0: Το πρωί του έρχεται για κάνα κοσάλτο και προλαβαίνουν και γεμίζουν. Η γυναίκα τώρα που σου μιλούσε, το πρωί γεμίζει δύο κουμπάδες. Είσαι για να έχει να ρίξει την τουαλέτα της. Έχει να πνίγει 15 μέρες στο σπίτι της. Εδώ γύρω-γύρω δεν έχουν νερό ούτε από τη μία μεριά ούτε από την άλλη. Έχουν πάρει δύο φορές. Την άλλη φορά πήρε τηλέφωνο εκεί μου μπροστά, λέει από την κακοκαιρία έχουν πάθει ζημιά τα δίχτυα. Ναι, ρε παιδιά, αλλά 13 μέρες δηλαδή δεν μπορείτε να βρείτε τη ζημιά και να τη φτιάξετε. Όλο τους λένε δικαιολογίες, θα φτιαχτεί, απλά είναι λίγο ζόρικα.
1: Είναι το δυτικό τμήμα της Ινκίας γύρω από το Μητέρα, το οποίο δεν έχει νερό μπορεί και για 15 μέρες. Το νερό έρχεται ελάχιστα ή καθόλου, με πολύ μικρή πίεση που σημαίνει ότι το πρώτο και το δεύτερο σπίτι μπορεί να πάρουν νερό και μετά τα υπόλοιπα δεν έχουν. Και προφανώς έχει διαπιστωθεί ότι κάπου υπάρχει βλάβη, προσπαθεί και η ΔΕΙΑΗ να τη βρει, αλλά δεν γνωρίζουν ακριβώς σε ποιο σημείο είναι, οπότε δεν μπορεί να τη φτιάξουν, να επιδιορθώσουν.
2: Η αγανάκτηση ξεχυλίζει, με τους κατοίκους να περιγράφουν μια καθημερινότητα γεμάτη δυσκολίες, αφού ακόμη και οι πιο βασικές ανάγκες, όπως το μαγείρεμα, η καθαριότητα, η προσωπική υγιεινή, έχουν μετατραπεί σε πραγματικό γολγοθά.
1: Απλά πεποίθηση όλων μας ότι αυτά συνέβησαν αμέσως μόλις έκλεισαν οι δρόμοι μετά από τις εργασίες των οπτικών ινών, όπου υπήρχαν πολλές ζημιές στα δίκτυα, σε όλα τα δίκτυα ειδεύσης αποχέτευσης, ίντερνετ, και επιδιορθώθηκαν προφανώς με πρόχειρο τρόπο.
2: Μάλιστα, ορισμένες οικογένειες αναγκάζονται να πληρώνουν από την τσέπη τους για να προμηθευτούν νερό με βιτία, προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των οικοκυριών τους.
3: Έχουν πρόβλημα στην περιοχή, φέρνουν βιτία. Τώρα είναι δύο εβδομάδες. Δύο εβδομάδες ή την περασμένη, δεν θυμάμαι καλά παιδί μου όμως, αλλά από πίσω την Αντωνίου Μελιδόνη παίρνουν συνέχεια βιτία. Εδώ έχω μια φίλη και κάθεται, ούτε κι αυτή έχει νερό.
2: 13 ημέρες χωρίς ένα αγαθό τόσο απαραίτητο για την καθημερινή ζωή, με την υπομονή των κατοίκων να έχει πλέον εξαντληθεί. Οι ίδιοι ζητούν άμεση λύση στο πρόβλημα, τονίζοντας πως δεν είναι δυνατόν εν έτη 2026 να στερούνται το νερό μέσα στα ίδια τους τα σπίτια.
4: Χρειάζεστε νερό, πώς εξυπηρετήσετε?
0: Έχω πάει από άλλη περιοχή και έχω γεμίσει νταμιτζάνες και δουλεύω με νταμιτζάνες. Έχω 25 κιλέ νταμιτζάνε γεμίσει, 4-5 και δουλεύω με τι νταμιτζάνε αυτέ. Αυτό είναι ταλαιπωρία, γιατί πήγα από άλλη περιοχή και να φέρω τι νταμιτζάνε ή με μηχανή και κάνω 15 δρόμου για να τι πάρω, γιατί την έφερνα μία-μία μηχανή που είμαι. Και κάνω τη δουλειά μου έτσι. Έχω 5-6 νταμιτζάνε γεμίσει και κάνω έτσι τη δουλειά μου. Οι άνθρωποι συνέχεια, δηλαδή, ναι, τη γυναίκα που μίλησε πριν ο άντρα, έχει πληρώσει 4 φορέ και έχει βάλει βιτίο. Μα κάθε φορά είναι 55 ευρώ. Δεν μπορεί καθένα να είναι. Σου πει γυναίκα, εγώ δεν έχω να δώσω τα 55 ευρώ. Είναι η γυναίκα τώρα 13 μέρε δεν έχει, το σπίτι έχει βρωμέ που. Τι είναι αμαρτία δηλαδή για του ανθρώπου εδώ πέρα.
5: Στον ρόλο του αναγλυφού της Κρήτης αλλά και την ανάγκη να ενσωματωθούν οι ζώνες πλημμυρικού κινδύνου στο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, αναφέρθηκε ο καθηγητής φυσικών καταστροφών Κωνσταντίνος Συνολάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα με αφορμή τα έντονα και παρατεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη. Όπως εξήγησε, η Κρήτη βίωσε ένα δύσκολο σχεδόν πενθήμερο με πολύ μεγάλα ύψη βροχής, ωστόσο η εικόνα δεν χαρακτηρίστηκε τόσο από την εξαιρετικά μεγάλη ένταση της βροχόπτωσης μέσα σε λίγες ώρες, όπως συμβαίνει στις λεγόμενες ξαφνικές πλημμύρες, αλλά από τον μεγάλο και παρατεταμένο όγκο νερού που έπεσε και παρέμεινε στην περιοχή για αρκετές ημέρες. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως είπε, προκάλεσαν σοβαρές ζημίες στο οδικό δίκτυο, στις γέφυρες και σε άλλες υποδομές.
6: Δυστυχώς, με την κλιματική αλλαγή, τα ακραία φαινόμενα θα είναι πιο συχνά. Μπορεί αυτό το φαινόμενο να είναι πρωτοφανές. Σε θεωρώ ότι όταν το ξαναδούμε, σε 10, σε 20, 30 χρόνια, δεν μπορεί να λέμε και πάλι, α, είναι πρωτοφανές, το έχουμε δει. Δεν ξέρουμε, μπορεί σε 20, 30 χρόνια να δούμε ακόμα πιο ακραίο φαινόμενο. Δυστυχώς, το μόνο πράγμα το οποίο ξέρουμε με την κλιματική αλλαγή είναι ότι τα ακραία φαινόμενα θα έχουν μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερη διάρκεια. Δεν μπορούμε όμως εύκολα και με καμία είδους ακρίβεια να πούμε ότι στην Κρήτη, Φερρυππίν, η επόμενη ακραία βροχόπτωση θα γίνει σε 50 χρόνια και θα είναι 50% περισσότερη βροχή από αυτή που είδαμε τώρα.
5: Ο κύριος Συνολάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις αστοχίες στα έργα υποδομών.
6: Ήτανε όντως μια μεγάλη, μια ακραία βροχόπτωση. Αυτό όμως δεν είναι δικαιολογία για την έλλειψη προετοιμασίας μας. Κοιτάζοντας την Κρήτη και συγκρίζοντας την και με άλλα μέρη της Ελλάδος, αλλά Φερρυππίν, στην Πελοπόννησο ή και με άλλα μέρη στο εξωτερικό, το νησί μας είναι εγκαταλελειμμένο όσον αφορά τις υποδομές. Δεν είναι, νομίζω, μονάχα η έλλειψη χρημάτων. αλλά είναι και το γεγονός με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται

οι αναθέσεις στα δημόσια έργα. Αυτό πρέπει κανείς να το δει με πάρα πολύ προσοχή. Στο επίπεδο ενός νομού, χρειάζεται να υπάρχει σχεδιασμός σε όλο το και να λαμβάνει μία εταιρεία μετά από διαγωνισμό.

0: Δεν φταίει κανένας. Το ίδιο πράγμα ζήσαμε και με τον στον Ντάνιελ στην Θεσσαλία.
1: Στη Θεσσαλία.
0: Το 2023.
2: Ανησυχία προκαλούν τα αυξημένα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στην Κρήτη, με τις υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή την ώρα που αναμένονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα για τον εντοπισμό του παθογόνου. Τα περισσότερα περιστατικά εντοπίζονται στην περιοχή του Εθύμνου, ενώ μεταξύ των ασθενών βρίσκονται και τουρίστες.
3: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο να είναι το νερό. Αν ήταν το νερό, προφανώς τα κρούσματα θα ήταν πολύ πολύ περισσότερα. Βέβαια, ο Δήμας ζητάει τη διερεύνηση και αυτό κάνουμε. Πάντα όταν έχουμε ακόμα και 5 και 10 κρούσματα να έχουμε, εμείς διερευνούμε και το νερό και τις αποχετεύσεις αν είναι σε καλή κατάσταση και δεν έχουμε κάποια διαρροή. Αλλά θεωρώ ότι η μετάδοση είναι από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ξεκινάει μέσα στην οικογένεια, θα περάσει το εργασιακό περιβάλλον και έχουμε και κάποιους τουρίστες, αλλά είναι πολύ λιγότεροι. Στρεφόμαστε να δούμε καθαρά στο αίτιο το παθογόνο. Είναι σε ετοιμότητα το εργαστήριο κλινικής ιολογίας ιατρικής σχολής υπό τον καθηγητή τον κύριο Σουρβίνο. Αν φτάσει εκεί δείγμα, θα ξέρουμε και το παθογόνο, κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει. Και αυτό λίγο μας δένει τα χέρια, γιατί αν δεν γνωρίζουμε το παθογόνο, εγώ σας είπα την άποψή μου ότι είναι προφανώς υιογενής η προέλευσή του, αλλά πρέπει να το επιβεβαιωθεί και εργαστριακά.
2: Οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται πιθανότητα για υιογενή γαστρεντερίτιδα με μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη εργαστεριακή επιβεβαίωση. Παράλληλα, απομακρύνεται το ενδεχόμενο η έξαρση να συνδέεται με το πόσιμο νερό, ενώ συνεχίζει οι σχετικοί έλεγχοι και η επιδημιολογική διερεύνηση από τον ΕΟΔΗ.
3: Άρα, θεωρώ ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε. Θα έχουμε ενημέρωση από τις ΔΕΙΑ στις περιοχές που έγιναν πλημμυρικά φαινόμενα και είχαν κάποιες καταστροφές. Τα νερά θα ελεγχτούν ούτως ή αλλιώς. Και βέβαια, αυτό που περιμένουμε είναι και την εργαστηριακή διάγνωση, να δούμε τελικά το παθογόνο. Άποψή μου είναι, και το έχω πει, ότι προφανώς είναι υιογενής γαστρεντερίτιδα, μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα, περνάει εξίσου εύκολα, δεν χρειάζονται ιδιαίτερη νοσηλεία, κάποια ενυδάτους, γιατί αφυδατώνονται. Και περιμένουμε να δούμε. Είμαστε σε επιφυλακή.
2: Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στις περιοχές που επλήγησαν από πλημμύρες, όπου πραγματοποιούνται εκτεταμένοι ψεκασμοί και λαμβάνονται προληπτικά μέτρα για άλλες λοιμώξεις, όπως η λεπτοσπήρωση. Οι αρμόδιοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί, υπογραμμίζοντας ωστόσο την ανάγκη για σχολαστική υγιεινή και τήρηση των μέτρων προστασίας.
3: Οι πλημμύρες ήταν ένα φαινόμενο που χρήζει υγειονομικής προστασίας. Ήδη μίλησα σήμερα και με την ανάδοχο εταιρεία για τα κουνούπια. Έγιναν νέοι και εκτεταμένοι ψεκασμοί στις περιοχές που είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα και έχουμε στάσιμα νερά. Έχουμε δώσει οδηγίες, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν και κρούσματα λεπτοσπήρωσης. Και βέβαια πρέπει να δούμε και αν υπάρξει θέμα, αυτό βέβαια θα το δει η κτηνιατρική υπηρεσία, με την υγειονομική ταφή ή καύση των νεκρών ζώων, που όπως έχει αναφερθεί τουλάχιστον δημοσιογραφικά είναι αρκετά μεγάλος αριθμός.
2: Διπλασιάζεται η επιδότηση στο αλευτικό πετρέλαιο, όμως για πολλούς παράκτιους αλής του Ηρακλείου το όφελος μένει στα χαρτιά. Η κυβερνητική εξαγγελία δεν καλύπτει, σύμφωνα με τον πρόεδρο των επαγγελματιών αλιέων και αλιεργατών νομού Ηρακλείου, Γιάννη Ανδρουλάκη, τα μικρά αλευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης και όχι πετρέλαιο ναυτιλίας.
4: Εμάς μας πετάει έξω, διότι εμείς αυτή τη στιγμή τα μικρά σκάφη παράκτιας αλιείας με μικρές υποδυνάμεις μηχανών δεν καίμε πετρέλαιο ναυτιλίας, αλλά καίμε πετρέλαιο κίνησης. Με αποτέλεσμα λοιπόν να μην δικαιούμαστε το διπλασιασμό αυτόν.
2: Όπως εξηγούν οι αλιείς, οι μηχανές μικρής ισχύως δεν μπορούν να λειτουργήσουν με ναυτιλιακό πετρέλαιο χωρίς τον κίνδυνο σοβαρών βλαβών σε αντλίες, μπέκ και φίλτρα. Έτσι, οι παράκτιοι αλιείς μένουν εκτός του διπλασιασμού της επιδότησης, παρότι το κόστος των καυσίμων αποτελεί βασικό έξοδο για την εργασία τους.
5: Συμφωνώ και εγώ με αυτό, δεν κάνει, γιατί έχουμε μικρές μηχανές. Δεν είμαστε όπως οι σανεμότρατες, όπως αγριγροί, που έχουμε 800 άλογα, 1000 ύπους μηχανή κάθε μηχανή. Εμάς είναι 30, 50, 80. Και δεύτερον, εμείς έχουμε και σκάφη που λειτουργούν με εξολέμβες μηχανές τη βεζίνα. Αυτά τα έχει πετάξει έξω. Εμείς

0: Δουλεύουμε με πετρέλαιο κίνησης. Τώρα αυτή τη στιγμή στην Αντλία έχει 2,25-2,30 εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και δεν μας βοηθάει τίποτα.
1: Δεν μπορούμε εμείς να βάλουμε στα σκάφη μας πετρέλαιο ναυτιλίας, γιατί το πετρέλαιο ναυτιλίας μας κάνει ζημιές στις τρόμπες των μηχανών, στα μπεκ, στα φίλτρα και καταστρέφει τις μηχανές μικρών υποδυνάμεων.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης χαρακτηρίζει την εξαγγελία για τα καύσιμα φούσκα στο νερό και ζητά διαφορετική πρόβλεψη για τα μικρά σκάφη, προτείνοντας επιστροφή φόρου στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Δεν συμπεριλαμβάνει τα δικά μας σκάφη, αλλά και δεν κάνει ταυτόχρονα. Θα μπορούσε να μας δώσει επιστροφή φόρου, επιστροφή κάτι πάνω στο πετρέλαιο κίνησης. Εάν τα βάλω εγώ το πετρέλαιο ναυτιλίας μέσα στο σκάφος, τότε παθαίνω τεράστιες ζημιές στα μπέκ, στις μηχανές, στα φίλτρα και καταστρέφεται ο κινητήρας.
0: Να σκύψουνε στα προβλήματα που έχει η αλληλεία και ειδικά η μικρή κλίμακα, γιατί η τράτα δεν έχει τον κίνδυνο να τον φάει τα αδελφίνια, να τους φάνε τα λαγόψαρα, να χάνουμε όπως χάσαμε εμείς προχθές εργαλεία λόγω του καιρού που άλλαξε το δελτίο και τον έκανε 9 μποφόρα. Αυτά δεν τα έχει η μεγάλη αλληλεία, γιατί είναι μεγάλα σκάφη, παλεύουν τον καιρό, εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά.
2: Από τη σκόνη της Σαχάρας μέχρι τα πλαστικά στην θάλασσα και την διάβρωση των ακτών, η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει πλέον στην πρώτη γραμμή για την προστασία της παράκτιας ζώνης. Το πρόγραμμα Εθέρια έρχεται να δώσει τη λύση. Η πρώτη γενική συνέλευση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο με συντονιστή το ΙΤΕ.
3: Χαρακτήρια συνάντηση του συγκεκριμένου έργου, λέω και το όνομά του για όποιον ενδιαφέρεται να το ανακαλύψει, να το γκουγκλάρει αυτό που λέμε, να το ανακαλύψει στο διαδίκτυο. Λέγεται τα Εθέρια. Έχουμε την χαρακτήρια συνάντηση. Ήρθαν οι εταίροι εδώ για να δούμε πώς θα προγραμματίσουμε τις δουλειές μας, πώς θα συντονιστούμε μεταξύ μας, πώς θα συνεργαστούμε. Και βέβαια έχουμε και ένα τμήμα της όλης διαδικασίας αφορά το να έχουμε καλές εδώ δραστηριοποιούμενος στον χώρο της θάλασσας από τοπικούς φορείς, από αυτοδιοίκηση. Από όλους τους ενδιαφερόμενους τους έχουμε καλέσει σήμερα εδώ πέρα.
2: Τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακών διδύμων, οι αρμόδιοι φορείς θα μπορούν να γνωρίζουν έγκαιρα πόσο υποχωρεί μια ακτή που κατευθύνονται τα θαλάσσια πλαστικά. Να γίνει επικίνδυνο.
4: Το πρόγραμμα αυτό, καταρχήν να πούμε, το ονομάζεται Θέρια και χρηματοδοτείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή συμμετέχουν 20 εταίροι από 10 χώρες, ερευνητικά κέντρα, εταιρείες και φορείς. Το ξεχωριστό του είναι το ότι προσπαθεί να πάει τα μοντέλα πρόγνωσης και τα εργαλεία που έχουμε για την προσομοίωση του περιβάλλοντος σε ένα βήμα παραπέρα, ώστε να μπορέσει πλέον τα συστήματα να αλληλεπιδρούν με τέτοιο τρόπο, ώστε οι φορείς να λαμβάνουν τα αποτελέσματα με τη μορφή διαλόγου, όπως κάνουμε στα ανοιχτά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που γνωρίζουμε όλοι και έχουμε εφαρμογές.
5: Όλες οι χώρες και όλοι οι τόποι και οι περιφέρειες που έχουν παράκτια ζώνη αντιμετωπίζουν πλέον αυξημένες προκλήσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει, έχουμε πάρα πολύ έντονες νεροποντές που διαβρώνουν το παράκτιο μέτωπο. Έχουμε και άλλα φαινόμενα λόγω και των μεγάλων έργων υποδομών που αλλάζουν τις ισορροπίες. Και πρέπει να βάλουμε τους επιστήμονες, τους καλύτερους του είδους, να το μελετήσουν ώστε να μπορούν να μας τροφοδοτούν με τις προτάσεις τους, ώστε να λαμβάνουμε έγκαιρα τις σωστές αποφάσεις.
2: Στο επίκεντρο βρίσκεται η Κρήτη μαζί με την Κύπρο και άλλες ευρωπαϊκές περιοχές. Στόχος του προγράμματος είναι η επιστήμη να μην μείνει μόνο στους χάρτες και στα μοντέλα, αλλά να φτάνει στον άνθρωπο ως μια ξεκάθαρη απάντηση τη στιγμή που τη χρειάζεται.
6: Εμείς ως Παραλιακός Δήμος έχουμε δύο οικισμούς, τον Τζούτσουρο και τον Γκρασά. Αντιμετωπίζουν πολύ συχνά προβλήματα από τη διάβρωση των ακτών και από πλημμυρικά φαινόμενα, από τα στερούσια όταν κατεβάζει, ας πούμε, αρκετό νερό. Έχουμε συχνά προβλήματα πλημμυρικά. Η σημερινή μερίδα, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και εμείς σε μια άριστη συνεργασία που έχουμε με το ΙΤΕ, θα μπορέσουμε να λύσουμε πολλά από τα προβλήματα αυτά. Η συνεργασία μας είναι πάρα πολύ αξιέπαινη με τον κύριο Καμπάνη και τον κύριο

0: Αλεξανδράκη.
1: Κράνος στο κεφάλι, χέρια στο τιμόνι και μάτια στις πινακίδες. Για περισσότερα από 500 παιδιά του Ηρακλείου, η οδική ασφάλεια γίνεται πράξη μέσα από παιχνίδι και βιωματική εκπαίδευση. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η δράση Ασφαλώς Κυκλοφορώ μετατρέπει το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής σε ένα υπαίθριο σχολείο για τους μικρούς μαθητές. Καθημερινά 120 παιδιά μαθαίνουν στην πράξη τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και κυρίως πώς να προστατεύουν τον εαυτό τους.
2: Μια δράση που στοχεύει στην καλλιέργεια οδικής κουλτούρας στα νέα παιδιά. Καθημερινά επισκέπτονται εδώ το χώρο 100 με 120 παιδιά. Πρόκειται για μια πεθήμερη δράση, άρα συνολικά την τρέχουσα εβδομάδα θα περάσουν αυτό εδώ το πρόγραμμα πάνω από 500 παιδιά. Θα εκπαιδευτούν για τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τα παιδιά θα εξοικειωθούν με τους κανόνες ασφάλειας κυκλοφορώντας έξω στους δρόμους.
3: Δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά, στους μικρούς μαθητές, από πολύ μικρή ηλικία να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη το να είμαστε συνετοί, να είμαστε νόμιμοι, να ακολουθούμε τις οδηγίες και τους κανόνες που πρέπει για να είμαστε ασφαλείς. Θεωρώ ότι η δουλειά που έχει γίνει τόσα χρόνια και συνεχίζεται με αυτά τα προγράμματα, τουλάχιστον οι επόμενες γενιές θα είναι καλύτερες από τις τωρινές. Θα συνειδητοποιήσουν δηλαδή πράγματα τα οποία βάζοντάς τα στη ζωή τους και στην καθημερινότητά τους, θα σώσουν τη ζωή τους και των άλλων.
1: Σε 9 διαφορετικούς σταθμούς οι μικροί μαθητές γνωρίζουν τις πινακίδες σήμανσης, μαθαίνουν πως διασχίζουμε σωστά τον δρόμο και ανεβαίνουν στα ποδήλατά τους φορώντας πάντα προστατευτικό κράνος, εφαρμόζοντας όσα έμαθαν σε συνθήκες που προσομοιώνουν την πραγματική κυκλοφορία.
4: Είμαστε περήφανοι που για άλλη μια φορά τα σχολεία έρχονται στο χώρο μας, στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής που λειτουργεί στη Νέα Λικαρνάσο, προκειμένου οι μικροί μαθητές να εκπαιδευτούν για να κυκλοφορούν με ασφάλεια στο δρόμο. Πρώτη μέρα του πάρκου της λειτουργίας του προγράμματος ήρθαν εκπρόσωποι δήμων από τους υπόλοιπους δήμους της ενδοχώρας, οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν και αυτοί πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής. Και αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε περήφανοι, γιατί μπορούμε να τους μεταφέρουμε και την τεχνογνωσία αλλά και όλα αυτά που κάνουμε καθημερινά. Να υπογραμμίσω ότι το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής λειτουργεί καθημερινά. Δεν λειτουργεί μόνο σήμερα και αυτές τις μέρες που έχουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Άρα όλα τα σχολεία μπορούν να κλείσουν οποιαδήποτε μέρα επιθυμούν να έρθουν και να εκπαιδευτούν οι μαθητές.
1: Στη δράση συμμετέχουν η Τροχέα, το Λιμενικό, η Δημοτική Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, μεταφέροντας στα παιδιά πολύτιμες γνώσεις για την πρόληψη ατυχημάτων, την ασφάλεια στην θάλασσα και τις πρώτες βοήθειες.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Σαν τα ρόδα, σαν τα μάρα, θα μου λέγει και ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα. Στην παρθενική, στην πρώτη, στην καλή εκπομπή της τέταρτης σεζόν, του τέταρτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε της τηλεόρασης Κρέτα. Και πάντοτε εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ που εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντελόι. Πέρασε το καλοκαίρι, δεν χειμώνιασε ακόμα. Θα περάσει καιρός για να χειμωνιάσει. Είμαστε εδώ με δύναμη, με αποφασιστικότητα για να κάνουμε τη σέντρα, να κάνουμε τον τζάμπολ. Πείτε το πώς θέλετε, σε αυτή την τέταρτη, την καινούργια σεζόν που είναι πολλά υποσχόμενη. Μαζί μας είναι πάντοτε η Ετανά, τα νερά Σαμαριά που κατεβαίνουν από τα λευκά όρη που είναι ο αγνός, ο πηγαίος θησαυρός των λευκών ωραίων. Μας χαρίζουν υγεία, δύναμη, ευεξία και επίσης, κρατήστε το, αυτό είναι spoiler, μας χαρίζουν και συν της άλλης την ικανότητα για τις εκτινάξεις και τις αποκρούσεις και ονοονοήτω. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ζουμί, διότι μπορεί να λέμε εμείς ότι οι χιώτες πάνε δυο-δυο, αλλά υπάρχει και ένας που πηγαίνει μόνος του. Αυτή άλλωστε είναι η μοίρα του συναυγιού του, η μοναξιά. Αντέχετε, Διονύση, και ότι η μοναξιά του τερματοφύλακα.
1: Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια. Μια ζωή, μόνοι μας ήμασταν. Το ίδιο γίνεται και για τους τερματοφύλακες που παίζουν τώρα. Εγώ τώρα από τη θέση που είμαι, μια χαρά παρέα έχω.
0: Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λέω και το εννοώ, ότι τα πρεπά που λέμε και εδώ στην Κρήτη, σε υποδεχόμαστε. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ανοίγουμε τον εφετινό κύκλο, την εφετινή τέταρτη σεζόν της εκπομπής στην Ελλάδα Κρέτα. Παρέα. Και μένω λίγο σε αυτό γιατί, ξέρεις, έχει μοναχικότητα. Δηλαδή, ο τερματοφύλακας μεταξύ είναι και μόνος του. Δηλαδή, άμα κάνει το λάθος, δεν θα βρει και πολλούς να τον υποστηρίξουν.
1: Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μεγάλη χαρά ήρθα κοντά σας. Κατά δεύτερον, όντως η θέση έχει μοναξιά. Έχει το κακό που ένα λάθος το πληρώνεις. Υπάρχει και το καλό που μια απέκρουση, ένα απέναλτι, να πιάσεις...
0: Γίνεσαι ήρωας. Είναι
1: εννοείται. Μπράβο. Άρα λοιπόν και καλό και κακό.
0: Στην καριέρα σου, αν υπάρχει πίτα που λένε να επιμερίσουμε, το πιο μεγάλο κομμάτι είναι χαρές ή λύπες.
1: Λύπες.
0: Λύπες είναι.
1: Λύπες. Είναι το περισσότερο, είναι κακές στιγμές. Δηλαδή, έχει πολλά λάθη, έχει κακές εμφανίσεις, έχει κράξιμο πολύ, έχει πολύ άσχημο. Αλλά στο τέλος αυτό που μένει, αυτό που θυμάσαι, είναι τα καλά.
0: Εννοείται. Ωραία, και αν λοιπόν στην πίτα το μεγαλύτερο κομμάτι είναι οι λύπες, τους δυο γιους σου, γιατί δεν τους απέτρεψες από το να γίνουν το φυλάκι? Εγώ γνώρισα εδώ το μικρό, τον Γιώργο. Εργαλείο πρώτης. Φαντάζομαι ότι έτσι είναι και ο κατά τρία χρόνια μεγαλύτερος.
1: Έτσι είναι.
0: Σε πρόλαβαν κιόλας. Δεν είναι μεγάλα παιδιά, αλλά σε πρόλαβαν να παίζεις.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ήταν,
0: και δύο.
1: Ήταν, δηλαδή τότε με τη Λιόν, με τα πέναλτι. Ο ένας ήταν 8, ο άλλος ήταν 5. Άρα τα ζήσανε, τα θυμούνται. Έχουν ζήσει αυτές. Ίσως αυτές τις στιγμές, επειδή προλάβαν και ζήσανε, τους οδήγησαν εκεί. Εγώ, να σου πω, έργα πρώτα μέσα τους ξεκίνησα. Από τη μάνα τους μόνο ξύλο δεν φάγανε.
0: Μου το μαρτύρισε ο Γιώργος.
1: Από τη μέση και μπροστά τους έλεγε. Ξαφνικά έρχονται μια μέρα ο μεγάλος, λέει, θέλω να γίνω τέρμα, τερματοφύλακας. Γίνεται, λέω, δεν πάγανε κάτι. Ναι, το μεταξύ, δεν ξέρω τι τρέλα κουβαλάει αυτός, ο μεγάλος.
0: Περίμενε, συγγνώμη, μια στιγμή που σε διακόπτω. Οι τερματοφύλακες όμως κουβαλάνε τρέλα. Δηλαδή, στο δικό μου το μυαλό, που δεν είμαι expert, αλλά όσο έχω ζήσει, που έχω ζήσει πολλές στιγμές και κάνοντας και ρεπορτάζ στο ποδόσφαιρο, αν δεν είναι και ο τερματοφύλακας, αν δεν κουβαλάει τρέλα.
1: Χρειάζεται τρέλα. Χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Και αυτό που λέω ότι έχει την τρέλα, όταν έπαιζε μέσα, λέει, ένιωθε πιο πολύ άγχος από όταν έπαιζε τέρμα. Εντάξει.
0: Οπότε.

0: Ναι. Μετά από λίγο καιρό έρχεται και ο μικρός, λέει και εγώ θα γίνω τερματοφυλάκας. Έγινε. Εντάξει, είναι κάπου φυσιολογικό γιατί αυτά που βλέπουν τόσα χρόνια, αυτές τις εικόνες έχουν, αυτά θέλουν να κάνουν.
1: Προηγουμένως έκανα λογοπαίγνιο για τους χιώτες. Εσύ δεν έχεις σχέση με το ηχείο.
0: Όχι, καμία.
1: Έχεις όμως με το πηγάδι Αρκαδίας.
0: Ναι.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Κάπου το πήρε το μάτι μου. Εντάξει, εδώ ταιριάζει εκείνο που μου λες ότι τις πιο πολλές φορές από ό,τι καταλαβαίνω είσαι μέσα στο πηγάδι και τις λιγότερες σεξουαλά. Επειδή είπες προηγουμένως για τα παιδιά, εσύ τα πρωτόλια σου είναι στην εστία, είναι τερματοφύλακας ή κάποια άλλη θέση και κάτι σε οδήγησε?
0: Τότε που ξεκίνησα εγώ να παίζω ποδόσφαιρο, δεν υπήρχαν οι ακαδημίες όπως είναι με τη μορφή που είχαν τώρα. Η μεγαλύτερη ακαδημία για την εποχή μας τότε, βάζω και εσένα μέσα, ήταν ο Δρόμος.
1: Ο Δρόμος, η Αλάνα που λένε.
0: Εκεί ήταν η ακαδημία μας. Θυμάμαι κάπου τον εαυτό μου να παίζω τέρμα στη μικρός και να πέφτει στο τσιμέντο. Στην άσφαλτο, κανονικά να πέφτει.
1: Ναι.
0: Μετά 12 χρονών, κάπου εκεί ήμουνα, λέω θα γίνω τερματοφύλακας. Και παίζαμε τότε έτσι όπως ήταν οι ακαδημίες. Τότε θυμάμαι έπαιζα ένα μήχρονο τέρμα, ένα μήχρονο σετ μέσα. Έβαζα γκολ, έβαζα. Αλλά με κέρδισε το.
1: Σε κέρδισε θέση. Θα γυρίσουμε σε αυτό. Πρώτα απ' όλα, πώς καλοπερνάς εδώ στην Κρήτη? Τώρα συμπληρώνεται σε μερικές μέρες. Εσύ, ο Χρήστος, ο Αλέξανδρος, όλο το επιτελείο συμπληρώνονται ένα χρόνο στα τέλη Οκτωβρίου. Τι εικόνα έχεις?
0: Κοίτα, φαίνεται ότι καλοπερνάμε από τι.
1: Από τι, από
0: 5-6 κιλάκια τα έχουμε. Οπότε καλοπερνάμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αφού αυτό λέμε και με τη γυναίκα μου που είναι εδώ, ότι είναι η καταστροφή μας η Κρήτη.
1: Εντάξει.
0: Ναι, θα φύγουμε 100 κιλάκια. Αλλά όχι, ναι, περνάμε πολύ καλά. Η φιλοξενία που έχουμε ζήσει εδώ στην Κρήτη είναι πρωτόγνωρη, ξέχωρα από τα αποτελέσματα.
1: Ναι, ναι, την επιτυχία, τα κύπελα, okay.
0: Ναι, ξέχωρα από αυτό. Είναι φιλόξενος ο κόσμος εδώ. Και το έχουμε ζήσει αυτό.
1: Είχες παρτίδες πριν από τον Οκτώβριο που κατεβήκατε εδώ με το staff και αναλάβατε και κάνετε μια, αυτού να μην το ματιάσω, εξαιρετική δουλειά. Και λέω αυτό με το ματιάσω γιατί αύριο είναι το μάτσο με τη Χόφενχάιμ. Η πρεμιέρα που επίσης είναι πολύ challenging που λένε. Πολύ μεγάλη πρόκληση. Είχες παρτίδες με την Κρήτη, με τον Όφη? Υπήρξε ποτέ σενάριο να έρθει στον Όφη? Έχεις καμιά ανάμνηση από το Γεντή Κουλέ, ας πούμε?
0: Ανάμνηση από το Γεντή Κουλέ σαν αντίπαλος.
1: Ναι, σαν αντίπαλος.
0: Ναι, που εντάξει, κάπου το ζηλεύαμε κιόλας. Ήταν μια πολύ καλή έδρα, δύσκολη έδρα. Αλλά γενικά με Κρήτη δεν είχα επαφές, δεν είχα παρτίδες.
1: Είσαι μουρομπονημένος όμως σε μεγαλονήσους. Ήσουν 7 χρόνια στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Οπότε. Και μια στην Κέρκυρα.
0: Μια χαρά μας.
1: Και μια σεζόν στην Κέρκυρα.
0: Μια χαρά μας πάνε, εντάξει. Εκτός από την Κέρκυρα.
1: Προωθείς την νησιωτικότητα. Σου έρχεται εικόνα. Να σου έχει συμβεί κάτι εδώ στο Ηράκλειο? Σε μάτσενο, όχι.
0: Δεν έχει συμβεί κάτι έτσι να πεις ότι θα μου μείνει ότι. Εκτός και να μου πετάξεις εσύ κάτι τώρα.
1: Όχι, θα σου πετάξω. Κάποιος Ρουφιάνος μου είπε ότι έχεις φάει γκολ, ωραίος οικοδεσπότης, είμαι ευγενής, από την ομάδα στην οποία παίζει ο γιος του, στον Πανό.
0: Όντως είχε γίνει αυτό.
1: Σε αγώνα κυπέλου, ΑΕΚ μαλλιά.
0: Ναι. Και μου το θύμισε την προηγούμενη εβδομάδα ο μικρός, μου το έδειξε, δεν το θυμόμουν καν αυτό. Και λέω, έχω παίξει ξαφνικά. Τιμήθηκα το παιχνίδι, πώς ήταν, ναι.
1: Λοιπόν, γεννιέσαι 4 Ιουνίου του 77.
0: Ναι, σωστά.
1: Αθήνα.
0: Ναι.
1: Και πώς έμπλεξες με την μπάλα? Να μου πεις, είναι η χαζή ερώτηση του δημοσιογράφου, αλλά γιατί το ρωτάω. Είχες άλλους πειρασμούς, άλλα σπορ, δηλαδή, που να σε τράβηξαν ή κατευθείαν ποδόσφαιρο?
0: Μικρός έμπαιζα τα πάντα. Μπάσκετ, βόλεϊ, έμπαιζα τα πάντα.
1: Όπως όλα
0: τα πάντα, ναι. Ο πατέρας μου είχε τρέλα. Ο πατέρας μου είχε ένα αποθυμένο γιατί μεγάλο στην εποχή που ο ποδοσφαιριστής ήταν αλήτης.
1: Το θα σε ρωτούσα γι' αυτό.
0: Μπράβο.
1: Είναι μια εποχή που όλοι έλεγαν αυτό το πράγμα ακριβώς.
0: Ο παππούς μου, Θεός χωρέστον, μόλις έμαθε να παίξει ποδόσφαιρο, γιατί από ό,τι μου λέει ήταν και καλός.
1: Όχι. Από το πτώμα μου θα περάσει.
0: Τέτοιο.
1: Α, έπεσε και λίγο.
0: Έπεσε και λίγο.

0: τέτοιο, τότε ήταν συνήθες φαινόμενο. Και το έκοψε και ίσως από τότε να έχει και ένα αποθυμένο για να κάνει κάποιον ποδοσφαιριστή.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Είχε τότε ίνδαλμα εκεί στα μικράτα σου, στα πρωτόλια σου. Εμείς δεν είμαστε της ίδιας ηλικίας, ξέρω καμιά 15 χρόνια, αλλά 14 για την ακριβία. Αλλά είναι μια εποχή που όλοι έχουμε ένα ίνδαλμα και έχουμε αφήσει στο δωμάτιο.
0: Τότε εμένα το ίνδαλμα μου ήταν ο Σμάιχελ.
1: Ο Σμάιχελ.
0: Ναι, ναι. Τον έβλεπα, ας πούμε, δεν έχουμε ίδια χαρακτηριστικά, αλλά τον είχα τότε σαν ίνδαλμα.
1: Είναι καρφωμένη στο μυαλό σου μια μεγάλη απόκρουση, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι, ξέρεις, επηρεάζονται, ξέρεις, γιατί είσαι και πατέρας και οικογενειάρχες, επηρεάζονται, μπορεί να επηρεαστούν από μια ανεπαίσθητη λεπτομέρεια που να τους είναι καρφωμένη στο μυαλό για χρόνια.
0: Μεγάλη απέκρουση δική μου.
1: Όχι, για τις δικές σου θα το πούμε μετά. Θα τις πούμε μετά. Ενώ την εποχή που μεγάλωνες, να έχεις ζήσει τηλεόραση, καμιά μεγάλη απόκρουση.
0: Τότε υπήρχε. Αυτή που είχαμε δει ήταν τότε του Σαργκάνη στο
1: Καραϊσκάκη,
0: ναι, εκεί στο.
1: Στο Ολυμπιακό Σόφι.
0: Ναι, μπράβο.
1: Τον Βλαστό και τον Τζιριμόκο. Σωστό. Ναι. Δάφνη Δαφνίου, η πρώτη ομάδα.
0: Σωστά. Πήγα. Πήγαμε εκεί γιατί ήταν.
1: Εγώ δεν ήξερα ότι είχε ποδόσφαιρο Δάφνη Δαφνίου. Δεν ήξερα από τον μπάσκετ, δεν έπαιζε εκεί ο συγχωρημένος ο Θανάσης Κουρτόπουλος.
0: Μπράβο, ναι. Με το συγχωρημένο του Θανάση που είχαμε συναντηθεί πάρα πολλές φορές. Είχαμε γνωριστεί σε ένα στέκι εκεί στο Χαϊδάρι, ναι, ναι, στο Ένιγμα. Και είχαμε πιει πολλές φορές καφέ, αν και πιο μικρός εγώ. Και ναι, τον είχα γνωρίσει πολύ. Δάφνη Δαφνίου τότε. Μια ομάδα της γειτονιάς πήγαινανε κάτι φίλοι μου, πήγα κι εγώ, ξεκίνησα τέρμα. Τότε, για να πάμε για προπόνηση, ήταν γύρω στα 2-3 χιλιόμετρα το γήπεδο από το σπίτι. Με τα πόδια.
1: Με τα πόδια, ε.
0: Ναι, ναι. Όταν μπορούσε ο πατέρας μου...
1: Να σε πάει, πήγαινε, να σε φέρει.
0: Ναι, αλλιώς με τα πόδια. Με τα πόδια πήγαινε, προπόνηση, με τα πόδια γύρνα.
1: Και τα ραντάρ της ΑΕΚ πώς εντόπισα.
0: Είχε προπονητή στη Δάφνη Δαφνίου, συγχωρεμένος και αυτός, ο Γιάννης ο Καραγιάννης. Με είχε τότε παίχτη του. Έφυγε από εκεί, πήγε στην Ακαδημία της ΑΕΚ τότε. Mm. Και μου λέει, έλα για δοκιμαστικό. Τότε ήταν η ερασιτέχνης της ΑΕΚ, δεν ήταν καμπά 19 και... Πήγα εκεί, έκανα το δοκιμαστικό μου, το έκανε το δοκιμαστικό ο Κριστέλιος Σεραφίδης.
1: Ο Σεραφίδης.
0: Ναι. Και μάλιστα ένα χαρακτηριστικό ότι τότε ήταν ο πατέρας μου στον πάγκο, καθόταν εκεί γιατί μου έκανε έτσι προπόνηση ο Κριστέλιος. Ήταν και ένας άλλος κύριος, ο οποίος δεν ήξερε ότι ήταν ο πατέρας μου.
1: Και
0: όπως κάνουμε την προπόνηση, είναι ο Κριστέλιος με τα ρούχα τα πολιτικά.
1: Α, τα πολιτικά κιόλας.
0: Ναι, πολιτικά. Δηλαδή έχει κάνει την προπόνηση, έχει τελειώσει.
1: Ναι, ναι.
0: Και λέει, κάτσα πάω τώρα, ποιος ξέρει το άτιμο.
1: Ένα παιδά.
0: Κάτσα εδώ, ναι.
1: Κάνα ψώνιο που ήρθε να κάνει
0: προπόνηση. Λοιπόν, ξεκινάμε τον Κριστέλιο, βγάζει το πουκάμισο, το κρυμμένο στο δοκάρι ο Κριστέλιος. Του λέει
1: ο άλλος.
0: Του λέει, του αρέσει, λέει, ο μικρός. Για να βγάλει, λέει, το πουκάμισο, λέει, του αρέσει. Και ξεκίνησε, δώσανε την έγκριση. Και τότε θυμάμαι ότι ήρθαν στην Δάφνη Δαφνίου για να με πάρουν από την ΑΕΚ και ζητήσανε τότε ήταν. Πότε ήταν,
1: 93.
0: Τα 93. Όχι, 93 έγινα. Κάτσε, 95, 93, 92, 93 ήταν. Τότε ζήτησε η ομάδα 4 εκατομμύρια δραχμές. Μόλις το ακούει ο πατέρας μου, λέει, πάει, τελείωσε.
1: Δεν θα γίνει μεταγραφή.
0: Ναι. Ήταν ο Κυριώρος ο Σκούρτης τότε. Μου λέει, εντάξει, λέει, κλείσαμε. Ναι, και τους πήγαν τα λεφτά και...
1: Πώς είναι, από τι κατηγορία έπαιζε Δάφνη Δαφνίου?
0: Β' γάμα τοπικό.
1: Β' γάμα τοπικό, ρε. Πώς είναι, λοιπόν, ένα παιδί που ξαφνικά, σε πολύ μικρή ηλικία, από το Β' γάμα τοπικό και τη Δάφνη Δαφνίου να βρίσκεται στην ΑΕΚ, που είναι ποταλίδρια εκείνη, λοιπόν.
0: Ναι. Εμείς τότε έζησα στιγμές που οι αεραστέχνες μας βάζανε στη Φιλαδέλφεια, ναι, σε ένα κόρνερ κάτω, όχι στις εξέδρες, κάτω, και το βλέπαμε όρθιοι. Και θυμάμαι, βλέπα το μάτς, το ΑΕΚ Άγιαξ, με Κανού.

0: Ναι, ο Άγιαξ, ναι. Και μου είχε κάνει εξής μεγάλη
1: ναι, καλά, εννοείται, προ-Αδάνας.
0: Ναι. Αλλά και πάλι εκεί, ξέρεις, ερασιτέχνες αυτά, στα χώματα του ΙΑΕΚ δεν είχαν που να κάνουν με προπόνηση. Πήγαιναν μία στο ένα χώμα, μία στο άλλο χώμα, μία στο μία κόκκινο μήλο, μία νέα ζωή, μία... Ναι, δηλαδή ήταν...
1: Περνούσε τότε από το μυαλό σου βλέποντας όρθιο στο ΜΑΤΣ ΑΕΚ Άγιαξ ότι θα περνούσαν τα χρόνια και όχι απλώς θα έπαιζες, θα γινώσουν πρωταγωνιστής σε αγώνα Champions League.
0: Όχι. Όχι, δεν μου είχε περάσει.
1: Όχι.
0: Όχι. Αν και εντάξει, το ονειρεύεσαι.
1: Ναι, το ονειρεύεσαι, ναι.
0: Αλλά δεν μου είχε πάρει το μυαλό, όχι, ποτέ.
1: Πόσο ζόρι χρειάστηκε για και πόση υπομονή και πόσα αποθέματα πέρα από το ταλέντο που αποδείχθηκε ότι το είχες για να σταδιοδρομήσεις στο υψηλότερο επίπεδο.
0: Δυσκολίες. Πάρα πολλές δυσκολίες. Από απορρίψεις, από πράγματα υπόγεια για να βγει κάποιος άλλος. Πολλά άσχημα. Πολλά άσχημα. Που αυτή τη στιγμή, σαν, δηλαδή, σαν προπονητής τώρα αυτό, δεν θα το κάνω ποτέ. Δεν θέλω να το κάνω ποτέ.
1: Ποια ήταν η πανοπλία σου τότε, απέναντι στην απόρριψη, απέναντι στο γουατοπό οχήμα, απέναντι στο ρουφιανιλίκι, στις τρικλοποδιές. Ποια ήταν η πανοπλία σου, δηλαδή, χρειάστηκε να έχεις υπομονή.
0: Πίστη στο Θεό.
1: Πίστη στο Θεό.
0: Γιατί, okay, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Δηλαδή ο Θεός έχει χαραγμένο το δρόμο του καθενός, να το πω έτσι. Απλά εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Αυτό. Όταν έρχεται η δυσκολία λέμε «Αμάν, τι έγινε». Αλλά όταν ο Θεός κλείνει μια πόρτα, ανοίγει μια άλλη.
1: Ανοίγει μια άλλη.
0: Μπράβο, μεγαλύτερη. Αυτό το έζησα αργότερα. Το έζησα με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο.
1: Ποια είναι η πιο έτσι... χαρακτηριστική στιγμή που σου τεκμηρίωσε αυτή την άποψη.
0: Όταν έφυγα από την ΑΕΚ.
1: Όταν έφυγες από την ΑΕΚ.
0: Ναι. Όταν έφυγα από την ΑΕΚ, εγώ ήμουν 13 χρόνια στην ΑΕΚ, επαγγελματίας.
1: Ναι.
0: Αν ξέρεις μόνο 1,5 χρόνο που είχα.
1: Που πήγες στον εθνικό και στην προοδευτική.
0: Ναι, από εθνικό και προοδευτική. Δεν ήθελα ποτέ. Ήθελα να τελειώσω την καριέρα μου στην ΑΕΚ. Έτσι το σκεφτόμουν. Μετά από κάποια φάση, εντάξει, okay, μπορεί να κουράστηκε ο κόσμος να. Οτιδήποτε γινόταν, έφταιγε ο Χιώτης.
1: Έφταιγε ο Χιώτης.
0: Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό.
1: Είναι η μοίρα του τερματοφύλακα.
0: Είναι χαρακτηριστικό ότι αποκλειστήκαμε 0-0 με το Χαϊδάρ, νομίζω ότι χάσαμε στα πέναλτι. Που έπιασα ένα πέναλτι, έφταιγε ο Χιώτης. Δηλαδή τόσο πολύ. Εκείνη λοιπόν τη χρονιά που έφυγα στο τέλος, εντάξει, εγώ είχα στεναχωρηθεί. Πρώτη φορά ελεύθερος, δεν είχα μάθει. Τι θα γίνει τώρα. Δεν έβρισκα ομάδα, Super League. Ίσως επειδή ήταν τότε πιο μεγάλο το κασέ και αυτά, δεν με πλησιάζαν οι ομάδες. Και καταλήγω στην Κέρκυρα. Το οποίο εκεί εντάξει, ήταν μια από τις χειρότερες σεζόν της καριέρας μου. Και μετά από αυτό πάω στο ΑΠΟΕΛ. Και δηλαδή από εκεί που έκλεισε η πόρτα της ΑΕΚ.
1: Έκλεισε η πόρτα της ΑΕΚ, άνοιξε μια άλλη.
0: Εγώ εκείνη τη στιγμή ήμουν στεναχωρημένος. Άνοιξε η μεγαλύτερη, άνοιξε το ΑΠΟΕΛ μετά.
1: Είναι παράσιμο. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό κάτι θυμόμουν, να το ψάξα λίγο. Εκείνο το μάτς προεδρική Παναθηναϊκός πήγε εκεί.
0: Το 1-0.
1: Ναι, το 1-0.
0: Ναι. Εκεί ήταν από τα πρώτα μεγάλα παιχνίδια τα οποία αποκτάς αυτοπεποίθηση σαν αθλητής. Λες, γιατί μίλαγε, όλη η Ελλάδα μίλαγε για σένα.
1: Ναι.
0: Είναι, εντάξει, εκεί αποκτάς, αρχίζει και ανεβαίνεις επίπεδο.
1: Υπάρχει άνθρωπος που σου άλλαξε και τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο αντίληψης. Βασικά στην ΑΕΚ, γιατί στην ΑΕΚ είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της καριέρας σου πρώτου πας στον ΑΠΟΕΛ.
0: Βασικά την αντίληψη όχι τη σαν... Όχι, όχι, δεν είναι... Αυτός που, εντάξει, με καθιέρωσε, που έμαθα και πολλά πράγματα μαζί του, ήταν ο Φερνάντο Σάντος.
1: Πιο προς ο Μπαγκεβιτς.
0: Έγινα επαγγελματίας με τον Μπαγκεβιτς.
1: Ναι, έγινες επαγγελματίας.
0: Έφυγε ο Μπαγκεβιτς, μετά ήταν ο Πέτρος Οραβούς, ναι. Ήταν και άλλοι προπονητές. Μετά που ήρθε ο Σάντος. Με έβαλε αυτός πρώτο να παίξω, σαν βασικός.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά την επόμενη χρονιά που έφυγε ο Σάντος και ήρθε ο Μπάγκεβιτς, εκεί καθιερώθηκα.
1: Εκεί καθιερώθηκα.
0: Ναι.
1: Σωστό. Ποιους βρήκες μπροστά σου, τον Ατματζίδη, βρήκες μπροστά σου.
0: Ναι. Όταν έγινε επαγγελματίας ήταν ο Ατματζίδης,

0: Βασίλης ο Καραγιάννης και ο Σπύρος Οικονομόπουλος.
1: Είναι αγχωτικό όμως αυτό το παιχνίδι. Ξέρεις ο θεματοφύλακας δεν είναι σαν τους υπόλοιπους 10 παίκτες. Πρώτα απ' όλα στους υπόλοιπους 10 παίκτες μπορεί να κάνεις αλλαγές. Τώρα κιόλας έχουν αυξηθεί αλλαγές. Μπορεί να κάνει rotation ο προπονητής. Με τον θεματοφύλακα δεν είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή έχεις μια ευκαιρία ίσως που ή την αρπάζεις από τα μαλλιά, ή αρπάζει αυτή και
0: είναι, αυτό είναι που λέμε ότι είναι πολύ δύσκολη θέση.
1: Ναι.
0: Για... Η θέση του θεματοφύλακα είναι πολύ δύσκολη. Αυτό που δεν έχεις πολλές ευκαιρίες. Πρέπει, εκτός από αυτό που λένε, μόλις σου έρθει η ευκαιρία πρέπει να την αρπάξεις, είναι ότι πρέπει να έχεις μεγάλη υπομονή. Γιατί μπορεί να είναι ένας προπονητής που έχει τη λογική ότι βάζω κάποιον, όπως έτσι έπαιξα εγώ με τον Σάντος, ότι βάζω κάποιον, από τη στιγμή που κάνει τη δουλειά μου, αυτός θα παίζει. Έτσι, ας πούμε, ήταν ο Ατματζίδης, έπαιζε ο Ατματζίδης, τραυματίζεται ο Ατματζίδης, μπαίνω εγώ, μείνε.
1: Ναι,
0: όσα πριν είναι, τραυματίστηκα, εγώ πήγα ο Ατματζίδης, ξανά έγινε και ξανά... Δηλαδή, ήταν αυτή την νοοτροπία ο προπονητής και ήμουν τυχερός που βρήκα το Σάντος και καθιερώθηκα.
1: Μου είπες προηγουμένως μια κουβέντα που εκτός του ότι την εκτιμώ πολύ, αλλά αποδεικνύεται και στην πράξη και δεν εννοώ με διάστημα μηνών ή ετών, με διάστημα μιας εβδομάδας. Εκείνο που πες ότι ο Θεός σου κλείνει μια πόρτα και ξαφνικά σου ανοίγει μια άλλη. Εσύ έχεις ζήσει μέσα σε μια εβδομάδα, νομίζω, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα αυτό. Έτσι, θα υπερβάλλω τώρα το Ζενίθ και τον Αδύρα, αλλά την αποθέωση, αλλά πιο μπροστά το τι σημαίνει ον φατάλ. Είναι τα δύο μας με τον Ολυμπιακό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή είναι το 4-3 το λάθος εκεί με το Φερούζεμ και μια εβδομάδα αργότερα ο τελικός του κυπέλλου που η ΑΕΚ παίρνει το κύπελλο και είσαι MVP.
0: Για μένα το μεγαλύτερο λάθος του συγκεκριμένου παιχνίδι ήταν η έξοδο στον γκολ του Πατατζόγλου. Δεν είναι με το.
1: Δεν είναι για συνεννοησία με το Φερούζεμ.
0: Ναι, εκεί γιατί εντάξει, οκ. Του φωνάζω εγώ, δεν με ακούει, γιατί πάνω στην ένταση. Οκ, έγινε αυτό. Το μεγαλύτερο λάθος ήταν η έξοδος.
1: Η έξοδος.
0: Άρα λοιπόν έρχομαι εγώ από ένα κακό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που χάνουμε και τον τίτλο.
1: Ναι, είναι μοιραίο μάτς.
0: Ναι, έρχεται μια.
1: Σε στοιχιώνει αυτό.
0: Ναι, σε στοιχιώνει.
1: Σε στοιχιώνει.
0: Ναι. Ευτυχώς για καλή μου τύχη ήρθε γρήγορα το μάτς.
1: Η λύτρωση.
0: Η λύτρωση και δεν. Δεν στιγματίστηκα περισσότερο.
1: Τώρα είναι η κουβέντα για τις κακές στιγμές. Εντάξει, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, αλλά για να το ελαφρύνουμε. Πες μερικές, ο τελικός του κυπέλλου προφανώς είναι. Μερικές έτσι πολύ δυνατές, ωραίες στιγμές που κρατάς από την ΑΕΚ. Δηλαδή και η εξέλιξή σου και η καθιέρωσή σου, τα μάτια του Champions League, η Ρεάλ.
0: Όλα αυτά τα παιχνίδια.
1: Ρεάλ, η Ρώμα.
0: Ευρωπαϊκά, ναι. Ναι. Γενικά όλα τα ευρωπαϊκά, γιατί φέραμε ισοπαλία με την Ίντερ. Που τη δυσκολέψαμε πάρα πολύ. Μετά είχαμε τα παιχνίδια με τη Ρεάλ. Είχε πολλές καλές στιγμές. Οι νίκες στα ντέρμπι.
1: Ναι, σωστό.
0: Ό,τι νίκη στα ντέρμπι είναι κάτι ξεχωριστό.
1: Πόσο διαφορετικό είναι να διαχειρίζεσαι τέτοιες στιγμές ως παίκτης και να τις διαχειρίζεσαι τώρα ως προπονητής από άλλο πόστο, από άλλη σκοπιά. Το να προετοιμάζεις ένα μάτς. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να πρέπει να φτιάξεις το Χιώτη και άλλο να πρέπει να φτιάξεις το Χριστόγιώργο, ας πούμε.
0: Ναι, γιατί όταν είσαι εσύ, παίζεις εσύ, είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής, ξέρεις τι γίνεται σε σένα.
1: Ναι.
0: Το γνωρίζεις. Όταν έχεις τον τερματοφύλακά σου που παίζει, δεν γνωρίζεις πώς αισθάνεται. Ναι, μεν θα του δώσεις 3-4 συμβουλές, αλλά ξέρεις, δεν γνωρίζεις. Και είναι αυτό που λέμε ότι. Όταν είμαι τραυματίας σαν παίκτης, έχω πιο πολύ άγχος όταν δεν παίζω από όταν παίζω.
1: Σωστό, σωστό.
0: Τώρα, σε αυτό είμαι τυχερός εγώ σαν προπονητής, γιατί έχω τις εμπειρίες. Και γνωρίζω ανά πάσα στιγμή πώς αισθανόμουν εγώ, γιατί είναι παραστάσεις τις οποίες έχω.
1: Έτσι,
0: και έτσι μπορώ να καταλάβω εύκολα πότε ο τερματοφύλακας έχει άγχος, πότε είναι λίγο έτσι παραπάνω πιεσμένος, πότε είναι πιο χαλαρός. Μπορώ να τα καταλάβω γιατί έχω τις εμπειρίες.
1: Τώρα που έχουν περάσει από τότε ακριβώς 20 χρόνια, σχεδόν 20, που λέμε ότι με την πάροδο του χρόνου και ο πανδαμάτορ χρόνος επουλώνει τις πληγές, αλλά ακόμη και αν δεν τις έχει επουλώσει τις πληγές, αισθάνθηκες μετέωρος όταν έφυγες από την ΑΕΚ?

0: Έδωσες ένα spoiler προηγουμένως που δεν έβησε και πολλά ομάδα και χρειάστηκε να...
1: Ναι. Πιο πολύ ήταν το άγνωστο.
0: Το άγνωστο.
1: Γιατί, όπως είπα και πριν, δεν είχα ξαναμείνει ποτέ ελεύθερο σε ομάδα. Και είναι αυτό το άγνωστο, ότι τι γίνεται
0: τι
1: τώρα.
0: Τι γίνεται, είναι η αμφιβολία.
1: Κάπου να σου πω την αλήθεια ότι είπα και να... ουφ. Γιατί είχαμε περάσει πολύ δύσκολη χρονιά τότε με Φέρερ.
0: Φέρερ. Σε αδίκησε ο Φέρερ.
1: Πιστεύω ναι. Πιστεύω ναι. Αλλά εντάξει, okay, ο κάθε προπονητής έχει τη δική του αιτία. Εγώ πιστεύω ναι.
0: Ποιος ήταν τότε ο Σορεντίνο.
1: Ο Σορεντίνο, ναι, ναι. Αλλά πιο πολύ ήταν ο χαρακτήρας του. Γιατί και άλλες φορές είχα βρεθεί σε θέσεις που δεν έπαιζα. Αλλά δεν ένιωσα ποτέ έτσι. Και επειδή και εκείνος θα ήταν και του χρόνου εκεί, κάπου είναι αυτό που λες ότι ευτυχώς.
0: Ναι.
1: Καλύτερα.
0: Καλύτερα. Τι έλεγε ότι εσύ τον σχολίαζες.
1: Εντάξει, πολλά έχει πει.
0: Ναι.
1: Πολλά έχει πει.
0: Ότι έκανες κριτική για τις επιλογές του. Ξέρω κάποιος μου το είπε, δεν θυμάμαι τώρα. Ή είχε ακουστεί και γραφτεί τότε.
1: Πολλά.
0: Πολλά.
1: Πολλά. Δεν είναι, δηλαδή, και δεν είμαι μόνο εγώ. Αν ρωτήσεις παίχτες τότε, δηλαδή οι περισσότεροι θα σου πούνε ότι για το χαρακτήρα του. Και το πιο σημαντικό για έναν προπονητή δεν είναι να είσαι καλός προπονητής. Είναι να έχεις...
0: Παιδαγωγός. Να τηρήσεις ισορροπία, όλα τα όργωμα εκεί.
1: Να είσαι γύρω-γύρω. Δηλαδή δεν γίνεται, μπορεί να έχεις τώρα. Κατάψτε μας, αυτή τώρα, ειδικά σε αυτή την εποχή τώρα, έτσι και πας να είσαι προπονητής, αυστηρός. Δηλαδή, έχω ζήσει προπονητές γιατί χτύπησε το κινητό, γιατί σου το πειρούν, γιατί.
0: Πολλά τέτοια.
1: Δεν μπορείς να επιβιώσεις το ποδόσφαιρο πλέον. Δεν μπορείς και πρέπει να είσαι πιο κοντά με τους παίχτες.
0: Πώς είναι η εμπειρία πάλι, ενώ έχουν περάσει 20 χρόνια, του να έχεις πρόεδρο τον Ντέμι.
1: Στην αρχή ξεκίνησε ονειρικά.
0: Ναι.
1: Ήταν δηλαδή αυτό που ζούσαμε τότε στην ΑΕΚ, από την απόλυτη καταστροφή. Ξαφνικά ζούσαμε απίστευτες στιγμές. Με πρώτο παιχνίδι την Καλυθέα στο ΆΚΑ με 45.000 κόσμο.
0: Μόνη ποτέ δεν θα σε αφήσω.
1: Μπράβο, δηλαδή τώρα η ΑΕΚ στο ΆΚΑ και να έχει 40.000 μέσο όρο εισιτήρια, δεν γίνεται. Και πως χάθηκε εκείνο το πρωτάθλημα, τότε δεν πάμε για πρωτάθλημα.
0: Ναι, και
1: πως χάθηκε με τον Ιωνικό. Ξεκίνησε πολύ καλά. Πολύ καλά. Ίσως κάποια στιγμή, ενώ είχε ξεκινήσει πολύ καλά το project.
0: Όλο το project.
1: Για 3-4 χρόνια με μικρούς, με Έλληνες, με να το φτιάξουμε. Κάπου κάθε χρόνο άλλαζε λίγο το πρωί. Ναι, πάμε να φέρουμε τα ξένους. Πάμε να φέρουμε τα ακριβούς. Και ίσως κάπου εκεί
0: και ίσως εκεί χάλασε η συνταγή.
1: Ίσως να τον επηρέασε και τον Ντέμι και ο Φερέρ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Γιατί ήταν πολύ κοντά τότε. Αλλά εντάξει, περασμένα, ξεχασμένα.
0: Είσαι παρόν σε ένα ιστορικό μάτς, ένα ορόσημο στην ιστορία της ΑΕΚ και κατ' επέκταση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι 3 Μαΐου του 2003, ΑΕΚ Άρης 4-0. Είσαι ο τελευταίος τερματοφύλακας της ΑΕΚ που υπερασπίστηκε την αιστεία του στο παλιό γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας.
1: Είναι η ιστορική στιγμή. Τις επόμενες μέρες που ξεκίνησε το γκρέμισμα, πέρναγες απ' έξω από τη Φιλαδέλφεια και μελαγχολούσες. Και ίσως επειδή είχες και το προαίσθημα ότι δεν πρόκειται να ξαναγίνει το γήπεδο εκεί. Γιατί...
0: Χρειάστηκε να περάσουν τόσα χρόνια για να γίνει η Σοφιά εδώ.
1: Γιατί ήταν και γενικά τώρα η ΑΕΚ. Να είσαι μια μεγάλη ομάδα και να είσαι από το ένα γήπεδο στο άλλο. Να μπει στο έδρα στο γήπεδο του ακράτητου. Εντάξει, είναι κατάντια να το πω. Ευτυχώς πέρασαν όλα αυτά. Ευτυχώς ο κ. Μελισσανίδης έφτιαξε το στάδιο, το γήπεδο. Και επιτέλους η ΑΕΚ ξαναπαίξει το σπίτι της.
0: Και ξαναπαίζει τώρα και πήρε και το ποδάρισμα ξανά. Και... Παίζει και στην Ευρώπη, έχεις καθόλου αληθωρίζεις, καθόλου. Δεν λέω, εσύ έχεις τη δουλειά σου, είσαι επαγγελματίας. Κάνετε, και δεν το λέω για να σε κολακεύσω, είναι παραδοχή σε όλη την Ελλάδα ότι έχετε δέσει τόσο πολύ και κάνετε εξαιρετική δουλειά και σας ανταμείβουν τα αποτελέσματα. Έχεις μια παραπάνω αγωνία, ανησυχία όταν παίζει η ΑΕΚ.
1: Εντάξει, σίγουρα.
0: Που να ρίξει μια ματιά κλεφτή, ρε παιδί μου.
1: Παρακολουθώ την ΑΕΚ και πόσο μάλλον και τώρα και με τη, και με τη δουλειά. Αλλά εντάξει, πάντα τώρα παρακολουθεί την ομάδα. Ήμουνα και πριν πρόπερση, μέχρι πρόπερση ήμουνα.
0: Σωστό, πρωτοέθεσε εδώ.
1: Για 3 χρόνια στην ΑΕΚ. Οπότε εντάξει, υπάρχει αυτό το δέσιμο. Αλλά εντάξει.
0: Την καθαρίσατε όμως.
1: Αποτελέσματα άλλα.
0: Την καθαρίσατε πέρυσι. Και πήγα στο τελικό.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Όταν μπήκε στο αεροπλάνο για να πας στη Λάρνακα και από τη Λάρνακα στη Λευκοσία και, και στον Αποέλ, τι είχε στο μυαλό σου? Γιατί εκεί πήγες, που έδωσες ένα περίγραμμα προηγουμένως, και αρχίζει μια καινούργια ζωή που είναι πολλά χρόνια.
1: Έτσι όπως το έπεσα, πήγα να ξεκινήσω μια νέα ζωή. Μετά από αυτό το καταστροφικό πέρασμα εκεί στην Κέρκυρα, στη Super League 2, είπαμε με την οικογένεια, μου ήρθε η πρόταση, φεύγουμε. Πάμε και ό,τι βγει. Φαντάζομαι ότι πήγα, το συμβόλαιο ήταν 1+1.
0: Και έγινε 1+6.
1: Ναι, ήταν 1+1 με δυσκολίες ακόμα και σε αυτό. Δηλαδή, από την πρώην ομάδα μου, την Κέρκυρα, πήγα μου χαλάσουν τη μεταγραφή εκεί. Με κάποιες φήμες που βγάζανε, ναι. Και παρόλα αυτά έγινε και έγινε 1+6.
0: Και έγινε 1+6. Και είναι πολλές μεγάλες στιγμές. Είναι πρωταθλήματα, είναι κύπελα, είναι αποθέωση, είναι προκρίσεις σε Champions League. Τα μάτς με την Παρτιζάν, με την Κοπεχάγη. Προφανώς το μάτς με τη Λιόν που απέκρουσες δύο πέναλτι. Αν έπρεπε να διαλέξεις μία στιγμή από όλες, ποια είναι?
1: Είμαι ανάμεσα σε δύο. Είναι σίγουρα τα πέναλτι με τη Λιόν, που είναι κάτι το οποίο δεν είχα κάνει ποτέ στην καριέρα μου. Είναι αποκρούσε πέναλτι.
0: 7 Μαρτίου του 2012. Δεν είχες αποκρούσει?
1: Όχι, είχα αποκρούσει.
0: Είχες αποκρούσει, ναι, αφού είπα.
1: Απλά είναι τα πέναλτι, είναι το παιχνίδι, είναι η διοργάνωση, είναι ποιο αγώνα.
0: Είναι αυτή η νύχτα μένει.
1: Ναι. Το δεύτερο θα ήταν η πρόκριση με την Κοπενχάγη, το πρώτο Champions League. Ναι. Αυτή η ανατροπή που είχαμε κάνει με την Κοπεχάγη. Και εκεί απίστευτη, γιατί ήταν η πρώτη φορά που πήγε η ομάδα Champions League. Και εντάξει, αυτό που είχε γίνει τότε εκεί ήταν. Δηλαδή, μπορεί το γήπεδο, το Γασιπί έπαιρνε 23.000 κόσμο. Πρέπει να είχε μέσα 25-26. Δεν φαίνονταν τίποτα, δηλαδή ήταν. Αυτό που είχαν ζήσει, γιατί μετά από δύο χρόνια ήρθε ο Αλμέιδα, ο Αίλτον, τότε έπαιζε την Κοπεχάγη. Ήρθε σε εμάς και λέει ότι εντάξει, αυτό που είχαμε ζήσει, λέει, τότε δεν υπήρχε. Ήταν δηλαδή η ατμόσφαιρα, νομίζαμε ότι ήμασταν στην κόλαση. Και ήταν απίστευτο παιχνίδι.
0: Όταν πήγες εκεί ήταν προπονητής
1: Γιωβάνοβιτς.
0: Σε σημάδεψε ο Γιωβάνοβιτς.
1: Εντάξει, ήταν από τους προπονητές ο οποίος με ανέστησε.
0: Ναι,
1: ανέβασε πάλι την καριέρα.
0: Την αυτοπεποίθησή σου, την ψυχολογία.
1: Και ένας άλλος άνθρωπος που. Αυτός στην ουσία, επειδή ήμασταν πιο κοντά τότε, λόγω της θέσης που είχε, ήταν ο Φώτης 300.

0: πατέρας του Θωμά.
1: Ο πατέρας του.
0: Τον είχα προπονεί τον Ανατοφυλάκο. Ο οποίος μου έδωσε τέτοια αυτοπεποίθηση τότε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια κουβέντα που μου έλεγε: «Έλα, ρε, δεν τους βλέπεις εδώ», μου λέει. Τι, δηλαδή, τι, δεν τους βλέπεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εσύ είσαι μια πέντε κλάσεις ανώτερος. Και αυτό μου δίνει αυτοπεποίθηση, μου δίνει. Και έμπαινα. Και όντως εκείνη τη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, εκείνη τη χρονιά είχα βγει εκτός καλύτερος τερματοφύλακας, καλύτερος ξένος του πρωταθλήματος. Δηλαδή, μου έδωσαν κίνητρο.
1: Θα μπορούσε να μείνεις, να γίνει και ένα συν 7, ένα συν 8 στον ΑΠΟΕΛ.
0: Θα μπορούσε, ναι. Από μέρος μου θα μπορούσε, ναι. Ναι. Απλά και εντάξει, ήταν σκεφτόμενο διαφορετικά.
1: Και γυρίζεις, είναι να παίξεις τον Πανελευσυνιακό, δεν έπαιξες.
0: Μεγάλη ιστορία αυτή, εντάξει.
1: Γιατί, γιατί χάλασε η δουλειά εκεί.
0: Φεύγω από τα ΑΠΟΕΛ και λέμε τώρα, εντάξει, αγοράζω ένα σπίτι το 2007 το Φλεβάρι. Τον Ιούνιο φύγαμε για Κέρκυρα. Φεύγω από την ΑΕΚ, πάμε Κέρκυρα και μετά από Κέρκυρα πάμε
1: Κύπρο.
0: Κύπρο. Δεν είχαμε μείνει στο σπίτι. Δεν λέμε με την οικογένεια, εντάξει, δεν θέλαμε να μείνω. Ένα λόγο που έφυγα από την Κύπρο είναι ότι δεν ήθελα να παίξω αντίπαλο με τα ΑΠΟΕΛ. Δεν μπορούσα.
1: Ναι, σωστό.
0: Και γυρίζουμε και λέω: «Δεν με νοιάζει να βρω μια ομάδα Αθήνα, α είναι και πείτε Αθηνική. Σούπερ, δεν με νοιάζει. 38 ήμουνα τότε, να παίζω και να κάτσω χωρίς το σπίτι». Μου λένε εκεί κάτι, αυτά κάτι φίλοι, να ξέρεις, μου λέει, είναι αυτό, θέλει να ανεβάσει η Super League την ομάδα, την Ελευσίνα, Πανελευσυνιακό. Λέω, εντάξει, πάμε, συναντιέμαι με το Χρήστο το Γυαλιά. Εντάξει, χαρακτηριστικό είναι ότι μόλις του δίνω εγώ ότι θέλω κάτι, του είχα βάλει κάτι bonus εγώ, να πάμε τελικό, να πάμε τέτοιο, αυτό.
1: Champions League.
0: Ναι, μόλις το βλέπει, χαρακτηριστικό μου λέει, γιατί ήταν σε ένα άλλο τραπέζι, μου λέει, ποιος τα είπε αυτά. Του λέω εγώ. Συγγνώμη, μου είχε. Συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια, μπράβο.
0: Ναι, δηλαδή του άρεσε.
1: Του άρεσε ότι. Γι' αυτό με πείτε.
0: Εγώ ότι και καλά πήγα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστό, το εκτιμάμε.
0: Πάω και ξεκινάμε. 20 Αυγούστου ήταν ο Καβακάς προπονητής, ο Τίμος. Ο Καβακάς. Φεύγει κάτι, τσακώνονται κάτι εκεί. Έρχεται ο Γιώργος ο Βαζάκας. Έρχεται μετά από 2-3 μέρες ο Γυαλιάς. Λέει, φεύγουμε, πάμε Τρίκαλα. Πού πάμε, του λέω.
1: Αλλαγή.
0: Μου λέει, ναι, πάμε να πάρω τα Τρίκαλα. Λέει, πάμε στα Τρίκαλα. Πού πάμε, ρε, του λέω. Του μεταξύ, έρχομαι εγώ να ζει στο σπίτι μου και μου λέει, ξαφνικά
1: πάμε στα Τρίκαλα.
0: Πόσο 20 Αυγούστου, πού να βρει ομάδα. Και αναγκάστηκε.
1: Πήγε στα Τρίκαλα.
0: Ναι.
1: Και μετά γυρίζει και πέσει τον Απόλλωνα.
0: Ναι.
1: Πριν από 10 χρόνια ακριβώ. Και τελειώνει 40 χρονών.
0: Τελευταίο παιχνίδι ήταν στα γενέθλιά μου 4 Ιουνίου που γινόμουν.
1: Τέλο μεγαλύματο.
0: Ναι. Φιέστα και τέλο.
1: Και τέλο. Οπότε επιβεβαιώνεται, δηλαδή αν δεν το ζήσει στην πράξη, εσύ το άκουγε θεωρητικά ότι η μακροβιότητα του τερματοφύλακα είναι δεδομένη και ότι μπορεί να παίζει είσαι, για πολλά χρόνια.
0: Ναι, αν είσαι καλά σωματικά, αν δεν έχεις τραυματισμούς, αν δεν είσαι και λίγο της προπόνησης και αυτά, δεν έχεις πρόβλημα. Αν σ' αρέσει αυτό που κάνεις, δεν έχεις πρόβλημα.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει παρασκήνιο πίσω από αυτό. Σε πείραξε, αισθάνθηκες ότι βρέθηκες κοντά ή ότι βρέθηκες μακριά ή εν πάση περιπτώσει ότι άξιζες κάτι παραπάνω από ένα ημίχρονο με την Αυστρία αλλαγή του Νικοπολίδη.
0: Βόρειο-Ιρλανδία.
1: Με την Ιρλανδία και λέω με την Αυστρία. Γιατί ήσουν στο προσκήνιο και με την ΑΕΚ και με τον ΑΠΟΕΛ ότι θα μπορούσες να έχεις φορέσει τη φανέλα της Εθνικής.
0: Αυτό εντάξει είναι ένα παράπονο, αλλά αυτό που λέω είναι ότι έχω συμμετοχή σε 6 Champions League και έχω μισό ημίχρονο στην Εθνική. Το οποίο μισό ημίχρονο ήταν και 0-0. Δεν έφαγα γκολ. Να πεις ότι έπνιξα 2-3 τζά, παίρνω αυτόν. Εντάξει, μετά με κάλεσε ο Σάντος, με κάλεσε 2-3 φορές, αλλά τελευταία στιγμή δεν πήγα στο Euro, οπότε.
1: Ποια είναι η καλύτερη, η πιο δύσκολη, η πιο αξιομνημόνευτη απόκριση που έχει κάνει. Που να λες, παιδί μου, ότι αν είχες την εικόνα ότι αυτός είναι ο ηγέτης.
0: Αυτή του τελικού είναι με την ΑΕΚ.

0: Με την ΑΕΚ στο...
1: Τελικό, αυτή ήταν...
0: Με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Είναι... Σουτ...
1: Κεφαλιά,
0: κεφαλιά.
1: Ο Τζιοβάνι.
0: Ο Τζιοβάνι.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτό είναι το αριστούργημα.
1: Ναι, ναι. Αυτή ήταν... ήταν τις καλύτερες απέκρουσεις που έχω κάνει.
0: Και, και η γκάφα είναι του Μπατζατζόγλου. Αυτός...
1: Όχι, όχι. Και χειρότερα.
0: Ναι. Α, και χειρότερα.
1: Ναι, ναι. Μία ήταν... Παίζουμε με την ΑΠΟΕΛ Ομόνοια. Το κοιτάνε και με κοροϊδεύουν, ε.
0: Είναι εκεί που βγήκε
1: μετά. Τα παιδιά μου, ναι, με κοιτάνε και με κοροϊδεύουν, να ξέρεις. Όχι, γίνεται, μου γυρίζει την Μπάρσα ο αμυντικός. Είναι ένα ντέρμπι. Εμείς πάμε για πρωτάθλημα.
0: Δεν είναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά δεν έχεις πρόβλημα εσύ να χάσεις τη ροή σου. Είναι εκεί που τα πήρε στο κρανίο με τις αντιδράσεις της εξέδρας αυτό το μάτς, είναι.
1: Όχι,
0: όχι, είναι άλλο μάτς,
1: όχι,
0: έτσι.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Που αισθάνθηκες ότι έπρεπε να υπερασπιστείς την αξιοπρέπειά σου σε ένα μάτς από ΑΠΟΕΛ Ομόνοια.
1: Όχι, όχι,
0: όχι.
1: Αυτό είναι με τους οπαδούς της Ομόνοια.
0: Με τους οπαδούς, ναι, με τους οπαδούς λέω.
1: Αυτό λοιπόν που λέω εγώ, η χειρότερη στιγμή είναι παίζουμε ντέρμπι από ΑΠΟΕΛ Ομόνοια, προηγούμαστε 1-0. Εμείς πάμε για πρωτάθλημα, η Ομόνοια αδιάφορη. Που εντάξει, αυτό που έχει τώρα η κόντρα είναι τώρα η Ομόνοια θέλει να κόψει το πρωτάθλημα από τα ΑΠΟΕΛ. Όπως και το αντίστροφο, ναι, δεν είναι κάτι. Και είναι και θεμητό, είναι και, και ωραίο αυτό.
0: Σωστό.
1: Μας σοφαρίζει η Ομόνοια και μετά από 2-3, κάνα πεντάλεπτο, μου γυρίζει την μπάλα πίσω ο αμυντικός. Ανοίγει να του δώσω πάσα και όπως πάνω του κάνω πάσα, τη δίνω στο, στον παίκτη της Ομόνοιας, περνάει,
0: γκολ,
1: 2-1. Για καλή μου τύχη κερδίσαμε στο 95-3-2.
0: Ποιος είναι ο πιο επικίνδυνος επιθετικός που δεν ήθελες να τον δεις μπροστά σου?
1: Δεν είχα πρόβλημα.
0: Δεν είχες.
1: Δεν είχα πρόβλημα. Δηλαδή...
0: Που, που ήταν δύσκολο στο διάβασμα, που να ήταν απροσδόκητος, να ήταν απρόβλεπτος και... να, ακόμη και το σκάουτινγκ να μην έφτανε.
1: Εντάξει, τότε δεν είχαμε σκάουτ.
0: Δεν είχατε και σκάουτ.
1: Όχι, δεν υπήρχε όπως είναι τώρα, δεν υπήρχε. Αλλά γενικά ήταν πολύ αντίπαλοι. Δηλαδή,
0: και στο υψηλό επίπεδο τώρα προφανώς.
1: Ναι, ήταν ήτανε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τι να πω το θέμα. Δηλαδή, με ευλόγησε ο Θεός να παίξω με αντιπάλους τώρα πατιστούτα.
0: Ναι.
1: Και τους δύο της Ρονάλντο. Χουλκ. Δηλαδή, τι να πρωταθλήσεις.
0: Παναγιά στα μάτια.
1: Ναι.
0: Έφτασες ποτέ κοντά στο να βάλεις γκολ?
1: Μακριά και αγαπημένη.
0: Μακριά και αγαπημένη.
1: Μακριά και αγαπημένη.
0: Καμιά προώθηση, καμιά σέντρα τελευταία.
1: Βγήκε καμιά φορά.
0: Α, βγήκες.
1: Και φάγαμε. Είναι ένα παιχνίδι που παίζουμε Κέρκυρα Λυσιακός. Είμαστε 1-1 κιόλας. Κερδίσουμε ένα φάουλ στα πλάγια στο 90, φεύγα. Βλέπω τον μπάγκο εκεί, μου λένε ανέβα, ανέβα. Σου να κάνω, ανέβω. Ναι, ναι, μου λένε ανέβα, ανέβω, ανέβα. Τελευταία φάση μου λένε ανέβα, ανέβα. Πάω κούτσα, κούτσα και εγώ. Πρέπει να κάνει το φάουλ, διώχνει ο τερματοφύλακας, διώχνει ο αμυντικός, παίρνει την μπάλα, μπαίνει μόνος στα
0: λίγα.
1: Λίχτο του φώνασα, τίποτα. Χάσαμε 2-1.
0: Είναι πολλά. Αλλά αν σου ζητούσα, είναι δύσκολο. Να το απομονώσεις. Ένα στοιχείο πρέπει να έχει ο τερματοφύλακας. Ποιο είναι?
1: Χαρακτήρα.
0: Χαρακτήρα. Ναι, εντάξει.
1: Δυνατό χαρακτήρα.
0: Λογικό, δυνατό.
1: Ναι, ναι.
0: Και τρέλα. Το πάμε αυτό έτσι.
1: Εγώ πας πω το χαρακτήρα πιο δυνατό. Γιατί είναι πολύ έντονα τα συναισθήματα. Είναι πολύ. Και αυτό που ακούς από πίσω σου,
0: ναι,
1: και από τους δικούς σου.
0: Έλατε, σωστό.
1: Θέλει πολύ.
0: Θέλει τσαγανό και.
1: Θέλει πολύ
0: κότσια.
1: Ναι, ναι.
0: Έχεις
1: γιατί,
0: δίκιο.
1: Γιατί είναι στο χέρι σου να το γυρίσεις.
0: Από τον Σμάιχελ που τον έβλεπες όταν ήσουν πιτσιρικάς μέχρι τον τελευταίο τερματοφύλακα που αντιμετώπισες ανήμερα τα 40 γενέθλιά σου, από ποιον μεγάλο τερματοφύλακα που μπορεί να μην έκανε και μεγάλη καριέρα, να μην έγινε διάσημος, θα ήθελες να πάρεις ένα στοιχείο που θα σε έκανε ακόμα καλύτερο, από όσο καλός ήσουν?
1: Εμένα το κακό μου σημείο ήταν τα πόδια.
0: Τα πόδια. Ναι. Που πλέον λένε ότι...
1: Πλέον ναι. Εμένα γιατί όταν ξεκίνησα εγώ, έτσι όπως ξεκίνησα τότε, τότε υπήρχε ακόμα ο κανονισμός, στο τσάκρα προλάβαινα για αυτές τις μπάλες.

0: ένα χαρακτηριστικό ότι όταν έκανα βολέ, έτσι και δεν πήγαινε 50 μέτρα ύψος η μπάλα, φώναζε ο προπονητής. Τι κάνεις και τέτοια.
1: Ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι αυτό. Βέβαια.
0: Οπότε ξαφνικά ένα πρωί ξυπνάς και λέει ο τροματοφύλακας δεν πιάνει την μπάλα. Εκτός το ότι δεν ξέραμε κι εμείς πώς είναι, τι γίνεται, δεν είχαμε και προπονητές.
1: Ναι,
0: να σου το διδάξουν αυτό. Δεν είχες προπονητή τερματοφυλάκων να σου πει ξέρεις κάτι, ναι, έκανε αυτό.
1: Είχες. Πρόλαβες, δεν πρόλαβες προπονητή τερματοφυλάκων.
0: Ναι, ναι,
1: να έχεις ως τερματοφύλακας. Πρόλαβες, εντάξει.
0: Είχα, είχα. Απλά τότε, τότε που μαθαίνεις την τεχνική, μαθαίνεις πώς να χτυπήσεις την μπάλα, δεν είχαμε.
1: Και τελειώνει η καριέρα σου και σταματάς και είσαι 40 χρονών και σβήνεις και τα κεράκια στην τούρτα και μετά το έχεις στο μυαλό σου. Συνέβη παράλληλα, άνοιξε μια ακαδημία που υπάρχει ακόμα, έτσι.
0: Υπήρχε. Είχα ανοίξει μια ακαδημία τότε που σταμάτησα. Όταν είπα τέρμα, κατευθείαν ξεκίνησα προπονητική.
1: Την προπονητική.
0: Κατευθείαν. Άνοιξα την ακαδημία και μέχρι να βγάλω διπλώματα όλα αυτά, ξεκίνησα στην προοδευτική.
1: Στην προοδευτική.
0: Γαμαθνική. Μετά πήγα στο Γάλλο Γαμαθνική. Ξεκίνησα ταυτόχρονα τα διπλώματα. Και σιγά σιγά, γιατί δεν ήθελα να μείνω έξω από το ποδόσφαιρο.
1: Έξω από το ποδόσφαιρο. Και ποιες άλλες ομάδες ήταν μέχρι τον Όφη.
0: Ο και Γάλλο προδευτική.
1: Ναι.
0: Μετά πήγαμε στη Χάτα στα Εμιράτα, με το Χρήστο. Μετά γυρίσαμε από τα Εμιράτα
1: στην Αλφά,
0: στον Ιωνικό. Πήγα στον Ιωνικό, ήταν τη χρονιά που ανεβήκαμε Super League. Μετά πήγαμε στην Αλφέιχ, στη Σαουδική Αραβία.
1: Και μετά τρία χρόνια στην ΑΕΚ. Και μετά στην ΑΕΚ.
0: Ναι, ήμουνα στην ΑΕΚ,
1: σαν
0: ΑΕΚ Β. Και μετά σαν υπεύθυνος για τους προπονητές τερματοφυλάκων και τους τερματοφύλακες στην ΑΕΚ. Και μετά...
1: Με τον Κώτη πώς χώρισες.
0: Με τον Χρήστο γνωριστήκαμε.
1: Νομίζω ότι είστε και κουμπάρι.
0: Ναι.
1: Τι κουμπαριά έχετε.
0: Έχει βαφτίσει το μικρό.
1: Έχει βαφτίσει τον Γιώργο.
0: Με τον Χρήστο πολύ παρέα ξεκινήσαμε να κάνουμε όταν ήρθα στην ΑΕΚ. Το 4. Είχε γεννηθεί η κόρη του Χρήστου και ο γιος μου μεγάλος, οπότε ξεκινήσαμε...
1: Στα παιδικά πάρτι, ναι, ναι.
0: Κάναμε έτσι λίγο παρέα και αυτά δέσαμε στο 2005 και από τότε...
1: Είστε μαζί.
0: Ναι.
1: Μόνο στον Παναθηναϊκό δεν είστε μαζί.
0: Στον Παναθηναϊκό μόνο.
1: Λοιπόν, είστε μαζί στην Κύπρο.
0: Ναι, στην Κύπρο μαζί.
1: Τι καλό έχει ο Κώτης. Που κάνει ανθρώπους να τον εμπιστεύονται. Και δεν λέω τους εργοδότες, εννοώ τους συνεργάτες του. Που είναι πολλές φορές οι συνεργάτες είναι πιο απαιτητικοί από ότι είναι οι εργοδότες.
0: Εκτός ότι είναι πολύ καλός με τους συνεργάτες του, είναι ανοιχτόμυαλος, συνέχεια, μαθαίνει από εμάς. Δηλαδή είναι, αν του πεις κάτι και είναι σωστό,
1: το διελύζει.
0: Κατευθείαν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει... Και μπορείς, σου δίνει πάρα πολύ χώρο να κάνεις
1: πράγματα.
0: Πολλά πράγματα. Ναι, ναι.
1: Υπάρχει πρώτη ύλη τερματοφυλάκων στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
0: Υπάρχει,
1: έτσι.
0: Άμα ψάξεις, υπάρχει. Ναι. Σίγουρα υπάρχει. Το θέμα είναι το σωστό σκάουτινγκ από τις ακαδημίες, να λειτουργούν σωστά οι ακαδημίες. Και αυτό που υπάρχει πρόβλημα είναι στους προπονητές τερματοφυλάκων. Πρέπει οι προπονητές τερματοφυλάκων να
1: επιμορφωθούν περισσότερο, να ψαχτούν περισσότερο.
0: Πρέπει να πάμε μπροστά. Πρέπει να αφήσουμε αυτά που μαθαίναμε παλιά. Και γιατί έχει εξελιχθεί πολύ το ποδόσφαιρο.
1: Λοιπόν, πρέπει να το κάνεις. Εσύ διαψεύδεσαι συνέχεια. Διαψεύδεσαι, όχι δεν διαψεύδεσαι. Όταν έβλεπες όρθιος εκείνο το ματς ΑΕΚ με τον Άγιαξ, δεν περίμενες ότι θα παίξει με την ΑΕΚ στο Champions League. Όταν μπήκε στο αεροπλάνο για να πας στη Λευκοσία, δεν περίμενες να μείνεις 7 χρόνια. Όταν κατεβήκατε εδώ για το project...
0: Όχι.
1: Για πατσινόγη.
0: Αν τα περιμέναμε ότι θα φτάναμε...
1: Ναι, ότι θα φτιάξετε μια τόσο ωραία κατασκηνοπία, αυτή τη στιγμή όπως λένε και στο δικό μου το χωριό, είναι talk of the town, Όφη. Για τον Όφη μιλάει όλη η Ελλάδα. Μπορεί να... Μακάρι αύριο είναι το μάτς με τη Χόφενχάιμ. Υπάρχουν τα επόμενα μάτς. Στη League Phase του Europa League υπάρχει μια σεζόν πολλά υποσχόμενη. Έχετε παίξει 3 τελικούς, έχετε πάρει 2 τίτλους, παίξατε στα play-off. Είσαστε στην elite του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Και μιλάει όλο ο κόσμο. Μιλάει όλο ο κόσμο για, αμέσως γιατί παίζουν 9 Έλληνες. Και δεν το βλέπει καν.

0: πιο σοβινιστικά, αλλά σπανίζει αυτό. Για να μην πω ότι είναι και μοναδικό φαινόμενο.
1: Όταν κατεβήκαμε κάτω, σίγουρα δεν περιμέναμε ότι θα φτάναμε σε αυτό το επίπεδο που είμαστε τώρα. Αυτό όμως που περιμέναμε, αυτό που πιστεύαμε μάλλον, είναι, και αυτό φαίνεται την πρώτη δήλωση του Χρήστου, είναι ότι πάμε για το 5-8.
0: Ναι.
1: Ήμασταν τρίτοι από το τέλος μόλις ήρθαμε. Το πρώτο μας παιχνίδι πέσαμε πρώτοι-τελευταίοι. Και πιστεύαμε ότι θα πάμε 5-8. Γιατί εκτός ότι πιστεύουμε στη δουλειά μας, θέλω να σου πω, είμαστε σίγουροι για αυτό που κάνουμε.
0: Ναι.
1: Και αυτομάτως το πιο σημαντικό είναι να πεις στους άλλους. Ότι ξέρεις κάτι, εμπιστεύσουμε.
0: Σωστά. Αυτό μου έκανε εντύπωση, όταν πριν από μερικούς μήνες ήταν ο Χρήστος στη θέση στην οποία κάθεσαι τώρα, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση η αυτοπεποίθηση του.
1: Ναι,
0: η σιγουριά για τον εαυτό του, για τους συνεργάτες του, για το υλικό, ότι χρειάζεται και να μετασχηματίσει τη διάταξη, okay, αυτό το 3-5-2 ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι είχε στο μυαλό του και δεν το είπε ως μετά Χριστόν προφήτης, ότι ένα μισή μήνα θέλω για να φτιάξω το.
1: Ναι,
0: προφήτη.
1: Είναι αυτό ότι το πιο δύσκολο είναι να κάνεις τους παίχτες να σε εμπιστευτούν.
0: Να σε εμπιστευτούν.
1: Να εμπιστευτούν το πλάνο.
0: Να σε σηκώσουν με τους περισσούς στο αεροδρόμιο.
1: Μπράβο.
0: Μετά κάνε την πρόκληση επί τσέκ.
1: Κάνε αυτό.
0: Κάνε αυτό και.
1: Και θα γίνει αυτό. Σωστά. Δηλαδή τους λέμε, αυτό θα γίνει.
0: Σωστό. Οι άσχημες υπάρχουν στη διάρκεια της σεζόν, αλλά ένας ποδοσφαιράνθρωπος όπως είναι ο Διονύσης Χιώτης, βλέποντας την ομάδα την ώρα του αγώνα, τι του αρέσει. Και δεν σου αρέσει μόνο γιατί το έχεις δει, είναι ντεζάβι, το έχεις δει στην προπόνηση, αλλά που πες ότι παριστάνεις το θεατή, τον ουδέτερο. Τι σου αρέσει αυτό που βλέπεις, σε αυτό που έχετε φτιάξει τώρα.
1: Το ότι βλέπεις ότι η ομάδα προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή να βγάλει κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία, τα οποία δεν είναι το, ξέρεις κάτι, να πετάξουμε την μπάλα μπροστά.
0: Ναι, ναι. Γιώμα,
1: και πάμε να δούμε και ό,τι γίνει. Προσπαθούμε μέσα από το παιχνίδι, βλέποντας τον αντίπαλο, βλέποντας, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Κάνουμε αυτό, κάντε αυτό. Να έχουμε υπομονή στο παιχνίδι. Ότι ξέρεις κάτι, κάντε αυτό πάλι και θα δείτε. Και αυτό που βγάζει τώρα η ομάδα, ότι βλέπεις τώρα να προσπαθούμε να παίζουμε μπάλα με μεγάλες ομάδες, να κρατάμε την μπάλα, να παίξουμε κάθετα, να παίξουμε ανάλογα τι ζητάει ο προπονητής. Αυτό είναι ωραίο, βλέπεις.
0: Είναι ωραίο. Δεν είναι μόνο αποτελεσματικό, είναι και ωραίο. Γιατί θα μπορούσε να ήταν άσχημο και αποτελεσματικό.
1: Όπως επίσης μπορούσε να ήταν
0: ωραίο
1: και να μην έχεις αποτέλεσμα.
0: Και αποτυχημένο. Σωστό.
1: Και αυτό είναι αποτυχημένο.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Το να παίζεις ωραία, πλέον το ποδόσφαιρο είναι το αποτέλεσμα.
0: Γεγονός.
1: Και όλοι οι προπονητές, παίχτες, τα πάντα κρίνονται από το αποτέλεσμα.
0: Υπήρξε φιλτράρισμα στη σκέψη που έγινε επιλογή, η επιλογή έγινε απόφαση και η απόφαση έγινε πράξη να δώσετε χώρο και χρόνο και εμπιστοσύνη στους Έλληνες παίκτες. Και δεν το βλέπεις. Υπάρχουν ομάδες που παίζουν με 11 ξένους.
1: Αυτό είναι το. Καταρχάς, αυτό ξεκινάει και από την ομάδα.
0: Και από την διοίκηση.
1: Από την διοίκηση. Ξέρεις κάτι, εμείς θέλουμε αυτό. Εμείς μας αρέσει αυτό. Από εκεί πέρα, είναι πιο εύκολα όταν υπάρχει και το ταλέντο στον
0: Έλληνα. Ναι, σωστό.
1: Επειδή υπάρχει, όταν είναι πολλοί Έλληνες μαζί, επειδή υπάρχει αυτό το παρείστικο, το οικογενειακό, το λόγω της κοινής γλώσσας. Δεν είναι ότι κάτι. Όλοι μιλάνε την ίδια γλώσσα. Άρα είναι πιο εύκολο να κάνεις την πλάκα. Πιο εύκολο να μιλείς σοβαρά. Πιο
0: εύκολο να γίνεις οικογένεια. Να γίνεις οικογένεια.
1: Και άλλη κουλτούρα έχει ο Έλληνας, άλλη κουλτούρα έχει ο Ισπανός.
0: Σωστό.
1: Άλλη
0: ο Γεωργιανός.
1: Όταν λοιπόν σε έχεις σε ένα γκρουπ. Οι περισσότεροι είναι από την ίδια κουλτούρα, είναι πιο εύκολο να δέσει. Όταν έχεις ομάδα, παράδειγμα, που μπορεί να είναι, υπήρχε ομάδα πέρυσι που καθίσαμε, μετρήσαμε. Είχε 19 διαφορετικές εθνικότητες. Πώς να δέσει.
0: Έλατε.
1: Δεν γίνεται. Δηλαδή, ο προπονητής εκεί πρέπει να είναι, δηλαδή, για να μάθεις τώρα την κουλτούρα του καθενός.
0: Σωστό,
1: είναι
0: σωστό.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Ακόμα και τις διατροφικές συνήθειές του.
1: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Το πότε νηστεύει, το πότε προσεύγεται. Εννοώ γιατί και αυτό είναι ένα θέμα. Με τους παίκτες που έχουν ραμαζάνι ή που φεύγουν στη μέση σεζόν για να παίξουν στα Κόπα Αφρικα και όλα αυτά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, τις ιδιάζουσες συνήθειες.
1: Γενικά, ο Έλληνας θέλει στήριξη. Υπάρχει ταλέντο.
0: Υπάρχει.
1: Πρέπει να το εμπιστευτούμε.
0: Εκεί που έχεις βάλει το χεράκι σου ως expert, τι βλέπεις την εξέλιξη του Χριστογιώργου, του Λίλο, των τερματοφυλάκων του Όφη αυτή τη στιγμή?
1: Αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Και οι τρεις, οι μεγάλοι
0: και,
1: ο μικρός ο Καλαφάτης. Ο μικρός λόγω εμπειρίες θέλει πολλή δουλειά, εντάξει, φυσιολογικό δεν είναι κάτι. Αλλά τα παιδιά πρώτα απ' όλα είναι... Είμαι τυχερός γιατί είναι είμαστε μια πολύ καλή παρέα.
0: Ναι.
1: Θα σου πω τώρα ότι όταν πρέπει να μου στείλουν μηνύματα πριν την προπόνηση και μετά την προπόνηση, να μου στείλουν πριν το wellness report και μετά το RP, κάτι έτσι για την προπόνηση, πόσο κουραστική την αισθανθήκανε. Σου είχα πει λοιπόν όταν ήρθα, λοιπόν όποιος δεν στείλει μήνυμα, 10 ευρώ πρόστιμο.
0: 10 ευρώ πρόστιμο.
1: Μόλις μαζευτούν, θα πάμε για φαΐ.
0: Μετά μου λες ότι έχεις πάρει 5-6 κιλά. Άμα τους πάρεις πρόστιμα, καμιά σωτηρία.
1: Λοιπόν, πάμε εκεί, μια χαρά. Πήγαμε 3-4 φορές, εντάξει. Μόλις λοιπόν προς το τέλος της χρονιάς, φάγαμε, τους λέω εντάξει, είχε μείνει κανένας μήνας ακόμα. Τους λέω λοιπόν, δεν πρέπει να μαζευτούν για να πάμε για φαΐ, οκ. Okay. Όποιος δεν θα φέρει καφέ για τους άλλους. Όχι. Άφηξε τα πρόστιμα για να πάμε για φαγητό. Δηλαδή, εκεί βλέπεις ότι είναι μια καλή, καλή παρέα.
0: Γι'
1: αυτό είπαμε μια παρέα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Παίζει ρόλο. Φαντάζομαι ότι παίζει, δηλαδή, πάλι είναι χαζή η ερώτηση του δημοσιογράφου. Ότι πρέπει να είναι μια ωραία ποδοσφαιρική παρέα, ας πούμε. Δηλαδή, εσύ, ο Διόλης, ο Κόντης που έχετε δουλέψει, τα υπόλοιπα μέλη του επιτελείου, ο Πουρσανίδης, ο Καρυπίδης τώρα, δηλαδή. Έχει μαζευτεί μια ακρεφνώς ποδοσφαιρική συμμορία, λέω εγώ. Εγώ το είπα και στον Κόντι, αλλά θα ήθελα να ήμουν από καμιά μεριά, ας πούμε, σε τίποτα αποστολές και αυτό να κάθομαι να ακούω να λέω τις ιστορίες. Αν πολλά
1: δεν είναι. Περνάμε καλά.
0: Καλά, σίγουρο είναι αυτό.
1: Περνάμε καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά αυτό είναι ένας παράγοντας για την επιτυχία.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει μπει πολλή εμπειρία στην ομάδα και λέγοντας ο καθένας ένα-δύο πράγματα, αυτομάτως ανεβαίνει επίπεδο και οργανωτικά η ομάδα.
0: Mm-hmm. Γεγονός.
1: Γιατί και οι παραστάσεις αυτές που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια βοηθάμε την ομάδα στο να ανέβει επίπεδο και εξωγηπαιδικά.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό...
0: Ναι, και είναι και προκλήσεις, παιδί μου. Προκλήσεις να διεκδικήσεις πράγματα. Είναι η προκλήση του καινούργιου γηπέδου. Ήταν πολύ μεγάλη πρόκληση και με την κατάσταση. Δηλαδή η αποχώρηση από το Γέντι Κουλέη και η μετακόμιση στο Παγκρίτη, όλα αυτά. Πώς είναι όμως τώρα, πώς διαχειρίζεις ως γκρουπ αυτή τη στιγμή Όφη, δηλαδή από τις 12 Αυγούστου και πέρα που έπαιξε το τελικό του Super Cup, έχετε 4 διοργανώσεις. Δηλαδή ήταν το Super Cup, okay, το Super Cup τελείωσε και έχετε το Europa League, το Κύπελλο Ελλάδος και το Πρωτάθλημα. Είναι θέμα ισορροπιών, το πώς θα κρατήσεις, θα φορμάρεις τους παίκτες, θα τους έχεις όλους στην ίδια βάρκα.
1: Εντάξει, αυτό πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και ο Ευθύμης, ο Κυπριανού, ο γυμναστής
0: της ομάδας.
1: Ναι. Μετά, από όλα τα συνεχόμενα παιχνίδια, είναι το τμήμα ανάλυσης. Ο Χάρης ο Τσελεμπούνης και ο Δήμος ο Χριστοφή. Δηλαδή, γίνεται...
0: Μια ολόκληρη ομάδα που είναι μια ορχήστρα.
1: Μας έχουν βγει τα μάτια.
0: Καλά, σίγουρα είμαι.
1: Ευτυχώς είμαι και εγώ βοηθώ τώρα και εντάξει.
0: Το γιο.
1: Ναι.
0: Εργαλείο, φτού.
1: Τον έχω χώσει. Δεν βγαίνει αλλιώς με τίποτα.
0: Με τον κόσμο που θα πάτε.
1: Εντάξει, ο κόσμος.
0: Γιατί ο κόσμος του Όφη είναι δύσκολος, είναι απαιτητικός, διεκδικεί πράγματα, θέλει πράγματα, αλλά και γουστάρει πράγματα. Δίνει αγάπη όταν δει ότι κάτι γίνεται καλά.
1: Κοίτα, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ο κόσμος διεκδικεί πράγματα όπως διεκδικούμε και εμείς τους ποδοσφαιριστές. Και οι ποδοσφαιριστές διεκδικούμε στο γήπεδο. Άρα λοιπόν όλο αυτό είμαστε μαζί. Από εκεί πέρα, okay, ο κόσμος έχει απαιτήσεις. Σίγουρα αυτή τη στιγμή είναι πολύ ικανοποιημένοι με αυτό που ζουν. Αλλά οι προκλήσεις δεν σταματάνε. Και ελπίζω να τους έχουμε κι άλλες καλές στιγμές.
0: Έχω τρεις ή δύο ή τέσσερις ερωτήσεις ακόμα. Η μία είναι, ανεξαρτήτως του αν θα προκριθεί όφη στην επόμενη φάση, αν θα ξαναπάρει το κύπελο, αν θα χωθεί σφήνα στο Big Four του πρωταθλήματος, το ένα, το άλλο, τον Ιούνιο, τον Μάιο, όταν θα έχει τελειώσει η σεζόν, τι θα σε κάνει εσένα προσωπικά ως Διονύση ότι να χαίρεσαι που πέρασε αυτή η σεζόν. Είτε έχετε αδράξει τίτλους, είτε όχι.
1: Κοίτα, σίγουρα θα θέλουμε να πάρουμε και κάτι.
0: Εννοείται.
1: Ανοίξει όρεξη.
0: Χαίρομαι πολύ.
1: Ξέρεις, όταν ανοίγεις
0: βέβαια. Η όρεξη. Όπου πήγε να πάρει 35 χρόνια τίτλο και πήρε τρεις.
1: Μπράβο. Κοίτα, αυτό που θέλουμε εμείς τώρα είναι να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται και στις τρεις διοργανώσεις. Δεν υπάρχει ταβάνι.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Δεν μπορούμε να πούμε ότι... Δηλαδή, να σου το πω έτσι, να πάρουμε το Europa, να πάρουμε το πρωτάθλημα, να πάρουμε, κάνουμε και double στην Ελλάδα. Δεν, όσο μπορούμε να πάμε, όσο πιο ψηλά γίνεται.
0: Έχεις σκεφτεί ποτέ, βέβαια μπήκες από πολύ νωρίς στο τρυπάκι του ποδοσφαίρου, τι θα έκανες ή τι θα ήθελες να κάνεις αν δεν έπαιζες μπάλα?
1: Επειδή έχω τρέλα με τα αεροπλάνα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και ο Κόντης έχει.
1: Ναι.
0: Αστροναύτης θέλει να γίνει. Όχι, κάτι τέτοιο μου είχε πει ότι θέλει να γίνει.
1: Στην Κύπρο σε κάποια φάση είχαμε και δύο flight simulator.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Εγώ σε όλα τα παιχνίδια του ΑΠΟΕΛ που είχαμε charter, ανεβαίναμε στο αεροπλάνο, όλοι μπαίνανε δεξιά, εγώ αριστερά.
0: Ναι,
1: ναι. Ήμουνα σχεδόν σε όλες τις πτήσεις μέσα και είχα τρέλα με τα αεροπλάνα.
0: Μάλιστα, ωραίο. Τελευταία ερώτηση, θα γελάει τώρα ο Λευτέρης ο Περάκης, γιατί την έχει ακούσει 100 φορές τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά πάντοτε μου αρέσει αυτή η ερώτηση, γιατί έτσι λίγο ξεγυμνώνει και το χαρακτήρα. Εάν έκανε εσύ συνέντευξη στο Χιώτη, τι θα τον ρωτούσε?
1: Ούτε ξέρω.
0: Από αυτά που έχει περάσει.
1: Δεν μου την έχω ξανακάνει την ερώτηση και όντως δεν το. Επειδή έχω μάθει να απαντάω. Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, θα κάνω κάτι εκτός πρωτοκόλλου τώρα. Φωνάξω τον Γιώργο που είναι εδώ. Γιώργο, έλα, αυτές είναι οι ωραίες εκπλήξεις στις εκπομπές. Λοιπόν, ο Γιώργος τον εκτίμησα πολύ, τον αγάπησα. Κάτσε εδώ. Λοιπόν, εσύ θα κλείσεις την εκπομπή.
2: Μάλιστα.
0: Να ξέρεις, είσαι η αδυναμία μου. Έγινες η αδυναμία μου με κουβέντα 5 λεπτά. Ρώτα κάτι τον πατέρα σου. Τον ζει στο σπίτι, τον ζει στο γήπεδο.
2: Επειδή και τα δύο σου παιδιά είναι τερματοφύλακες, θα ήθελες να γίνουν επαγγελματίες, να σε ξεπεράσουν ή θες να κρατήσεις τη δόξα για σένα?
1: Μακάρι να φτάσει τόσο πιο ψηλά γίνεται και να μην ξαναενοχλήσουμε.
2: Εγώ θα πω τη λέει ψέματα.
0: Είστε γίγα. Γιώργο, ευχαριστώ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Διονύση, δεν έχω λόγια. Είμαι υπόχρεος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι από αυτά που είπες ότι θέλεις να γίνουν στο τέλος της χρονιάς να δεις να έχουν συμβεί πολύ περισσότερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι, μακάρι.
0: Λοιπόν, τέλος. Ωραία συνέντευξη, ωραίος καλεσμένος, ωραία πρεμιέρα στην τέταρτη σεζόν, στον τέταρτο κύκλο των εκπομπών στα Box Out, εδώ στην τηλεόραση Κρέτα. Πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με την Ετανά και τα Νερά Σαμαριά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα είσαστε μαζί μας. Να ευχηθούμε βεβαίως στον Όφη καλή τύχη, καλή δύναμη στην αυριανή, πολλά υποσχόμενη πρεμιέρα στη League Phase του Europa League με τη Χόφενχάιμ. Εδώ είμαστε, θα παρακολουθούμε, θα τα καταγράφουμε. Καλά να είμαστε, γιατί τα σπορ είναι πολύ μεγάλη αγάπη. Γεια σας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort. Χορηγοί μας η Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Κοντά μας σήμερα ένας καλός φίλος, ένας σεφ από τα γειτονικά Χανιά. Θα καλωσορίσουμε στην σημερινή μας εκπομπή το Μανώλη τον Παπουτσάκη. Μανώλη Παπουτσάκη, καλώς ήρθε στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα, αγαπητέ Χρήστο.
0: Έχεις πολλές stories να μας πεις. Μαγειρικές και μη.
1: Εξαρτάται από το τι θα με ρωτήσεις.
0: Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από τα παλιά τα χρόνια. Μια που είσαι και σοφός άνθρωπος, μεγάλος σε ηλικία.
1: Κυρίως το δεύτερο.
0: Κυρίως το δεύτερο. Έζησες μέχρι τα 28 στα Χανιά, σωστά?
1: Ναι, στο χωριό. Όχι μόνο, γιατί πήγα και στο Ρέθυμνο για σπουδές. Αλλά τέλος πάντων στην Κρήτη.
0: Στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Στα Χανιά λοιπόν γέννημα θρέμα. Στο χωριό.
1: Στο χωριό γέννημα θρέμα, όχι μες στην πόλη.
0: Σε ποιο χωριό?
1: Βουλγάρο λέγεται.
0: Βουλγάρο.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Είναι το χωριό των Βουλγάρων. Και γι' αυτό γράφτηκε με ωμέγα στο τέλος. Δεν είναι η θιά μου η Βουλγάρο ή η Μαγδάλο,
0: ναι,
1: που,
0: ναι,
1: λέμε.
0: Ναι.
1: Από εκεί έχει πάρει το όνομά του το χωριό, γιατί η ιστορία λέει ότι την εποχή του Φωκά, του Νικηφόρου Φωκά, κάποιοι Βούλγαροι μοναχοί έχτισαν εκεί πέρα, ξεκίνησαν δηλαδή το χωριό.
0: Okay. Άρα λοιπόν, για να φτάσουμε στο σήμερα, έχουμε μία εικόνα και πάρα πολλές, ας πούμε, προσλαμβάνουσες σε μικρή ηλικία, από παιδί, όπου έχει ένας άνθρωπος που ζει στο χωριό.
1: Ναι.
0: Με τη γιαγιά, με τη μαμά, με τον παππού, με τον παπά, με το αμπέλι, με το χωράφι, με το μποστάνι, σωστά?
1: Όλα αυτά.
0: Όλα αυτά. Με τσικατσίκες, με τα βουλάκια, με τις κότες.
1: Και αυτά.
0: Λοιπόν, Μανώλη, πότε μπήκε το μικρόβιο μέσα και ξεκίνησε να δουλεύει και να λέει στο Μανώλη ότι εγώ τώρα πρέπει να μπω σε μια κουζίνα να δουλέψω επαγγελματικά, να μάθω πράγματα?
1: Όταν χρειάστηκε, ενώ σπούδαζα, να βρω μια δουλειά για να επιβιώσω. Δηλαδή, για να χαλάσω κάθε είδους ρομαντική διάθεση, δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου να γίνω μάγειρας. Δηλαδή, ούτε οι σπουδές μου ήταν τέτοιες που με κατεύθυναν προς τη μαγειρική, ούτε και είχα γενικά στο μυαλό μου ότι είναι μια δουλειά που θα την έκανα.
0: Okay.
1: Εγώ ήθελα να γίνω φιλόλογος, να διδάσκω. Αυτά μ' αρέσανε. Μετά στο πανεπιστήμιο άρχισα να κοιτάζω ίσως λίγο και την ακαδημαϊκή καριέρα, αλλά σε καμιά περίπτωση να μαγειρέψω, δηλαδή να το κάνω επαγγελματικά. Άρα, μ' άρεσε να μαγειρεύω, εντάξει, όπως μ' αρέσει σε όλο τον κόσμο που μαγειρεύει. Και ίσως είχα την τύχη, επειδή, ξέρεις, άμα στο χωριό οι άνθρωποι που ζεις μαζί τους δίνουν πόνο στο κομμάτι της μαγειρικής, γιατί η μισή ζωή των χωρικών γύρω από αυτό γυρίζει, γύρω από τη διατροφή τους, άμα το καλοσκεφτείς. Εντάξει, είχα αυτή την τύχη να το ζω, να το νιώθω, να είναι μια καθημερινότητα, αλλά δεν ήταν κάτι που ούτε και οι δικοί μου το θέλανε. Δηλαδή δεν περνούσε από το μυαλό κανενός ότι θα γίνω εγώ μάγειρας. Αυτό έγινε τυχαία, επειδή χρειάστηκε να πάω να εργαστώ για να συμπληρώσω εισόδημα ώστε να μπορώ να σπουδάσω.
0: Στο Ρέθυμνο πλέον?
1: Όχι. Στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Τότε πια, όταν έκανα το διδακτορικό μου.
0: Okay.
1: Χρειάστηκε να πιάσω μια τέτοια δουλειά σε ένα μαγαζί που είχε κριτική κουζίνα. Πήγα να φτιάχνω 2-3 φαγητά που ήξερα να τα κάνω ωραία, για να βοηθήσω και τον Νίκο τότε, Νίκος Μακρινάκης λέγεται ο ιδιοκτήτης, μια χαρά είναι ο άνθρωπος, τώρα είναι αγκιοπλάστης, είδες, αλλάζουν οι καριέρες. Και πήγα, μπήκα στην κουζίνα και πράγματι τότε εκεί κατάλαβα πόσο πολύ μου αρέσει. Είχα ήδη και κουραστεί λίγο από το θεωρητικό αυτό κομμάτι της φιλοσοφίας και του ακαδημαϊσμού, ας πούμε, και μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Το επόμενο βήμα λοιπόν αμέσως μετά ποιο ήταν?
1: Εντάξει, μετά μπήκα στην κουζίνα, ξεκίνησα να μαγειρεύω, έγινα πολύ γρήγορα σεφ στο εστιατόριο. Εντάξει, το ξέρεις, ένα μαγαζί πολύ απλό ήταν, επομένως οι τίτλοι δεν είχαν και φοβερή σημασία, αλλά είχα αναλάβει να κάνω τη δουλειά της κουζίνας μαζί με τους ανθρώπους που δουλεύαν εκεί πέρα. Και από εκεί πια το αποφάσισα ότι μου αρέσει πολύ και θα το ακολουθήσω ως δουλειά.
0: Okay. Και δηλαδή, μετά το επόμενο στάδιο?
1: Το επόμενο ήταν να πάω σε άλλο μαγαζί και σε άλλο μαγαζί και σε άλλο μαγαζί στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή να αρχίσω να δουλεύω, να φτιάχνω δικό μου μενού σε εστιατόριο και μετά να φτιάξω το δικό μου μαγαζί που ήταν το Χαρούπι.
0: Όλα λοιπόν ξεκινάνε επαγγελματικά πλέον με δική σου ταυτότητα από το Χαρούπι.
1: Μαγείρευα επαγγελματικά χρόνια πριν.
0: Σαν δική σου επιχείρηση.
1: Ως δική μου επιχείρηση το Χαρούπι, ναι.
0: Okay. Όπου εκεί δίνουμε πόνο κουζίνας κριτικής, δίνουμε τέλος πάντων, βγάζουμε λίγο την τρέλα μας, βγάζουμε λίγο τις αναμνήσεις.
1: Ήταν λίγο πρωτοποριακό το Χαρούπι ως μαγαζί τότε, διότι με έναν τρόπο έξω από την Κρήτη, ένα μαγαζί βάφτισε τον εαυτό του εστιατόριο, γιατί την κριτική κουζίνα δεν την έχουμε ταυτίσει με τα εστιατόρια, την έχουμε ταυτίσει με τις ταβέρνες, τα καφενεία, έτσι. Επομένως, έδωσα μια αίσθηση τέτοια, πιο εστιατορική, ας πούμε, okay, στην κουζίνα της Κρήτης, και με πιάτα που τα ακούμπησα με μια πιο δημιουργική διάθεση, όπως και συνεχίζω με έναν τρόπο να κάνω.
0: Ο κόσμος το αγάπησε αμέσως ή πήρε λίγο χρόνο?
1: Δεν το αγάπησε αμέσως. Στην αρχή δεν ήταν και γκράντε η επιτυχία. Δηλαδή, ζοριστήκαμε 2-3 μήνες μέχρι να αρχίσει να έρχεται κόσμος να το καταλαβαίνει. Και ξέρεις, έχει πλάκα, γιατί η ιστορία πολλές φορές δημιουργεί συνδέσεις. Ο πρώτος που έγραψε για το μαγαζί ήταν ο Φώτης ο Βαλάτος. Και μετά που έγραψε στο Blue τότε της Aegean, άρχισε να έρχεται πολύ περισσότερος κόσμος να γνωρίσει το μαγαζί, γιατί το παρακολουθούσαν αρκετοί το περιοδικό. Επομένως, στο Φώτη ίσως χρωστάω και την πρώτη μου, ας πούμε, δημόσια προβολή στο κομμάτι της μαγειρικής, και να που τα έφερε η ζωή μετά να φτιάξουμε μαζί ένα μαγαζί στην Αθήνα.
0: Θα μιλήσουμε σε λίγο για το Φαραώ. Μετά λοιπόν συνεχίστηκε με τα 10 τραπέζια.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, όπου είναι ένα διαφορετικό λιγάκι κόνσεπτ, πιο...
1: Αρκετά διαφορετικό.
0: Πιο έτσι απλή μεταφορά της κουζίνας, ας πούμε, έτσι.
1: Δεν θα
0: όχι
1: το έλεγα.
0: Όχι τόσο εστιατορική προσέγγιση.
1: Όχι, όχι. Τα 10 τραπέζια είναι ένα μεζεδοπωλείο, το οποίο εξ αρχής είχαν ένα στόχο, να αφαιρέσουν από την... από την ταμπέλα του μεζεδοπολίου τους κλασικούς αυτούς μόνο μεζέδες, δηλαδή να μπορούσε να κάνει κανείς και άλλα πράγματα μέσα σε ένα πλαίσιο μεζέ.
0: Okay.
1: Δηλαδή μικρά πιάτα που όμως γαστρονομικά να έχουν ένα πολύ διαφορετικό ενδιαφέρον και διαφορετική ταυτότητα, και χωρίς μάλιστα αυστηρούς περιορισμούς. Δηλαδή εγώ στα 10 τραπέζια μαζί με την Πασχαλίνα, που είναι η σεφ της κουζίνας και συνιδιοκτήτρια πια του μαγαζιού, φτιάχνουμε πιάτα τα οποία μπορεί να τα συναντήσει κανείς είτε σε ένα μεζεδοπολείο κλασικό, είτε σε ένα fine εστιατόριο. Και αυτά όλα μπλέκονται μέσα στον ίδιο χώρο. Και αυτό εγώ το βρίσκω φοβερά γοητευτικό. Μ' αρέσει δηλαδή πάρα πολύ να σπάω αυτές τις ταμπέλες. Α, το μεζεδοπολείο είναι μόνο αυτά. Η ταβέρνα είναι μόνο αυτό. Το εστιατόριο είναι μόνο αυτό. Εγώ εκεί μέσα θέλω να μπορώ στο ίδιο τραπέζι να σου βγάζω ένα ψαράκι σαβόρο και ένα ταρτάκι γαστρονομικό που θα το έτρωγες ως καλωσόρισμα σε ένα fine εστιατόριο. Και το κάνω. Τρελαίνομαι με την ιδέα ότι σε ένα μαγαζί μπορείς να τα φας όλα αυτά μαζί. Και το κάνουμε στα 10 τραπέζια.
0: Okay. Άρα λοιπόν έχουμε μείνει στην Θεσσαλονίκη, εδραιώνεσαι σαν σεφ, γίνεσαι γνωστός και σε ένα τέλος πάντων πανελλήνιο επίπεδο, γίνεσαι πολύ δημοφιλής και όχι άδικα.
1: Εντάξει, έπαιξε ρόλο και η τηλεόραση.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή έκανα το MasterChef Junior.
0: Ναι.
1: Έκανα μια εκπομπή στην κρατική τηλεόραση, την Pop Μαγειρική, για αρκετό καιρό. Επομένως υπήρχε και η επικοινωνία αυτή μέσω της τηλεόρασης που βοήθησε.

0: βοήθησε. Αλλά ναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω, εμένα οι βαριές κουβέντες μου ακούγονται, αυτά τα ευρεώθηκες και αυτά, ξέρεις. Μια χαρά. Μαγείρευα, με έμαθε ο κόσμος, όλα ωραία. Καλά.
1: Και μετά λοιπόν, παίρνεις τη μεγάλη απόφαση.
0: Ναι.
1: Πώς πάρθηκε η μεγάλη απόφαση?
0: Ας σου πω. Εγώ είμαι, όπως είπαμε, από την επαρχία. Μεγάλωσα στο χωριό, έφυγα από το χωριό, πήγα στο Ρέθυμνο, ένα μικρό διάλειμμα στο εξωτερικό πάλι για τις σπουδές μου είχα κάνει. Πήγα στη Θεσσαλονίκη για να κάνω τη διατριβή μου, αλλά πάντα μου έλειπε η αίσθηση της ζωής σε μια πραγματικά μεγάλη πόλη, Μητρόπολη. Okay. Γιατί και η Θεσσαλονίκη, παρά το μέγεθός της, παραμένει μια πόλη της επαρχίας, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή δεν έχει την ταυτότητα μιας Μητρόπολης. Έτσι όπως την έχει η Αθήνα προφανώς, έτσι. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι κάτι αρνητικό απαραίτητα για την πόλη αυτό. Ίσα-ίσα που της προσδίδει χαρακτηριστικά που την κάνουν ιδιαίτερα γοητευτική. Αλλά ναι. Ήθελα λοιπόν να ζήσω και σε μια τέτοια πόλη και το έβρισκα, ξέρεις, challenging.
1: Ναι. Και ήρθε λοιπόν η πρόταση με τους συνεταίρους σου να γίνεται Φαραώ.
0: Ναι, που δεν ξέραμε εξ αρχής. Δηλαδή, όταν με προσέγγισε εμένα ο Φώτης, ο Πέρι και ο Πλατανιάς, ο Δημήτρης, δεν ξέραμε και πολύ αυστηρά τι θα είναι αυτό το μαγαζί, διότι λέγανε ότι θέλουν ένα wine bar που θα έχει ήπιας παρέμβασης κρασιά και ένα καλό φαγητό, αλλά μέσα στα πλαίσια ενός μπαρ. Αλλά ακόμα δεν είχαμε διαμορφώσει απόλυτα την εικόνα. Μετά, σιγά-σιγά, μέσα από πάρα πολλές συζητήσεις και προσπάθειες και ανταλλαγές απόψεων, αρχίσαμε να φέρνουμε σε μια ισορροπία αυτό το κόνσεπτ. Εγώ είπα ότι με ενδιαφέρει στην Αθήνα, σε αυτό ήμουν ξεκάθαρος από την αρχή, να κάνω μια πολύ κλασική ελληνική παλιακιά κουζίνα, παραδοσιακή, γιατί από τις επισκέψεις μου στην Αθήνα αυτό που αισθανόμουν είναι ότι ενώ η Αθήνα έχει απ' όλα τα άλλα, αυτό ήταν λίγο περιορισμένο, δεν το έβλεπα δηλαδή να εκφράζεται έξω από την ταβέρνα πάλι.
1: Okay.
0: Δηλαδή, όπως καταλαβαίνεις, πάντα μου δημιουργείται μια διάθεση να πειράζω λίγο τις περιχαρακώσεις, να τις πάω.
1: Να κατέβεις λίγο την τράπεζα.
0: Ναι, και το Φαραώ είναι ένα τέτοιο μαγαζί, γιατί...
1: Το οποίο όμως, Μάνο, δημιούργησε τάση το Φαραώ στην Αθήνα.
0: Δημιούργησε, ναι.
1: Δημιούργησε τάση. Ναι. Και σε αυτό δεν είναι θέμα να το πούμε ότι επειδή είσαι άνθρωπος ταπεινός τα λοιπά. Είναι όντως, έχει κάνει μια τάση στην ελληνική αστρονομία, όπου έχει ακολουθηθεί από πάρα πολλούς μετά από σένα και έχουν κάνει, όχι βέβαια το ίδιο ας πούμε επιτυχημένα, αλλά οκ. Okay. Και μόνο που μπαίνει κανείς σε μια διαδικασία να κάνει προσπάθεια, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εννοείται, μα δεν κρίνουμε τις προσπάθειες των συναδέλφων με μια διάθεση τέτοια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ήταν και κατά βάθος στόχος. Δεν το κρύβω. Να αισθανθώ ότι γίνεται μόδα η κουζίνα μας, η παραδοσιακή, και μαγαζιά τα οποία είναι πιο μοντέρνα, πιο σύγχρονα, με διαφορετικό στήσιμο, υιοθετούν αυτή την κουζίνα όχι μέσα από μια κουλτούρα αποδόμησης ή δημιουργικότητας, αλλά την αποδίδουν με έναν τρόπο ουσιαστικό και απλό, όπως είναι στην πραγματικότητα. Γιατί εκεί μπαίνει ένα μεγάλο στοίχημα, κατά τη γνώμη μου. Βάζουμε τους μάγειρες, μπαίνουμε οι μάγειρες, και εγώ έτσι μπήκα, στη διαδικασία να ανταγωνιστούμε με μια κουλτούρα που κυριαρχεί στο κοινό, η οποία τη λέει ότι πάντα οι μανάδες μας μαγειρεύουν καλύτερα αυτά τα φαγητά από οποιονδήποτε άλλο. Είναι πολύ σκληρός ανταγωνισμός να μπαίνεις στη διαδικασία να μαγειρέψεις φαγητό σε ένα μαγαζί που ο κόσμος νομίζει ότι πάντα θα το τρώει καλύτερα από τη μαμά του. Και το έχω συναντήσει και το έχω αισθανθεί και το έχω φάει ως κριτική. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Αλλά η προσπάθεια του να προσεγγίσουμε αυτή την κουζίνα με έναν επαγγελματικό τρόπο, πιο βαθύ, πιο ουσιαστικό, με υλικά πρώτης ποιότητας, είναι υπέροχη και νομίζω ότι της αξίζει κιόλας αυτής της κουζίνας. Άρα το Φαραώ, ναι, έφερε αυτήν την αλλαγή που υιοθετήθηκε και νομίζω ότι πάει και πάρα πολύ καλά. Εμένα μου αρέσουν όλα αυτά τα μαγαζιά. Είμαι χαλαρός τύπος, δηλαδή θεωρώ ότι καλά το πάμε.
1: Κάποιος που θα ακούσει λίγο το κόνσεπτ, το τι πουλάει αυτό το μαγαζί, το πού είναι, το πώς είναι στημένο, και ακούσει μετά και το όνομά του, θα πει: OK. Μια πάρα πολύ εύλογη ερώτηση. Γιατί Φαραώ?
0: Κοίτα, γενικά το Φαραώ είναι μαγαζί που έχει δομηθεί πάνω σε αντιθέσεις. Δηλαδή, η κουζίνα είναι παλιά παραδοσιακή, μαγειρεύουμε σε ξυλόσομπες.
1: Γιατί το όνομα Φαραώ?
0: Θα σου το πω.
1: Α, okay.
0: Αλλά να σου πω όλο το σκηνικό. Άρα έχουμε αντίθεση. Παλιά κουζίνα, ξυλόσομπες, ξύλα, κάρβουνα, ξυλόφουρνους, δεν έχουμε καν, μαγειρεύουμε αυτά. Το φαγητό είναι αυτό που είναι. Μέσα DJ στο μπαρ με βινίλια. Πολύ ωραίες μουσικές, έτσι.

0: δυνατά κάποιες φορές που ο κόσμος δυσκολεύεται, αλλά αυτό είναι. Μοντέρνος χώρος που κρατάει στοιχεία βιομηχανικά και τα λοιπά, ενώ τρώει αυτό το φαΐ. Άρα δημιουργεί ένα περίεργο πράγμα που όμως κατά ένα θαυμαστό τρόπο δένει και φτιάχνει μια φανταστική, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη άλλων, το λένε ατμόσφαιρα. Το όνομα δεν έχει να κάνει με τους Αιγύπτιους, έχει να κάνει με το πρώτο μαγαζί που είχαμε βρει, γιατί δεν είναι αυτό για να το κάνουμε αυτό το μπαρ. Το πρώτο μαγαζί λοιπόν ήταν ένα μαγαζί για δολώματα ψαριού. Και είχε μια ταμπέλα που, και το λέγανε Φαραώ. Και το όνομα είναι το, ένα από τα πιο ακριβά δολώματα, το ξέρεις, το Φαραώ, το σκουλίκι.
1: Έτσι.
0: Από εκεί μπήκε η ιδέα. Εκ των υστέρων βέβαια, εξαιτίας των ταξιδιών του Φώτη και πολλών αντικειμένων που έφερνε, είχε πολλά από την Αίγυπτο ή από την περιοχή εκεί πέρα, έδεσε και αυτό το κομμάτι, μπήκανε μέσα στο μαγαζί. Άρα το όνομα είναι, δεν είναι πάντα κάτι που φαντάζει, ναι, τόσο σημαντικό κατά τη γνώμη μου.
1: Που
0: είναι,
1: συνδέει, δεν
0: ναι, αλλά όμως θέλει. Είναι ένα όνομα που το θυμάσαι. Δεν το ξεχνάς πολύ εύκολα. Κάνει εντύπωση. Άρα δουλεύει. Λειτουργεί.
1: Και βγάζει και λίγο μια σημασία ότι είναι ένα σκουλικάκι το οποίο τρώει και δημιουργεί.
0: Έχει και αυτή την έννοια, ναι, αν με ρωτάς. Ναι.
1: Ναι. Ναι. Το σκουλικάκι λοιπόν αυτό που σε τρώει συνέχεια. Σε έχει βάλει και σε μια διαδικασία τώρα για κάτι καινούριο. Δεν θα κάνουμε πάρα πολύ spoiler, θα κάνουμε λίγο spoiler.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσες να μας μιλήσεις γι' αυτό.
0: Ναι, να σου πω, εντάξει, ότι εγώ ρε παιδί μου μέχρι τώρα δεν είχα καταφέρει να μαγειρέψω για πολύ λίγο κόσμο, να το πω έτσι όσο πιο απλά γίνεται. Δηλαδή, πάντα είχα μπροστά μου ένα πολύ μεγάλο κοινό που έπρεπε να εξυπηρετήσουμε στην κουζίνα και αυτό μοιραία σε αναγκάζει να κάνεις υποχωρήσεις. Όχι υποχωρήσεις στην ποιότητα της δουλειάς σου, αλλά στο πώς θα μπορέσεις να επεξεργαστείς όλο αυτό τον όγκο της δουλειάς. Έτσι. Άρα νομίζω ότι πια έχει έρθει η ώρα να φτιάξω ένα πολύ μικρό εστιατόριο που θα μαγειρεύω για πάρα πολύ λίγο κόσμο. Με τον τρόπο που θέλω, επιθυμώ, όχι ότι δεν το κάνω και στα άλλα μου μαγαζιά, το κάνω. Αλλά χωρίς να χρειάζεται να έχω όλο αυτό το όγκο δουλειάς από πίσω που αναγκαστικά μου δημιουργεί πίεση. Άρα αυτό το μαγαζί θα είναι, ας πούμε, ένα μαγαζί που θα μου επιτρέψει να εκφράσω αυτό το πράγμα. Τώρα για το είδος της κουζίνας δεν νομίζω για αυτούς που με ξέρουν να αμφιβάλλουν και πολύ ή να αναρωτιούνται τι θα μαγειρέψω. Δεν πρόκειται να κάνω πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά που θέλω να κάνω, όμως σίγουρα θα είναι ένα μαγαζί που θα έχει εκπλήξεις.
1: Διαφορετικά λοιπόν δοσμένη η ελληνική κουζίνα.
0: Εντάξει, πάνω εκεί θα πατήσω εννοείται. Και μάλιστα για να σου πω και πιο έτσι ανοιχτά, θεωρώ ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε ένα μαγαζί που είναι σε ένα επίπεδο fine, που να υπηρετεί ουσιαστικά την ελληνική κουζίνα. Έχουμε φανταστικά εστιατόρια τέτοιου επίπεδου, αλλά που όμως πάντα έχουν μια τόσο δυνατή επιρροή από αυτά που συμβαίνουν στο εξωτερικό, που αυτή η έκφραση δεν βγαίνει προς τα έξω με τη δυναμική που εγώ θα ήθελα. Άρα ο στόχος μου είναι να φωτίσω και σε ένα τέτοιο επίπεδο μια κουζίνα που θεωρώ ότι αξίζει να φωτιστεί. Ξέρεις, χωρίς συστολή και ντροπή, γιατί την πιστεύω πολύ. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι μια από τις πιο νόστιμες κουζίνες και πολύ έξυπνη και πολύ δημιουργική και πολύ νόστιμη και πάρα πολύ to the point όσον αφορά αυτό που συμβαίνει σήμερα στη γαστρονομία. Όποιος παρακολουθεί τι γίνεται στο εξωτερικό καταλαβαίνει ότι έχει έρθει η ώρα για αυτή την κουζίνα.
1: Ξέρω παραπάνω πράγματα, αλλά θα πούμε πιο λίγα, θα πούμε όσα πρέπει, όσα βασικά θέλει ο Πάνος, θα πούμε. Αυτό που μου άρεσε πιο πολύ απ' όλα, αυτό το οποίο εγώ άκουσα, είναι ότι θα υπάρχει ένα μικρό μαγαζί με ό,τι πράγματα βρούμε σήμερα. Φρέσκα, χωρίς μενού,
0: ναι,
1: και χωρίς και βασικά ακομπλεξάρι στο φαγητό.
0: Ναι. Αυτό εντάξει, είναι... για μένα είναι η αρχή η πρώτη ύλη. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε, Χρήστο, ναι, το ξέρεις πολύ καλά και εσύ ότι η μαγειρική ξεκινάει από εκεί. Όταν λοιπόν σου δίνονται πράγματα να μαγειρέψεις που είναι πολύ όμορφα, πολύ καλά, πολύ ποιοτικά, πολύ νόστιμα, αυτά θα πάρεις και δεν χρειάζεται ούτε να τα αποθηκεύεις με τις μέρες, ούτε να τα υπερεπεξεργάζεσαι, αλλά να τα πάρεις, να τα χαδέψεις αυτά τα υλικά, να δώσεις την ταυτότητα της κουζίνας σου και να τα σερβίρει στον κόσμο ολόφρεσκα, ολοζώντανα, πεντανόστιμα. Το κάνουν αυτό, δεν είναι καμιά δική μου ανακάλυψη, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε κι εμείς.
1: Δεν έχει γίνει σε ένα επίπεδο fine dining, όπως είπες εσύ πριν, να περάσει κανείς την ελληνική κουλτούρα σε ένα τέτοιο επίπεδο. Οπότε, μακάρι

0: να γίνει και αυτό τάση και μόδα όπως
1: έχουν
0: οι
1: είναι
0: Φαραώ.
1: Δύσκολο βέβαια, γιατί ξέρεις, έχουμε και ανασφάλειες όλοι μας οι μάγειρες, και εγώ έχω ανασφάλειες, δηλαδή πάντα οι προετοιμασίες των προηγούμενων ημερών σου δίνουν μια ασφάλεια να πατήσεις σε ένα τέτοιο επίπεδο μαγειρικής. Εάν λοιπόν εσύ αποφασίζεις ότι αυτό θα το κάνεις εκείνη τη μέρα,
0: κάθε μέρα.
1: Είναι λίγο τρελό άμα το καλοσκεφτείς, δηλαδή έχει φοβερό άγχος, αλλά να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα πας μέχρι εκεί που αντέχουν τα παπούτσια σου και θα φτιάξεις αυτό που μπορείς να φτιάξεις σεβόμενος την ύλη που σου έχει δοθεί, αναδεικνύοντάς την χωρίς να κάνεις υπερπροσπάθεια να αποδείξεις κάτι. Δεν χρειάζεται να αποδείξουμε και κάτι φοβερό στη ζωή. Μάγειρες είμαστε, ένα ωραίο φαΐ πρέπει να βγάλουμε στον κόσμο, να το ευχαριστηθεί και να φύγει με το στομάχι του καλά και με μια εμπειρία που κάτι του έχει αφήσει, μια γλύκα, μια ζεστασιά, μια ευχαρίστηση. Και με τη φροντίδα βέβαια που μπορείς να βάλεις σε ένα πιάτο όταν είναι για πολύ λίγους. Αυτά.
0: Ψάρι κρέας.
1: Α, δεν έχω τέτοια διλήμματα.
0: Αγαπημένο.
1: Δεν με νοιάζει καθόλου. Όχι, και ψάρι και κρέας.
0: Για να τρως, για να μαγειρεύεις.
1: Για να μαγειρεύω και τα δύο μου αρέσουν πάρα πολύ. Κοίταξε, το κρέας εμένα προσωπικά μου αρέσει πιο πολύ όταν είναι σιγομαγειρεμένο. Δηλαδή αγαπώ τις κατσαρόλες με το κρέας. Είμαι λιγότερο τύπος σχάρα. Εντάξει, τη λατρεύω εννοείται. Δηλαδή, τώρα μου φέρεις ένα κουβά παϊδάκι και θα φάω όλες και είναι γλυφιτζούρια. Αλλά έχω μια αίσθηση ότι μεταμορφώνεται σε κάτι πολύ ιδιαίτερο όταν η κατσαρόλα αγκαλιάσει το κρέας. Στο ψάρι, που το θεωρώ ένα ιερό πράγμα, χρειάζεται να το χαδεύεις. Δηλαδή, θέλει ένα κούμπιμα πολύ τρυφερό. Το λατρεύω, εντάξει. Το ξέρεις καλά ότι εντάξει, ξέρεις εσύ, είσαι και του ψαριού ειδήμων.
0: Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ ξανά στο Food Project Stories με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη και θέλω, Μανώλη, να σε ρωτήσω το εξής. Εάν έπρεπε σήμερα το βράδυ να μαγειρέψει για ένα πάρα πολύ αγαπημένο σου πρόσωπο, αλλά πολύ αγαπημένο πρόσωπο, και έπρεπε να διαλέξεις ένα πιάτο, μόνο ένα, που σε εκφράζει, ένα πιάτο που είναι, τέλος πάντων, δείχνει το δικό σου, ας πούμε, μαγειρικό αποτύπωμα, τι θα ήταν αυτό?
1: Γιατί μου τις κάνει τώρα αυτές τις ερωτήσεις.
0: Μην βαριανάστενάζεις. Μην βαριανάστενάζεις.
1: Λοιπόν, δεν απαντώ στην ερώτηση για να έχει και suspense η εκπομπή.
0: Επικαλείσαι γιατί το δικαίωμα σιωπής.
1: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής, διότι θεωρώ ότι ο μάγειρας μαγειρεύει για τους αγαπημένους του, όπως μαγειρεύει και για τους πελάτες του. Είναι επαγγελματίας. Και εγώ, αλήθεια τώρα, είναι πολλές οι φορές που μπορεί να είσαι κουρασμένος, να δυσκολεύεσαι, αλλά άμα δεις πελάτη που το μάτι του διψά, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι, παιδί μου, κάθονται απέναντί σου στην κουζίνα, έτσι, και βλέπεις το μάτι του λαχταρά να φάνε κάτι από τα χέρια σου. Εκεί δεν θα το κάνεις όπως το κάνεις για έναν πολύ αγαπημένο σου άνθρωπο, και εσύ και ο κάθε μάγειρας.
0: Ωραία. Στρίβει διάδου αραβόνος ο Μάνος Παπουσάκης. Ωραία.
1: Πολλά πιάτα,
0: βλέπεις λοιπόν ένα πελάτη ο οποίος

0: κρέμεται από τα χείλη σου και λέει τώρα θέλω να φάω από το Μανώλη. Και σου λέει θέλω να μου φέρεις ένα πιάτο.
1: Δεν τα κάνω εγώ αυτά. δηλαδή αλήθεια δεν το κάνω αυτό. Φέρε με ένα πιάτο, θέλω ένα πιάτο. Ξέρεις, δεν είμαι, αυτά μου φαίνεται ότι είναι τερτύπια.
0: Ναι.
1: Δεν θεωρώ ότι είναι ουσιαστικές δραστηριότητες μαγειρικές. Όταν συμβεί αυτό θα έχω μπροστά μου αυτά που έχω και με αυτά θα φτιάξω κάτι για να του δώσω να φάει, να το ευχαριστεί με πολύ αγάπη, μεράκι και νοστιμιά.
0: Okay.
1: Επίσης, εγώ κάνω και μια μαγειρική που παίρνει και αρκετό χρόνο να γίνει. Δηλαδή, οι κατσαρόλες, όλες αυτά θέλουν χρόνο. Δεν μπορώ λοιπόν κάποιος που έρθει απέναντί μου να μου πει τι θα μου φτιάχνεις τώρα να φάω και να θέλει να το φάει σε 10 λεπτά και να είναι ένα τέτοιο είδους φαΐ. Άρα, εκεί θα πάμε πιο πολύ σε ομά, σε μαρινάδα, μαριναρισμένα ψαράκια, σε χόρτα που μπορείς κάπως να τα φτιάξεις, σε δροσιές, σε μυρωδιές, σε ωραία λαχανικάκια. Ξέρεις, έτσι παίζεις όταν είναι εκείνη την ώρα, αλλά μινούτ να γίνουν τα πράγματα ή γρήγορα σοταρίσματα.
0: Okay.
1: Αυτά είναι.
0: 1-0, περνάμε στην επόμενη ερώτηση, η οποία ελπίζω να δοθεί απάντηση. Η οποία είναι, πες μου λίγο την πιο έτσι αστεία στιγμή που σου έχει φωνάξει ένας πελάτης σε ένα τραπέζι και σου έχει πει κάτι το οποίο σου έχει φέρει σε πολύ... περίεργη θέση, όχι δύσκολη, αστεία, να μην ξέρεις τι θα πεις, να μην ξέρεις πώς να απαντήσεις.
1: Έχουν συμβεί διάφορα τώρα ευτράπελα, αλλά δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τη λεπτομέρεια. Θυμάμαι όμως να με έχουν καλέσει σε ένα τραπέζι και να μου λένε για ένα πιάτο που φάγανε, το οποίο πιάτο ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που τους είχα σερβεί. Δηλαδή μου λέγανε, ας πούμε, το κουνελάκι ήτανε μούρλια και τρώγανε μοσχάρι. Δηλαδή, τα λέω κι εγώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν ήτανε κουνελάκι, ήταν μοσχάρι. Ξέρω εγώ, έχει συμβεί αυτό. Να μην αναγνωρίσουν, δηλαδή. Τώρα μπορεί να φταίω κι εγώ, μάλλον κάτι λάθος μπορεί να είχα κάνει, για να μην καταλαβαίνουν την πρώτη ύλη. Έχουν συμβεί μωρέ διάφορα τέτοια αστεία, αλλά ξέρεις τι, πρέπει να είμαστε καλοδιάθετοι όσο ζορισμένοι και να είμαστε στη δουλειά μας. Είναι σημαντικό πράγμα να έχουμε, να διατηρούμε το χιούμορ μας και να χαλαρώνουμε και λίγο. Δηλαδή δεν πάμε να λύσουμε τα προβλήματα του πλανήτη, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι ωραίο και έχει τη σημασία του να δίνουμε χαρά στον κόσμο που επισκέπτεται το εστιατόριό μας. Είναι για αυτούς μια, πώς να σου πω, μια ανάπαυλα, μια όαση, ένα σταμάτημα του χρόνου να περάσουν καλά 2-3 ώρες. Αλλά εντάξει, είναι φαΐ, δεν είναι πυρηνική φυσική.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Πώς αντιμετωπίζεις έτσι μια περίπτωση ενός πελάτη όπου είναι λίγο δίστροπος, όπου δεν του άρεσε αυτό το οποίο έφαγε, είτε επειδή δεν ήταν στη γεύση του, ή γιατί εκείνη τη στιγμή ήταν μια κακή στιγμή της κουζίνας ή οτιδήποτε.
1: Τον σέβομαι. Θεωρώ ότι ο πελάτης, όταν. Καταρχήν, έχουμε το χρέος να ακούμε τον πελάτη.
0: Ναι.
1: Όταν ένας πελάτης λοιπόν μας λέει κάτι, εμείς έχουμε υποχρέωση να το ακούσουμε. Το ζήτημα είναι, πρώτον, ο τρόπος με τον οποίο το λέει. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή η αγένεια, είτε από τη μεριά του μάγειρα, είτε από τη μεριά του πελάτη, είτε από τη μεριά του σερβιτόρου, είτε από τη μεριά της υποδοχής, είτε γενικό. Η αγένεια είναι απαράδεκτη.
0: Άρα, αποδεκτή.
1: Αν και μένα έρθει ένας πελάτης να μου μιλήσει με τρόπο αγενή, δεν θα μπορώ να είμαι κι εγώ πολύ ευγενικός μαζί του, γιατί με ενοχλεί αφάνταστα η αγένεια ή η προσβλητική διάθεση. Όμως από εκεί πέρα, όταν έχει να σου πει κάτι ο πελάτης, πρέπει να τον ακούς, γιατί παίρνεις πληροφορία για το φαγητό που μπορεί να σε βοηθήσει να το βελτιώσεις αφενός, και αφετέρου πρέπει να βρεις έναν τρόπο να του διορθώσεις τη διάθεση. Εάν δηλαδή του χαλάς τη βραδιά, γιατί ο κόσμος δεν έχει και κάθε μέρα λεφτά να βγαίνει έξω να τρώει. Επομένως, εκείνη τη μέρα που θα τα καταφέρει να βγει έξω να φάει, εμείς οφείλουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε να τον βοηθήσουμε.
0: Έτσι.
1: Να περάσει καλά. Αν τώρα είναι δίστροπος πάρα πολύ και όλα του φταίνε και έχει μια πάρα πολύ κακή διάθεση και δεν θέλει, ρε παιδί μου, εξορισμού να περάσει καλά και είναι στραβωμένος, δεν μπορείς να καταπιείς και σπαθιά. Ναι. Θα κάνεις την προσπάθειά σου. Και μέσα σε ένα πλαίσιο ευγένειας, σεβασμού, αμοιβαίου. Έτσι είναι αυτές οι σχέσεις.
0: Είναι βέβαια πολλοί οι οποίοι δεν θα σταθούν σε μία συζήτηση με τον μάγειρα να του πούν τη γνώμη του κτλ. Αλλά μπαίνουν και γράφουν, ας πούμε, κριτικές διάφορα.
1: Εντάξει, αυτό δεν μου αρέσει εμένα γενικά. Προτιμώ κάποιος να πει τη γνώμη του στο μάγειρα ή να βρει έναν τρόπο πιο ιδιωτικό να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του. Όχι γιατί δεν έχει το δικαίωμα να κάνει δημόσια κριτική. Μια χαρά δικαίωμα έχει. Και αυτή πάλι, άμα γίνεται με ωραίο τρόπο, είναι καλοδεχούμενη. Αλλά αυτό το πράγμα που συμβαίνει, που με το.

0: το παραμικρό, ας πούμε, σου το θέτουν και εκβιαστικά ως επιχείρημα. Να ξέρεις ότι αν δεν κάνεις αυτό, θα μπω και θα σου βάλω ένα αστέρι. Το έχω ακούσει. Mm-hmm. Όχι μια και δύο φορές. Δεν είναι αυτή τώρα κουλτούρα ανθρώπων που υποστηρίζουν, αγαπούν την έξοδο και τα εστιατόρια. Δεν έχουμε τέτοια κουλτούρα στην Ελλάδα βαθιά εστιατορική. Δηλαδή δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα εύκολα σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα συμβαίνουν.
1: Γιατί βάλετε τόσο πολύ εστίαση? Γιατί είναι όλοι, ας το πούμε, έχουν μια... Κυρίως στο κράτος υπάρχει μια τόσο έτσι... Θεωρώ ότι ίσως είναι και λίγο βαριά η λέξη, αλλά είναι, ας το πούμε, λίγο, επειδή με εχθρική συμπεριφορά. Δηλαδή κάνουν τα πάντα για να...
0: Ναι, είναι εχθρική η συμπεριφορά του κράτους, διότι, ξέρεις, το κράτος αντιμετώπιζε πάντα και ως ένα βαθμό είχε και δίκιο το χώρο της εστίασης ως ένα χώρο ληστών. Δηλαδή ήταν αυτοί οι οποίοι έκλεβαν λεφτά από το κράτος που θα έπρεπε να αποδίδουν. Και γι' αυτό το λόγο πάντα υπήρχαν πάρα πολύ υψηλοί συντελεστές φορολογίας, έτσι ώστε να ισοβαθμίζουν την κλεψιά με την τιμιότητα. Εκ των υστέρων όμως, και εφόσον άρχισαν να αυστηροποιούνται αυτά τα μέτρα και το κράτος έχει σημειώσει πολύ μεγάλα έσοδα από την εστίαση εξαιτίας της φορολόγησης, έτσι, των χρημάτων που εισπράττει η εστίαση, δεν ξέρω, νομίζω ότι το κράτος παίρνει κοντά τα μισά μας λεφτά. Άμα βάλεις μαζί την ασφάλεια των εργαζομένων, το ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήματος, εκεί πάει.
1: Ισχύει.
0: Περίπου εκεί τα παίρνει. Άρα τώρα δεν μπορεί κανείς να πει ότι απευθύνεται σε κλέφτες, αφού πια αναγκαστικά, ακόμα και αν κάποιοι έχουν παραβατική συμπεριφορά, οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία, αναγκάζεται λόγω των ελεκτικών μηχανισμών να είναι τίμιοι. Γιατί να συνεχίζεται έτσι αυτό? Θα κλείσουν πάρα πολύ και κλείνουν, δεν αντέχουν τα μαγαζιά. Απ' την άλλη υπάρχει η πίεση του κοινού. Το κοινό επίσης ζορίζεται, ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, ναι, ανέβηκε ο βασικός μισθός. Πήγαμε από τα τόσα στα τόσα και στα τόσα. Πάμε όλοι στο σούπερ μάρκετ και βλέπουμε τι συμβαίνει, έτσι. Yeah. Μπαίνεις μέσα με ένα καλάθι και θέλεις ένα κατοστάρικο για να πάρεις τα βασικά με το ζόρι. Ψωνίζουμε και καταλαβαίνουν, εννοώ, και ο κόσμος έξω. Άρα και τα εστιατόρια δεν μπορούν να επιβιώσουν. Δεν θα βγάλουν λεφτά στο τέλος της ημέρας. Είναι επιχειρήσεις που πρέπει κάτι να βγάλουν. Δεν γίνεται να λέμε ότι δουλεύουν. Γιατί είναι ιδιωτικός τομέας. Έχει άγχος, έχει στρες, έχει ζόρι, έχει τρέξιμο φοβερό, έχει ανταγωνισμό φοβερό. Δεν δουλεύουμε με βασικούς μισθούς, εννοώ με στάνταρ μισθούς που μας δίνονται από κάπου. Παλεύουμε να βγάλουμε κέρδος. Άρα πρέπει κάπως αυτή η δραστηριότητα να βοηθηθεί. Εγώ, ας πούμε, θεωρώ ότι είναι ληστρική ο τρόπος που φορολογείται η εστίαση, και όχι μόνο η εστίαση, και άλλοι τομείς. Πρέπει να χαμηλώσει η φορολογία. Ξεκάθαρα. Να πληρώνουν όλοι αυτό που πρέπει, αλλά να πληρώνουμε μέσα σε πλαίσια λογικής.
1: Μεγαλώνοντας μαγειρικά, από το ξεκίνημά σου, αν βάλουμε μία, ας πούμε, οριοθέτηση από όταν άρχισες, περίπου στα μέσα της, ας πούμε, δικής σου καριέρας και στο τώρα, έχεις δει σημαντικές διαφορές στον τρόπο σκέψης και στον τρόπο που, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, προσεγγίζεις τα πράγματα μαγειρικά?
0: Ναι, βέβαια. Διότι όταν ξεκινάς, υπάρχει, πέρα από το πάθος και την όρεξη, υπάρχει και κάτι πολύ σημαντικό που είναι η ανασφάλεια. Κατά βάθος, δηλαδή, όλη αυτή η όρεξη, η ανάγκη να δημιουργήσεις και να φτιάξεις, δεν πηγάζει μόνο από το μεράκι σου, αλλά πηγάζει και από την αίσθηση ότι δεν είσαι κάτι και πρέπει κάτι να γίνεις. Θέλεις δηλαδή να φτιάξεις κάτι, να αποδείξεις κάτι και στον εαυτό σου. Επομένως, όσο περνά ο καιρός και βλέπεις ότι μπορείς και το χτίζεις αυτό, κάπως καταλαγιάζει αυτή η διάθεση. Επίσης, δεν υπάρχει και λόγος, καταλαβαίνεις πως δεν υπάρχει και λόγος, να προσπαθείς να αποδείξεις κάτι σε κάποιον. Δηλαδή, μεγαλώνοντας, ηρεμείς, καταλαγιάζεις. Λες, θα κάνω αυτό. Το κάνω με αυτόν τον τρόπο, το κάνω τίμια, είμαι καλά με τον εαυτό μου, άρα προχωράω. Δεν έχεις πια αυτό την αίσθηση του να αποδείξεις κάτι σε κάποιον, ούτε κάνεις τον ίδιο στον εαυτό. Γιατί καταλαβαίνεις ότι στην ουσία η δουλειά σου είναι να σερβίρεις ένα καλό φαγητό στον κόσμο που θα φύγει από το μαγαζί σου και θα πει «ωραία ήταν». Εκεί τελειώνει για μένα. Αυτό είναι το εστιατόριο, είναι. Και όχι μόνο αυτό, γιατί το εστιατόριο είναι και ένας ολόκληρος κόσμος. Έχει σέρβις από πίσω, έχει δηλαδή το κομμάτι της φιλοξενίας. Το φαΐ είναι το μισό, το άλλο μισό είναι όλο το άλλο κομμάτι. Επομένως, όλα αυτά μαζί συμπορεύονται και σε χαλαρώνουν μετά από καιρό. Που καταλαβαίνεις ότι είσαι ένα κομμάτι μιας μηχανής που προσφέρει στον κόσμο μια χαρά.

0: Όταν βγαίνει ο Μανώλης ο Παπουτσάκης και θέλει να περάσει καλά, να χαλαρώσει, να πάει να φάει κάπου, τι μαγαζιά επιλέγει?
1: Εγώ περνώ παντού καλά. Θέλω να πω ότι δεν στοχοποιώ μαγαζιά λέγοντας ότι αυτά είναι έτσι και δεν πρόκειται να πάω ποτέ. Δεν θα το κάνω. Θέλω όμως εκεί που θα πάω να καταλάβω πρώτον ότι με φροντίζουν όπως θέλει ο κάθε πελάτης να αισθάνεται αυτή τη φροντίδα, ότι δεν μου δίνουν να φάω, αν μιλάμε για εστιατόρια, σκαρταδούρες, μπαγιάτικα πράγματα και χαλασμένα και υποτιμημένες πρωτισύλες και κατεψυγμένα και υπερεπεξεργασμένα, δεν τα θέλω ρε παιδί μου, δεν μου αρέσουν. Επομένως θέλω, εκτιμώ την πολύ καλή πρωτοήλη που την έχεις ακουμπήσει με αγάπη. Την καθαριότητα την εκτιμώ επίσης στο χώρο, να αισθάνομαι ότι είμαι μέσα σε ένα χώρο που είναι φροντισμένος κάπως. Το σέρβις να είναι ευγενικό και είμαι πολύ χαρούμενος. Αυτά θέλω. Και βέβαια να έχω καλή συντροφιά, δηλαδή στην έξοδο. Δεν πάμε μόνο για να κάνουμε κριτική του φαγητού που τρώμε. Πάμε για να μιλήσουμε με τον κόσμο που είναι γύρω μας, να ανταλλάξουμε απόψεις. Όπως εχθές το βράδυ εμείς κάτσαμε και φάγαμε στο Ρακάδικο και λέγαμε βλακίες και γελάσαμε πάρα πολύ και μας άρεσε και πάρα πολύ και το κουκί και η αγκινάρα και το αυγό και το κομματάκι το τυρί και οτιδήποτε. Ούτε κάτσαμε να σχολιόμασταν πολύ εάν εδώ ήταν λίγο παραβρασμένη η γαρίδα ή αν εκεί. Όχι, γιατί κάναμε παρέα. Το φαΐ έξοδος είναι μια δίωδος επικοινωνίας που μας δίνει τη δυνατότητα να χαλαρώσουμε και να περάσουμε καλά. Άμα δεν έχουμε αυτή τη διάθεση, τίποτα δεν θα πάει καλά. Στο υπογράφω.
0: Ξέρουμε στην Ελλάδα να πίνουμε κρασί?
1: Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε. Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε. Κοίταξε, το κρασί, το οποίο το έρμο βάλεται, είναι η αλήθεια τώρα τελευταία, και το βλέπω ότι βάλετε με διάφορους τρόπους, δηλαδή αφενός αυτές οι μελέτες που είχαμε του παρελθόντος που υποστήριζαν ότι κάνει καλό στην υγεία τα δύο ποτήρια κρασί, στην καρδιά κτλ. Αρχίζω και παρακολουθώ συνέδρια που βλέπω ή μελέτες επιστημονικές που αρχίζουν επιστήμονες και λένε καθόλου αλκοόλ, δηλαδή θεωρούν ότι είναι γενικότερα κακό. Παρένθεση, ακόμα και αν αυτό ισχύει, θα πω πολύ απλά ότι η χαρά που σου δίνει το 1-2 ποτήρια κρασί με την συντροφιά των ανθρώπων σε ένα τραπέζι ισοσταθμίζει και ξεπερνά την αρνητική επίπτωση του αλκοόλ σε μια μέτρια κατανάλωση, βέβαια δεν μιλώ να σε μπεκρής. Άρα αυτή η χαρά που θα πάρεις, καμιά φορά είσαι και μπεκρής, όχι εσύ γενικά δηλαδή, γινόμαστε, αλλά εντάξει, είναι και αυτό κάποιες φορές μέσα στα πλαίσια της χαράς μας. Δηλαδή κάποιες φορές θα ξεφύγουμε και με το αλκοόλ. Τότε δεν θα πάρουμε τα μάξα βλάκης να οδηγήσουμε, προφανώς. Θα πάρουμε ένα ταξάκι να πάμε στη δουλειά μας, αλλά συμβαίνει. Άρα βάλετε γιατί θεωρείται ανθυγιεινό. Και βάλετε και από την αυστηρότητα του νόμου τώρα που σου απαγορεύει να πιεις πάνω από ένα ποτήρι κρασί άμα θες να οδηγήσεις. Καλά κάνει με έναν τρόπο. Αλλά θεωρώ ότι πάμε σε αυτή τη χώρα, παιδί μου, πάμε πάντα στα άκρα. Δηλαδή, από εκεί που δεν γινόταν κανείς έλεγχος και βγαίνανε μεθυσμένοι στους δρόμους οι οδηγοί και στούκαρο ένας πάνω στον άλλο και σκοντωνόντουσαν, αβέρτα, ξαφνικά αποφασίζουν μία μέρα, θα σας τα κόψω όλα, δεν θα ξαναπιείτε, θα πίνετε ένα ποτήρι με το ζόρι, θα σας γράφω τα πιο αυστηρά πρόστιμα, μπας και βάλετε μυαλό. Έτσι λειτουργούμε σε αυτό το κράτος. Και είναι θλιβερό. Γιατί έτσι δεν εκπαιδεύουμε κανέναν, ούτε το κοινό, ούτε τους νέους, ούτε τους πολίτες. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί αυτό το σύστημα στη χώρα και δεν μου αρέσει καθόλου, πίστεψέ με. Είναι από τα πράγματα που με θυμώνουν πάρα πολύ. Γενικά με θυμώνει πολύ ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τη ζωή μας.
0: Λοιπόν, μπαίνεις σε κουζίνες και δικές σου και συναδέλφων και φίλων κτλ. Και βλέπεις πάρα πολλά νέα παιδιά. Τι vibe παίρνεις, τι έτσι μπορούμε να περιμένουμε από τη νέα γενιά των σεφ?
1: Εγώ βλέπω πολύ ταλαντούχους μάγειρες, αν με ρωτάς. Δηλαδή βλέπω παιδιά νέα με πολύ μεράκι, με πολύ περισσότερη πρόσβαση στη γνώση από ότι όταν ήμασταν εμείς. Δηλαδή πλέον η τεχνολογία σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις πρόσβαση στη γνώση. Ακόμα και αν αυτό είναι ένα απλό βίντεο που δείχνει πώς μαγειρεύεται κάτι. Υπάρχουν πια οργανωμένες εφαρμογές εκπαίδευσης μαγειρικής που μπαίνεις μέσα, παίρνεις συνταγές, παρακολουθείς βίντεο υψηλού επίπεδου. Επίπεδου Μισελέν και πάνω και 2 και 3 αστέρων, έτσι. Άρα, αστεριών. Άρα υπάρχει δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία. Υπάρχουν βιβλία. Βιβλία μεταφρασμένα ακόμα και στα ελληνικά πάρα πολλά που μπορούν να πάρουν και να ενσκύψουν πάνω στη γνώση, να διαβάσουν.

Αυτό το κάνουν πολλοί μάγειρες, τρελαμένοι. Έτσι. Με τα τατουάς τους, τους λατρεύω, με τα σκουλαρίκια τους, με τα μαλλιά τους, τα περίεργα, τα κουρεμένα, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είναι, να το πω πολύ απλά, και γαμώ τα τυπάκια. Τους πάω, μ' αρέσει που το κάνουν, μ' αρέσει γιατί ψάχνονται, μ' αρέσει γιατί έρχονται και μου λένε «Ρε σεφ, γιατί να μην το κάνουμε αυτό».

0: σημαντικό. Να μην μπλέκουν πάρα πολύ με όλα τα άλλα και να ξεχνάνε την ουσία του φαγητού, που είναι η γεύση, η νοστιμιά, η αβίαστη, που εκφράζεται χωρίς να ζορίζεσαι. Το τρως και λες κατευθείαν, τι νόστιμο που είναι ρε παιδάκι μου. Αυτό.
1: Έχεις ένα στόχο μπροστά σου, τέλος πάντων, ένα καινούριο μαγαζί. Πώς σκέφτεται ο Μανώλης Παπουτσάκης τον εαυτό του μετά από 10 χρόνια?
0: Ου, θα έχω φύγει από τη μαγειρική. Σίγουρα. Το υπόσχομαι. Δηλαδή θεωρώ ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν όλοι αυτοί οι πολύ καλοί νέοι μάγειρες με μεράκι, με όρεξη, με ταλέντο, δεν υπάρχει και λόγος να καθόμαστε ως πρωταγωνιστές σε μια μεγάλη ηλικία στην κουζίνα, ακόμα και αν το λατρεύουμε και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε με άλλο τρόπο, μαγειρεύοντας για τους φίλους μας, για τις παρέες μας, και βέβαια να έχουμε και λεφτά να βιοποριστούμε. Δεν λέω ότι άμα δεν έχω να ζήσω, θα πρέπει να δουλέψω. Προφανώς, έτσι. Αλλά θα ήθελα να βλέπω να κάνουμε λίγο στην άκρη για αυτούς όλους τους νέους. Θα μου άρεσε τόσο πολύ. Δηλαδή, είναι πολύ εγωιστικό να είσαι μεγάλος άνθρωπος, πάντα πρωταγωνιστής, και να μην θες να κάνεις λίγο ένα βήμα στην άκρη για να δώσεις τα φώτα να πέσουν και πάνω σε ένα νεότερο άνθρωπο, ρε παιδί μου. Εγώ πάντως θα σταματήσω, γιατί να σου πω και την αλήθεια, κουράστηκα, κουράζομαι. Δηλαδή, το σώμα δεν αντέχει, δεν ξέρω. Είμαι πιο αδύναμος, μάλλον, από άλλους που αντέχουν μέχρι τα 800 να μαγειρεύουν. Εγώ, επειδή μαγειρεύω. Δεν μαγειρεύω, μπαίνω και μαγειρεύω κι εγώ. Κουράζομαι πάρα πολύ και μεγαλώνοντας κουράζεσαι περισσότερο, και επειδή δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, κάπου λέω εντάξει, θα ήθελα να ξεκουραστώ, να ταξιδέψω, να γράψω ένα βιβλίο για τη μαγειρική όπως πρέπει να το γράψει κάποιος. Όχι δύο εβδομάδες γράψαμε βιβλιαράκι, πάρε φωτογραφίες και τέτοια. Να γράψεις μια μελέτη για το πώς τρώνε, τι τρώνε οι άνθρωποι. Στην κουζίνα της Κρήτης έχουμε ένα βιβλίο, πέρα από το ψηλάκι, ουσιαστικό, μεγάλο, βαθύ, με μελέτη του πολιτισμού και της κουζίνας. Δεν έχουμε. Δεν θέλει, δεν πρέπει κάποιος να το κάνει αυτό, να τα αφήσει που, να πάει, να ταξιδέψει όλο χωριό-χωριό, να βρει κάθε γριά, να μπει μέσα στην ψυχή αυτής της κουζίνας και να την καταγράψει. Και σε όλη την Ελλάδα θα πρέπει να γίνει αυτό. Δεν το έχουμε. Δουλειές λοιπόν να κάνουμε έχουμε. Και μετά που θα έχουμε σταματήσει να μαγειρεύουμε.
1: Τα τελευταία χρόνια, τέλος πάντων, στην Ελλάδα υπάρχουν στο προσκήνιο βραβεία, βραβεύσεις, αξιολογήσεις κτλ. Αρθρογράφοι, αξιολογητές, οι οποίοι καλώς για μένα κάνουν και μας αξιολογούν όλους μας, γιατί γινόμαστε καλύτεροι. Πώς το βιώνεις?
0: Κοίταξε, εγώ δεν παθιάζομαι ιδιαίτερα με τα βραβεία. Δεν είμαι από τους ανθρώπους, δηλαδή, που μαγειρεύουν για να πάρουν βραβείο, γιατί υπάρχουν ή να πάρουν αστέρι, υπάρχουν μάγειρες και δεν το σκρίνω, που ο στόχος τους είναι αυτός. Λένε θέλω να πάρω αστέρι, μαγειρεύω γι' αυτό. Εγώ δεν έχω αυτή την κουλτούρα, αλλά την καταλαβαίνω. Okay. Είναι μεγάλη χαρά και διάκριση για έναν μάγειρα να αποκτήσει ένα τέτοιο βραβείο ή μια τέτοια διάκριση. Τώρα για τα εγχώρια βραβεία, αυτά έχουμε. Καλά κάνουν και κάνουν αυτή τη δουλειά τους. Καλά κάνουμε και εμείς να κάνουμε τη δική μας δουλειά. Θέλω να πω δηλαδή ότι η δουλειά του μάγειρα δεν πρέπει να εμπλέκεται και πάρα πολύ με αυτούς που τον αξιολογούν. Όταν ένας μάγειρας θεωρεί ότι κάτι δεν είναι σωστό ως προς την αξιολόγησή του, έχει την ελευθερία να εκφράσει την αντίρρησή του. Αυτό που θα μου άρεσε περισσότερο συνολικά στην ελληνική κουλτούρα αξιολόγησης θα ήταν αφενός η δυνατότητα η οικονομική αυτών που αξιολογούν να μπορούν να πηγαίνουν ευνίδια και να πληρώνουν όσο γίνεται το φαγητό τους. Δεν συμβαίνει πάντα. Κάποιες φορές εμείς τους κερνάμε τους ανθρώπους, δηλαδή το κάνουν τα εστιατόρια, αλλά θεωρώ ότι το σωστό θα ήταν να υπάρχει μια τέτοια έτσι αποσαφήνιση.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο. Όχι ότι αλλάζει και κάτι φοβερά, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου.
1: Γιατί,
0: εντάξει. Αλλά ότι υπάρχει μία εμπλοκή οικονομικού τύπου με έναν τρόπο με τους αξιολογικούς θεσμούς αυτούς στην Ελλάδα, υπάρχει. Και αυτό δεν μου αρέσει πολύ. Γι' αυτό εγώ επιμένω ότι στην Ελλάδα πρέπει να έρθει σε όλη τη χώρα ο οδηγός Μισελέν. Γιατί εκεί πληρώνει το κράτος, το ξέρουμε. Θα δώσει λεφτά στον οδηγό και αυτοί θα πάνε και θα φάνε. είτε τους υποψιάζεσαι, είτε δεν τους υποψιάζεσαι, είτε λέει ο ένας με, το, με ένα αυτό το mail ήρθε, θα μου ήρθει, θα σου ήρθει, θα του ήρθει, ήρθε, δεν ήρθε, είχε κάνει κράτηση, ήταν μόνος, δεν ήταν μόνος, κοίταζε, φωτογράφησε. Είσαι πάντα σε μια αγωνία και σε μια

0: σε ένα τρόμο, αν θα σου έρθει ο επιθεωρητής να φάει. Αυτούς λοιπόν, εγώ αυτό το θεσμό τον θεωρώ πιο αξιόλογο, αν με ρωτάς. Τώρα για την κριτική πιάτων, δηλαδή να γράψει κάποιος ένα άρθρο κάπου για ένα εστιατόριο, θεωρώ ότι είναι μόνο καλό. Αλλά θα μου άρεσε αυτή η κριτική να είναι πιο τολμηρή πολλές φορές απέναντι σε όλους μας. Δηλαδή και εμείς να μην παθαίνουμε κοκομπλόκο άμα δούμε ότι κάποιος έχει γράψει κάτι κακό για μας. Και επίσης αυτοί να μην αισθάνονται ότι πρέπει να μην γράψουν αιχμηρά πράγματα, γιατί με έναν τρόπο θα είναι σαν να καταστρέφουν ένα εστιατόριο. Έχει δύναμη η κριτική, δεν το συζητώ, αλλά δεν έχει και νόημα άμα χαδεύει μόνο. Δηλαδή έχει νόημα να τοποθετείται και σε κάποια σημεία λίγο πιο αιχμηρά για να κάνει και τη διαφορά, να βοηθήσει.
1: Θεωρείς ότι ένας ας πούμε κριτικός εστιατορίων, ο οποίος θα ήταν από τη Γαλλία, από τον ειδικό ξέρω εγώ της π.χ. της Μισελέν, και ένας Έλληνας αξιολογητής, ο οποίος θα δοκιμάσουν και οι δύο ένα ξέρω εγώ φαγητό από την Κρήτη, είτε έχουν ξέρω εγώ κάποιες, ας το πούμε, ρε παιδί, πρώτες ύλες, οι οποίες είναι λίγο ιδιαίτερες και όχι ευρέως γνωστές. Ποιος από τους δύο θεωρείς ότι θα μπορέσει να πέσει to the point στην ας πούμε αξιολόγηση και να μπει λίγο στην κουλτούρα του πιάτου για να το νιώσει καλύτερα?
0: Κοίταξε. Καταρχήν, την κουλτούρα του πιάτου με έναν τρόπο θα πρέπει να την επικοινωνήσει και το ίδιο το εστιατόριο. Mm-hmm. Δηλαδή όταν πας ως πελάτης, άμα σου έχει μαζέψει ένα μάτσο άγρια χόρτα και δεν σου πει τίποτα για αυτό το πράγμα και σου πει φάε χόρτα είναι, δεν είναι απαραίτητο ότι ο άλλος θα αντιληφθεί. Θα φάει κάτι νόστιμο, θα φάει πικρά πράγματα, ιδιαίτερα οξύ. Αλλά είναι αλλιώς να του πεις του αλουνού ότι έφαγες μισή μέρα στο βουνό, μαζεύοντας άγρια χόρτα, καθαρίζοντάς τα με λεπτότητα, πλένοντάς τα, βράζοντάς τα, τσιγαριάζοντάς τα, ξέρω εγώ τι δουλειά έχεις κάνει πάνω σε αυτό και του τα σερβίρεις, και αλλιώς να μην του πεις τίποτα. Άρα πρέπει με έναν τρόπο να επικοινωνούμε λίγο το τι είναι το φαγητό. Νομίζω ότι αυτοί είναι αρκετά έμπειροι ώστε να καταλάβουν.
1: Okay.
0: Ξέρουν, δηλαδή και ο Έλληνας ξέρει. Κοίτα, και στην Ελλάδα έχουμε δημοσιογράφους γεύσης που κάνουν κριτική φαγητού που είναι αξιόλογοι. Είναι και κάποιοι που δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Αλλά είναι και κάποιοι που είναι αξιόλογοι. Και κυρίως αυτό που κρίνω για να πω αν είναι αξιόλογοι είναι η δυνατότητά τους, το μεράκι τους και η πρόσβασή τους σε κουζίνες έξω από την ελληνική. Δηλαδή πόσο ταξιδεύουν, σε πόσα εστιατόρια στον κόσμο έχουν φάει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα από αυτό. Και γράφουν κριτικές εστιατορίων. Δεν είναι έτσι. Ο δημοσιογράφος γεύσης πρέπει να έχει και γνώση, ακαδημαϊκή γνώση, να έχει μορφωθεί πάνω στο φαΐ, να έχει κουλτούρα πάνω στο φαγητό, να ξέρει την ιστορία της γεύσης, να έχει πάει σε εστιατόρια, να δει ποιες είναι οι τάσεις, να τα ξέρει αυτά. Να ταξιδεύει όσο μπορεί, που θα βρει τα λεφτά. Μεγάλο πρόβλημα και για αυτόν τον κλάδο, μην νομίζεις. Δηλαδή και αυτοί οι άνθρωποι υποαμείβονται. Δεν παίρνουν τα λεφτά που θα έπρεπε να παίρνουν για να μπορούν να το δουλέψουν και να το αναπτύξουν όσο θα θέλανε. Είναι πάντως, δεν νομίζω ότι δεν έχουμε στην Ελλάδα δημοσιογράφους. Έχουμε κάποιους που είναι πολύ καλοί, κατά τη γνώμη μου, αλήθεια. Και έχουμε και κάποιους που δεν είναι καθόλου καλοί. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει ένας διαχωρισμός και πάμε σε αυτούς που ονομάζουμε influencers. Που αυτοί δεν είναι δημοσιογράφοι γεύσης, κατά τη γνώμη μου, όμως είναι πάρα πολύ ισχυροί. Δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν ευρύ κοινό στο κομμάτι του φαγητού, πολύ περισσότερο από μια γαστρονομική κριτική. Εκεί τώρα υπάρχει μια άλλη κουλτούρα. Την κουλτούρα της εικόνας, η κουλτούρα του να εκφράζεις με ένταση την ευχαρίστησή σου όταν τρως κάτι. Να μου γκρίζουμε, ας πούμε, πάνω από ένα πιάτο σαν να είμαστε αγελάδες. Συγγνώμη που τα λέω λίγο αιχμηρά, αλλά εντάξει. Συμβαίνει, δηλαδή υπάρχει μια υπερβολή. Τα πιάτα να είναι ινσταγραμικά, το ντύσιμο να είναι τέτοιο, η φάτσα να είναι αυτή, ο τρόπος που εκφράζεσαι να είναι έτσι. Υπάρχει μια τέτοια κουλτούρα σε όλο τον κόσμο, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο.
1: Θα κλείσω με μια ερώτηση η οποία λέγει το εξής. Όταν πηγαίνεις στα Χανιά, στο χωριό, ποια είναι τα πρώτα πράγματα που θέλεις να φας από τη μανούλα?
0: Αυτή είναι μια εύκολη ερώτηση. Λοιπόν, πήγα πριν λίγο καιρό, ήμουνα πάλι στο σπίτι, δεν είναι δύο εβδομάδες, μια εβδομάδα. Και είχε μαζέψει χόρτα, άγρια, και είχε κάνει καλιτσούνια. Χορτοκαλίτσουνα.
1: Χορτόπιτες.
0: Χορτοκαλίτσουνα, ναι. Τα λέμε εμείς τώρα χορτοκαλίτσουνα, ναι. Τα οποία είναι μισοφέγγαρα, μεγάλα, με πολύ λεπτό φύλλο, αυγωμένα, με σουσάμι από πάνω, ψημένα στο φούρνο.
1: Ωραία.
0: Έπως. Μιλάμε τώρα για αριστούργημα.
1: Τρία αστέρια Μισελέν.
0: Τρία αστέρια Μισελέν. Ναι, το λέω. Έτσι, εφθαρσός. Και όχι επειδή είναι της μάνας μου. Αλήθεια είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, μα είναι, το ξέρω.
0: Είναι φοβερά. Αυτό είναι ένα. Δεύτερο, θα μου κάνει ένα πολύ απλό πάλι πιάτο η θεία μου, η Ελένη, ας πούμε, που είχε, ήμασταν μαζί στο τραπέζι τώρα, η μάνα μου, η θεία μου και τα λοιπά. Η θεία μου, η Ελένη, είχε κάνει τσιγαριαστά χόρτα με τσακιστές πράσινες ελιές μέσα. Μα τι έπος ήταν αυτό, ρε παιδιά. Τι νοστιμιά ήταν αυτή, με αγριομάραθα, με διάφορα λογίσιμα χόρτα της εποχής. Μου φύγε το σαγόνι.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Λέω, συγγνώμη, τι καθόμαστε και κάνουμε. Και κάθε φορά το παθαίνω και το λέω στον εαυτό μου, έτσι. Και προσπαθώ εκεί, για αυτή την κουζίνα, ρε παιδί μου, προσπαθώ, κατάλαβες. Για αυτή την κουζίνα προσπαθώ. Δηλαδή τώρα το ότι καθόμαστε στο μαγαζί και όλη μέρα τους βλέπεις τώρα μάγειρες και κρατούν τα ξυλίκια και ανοίγουν φύλλα. Είναι συγκινητικό, ναι, Χρήστο, είναι. Αλήθεια. Το ότι μια γενιά τώρα, ας πούμε, κοντά μας, κάποιοι μάγειρες έχουν μάθει και ανοίγουν φύλλο και φτιάχνουν πίτες. Είναι συγκινητικό. Εγώ είναι χαίρομαι πολύ πάρα πολύ που συμβαίνει.
1: Μανώλη Παπουτσάκη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Πέρασα πολύ ωραία.
1: Και εγώ πέρασα ωραία.
0: Καλός τύπος είσαι.
1: Πώς νιώθεις που έχω πιο ωραίο φουλάρι από σένα?
0: Κοίταξε, επειδή ήξερα ότι θα φοράς φουλάρι, αλλά εσύ πάντα τα φοράς κοντά τα φουλάρια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Τα φοράω κοντά γιατί είμαι εγώ πολύ ψηλός και γι' αυτό.
0: Σωστά. Ενώ εγώ που είμαι κοντός, φοράω μακρύ φουλάρι. Το έβαλα και εμπριμέ εγώ. Εσένα είναι ρηγωτό.
1: Με τα ρηγωτά μας λοιπόν τα φουλάρια εδώ στο Ethereal White Resort θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη. Είπαμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Αγαπάει την Κρήτη, την βγάζει προς τα έξω, αναδεικνύει τα αρώματα, τις γεύσεις και τα δικά μας προϊόντα. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Όπως πάντα κλείνω τα τελευταία 10 χρόνια, θα κλείσω και τώρα. Να μπαίνετε λοιπόν στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Ελευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς το σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές. Πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Siatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Κωνσταντίνα μου και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: Η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Είναι Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο, φυσικά. Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, την βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣΚΟ, ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με τον Ελευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά αλλού και απευθύνομαι σε εσάς, τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνεις στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς?
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως mm-hmm. και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
0: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.

0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
1: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το εν λευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
0: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Λευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
0: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νυφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αρχάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
1: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά, να πάμε.
0: Να πάμε, έτσι, και πάμε στις αναδρομές της Αρχάνης.

καλύστη το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

κτήμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες σε ροτόντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές?
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουν με ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι?
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω?
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα είναι γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
0: Ξέρουν τι θέλουν,
1: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
0: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.
0: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας, και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20, όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
1: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα, για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
0: Βέβαια.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
1: Ευχαριστώ.
0: Είναι ένα
1: πολύ
0: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

διαδρομές χολ, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα των γάμων να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό. Από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό. We'll be right back.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο Προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια, βαπτιστικά, στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς, συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selfie & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

κανάλια βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια.

0: στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.
1: Καθώς περνούσα από το καθρέφτη,

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά ηλεδιάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Άγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσουμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Λευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Λευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, μια εκπομπή που εκτάκτως δεν φιλοξενείται στα καταστήματα Κοσμοσπορ, φιλοξενείται όμως εντός παιδιάς, στην κυριολεξία εντός παιδιάς. Θέλει και ερώτημα, βλέπετε ποιο είναι το περιβάλλον μας, αλλιώς τι σοϊ τζάμπολ θα μπορούσαμε να κάνουμε. Μαζί μας είναι πάντοτε η Ετανά, από τα νερά Σαμαριά, ο αγνός και πηγαίος θησαυρός των λευκών ωραίων. Μας χαρίζουν, μας ξεδιψάνε πρώτα απ' όλα, μας χαρίζουν δροσιά, ευεξία, δύναμη και θέληση. Αυτό το τελευταίο κρατήστε το, μας δίνουν και θέληση. Θέληση σαν αυτή που διέθεται και διαθέτει ο άνθρωπος με τον οποίο ανοίγουμε την αυλαία. Δίνει νόημα στη ρίση του Νίκου Καζαντζάκη, φτάσε όπου δεν μπορείς και μπορεί με όλα όσα έχει ζήσει να νιώθει, κρατήστε το επίσης αυτό, σαν Βασιλόπουλο του παραμυθιού που δεν βρήκε το κουβάκι της Τακτοπούτας, βρήκε το οδηγό του κουβάκι. Είσαι το Βασιλόπουλο του παραμυθιού. Κόλλα. Κόλλα πέντε. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Πραγματικό. Χαρά μου. Κάθε φορά όταν βρίσκομαι μαζί σου, δεν το συζητάω. Είναι ιδιαίτερη και η τιμή και είσαι, όπως είπα και πριν το γράφανε κάμερες, ο μοναδικός άνθρωπος που έχω βγει και μιλάω και γενικά εμφανίζομαι. Δεν το συνηθίζω.
0: Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι μαζί. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αλληλοαγαπιόμαστε. Και χαίρομαι και πάρα πολύ γιατί είσαι

0: αντί. Συνήθως γίνεται σε ουδέτερο περιβάλλον. Αυτή τη φορά γίνεται στην πατρίδα μου, γίνεται εδώ στην Κρήτη. Ποιος άνεμος έφερε στο Έθνο? Για άνεμος... κάποιον που σε βλέπει ξαφνικά και βλέπει την αφεντομπουτσουλάνα του Βασιλόπουλου στην Κρήτη.
1: Τι στολή φοράω.
0: Και στολή Βαλένθια.
1: Βαλένθια. Ο άνεμος λοιπόν με έφερε είναι αυτό. Είναι η Βαλένθια. Είναι το project που τρέχουμε εδώ και 3 χρόνια. Η συνεργασία που ξεκινήσαμε με το Ρέθυμνο, με την τοπική ομάδα. Και αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ, είμαστε 2 μέρες εδώ πέρα, για να δουν τα παιδιά τι ακριβώς θέλουμε να τους παρουσιάσουμε εμείς μέσα από τη συνεργασία μας με την Βαλένθια.
0: Η πλάκα είναι ότι ήσουν όχι εχθρός, ότι ήσουν βιωματικός αντίπαλος του Παναθηναϊκού ως παίκτης του Ολυμπιακού και των άλλων ομάδων στις οποίες έπαιξες. Οπότε ασχολείσαι και με τη Βαλένθια τώρα που απέκτησε τον Παναθηναϊκό.
1: Τώρα δηλαδή, πραγματικά.
0: Ούτε το ποτάμι.
1: Έτσι, πραγματικά.
0: Δεν σε ξεπλένει.
1: Βλέπουν τώρα ότι πολλοί κόσμοι έξω τη Βαλένθια και λένε όχι, ρε. Πού τη βρήκε η φανέλα τη Βαλένθια? Γιατί φορά Βαλένθια? Εντάξει, ξέρουμε ότι έπαιζε τον Ολυμπιακό, αλλά δεν χρειάζεται να μας πειράζει τόσο πολύ. Λέω, παιδιά, όχι καμία σχέση, δεν το κάνω για τον Παναθηναϊκό. Είναι μια συνεργασία που κάνουμε με την Βαλένθια.
0: Μια συνεργασία στο πλαίσιο τη οποία εδώ και 3 χρόνια, νομίζω.
1: Σωστά, ναι.
0: Είσαι πρεσβευτής της Βαλένθια στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
1: Σωστά.
0: Και συμμετέχεις και συντονίζεις τα προγράμματα των ακαδημιών,
1: ακριβώς,
0: τα προγράμματα των επιδιοξιοτήτων, τα skills, τα διάφορα camp που κάνει η Βαλένθια, η οποία. Δεν ξέρω αν το έχει τερματίσει, δεν μπορεί να το πει κανείς. Το έχει όμως προχωρήσει πάρα πολύ η Παναγιώτη.
1: Και το έχει
0: το θέμα των ακαδημιών.
1: Πραγματικά.
0: Δηλαδή.
1: Είναι μια ομάδα η οποία, ένα σύλλογος που επενδύει πάρα πολύ στις ακαδημίες του. Έχει ένα από τα καλύτερα κέντρα, την Λαλκερία, με 10 κλειστά γήπεδα. Έχει επενδύσει γύρω κοντά στα 20 εκατομμύρια. Του έχει πάει επένδυση κοντά στο καινούριο γήπεδο που μόλις έφτιαξε. Είναι μια ομάδα που στηρίζεται κατά κόρον πάρα πολύ στις ακαδημίες της για να έχει μια συνέχεια, να έχει μια ταυτότητα και να είναι μια ομάδα που μέσα από τη δουλειά που κάνει όλα αυτά τα χρόνια να μπορέσει να έχει και στην πρώτη ομάδα παρουσία των παιχτών της, γιατί είναι κάτι το οποίο το τροφοδοτεί πάρα πάρα πολύ και σίγουρα το θέλουν και οι ίδιοι να έχουν υγιεινείς παίχτες.
0: Εσύ που έχεις μια πολύ μεγάλη διαδρομή και θα το ξεδιλήξουμε το κουβάρι αυτό στο ελληνικό μπάσκετ, που άρχισες την καριέρα σου και μάλιστα ως ποδοσφαιριστής, ως θεματοφύλακας στο χωριό σου, στο Σαμικό, στο Ηρακλή Πύργου μετά.
1: Ηρακλή Πύργου, σωστά.
0: Σε βρήκε ο ΠΑΟΚ, που ήσουν μέλος μιας πολλά υποσχόμενης τότε φουρνιάς του ΠΑΟΚ, το ένα, το άλλο. Αισθάνεσαι ότι στην εποχή μας, όταν κατακλείζονται οι ομάδες από ξένους, είναι εύκολο παιδιά όπως ήσουν εσύ τότε που σε στρατολόγησε ο ΠΑΟΚ να βρουν χρόνο και χώρο συμμετοχής στις ομάδες, επειδή είναι talk of the town τώρα αυτό, εδώ και χρόνια.
1: Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Νομίζω δεν μπορεί σε μια εκπομπή να το καλύψουμε αυτό. Είναι ένα γεγονός και σημεία των καιρών αυτή τη στιγμή που είναι πολύ παραγωγικός στο πώς επηρεάζονται τα παιδιά και πώς καταφέρουμε να πούμε ότι φτάνουμε σε υψηλό επίπεδο. Και είναι αυτό που λέμε ότι έχουμε μια παραγωγή ταλέντων. Έχουμε παιδιά στην εθνική, έχουμε στις πρώτες ομάδες. Το έθεσες πάρα πολύ σωστά εσύ. Σίγουρα το κομμάτι των ξένων είναι κάτι το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ τις ευκαιρίες που δίνουν στα νέα παιδιά. Από εκεί και πέρα, το πώς εκμεταλλευόμαστε εμείς σαν προπονητές στα προγράμματα και οι ομάδες το υλικό το οποίο έχουν είναι πάρα πολύ σημαντικό εξίσου. Γιατί αυτό που λέω πάντα ότι τα παιδιά γεννιούνται αθλητές. Από εκεί και πέρα είναι πώς εμείς θα τους προσθέσουμε, θα τους αφαιρέσουμε πράγματα κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Αυτή τη στιγμή, εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε σαν Βαλένθια είναι να καταφέρουμε να δείξουμε ότι υπάρχει κάτι άλλο εκτός Ελλάδας. Δεν έχουμε έρθει εδώ πέρα να κάνουμε τους μάνατζερ, να πάρουμε παίχτες. Έχουμε έρθει να ανοίξουμε μια πόρτα.
0: Αλλά αν δείτε κανένα ταλέντο, μπορείτε να του δώσετε ένα παράθυρο στη Βαλένθια.
1: Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Ότι παιδιά, ελάτε να δείτε ότι υπάρχει και άλλος κόσμος εκεί έξω. Και μέσα από τις εμπειρίες που θα πάρουν πηγαίνοντας στη Βαλένθια, να δούνε πώς είναι το εξωτερικό, να ζήσουμε ένα παραπάνω κίνητρο για να προσπαθήσουν και να μην τα παρατήσουν, γιατί πλέον τα παιδιά τα παρατάνε και πάρα πάρα πολύ εύκολα με την πρώτη δυσκολία, να οραματιστούν, να ονειρευτούν κάτι πιο μεγάλο και μέσα από αυτό που θα τους δημιουργήσουμε μέσα στη διαδρομή της Βαλένθια, να καταφέρουν τα παιδιά να κυνηγήσουν το όνειρό τους πιο έντονο.
0: Ποια είναι η μπασκετική πρόταση που εισάγει η Βαλένθια, τι πουλάει? Πρώτα απ' όλα έχει έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο στην ηγεσία της, το Roots. Έχει, νομίζω, περιουσία 6 δισεκατομμύρια δολάρια. Έφτιαξε ένα γήπεδο σε χρόνο ρεκόρ 280 εκατομμύρια ευρώ. Έχει την Αλγερία που κόστησε περίπου 20 εκατομμύρια και είναι

0: το σπίτι των Ακαδημιών, όλο αυτό το project είναι εφαρμόσιμο εκτός Ισπανίας?
1: Δεν ξέρω. Αν με ρωτάς, δεν ξέρω.
0: Είναι ακόμη και εκτός Βαλένθια, μπορεί να μην είναι.
1: Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν επενδυτές οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια έχουν βάλει τα χρήματά τους στον αθλητισμό. Αλλά βλέπουμε ότι οι πιο πολλοί κοιτάνε πάντα την πρώτη ομάδα. Είναι πολύ λίγοι αυτοί που επενδύουν στις ακαδημίες. Γιατί κατά ψέματα, όταν κάποιος ασχολείται με τον αθλητισμό, είναι ένα βαρέλι δίχως πάτα. Αυτό πρέπει να πούμε την αλήθεια, την πραγματικότητα. Είναι πάρα πολύ, είναι ένα σπορ πολύ, πολύ έξοδο. Αλλά δεν ξέρω αν μπορούσε να φάμε. Έχουμε το ταλέντο, έχουμε τη μαγιά. Το θέμα είναι, ρε παιδί μου, πώς θα μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε. Πώς θα μπορέσουμε όλο αυτό το οποίο έρχεται από κάτω να το βοηθήσουμε να ανθίσει.
0: Τι μεθοδολογία ακολουθεί, Παναγιώτη, η Βαλένθια και που την μεταλαμπαδεύετε εσείς και τη διαχέετε? Γιατί δεν είναι το μόνο, δεν είναι το πρώτο και δεν είναι το τελευταίο camp επιδεξιοτήτων που διοργανώνεται. Η ιστορία αυτή έχει αρχίσει εδώ και 3 χρόνια. Έχετε αλωνίσει την Ελλάδα. Τι είναι εκείνο που προσπαθείτε να το κάνετε 50ράκια που λέμε στα παιδιά?
1: Κοίτα, η Βαλένθια
0: δηλαδή, ακόμα και σε παιδάκια που τα έβλεπα εγώ χθες εδώ, που είναι 8, 9, 10 χρόνια.
1: Ναι. Η Βαλένθια έχει μια φιλοσοφία η οποία την κατέχει σε όλη της την πορεία. Δηλαδή, από το μίνι μέχρι την πρώτη ομάδα, όλοι παίζουν ακριβώς το είναι η ίδια φιλοσοφία. Σου λένε, ρε παιδί μου, ότι εμείς είμαστε μια πόλη η οποία δεν έχουν ψηλά παιδιά. Οπότε τι κάνουμε? Θέλουμε να παίζουμε γρήγορο μπάσκετ, να μαθαίνουμε να διαβάζουμε γρήγορα τις φάσεις, να στάρουμε όλοι τρίποντο και να είναι πολύ γρήγορο το παιχνίδι μας. Οπότε έχουν αρχίσει και το
0: στυλ. Οπότε είναι λίγο ψυχαναγκαστικά αυτό το μπάσκετ που παίζουμε.
1: Έχουν αρχίσει και το στείλουν πάνω στις ανάγκες που είδαν ότι. Όχι στις ανάγκες. Στο υλικό που έχουν. Δηλαδή, το υλικό μας είναι αυτό. Οπότε τι θα κάνουμε? Θα επενδύσουμε σε αυτό που έχουμε. Θα κοιτάξουμε να φέρουμε άλλους παίχτες απ' έξω. Αυτή θα είναι η φιλοσοφία μας και αυτή θα είναι η ταυτότητά μας. Οπότε μέσα από αυτή τη φιλοσοφία είναι πολύ σημαντικό ότι επίσης και βλέπεις έχει την ανάπτυξη και τα παιδιά έχουν αυτή την εξέλιξη ότι τα μαθαίνουν από πολύ μικρή ηλικία να διαβάζουν, να έχουν την ελευθερία της απόφασης, να κάνουν λάθη. Είναι αυτό που έλεγα χθες μιλώντας με έναν συνάδελφο, ότι όταν εγώ ήμουν μικρός και παίζαμε στις εθνικές ομάδες, όπου τυχαίναμε στην Ισπανία την κερδίζαμε. Όταν φτάσαμε στην ηλικία την πιο μεγάλη, 25 χρονών, χάναμε. Γιατί εμείς ήταν από πολύ μικρή ηλικία το πάνε να κερδίσουν. Αυτοί δεν το πάνε να κερδίσουν, να εξελιχθούν, να βελτιωθούν. Δεν μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Μέσα και στο λένε, ξέρεις τι, μέσα από την όλη τη διαδικασία του λάθους, να διαβάσουμε, να κάνουμε γρήγορα, θα κάνεις κάτι στην αρχή, δεν το κάνεις σωστά. Αλλά όταν θα πρέπει να γίνει σε μια ηλικία που θα έχει αξία, τότε θα είσαι έτοιμος.
0: Σε αυτό έχεις δίκιο, σωστό. Πώς έγινε η μετάλλαξη και η μεταμόρφωση από τερματοφύλακας σε παίκτη του μπάσκετ?
1: Από καθαρά.
0: Δόξα Σαμικού ήταν η ομάδα.
1: Δόξα Σαμικού. Το όνειρό ήταν αυτό, να παίξω Δόξα Σαμικού. Μέχρι ήρθαν τα όνειρά μου. Αλήθεια είναι. Γι' αυτό που σου είπα ότι είναι πολύ σημαντικό η Βαλένθια και αυτό που δίνουμε στα παιδιά αυτή τη στιγμή. Ότι έλα να δει μια μεγάλη εικόνα, έλα να φανταζεί, έλα να ονειρευτεί και μέσα από αυτό να δημιουργήσει τα παιδιά όνειρα και φαντασία και να τα κυνηγήσουν. Ότι είναι κάτι εφικτό, δεν είναι κάτι ανέφικτο, κάτι το ακού. Μετά το όνειρό μου φτάνει και να γίνει τερματοφύλακα στην ομάδα, διαλύθηκε η ομάδα. Τότε ο Γιώργος Βασιλακόπουλος είχε φτιάξει το κλειστό στον πύργο.
0: Στον πύργο.
1: Πηγαίνει ένας συγχωριανός μου στην ομάδα και από την αγωνία μου, όχι από την περιέργειά μου, να μάθω πώς είναι να πατάς παρκέ. Δεν είχαμε μπάσκετ στο γήπεδο.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή αυτό που λέω ότι έπαιξα μπάσκετ σε ένα χωριό που δεν είχαμε ούτε μπάσκετες. Να πάω εδώ πώς είναι να πατάς στο παρκέ, έτσι ξεκίνησα και έτσι έμεινα. Είναι και την απαιτήση του κατάλληλου ανθρώπου που θα σε κρατήσουν μέσα στο γήπεδο. Πάρα πολύ σημαντικό, ότι ήμουν πάρα πολύ τυχερός. Είχα πετύχει το Σάκη, τον Διαμαντόπουλο και τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο, δύο προπονητές οι οποίοι με αγκάλιαζαν. Γιατί ουσιαστικά ήμουν ένα παιδί του χωριού και αυτοί με αγκάλιαζαν και με κρατήσαμε στο γήπεδο και έτσι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
0: Πρόλαβες να μπεις λίγο στο πετσί του ρόλου του τερματοφύλακα?
1: Ναι, πήγα.
0: Ποιον είχες τότε, δηλαδή, έτσι, ίνδαλμα?
1: Ίνδαλμα, εντάξει, παιδιά, το έχω πει πολλές φορές. Είχα το Βάντσικ.
0: Το
1: Βάντσικ, ο πατέρας μου Παναθηναϊκός. Βλέπω μόνο τον Παναθηναϊκό στο σπίτι. Οπότε το Βάντσικ είχα. Αυτόν είχα το σαν ίδαλμα. Και μετά με τον Ελευθερόπουλο. Και η αλήθεια είναι ότι είχα την ευκαιρία να το γνωρίσω τον Δημήτρη, τον Ελευθερόπουλο. Ένα αξιόλογο παιδί. Ένας
0: πολύ, πολύ.
1: Φοβερός.
0: Και καλλιεργημένο και με άποψη.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ καλλιεργημένος. Και η αλήθεια είναι ότι όταν γνώρισα τον Ελευθερόπουλο, μου άλλαξε πάρα πολλά κομμάτια, ρε παιδί μου, στο πώς σκέφτεται, πώς προσεγγίζει τον αθλητισμό γενικότερα.
0: Επειδή είπες για τον Παναθηναϊκό, έτυχε ποτέ τα κατοπινά χρόνια να δεχθείς πρόταση τον Παναθηναϊκό?
1: Ναι, είχα όταν ζούσαν οι συγχωρεμένοι Γιαννακόπουλοι, Παύλος και Θανάσης. οι οποίοι είχαν τρομερή αδυναμία και οι δύο τρομερή αδυναμία, και γίνει τρομερό σκηνικό που στην Εθνική το κάναμε διατάσεις

0: καθόμουν πάντα δίπλα στο Διαμαντίδη.
1: Και τον οποίο κιόλας έβαλε ο Γκέρσον που ήταν πρωτοποριακό για την εποχή.
0: Ναι, να μαρκάρω.
1: Να τον μαρκάρει.
0: Ναι, ναι, ναι. Και καθόμουν πάντα δίπλα στο. Όταν κάναμε διατήρηση, καθόμουν δίπλα στο Μίτσο και χαιρετάει, γιατί είχε έρθει να μας χαιρετήσει, γιατί κάναμε στόγα προπόνηση. Και το χαιρετάει και έρχεται εμένα και με φυλάει. Και λέει, τον Παναγιώτη, κάτσε λέει, πρόεδρε, λέει, τον Παναγιώτη το φυλάς. Αφού έχω και αδυναμίες. Ήταν φανταστικοί άνθρωποι πραγματικά και ναι, είχα πρόταση, αλλά δεν επέλεξα, ρε παιδί μου, να μείνω στον Ολυμπιακό.
1: Στα ραντέρ του ΠΑΟΚ, πώς υπέπεσες?
0: Καθαρά από τύχη, καθαρά από αυτό που λέω, ρε παιδί μου, και εγώ στα παιδιά, ότι θα πρέπει πάντα τις στιγμές που δεν σας βλέπει κανείς να δίνετε τον καλύτερο σε αυτό. Γιατί δεν ξέρετε πότε θα βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος στο κατάλληλο σημείο για να σας... να σας δει. Και βέβαια δεν είμαι ήδη κάποιος άνθρωπος, αλλά εγώ δεν έχω ποτέ καμία ευκαιρία να πάει χαμένη. Κανένα λεπτό τη στιγμή που έμπαινα μέσα στο γήπεδο, γιατί πλέον τα παιδιά είναι αυτό που λέγαμε ένα άλλο κομμάτι, ότι τα παιδιά θέλουν πάρα πολύ να παίζουν. Θέλουν πολλά πράγματα πριν καν αποδείξουν ότι τα έχουν κερδίσει. Οπότε, εγώ όντας σε ένα παιχνίδι, παίζαμε ένα φιλικό, και επειδή ήμουν πάρα πολύ αθλητικός, πήδηξα και κάπου θα πάνω από δύο άτομα. Οπότε, το συζητούσαν αυτό το σκηνικό. Ο Βασιλιάτης μαζί με τον Αποστολίδη στον ΠΑΟ.
1: Στον ΠΑΟ. Εσύ ένας από τον πύργο.
0: Ναι. Λέει, τι συζητάτε, λέει ο Σφαιρόπουλος, και είναι χαρακτηριστικό ότι ο Αποστολίδης πάντα με λέει χωριάτη. Και μου λέει, άσε, λέει, κότσι, ένας χωριάτης, λέει, στην Πελοπόννησο.
1: Καρμό στην μπάλα.
0: Που δεν μπορεί να φανταστεί, λέει, τι κάνετε. Λέει, πώς το λένε, Βασιλόπουλο. Και ο Σφαιρόπουλο από τότε έμεινε το όνομα και με έψαξε.
1: Τι σου έμεινε, εντάξει, το μάτς. Έπαιξε 2,5 λεπτά, είναι 3 Νοεμβρίου του 2011, προπονητής του ΠΑΟΚ Σούμποντιτς με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδελφίας. Δεν σου ζητήσω να μου θυμηθείς κάτι από το μάτς, αλλά όταν έκανες τον ντεπούτο και πήρες το βάπτισμα του πυρός, είχες αίσθηση ή διέστηση τι θα κατάφερνες? Γιατί ο κόσμος μπορεί να το ξέρει, μην το αντιλαμβάνεται, γιατί έμεινες πολύ καιρό έξω με τις ατυχίες τις μαζεμένες. Αλλά πρόλαβες να πετύχεις πολλά σπουδαία πράγματα. Και μόνο το γεγονός ότι είσαι 3 φορές πρωταθλητής Ευρώπης, δηλαδή και με την Εθνική και με τον Ολυμπιακό. Και με την ΑΕΚ, για όλα τα υπόλοιπα. Ασημένιο στο παγκόσμιο, μια μεγάλη καριέρα.
0: Είναι όλα ξεκινάνε αυτό που σου είπα, ότι δεν άφηνα καμία ευκαιρία να πάει χαμένη. Τίποτα. Ένα μισό λεπτό. Είμαι χαρούμενος, μου λέγανε. Καταρχήν, και δεν μπορούσα να με επηρεάσει και τίποτα για αυτόν τον λόγο. Γιατί εγώ ήμουν χαρούμενος που έμπαινα 10 δευτερόλεπτα μέσα. Και ήταν το καλύτερο. Γιατί ήταν τα πιο σπουδαία 10 δευτερόλεπτα τη ζωή μου. Δεν κοιτούσα, δηλαδή, μου ήταν 10 δευτερόλεπτα χαρούμενος. Ένα λεπτό, πάλι το ίδιο.
1: Πάλι
0: δεν είχα. Ένα δευτερόλεπτο οι προπονητές. Και δεν στράβωνα ποτέ στη ζωή μου. Και όλο αυτό, ρε παιδί μου, δεν με επηρέασε ποτέ στο να σταματήσω να δουλεύω. Από τότε, από την πρώτη μου εμφάνιση που θυμάμαι, ήταν και με Σούμποντιτς και με Σιγάλα τότε και με Γκολ Ντεμπέλα και με όλους αυτούς τους παίχτες, είχαμε το Σούμποντιτς που ήταν πάρα πολύ σκληρός. Δεν τους πίστευε τους μικρούς, γιατί είχα μια καλή ομάδα. Είχε μάθει να δουλεύει διαφορετικά. Ήταν και σκληρός με τους μικρούς. Και τώρα είναι πολύ δύσκολο να είσαι σκληρός με τα παιδιά. Δεν σου έδινε εύκολα την ευκαιρία. Οπότε εμείς περιμέναμε να πάει το παιχνίδι που λέω λόγω 30 πόντους για να μπούμε ένα λεπτό να παίξουμε. Οπότε η χαρά μου δεν λεγόταν. Δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, δύο λεπτά μπορούσα να τρέχω ασταμάτητα.
1: Σου έχω ξαναπεί. Το καλοκαίρι του 2006 είμαστε μαζί στην Κόρντομπα και στη Μάρτερ Πλάτα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 21 ετών που βγήκαμε δεύτεροι. Χάσαμε στο τελικό από τους Λιθουάνους. Ναι. Εκεί που έχει κάνει.
0: Σε μπούτης.
1: Σε στοιχιώνει αυτό?
0: Όχι, δεν με στοιχιώνει ποτέ. Δεν με στοιχιώνει γιατί δεν ήξερα τι σημαίνει παράταση εγώ. Δεν ήξερα ότι ξέρεις τι. Είναι όλα τώρα γρήγορα, το ό,τι πω, τι
1: ό,τι
0: γίνεται. Ναι, η ζωή σου, ο θάνατός μου. Δεν μπορούσα να το διανοηθώ εγώ ότι ξέρεις τι υπάρχει. Δεν είχα παίξει ποτέ παράταση στη ζωή μου. Δεν είχα αυτή την παράταση. Λέω εδώ πέρα, ζωή σου. Δεν είχα παίξει ποτέ παράταση. Λέω ότι δεν έχει ζωή σου. Πέναλτι, τα έχει πέναλτι. Πώς θα φτάρει τα πέναλτι. Θα το πείλαγα, εντάξει, θα πιάσω κανένα. Δεν με στοιχιώνει.
1: Ναι, και βιάστηκε να κάνει το βάλω, να εξηγήσει τον κόσμο. Δεν θυμάται. Βιάστηκε να κάνει το βάλω, βάζει δύο βολές ο μετέπειτα συμπαίκτη στον Ολυμπιακό ω Αιμπούτ και χάσαμε το χρυσό μετάλλιο.
0: Μπράβο, και χάσαμε το μετάλλιο, ρε παιδί μου, αλλά δεν με στοιχιώνει γιατί πραγματικά εμένα η προσπάθειά μου για να φτάσουμε στο τελικό ήταν απίστευτη. Ήταν πραγματικά σε κάθε παιχνίδι το 300% του εαυτού μου. Οπότε ξέρω ότι. Προσπάθησα πάρα πολύ για να φτάσω στον τελικό. Έκανα ένα λάθος, δεν με στοιχιώνει, αλλά και φυσικά δεν το ξανά έκανα τίποτε μετά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι σκληρό, είναι αυτό που λέω τα παιδιά. Τις εμπειρίες, παιδιά, τις αποκτάς είτε με κλάμα είτε τις πληρώνεις.
1: Τότε λοιπόν στην Αργεντινή μου είχες κάνει μια δήλωση από τις πιο ωραίες δηλώσεις που έχω ακούσει ποτέ και έχω καταγράψει. Ευχαριστώ τον ΠΑΟΚ που με έκανε, τη διαβάζω αυτό το λεξί. Ευχαριστώ τον ΠΑΟΚ που με έκανε αυτό που είμαι και τον Ολυμπιακό που μου δίνει την ευκαιρία να γίνω αυτό που θέλω. Έγινες αυτό που ήθελες?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι αν με ρωτάς, δεν έγινε. Γι' αυτό και με αφήνει πάντα μια γλυκόπικρη γεύση στο μπάσκετ. Και πολλές φορές η αλήθεια είναι ότι δεν το παρακολουθώ, μπορεί και γι' αυτό. Είναι γιατί το καλοκαίρι, ας πούμε, που συζήταγα να φύγω να πάω στο NBA να δω αν μπορώ να φτάσω στο πιο ψηλό επίπεδο και να παίξω εκεί, τραυματίστηκα. Δηλαδή μου είχε αφήσει μια γλυκόπικρη γεύση. Αλλά θεωρώ ότι είναι όχι, είχα. Πολλά, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που μου άρεσε πάρα πολύ η προπόνηση, μου άρεσε πάρα πολύ η πίεση, μου άρεσε πάρα πολύ ο ανταγωνισμός. Οπότε όλα αυτά ήταν τα στοιχεία τα οποία εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά τώρα κάποια στιγμή τον Κώστα του Παναγκολάου, που όταν είχε πάει στο Τορόντο μου λέει: φίλε μου, λέει, πραγματικά εσύ έπρεπε να είσαι εδώ. Μου λέει: σου δίνει μια κάρτα και μπορεί να έρθει ό,τι ώρα θες στο γήπεδο να κάνει προπόνηση. Μου λέει: δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον άλλον άνθρωπο περισσότερο από εσένα να είναι στο NBA. Οπότε, αλλά πάντα κάτι κερδίζεις, οπότε κάτι μαθαίνεις, οπότε δεν μετάνιωνω.
1: Αυτές οι μέρες συμπληρώνονται 20 χρόνια από την νίκη επί των Αμερικανών και την συνεχεία, Σεπτέμβριο του 2006, το τελικό με τους Ισπανούς. Εσύ ήσουν και σε αυτή την ομάδα, ήσουν και την προηγούμενη χρονιά, ήσουν και την επόμενη, υπήρξες κομβικός παράγων σε μεγάλες νίκες, σε μεγάλες ανατροπές, κυρίως σε εκείνο το μάτς που το γυρίσαμε στα 4 λεπτά από τους 16 που ήταν με τη Σλοβενία. Στον προημιτελικό στη Μαδρίτη που σε έβαλε ο Γιαννάκης, εκείνο το χαμηλό σχήμα. Γιατί τα λέω όλα αυτά. Τι είχε εκείνη η ομάδα? Δηλαδή, αν συζητούσα να συνοψίσεις το ζουμί, το νέκταρ εκείνη τη ομάδα στην οποία ήσουν, όχι απλώς παρόν, με πολύ σημαντικούς ρόλους.
0: Πάρα πολύ. Ήθελε να κερδίζει. Μια ομάδα που δεν σημαίνει ότι πάντα σε μια ομάδα ότι όλοι συμπαθιούνται, όλα είναι τέλεια, όλα είναι ιδανικά. Όχι. Δεν είναι. Αλλά με το που ξεκίναγε το παιχνίδι, ήταν σαν ένα σύνολο ανθρώπων που ό,τι και να γινόταν, μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής στη λήξη, δεν θα σταμάταγαν ποτέ αν δεν κερδίζαμε ή αν χάναμε. Έτσι. Δεν παρατούσαν ποτέ. Ήταν μια ομάδα με ένα μέταλλο που απλά ήθελε πάντα να κερδίζει, ανεξαρτήτως αν συμπαθώ ή δεν συμπαθώ τον διπλανό μου. Ανεξαρτήτως αν έχουμε ή δεν έχουμε καλή σχέση. Ανεξαρτήτως αν έχει ένα λάθος, χαιρόμαστε με το να παίζει καλά ο συμπαίκτης μας, αρκεί να κερδίζει η ομάδα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Εδώ είμαστε παρέα με τον Παναγιώτη Βασιλόπουλο στο τέταρτο κύκλο των εκπομπών. Στην τηλεόραση Κρέτα, παρέα με τα νερά Σαμαριά. Σας είπα για τη θέληση και τώρα θα καταλάβετε ότι μας προσφέρουν και υγεία και δύναμη και δροσεράδα και θέληση. Τη δυναμούν τη θέληση. Λοιπόν, άνοιξη 2009 δισκοκύλη. Αύγουστο 2010 εγχείρηση στη μέση. Φεβρουάριο το 2011 ολική ρήξη χειαστών. Μάρτιο του 2011 μόλυνση στο μόσχευμα. 14 μήνες έξω μέχρι τον Απρίλιο του 2012. Το 2012 εγχείρηση στο γόνατο στην Αμερική, πάλι έξω. Το 2013 σοβαρός τραυματισμός στη Βαγιαδολίδη στην επιγονατίδα που σε έκανε να σταματήσει. Δηλαδή, πονάω εγώ που τα λέω. Πόσο πονάς εσύ που τα

0: υπέστη όλα αυτά.
1: Ακούω και τώρα δεν λέγεις το γόνατο.
0: Καλά.
1: Δεν πονάει. Αν μπορείς διαδικασία, ναι, με σου λέω ότι με αφήνει μια γλυκόπρητη γεύση, ότι δεν έκανα αυτό που ήθελα να φτάσω, να δω μέχρι πού μπορώ να φτάσω, ρε παιδί μου, και το επίπεδο που μπορώ να φτάσω. Δεν ένιωθα ότι δυσκολεύομαι σε όλη αυτή την πορεία που είχα. Δηλαδή, όλοι το ακούνε σαν τραυματισμό, δηλαδή φαντάζομαι ότι στο δεξί μου πόδι πρέπει να έχω κάνει 7 χειρουργία, σερί, back to back. Τα τρία έχουν γίνει μέσα σε 15 μέρες. Δεν τα σκέφτομαι για ποτέ, ρε παιδί μου, πω, τι έπαθα, τίποτα, ξέρεις, το θεωρώ...
0: Δεν σκέφτηκες ποτέ να το ρίξει τη δυσαιμονία, η γρουσουζιά, ο Θεός που μας μισεί.
1: Και είναι χαρακτηριστική φάση που με το Παπαλουκά στον Ολυμπιακό. Έχω κάνει μέση χειρουργή, χιαστό, πάλι δεν έχω καθαρά πάντα, ξανατραυματίζομαι και έχει πάθει διάστρεμο ο Παπαλουκάς. Μου λέει, τι έπαθα, και όπως και αν τι έπαθα, μου λέει, ρε φίλε, συγγνώμη, μου λέει, δεν είχα δει ότι είσαι εδώ. Τι λέω, συγγνώμη, δεν είχα δει ότι είσαι εδώ. Λέω, μην αγχώνεσαι. Μου λέει, εντάξει, δεν μπορώ να μιλάω, μου λέει, απαγορεύεται, μου λέει, να μιλάω εγώ. Δεν μου φάνηκε πως η πορεία μου, το να φτάσουμε μέχρι το σημείο αυτό που λες, να γίνω τρεις φορές πρωταθλητής Ευρώπης, μου φάνηκαν όλα πάρα πολύ εύκολα.
0: Από τις στιγμές που δεν τις έζησες λόγω των τραυματισμών, επειδή ήσουν στο χειρουργείο ή στην αποθεραπεία, ποια λαχτάρισες περισσότερο?
1: Ποια λαχτάρισες
0: περισσότερο? Ναι, ποια χαμένη στιγμή λαχτάρισες?
1: Σίγουρα το Φάνερμπο, το τελικό του 12. Γιατί είμαι και ένας άνθρωπος, είναι η πάστα από τέτοια που τρελαίνω για τίποτα έχει να κάνει με πίεση, τρελαίνω για τίποτα έχει να κάνει αποφάσεις τελευταία στιγμή. Όλα αυτά, ρε παιδί μου, είναι κάτι το οποίο γεννιέσαι, νομίζω, έτσι. Να μπορεί να διαχειριστεί τις καταστάσεις. Οπότε, ναι, αν μου πει ότι τι θα ήθελε, μου θα ήθελε αυτό.
0: Λοιπόν, είναι 26 Απριλίου του 2014 και γράφουν οι εφημερίδες. Ο Βασιλόπουλος επιστρέφει στο παρκέ, αφού είχε προηγηθεί ό,τι προηγήθηκε με τη Βαγιαδολή, στον Ερμή Πειραιά, στην Α κατηγορία Σκανά.
1: Αυτό το πικρό, ναι.
0: Εκείνη τη στιγμή περνούσε από το μυαλό σου, αδερφέ, ότι θα έπαιζε άλλα 8 χρόνια σε κορυφαίες ομάδες, ότι δηλαδή θα ξαναγεννιώσουν, γιατί αυτό που συνέβη με σένα είναι αναγέννηση.
1: Ναι. Αν περνούσε.
0: Δηλαδή ότι θα ξανάπαιζε σε υψηλό επίπεδο, θα ξανάπαιζε στα κύπελα Ευρώπης, θα ξανάπαιζε στην ελληνική ομάδα, θα έπαιζε σε ένα παγκόσμιο, θα γινώσουν αρχηγός της εθνικής ομάδας.
1: Όχι.
0: Είναι δεύτερη ζωή αυτό.
1: Ξαναγαπώ.
0: Είναι αποκάλυψη δηλαδή.
1: Είναι αυτό, μόνο ξεκινάς πάλι από το μηδέν.
0: Ναι, ξέρεις, αυτό.
1: Εκεί που έχει φτάσει, όταν έχει φτάσει στο πικ σου, δηλαδή όταν έχει φτάσει σε ένα σημείο το οποίο θεωρούσε από του κορυφαίου, επειδή είμαι αμυντικού στην Ευρώπη, ένα από του βασικού στην Ελλάδα, στην εθνική και στον Ολυμπιακό. Και ξαναφτάσει στο μηδέν, είναι δύσκολο. Μετά ξέρει απλά το κυνηγά, είναι αυτό που σου είπατε, ένα όνειρο που αρχίζει και δεν σταματά, γιατί όλο αυτό σου δίνει απίστευτο κίνητρο, γιατί θες να ξαναφτάσει. Εγώ αυτό που θέλω να φτάσω, ρε παιδί μου, σίγουρα δεν φανταζόμουν ότι θα ξανακερδίσω όλους αυτούς τους τίτλους, να φτάσω στην εθνική. Δηλαδή, εμένα ο καημός μου ήταν αυτός, να ξαναφτάσω να παίξω εθνική.
0: Και πέτυχες δύο ρεκόρ κιόλας. Το ένα είναι σε ποια ηλικία ξανά παίξεις στην εθνική ομάδα και έγινες και αρχηγός, και το άλλο είναι ότι πέρασαν 9 χρόνια από το τελευταίο σημάδι στο Πεκίνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες μέχρι να ξαναπαίξει τα παράθυρα τότε το 2017.
1: Και αν το με ρώτησε πριν, ποια άλλη στιγμή μου λείπει, είναι με Καζλάουσκας που δεν πήγα στην εθνική λόγω γιατί είχα ενώ μπορούσα, ρε παιδί μου, και τότε είχα μιλήσει και με τον συγχωρημένο του Σούμποντιτς και μου λέει: ξέρεις, δεν θέλω να πας, θέλω να μείνεις εδώ, θέλω να κάνεις το χειρουργείο. Μα του λέω: δεν έχω κάτι. Οπότε, ναι, αν μου πεις ότι και αυτό με την εθνική το μετάλλιο μου λείπει, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Που είπα, ξέρεις, λέω: coach, δεν μπορώ να πάω, θέλει ο προπονητής μου να κάνω αυτό γι' αυτό.
0: Αυτό, εγώ είπα και στον πρόλογο, αυτό που λέει ο Καζαντζάκης στην αναφορά στον Γκρέκο, ότι φτάσει όπου δεν μπορείς. Το νιώσεις αυτό ότι εν τέλει, για να δώσουμε και ένα παράδειγμα και ένα δίδαγμα στα παιδιά που μας βλέπουν, ότι πραγματικά έφτασες εκεί που ο κοινός νους,
1: ναι,
0: θα έλεγε ότι δεν μπορεί να φτάσει κάποιος.
1: Ναι, ναι, σίγουρα.
0: Δηλαδή
1: σίγουρα.
0: Μια νέα ζωή και μια νέα καριέρα.
1: Σίγουρα, θεωρώ ότι το παιδί που ήταν από το Σαμικό Ηλίας με 300 άτομα, μεγαλώνω σε ένα χωριό χωρίς μπασκέτες να φτάνει στη στιγμή να γίνεται αρηγός εθνικής και να ξαναπέζει, να παίζει, που λέει ο λόγος, και με το γιο του να το κούμπω στην παίξη. Μου λέει ο αδερφό που ο γιος μικρός, το ξέρεις, βγαίνει.
0: Ποιος το λέει εδώ?
1: Ο μικρός μου γιος.
0: Ο γιος.
1: Ναι, το έχει λατρεία. Μου λέει, το ξέρεις.
0: Παρένθεση, θα μου πεις τι το απάντησες, αλλά και αυτή είναι μια συγκλονιστική στιγμή που μου τη διηγήθηκες κάποτε, ότι σοκαρίστηκες κάποια στιγμή που το παιδί πήγε να θέξει και δεν μπορούσε.

0: του.
1: Καλά, το συζητάμε. Ναι. Αυτό είναι το σημείο που πάλι ξεκινάς, πρέπει να είσαι λειτουργικός στην καθημερινότητα.
0: Ναι, γιατί ακόμα ήσουν, δεν μπορούσες να τρέξεις. Δηλαδή...
1: Δεν μπορούσα να περπατήσεις.
0: Δεν μπορούσα να περπατήσεις.
1: Δεν μπορούσα να γονατίσω, δεν μπορούσα να κάτσω με το παιδί μου να παίξω, δεν μπορούσα να πάω μια βόλτα. Οπότε είπα τέλος. Και εκεί είπα, εκεί ήταν η αρχή που λέω ότι ξέρεις τι, ξεκινάω πάλι. Εκεί ήταν το κομβικό σημείο. Πρέπει να κάτσω να αναλογιστώ και να σκεφτώ, επειδή μου έφτασα μέχρι εκεί. Ναι, το κατάφερα. Όλα αυτά που ήθελα. Στο τέλος μέρας, ναι, τα κατάφερα. Ότι θα μπορούσαν όλοι να κάνουν κάτι παραπάνω, σίγουρα.
0: Και τι απάντησε ο γιος όταν σε ρώτησε αν έχεις παίξει με τον
1: άνθρωπο. Ναι, μου το έχουν λέει, το ξέρει. Μου λέει, εσύ το κινητό του. Τι λέω, το έχω. Μου είπα να τον πάρει. Λέω, εντάξει, τι μπορούμε να το έχουμε. Θα μου έλεγα, μα θέλω να τον πάρουμε. Ναι.
0: Στην πρώτη ζωή σου, ποια είναι η μεγαλύτερη στιγμή. Στην πρώτη μπασκετική ζωή σου.
1: Την πρώτη μπασκετική μεγαλύτερη μου στιγμή. Ποια θέλουμε πρώτη στιγμή. Το πριν τραυματισμό ή μετά. Ή γενικότερα μιλάμε.
0: Γενικά. Θα σε ρωτήσω μετά και ποια είναι η δεύτερη από το 14 μέχρι το 22.
1: Η πρώτη μεγάλη στιγμή, Η πρώτη μεγάλη στιγμή.
0: Η πιο μεγάλη, πιο μεγάλη.
1: Α, η πιο μεγάλη.
0: Δεν λέω χρονικά, ναι.
1: Πιο μεγάλη σίγουρα πάντα δεν ήταν πέρυσι ένα τίτλο. Δεν συζητάμε. Όταν κατεβαίνει και ανεβαίνει στην κορυφή τη Ευρώπη, όταν έχει γίνει όπω έχει γίνει στο προηγούμενο με την Ισπανία, όταν έχω αυτού του παίκτε, όταν φτάνει στο παγκόσμιο και κερδίζει την Αμερική. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τίτλο σίγουρα θεωρείται από τι πιο μεγάλε στιγμέ. Και σου λέω ότι έχω ένα πάντα παιδί τη Εθνική και όλε μου οι αναμνήσει, οι περισσότερε, αυτό που όλοι λένε ότι το καλοκαίρι, πώς το, που κάνετε προπονήσει, πώ το τρώτε, δεν έχετε λεφτά. Ήταν μεγάλη μου χαρά. Δεν με κούραζε. Οπότε όλε μου οι αναμνήσει είναι γύρω-γύρω από την Εθνική.
0: Στο γιο θα μπορούσε να πει ότι μεγάλε. Πώ τον είναι το γιο το μεγάλο,
1: Κωνσταντίνο.
0: Κωνσταντίνο, πε εκτό από τον Αντιτοκούμπο, ξέρω πει τον Λεμπρόν Τζέιμ, ξέρω τον Ντουέιν Γουέιν, τον Κρι Πολ, γιατί του φυσικόσαμε.
1: Ναι. Πραγματικά.
0: Είναι αυτή η στιγμή, έτσι, το μάτς εκείνο, ο ημιτελικός με τους Αμερικάνους το 2006.
1: Εντάξει, είναι μοναδική στιγμή, άμα τρώμε ένα τρομερό παιχνίδι, αλλά για μένα δεν είναι το παιχνίδι σαν παιχνίδι. Είναι αυτό που λέω σε όλους, ότι είναι η αντίδραση μας μετά.
0: Ναι.
1: Και τι σημαίνει αντίδραση μετά, τι. Πήγαμε, φάγαμε, το χαρήκαμε και μετά είχαμε άλλο ένα παιχνίδι. Δεν αναλωθήκαμε, όπου το τι κάναμε, ότι. Τίποτα. Είμαστε αυτό που είπες, πώς, γιατί αυτή η ομάδα κέρδιζε, γιατί είχε αυτό το μέταλ, ότι ήταν ένα παιχνίδι, το κερδίζα, πάμε στο επόμενο. Είναι αυτό που είπε ο Γκάλης, ότι το επόμενο είναι το μεγαλύτερο
0: παιχνίδι
1: μέχρι το επόμενο.
0: Στη δεύτερη ζωή, δηλαδή, Νέα Κηφισιά, Κόρυβος, πώς ξέρω, Κολοσσός, Άρης, ΑΕΚ, Περιστέρι, μέχρι το 21, δηλαδή είναι άλλα 7 χρόνια. Εκεί τι ψάχνεις αυτό που λέει και ο Μαρσέλ Προύστ, αναζητώντας το χαμένο χρόνο, ή δεν το έχεις καθόλου στο μυαλό σου, παίζεις γιατί γουστάρεις, γιατί
1: καθόλου.
0: Σου αρέσει.
1: Δεν το έχω. Παίζω μόνο γιατί μου αρέσει, παίζω γιατί θέλω να φτάσω στην Εθνική, παίζω γιατί δεν μπορώ να συμβιβαστώ με την ήττα, δεν μπορώ να συμβιβαστώ με τη χαλαρότητα και όλα αυτά τα χρόνια δεν σου κρύβω ότι τσακωνόμουν αρκετά συχνά με τη γυναίκα μου, τσακωνόμουν. Λέω ότι δεν μπορείς.
0: Επίσης αθλήτρια, παγκόσμια πρωταθλήτρια η Μαρία Ιτσουρή στο Πόλο.
1: Να μου λέει, αρχιτή δεν το απολαμβάνεις. Λέω, δεν μπορώ να το απολαύσω, δεν μπορώ να δεχθώ ότι θα έχω συμπαίκτες που απλά έρχονται, κάνουν προπόνηση μία ώρα και ένα τέρτο και φεύγουν. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με τη μετριότητα. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με ανθρώπους που δεν θέλουν να γίνουν καλύτερο. Μου λέει, πρέπει να καταλάβεις ότι υπάρχουν και αυτοί. Δεν το δέχομαι, δεν συμβιβάζομαι. Θα τσακώνομαι κάθε μέρα που μπαίνω στο γήπεδο. Γιατί πρέπει να δίνουν τον καλύτερο σε αυτό, εάν θέλουν να γίνουν καλύτεροι. Έτσι μόνο μπορεί να κερδίσει. Και στο τέλος, όταν ξεκίνησα και έκανα διαδρομή και πέραγα τη ομάδα και έφτασα στην Εθνική και ξανάπαιξα και ξανά. Μου λέει, δεν μπορώ να σου πω κάτι, έχει δίκιο.
0: Η ομάδα των παραθύρων είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση. Δηλαδή, εκείνη τη τετραετία, εσύ τελειωμένος που λένε, ο Μαργαρίτης 35, ο Μαυροειδής που είχε επίσης μείνει έξω και παραλίγο να μην ξαναπαίξει. Ο Γκίκας και ο Σαλούστος που δεν είχαν περάσει ούτε απ' έξω. Ο Κόνιαρης 1,5 χρόνο έξω. Ο Σάκουτα που ζει από θαύμα. Δηλαδή είναι overachievers όλοι αυτοί τώρα. Δηλαδή είναι μια ομάδα υπερβάσεων. Και αυτό που κάνατε και πήγατε την ομάδα σε τρεις διοργανώσεις.
1: Και έχει ένα Θανάση Κουρτόπουλο που δυστυχώς δεν κατάφερε.
0: Με προπονητή τον Θανάση.
1: Ένα πάρα, πάρα πολύ φανταστικό άνθρωπο που αυτό το κατάφερε. Γιατί κάποιε φορέ πρέπει να δίνουμε και τα εύσημα σε ανθρώπου οι οποίοι δεν είναι μόνο οι παίχτε. Αυτό το κατάφερε γιατί αυτό έφερε. Και τους παίχτες, τους έδεσε, τους χαλάρωσε, μας έκανε να τα απολαύσουμε, μας έβγαλε πριν την πίεση αυτούς πάνω του και δεν είχαν οι παίχτες. Οπότε ήταν αυτό που λες, μάζεψε παιδιά και πήγαμε σαν πολεμιστές να κάνουμε
0: για αυτό που καταφέραμε. Για κάποιον που

0: που δεν θυμάται ή για κάποιον που θα ήθελε να φρεσκάρει τη μνήμη του. Τι σοι παίκτης ήταν ο Βασιλόπουλος και πόσο άλλαξε στη διάρκεια της καριέρας του.
1: Ο Βασιλόπουλος είναι ένας παίκτης αυτός που σου είπα, γιατί πολλές φορές είναι πολύ σημαντικό να κάνεις, να έχεις αυτογνωσία και να βλέπεις βαθιά μέσα σου και να είσαι ειλικρινής. Όταν είσαι ειλικρινής, τότε βελτιώνεις. Ο Βασιλόπουλος είναι ένας παίκτης αυτό που σου είπα. Ένα παιδί το οποίο μεγάλωσε στο χωριό, έπαιζε ένα λεπτό και ήταν πάρα πολύ χαρούμενος. Έδινε πάντα το καλύτερο το εαυτό. Αγαπούσε πάντα όλους τους συμπαίκτες. Μην είχα, μου λένε ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης. Λέω παιδιά, μην έχω κάποιο παίκτη που να μην ήταν καλό παιδί. Μα μου λένε αποκλείεται.
0: Μου είχε πει, σε διακόπτω, αλλά είναι προς επίρρωση. Μου είχε πει σε μια προηγούμενη συνέντευξή μας, ήμουν ο πιο γκρινιάρης, αλλά γιατί μου γκρινιάρης και μου ζητούσαν οι συμπαίκτες να μην φωνάζω. Γιατί δεν μπορούσα να συμβιβαστώ με παίκτες ή και με προπονητές που δεν είχαν φιλοδοξίες και όραμα.
1: Αυτό που σου είπα και πριν, δεν μπορώ με τίποτα. Δεν μπορούσα, ήταν ενάντια στη φύση μου. Και δεν μπορώ να συνεπάρξω και με τέτοιους ανθρώπους γενικότερα. Με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν φιλοδοξίες, δεν θέλουν να γίνουν καλύτεροι, δεν θέλουν να δουν τον καλύτερο τους εαυτό ή να προσπαθούν τέλος πάντων. Δεν μπορώ να συνεπάρξω. Και αυτό ήμουν εγώ σαν παίχτης. Υπήρξε κάποια στιγμή μια φάση με Παναγιώτη Γιαννάκη που δεν ήμουν εαυτός μου. Δηλαδή ένας άνθρωπος που αρχίζει και σε επηρεάζει όλη αυτή η δόξα, το μεγάλο συμβόλαιο. Και αντί να μείνω αυτός ο ταπεινός, άλλαξε κάποιες φορές μέσα μου και δεν έβλεπα τι έκανα λάθος εγώ, κοίταζα λάθη των άλλων. Οπότε αυτό είναι τεράστιο φάουλ από μένα. Και πολλές φορές και κάποια στιγμή είχα πει ότι αυτό που θέλω να κάνω, το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω, ότι και το έκανα κιόλας, είναι να ζητήσω συγγνώμη στον Παναγιώτη Γιαννάκη, γιατί αυτός ήξερε ένας άνθρωπος που με αγαπούσε πάρα πολύ, με λάτρευε, ήμουν αγαπημένος παίχτης και εγώ δεν μπορούσα να το δω. Έβλεπα ότι είναι κάποιος ο οποίος θέλει να με αλλάξει, να του κάνει καλύτερο. Έτσι. Αλλά πολλές φορές είναι ότι αν επειδή ουσιαστικά, να το πούμε έτσι, ψήλωσα, μεγάλωσα, σταμάτησα να θυμάμαι πού ξεκίνησα. Οπότε ξέρεις, όλα γι' αυτό σου λέω ότι δεν μετανιώνει ότι έγινε.
0: Με ποιον συμπαίχθηκε στην καλύτερη χημεία?
1: Με Παπαλουκά, με Τεόντοσιτς, με τα playmaker γενικότερα. Γιατί ουσιαστικά τους βοηθούσα.
0: Τα τριάρια κάναν αυτή τη δουλειά.
1: Τους βοηθούσα πάρα πολύ, ρε παιδί μου, σε ό,τι δεν μπορούσαν να κλείψουν. Αλλά τι μπορώ να πω τώρα με ποιον συμπαίχθηκα την καλύτερη.
0: Να σου κάνω πιο εύκολο. Ποιος ήταν ο πιο ζώρικος αντίπαλος? Γιατί εσύ συνήθως αυτό έκανες. Επομιζώσουν επικίνδυνες αποστολές σας. Να σταματήσεις τον καλύτερο παίκτη απέναντι.
1: Αν σου πω ότι δεν θυμάμαι ποτέ ότι ο παθός να πούμε ζόρισε. Γιατί ήξερα ότι σε βάθος χρόνου θα κερδίσω. Δηλαδή είναι αυτό που έλεγα, ότι ακόμα και συμπαίχτες να είμαστε και που υπάρχει ανταγωνισμός και να φέρω το καλύτερο παίχτη να φέρνουν στη θέση μου, δεν φοβόμουν, γιατί ήξερα ότι στις 365 μέρες που θα κάνω προπόνηση, τις 360 θα κερδίσω. Οπότε δεν μπορούσα να σκεφτώ. Μου λένε πολλοί επειδή μου θέλησαν, αυτός πολύ δύσκολος αντίπαλος. Αυτός ήταν δύσκολος αντίπαλος, ήταν σίγουρα ο Βασίλης. Τα πω πολύ δύσκολο, το πήγε ρεπέζι, ήταν πάρα πολύ δημαρκάρης, τρομερά γρήγορος. Και εμένα με δυσκόλευε πάρα πολύ ο Παπαλουκάς, πάρα πολύ. Ήταν όταν έμπαινε στη Σεκάρα, παιδί μου.
0: Ναι, όταν του βρήκε μετά απέναντί σου.
1: Ναι, γιατί με δυσκόλευε πάρα πολύ, γιατί ήταν πάντα κάθο. Παίξαμε το επένδυο, πήκε ρόλο και δείξε τι θα κάνει.
0: Γιατί δεν τη συνέχισε την προπονητική καριέρα? Δηλαδή, βρέθηκε δίπλα στον Βασίλη Σπανούλη όταν ο Μπίλη ήταν προπονητή στο Περιστέρι. Όταν έφυγε, μάλλον σε έφυγε νωρίτερα.
1: Έφυγα νωρίτερα, με το τελείω χρονιά έφυγα. Yeah. Δεν μου άρεσε. Είχα προτάσει να γίνω ο πρώτο. Είπα ότι παιδιά, ξέρετε κάτι. Τα δικά μου, τα παιδιά μου, η οικογένειά μου έχουν περισσότερες ανάγκες από μένα να κυνηγάω μια καριέρα και να είμαι σε ένα γήπεδο. Θέλω τα Σαββατοκύριακα να είμαι μαζί τους. Θέλω τα μεσημέρια να τρώω με την οικογένειά μου και σίγουρα δεν θέλω να είμαι κάθε χρόνο που λέω λόγους και σε άλλο μέρος.
0: Τι εικόνα έχεις όσο το παρατηρείς και το παρακολουθείς για τον μπάσκετ του 2026, αυτή τη στιγμή?
1: Αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου, είναι ένα άθλημα το οποίο έχει γίνει πάρα πολύ αθλητικό, πάρα πολύ γρήγορο. Έχουν μπει αρκετοί και θα μπουν και άλλοι ξένοι παίχτες που εγώ δεν είμαι εναντίον των ξένων παίχτων, γιατί θεωρώ ότι όταν έχεις καλούς ξένους, σε βοηθάνε, σε εξελίσσουν, κάνουν και τους μικρούς να καταλάβουν πόσο πρέπει να βελτιωθούν. Η αλήθεια είναι ότι παρακολουθώ περισσότερο την Ευρωλίγκα, όχι τόσο πολύ το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν θεωρώ ότι έχει κάποιο ενδιαφέρον. Πολύ δύσκολο να δει.
0: Είναι και η τοξικότητα.
1: Ήταν ο βασικός λόγος που ξεκίνησα εγώ που σταμάτησε το μπάσκετ,
0: ναι.
1: Την προπονητική. Αυτή η τοξικότητα δεν μου αρέσει, γιατί όταν είσαι παίχτης, είναι τελείως διαφορετικό.

0: Είσαι ο εαυτό σου. Δηλαδή, δεν μου αρέσει εδώ πέρα, σκέφτομαι να φεύγω. Δεν είσαι προπονητή, έχει μια τοξικότητα που είναι διαχειριστή γενικότερη, η οποία δεν είναι ευχάριστη και δεν μου αρέσει. Δεν μπορώ να έχω το περιβάλλον στην γύρω μου. Αλλά αυτό που λες, δηλαδή βλέπεις μια τοξικότητα η οποία μεγενθύνεται αντί να μειώνεται και δηλαδή βλέπεις όλα παίχτες οι οποίοι γίνονται περισσότερο οπαδοί από τους οπαδούς. Δηλαδή αντί να καλλιεργούμε ένα φύλαλο πνεύμα και το εφαγωνίζεσαι, έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Βλέπουμε ανθρώπους τώρα και αθλητές επαγγελματίες να τσακώνονται στις φυσούνες και να υπάρχει κόσμο να λένε καλά το έκανε, καλά δεν το έκανε, φταίει ένας. Έχουμε αρχίσει νομίζω και χάνουμε την ουσία του.
1: Τέσσερις ερωτήσεις ακόμα που τις κάνω συνήθως στον επίλογο. Απέναντί μας αρχίζουν και μαζεύονται παιδάκια εδώ, είναι από τους Ρέθιμνο Κρέταν Kings. Είτε τώρα που θα μαζευτούν στον κύκλο και θα κάνουν το ζωτό, είτε σε κάποια άλλη φάση το βράδυ μπορεί να βγεις να φας, να κάνεις μια βόλτα και δεις ένα από αυτά τα παιδάκια. Τι τους λες? Τι είναι εκείνο που αποτελεί και το απόσταγμα της μπασκετικής ζωής σου?
0: Να μην ακούν κανένα. Να ονειρεύονται και να κυνηγάνε τα όνειρά τους. Γιατί τα παιδιά αυτό που σου είπα ότι δεν ξέρουν πού μπορούν να φτάσουν. Γιατί κάποιος μπορεί να τους τραβήξει κάτω, επειδή αυτός δεν μπορεί να μην τα έχει καταφέρει και προσπαθεί. Ας συνέστη, το κάνουν όλοι με κακό προαίρετα. Γι' αυτό τους λέω, ονειρευτείτε. Αυτό που μου κάποια στιγμή ο Δημήτρης ο Καλαϊτζής, Καλαϊτζίδης, μέσα στην περίπτωση του Ολυμπιακού, μου έχει κάνει ένα δώρο που έγραφε το βιβλίο «Βάλε στόχο το φεγγάρι για να φτάσει στα αστέρια». Και μου έχει μείνει τόσο βαθιά χαραγμένο και ήταν ένα βιβλίο με αποφθέγματα.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορώ να φανταστώ πόσες φορές το έχω διαβάσει. Αλλά αυτή η φάση, βάλε στόχο το φεγγάρι και για να φτάσει στα αστέρια.
1: Αν δεν υπήρχε μπάσκετ, δεν υπήρχε αθλητισμός, δεν ήσουν τερματοφύλακας, ονειρακής, πυργού, τι δουλειά θα έκανες?
0: Δεν ξέρω τι θα έκανα, αλλά πιστεύω ότι ό,τι θα έκανα θα ήμουν πάρα πολύ καλός. Και το λέω με πλήρη αυτογνωσία, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που δεν φοβάται τη δουλειά. Έχω κάνει τα πάντα από δουλειές, έχω δουλέψει υποδομή, χωράφια. Δεν με τρομάζει δουλειά και ξέρω, ρε παιδί μου, ότι στο τέλος της ημέρας ό,τι και να έκανα, ό,τι και να καταπνιόμουν, θα είναι μεγαλύτερος.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές εκδοχές. Η δικιά σου ποια είναι? Τι έχει αυτή η ρουφιάνα μέσα, η μπαλά? Στη δική σου τη ζωή, βαρέστε και την κοσμοθεωρία του Παναγιώτη Βασιλόπουλου, τι έχει η μπαλά?
0: Είναι αυτό που λέει και για να έχει αυτή η μπαλά, μέχρι ταξιδέψει παντού.
1: Μέχρι ταξιδέψει παντού, εντάξει.
0: Είναι όλο αυτό το οποίο σου δίνει. Έτσι. Είναι η χαρά, η λύπη, είναι τόσο έντονα τα συναισθήματα τα οποία σε γεμίζει, είναι η αγάπη του κόσμου. Είναι το ότι μπαίνει και δεις μια μπάλα και νομίζεις είσαι ένας rock star. Σε γλυκαίνει η δυσκολία της, ότι όσο και να βελτιώνεσαι, πάντα θες κάτι παραπάνω. Έχεις πάντα κάτι να της δώσεις, πάντα έχει κάτι που θέλει από σένα για να γίνεις καλύτερος. Δηλαδή δεν σταματάς ποτέ να εξελίσσεσαι.
1: Σωστό. Τελευταία ερώτηση. Συνήθως περισσότεροι ζητάνε ένα τράτο χρόνο για να απαντήσουν. Αλλά σε ένα έχω για να μου απαντάς αμέσως. Εάν ήσουν εσύ ο δημοσιογράφος και έπαιρνε συνέντευξη τον Βασιλόπουλο, ξέροντάς τον κιόλας, τι θα τον ρωτήσεις? Που ίσως δεν σε έχουν ρωτήσει ποτέ.
0: Είσαι χαρούμενος.
1: Είμαι σίγουρος, Βασιλόπουλο, θα μου απαντήσαμε. Είσαι χαρούμενος?
0: Ναι.
1: Είσαι.
0: Αυτή τη στιγμή πάρα πολύ χαρούμενος. Γιατί όλο αυτό, ρε παιδί μου, με έχει κάνει ένα θεωρώ πιο ολοκληρωμένο άνθρωπο.
1: Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ήμασταν μαζί.
0: Κι εγώ.
1: Σ' αγαπώ πολύ. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος. Εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, μια μεγάλη μορφή του ελληνικού μπάσκετ που μάθαμε, ακούσαμε, είτε ξαναακούσαμε είτε ξαναμάθαμε. Αλλά σίγουρα κάθε τέτοια κουβέντα, κάθε τέτοια εμπειρία είναι πραγματικά συναρπαστική. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς. Ευχαριστούμε βεβαίως και την Ετανά και τα νερά Σαμαριά που μας δροσίζουν και έτσι ξεδιψάνε και τη θέλησή μας. Πώς το είπε ο
0: Στο φεγγάρι για να φτάσει στα αστέρια.
1: Βάλε στόχο το φεγγάρι, είναι το δίδαγμα της ημέρας, το απόθεγμα, ηθικό δίδαγμα. Βάλε στόχο το φεγγάρι για να φτάσει στα αστέρια. Τσάω.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Στείνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Ενδιαφέροντα ευρήματα της δημοσκόπησης στα Χανιά για Σταύρο Αρναουτάκη και Παναγιώτη Σημανδυράκη. Κοντά στο 44% οι θετικές νόμες για τον Περιφερειάρχη και την Δημοτική Αρχή. Μεγάλο το ποσοστό όσων θέλουν άλλο δήμαρχο Χανίων στις επόμενες εκλογές. Για ελληνοτουρκικά, καλώδιο και οικονομία μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πώς αποτιμά η κυβέρνηση την επίσκεψη Ρούμπιο, τα καρφιά του στον Τσίπρα. Στο Καστελόριζο, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πάνω από 200 μετανάστες μέσα σε λίγες ώρες στην Κρήτη. Ασφυκτική η πίεση και στις δομές προσωρινής φιλοξενίας. Τι δηλώνει ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης. Τι απαντά ο ΟΑΚ μέσω της τηλεόρασης Κρέτα στις καταγγελίες για τις πλημμύρες στο οροπέδιο. Υπήρξε αστοχία στο θυρόφραγμα, είπε ο Θοδωρής Νίνος. Πόσο νερό έχει ρεύσει στον ταμιευτήρα του φράγματος από Σελέμ. Σημαντικά και άκρως ενδιαφέροντα είναι, κυρίες και κύριοι, τα ευρήματα της δημοσκόπησης της εταιρείας του The Point, που διενεργήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Χανιώτικα Νέα και αφορά στην αξιολόγηση του έργου του Περιφερειάρχη Κρήτης αλλά και της Δημοτικής Αρχής Χανίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί, οι ερωτηθέντες αποτιμούν θετικά το έργο του Σταύρου Αρναουτάκη σε ποσοστό 43,9% και σε ποσοστό 44% το έργο του Παναγιώτη Σημανδυράκη. Την ίδια ώρα, πάντως, ένα ποσοστό της τάξης του 32,7% θα ήθελε ένα άλλο πρόσωπο να εκλεγεί δήμαρχος Χανίων στις επόμενες εκλογές. Στο τρίτο μέρος της έρευνας, που θα παρουσιαστεί αύριο, αφορά στην πρόθεση ψήφου των πολιτών και στις επόμενες εθνικές εκλογές, αλλά και την αξιολόγηση των σημερινών βουλευτών του Νομού Χανίων.
1: Μπορεί το 44,5% όσων συμμετείχαν στη δημοσκόπηση να αξιολογούν θετικά το έργο της Δημοτικής Αρχής του Παναγιώτη Σημανδυράκη στα Χανιά. Όμως ένα ποσοστό της τάξης του 32,7% θα ήθελε ένα άλλο πρόσωπο να εκλεγεί δήμαρχος Χανίων στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Αυτό αποτυπώνει η δημοσκόπηση της εταιρείας του The Point που διενεργήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Χανιώτικα Νέα με δήμαρχοι για 30 άτομα την περίοδο από 30 Σεπτεμβρίου έως 6 Οκτωβρίου. Στην ερώτηση πώς αξιολογείται το μέχρι σήμερα έργο της Δημοτικής Αρχής υπό τον κύριο Σημανδυράκη, το 44,5% απαντά θετικά, το 25,1% ούτε θετικά ούτε αρνητικά, ενώ το 28,1% απαντά αρνητικά. Οι τομείς όπου οι πολίτες κρίνουν αρνητικά ή μάλλον αρνητικά το έργο της Δημοτικής Αρχής του Παναγιώτη Σημανδυράκη στα Χανιά είναι το πράσινο, όπου το 34,8% απαντά πως είναι λίγο ικανοποιημένο και το 19,6% απαντά ελάχιστα ή καθόλου. Στο οδικό δίκτυο και τα πεζοδρόμια, που παρά τις αναπλάσεις που έχουν γίνει στο κέντρο της πόλης των Χανίων, το 40,6% δηλώνει λίγο ικανοποιημένο και το 34,4% ελάχιστα ή καθόλου. Ακόμα χαμηλότερο είναι το ποσοστό ικανοποίησης των δημοτών στον τομέα της στάθμευσης, όπου το 39,7% δηλώνει λίγο ικανοποιημένο και το 46,2% ελάχιστα ή καθόλου. Επίσης, εντύπωση προκαλεί και το ποσοστό των δημοτών που δηλώνει πως είναι λίγο ικανοποιημένο από το έργο της Δημοτικής Αρχής των Χανίων στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, καθώς αυτό το ποσοστό φτάνει

0: το 36,2%. Αντίθετα, θετικά φαίνεται να κινείται η Δημοτική Αρχή του κυρίου Σιμανδυράκη στους τομείς της καθαριότητας, με το 42,5% των πολιτών να είναι αρκετά ικανοποιημένο, στους παιδικούς σταθμούς και τα σχολεία όπου το 39% κρίνει θετικά το έργο της Δημοτικής Αρχής και στον πολιτισμό και τον αθλητισμό όπου το 30,1% χαρακτηρίζει θετικό το έργο που έχει παραχθεί. Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο είναι το ποσοστό των πολιτών που θεωρεί ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των κατοίκων και των φορέων όταν παίρνει αποφάσεις. Το 19,1% αθρηστικά θεωρεί πως η Δημοτική Αρχή λαμβάνει υπόψη της σε απόλυτο βαθμό ή σε μεγάλο βαθμό τη γνώμη των πολιτών, ένα 39% σε μέτριο βαθμό και ένα ποσοστό 19,8% σε μικρό βαθμό. Και ένα στους 5 πολίτες θεωρεί πως η Δημοτική Αρχή δεν λαμβάνει υπόψη της τη γνώμη των πολιτών και των φορέων στις αποφάσεις που λαμβάνει. Για τα 7 χρόνια θητείας του Παναγιώτη Σιμανδυράκη ως Δημάρχου, ένα ποσοστό 10,6% θεωρεί πως η καθημερινότητά του έχει βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό, ένα ποσοστό 25,2% σε μικρό βαθμό, ενώ ένα ποσοστό 38,3% θεωρεί πως έχει παραμείνει ίδια, ενώ ένα ποσοστό 24,2% αθρηστικά θεωρεί πως η καθημερινότητά του έχει χειροτερέψει σε μικρό ή μεγάλο βαθμό. Για τις επόμενες εκλογές, ένα ποσοστό της τάξης του 26,8% θα ήθελε να επανεκλεγεί Δήμαρχος Χανίων ο Παναγιώτης Σιμανδυράκης, ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 32,7%, δηλαδή περίπου ένα στους τρεις, θα ήθελε κάποιο άλλο πρόσωπο. Το 36,7% αυτών που ρωτήθηκαν δεν έχουν ακόμα καταλήξει. Στην ερώτηση για τις επόμενες δημοτικές εκλογές και αν οι υποψήφοι δήμαρχοι ήταν οι παρακάτω, ποιον θα επιλέγατε να ψηφίσετε, ο Παναγιώτης Σιμανδυράκης παίρνει ποσοστό 29,1%, ο Γιώργος Γεωργακάκης ποσοστό 14,4% και ακολουθούν η Χαράλαμπος Λουτσέτης, Παύλος Πολάκης, Κατερίνα Μανιμανάκη και Αντώνης Δροκάκης. Η δημοσκόπηση τέλος έχει και μία ερώτηση για το αν οι πολίτες κρίνουν θετικά το έργο της περιφέρειας Κρήτης υπό το Σταύρο Αρναουτάκη. Το 43,9% κρίνει θετικά το έργο της περιφέρειας, ενώ το 23,8% κρίνει αρνητικά το έργο και ένα ποσοστό της τάξης του 29% ούτε θετικά ούτε αρνητικά.
1: Πάμε κυρίες και κύριοι να ανοίξουμε το κύκλο της συζήτησης με βάση αυτά τα ευρήματα της δημοσκόπησης.
2: Ναι, όπως είπατε και εσείς, είναι μια δημοσκόπηση που μέχρι σήμερα έχει παρουσιαστεί σε δύο μέρη. Το πρώτο αφορούσε την αποτίμηση του έργου της Δημοτικής Αρχής και σε επιμέρους θέματα και συνολικά. Σήμερα ήταν η συμπεριφορά των πολιτών στις επόμενες δημοτικές εκλογές και αύριο ολοκληρώνεται με το πιο ενδιαφέρον σας κομμάτι των εθνικών εκλογών. Αυτό που βγαίνει σαν μήνυμα, νομίζω, κυρίαρχο, είναι ότι υπάρχει μία φθορά σημαντική στη Δημοτική Αρχή Χανίων. Υπάρχει ένα ρεύμα που εκφράζει την άποψη ότι πρέπει να έχουμε ένα άλλο πρόσωπο, αλλά αυτό το πρόσωπο, όπως φαίνεται και από τις δηλώσεις που έκαναν στην έρευνα οι πολίτες, δεν φαίνεται να έχει βρεθεί ακόμα.
1: Κώστα, ένα πρώτο σχόλιο, Κώστα Μπογδανίδη.
3: Εντάξει, καταρχήν να πούμε ότι έχουμε δύο πολύ χαρακτηριστικά με τα οποία ξεκινάμε. Πρώτα μια σοβαρή παραδοσιακή ιστορική εφημερίδα που παρουσιάζει μια δημοσκόπηση από μια εταιρεία την οποία την ξέρουμε πολύ καλά, επίσης έγκυρη, έτσι, Σότια. Νομίζω ότι είναι ένα συνδυασμό τον οποίο λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας, διότι είναι μια εποχή που είμαστε λίγο στις δημοσκοπήσεις επιφυλακτικοί. Αλλά εδώ έχουμε ένα συνδυασμό που νομίζω ότι εγγυάται ότι αυτό ακριβώς που βλέπουμε, αυτό είναι και είναι η φωτογραφία της στιγμής, μπορεί να πει κάποιος. Και όντως είναι, γιατί τα πράγματα μπορεί σε 6 μήνες να μετρηθούν διαφορετικά, τουλάχιστον όπως είδα τις κάρτες, και σε σχέση με το Δήμο και σε σχέση με την περιφέρεια. Και περιμένουμε βέβαια να δούμε και τι. Πραγματικά έχω πολύ μεγάλη αγωνία να δω και τι θα δείξει σε σχέση με τα πολιτικά, τις βουλευτικές εξέλιξεις. Θέλω να κάνω μία ερώτηση στον αγαπητό τον Παρασκευά τον Μπεράκη. Τα πρόσωπα που ήταν δίπλα στον Σιμανδυράκη τον Παναγιώτη, πώς επιλέχθηκαν? Γιατί είδα, ας πούμε, ξέρω εγώ και το όνομα του Παύλου Πολάκη. Είναι αυτοί που κατά καιρούς έχουν εκφραστεί, που έχουν ακουστεί. Πώς μπήκαν στο... τώρα ρωτώ εσένα, αγαπητέ Παρασκευά, γιατί δεν έχω...

0: τους ανθρώπους της εταιρείας.
1: Σωστά. Τα πρόσωπα επιλέγησαν με βάση τη δημόσια συζήτηση που γίνεται στα Χανιά. Προφανώς ο κύριος Σημαντεράκης που είναι ο δήμαρχος, η κυρία Μανιμανάκη και ο κύριος Λουτσέτης που συμμετέχουν σωστά στο Δημοτικό Συμβουλίο ως αντιπολίτευση. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα ονόματα των κύριων Ροκάκη, Πολάκη και Γεωργάκη απασχολούν τη δημόσια συζήτηση στα Χανιά άλλοτε πιο έντονα, άλλοτε λιγότερο έντονα. Θα μπορούσαν να είναι πολλά περισσότερα. Ας πούμε, μέσα θα πει το όνομα του κυρίου Βάγκο. Απλά είναι αυτά που ουσιαστικά υπάρχουν, όπως είπες, αποτυπώνουμε την εικόνα της στιγμής. Δεν μπορούμε να μετρήσουμε κάτι που θα διαρκεί για 6 μήνες ή ένα χρόνο. Με βάση την περιραίουσα ατμόσφαιρα που είναι αυτή την περίοδο στα Χανιά.
2: Βέβαια, είμαστε ούτως ή άλλως μακριά από τις αυτοδιοικητικές. Έτσι, δεν το συζητώ καθόλου. Πάρα πολλά μπορούν να αλλάξουν έως τότε και όχι μόνο τότε, ακόμη και αύριο μεθαύριο, κύριε Περάκη. Και προφανώς οι συζητήσεις στα δημοσιογραφικά γραφεία και τα πολιτικά μπορούν να αλλάξουν. Και άρα σε ένα επόμενο χρόνο να έχουμε ενδεχομένως και άλλες ερωτήσεις και άρα και απαντήσεις από τους Χανιώτες. Επιστρέφω λίγο στα της Δημοτικής Αρχής να δούμε. Πού εστιάζει την κριτική, πού εστιάζουν οι Χανιώτες την κριτική τους στη Δημοτική Αρχή. Και το λέω αυτό γιατί εξ όσων γνωρίζω και παρακολουθούμε όλη την επικαιρότητα και την δημοσιογραφία, βλέπουμε εντωμεταξύ και την πρώτη κάρτα της έρευνας. Κύριε Περάκη, γίνονται και προσπάθειες βελτίωσης, αυτό που λέμε, της καθημερινότητας του πολίτη στα Χανιά. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι εκεί δέχεται έτσι αυστηρή κριτική ο κύριος Σημαντηράκης.
1: Ναι, ουσιαστικά οι αδυναμίες, όπως σχολιάζαμε και στο φετινό πρωτοσέλιδο των Χανιωτικών Νέων, οι μεγάλες αδυναμίες της Δημοτικής Αρχής Χανίων εμφανίζονται στα ζητήματα της καθημερινότητας, με κυρίαρχα αυτά που αντιμετωπίζουν όλοι, ειδικά οι κάτοικοι του κέντρου, της στάθμευσης, των πεζοδρομίων και από εκεί πέρα τις περιαστικές των υποδομών. Μάλιστα, ένας λόγος που καθυστερήσαμε την έρευνα και συνδέεται αυτό με αυτό που σχολιάσατε πριν, είναι ότι η έρευνα δεν έγινε νωρίτερα. Ήταν θέμα στα Χανιά. Είχαμε ένα μεγάλο θέμα με το αποχετευτικό δίκτυο, με διάφορα προβλήματα. Ήταν μια περίοδος πολύ έντασης. Κρίναμε ότι αν έβγαινε μια έρευνα τότε, ίσως πάνω και στην φόρτιση, ας πούμε, του κόσμου, ίσως το αποτέλεσμα να μην ήταν, ας πούμε, να μην είναι κοντά στην πραγματικότητα.
0: Να μην ήταν και τόσο αντικειμενικό για τη στιγμή, αυτό λέτε.
2: Έτσι.
1: Ακριβώς, εν θερμό που λέμε, μπορεί κάποιος πάνω στα νεύρα του να έβγαζε κάτι που μετά θα φαινόταν ότι δεν ήταν ακριβές. Άρα ουσιαστικά τα προβλήματα είναι αυτά της καθημερινότητας, δηλαδή πού θα παρκάρω. Αυτό φαντάζομαι αντιμετωπίζουν και οι άνθρωποι στο Ηράκλειο, πού θα παρκάρω, πού θα περπατήσω, πώς θα περπατήσω με το καροτσάκι, το μωρού ή το αναπηρικό. Πολύ καλύτερα τα πάει σε θέματα καθαριότητας, που είναι ικανοποιημένος ο κόσμος, και στο θέμα των παιδικών σταθμών και των σχολείων. Αλλά το βασικό του, ας πούμε, πρόβλημα της Δημοτικής Αρχής είναι η ρουτίνα, η καθημερινή που έχουμε στα Χανιά.
2: Κώστα.
0: Πάντως, επειδή με πρόλαβε ο κ. Περάκης, όντως είναι κάποιοι τομείς στις οποίες παίρνει πιο χαμηλό βαθμό, σε άλλες καλύτερο και έχει να κάνει πια και με τις πόλεις. Θυμίζω ότι το Ηράκλειο πέρασε σε ό,τι, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα διάστημα τρομερής έντασης σε σχέση με την καθαριότητα.
2: Μεγάλο διάστημα.
0: Και ακόμη δεν έχει μετρηθεί. Περιμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει μετά την αλλαγή του εργασιακού και διοικητικού καθεστώτους. Αλλά νομίζω, για να κάνω ένα σχόλιο λίγο πιο πολιτικό, είναι αυτό που είπες, ότι είμαστε προς το τέλος του 2026. Οι εκλογές οι αυτοδιοικητικές είναι το 2028 και είναι βέβαιο ότι επειδή θα προηγηθούν οι πολιτικές εξελίξεις, ενώ οι γενικότερες πολιτικές εξελίξεις, οι βουλευτικές, θα δούμε τι κυβέρνηση θα προκύψει, πώς θα διαμορφωθούν οι πολιτικές δυνάμεις, οι σχηματισμοί, οι καινούργοι, οι παλιοί, πώς θα προκύψει όλο το σκηνικό. Νομίζω ότι αυτό θα επηρεάσει καταλυτικά και τα αυτοδιοικητικά πράγματα. Νομίζω, αγαπητέ Παρασκευά Περάκη, και στα Χανιά θα μετρήσει το πώς θα διαμορφωθούν τελικά και το πολιτικό σκηνικό και πώς οι δυνάμεις αυτές θα συγκροτηθούν, έτσι.
1: Σίγουρα, γιατί όσο και αν θέλουμε όλοι να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι δημοτικές εκλογές είναι κάτι που θα έπρεπε να μην έχει σχέση με εμπλοκή κομμάτων και πολιτικών παραγόντων, αυτό δυστυχώς είναι αδύνατο μέχρι σήμερα, άλλωστε και ιδιαίτερα στα Χανιά.

0: πώς θα εξελιχθεί αυτό που λέμε η καθημερινότητα στα Χανιά, επειδή είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια πολύ πίεση, μεγάλη πίεση στους κατοίκους και του κέντρου με όλα τα έργα που γίνονται και ξαναγίνονται, που προκαλούν προβλήματα, μείωση θέσεων στάθμευσης σε συνδυασμό με τον υπερτουρισμό. Γίνεται μια πόλη που δείχνει να είναι πιο φιλόξενη στον επισκέπτη και όχι τόσο στο μόνιμο κάτοικο. Άρα αυτό θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί και στην επόμενη διετία. Και είναι και μια πόλη με εκκρεμότητες, έτσι που όλα αυτά τα χρόνια έχει τη μεγάλη εκκρεμότητα της αγοράς. Είναι μια πόλη σε αναμονή ολοκλήρωσης πολλών πραγμάτων.
1: Η οποία θα ανοίξει, θα ανοίξει όμως η αγορά, έτσι, ναι, δεν γίνεται τώρα.
2: Πού να είναι,
0: τώρα εγγένεια έχουν προγραμματιστεί. Αν θα δουλέψει η αγορά ή αν απλά θα κάνουμε δίκτυα. Μένει να το μάθουμε.
2: Μένει να φανεί. Ναι. Κύριε Περάκη, έτσι ολοκληρώνοντας σιγά σιγά τη συζήτησή μας, ένα σχόλιο για τα της περιφέρειας, για τον Σταύρο Αρναουτάκη. Μετρήθηκε η αξιολόγηση, βλέπουμε και τη σχετική κάρτα εμείς εντωμεταξύ. Ένα σχόλιο από εσάς.
0: Εντάξει, ναι, αναμενόμενα νομίζω ήταν και εκεί τα αποτελέσματα. Στα Χανιά βέβαια το ξέρετε κι εσείς ότι είμαστε πάντα παραμονούμενοι. Θέλουμε κάτι περισσότερο, η δυτική Κρήτη. Αλλά νομίζω και το γεγονός ότι είναι μια παράταξη αυτή του κ. Αρναουτάκη που έχει στελέχη από ένα ευρύ πολιτικό και αυτοδιοικητικό φάσμα, αποτυπώνεται στις απαντήσεις των πολιτών, γιατί ουσιαστικά η αυτοδιοίκηση σε τόπους όπως ο δικός μας, στην Κρήτη και σε μικρές πόλεις όπως τα Χανιά, είναι κυρίως ανθρώπινες σχέσεις, έτσι. Δηλαδή η εικόνα του κάθε περιφερειακού συμβούλου ή αντιπεριφερειάρχη στον τόπο του μετράει πάρα πολύ στο πώς θα απαντήσει και ένας πολίτης σε μια δημοσκόπηση.
2: Φυσικά.
0: Τώρα, όσον αφορά το αυριανό που έχει ένα ενδιαφέρον.
2: Φυσικά. Θα σας ρωτούσα. Φαντάζομαι δεν θα μπορέσετε να μας αποκαλύψετε πολλά, αλλά δεν ξέρω αν θέλετε να μας δώσετε ένα στίγμα.
0: Μπορώ να πω ότι δεν έχει τη super wow έκπληξη, αλλά είναι μια δημοσκόπηση που μπορεί κάποιος να διαβάσει και πίσω από αυτή. Και μετά τις επόμενες μέρες θα έχουμε και την ευκαιρία να δούμε και συνδυαστικά κάποια πράγματα. Δηλαδή ότι τι απάντησαν για τους βουλευτές και ταυτόχρονα αυτοί που έχουν μια καλή γνώμη, ας πούμε, για τον χι βουλευτή, πώς συμπεριφέρονται αντίστοιχα και απέναντι προς την αυτοδιοίκηση. Δηλαδή να κάνουμε κάποιους συσχετισμούς μεταξύ ψηφοφόρων, βουλευτών και δημοτικής αρχής.
1: Πείτε μας τουλάχιστον πόσο θα πάνε οι έδρες με βάση αυτά τα δημοσκοπικά
0: ευρήματα. Εδώ δεν ξέρουν οι ίδιοι εκλογολόγοι αυτό
1: το λέω γιατί, δηλαδή. Το λέω γιατί στις τετραεδρικές πάντα υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, έτσι λόγω του εκλογικού νόμου. Ένα σχόλιο μόνο να κάνω.
2: Βέβαια, ένα σχόλιο για να κλείσουμε.
1: Για την περιφέρεια. Το λέω γιατί όντως έχει ενδιαφέρον αυτό που περιέγραψε ο Παρασύμβασος Περάκης για την περιφέρεια και τις θετικές ή όχι αξιολογήσεις για τον κ. Αρναουτάκη. Θα πω ότι ο κ. Αρναουτάκης μέχρι τώρα, βέβαια δεν έχουμε και το αντίπαλο δέος, κάτι που να το συγκρίνουμε, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι ο κ. Αρναουτάκης σε σχέση με όλα τα άλλα πρόσωπα που θα μπορούσαν θεωρητικά να μπουν σε ένα κάδρο δημοσκοπικό και να μετρηθούν, τουλάχιστον στα Χανιά θα είχε καλύτερη αξιολόγηση. Το λέω γιατί όλο αυτό το διάστημα, το κομμάτι Δυτική Κρήτη το έχει δουλέψει πολύ και ξέρουμε ότι δεν θα υπάρξει επόμενος περιφερειάρχης αν δεν έχει αυτό το όλον, ενώ της αποδοχής δεν μιλάω τώρα για τεράστια ποσοστά, αλλά για ποσοστά τα οποία τον εκλέγουν άνετα. Αλλά και εκεί είναι νωρίς για να το συζητήσουμε. Ναι.
0: Αν και πάντα στα Χανιά, ας πούμε, είναι λίγο πιο κάτω η επίδοσή του, αλλά προφανώς και αυτό που μπορώ να το πω εγώ, γιατί εσύ ίσως όχι να κολλήσει, το ότι πάντα ο Εναλίδο Περιφερειάρχης έχει προβάδισμα όταν έχει καταγωγή από το Ηράκλειο, γιατί το Ηράκλειο είναι η μεγάλη περιοχή, η μεγαλύτερη περιοχή.
1: Προφανώς, όχι, ναι, δεν κολλείομαι καθόλου
2: αυτή την παρουσία,
1: αλλά ισχύει.
2: Ούτως ή άλλως, ισχύει.
1: Δεν το συζητάμε.
2: Λοιπόν, κύριε Περάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την συζήτηση, Κώστα και εσένα, και πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, την ενεργειακή διασύνδεση Ελλάδας Κύπρου, τα ελληνοτουρκικά αλλά και την οικονομία. Αναφέρθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Στο Αιγαίο έχει ένα ελαφρύ αεράκι, είπε χαρακτηριστικά για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αναφερόμενο στο καλώδιο, σημείωσε ότι θα προχωρήσει χωρίς εκπτώσεις στα κυριαρχικά δικαιώματα και εν ώψη του δύσκολου χειμώνα παρανήγγειλε μέτρα ώστε να μην μείνει, όπως είπε, κανείς αβοήθητος. Σε πολιτικό επίπεδο, άσκησε σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, μίλησε για τον χρόνο των εκλογών αλλά και για τα φαινόμενα αλαζονία στην κυβέρνηση.

0: Χαμηλούς τόνους επιχείρησε να κρατήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Sky, μιλώντας για τις σχέσεις της χώρας μας με την Τουρκία, αλλά και τις σχέσεις του με τον Τούρκο Πρόεδρο.
1: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε, αλλά...
2: Έναν ελαφρύ κυματισμό, ας πούμε.
1: Έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά ούτε αυτό είναι ασυνήθιστο, ξέρετε. Όπως και ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια, το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές...
2: Συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο, έχετε κατά νου?
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι είμαι ο πρωθυπουργός που έχει συναντηθεί τις περισσότερες φορές με τον Τούρκο Πρόεδρο και πάντα θα επιδιώκω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε όμως και στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, τονίζοντας πως το έργο θα προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας.
2: Και αν θα με διαμεσολαβήσει ο κ. Ρούμπιο,
1: δεν θέλω να επισέλθω σε καμία επιχειρησιακή λεπτομέρεια για το ζήτημα αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ λεπτό. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
0: Η χώρα μας είναι έτοιμη και έχει τη δύναμη να αντιδράσει σε κάθε τουρκική πρόκληση, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας δεν εδράζεται στο διεθνές δίκαιο.
1: Και όταν η Σεύρον, για παράδειγμα, πηγαίνει νοτίως της Κρήτης και συνομιλεί με την ελληνική κυβέρνηση, αυτό είναι μια άμεση, ούτε καν έμεση αναγνώριση ότι η Ελλάδα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα νοτίως της Κρήτης.
2: Είμαστε έτοιμοι για το, αν γίνει ο νόμος, τον περιμένουμε για τις γαλάζιες πατρίδες αναφορικός με αυτόν που θέλει να περάσει το τουρκικό κοινοβούλιο.
1: Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Αφήστε να τον δούμε πρώτα. Η γαλάζια πατρίδα είναι ένα δόγμα το οποίο είναι και ανιστόρητο, αλλά δεν εδράζεται ούτε κατελάχιστον στο διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε τουρκική πρωτοβουλία.
0: Ο Πρωθυπουργός ήταν κατηγορηματικός στο θέμα της πρόωρης προσφυγής στις Κάλπες, επισημένοντας πως έχει δώσει ξεκάθαρες εντολές και πρόγραμμα για το επόμενο εξάμηνο στους υπουργούς του.
1: Και θα ήταν τελείως λάθος, ξέρετε, αυτή τη στιγμή η χώρα να εκπέμψει ένα μήνυμα δυναμίας. Γίνονται εκλογές και τις κερδίζουμε. Μα θα μπορώ να δώσω περισσότερα μετά? Δηλαδή, τι είναι εκλογές? Κάποιος μηχανισμός που γεμίζει αυτόματα το κρατικό θησαυροφυλάκιο? Τι θα άλλαζε? Εγώ θέλω να τελειώσω το έργο μας. Και αυτό το οποίο δεν θα δεχόμουν ποτέ είναι να κατέβουν τελείως τα μολύβια και να μπούμε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που η κυβέρνηση θα σταματήσει να κυβερνά. Και έχω ξεκαθαρίσει και στους υπουργούς, του ζήτησα μάλιστα πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τους επόμενους 6 μήνες.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όμως υποστήριξε πως η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κερδίσει την αυτοδυναμία στις εκλογές. Παραδέχτηκε παράλληλα ότι ένα ποσοστό της τάξης του 25% θα άνοιγε τη συζήτηση για αλλαγή αρχηγού.
2: Την Κυριακή των εκλογών πάρει 25% η Νέα Δημοκρατία, θα σηκωθούν, λέει, μέλη κοινοβουλευτικής ομάδας να πούνε φύγε πρόεδρε.
1: Κοιτάξτε, ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Αλλά αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο το τι θα κάνω εγώ και ποιο είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον, είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος.
0: Με τον πληθωρισμό να κάνει άλμα στο 5% το Σεπτέμβριο, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε μια γενναία παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ θα αυξηθεί και το σχετικό επίδομα που θα δοθεί στα νοικοκυριά.
1: Η προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Μετά είναι το ντίζελ, μετά είναι η βενζίνη. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης.
2: Και αν χρειαστεί και άλλη στη διάρκεια του χειμώνα.
1: Να δούμε λίγο πώς θα πάνε τα πράγματα. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων. Αν πιστεύετε ότι θα βάλω μια ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών, ανοίξαμε και σας περιμένουμε, κάντε λάθος. Τη μέσο σούπερ μάρκετ καταφέραμε και τις κρατήσαμε για κάποιο διάστημα. Φοβάμαι ότι θα έχουμε κάποιες ανατιμήσεις και θα ζητήσουμε, κύριε Πρωτοσάλτε, από όλους να βάλουν πλάτη. Και αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, διότι όλοι πρέπει να στηρίξουν αυτή τη στιγμή μια εθνική προσπάθεια να βοηθήσουμε ειδικά τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
3: Ο Κώστας Μπογδανίδης παραμένει στο στούντιο μαζί μου να σχολιάσουμε μετά της πολιτικής επικαιρότητας. Κώστα, πώς τον άκουσες τον Πρωθυπουργό το πρωί?
4: Επειδή τον άκουσα, νομίζω το 90-95% της συνέντευξης, γιατί έπρεπε να έρθω και εγώ προς το ραδιόφωνο, αλλά Ξεκινώ από την τελευταία του φράση που είπε ότι εάν αν τυχόν πάρει 25%, καλά θα κάνουν να βάλουν θέμα. Προφανώς ο ίδιος δεν πιστεύει αυτά τα νούμερα. Θέλει, πιστεύει και θέλει κάτι παραπάνω. Είπε πάρα πολλά. Θα έλεγα ήταν χαμηλών τόνων γενικά, όπως το συνηθίζει τώρα τελευταία, για πολλούς λόγους. Είπε καταρχήν πολλά πράγματα για τα εξωτερικά, για τη σχέση με την Τουρκία. Είπε αυτό το θα φυσάει ένα αεράκι, ας πούμε. Δεν έχουμε προφανώς ήρεμα νερά, αλλά είπε ότι εμείς φτιάχνουμε, διαμορφώνουμε το κλίμα και άφησε να φανεί ότι σε σχέση με το καλώδιο, οι πρωτοβουλίες πρέπει να είναι δικές μας. Εμείς θα αποφασίσουμε το πότε και πώς και δεν θα μας το επιβάλλει κανένας. Και πολλά άλλα σε σχέση με το πώς ο ίδιος έχει σκοπό εξαντλήσει τετραετία, αλλά να ζητήσει και μια θητεία για να ολοκληρώσει, όπως είπε, το έργο του. Αυτός είναι ο σκοπός του. Μάλιστα ήταν πάρα πολύ έτσι κάθετος στο ότι, βέβαια, καταλαβαίνουμε ότι είναι λίγο πιασόλικο να συζητάμε για πρόεδρες εκλογές όταν είμαστε στον Οκτώβριο και πάμε προς τον Νοέμβριο, έτσι. Ακόμα και το Μάρτιο πρόεδρες εκλογές δεν είναι, δεν το συζητάμε. Είπε ότι έχει δώσει σαφείς εντολές στους υπουργούς να προχωρήσουν. Καταλαβαίνουμε τη δυσκολία που έχει να απαντήσει στο κομμάτι δύσκολος χειμώνας, πληθωρισμός. Είπε θα τα δώσουμε για το πετρέλαιο, αλλά ξέρει και ο ίδιος ότι τα δύσκολα είναι πολύ μπροστά.
3: Ο πληθωρισμός του Σεπτεμβρίου φαντάζομαι το είδε σήμερα, 5%.
4: Το είδα. Το είδαν και στο βίντεο και νομίζω ότι και ο ίδιος καταλαβαίνει ότι δεν είναι πολύ πιστικό αυτό που λέει ότι κάτι θα κάνουμε. Δεν πείθει ούτε τον εαυτό του, γιατί βλέπει ότι τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο σε σχέση με την ακρίβεια, τις ανατιμήσεις και τον πληθωρισμό, ο οποίος συμπαρασύρει και άλλα πράγματα. Έτσι. Προσπαθεί να αυξήσει και τα επιτόκια η Κεντρική Τράπεζα για να μπορέσει να δαμάσει αυτό το τέρας του πληθωρισμού, το οποίο έχει άλλες συνέπειες, ας πούμε, για παράδειγμα, στις δανειοδοτήσεις, έτσι, αυτοί που είχαν πάρει δάνεια και για το οποίο δεν έχει πει τίποτα ο κ. Μητσοτάκης. Δηλαδή, θυμίζω ότι στις προηγούμενες εκλογές είχε γίνει μια συμφωνία κυρίων με τις τράπεζες να κρατήσουν τα επιτόκια σταθερά για αυτούς που ήταν συνεπείς. Που είναι και οι περισσότεροι στην πραγματικότητα. Τώρα δεν έχει γίνει καμία συζήτηση.
3: Προς το παρόν δεν έχει γίνει καμία συζήτηση.
4: Δεν ακούμε κάτι τέτοιο.
3: Πάντως, σε διακόπτω, γιατί και ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε σήμερα στα της εξωτερικής πολιτικής. Το λέω γιατί επισκέπτεται από σήμερα ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Καστελόριζο.
4: Μια πολύ συμβολική, νομίζω, κίνηση και επίσκεψη. Είχε προγραμματιστεί, θυμίζω, κάποιες μέρες πριν. Δεν έγινε και πάει τώρα. Το Καστελόριζο για μας, ξέρεις, ενώ Κείτε Μακράν που ακούγαμε κάποτε, είναι ένα μέρος, ένα σύμβολο το οποίο το έχουμε χρησιμοποιήσει και ποικιλοτρόπως, ειδικά η πολιτική μας. Είναι για μας ένα σημείο το οποίο είναι αναφορά σαν τις Θερμοπύλες πια. Και έχει σημασία το ότι πήγε και ο Πρωθυπουργός, πάει και ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Ο κύριος Ανδρουλάκης νομίζω ότι πρέπει να του πιστώσουμε στα απολύτως θετικά ότι ασκεί μια πολιτική η οποία έχει την κριτική, όπως πρέπει να είναι, αλλά είναι και πολύ δημιουργικός, είναι πάρα πολύ μετρημένος σε αυτά που λέει, δεν λαϊκίζει και το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι επιστρέφει πολύ δυναμικά στη λογική της εναλλακτικής λύσης ή της δυναμικής, αν θες, παράταξης, που έτσι κι αλλιώς έχει ένα κυβερνητικό χαρακτήρα, έχει ένα DNA κυβερνητικό. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, αρκεί να αποτυπωθεί αυτό και το επόμενο διάστημα στις μετρήσεις, έτσι.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, και πάλι. Περισσότεροι από 200 μετανάστες έφτασαν, κυρίες και κύριοι, μέσα σε λίγες ώρες στην Κρήτη σε 4 διαδοχικά περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία φορά το γεγονός ότι οι διακινητές επιλέγουν τον θαλάσσιο διάδρομο από τη Λιβύη προς την Κρήτη για το ταξίδι προς την Ευρώπη. Την ίδια ώρα, ασφικτική είναι και η πίεση όσον αφορά την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών, καθώς το παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου είναι καθημερινά γεμάτο, εκτός ότι είναι απολύτως ακατάλληλος χώρος για την έστω αξιοπρεπή φιλοξενία αυτών των ανθρώπων.
5: 4 διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου, με το λιμενικό σώμα να περισυλλέγει τουλάχιστον 205 άτομα που επέβαιναν σε λέμβους. Οι επιχειρήσεις έγιναν υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, με τη συμμετοχή περιπολικών σκαφών του λιμενικού και τη συνδρομή μη επανδρομένων εναέριων μέσων της Frontex. Το πρωί της Παρασκευής εντοπίστηκαν 2 λέμβοι σε απόσταση περίπου 24 ναυτικών μιλίων νότια της Γάβδου, στις οποίες επέβαιναν συνολικά 102 μετανάστες. Στην πρώτη Λέμβο βρίσκονταν 42 άτομα. Ο εντοπισμός της έγινε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex και στη συνέχεια περιπολικό σκάφος του λιμενικού. Προχώρησε στην περισυλλογή των επιβενώντων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων. Λίγο αργότερα στην ίδια θαλάσσια περιοχή εντοπίστηκαν.

0: και δεύτερη Λέμβος με 60 μετανάστες.
1: Έχουμε χαμηλές ροές συγκριτικά με τις άλλες χρονιές και η Ευρώπη ιστορικά. Έχουμε έναν διάδρομο ανησυχητικό που είναι ο διάδρομος Λιβύης Κρήτης, αλλά ελεγχόμενος, όμως εκεί πέρα οπωσδήποτε θα δουλέψουμε ακόμα περισσότερο για να μπορέσουμε να έχουμε πιο ελεγχόμενη κατάσταση. Στο Ηράκλειο έχει χωροθετηθεί η δομή στους αθανάτους. Υπήρχαν κάποια θέματα πολιοδομικά ως προς τις εργασίες, τα οποία ολοκληρώνονται, οπότε και αυτή η δομή σύντομα θα είναι έτοιμη. Αλλά αυτή τη στιγμή εξυπηρετείται και το Ηράκλειο με μια μικρότερη που δεν κάνει. Πρέπει να γίνει η συγκεκριμένη, αλλά και η Αγιά λειτουργεί κανονικά. Μάλιστα. Και παράλληλα δουλεύουμε με τις 4 άλλες χώρες, την Ολλανδία, τη Δανία, την Αυστρία και τη Γερμανία, τη δημιουργία κέντρου επιστροφής στην Αφρική. Μέχρι το τέλος του χρόνου, όπως είχα πει και στην εκπομπή σας, ήταν από τις πρώτες τότε αναφορές που είχαμε κάνει, δηλαδή υπολογίζουμε μετά τα Χριστούγεννα να είμαστε σε θέση να υπογράψουμε την πρώτη συμφωνία με χώρα της Αφρικής, όπου θα μπορούμε να στέλνουμε εκεί πέρα μετανάστες που απορρίπτεται το άσυλό τους. Άρα μέσα στο 2027 η δημιουργία κέντρων επιστροφής θα είναι πραγματικότητα.
0: Είχαν προηγηθεί κατά τις πρώτες πρωινές ώρες δύο ακόμη επιχειρήσεις σε διαφορετικά σημεία νότια της Κρήτης. Η πρώτη εκτυλίχθηκε 50 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, όπου εντοπίστηκε Λέμβος με 54 μετανάστες. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Η δεύτερη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε 24 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας, όταν εντοπίστηκε μία ακόμη Λέμβος, στην οποία επέβαιναν 49 άτομα.
2: Είχαμε 38 περιστατικά το Σεπτέμβριο του 2025 και 1891 άτομα να φτάνουν στην Κρήτη. Ο Σεπτέμβριος τώρα του 2026 έχουμε 2.518 άτομα να φτάνουν στην Κρήτη και 54 περιστατικά. Βλέπουμε περίπου να έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή στην Κρήτη περισσότερα, 620 άτομα περισσότερα σε σχέση με τον προηγούμενο Σεπτέμβριο του 2025. Mm-hmm. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυξάνονται οι ροές όλο και περισσότερο.
3: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι μαζί μου να συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Να ξανασυζητήσουμε για την ακρίβεια, Σωτήρη, όσο οι μεταναστευτικές ροές όχι απλά δεν μειώνονται, αλλά ολοένα και αυξάνονται, έχω την αίσθηση.
4: Ναι, είναι μια κατάσταση η οποία έχει εδραιωθεί τα τελευταία 4 χρόνια και μάλιστα κάθε χρόνο οι μεταναστευτικές αφήξεις στη νότια ακτογραμμή της Κρήτης είναι περισσότερες. Και θα είναι μια κατάσταση η οποία θα παραμείνει έτσι όσο δεν εντοπίζεται μία λύση στις ακτές του Τομπρούκ, στη Λιβύη, διότι εκεί είναι το πρόβλημα. Εάν δεν υπάρξει μία πολιτική λύση, αυτός ο νέος μεταναστευτικός ευρωπαϊκός διάδρομος που συνδέει τη Λιβύη με τα νότια παράλια της Κρήτης θα είναι μία διέξοδο για τους διακινητές και κάθε μέρα θα συζητάμε για 50, για 30, για 100, για 150 ανθρώπους και θα συγκρίνουμε τάσεις σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Θέλω να σταθώ στην κρίσιμη εκδίκαση την επόμενη εβδομάδα των ασφαλιστικών μέτρων, της προσφυγής που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένους Ηρακλείου για το χώρο του παλιού ψυγείου, ο οποίος δέχεται ασφυκτικές πιέσεις. Και έχουμε δει και εικόνες που νομίζω δεν τιμούν κανέναν, με ανθρώπους έξω στο τσιμέντο με θερμενόμενες κουβέρτες, παρά τις προσπάθειες που γίνονται για άμεσες αναχωρήσεις. Είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός των αφήξεων που δοκιμάζει τις αντοχές αυτού του χώρου, που έτσι κι αλλιώς είναι ακατάλληλος. Για τις 15 του Οκτώβρη, μετά από δύο αναβολές, τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο που προηγήθηκαν, 15 του Οκτώβρη η νέα προσφυγή, όλοι ζητάει να πάρει πίσω τον χώρο του παλιού ψυγείου προκειμένου να τον αξιοποιήσει. Ξέρεις, είναι λεπτές οι ισορροπίες μερικών εβδομάδων ουσιαστικά, μέχρι να ολοκληρωθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες που απομένουν για τις αποθήκες Σκουλούδη και να γίνει εκεί η δομή.
3: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη, πολύ. Για τα ακραία υψή βροχή στην Βλάβη, στο Θυρόφραγμα, την πορεία αποστράγγισης του οροπεδίου και τις προοπτικές υδροδότησης, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης. Ο Θοδωρής Νίνος, αναφερόμενος στις καταγγελίες κατοίκων και παραγωγών ότι η λειτουργία του μηχανισμού αποστράγγισης ενδέχεται να επηρέασε την έκθεση των ζημιών, παραδέχθηκε ότι υπήρξε αστοχία, καθώς δεν άνοιξε το θυρόφραγμα. Εκτίμησε ωστόσο ότι ακόμα και αν δεν υπήρχε η βλάβη, η έκταση του πλημμυρικού φαινομένου

0: δεν θα είχε διαφοροποιηθεί ουσιαστικά.
1: Για τα ακραία υψηβροχή στη βλάβη, στο θυρόφραγμα, την πορεία αποστράγγισης του οροπεδίου και τις προοπτικές υδροδότησης μίλησε στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα και στον Σωτήρη Μεταξά ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, Θοδωρής Νίνος.
2: Υπήρξε αστοχία, δεν άνοιξε το θυρόφραγμα, υπήρξε μια συνεννόηση την Πέμπτη το απόγευμα με τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λαστίου και αποφασίσαμε να ανοίξει το θυρόφραγμα με τα δεδομένα που είχαμε τη στιγμή εκείνη. Μετέβει το αρμόδιο και εξειδικευμένο προσωπικό να ανυψώσει το θυρόφραγμα και διαπίστωσε ότι είχε υποστεί βλάβη. Το μεν προσωπικό ενημέρωσε τη διοίκηση και τον υπεύθυνο διαχείρισης των έργων από Σελέμη ότι υπήρξε κάποια προσπάθεια προγενέστερη, άρα προκλήθηκε κάποια βλάβη.
1: Ο ίδιος εξήγησε τι συνέβη με το θυρόφραγμα στο οροπέδιο Λασιθίου. Εκτίμησε ότι η υποχώρηση των υδάτων θα χρειαστεί τουλάχιστον 5 με 6 ημέρες και προειδοποίησε για ολική καταστροφή της αγροτικής παραγωγής.
2: Δύο που μετέβησαν για να το ανυψώσουν ήταν ο ένας εκ των δύο που το συντήρησε και υπογράφηκε τη συντήρηση. Οπότε εκεί είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε. Πώς ένα τμήμα της υποδομής το οποίο ήταν συντηρημένο πριν ένα μήνα δεν λειτουργήσε και υπήρχε αστοχία σε συγκεκριμένο σημείο.
1: Μάλιστα υπογράμμισε ότι το ύψος των βροχοπτώσεων που καταγράφηκαν στην περιοχή ήταν πρωτοφανές για την τελευταία 25ετία, επισημένοντας παράλληλα ότι παρά την αστοχία στο θυρόφραγμα, η έκταση του πλημμυρικού φαινομένου δεν θα είχε διαφοροποιηθεί ουσιαστικά.
2: Στους ορεινούς όγκους του οροπεδίου και ιδιαίτερα στο οροπέδιο ήταν τόσο ψηλά, υπερέβησαν σε κάποιες περιοχές και τα 850-900 χιλιοστά βροχής. Στο Τζερνιάδο, το οποίο νομίζω ότι είναι και ανοιχτό, μπορεί να το δει οποιοδήποτε, τα ύψη βροχής που καταγράφησαν υπερέβησαν τα 560-570 χιλιοστά. Ως εκ τούτου, μέσα σε ένα τετραήμερο που κράτησε αυτή η κακοκαιρία, ο όγκος του νερού που έπεσε στην ευρύτερη περιοχή ανέρχεται σε περισσότερα από 60 με 70 εκατομμύρια κυβικά νερού.
1: Απαντώντας το ερώτημα εάν το άνοιγμα του θυροφράγματος θα μπορούσε να περιορίσει τη ζημιά στον κάμπο, ο πρόεδρος του ΑΚ τόνισε ότι δεν θα άλλαζε πρακτικά τίποτα.
2: Θα είχαμε ακριβώς την ίδια εικόνα. Ακριβώς την ίδια εικόνα που έχουμε και σήμερα. Η μόνη μεταβολή την οποία θα μπορέσουμε να πετύχουμε είναι όταν υποχωρήσει η στάθμη του νερού, που ακόμα υπερχιλίζει από το θυρόφραγμα, για να καταλάβει ο κόσμος τη λειτουργία αυτού του θυρόφραγματος. Όταν το ανυψώνουμε, αποχετεύει νωρίτερα από την υπερχείλησή του νερό προς το χώνος, το οποίο είναι περίπου 1 εκατομμύριο κυβικά την ημέρα. Αυτή είναι η εισφορά στην αποχέτευση των ομβρίων υδάτων του οροπεδίου της καταβόθρας του χώνους. Όταν μένει κλειστό, ανεβαίνει το νερό σε ένα υψόμετρο 810,60 εκατοστά απόλυτο υψόμετρο και μετά υπερχυλίζει από το θυρόφραγμα και πηγαίνει πάλι προς το χώνο.
0: Επιστρέφω στον Σωτήρη Μεταξά. Σωτήρη, είχες την ευκαιρία να συζητήσεις με τον κύριο Νίνο στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα και βεβαίως απάντησε και στο θέμα που αφορά στο θυρόφραγμα.
3: Ναι, γιατί έχει γίνει πολύ ακριβώς μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες ημέρες στη σκιά των ανυπολόγιστων καταστροφών στο οροπέδιο. Πάμε να δούμε τα ερωτήματα και τα δεδομένα και στη συνέχεια τα ζητούμενα. Δεδομένο πρώτο, το θυρόφραγμα δεν άνοιξε. Mm-hmm. Δεν λειτουργήσε. Το γιατί δεν άνοιξε είναι ένα ερώτημα το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να απαντηθεί και θα εξηγήσω στη συνέχεια γιατί. Δεδομένο δεύτερο, ακόμη και αν είχε λειτουργήσει από το πρώτο δευτερόλεπτο το θυρόφραγμα, Το θυρόφραγμα επί της ουσίας είναι μία πύλη η οποία εκτονώνει τα πλημμυρικά νερά από το οροπέδιο Λασιθίου και τα ρίχνει, τα αποχετεύει αυτά τα νερά μέσα στον ταμιευτήρα του φράγματος από Σελέμη. Ακόμη και αν είχε λειτουργήσει λοιπόν από το πρώτο δευτερόλεπτο, το μόνο που θα είχε καταφέρει σε σχέση με τις καταστροφές θα ήταν να τις καθυστερήσει περίπου 3 με 4 ώρες.
0: Μάλιστα.
3: Και αυτό διότι η παροχέτευση μέσω του θυροφράγματος

0: δεν μπορεί να ξεπεράσει κατασκευαστικά το 1 εκατομμύριο κυβικά σε 24 ώρες. Mm-hmm. Νομίζω ότι γνωρίζοντας τα δεκάδες εκατομμύρια που έπεσαν στο οροπέδιο, καταλαβαίνεις ότι δεν θα μπορούσε έτσι και αλλιώς.
1: Δεν θα είχε κάνει ουσιαστική διαφορά, Σωτήρη, έτσι.
0: Ναι, σε καμία περίπτωση και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το επιβεβαιώνει αυτό και ο Δήμος Οροπεδίου. Λέει λοιπόν ο ΟΑΚ ότι πριν από ένα μήνα είχε γίνει η συντήρηση, είχε λειτουργήσει το θυρόφραγμα. Πρέπει να δούμε γιατί δεν λειτουργήσε. Mm-hmm. Υπήρξε κάποια αστοχία, κάποια βλάβη. Κάποιος προσπάθησε από τους κατοίκους στην αγωνία του να προσπαθήσει χειροκίνητα να το ανοίξει και δημιούργησε τη βλάβη. Αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί τώρα, διότι το θυρόφραγμα είναι καλυμμένο ακόμη με νερό. Μάλιστα. Το νερό σήμερα είναι πάνω από την στάθμη του θυροφράγματος. Θα πρέπει λοιπόν να πέσει η στάθμη, να ανοίξει και σε δεύτερο χρόνο να διαπιστωθεί. Μάλιστα. Τι δεν πήγε καλά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη, και πάλι. Από καθαρή τύχη, κυρίες και κύριοι, δεν υπήρξαν θύματα από την κατάρρευση τμήματος κτηρίου στην περιοχή του Ατσαλένιου στο Ηράκλειο. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 2 σήμερα τα ξημερώματα, όταν κατά από συνθήκες που παραμένουν άγνωστες αποκολλήθηκαν και κατάρρευσαν τμήματα της ταράτσας και των μπαλκόνων του δεύτερου ορόφου της πολυκατοικίας. Και όλα αυτά, όπως βλέπετε και στα σχετικά πλάνα, σε μια πυκνοκατοικημένη γειτονιά περιαστικά του Ηρακλείου. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου εντάχθηκε το γυμνάσιο Βιάννου Ιωάννης Κονδυλάκης μετά από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Θόδωρου Λιβάνιου. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την κατασκευή νέων γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ, την αναβάθμιση των χώρων υγιεινής, τη βελτίωση της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού και συντήρησης των σχολικών εγκαταστάσεων.
2: Σημαντική αναβάθμιση για το γυμνάσιο Βιάννου Ιωάννης Κονδυλάκης, το οποίο εντάχθηκε στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την κατασκευή νέων γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ, την αναβάθμιση των χώρων υγιεινής, την βελτίωση της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού και συντήρησης των σχολικών εγκαταστάσεων.
3: Είχαμε μια θετική εξέλιξη, όπου το γυμνάσιο Βιάννου Ιωάννης Κονδυλάκης εντάχθηκε σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών του κ. Λιβάνιου στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Μια σημαντική εξέλιξη για το γυμνάσιο μας, αφού θα γίνουν πολλές παρεμβάσεις που αφορούν τον άβιο χώρο, με δημιουργία νέου γηπέδου μπάσκετ, γηπέδου βόλεϊ, θα αναβαθμιστούν τα βεσέ του σχολείου, θα γίνουν παρεμβάσεις για τα αμαία και κάποιες άλλες παρεμβάσεις, όπως ελαιοχρωματισμοί της περίφραξης και διάφορα άλλα έτσι βοηθητικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στον χώρο του γυμνασίου.
2: Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Βιάννου, Παύλο Μπαριτάκη, πρόκειται για μια θετική εξέλιξη που θα αναβαθμίσει τις υποδομές του σχολείου για να υποδεχθεί τους μαθητές το Σεπτέμβριο του 2027.
3: Τις παρεμβάσεις θα του τρέξουν οι κτηριακές υποδομές. Πιστεύω όμως θα είναι ένα κόστος των 250 με 300.000 ευρώ. Το κόστος όλων αυτών των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων που θα γίνουν στο σχολείο. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί από τις κτηριακές υποδομές που τρέχουν το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου και τον Σεπτέμβριο του 2027 οι μαθητές μας θα μπορούν να αντικρίσουν ένα αναβαθμισμένο στον εξωτερικό χώρο σχολείο. Εμείς το είχαμε διεκδικήσει, είχαμε τρέξει αρκετά για να καταφέρουμε να μπει δηλαδή στο πρόγραμμα το γυμνάσιο Γιάννου Ιωάννης Κονδυλάκης και για μας είναι μια ικανοποίηση που πριν από 2 μέρες μας ήρθε η σχετική απόφαση.
2: Ο κύριος Μπαριτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ένταξη του γυμνασίου στο πρόγραμμα, αποτέλεσμα των προσπαθειών και των διεκδικήσεων της Δημοτικής Αρχής, επισημένοντας παράλληλα την ανάγκη να ακολουθήσουν και άλλες σχολικές μονάδες της περιοχής, καθώς οι διαθέσιμοι δημοτικοί πόροι δεν επαρκούν για την κάλυψη όλων των αναγκών των παλαιών σχολικών υποδομών.
3: Είναι σημαντική, διότι τα σχολεία μας είναι παλιά. Και οι υποδομές δυστυχώς έχουν αρκετά προβλήματα. Και θα ήταν ακόμα θετικότερο αν μπορέσουμε να βάλουμε και άλλα σχολεία στη συνέχεια που έχουν ανάγκη από το να αναβαθμίσουμε τον περιβάλλον χώρο που ουσιαστικά δραστηριοποιούνται καθημερινά οι μαθητές και ειδικότερα στα διαλύματα. Άρα θα δούμε και την

0: του προγράμματος, έτσι ώστε σιγά σιγά να μπουν και άλλες σχολικές μονάδες. Κάνουμε και εμείς παρεμβάσεις με χρήματα τα οποία δυστυχώς δεν επαρκούν για να μπορέσουμε με δικά μας έσοδα να κάνουμε αυτές τις παρεμβάσεις που θέλουν τα σχολεία. Μια εξέλιξη σημαντική. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί από τις κτηριακές υποδομές που τρέχουν το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου και τον Σεπτέμβριο του 2027 οι μαθητές μας θα μπορούν να αντικρίσουν ένα αναβαθμισμένο στον εξωτερικό χώρο σχολείο.
1: Χρηματοδότηση ύψους 350.000 ευρώ για τη δημιουργία 5 κοινωνικών κατοικιών εξασφάλισε από το Υπουργείο Εσωτερικών ο Δήμαρχος Σαμαρίου Παντελής Μουρτζανός έπειτα από σχετικές επαφές που είχε με τον Υπουργό, τον κύριο Θοδωρο Λιβάνιο. Πάμε να συνδεθούμε με τον καλό συνάδελφο από τα Ρεθεμιώτικα Νέα, τον Γιάννη Κωστάκογλου, που έχει και τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλησπέρα.
2: Σώτια, καλησπέρα. Μία πολύ σημαντική χρηματοδότηση εξασφάλισε ο Δήμος Σαμαρίου για ένα πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο αναμένεται να τρέξει από το τέλος του 2027 και φυσικά να δώσει μακροπρόθεσμα οικονομικά κίνητρα σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς για παραμονή, στέγαση και εργασία στην περιοχή. Την είδηση έφεραν στο φως της δημοσιότητας πρώτα τα Ρεθεμιώτικα Νέα και το rethnea.gr και λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκε το σχετικό ρεπορτάζ από την επίσημη ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Σαμαρίου. Όπως πολύ σωστά είπες, η χρηματοδότηση είναι ύψους 350.000 ευρώ και αφορούν 5 κοινωνικές κατοικίες και συγκεκριμένα την ανακοίνωση, την ανακαίνιση, με συγχωρείτε, 5 κοινωνικών κατοικιών, οι οποίες θα προοριστούν για διάθεση σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς. Mm-hmm. Προφανώς πρόκειται για μια πολύ σημαντική χρηματοδότηση. Yeah. Αφορά κατοικίες οι οποίες έχουν συνολικό έμβαδο 75 τετραγωνικά μέτρα η κάθε μία και βρίσκονται στο κτήμα Πάνακρον στη Σχολεία Σωμάτων στο Δήμο Σαμαρίου.
1: Σε κάθε περίπτωση πρωτοπορούν οι Δήμοι του νόμου Ρεθύμνης, Γιάννη. Το λέω γιατί είχαμε και το άλλο καλό επίσης παράδειγμα στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και τώρα να και στο Δήμο Σαμαρίου συμβαίνει το ίδιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα ακόμα βήμα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προς την ολοκλήρωση του συστήματος που θα παρακολουθεί και θα καταγράφει τις εμπορικές συναλλαγές και τις μισθώσεις ακινήτων σε όλη τη χώρα θα είναι η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων που δημιουργεί το Οικονομικό Επιτελείο. Πρόκειται για μια ηλεκτρονική βάση όπου θα συγκεντρώνονται δεδομένα για αγοραπολισίες, μισθώσεις και αξίες των ακινήτων και στόχος είναι η αυτοματοποιημένη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών.
3: Τέλος εποχής για τις αντικειμενικές αξίες όπως τις γνωρίζαμε, καθώς έρχεται ένα νέο ψηφιακό σύστημα που θα παρακολουθεί την κτηματαγορά και θα ανοίγει το δρόμο για αυτόματες αλλαγές στις τιμές ζώνης. Και όλα αυτά με την δημιουργία της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων, μιας μεγάλης βάσης δεδομένων που θα συγκεντρώνει πραγματικές τιμές πωλήσεων και μισθώσεων από συμβόλαια, τράπεζες και μεσίτες.
4: Η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων θα είναι μια νέα πλατφόρμα όπου με αυτόν τον τρόπο, με τη συγκεκριμένη τράπεζα, θα καθορίζονται οι αξίες των ακινήτων, οι οποίες μέχρι και σήμερα αυτό που ίσχυε ήταν ότι υπήρχε το σύστημα των αντικειμενικών αξιών, όπου το συγκεκριμένο σύστημα καθόριζε διάφορους φόρους όπως είναι και ο ένφια και εξαρτάται η τιμή που θα καθοριστεί με βάση πάρα πολλούς συντελεστές όπως είναι ο συντελεστής εμπορικότητας, ο συντελεστής θέσης, εάν ένα ακίνητο έχει κτίσμα ή όχι, ο συντελεστής αν έχει όροφο το διαμέρισμα όπου βρίσκεται το συγκεκριμένο ακίνητο ή παραδείγματος χάρη αν επίσης έχει να κάνει με το αν έχει πρόσωπο σε δρόμο. Όλα αυτά λοιπόν τα κριτήρια καθορίζουν και την αντικειμενική αξία.
3: Το ψηφιακό αυτό σύστημα έχει στόχο οι αντικειμενικές αξίες να πλησιάσουν τις πραγματικές τιμές της αγοράς χωρίς τις χρονοβόρες διαδικασίες που ισχύουν σήμερα. Ωστόσο, δεν έρχονται άμεσες αυξήσεις στον έμφυα ή στους φόρους μεταβίβασης.
4: Συγκεκριμένη πράξη που θα γίνει και θα υλοποιηθεί δηλαδή με την Τράπεζα Αξιών Ακινήτων θα έχουν πρόσβαση και οι δημόσιες υπηρεσίες ώστε να καθορίζουν και να βλέπουν άμεσα την αξία ενός ακινήτου η οποία από ό,τι έχει εξαγγελθεί θα πλησιάζει σαν αξία στην εμπορική αξία. Μένει όμως αυτό να το δούμε της πράγμαση και πώς θα καθοριστεί αυτό και το βασικό κριτήριο αυτό που λέμε εμείς είναι ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλιστεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων των ιδιοκτών ακινήτων και να μην υπάρχει καθορισμός με συγκεκριμένα κριτήρια.
3: Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, το αυτοματοποιημένο σύστημα αναμένεται να ενεργοποιηθεί στα τέλη του 2027.

0: Έτσι, ο ειδικός αλγόριθμος θα αξιοποιεί τα δεδομένα της αγοράς, ώστε οι τιμές ζώνης να αναπροσαρμόζονται ταχύτερα και με λιγότερη γραφειοκρατία.
1: Η συγκεκριμένη δεξαμενή πληροφοριών θα τροφοδοτείται και από ό,τι έχει εξαγγελθεί μέσω του συστήματος ΜΙΔΑ, δηλαδή μέσω του συστήματος μητρώου διαχείρισης ακινήτων, όπου θα γίνει η συσχέτιση όλων των στοιχείων από δημόσιες υπηρεσίες, όπως είναι το κτηματολόγιο, η πολεοδομία, υπηρεσίες ίδρευσης και άδρευσης, αλλά και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, όπου με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να συσχετιστούν όλα τα στοιχεία, ούτως ώστε να αντλούνται από εκεί στοιχεία και να γίνει σύγκριση αυτών, για να μπορεί να καθοριστεί η συγκεκριμένη τράπεζα να καθορίσει τις αξίες με κριτήρια που θα είναι πιο κοντά στις εμπορικές αξίες.
2: Αποφασισμένοι να προχωρήσουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο λιμάνι του Ηρακλείου, είναι οι αλλοίς του νομού, έχοντας μάλιστα τη στήριξη του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Υπενθυμίζεται ότι ενώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου, η μεγάλη πλειοψηφία των επαγγελματιών αλλιέων μένουν εκτός της ευνοϊκής αυτής ρύθμισης, καθώς δεν συμπεριλαμβάνει τα μικρά σκάφη που χρησιμοποιούν πετρελαίο κίνησης.
0: Αποφασισμένοι να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους στην επιβίωση, εμφανίζονται οι επαγγελματίες αλλοίς του Ηρακλείου που δίνουν δυναμικό ραντεβού την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο λιμάνι της πόλης. Με το κόστος των καυσίμων να αποτελεί καθημερινό βραχνά, οι αλλοίς αντιδρούν στην κυβερνητική εξαγγελία για διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου, καταγγέλλοντας ότι το μέτρο αφήνει εκτός τα μικρά παράκτια σκάφη.
3: Την Κυριακή σταματάνε τα σκάφη πλέον, δεν θα ξαναβγούνε για αλληλεία, διότι ούτε σου άλλος τα σκάφη είναι τα περισσότερα δεμένα λόγω του κόστους ακρίβειας του πετρελαίου, αλλά θα σταματήσουν όλα την Κυριακή.
0: Οι αλλοίς ξεκαθαρίζουν πως δεν πρόκειται να κάνουν πίσω, διεκδικώντας λύσεις που θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν να βγαίνουν στην θάλασσα και να ζουν από την δουλειά τους.
3: Τα αιτήματά μας είναι το πρώτον ο λαγοκέφαλος, το δεύτερον τα θηλαστικά, το τρίτο τη νέα ΚΑΠ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και διάφορα άλλα προβλήματα που έχουμε.
0: Η απόφαση για την κινητοποίηση ελήφθη στη σύσκεψη της περιφέρειας με εργατικά σωματεία και επαγγελματικούς φορείς του Ηρακλείου να δηλώνουν την συμπαράστασή τους.
4: Δεν είναι δυνατόν να μην συμπαρασταθούμε σε αυτούς τους ανθρώπους που περνάνε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Το εργατικό κέντρο θα είναι μαζί τους, μαζί με τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, σε ό,τι χρειαστούν. Έχουμε βγάλει και σχετικό δελτίο τύπου. Καλούμε όλα τα σωματεία να συμπαρασταθούν και να έρθουν στη διαμαρτυρία την Κυριακή να φωνάξουμε υπέρ των αλλοιών, γιατί σίγουρα η κοινωνία τους χρειάζεται, είναι μέλη της κοινωνίας και αυτή τη στιγμή περνάνε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις.
5: Και η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Ηρακλείου συμπαραστέκεται στα δίκαια αιτήματα των επαγγελματιών αλλιέων. Αιτήματα που έχουν να κάνουν σίγουρα με την ακριβή ενέργεια, ακριβά καύσιμα. Δυστυχώς οι επαγγελματίες αυτοί, αφού η κινητήριά τους δύναμη είναι τα καύσιμα, αυτή τη στιγμή πληρώνονται ανεπανόρθωτα. Μετά από και τις συνομιλίες που είχαμε εδώ με τον πρόεδρο, ότι το πετρέλαιο στους επαγγελματίες αλλοίς δεν επιδοτείται, παρότι οι διαβεβαιώσεις από την πλευρά της πολιτείας είναι ότι επιδοτείται το πετρέλαιο κίνησης. Δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να κινήσουν τα σκάφη τους και να φέρουν αυτό το εξαιρετικό προϊόν που έχει να κάνει με τα είδη αλλοία.
3: Προστοποιήσαμε στους προέδρους εδώ διαφόρων συλλόγων και του εργατικού κέντρου τα προβλήματα των παράκτιων αλλιέων. Είναι στο πλευρό μας, θα μας στηρίξουν και τους ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
0: Οι αλλοίς ξεκαθαρίζουν πως δεν πρόκειται να κάνουν πίσω, διεκδικώντας λύσεις που θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν να βγαίνουν στη θάλασσα και να ζουν από την δουλειά τους.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, τρεις άνθρωποι, ανάμεσα τους ένας πιλότος αερογραμμών, σκοτώθηκαν σε επιθέσεις στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάτ την Πέμπτη, όπως ανακοίνωσε η Σαουδική Αραβία μετά την ανάληψη ευθύνης από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης για μια σειρά επιθέσεων με στόχο την εγκατάσταση.
1: Τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένας πιλότος αερογραμμών, σκοτώθηκαν σε επιθέσεις στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάτ την Πέμπτη, όπως ανακοίνωσε η Σαουδική Αραβία μετά την ανάληψη ευθύνης από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης για μια σειρά επιθέσεων με στόχο την εγκατάσταση. Η Σαουδαραβική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε ότι δύο πυραυλικές επιθέσεις την Πέμπτη εναντίον του αεροδρομίου της πρωτεύουσας και ενός αεροσκάφους της Saudi Airlines οδήγησαν στο μαρτυρικό θάνατο τριών πολιτών. Η Εθνική Αεροπορική Εταιρεία της χώρας επιβεβαίωσε την Παρασκευή τον θάνατο του κυβερνήτη του αεροσκάφους, εκφράζοντας βαθιά θλίψη και θερμά συλληπιτήρια και δηλώνοντας ότι τιμά τη μνήμη του με βαθύ σεβασμό και εκτίμηση. Οι πυραυλικές επιθέσεις ανάγκασαν τους διπλωμάτες που υπηρετούν στη Σαουδαραβική πρωτεύουσα να παραμείνουν στα καταφύγιά τους και τα διεθνή σχολεία να λάβουν μέτρα ασφαλείας, καθώς εκρήξεις αντιχούσαν σε όλη την πόλη. Οι Χούθη, των οποίων τα προπύργια βρίσκονται στα βορειοδυτικά της Ιεμένης, είχαν ήδη θέσει υπό τον έλεγχό τους την πρωτεύουσα Σαανά και τα περισσότερα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας από την αρχή του πολέμου το 2014.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με δύο απουσίες ταξιδεύει η αποστολή του Όφη στην Αθήνα για το αυριανό μάτς του στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στην ΑΕΚ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ασπρόμαυρης ΠΑΕ, ο Ισέκα αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον προσαγωγό κατά τη διάρκεια της προπόνησης και έμεινε εκτός αποστολής, όπως και ο Χρήστος Σχέλης.
1: Με δύο απουσίες ταξιδεύει η αποστολή του Όφη στην Αθήνα για το μάτς του Σαββάτου απέναντι στην ΑΕΚ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΑΕ Όφη, στην 23 μελή αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι Χριστογιώργος, Λίλο, Κατσικάς, Νικολάου, Κοστούλας, Πουγούρας, Κρίσμανιτς, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουριάκης, Γκονζάλες, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελόπουλος, Φούντας, Ρωμάνο, Νους, Αϊτόρ, Χατζηγιοβάνης, Θεοδοσουλάκης και Κόντρο. Ο Άρων Ισέκα αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον προσαγωγό κατά τη διάρκεια της προπόνησης και έμεινε εκτός αποστολής, όπως και ο Χρήστος Ιέλης, ο οποίος συνέχισε θεραπεία. Στην αποστολή δεν βρίσκονται οι Μαρινάκης, Καλαφάτης Κουτσουπιάς, Λαγουδάκης, Χνάρης και Σιτμαλίδης. Ο Όφης στη Νέα Φιλαδέλφεια αναμένεται να έχει ηχηρή παρουσία στις εξέδρες. Την Πέμπτη έγινε γνωστό πως εξαντλήθηκαν τα 500 εισιτήρια που πήρε ο Όφη για το παιχνίδι με τους Κιτρινόμαυρους.
0: Για τη διαδρομή της ζωής του, από τα πρώτα του βήματα στις Σέρες μέχρι το Ηράκλειο, μίλησε στο Βασίλη Σκουντή και την εκπομπή Box Out της τηλεόρασης Κρέτα ο διευθυντής ποδοσφαίρου του Όφη Χρήστος Καρυπίδης. Μίλησε επίσης για τη νέα του θέση στο σύλλογο, για τη φιλοσοφία και για τους στόχους της ομάδας, αλλά και για την καθημερινότητα μέσα στον Όφη.
1: Ιδιαίτερα αποκαλυπτικός εμφανίστηκε στο Box Out της Πέμπτης ο Χρήστος Καρυπίδης. Ο διευθυντής ποδοσφαίρου του Όφη μίλησε στο Βασίλη Σκουντή για τη διαδρομή της ζωής του από τα πρώτα του βήματα στις Σέρες μέχρι το Ηράκλειο, ανατρέχοντας τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του, στις χαρές αλλά και στις δύσκολες στιγμές που έζησε όλα αυτά τα χρόνια.
3: Αναγέννησε ρο, χωριό είναι.
4: Χωριό.
3: Έπαιξες μπάλα εκεί.
4: Είχε τοπική ομάδα, ναι. Ήταν και καλή. Δεν πρόλαβα βέβαια να παίξω στην αντρική ομάδα. Ήμουν στους μικρούς γιατί είχα φύγει στα 14 για τον ΠΑΟ και τις ακαδημίες. Αλλά ποδοσφαίρο μάνα. Το ποδόσφαιρο έδινε ζωή στο χωριό. Το ποδόσφαιρο έδινε ζωή.

0: Ζωή στο χωρί το χωριό, ακολουθούσε πάρα πολύ την ομάδα.
1: Τα γνωστά, Αλάνα, χωριό, συμμαθητές να παίξουμε μπάλα ή...
0: Τα γνωστά. Γήπεδο, σχολείο.
1: Ναι, αυτό είχε κανένα συγγενή σου τίποτα από την οικογένειά σου που να παίζει μπάλα και να σε τράβηξε.
0: Συγγενή δεν είναι. Με τον πατέρα μου περισσότερο έπαιζε στο χωριό, ρε παιδί μου. Ναι. Ξέρεις, από τους παλιακούς αυτά, το χωριό εκεί. Πρώτη γραμμή, ξέρεις, εκεί για το χωριό και τα λοιπά. Κοντά σε αυτόν αυτός με τράβηξε ουσιαστικά. Και αυτός ήταν που στήριζε ειδικά στα πρώτα βήματα στις δυσκολίες που υπήρχαν. Έτσι, ένα παιδί 14 χρονών. Ναι. Να φύγει από το σπίτι του, να πάει στη Θεσσαλονίκη.
1: Έμεινες μόνος εκεί.
0: Εμένα στην
1: πρώτα
0: αρχή...
1: απ' όλα, πώς σε τσιμπήσαν τα ραντάρ του ΠΑΟΚ.
0: Δοκιμαστικά.
1: Δοκιμαστικά.
0: Δοκιμαστικά. Είχα πάει στην Τούμπα, ένα φιλικό παιχνίδι.
1: Trials.
0: Ναι, trials. Δοκιμαστικά. Έπαιξα ένα φιλικό και ξεκίνησε έτσι.
2: Όπως ήταν αναμενόμενο, μεγάλο μέρος της συνέντευξης ήταν αφιερωμένο στον Όφη. Ο Χρήστος Καρυπίδης μίλησε για τη νέα του θέση στο σύλλογο, για τη φιλοσοφία και τους στόχους της ομάδας, αλλά και για την καθημερινότητα μέσα στον Όφη.
0: Πραγματικά δείχνει ομάδα μέσα στο γήπεδο, η οποία ξέρει τι κάνει και είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο ακόμα και όταν είσαι στην κακή σου μέρα, αυτός που σε βλέπει να μπορεί και να καταλαβαίνει και να αναγνωρίζει την ταυτότητα που έχει σαν ομάδα. Ακόμα και στο κακό σου παιχνίδι. Αυτό Όφη το έχει καταφέρει να το κάνει μέσα από πολλή δουλειά, έτσι. Γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο, τίποτα δεν χαρίζεται στο ποδόσφαιρο. Και πραγματικά αυτό που ξεχωρίζει την ομάδα μας είναι ότι είναι μια πραγματική ομάδα η οποία έχει μια ξεκάθαρη ταυτότητα και όταν μπαίνεις μέσα στο γήπεδο ανεξαρτήτου αντιπάλου, είτε παίζεις με την ΑΕΚ, είτε παίζεις με τον Ολυμπιακό, είτε παίζεις με τη Hoffenheim, προσπαθεί να παίξει με το δικό της
1: στήριο. Μπράβο. Λοιπόν, ξανά, εδώ ήρθαν που λένε και στο, λέγαμε παλιά και στο σινεμά. Σε ρώτησα προηγουμένως τι σου βγάζει Όφη και με μια λέξη, εγώ θα δεχόμουν και περισσότερες, αλλά μου είπες τη λέξη κλειδί, οικογένεια. Αγωνιστικά τι σου βγάζει. Δηλαδή, εάν δεν ήσουν ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΠΑΕ Όφη και ήσουν ένας φίλαθλος, ουδέτερος, γιατί θα πήγαινες και γιατί θα γούσταρες να πας στο Παγκρίτιο ή κάπου αλλού που θα έπαιζε Όφη να τον δεις?
0: Καταρχήν να ξεκινήσουμε από το πιο σημαντικό, ό,τι έχει να κάνει με το ρόστερ της, που ο βασικός κορμός αποτελείται από Έλληνες. Άρα αυτό και μόνο του σου προκαλεί...
1: Αρχίζει να μάθει 9 Έλληνες μέσα και 10.
0: Άρα αυτό από μόνο του προκαλεί, ξέρεις, έτσι, ένα πολύ ωραίο ενδιαφέρον να βλέπεις μια ελληνική ομάδα, γιατί έχουμε ξεχάσει το στοιχείο αυτό, τις περισσότερες ομάδες, να αποτελείται, ξέρω εγώ, 8 από τους 11 να είναι Έλληνες. Σε συνδυασμό βέβαια με τους ποιοτικούς ξένους που διαθέτουμε. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, βλέπεις μια ομάδα η οποία δεν τα παρατάει. Παλεύει κάθε φάση, παλεύει κάθε δευτερόλεπτο, παλεύει κάθε παιχνίδι. Έτσι, άρα θα πρέπει για να την κερδίσεις, θα πρέπει να υποφέρεις.
1: Να υδρώσεις.
0: Να υδρώσεις. Άρα νομίζω αυτά είναι σημαντικά στοιχεία για να μπορείς να παρακολουθείς τον Όφη.
2: Ο Χρήστος Καρυπίδης αναφέρθηκε στο Μιχάλη Μπούση και στο Χρήστο Κόντι, εξηγώντας τι εκτιμά περισσότερο στους δύο ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται.
0: Υπάρχει, ξέρεις, είναι αυτό που τους ικανοποιεί και η πορεία της ομάδας.
1: Ναι,
0: τα ανάλογα αποτελέσματα.
1: Γιατί το ένα φαίνεται το άλλο. Μετά ήδη οριμάζει πάρα πολύ και ζυμώνεται το θέμα του καινούργιου γηπέδου. Οπότε, δηλαδή, όλο αυτό το ένα φαίνεται το άλλο. Καλά το είπες. Λουτσέσκου, Κόντις.
0: Διαφορετικές προσωπικότητες. Διαφορετική στον τρόπο ίσως. Λίγο, όχι πάρα πολύ, στη δουλειά και τα λοιπά. Ο Ρασβάν θα έλεγα ότι...
1: Σχολείο και ο Ρασβάν όμως.
0: Μεγάλο, μεγάλο.
1: Σχολείο, μεγάλο.
0: Ο Ρασβάν είχα την τύχη να τον έχω και προπονητή. Σου ξέφυγε αυτό, έτσι, 2 χρόνια στην Ξάνθη.
1: Στην Ξάνθη, ναι.
0: Πήγαμε και ένα τελικό.
1: Τα πρωτόλια του τα ελληνικά,
0: ναι, είχαμε
1: σωστό.
0: Πάει και ένα τελικό τότε με τον Ολυμπιακό. Το 14-15. Τον είχα και προπονητή, άρα... Τον ήξερα πολύ καλά και πριν συνεργαστούμε μαζί. Αλλά νομίζω ότι το να φτάνουμε σε σημείο να συγκρίνουμε, ξέρεις, να συζητάμε
1: ναι.
0: τον Χρήστο με τον Ρασβάν, δείχνει και πόσο έχει μεγαλώσει και ο Χρήστος. Έτσι.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Με πτώση 0,35% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.555,18 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 355,33 εκατομμύρια ευρώ. 69 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 47 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: now. Καφέ τσάι, παρακαλώ.
1: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
2: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνι. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνι. Νίκος Μπαξεβάνι.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε Μπαξεβάνι.
0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

βρισκόμαστε στη Food Expo 2026, τη γιορτή της γαστρονομίας στην Ελλάδα, όπου χιλιάδες εταιρείες έχουν συγκεντρωθεί. Εμείς ως εταιρεία Ελένη Νικολοπούλου Noon είμαστε εδώ στο χώρο μας για να παρουσιάσουμε το νέο brand της εταιρείας, το Noon. Μία έκθεση στην οποία ήρθαμε να βάλουμε χρώμα, καθώς μαζί με τη συσκευασία κυτρινίσαμε το περίπτερό μας. Κάτι το οποίο μας βοηθάει στο να φαίνεται και να παρουσιάσουμε όλες τις γεύσεις που έχουμε από spring rolls, φαλάφελ, κολοκυθοκεφτέδες και plant-based προϊόντα. Φυσικά τα βρίσκεται όλα αυτά στις καταψύξεις των supermarket και όπως λέμε και στο σλόγγαν μας, καθίστε, τρώμε.

Live. Εμείς είμαστε συνοδοιπόροι της βιομηχανίας τροφίμων σε αυτή τη μεγάλη ανάπτυξη που έχει δείξει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Και όταν λέω ότι είμαστε συνοδοιπόροι, ενώ ότι μέσα από τις εργαστηριακές αναλύσεις που παρέχουμε, εξασφαλίζουμε την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων μέχρι αυτά να φτάσουν στον τελικό καταναλωτή. Το μότο μας σαν Βέλτια είναι «Your life's quality, our top priority». Και αυτό το υπηρετούμε. Το υπηρετούμε σε όλα τα στάδια, διότι είμαστε μια εταιρεία που επενδύει πάρα πολύ στην αξιοπιστία των υπηρεσιών που παρέχει, επενδύει στην τεχνογνωσία, επενδύει στο μέλλον. Εξυπηρετούμε τη βιομηχανία τροφίμων σε όλη την Ελλάδα μέσα από τις εγκαταστάσεις μας σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ρόδο και Κρήτη.

Θέλεις ένα γρήγορο υγιεινό σνακ που θυμίζει cheat meal αλλά δεν είναι? Φρυγανίστε ψωμάκια ολικής, αλείψτε τα με μουστάρδα και γιαούρτι. Ανοίξτε ένα φιλέτο καπνιστό κοτόπουλο πίντος. Πάρτε μια ντομάτα και κόψτε την σε φέτες, λεπτές. Κάντε μια ωραία στρώση πάνω από το καπνιστό φιλέτο με τις καλά λεπτά κομμένες ντομάτες. Απλώστε το επόμενο ψωμί. Κόψτε ένα αβοκάντο σε πολύ λεπτές φέτες επίσης. Σως μουστάρδα, γιαούρτι από πάνω. Το αβοκάντο, άλλη μια φέτα καπνιστού φιλέτου, ρόκα. Ήπειρότικα αυγά, καλά βρασμένα. Πάνω από τη ρόκα. Σκεπάστε με ένα άλλο ψωμί. Κόψτε και κάντε το δικό σας fitness club sandwich. Και έχετε μέσα σε μερικά λεπτά το πιο εύκολο, υγιεινό και θρεπτικό club sandwich.

0: Το Λεόλαντο παράγεται στις κορφές Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι ποικιλία γορονέγη. Είναι μόνο από δικές μας ελιές, παραγωγή μιας χρονιάς. Είναι υψηλή premium ποιότητα. Εξάγουμε αυτή τη στιγμή σε 25 χώρες. Μέσα σε 3 χρόνια έχουμε 52 βραβεία από όλους τους διεθνείς μεγάλους διαγωνισμούς. Και ήρθαμε στη Food Expo για να ανοίξουμε νέες αγορές. Έχουμε ένα μπουκάλι γυάλινο για την προστασία του ελαιολάδου μόνο. Εμφιαλωμένο με άζωτο για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Και τώρα θα κάνουμε μια γευσιμοσία. Κρατάμε το χέρι έτσι. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο πάρα πολύ καλά μέχρι να φτάσει στη θερμοκρασία περίπου 20 βαθμών. Για να αναδείξουμε τα αρώματά του. Στη συνέχεια πλησιάζουμε λίγο κάτω από το πηγούνι για να μπορούμε να νιώσουμε τη διάρκεια της έντασης στη μύτη μας. Και αφού το μυρίσουμε, δοκιμάζουμε μόνο.
1: Μέχρι εδώ ήρθαν τα αρώματα.

0: δοκιμάζουμε μόνο μια γουλιά κάτω από τη γλώσσα, αυτό ακριβώς έκανα μόλις τώρα, για να νιώσουμε το πικρό ή το πικάντικο και στη συνέχεια νιώθουμε την επίγευση και τις υψηλές πολυφενόλες που μας πίνουν στο λαιμό.
1: Ένα κουταλάκι της σούπας το πρωί
0: είναι το καλύτερο για την ανθρώπινη υγεία, το καλύτερο φάρμακο.
2: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Σαββιδάκης Family. Βιολογικό παλαιωμένο ξύδι Αγρόκτημα Αντωνόπουλου. Δείτε ξύδι, σαν να πίνεις ροζέ κρασί. Μπορείτε να βάλετε και λεμόνι για οξύτητα. Μια μουστάρδα απαλή ή και τυζόν. Λευκορίτικο, θυμαρίσκιο, κριτικό μέλι από τον Αποκόρονα. Salt Odyssey, αλάτι Μεσολογίου και πιπεράκι Salt Odyssey και αναδεύουμε. Μέσα στις πρασάδες που έχουμε επιλέξει με ρόκα πάντα θα βάλουμε όλα τα λαχανικά. Θα το ξαναπώ για πολλωστή φορά, αναζητήστε στο βραχνός.gr, αυτό εδώ το πιλεράκι και το έχετε για 10 χρόνια. Όσοι δεν το έχετε δει, όταν το γυρίσεις από την άλλη πλευρά, παίρνεις ζουλιέν λωρίδες. Ειδικά το καρότο και το αγγούρι το απογειώνει. Το αγγούρι, γνωσού και αυτό ζουλιέν. Αυτό είναι το μαχαίρι για ντοματίνια με δοντάκια, είναι μικρά στη μέση και μέσα. Φρέσκο κρεμμυδάκι, αμύγδαλα, φιλέ ή λευκά ή και καρύδια, ό,τι θέλετε από ξηρό καρπό, και αν τα καπουρδίσετε πάμε κι αλλού. Σαλατάρα είναι αυτή. Τα αγαπημένα μας ελληνικά μήλα Ζαγορίν, που φυσικά προέρχονται από τη Ζαγορά Πηλίου. Πάμε σπιρτόξυλα για αυτά. Το παραδοσιακό γλύκισμα, θα το πω, της Κρήτης, απάκι καπνιστό, αλλά θέλουμε καλό μαχαίρι για να κόψουμε τόσο λεπτά. Φυσικά μαγειρεύουμε μόνο με φαρμαντονάκι και φτιάχνουμε σαλάτες. Παξιμάδια Χαρουπιού, οικογένεια Τσικνάκη, ακούστε, δοκιμάστε και απογειώστε σαλάτες, και όχι μόνο. Και θα απογειώσουμε τη σαλάτα με κεφαλοτήρι Κρήτη στριμμένο, τυροκομείο Στιακάκης. Τρεις γενιές αφοσίωση στην παράδοση.

Εταιρεία Ζυμαρικών Μαγκύρη, ξεκινήσαμε το 2013, οικογενειακή επιχείρηση, ιδιαίτερος κωδικούς, προσεγμένη η πρώτη ύλη για να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, πιστοποιημένη επιχείρηση κριτικών προϊόντων, έχουμε τις περιφέρειες Κρήτης στο σήμα. Προσπαθούμε να βγάζουμε καινούριους κωδικούς, να εξελισσόμαστε. Έχουμε να παρουσιάσουμε αυτούς τους τρεις νέους κωδικούς. Με γαϊδουράγκαθο, με ντομάτα πατέ, ντομάτας και ελιάς, με άγριο μάραθο και ελαιόλαδο. Ψάχνουμε νέες γεύσεις και γεύσεις τέτοιες που να κάνουμε τη ζωή της νοικοκεράς ευκολότερη. Χωρίς πολλά-πολλά, με ένα βράσιμο, μια απλή σαλτσούλα, έχουν τη δυνατότητα να έχουν ένα υπέροχο πιάτο στο τραπέζι της οικογένειάς τους.

Ξεχωριστή θέση έχει η σειρά Κουλτούρα Μεντιτέρα, που εστιάζει στις αυθεντικές γεύσεις της Μεσογείου, προσαρμοσμένες στις διατροφικές συνήθειες του σήμερα. Περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα προϊόντων, από πρώτες ύλες μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, ροφήματα, γλυκά του κουταλιού και κρέμες αραβοσίτου, μέχρι έτοιμα γεύματα και αλήματα, όπως ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι, φάβα από λαθούρι ή κουκιά, χούμους, ακόμα και τζατζίκι, όλες σε μορφή σκόνες για άμεση προετοιμασία. Στη φετινή μας συμμετοχή στη Food Expo, παρουσιάζουμε το σύνολο των μαρκών της Μεντιτέρα, με στόχο να αναδείξουμε βασικά στοιχεία της ταυτότητας της εταιρείας, όπως τη φιλοσοφία της μεσογειακής διατροφής, την παράδοση των ελληνικών πρωτομηλών και φυσικά τη μαστίχα χείου.

Βασίλη μου, εμείς είμαστε η εταιρεία Ορίζοντες. Δραστηριοποιούμαστε από το 1996 στη Θεσσαλονίκη στον τομέα των logistics, στη Βόρειο Ελλάδα και πλέον σε όλη την Ελλάδα. Από το 2014 και μετά εστιάσαμε πολύ στον τομέα των τροφίμων και ιδιαίτερα στο τυροκομικό, με βασικό παραγωγό τον Κωστή το Στιαγκάκη, φτιάχνοντας τη μάρκα Bliss Point. Βάλαμε μέσα τυροκομικά προϊόντα, χειροποίητα, από μικρούς Έλληνες παραγωγούς, εκ των οποίων ένας είναι και ο Κωστής ο Στιαγκάκης, με θυμάρι, με θρούμπι, τη σπηλιά στην οριμασμένη, τη δωδεκάμενη, η οποία είναι ένα εμβληματικό τυρί για τη δικιά μας την Γκάμα, το κιανό μας με τον κύριο Αρβανίτη, την τρούφα μας με τον κύριο Απαγώνη και με άλλους μικρούς παραγωγούς πανελλαδικά. Τα προϊόντα μας λοιπόν βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα, σε μεγάλες σάλες των σούπερ μάρκετ, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλου, My Market, Αλφαβήτα, Γαλαξία και μικρότερους, στο Θανόπουλο και σε πολύ εξειδικευμένα τελικάτες πανελλαδικά.

0: 2015 δυναμώσαμε το εξωγικό κομμάτι και δημιουργήσαμε το brand Salt Odyssey, το οποίο σήμερα εξάγεται σε πάνω από 40 χώρες. Ως εταιρεία έχουμε λάβει 90 βραβεία γεύσης και ποιότητας και λειτουργούμε κάτω από πιστοποίηση IFS στον υψηλότερο βαθμό. Τα τελευταία χρόνια με την ανάγκη για πιστοποιήσεις βιωσιμότητας έχουμε δημιουργήσει ένα ειδικό τμήμα που ασχολείται με τον τομέα παράλληλα με το τμήμα ποιότητας, το οποίο ιδρύσαμε από το 2015. Οι εξαγωγές μας είναι πάνω από 60% και υπάρχει ανάπτυξη 20% περίπου κάθε χρόνο. Τα προϊόντα μας είναι φυσικά όλα, αλάτι ψηλό και χοντρό, σε νυφάδες, με διάφορες γεύσεις, αναμειγμένα με φυσικά βότανα και μπαχαρικά. Ο καταναλωτής μπορεί να βρει τα προϊόντα της Salt Odyssey σε μικρά καταστήματα λιανικής, σε ηλεκτρονικά καταστήματα και σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ο πρώτος άνθρωπος που έφερε τα κρεατοσκευάσματα σε μορφή γλυκισμάτων στην Ελλάδα, πόσα χρόνια?
2: Πάνε 25 χρόνια.
1: Και τώρα 27. Έχουμε εδώ και πόσα χρόνια την καινούργια
2: εταιρεία. Την οικογενειακή εταιρεία που τρέχουν τα παιδιά, οι δύο μου γη.
1: Γιατί πρέπει να ξεκουραστείς και εσύ, είσαι ευθύνο νους τώρα.
2: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ είμαι στο κομμάτι του σύγχρονου δημιουργικού κρατοσκευάσματος και του consulting που κάνω σε εστιατόρια, μεγάλες αλυσίδες.
1: Κρεοπολία.
2: Όσον αφορά το κομμάτι του κρέατος. Από εκεί πέρα, σαν λάδι, δεν σταματώ. Αλλά είπαμε λίγο να χαλαρώσω στο κομμάτι.
1: Μετά από 30 χρόνια.
2: Μπράβο.
1: 30 χρόνια το γνωρίζω.
2: Μπράβο.
1: Και παραμένει το ίδιο ταπεινός. Γι' αυτό και μιλάμε.
2: Γι' αυτό.
1: Flavor.
2: Flavor me. Flavor me, η εταιρεία που.
1: Έχουμε να μαγειρέψουμε κάπου. Διάλεξε πάνω, βόρεια.
2: Όπου θέλεις,
1: εγώ
2: χαρά, όπου θέλεις, δεσμευόμαστε πού. Δες Λάρισα,
1: δεν λέμε.
2: Θεσσαλονίκη.
1: Μαλά, ευχαριστούμε που περάσατε.
2: Πάνε βόρεια.
1: Τέλεια. Λοιπόν, θα λέμε.

0: 2 με 3 μέρες για την ακρίβεια, γιατί τόσο διαρκεί η Food Expo, η μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με πάνω από 1.300 εκθέτες και πάνω από 50.000 υψηλής ποιότητας προϊόντα. Είμαι κουρασμένος? Όχι.
1: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομήνου στην Γνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
0: Μπα.
1: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
0: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δεινό. Όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό αλλά και υγιεινό νερό το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

Αθήνα, Ομόνια, Ευρυπίδου. Θα βρείτε σπάνια τώρα εδώ ελληνικό μαγαζί, κυρίως πακιστανικά, λιβανέζικα. Εδώ βλέπω μπροστά μου μάρκετ Τζουμού, αγκοράλες και είμαι στο Πακιστάν. Θα δείξουμε και μερικά πλανάκια. Προχωράμε όμως και σε λίγο θα συναντήσουμε τα Χανιά, θα δείτε. Άγορα του Αλχαλίλη, τα δυο σου χείλη, για περιουσία και

0: Και ποιο είναι το μυστικό στο μπακαλιάρο για να ξαλμυρίζει? Ξέρεις, ποιο είναι το μυστικό?
1: Αν θέλετε να ξαλμυρίζει πιο γρήγορα, μπορείτε να βάλετε και ψωμάκι παλιάτικο.
0: Ψωμάκι και εφημερίδα από πάνω.
1: Και εφημερίδα από πάνω, αλλά ψωμάκι παλιάτικο. Πολύ καλό.
0: Thank you. Μαέστρος εδώ, τον καθαρίζει, βγάζει τα περιτά.
1: Από όλα.
0: Από όλα και στον έχει έτοιμο για εξαλμύρισμα. Σκορδαλιά μας έμεινε τώρα. Έτσι.

0: Βαρβάγκιος και το σκόρδο. Και σκόρδα πρέπει να πάρουμε, να κάνουμε σκορδαλιά. Μάλιστα, κουμπάκια.
1: Παίρνουμε μικρόφωνο δημοσιογράφου τώρα εδώ, κανονικά. Τώρα μπήκαμε στο κομμάτι με τα ψάρια, για που εκεί είναι τα κρέατα.

Ευχαριστώ.

Το γνωστό και μη εξαιρεταίο είναι ο μαγειρίο Ήπειρος. Πατσάει τα πάντα. Παστίτσιο.

Αγρό κλιμανωδόπουλου, παλαιωμένο ξύδι. Βάλουμε με μέτρο μέσα στη μουστάρδα. Θα συνεχίσουμε με μέλι.

ψήλι ή καπνιστή πάπρικα, λίγο σιτιακό ελαιόλαδο, κούμπομα, αναδεύουμε και αφήνουμε στην άκρη. Μήλο ζαγορίν. Αγαπάμε να το τρώμε, αγαπάμε να το μαγειρεύουμε. Το κόψω στα 4 σε φέτες και θα το περάσουμε λίγο από το τηγάνι να καραμελώσει.

αυτό θέλω να το μείνω. Σαν κομπόστα. Να σφάξουμε για τα λουκανικά. Αγαπημένος και ο δικός αυτός, φάρμα ντονάκι.

Λοιπόν, τώρα είμαστε στη Δραγατσανίου και είμαστε μέσα στη ΣΤΟΑ. Λάμπρος Κωνσταντάρας, κανονικά. Γυρίζω. Εντάξει, τώρα η Αθηνή λίγο πολύ τα γνωρίζετε αυτά. Οι υπόλοιποι θα γυρίσετε στο παρελθόν. Από τις πινακίδες καταλαβαίνεις.

Ένα, δύο, τρία. Βρισκόμαστε Χανιά, Κουκουβάγια.

φυσικό μεταλλικό νερό, διός η προστασία, είπαμε, είναι στη φύση του. Και δίπλα μαύρο τσάι να ξεκουραστούμε. Πλατεία Αγίας Ειρήνης, Μοναστηράκι, Κουκουβάγια. Δεν θα φάτε απολύτως τίποτα διαφορετικό από τα Χανιά. Ίδια γεύση, ίδια μεγέθη, χειροποίητα όλα, γίνονται μέσα, όπως και στα Χανιά. Με τη μόνη διαφορά ότι εδώ προσθέθηκαν δύο έξτρα γλυκά για τους Αθηναίους. Το ένα είναι πορτοκαλόπιτο και το άλλο θα έρθείτε εδώ για να το δοκιμάσετε. Εγώ τώρα περιμένω Dubai Chocolate με παγωτό, φυσικά ζουμερό, πίνω μαύρο τσάι και έρχεται και το Ιγκλού παράλληλα και καλή μας απόλαυση.

Βουτάμε στο παγωτό τώρα. Μαζί με παγωτό, εγώ το τρώω παγωτό. Κυρίως το καλοκαίρι, δεν και το χειμώνα. Σπάστο, τσάκισε το.

0: όλα, και στρατηγή και παγωτό.
1: Φεύγω για λαχανιά.

το ιγκλού μας. Παντεσπάνι σοκολάτας, μια κρέμα βανίλιας, καραμελωμένο αμύγδαλο και σιρόπι σοκολάτας.

παγωτογλυκό. Τελείως διαφορετικό από το Ντουμπάι που ξέρει ο κόσμος. Έτσι δεν είναι? Μπάλα Ντουμπάι. Σοβαρέψαν τα πράγματα.

πρέπει να γίνει viral και στην Κουκουβάγια αυτό εδώ. Ελάτε, δοκιμάστε το, δείτε και θα σπάει. Εγώ που δεν είμαι του γλυκού, αλλά είμαι του παγωτού. Για απόλυτη ισορροπία. Έχω φάει και στην Τουρκία παρόμοιο. Και δεν, εδώ.

0: ήρθαμε Κηφισιά. Ήρθαμε να φάμε αυθεντικό ιταλικό. Ραριτά σημαίνει σπανιότατο και αυτό θα γευτούμε. Πάμε. Είμαστε στην Κηφισιά. Πού ακριβώς?
1: Είμαστε στη Χαριλάου Τρικούπη, διασταύρωση Μετατόιου. Είναι σε τώρα που έχει ανοίξει και λέγεται Ραριτά. Είμαστε ανοιχτοί από τις περίπου 29 Μαρτίου του 2024. Ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού ήθελε πάντα να προωθήσει και να πρεσβεύει γενικότερα αυτό. Του άρεσε πάρα πολύ και η Ιταλία, του άρεσε πάρα πολύ το Ιταλικό. Γιατί είναι απλό, γιατί έχει ωραίες γεύσεις, γιατί θυμίζει λίγο περισσότερο Ελλάδα. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο σπάνιοι, αλλά ταυτόχρονα και ιδιαίτεροι γίνονται στη γεύση μας όσον αφορά το Ιταλικό. Όλα μας τα προϊόντα είναι αλφα ποιότητας. Προμηθευόμαστε και φέρνουμε όλα τα πράγματα εισαγωγής από την Ιταλία. Γιατί θέλουμε να κρατήσουμε όσο περισσότερο γίνεται την Ιταλική φινέζα, το Ιταλικό το στοιχείο. Προφανώς παντρεύουμε και λίγο ελληνικά, γιατί μας αρέσει. Θεωρούμε ότι η Ελλάδα έχει κάτι πάρα πολύ κοντινό στην Ιταλία, όσον αφορά τη μεσογειακή, την κουζίνα ειδικά. Και επειδή ο κόσμος μπορεί καμιά φορά να το παρερμηνεύει το Ιταλικό με το Ελληνικό, προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτό το ίδιο. Να τα φέρουμε μαζί και να κάνουμε κάτι όμορφο.

0: Έχουμε χειροποίητη φωκάτσα καθημερινά. Το ζυμάρι μας είναι.
1: Αγαπώ φωκάτσια.
0: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Θυμίζει λίγο το λαδόψωμο το ελληνικό. Που πάει να πει ότι πάλι είναι αυτό το που έλεγα πριν, ότι προσπαθούμε να έχουμε το ελληνικό και το ιταλικό, ώστε να μην νιώθουν τελείως ξένοι όσοι έρχονται στο εστιατόριό μας. Θα βάλουμε λάδι, θα βάλουμε δεντρολίβανο, θα τα δούμε δηλαδή και σε λίγο μαζί.

0: Προσούτο, ρόκα και.
1: Παρμέζι. Φλέξ παρμεζάνα και λάδι τρούφας από πάνω.
0: Και λάδι τρούφας.
1: Βεβαίως, το άρωμα. Και λίγο πιπεράκι, το οποίο είναι.
0: Φρέσκο σπασμένο.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς τρώγεται η πίτσα?
2: Τη διπλώνουμε, έτσι ακριβώς.
0: Έτσι τρώγεται η πίτσα.
2: Στην Ιταλία δεν τρώει κανένα μαχαιροπύρνο.
0: Ναι, τι μαχαιροπύρνο. Ούτε καν χαρτοπετσέτα. Μετά κλείσει τα δάκτυλά σου. Ειδικά με αυτή την πίτσα. Δεν υπάρχει. Έφυγα. Δοκίμασα καρμπονάρα, δοκίμασα πίτσα, σαλάτα. Είπαμε. Α, δεν είπαμε ότι έχει σαλάτα, έτσι.
3: Η σαλάτα μας έχει μέσα ρόκα, μια βινεγκρέτη μέλι, μανιτάρι σωτέ, καραμελωμένο κρεμμύδι και ένα τυρί καπρίνο, το οποίο είναι κατσική σιωτηρί με κρούστα. Το οποίο το περνάμε από τηγάνι, από πολύ δυνατή φωτιά.
0: Φαίνεται γιατί έχει πιάσει την κρούστα.
3: Ακριβώς.
0: Αυτό μας... εγώ στην αρχή το πέρασα για κράμπλ, να σου πω.
3: Αυτό είναι η κρούστα από το τυρί, το οποίο θα δώσει μια πιο.
0: Τραγανότητα.
3: Και τραγανότητα.
0: Και θα βγάλει και τα αρώματα του τυριού.
3: Θα σου δώσει μια καπνιστή γεύση.
0: Ναι. Πολύ τα νιώκι, πάμε okay, με.
3: Με καραμελωμένο.
0: Και τι περιμένουμε τώρα, περιμένουμε. Τη όχι τη δύναμη, είναι το... ένα από τα αγαπημένα κομμάτια του εστιατορίου. Είναι τα κρέατα, είναι κοπέ.
3: Χρησιμοποιούμε ριμπάι αργεντινή, το οποίο. Είναι και αυτό ένα πάθος του ιδιοκτήτη του καταστήματος, το οποίο ήταν κυρίως δική του παρότριση να υπάρχει τόσο έντονο ύφος, διότι...
0: Μόνο εισαγόμενα κρέατα?
3: Κυρίως ναι.
0: Κυρίως.
3: Δουλεύουμε όσο καλύτερα εισαγόμενα κρέατα γίνεται, είτε αυτό θα είναι Αργεντινής είτε Νέα Ζηλανδίας, και φέρνουμε και άλλα πράγματα.

0: Δεν βλέπω μόνο με ριμπάι.
1: Αναλόγως του, είναι
0: πολύ έχουμε... περίοδο. Ακριβώς. Ναι. Θα δούμε γιατί μπορεί να υπάρχει και μεγαλύτερη ζήτηση.
1: Και από dessert, είπαμε dessert μεταξύ μας. Είπαμε.
0: Μεταξύ μας. Έχουμε πανακότα με κουλή φράουλας, mm-hmm. μαρμελάδα για να καταλαβαίνει λίγο περισσότερο και ο κόσμος, τυραμισού σε ποτήρι, το οποίο είναι συνήθως για δύο άτομα, κανονική ιταλική συνταγή.
1: Σε ποτήρι του Μαρτίνι.
0: Σε ποτήρι Μαρτίνι, ναι. Κανονική ιταλική συνταγή.
1: Mm-hmm. Μασκαρπόνε και τα λοιπά.
0: Μασκαρπόνε, κρέμα γάλακτος για να κάνουμε και τη συνταγή μας. Το σαβαγιάρ μέσα, 100% δηλαδή ιταλική συνταγή μας. Και αυτό νομίζω που κανένας δεν μπορεί να αντισταθεί με τίποτα είναι το καλτσόνι.
1: Καλτσόνι.
0: Καλτσόνι με μασκαρπόνε, πραλίνα φουντουκιού.
1: Είσαι ιταλικό εστιατόριο, φίλε.
0: Ο κόσμος νομίζω όταν το βλέπει το λαχταρά λίγο περισσότερο.
1: Εγώ λαχταρώ αυτό.
0: Να δοκιμάσουμε.
1: Εσύ. Τα πάντα. Λοιπόν, Μάριο.
0: Μάριο, ακριβώς. Το σωστό.
1: Ξανά στην υγεία μας.
0: Στην υγεία
1: μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε.
1: Και εύχομαι όλα να πάνε καλά που θα πάνε. Γιατί έχετε σωστές, τίμιες, καθαρές γεύσεις.

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνετε.

0: είμαι και γούρνα.
1: Μπα.
0: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνι.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι, και θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Ενδιαφέροντα ευρήματα της δημοσκόπησης στα Χανιά για Σταύρο Αρναουτάκη και Παναγιώτη Σημανδυράκη. Κοντά στο 44% οι θετικές γνώμες για τον Περιφερειάρχη και την Δημοτική Αρχή. Μεγάλο το ποσοστό όσων θέλουν άλλο δήμαρχο Χανίων στις επόμενες εκλογές. Για ελληνοτουρκικά, καλώδιο και οικονομία μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πώς αποτιμά η κυβέρνηση την επίσκεψη Ρούμπιο, τα καρφιά του στον Τσίπρα. Στο Καστελόριζο, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πάνω από 200 μετανάστες μέσα σε λίγες ώρες στην Κρήτη. Ασφυκτική η πίεση και στις δομές προσωρινής φιλοξενίας. Τι δηλώνει ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης. Τι απαντά ο ΟΑΚ μέσω της τηλεόρασης Κρέτα στις καταγγελίες για τις πλημμύρες στο οροπέδιο. Υπήρξε αστοχία στο θυρόφραγμα, είπε ο Θοδωρής Νίνος. Πόσο νερό έχει ρεύσει στον ταμιευτήρα του φράγματος από Σελέν. Σημαντικά και άκρως ενδιαφέροντα είναι, κυρίες και κύριοι, τα ευρήματα της δημοσκόπησης της εταιρείας του The Point, που διενεργήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Χανιώτικα Νέα και αφορά στην αξιολόγηση του έργου του Περιφερειάρχη Κρήτης αλλά και της Δημοτικής Αρχής Χανίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί, οι ερωτηθέντες αποτιμούν θετικά το έργο του Σταύρου Αρναουτάκη σε ποσοστό 43,9% και σε ποσοστό 44% το έργο του Παναγιώτη Σημανδυράκη. Την ίδια ώρα, πάντως, ένα ποσοστό της τάξης του 32,7% θα ήθελε ένα άλλο πρόσωπο να εκλεγεί δήμαρχος Χανίων στις επόμενες εκλογές. Στο τρίτο μέρος της έρευνας, που θα παρουσιαστεί αύριο, αφορά στην πρόθεση ψήφου των πολιτών και στις επόμενες εθνικές εκλογές, αλλά και την αξιολόγηση των σημερινών βουλευτών του Νομού Χανίων.

0: Μπορεί το 44,5 όσων συμμετείχαν στη δημοσκόπηση να αξιολογούν θετικά το έργο της Δημοτικής Αρχής του Παναγιώτη Σιμανδυράκη στα Χανιά, όμως ένα ποσοστό της τάξης του 32,7% θα ήθελε ένα άλλο πρόσωπο να εκλεγεί Δήμαρχος Χανίων στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Αυτό αποτυπώνει η δημοσκόπηση της εταιρείας του The Point που διενεργήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Χανιώτικα Νέα με δείγμα 1.030 άτομα την περίοδο από 30 Σεπτεμβρίου έως 6 Οκτωβρίου. Στην ερώτηση πώς αξιολογείται το μέχρι σήμερα έργο της Δημοτικής Αρχής υπό τον κύριο Σιμανδυράκη, το 44,5% απαντά θετικά, το 25,1% ούτε θετικά ούτε αρνητικά, ενώ το 28,1% απαντά αρνητικά. Οι τομείς όπου οι πολίτες κρίνουν αρνητικά ή μάλλον αρνητικά το έργο της Δημοτικής Αρχής του Παναγιώτη Σιμανδυράκη στα Χανιά είναι το πράσινο, όπου το 34,8% απαντά πως είναι λίγο ικανοποιημένο και το 19,6% απαντά ελάχιστα ή καθόλου. Στο οδικό δίκτυο και τα πεζοδρόμια, που παρά τις αναπλάσεις που έχουν γίνει στο κέντρο της πόλης των Χανίων, το 40,6% δηλώνει λίγο ικανοποιημένο και το 34,4% ελάχιστα ή καθόλου. Ακόμα χαμηλότερο είναι το ποσοστό ικανοποίησης των δημοτών στον τομέα της στάθμευσης, όπου το 39,7% δηλώνει λίγο ικανοποιημένο και το 46,2% ελάχιστα ή καθόλου. Επίσης, εντύπωση προκαλεί και το ποσοστό των δημοτών που δηλώνει πως είναι λίγο ικανοποιημένο από το έργο της Δημοτικής Αρχής των Χανίων στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, καθώς αυτό το ποσοστό φτάνει το 36,2%. Αντίθετα, θετικά φαίνεται να κινείται η Δημοτική Αρχή του κυρίου Σιμανδυράκη στους τομείς της καθαριότητας, με το 42,5% των πολιτών να είναι αρκετά ικανοποιημένο, στους παιδικούς σταθμούς και τα σχολεία όπου το 39% κρίνει θετικά το έργο της Δημοτικής Αρχής και στον πολιτισμό και τον αθλητισμό, όπου το 30,1% χαρακτηρίζει θετικό το έργο που έχει παραχθεί. Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο είναι το ποσοστό των πολιτών που θεωρεί ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των κατοίκων και των φορέων όταν παίρνει αποφάσεις. Το 19,1% αθρηστικά θεωρεί πως η Δημοτική Αρχή λαμβάνει υπόψη της σε απόλυτο βαθμό ή σε μεγάλο βαθμό τη γνώμη των πολιτών, ένα 39% σε μέτριο βαθμό και ένα ποσοστό 19,8% σε μικρό βαθμό. Και ένα στους 5 πολίτες θεωρεί πως η Δημοτική Αρχή δεν λαμβάνει υπόψη της τη γνώμη των πολιτών και των φορέων στις αποφάσεις που λαμβάνει. Για τα 7 χρόνια θητείας του Παναγιώτη Σιμανδυράκη ως Δημάρχου, ένα ποσοστό 10,6% θεωρεί πως η καθημερινότητά του έχει βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό, ένα ποσοστό 25,2% σε μικρό βαθμό, ενώ ένα ποσοστό 38,3% θεωρεί πως έχει παραμείνει ίδια, ενώ ένα ποσοστό 24,2% αθρηστικά θεωρεί πως η καθημερινότητά του έχει χειροτερέψει σε μικρό ή μεγάλο βαθμό. Για τις επόμενες εκλογές, ένα ποσοστό της τάξης του 26,8% θα ήθελε να επανεκλεγεί Δήμαρχος Χανίων ο Παναγιώτης Σιμανδυράκης, ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 32,7%, δηλαδή περίπου ένα στους τρεις, θα ήθελε κάποιο άλλο πρόσωπο. Το 36,7% αυτών που ρωτήθηκαν δεν έχουν ακόμα καταλήξει. Στην ερώτηση για τις επόμενες δημοτικές εκλογές και αν οι υποψήφοι δήμαρχοι ήταν οι παρακάτω, ποιον θα επιλέγατε να ψηφίσετε, ο Παναγιώτης Σιμανδυράκης παίρνει ποσοστό 29,1%, ο Γιώργος Γεωργακάκης ποσοστό 14,4% και ακολουθούν η Χαράλαμπος Λουτσέτης, Παύλος Πολάκης, Κατερίνα Μανιμανάκη και Αντώνης Δροκάκης. Η δημοσκόπηση τέλος έχει και μία ερώτηση για το αν οι πολίτες κρίνουν θετικά το έργο της περιφέρειας Κρήτης υπό το Σταύρο Αρναουτάκη. Το 43,9% κρίνει θετικά το έργο της περιφέρειας, ενώ το 23,8% κρίνει αρνητικά το έργο και ένα ποσοστό της τάξης του 29% ούτε θετικά ούτε αρνητικά.
1: Πάμε κυρίες και κύριοι να ανοίξουμε το κύκλο της συζήτησης με βάση αυτά τα ευρήματα της δημοσκόπησης της εταιρείας του The Point για λογαριασμό της εφημερίδας Χανιώτικα Νέα. Είναι μαζί μου στο στούντιο καταρχάς ο Κώστας Μπογδανίδης, όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε, και στη σύνδεσή μας ο εκδότης και διευθυντής της εφημερίδας Χανιώτικα Νέα, κύριος Παρασκευάς Περάκης. Καλησπέρα κύριε Περάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα από τα Χανιά και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Θα ήθελα σας παρακαλώ να ξεκινήσουμε ως εξής. Είδαμε βέβαια το βίντεο με τα σημαντικότερα ευρήματα της δημοσκόπησης. Να τα συνοψίσουμε. Τι λέτε?
3: Ναι, όπως είπατε και

είναι μια δημοσκόπηση που μέχρι σήμερα έχει παρουσιαστεί σε δύο μέρη. Το πρώτο αφορούσε την αποτίμηση του έργου της Δημοτικής Αρχής και σε επιμέρους θέματα και συνολικά. Σήμερα ήταν το δεύτερο κομμάτι, ουσιαστικά έδειχνε μια πρόθεση ψήφου και μια εκτίμηση.

0: σαν μήνυμα νομίζω κυρίαρχο είναι ότι υπάρχει μια φθορά σημαντική στη Δημοτική Αρχή Χανίων. Υπάρχει ένα ρεύμα που εκφράζει την άποψη ότι πρέπει να έχουμε ένα άλλο πρόσωπο, αλλά αυτό το πρόσωπο, όπως φαίνεται και από τις δηλώσεις που έκαναν στην έρευνα οι πολίτες, δεν φαίνεται να έχει βρεθεί ακόμα.
1: Mm-hmm. Κώστα, ένα πρώτο σχόλιο, Κώστα Μπογδανίδη.
2: Εντάξει, καταρχήν να πούμε ότι έχουμε δύο πολύ χαρακτηριστικά με τα οποία ξεκινάμε. Πρώτα, μια σοβαρή παραδοσιακή ιστορική εφημερίδα που παρουσιάζει μια δημοσκόπηση από μια εταιρεία την οποία την ξέρουμε πολύ καλά, επίσης έγκυρη, έτσι, Σότια. Νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός τον οποίο λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας, διότι είναι μια εποχή που είμαστε λίγο στις δημοσκοπήσεις επιφυλακτικοί. Αλλά εδώ έχουμε ένα συνδυασμό που νομίζω ότι εγγυάται ότι αυτό ακριβώς που βλέπουμε, αυτό είναι και είναι η φωτογραφία της στιγμής, μπορεί να πει κάποιος. Και όντως είναι, γιατί τα πράγματα μπορεί σε 6 μήνες να μετρηθούν διαφορετικά, τουλάχιστον όπως είδα τις κάρτες και σε σχέση με το Δήμο και σε σχέση με την περιφέρεια. Και περιμένουμε βέβαια να δούμε και τι. Πραγματικά έχω πολύ μεγάλη αγωνία να δω και τι θα δείξει σε σχέση με τα πολιτικά, τις βουλευτικές εξέλιξεις. Θέλω να κάνω μία ερώτηση στον αγαπητό τον Παρασκευά τον Περάκη. Τα πρόσωπα που ήταν δίπλα στον Σιμανδυράκη τον Παναγιώτη, πώς επιλέχθηκαν? Γιατί είδα, ας πούμε, ξέρω εγώ, και το όνομα του Παύλου Πολάκη. Είναι αυτοί που κατά καιρούς έχουν εκφραστεί, που έχουν ακουστεί. Πώς μπήκαν στο. Τώρα ρωτώ εσένα, αγαπητέ Παρασκευά, γιατί δεν έχω τους ανθρώπους της εταιρείας.
0: Σωστά. Τα πρόσωπα επιλέγησαν με βάση τη δημόσια συζήτηση που γίνεται στα Χανιά. Προφανώς ο κύριος Σιμανδυράκης που είναι δήμαρχος, η κυρία Μανιμανάκη και ο κύριος Λουτσέτης που συμμετέχουν Σωστά. στο Δημοτικό Συμβούλιο ως αντιπολίτευση. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα ονόματα των κύριων Ροκάκη, Πολάκη και Γεωργάκη απασχολούν τη δημόσια συζήτηση στα Χανιά άλλοτε πιο έντονα, άλλοτε λιγότερο έντονα. Θα μπορούσαν να είναι πολλά περισσότερα. Ας πούμε, μέσα θα πει το όνομα του κυρίου Βάγκο. Απλά είναι αυτά που ουσιαστικά υπάρχουν, όπως είπες, αποτυπώνουμε την εικόνα της στιγμής. Δεν μπορούμε να μετρήσουμε κάτι που θα διαρκεί για 6 μήνες ή ένα χρόνο. Με βάση την περιραίουσα ατμόσφαιρα που είναι αυτή την περίοδο στα Χανιά.
1: Βέβαια, είμαστε ούτως ή άλλως μακριά από τις αυτοδιοικητικές. Έτσι, δεν το συζητώ καθόλου. Πάρα πολλά μπορούν να αλλάξουν έως τότε και όχι μόνο τότε, ακόμη και αύριο μεθαύριο, κύριε Περάκη. Και προφανώς οι συζητήσεις στα δημοσιογραφικά γραφεία και τα πολιτικά μπορούν να αλλάξουν. Και άρα σε ένα επόμενο χρόνο να έχουμε ενδεχομένως και άλλες ερωτήσεις και άρα και απαντήσεις από τους Χανιώτες. Επιστρέφω λίγο στα της Δημοτικής Αρχής να δούμε. Πού εστιάζει την κριτική, πού εστιάζουν οι Χανιώτες την κριτική τους στη Δημοτική Αρχή? Και το λέω αυτό γιατί εξ όσων γνωρίζω και παρακολουθούμε όλη την επικαιρότητα και την δημοσιογραφία, βλέπουμε εντωμεταξύ και την πρώτη κάρτα της έρευνας. Κύριε Περάκη, γίνονται και προσπάθειες βελτίωσης, αυτό που λέμε, της καθημερινότητας του πολίτη στα Χανιά. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι εκεί δέχεται έτσι αυστηρή κριτική ο κύριος Σιμανδυράκης.
0: Ναι, ουσιαστικά οι αδυναμίες, όπως σχολιάζαν και στο χθεσινό πρωτοσέλιδο των Χανιωτικών Νέων, οι μεγάλες αδυναμίες της Δημοτικής Αρχής Χανίων εμφανίζονται στα ζητήματα της καθημερινότητας, με κυρίαρχα αυτά που αντιμετωπίζουν όλοι, ειδικά οι κάτοικοι του κέντρου, της στάθμευσης, των πεζοδρομίων και από εκεί πέρα τις περιαστικές των υποδομών. Μάλιστα, ένας λόγος που καθυστερήσαμε την έρευνα και συνδέεται αυτό με αυτό που σχολιάσατε πριν, είναι ότι η έρευνα δεν έγινε νωρίτερα. Ήταν θυμάστε στα Χανιά, είχαμε ένα μεγάλο θέμα με το αποχετευτικό δίκτυο, με διάφορα προβλήματα. Ήταν μια περίοδος πολύ έντασης. Κρίναμε ότι αν έβγαινε μια έρευνα τότε, ίσως πάνω και στην φόρτιση, ας πούμε, του κόσμου, ίσως το αποτέλεσμα να μην ήταν, ας πούμε, να μην είναι κοντά στην πραγματικότητα.
2: Να μην ήταν και τόσο αντικειμενικό για τη στιγμή, αυτό λέτε.
1: Έτσι.
0: Ακριβώς, εν θερμό που λέμε, μπορεί κάποιος πάνω στα νεύρα του να έβγαζε κάτι που μετά θα φαινόταν ότι δεν ήταν ακριβές. Άρα ουσιαστικά τα προβλήματα είναι αυτά της καθημερινότητας, δηλαδή πού θα παρκάρω. Αυτό φαντάζομαι αντιμετωπίζουν και οι άνθρωποι στο Ηράκλειο, πού θα παρκάρω, πού θα περπατήσω, πώς θα περπατήσω με το καροτσάκι το μωρού ή το αναπηρικό. Πολύ καλύτερα τα πάει σε θέματα καθαριότητας, που είναι ικανοποιημένος ο κόσμος, και στο θέμα των παιδικών σταθμών και των σχολείων. Mm-hmm. Αλλά το

0: Βασικό του, ας πούμε, πρόβλημα της Δημοτικής Αρχής είναι η ρουτίνα, η καθημερινή που έχουμε στα Χανιά.
1: Mm-hmm. Κώστα.
2: Πάντως, επειδή με πρόλαβε ο κ. Σπεράκης, όντως είναι κάποιοι τομείς στις οποίες παίρνει πιο χαμηλό βαθμό, σε άλλες καλύτερο και έχει να κάνει πια και με τις πόλεις. Θυμίζω ότι το Ηράκλειο πέρασε εσώτη, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα διάστημα τρομερής έντασης σε σχέση με την καθαριότητα.
1: Μεγάλο διάστημα.
2: Και ακόμη δεν έχει μετρηθεί. Περιμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει μετά την αλλαγή του εργασιακού και διοικητικού καθεστώτους. Αλλά νομίζω, για να κάνω ένα σχόλιο λίγο πιο πολιτικό, είναι αυτό που είπες, ότι είμαστε προς το τέλος του 2026. Οι εκλογές οι αυτοδιοικητικές είναι το 2028 και είναι βέβαιο ότι επειδή θα προηγηθούν οι πολιτικές εξελίξεις, ενώ οι γενικότερες πολιτικές εξελίξεις, οι βουλευτικές, θα δούμε τι κυβέρνηση θα προκύψει, πώς θα διαμορφωθούν οι πολιτικές δυνάμεις, οι σχηματισμοί, οι καινούργοι, οι παλιοί, πώς θα προκύψει όλο το σκηνικό. Νομίζω ότι αυτό θα επηρεάσει καταλυτικά και τα αυτοδιοικητικά πράγματα. Νομίζω, αγαπητέ Παρασκευά Περάκη, και στα Χανιά θα μετρήσει το πώς θα διαμορφωθούν τελικά και το πολιτικό σκηνικό και πώς οι δυνάμεις αυτές θα συγκροτηθούν, έτσι.
0: Σίγουρα, γιατί όσο και αν θέλουμε όλοι να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι δημοτικές εκλογές είναι κάτι που θα έπρεπε να μην έχει σχέση με εμπλοκή κομμάτων και πολιτικών παραγόντων, αυτό δυστυχώς είναι αδύνατο μέχρι σήμερα. Άλλωστε και ιδιαίτερα στα Χανιά το έχουμε ζήσει πάρα πολύ έντονα στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές. Και αυτό που θα δούμε και στα επόμενα δύο χρόνια είναι ότι πώς θα εξελιχθεί αυτό που λέμε η καθημερινότητα στα Χανιά. Επειδή είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια πολύ πίεση, μεγάλη πίεση στους κατοίκους και του κέντρου με όλα τα έργα που γίνονται και ξαναγίνονται, που προκαλούν προβλήματα, μείωση θέσεων στάθμευσης σε συνδυασμό με τον υπερτουρισμό. Γίνεται μια πόλη που δείχνει να είναι πιο φιλόξενη στον επισκέπτη και όχι τόσο στο μόνιμο κάτοικο. Άρα αυτό θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί και στην επόμενη διετία. Και είναι και μια πόλη με εκκρεμότητες, έτσι που όλα αυτά τα χρόνια έχει τη μεγάλη εκκρεμότητα της αγοράς. Είναι μια πόλη σε αναμονή ολοκλήρωσης πολλών πραγμάτων.
2: Η οποία θα ανοίξει όμως η αγορά, έτσι, ναι. Δεν γίνεται τώρα.
1: Πού να είναι.
0: Τώρα, εγγένεια έχουν προγραμματιστεί. Αν θα δουλέψει η αγορά ή αν απλά θα κάνουμε εγγένεια, μένει να το μάθουμε.
1: Μένει να φανεί. Ναι. Κύριε Περάκη, έτσι ολοκληρώνοντας σιγά-σιγά τη συζήτησή μας, ένα σχόλιο για τα της περιφέρειας, για τον Σταύρο Αρναουτάκη. Μετρήθηκε η αξιολόγηση, βλέπουμε και τη σχετική κάρτα εμείς εντωμεταξύ. Ένα σχόλιο από εσάς.
0: Εντάξει, ναι, αναμενόμενα νομίζω ήταν και εκεί τα αποτελέσματα. Στα Χανιά βέβαια το ξέρετε κι εσείς ότι είμαστε πάντα παραμονούμενοι, θέλουμε κάτι περισσότερο, η δυτική Κρήτη. Αλλά νομίζω και το γεγονός ότι είναι μια παράταξη αυτή του κ. Αρναουτάκη που έχει στελέχη από ένα ευρύ πολιτικό και αυτοδιοικητικό φάσμα, αποτυπώνεται στις απαντήσεις των πολιτών, γιατί ουσιαστικά η αυτοδιοίκηση σε τόπους όπως ο δικός μας, στην Κρήτη και σε μικρές πόλεις όπως τα Χανιά, είναι κυρίως ανθρώπινες σχέσεις, έτσι.
1: Yeah.
0: Δηλαδή η εικόνα του κάθε περιφερειακού συμβούλου ή αντιπεριφερειάρχη στον τόπο του μετράει πάρα πολύ στο πώς θα απαντήσει και ένας πολίτης σε μια δημοσκόπηση.
1: Φυσικά.
0: Τώρα, όσον αφορά το αυριανό που έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Φυσικά. Θα σας ρωτούσα. Φαντάζομαι δεν θα μπορέσετε να μας αποκαλύψετε πολλά, αλλά δεν ξέρω αν θέλετε να μας δώσετε ένα στίγμα.
0: Μπορώ να πω ότι δεν έχει τη super wow έκπληξη, αλλά είναι μια δημοσκόπηση που μπορεί κάποιος να διαβάσει και πίσω από αυτή. Και μετά τις επόμενες μέρες θα έχουμε και την ευκαιρία να δούμε και συνδυαστικά κάποια πράγματα, δηλαδή ότι τι απάντησαν για τους βουλευτές και ταυτόχρονα αυτοί που έχουν μια καλή γνώμη, ας πούμε, για τον χι βουλευτή, πώς συμπεριφέρονται αντίστοιχα και απέναντι προς την αυτοδιοίκηση. Δηλαδή να κάνουμε κάποιους συσχετισμούς μεταξύ ψηφοφόρων βουλευτών και δημοτικής αρχής.
2: Πείτε μας τουλάχιστον πόσο θα πάνε οι έδρες με βάση αυτά τα δημοσκοπικά
0: έδρα. Εδώ δεν ξέρουν οι ίδιοι εκλογολόγοι αυτό
2: το βάθο. Το λέω γιατί στις τετραεδρικές πάντα υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, έτσι λόγω του εκλογικού νόμου. Ένα σχόλιο μόνο να κάνω.
1: Βέβαια, ένα σχόλιο για να κλείσουμε.
2: Για την περιφέρεια. Το λέω γιατί όντως έχει ενδιαφέρον αυτό που περιέγραψε ο Παρασκευάς Περάκης για την περιφέρεια και τις θετικές ή όχι αξιολογήσεις για τον κύριο Αρναουτάκη. Θα πω ότι ο κύριος Αρναουτάκης μέχρι τώρα, βέβαια δεν έχουμε και το αντίπαλο δέος

0: κάτι που να το συγκρίνουμε. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι ο κ. Αρναουτάκης, σε σχέση με όλα τα άλλα πρόσωπα που θα μπορούσαν θεωρητικά να μπουν σε ένα κάδρο δημοσκοπικό και να μετρηθούν, τουλάχιστον στα Χανιά θα είχε καλύτερη αξιολόγηση. Το λέω γιατί όλο αυτό το διάστημα, το κομμάτι Δυτική Κρήτη, το έχει δουλέψει πολύ και ξέρουμε ότι δεν θα υπάρξει επόμενος περιφερειάρχης αν δεν έχει αυτό το όλον, ενώ της αποδοχής, δεν μιλάω τώρα για τεράστια ποσοστά, αλλά για ποσοστά τα οποία τον εκλέγουν άνετα. Αλλά και εκεί είναι νωρίς για να το συζητήσουμε.
1: Ναι. Αν και πάντα στα Χανιά, ας πούμε, είναι λίγο πιο κάτω η επίδοσή του, αλλά προφανώς και αυτό που μπορώ να το πω εγώ, γιατί εσύ ίσως όχι να κολλήσει, το ότι πάντα ο περιφερειάρχης έχει προβάδισμα όταν έχει καταγωγή από το Ηράκλειο, γιατί το Ηράκλειο είναι η μεγάλη περιοχή, η μεγαλύτερη περιοχή.
0: Προφανώς, όχι, ναι, δεν κολλιούμε καθόλου από την παρουσία, αλλά ισχύει.
2: Ούτως ή άλλως,
0: δεν το συζητάμε.
2: Λοιπόν, κύριε Περάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την συζήτηση, Κώστα, και εσένα, και πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, την ενεργειακή διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, τα ελληνοτουρκικά αλλά και την οικονομία, αναφέρθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Στο Αιγαίο έχει ένα ελαφρύ αεράκι, είπε χαρακτηριστικά για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αναφερόμενο στο καλώδιο, σημείωσε ότι θα προχωρήσει χωρίς εκπτώσεις στα κυριαρχικά δικαιώματα και εν ώψη του δύσκολου χειμώνα παρανήγγειλε μέτρα ώστε να μην μείνει, όπως είπε, κανείς αβοήθητος. Σε πολιτικό επίπεδο, άσκησε σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, μίλησε για τον χρόνο των εκλογών αλλά και για τα φαινόμενα αλαζονίας στην κυβέρνηση.
3: Χαμηλούς τόνους επιχείρησε να κρατήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Sky, μιλώντας για τις σχέσεις της χώρας μας με την Τουρκία αλλά και τις σχέσεις του με τον Τούρκο Πρόεδρο.
4: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε, αλλά...
5: Έναν ελαφρύ κυματισμό, ας πούμε.
4: Έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά ούτε αυτό είναι ασυνήθιστο, ξέρετε. Όπως και ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια, το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές...
5: Συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο, έχετε κατά νου?
4: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι είμαι ο πρωθυπουργός που έχει συναντηθεί τις περισσότερες φορές με τον Τούρκο Πρόεδρο και πάντα θα επιδιώκω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας.
3: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε όμως και στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, τονίζοντας πως το έργο θα προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας.
5: Και αν θα με διαμεσολαβήσει ο κ. Ρούμπιο,
4: δεν θέλω να επισέλθω σε καμία επιχειρησιακή λεπτομέρεια για το ζήτημα αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ λεπτό. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
3: Η χώρα μας είναι έτοιμη και έχει τη δύναμη να αντιδράσει σε κάθε τουρκική πρόκληση, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας δεν εδράζεται στο διεθνές δίκαιο.
4: Και όταν η Σεύρον, για παράδειγμα, πηγαίνει νοτίως της Κρήτης και συνομιλεί με την ελληνική κυβέρνηση, αυτό είναι μια άμεση, ούτε καν έμεση, αναγνώριση ότι η Ελλάδα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα νοτίως της Κρήτης.
5: Είμαστε έτοιμοι, αν γίνει ο νόμος, τον περιμένουμε για της γαλάζιας πατρίδας αναφορικός με αυτόν που θέλει να περάσει το τουρκικό κοινοβούλιο. Είμαστε έτοιμοι
4: για κάθε ενδεχόμενο. Αφήστε να τον δούμε πρώτα. Η γαλάζια πατρίδα είναι ένα δόγμα το οποίο είναι και ανιστόρητο, αλλά δεν εδράζεται ούτε κατ' ελάχιστον στο διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε τουρκική πρωτοβουλία.
3: Ο Πρωθυπουργός ήταν κατηγορηματικός στο θέμα της πρόωρης προσφυγής στις Κάλπες, επισημένοντας πως έχει δώσει ξεκάθαρες εντολές και πρόγραμμα για το επόμενο εξάμηνο στους υπουργούς του.
4: Και θα ήταν τελείως λάθος, ξέρετε, αυτή τη στιγμή η χώρα να εκπέμψει ένα μήνυμα αδυναμίας. Γίνονται εκλογές και τις κερδίζουμε. Μα θα μπορώ να δώσω περισσότερα μετά? Δηλαδή, τι είναι οι εκλογές? Κάποιος μηχανισμός που γεμίζει αυτόματα το κρατικό θησαυροφυλάκιο? Τι θα άλλαζε? Εγώ θέλω να τελειώσω το έργο μας. Και αυτό το οποίο δεν θα δεχόμουν ποτέ είναι να κατέβουν τελείως τα μολύβια και να μπούμε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που η κυβέρνηση θα σταματήσει να κυβερνά. Και έχω ξεκαθαρίσει και στους υπουργούς, τους ζήτησα μάλιστα πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τους επόμενους 6 μήνες.
3: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όμως υποστήριξε πως η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κερδίσει την αυτοδυναμία στις εκλογές. Παραδέχθηκε παράλληλα ότι ένα ποσοστό της τάξης του 25% θα άνοιγε τη συζήτηση για αλλαγή αρχηγού.
5: Την Κυριακή των εκλογών πάρει 25% η Νέα Δημοκρατία, θα σηκωθούν, λέει, μέλη κοινοβουλευτικής ομάδας να

0: Που είναι φύγε πρόεδρε.
1: Κοιτάξτε, ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Αλλά αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο το τι θα κάνω εγώ και ποιο είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον. Είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος.
2: Με τον πληθωρισμό να κάνει άλμα στο 5% το Σεπτέμβριο, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε μια γενναία παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ θα αυξηθεί και το σχετικό επίδομα που θα δοθεί στα νοικοκυριά.
1: Η προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Μετά είναι το ντίζελ, μετά είναι η βενζίνη. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης.
0: Και αν χρειαστεί και άλλη στη διάρκεια του χειμώνα.
1: Να δούμε λίγο πώς θα πάνε τα πράγματα. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων. Αν πιστεύετε ότι θα βάλω μια ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών, ανοίξαμε και σας περιμένουμε, κάντε λάθος. Τη μέσο σούπερ μάρκετ καταφέραμε και τις κρατήσαμε για κάποιο διάστημα. Φοβάμαι ότι θα έχουμε κάποιες ανατιμήσεις και θα ζητήσουμε, κύριε Πρωτοσάλτε, από όλους να βάλουν πλάτη. Και αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, διότι όλοι πρέπει να στηρίξουν αυτή τη στιγμή μια εθνική προσπάθεια να βοηθήσουμε ειδικά τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
3: Ο Κώστας Μπογδανίδης παραμένει στο στούντιο μαζί μου να σχολιάσουμε μετά της πολιτικής επικαιρότητας. Κώστα, πώς τον άκουσες τον Πρωθυπουργό το πρωί?
4: Επειδή τον άκουσα, νομίζω το 90-95% της συνέντευξης, γιατί έπρεπε να έρθω και εγώ προς το ραδιόφωνο, αλλά ξεκινώ από την τελευταία του φράση που είπε ότι εάν τυχόν πάρει 25%, καλά θα κάνουν να βάλουν θέμα. Προφανώς ο ίδιος δεν πιστεύει αυτά τα νούμερα, πιστεύει και θέλει κάτι παραπάνω. Είπε πάρα πολλά. Θα έλεγα, ήταν χαμηλών τόνων γενικά, όπως το συνηθίζει τώρα τελευταία για πολλούς λόγους. Είπε καταρχήν πολλά πράγματα για τα εξωτερικά, για τη σχέση με την Τουρκία. Είπε αυτό το θα φυσάει ένα αεράκι, ας πούμε. Δεν έχουμε προφανώς ήρεμα νερά, αλλά είπε ότι εμείς φτιάχνουμε, διαμορφώνουμε το κλίμα και άφησε να φανεί ότι σε σχέση με το καλώδιο οι πρωτοβουλίες πρέπει να είναι δικές μας. Εμείς θα αποφασίσουμε το πότε και πώς και δεν θα μας το επιβάλλει κανένας. Mm-hmm. Και πολλά άλλα σε σχέση με το πώς ο ίδιος έχει σκοπό εξαντλήσει τετραετία, αλλά να ζητήσει και μια θητεία για να ολοκληρώσει, όπως είπε, το έργο του. Αυτός είναι ο σκοπός του. Μάλιστα ήταν πάρα πολύ έτσι κάθετος στο ότι, βέβαια, καταλαβαίνουμε ότι είναι λίγο πιασόλικο να συζητάμε για πρόεδρες εκλογές όταν είμαστε στον Οκτώβριο και πάμε προς τον Νοέμβριο. Έτσι, ακόμα και το Μάρτιο, πρόεδρες εκλογές δεν είναι, δεν το συζητάμε. Είπε ότι έχει δώσει σαφείς εντολές στους υπουργούς να προχωρήσουν. Καταλαβαίνουμε τη δυσκολία που έχει να απαντήσει στο κομμάτι δύσκολος χειμώνας, πληθωρισμός. Είπε ότι θα τα δώσουμε για το πετρέλαιο, αλλά ξέρει και ο ίδιος ότι τα δύσκολα είναι πολύ μπροστά.
3: Ο πληθωρισμός του Σεπτεμβρίου, φαντάζομαι, το είδε σήμερα, 5%.
4: Το είδα. Το ήταν και στο βίντεο και νομίζω ότι και ο ίδιος καταλαβαίνει ότι δεν είναι πολύ πιστικό αυτό που λέει ότι κάτι θα κάνουμε. Δεν πείθει ούτε τον εαυτό του, γιατί βλέπει ότι τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο σε σχέση με την ακρίβεια, τις ανατιμήσεις και τον πληθωρισμό, ο οποίος συμπαρασύρει και άλλα πράγματα. Έτσι. Προσπαθεί να αυξήσει και τα επιτόκια η Κεντρική Τράπεζα για να μπορέσει να δαμάσει αυτό το τέρας του πληθωρισμού, το οποίο έχει άλλες συνέπειες, ας πούμε, για παράδειγμα, στις δανειοδοτήσεις, έτσι, αυτοί που είχαν πάρει δάνεια και για το οποίο δεν έχει πει τίποτα ο κ. Μητσοτάκης. Δηλαδή, θυμίζω ότι στις προηγούμενες εκλογές είχε γίνει μια συμφωνία κυρίων με τις τράπεζες να κρατήσουν τα επιτόκια σταθερά για αυτούς που ήταν συνεπείς. Που είναι και οι περισσότεροι στην πραγματικότητα. Τώρα δεν έχει γίνει καμία συζήτηση.
3: Προς το παρόν δεν έχει γίνει καμία συζήτηση.
4: Δεν ακούμε κάτι τέτοιο.
3: Πάντως, σε διακόπτω, γιατί και ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε σήμερα στα της εξωτερικής πολιτικής. Το λέω γιατί επισκέπτεται από σήμερα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Καστελόριζο.
4: Μια πολύ συμβολική, νομίζω, κίνηση και επίσκεψη. Είχε προγραμματιστεί, θυμίζω, κάποιες μέρες πριν. Δεν έγινε και πάει τώρα. Το Καστελόριζο για μας, ξέρεις, ενώ Κοίτα Μακράν που ακούγαμε κάποτε, είναι ένα μέρος, ένα σύμβολο το οποίο το έχουμε χρησιμοποιήσει και ποικιλοτρόπως, ειδικά η πολιτική μας. Είναι για μας ένα σημείο το οποίο είναι αναφορά σαν τις Θερμοπύλες πια. Και έχει σημασία το ότι πήγε και ο Πρωθυπουργός, πάει και ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Ο κύριος Ανδρουλάκης νομίζω ότι πρέπει να του πιστώσουμε στα απολύτως θετικά

0: ότι κάνει, ασκεί μια πολιτική η οποία έχει την κριτική, όπως πρέπει να είναι, mm-hmm. αλλά είναι και πολύ δημιουργικός, είναι πάρα πολύ μετρημένος σε αυτά που λέει, mm-hmm. δεν λαϊκίζει και το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι επιστρέφει πολύ δυναμικά στη λογική της εναλλακτικής λύσης ή της δυναμικής, αν θες, παράταξης, που έτσι κι αλλιώς έχει ένα κυβερνητικό χαρακτήρα, έχει ένα DNA κυβερνητικό. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, αρκεί mm-hmm. να αποτυπωθεί αυτό και το επόμενο διάστημα στις μετρήσεις, έτσι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, και πάλι. Περισσότεροι από 200 μετανάστες έφτασαν, κυρίες και κύριοι, μέσα σε λίγες ώρες στην Κρήτη σε 4 διαδοχικά περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία φορά το γεγονός ότι οι διακινητές επιλέγουν τον θαλάσσιο διάδρομο από τη Λιβύη προς την Κρήτη για το ταξίδι προς την Ευρώπη. Την ίδια ώρα ασφικτική είναι και η πίεση όσον αφορά την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών, καθώς το παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου είναι καθημερινά γεμάτο, εκτός ότι είναι απολύτως ακατάλληλος χώρος για την έστω αξιοπρεπή φιλοξενία αυτών των ανθρώπων.
2: Τέσσερις διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου, με το λιμενικό σώμα να περισυλλέγει τουλάχιστον 205 άτομα που επέβαιναν σε λέμβους. Οι επιχειρήσεις έγιναν υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, με τη συμμετοχή περιπολικών σκαφών του λιμενικού και τη συνδρομή μη επανδρομένων εναέριων μέσων της Frontex. Το πρωί της Παρασκευής εντοπίστηκαν δύο λέμβοι σε απόσταση περίπου 24 ναυτικών μιλίων νότια της Γάβδου, στις οποίες επέβαιναν συνολικά 102 μετανάστες. Στην πρώτη λέμβο βρίσκονταν 42 άτομα. Ο εντοπισμός της έγινε από μη επανδρομένο αεροσκάφος της Frontex και στη συνέχεια περιπολικό σκάφος του λιμενικού. Προχώρησε στην περισυλλογή των επιβενώντων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων. Λίγο αργότερα στην ίδια θαλάσσια περιοχή εντοπίστηκε δεύτερη λέμβος με 60 μετανάστες.
3: Έχουμε χαμηλές ροές συγκριτικά με τις άλλες χρονιές και η Ευρώπη ιστορικά. Έχουμε έναν διάδρομο ανησυχητικό που είναι ο διάδρομος Λιβύης Κρήτης, αλλά ελεγχόμενος, όμως εκεί πέρα οπωσδήποτε θα δουλέψουμε ακόμα περισσότερο για να μπορέσουμε να έχουμε πιο ελεγχόμενη κατάσταση. Στο Ηράκλειο έχει χωροθετηθεί η δομή στους αθανάτους. Υπήρχαν κάποια θέματα πολεοδομικά ως προς τις εργασίες, τα οποία ολοκληρώνονται, οπότε και αυτή η δομή σύντομα θα είναι έτοιμη. Αλλά αυτή τη στιγμή εξυπηρετείται και το Ηράκλειο με μια μικρότερη που δεν κάνει. Πρέπει να γίνει η συγκεκριμένη, αλλά και η Αγιά λειτουργεί κανονικά. Μάλιστα. Και παράλληλα δουλεύουμε με τις 4 άλλες χώρες, την Ολλανδία, τη Δανία, την Αυστρία και τη Γερμανία, τη δημιουργία κέντρου επιστροφής στην Αφρική. Μέχρι το τέλος του χρόνου, όπως είχα πει και στην εκπομπή σας, ήταν από τις πρώτες τότε αναφορές που είχαμε κάνει, δηλαδή υπολογίζουμε μετά τα Χριστούγεννα να είμαστε σε θέση να υπογράψουμε την πρώτη συμφωνία με χώρα της Αφρικής, όπου θα μπορούμε να στέλνουμε εκεί πέρα μετανάστες που απορρίπτεται το άσυλό τους. Άρα μέσα στο 2027 η δημιουργία κέντρων επιστροφής θα είναι πραγματικότητα.
2: Είχαν προηγηθεί κατά τις πρώτες πρωινές ώρες δύο ακόμη επιχειρήσεις σε διαφορετικά σημεία νότια της Κρήτης. Η πρώτη εκτυλίχθηκε 50 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, όπου εντοπίστηκε λέμβος με 54 μετανάστες. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Η δεύτερη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε 24 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας, όταν εντοπίστηκε μία ακόμη λέμβος, στην οποία επέβαιναν 49 άτομα.
4: Είχαμε 38 περιστατικά το Σεπτέμβριο του 2025 και 1891 άτομα να φτάνουν στην Κρήτη. Ο Σεπτέμβριος τώρα του 2026 έχουμε 2.518 άτομα να φτάνουν στην Κρήτη και 54 περιστατικά. Βλέπουμε περίπου να έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή στην Κρήτη περισσότερα, 620 άτομα περισσότερα σε σχέση με τον προηγούμενο Σεπτέμβριο του 2025. Mm-hmm. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυξάνονται οι ροές όλο και περισσότερο.
1: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι μαζί μου να συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Να ξανασυζητήσουμε για την ακρίβεια, Σωτήρη, όσο οι μεταναστευτικές ροές όχι απλά δεν μειώνονται, αλλά ολοένα και αυξάνονται, έχω την αίσθηση.
0: Ναι, είναι μια κατάσταση η οποία έχει εδραιωθεί τα τελευταία 4 χρόνια και μάλιστα κάθε χρόνο οι μεταναστευτικές αφίξεις στη νότια ακτογραμμή της Κρήτης είναι περισσότερες. Και θα είναι μια κατάσταση η οποία θα παραμείνει έτσι όσο δεν εντοπίζεται μία λύση στις ακτές του Τομπρούκ, στη Λιβύη, διότι εκεί είναι το πρόβλημα. Εάν δεν υπάρξει μία πολιτική λύση,
5: αυτός ο νέος μεταναστευτικός ευρωπαϊκός διάδρομος που συνδέει τη Λιβύη με τα νότια παράλια της Κρήτης θα είναι

0: Μία διέξοδο για τους διακινητές και κάθε μέρα θα συζητάμε για 50, για 30, για 100, για 150 ανθρώπους και θα συγκρίνουμε τάσεις σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Θέλω να σταθώ στην κρίσιμη εκδίκαση την επόμενη εβδομάδα των ασφαλιστικών μέτρων, της προσφυγής που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένους Ηρακλείου για το χώρο του παλιού ψυγείου, ο οποίος δέχεται ασφικτικές πιέσεις και έχουμε δει και εικόνες που νομίζω δεν τιμούν κανέναν, με ανθρώπους έξω στο τσιμέντο με θερμενόμενες κουβέρτες, παρά τις προσπάθειες που γίνονται για άμεσες αναχωρήσεις. Είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός των αφίξεων που δοκιμάζει τις αντοχές αυτού του χώρου, που έτσι κι αλλιώς είναι ακατάλληλος. Για τις 15 του Οκτώβρη, μετά από δύο αναβολές, τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο που προηγήθηκαν, 15 του Οκτώβρη η νέα προσφυγή, όλοι ζητάει να πάρει πίσω τον χώρο του παλιού ψυγείου προκειμένου να τον αξιοποιήσει. Ξέρεις, είναι λεπτές οι ισορροπίες μερικών εβδομάδων ουσιαστικά, μέχρι να ολοκληρωθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες που απομένουν για τις αποθήκες Σκουλούδη και να γίνει εκεί η δομή.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη, πολύ. Για τα ακραία υψή βροχή στην Βλάβη, στο Θυρόφραγμα, την πορεία αποστράγγισης του οροπεδίου και τις προοπτικές υδροδότησης, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης. Ο Θοδωρής Νίνος, αναφερόμενος στις καταγγελίες κατοίκων και παραγωγών ότι η λειτουργία του μηχανισμού αποστράγγισης ενδέχεται να επηρέασε την έκθεση των ζημιών, παραδέχθηκε ότι υπήρξε αστοχία, καθώς δεν άνοιξε το Θυρόφραγμα. Εκτίμησε ωστόσο ότι ακόμα και αν δεν υπήρχε η βλάβη, η έκταση του πλημμυρικού φαινομένου δεν θα είχε διαφοροποιηθεί ουσιαστικά.
2: Για τα ακραία υψη βροχή στη Βλάβη, στο Θυρόφραγμα, την πορεία αποστράγγισης του οροπεδίου και τις προοπτικές υδροδότησης, μίλησε στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα και στον Σωτήρη Μεταξά ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, Θοδωρής Νίνος.
3: Υπήρξε αστοχία, δεν άνοιξε το Θυρόφραγμα. Υπήρξε μια συνεννόηση την Πέμπτη το απόγευμα με τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λαστίου και αποφασίσαμε να ανοίξει το Θυρόφραγμα με τα δεδομένα που είχαμε τη στιγμή εκείνη. Μετέβη το αρμόδιο και εξειδικευμένο προσωπικό να ανυψώσει το Θυρόφραγμα και διαπίστωσε ότι είχε υποστεί βλάβη. Το ΜΕΝ προσωπικό ενημέρωσε τη διοίκηση και τον υπεύθυνο διαχείρισης των έργων από Σελέμη ότι υπήρξε κάποια προσπάθεια προγενέστερη, άρα προκλήθηκε κάποια βλάβη.
2: Ο ίδιος εξήγησε τι συνέβη με το Θυρόφραγμα στο οροπέδιο Λασιθίου. Εκτίμησε ότι η υποχώρηση των υδάτων θα χρειαστεί τουλάχιστον 5 με 6 ημέρες και προειδοποίησε για ολική καταστροφή της αγροτικής παραγωγής.
3: Δύο που μετέβησαν για να το ανυψώσουν ήταν ο ένας εκ των δύο που το συντήρησε και υπογράφηκε τη συντήρηση. Οπότε εκεί είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε. Πώς ένα τμήμα της υποδομής, το οποίο ήταν συντηρημένο πριν ένα μήνα, δεν λειτουργήσε και υπήρχε αστοχία σε συγκεκριμένο σημείο.
2: Μάλιστα υπογράμμισε ότι το ύψος των βροχοπτώσεων που καταγράφηκαν στην περιοχή ήταν πρωτοφανές για την τελευταία 25ετία, επισημένοντας παράλληλα ότι παρά την αστοχία στο Θυρόφραγμα, η έκταση του πλημμυρικού φαινομένου δεν θα είχε διαφοροποιηθεί ουσιαστικά.
3: Στους ορεινούς όγκους του οροπεδίου και ιδιαίτερα στο οροπέδιο ήταν τόσο ψηλά, υπερέβησαν σε κάποιες περιοχές και τα 850-900 χιλιοστά βροχής. Στο Τζερνιάδο, το οποίο νομίζω ότι είναι και ανοιχτό, μπορεί να το δει οποιοςδήποτε, τα ύψη βροχής που καταγράφησαν υπερέβησαν τα 560-570 χιλιοστά. Ως εκ τούτου, μέσα σε ένα τετραήμερο που κράτησε αυτή η κακοκαιρία, ο όγκος του νερού που έπεσε στην ευρύτερη περιοχή ανέρχεται σε περισσότερα από 60-70 εκατομμύρια κυβικά νερού.
2: Απαντώντας στο ερώτημα εάν το άνοιγμα του Θυροφράγματος θα μπορούσε να περιορίσει τη ζημιά στον κάμπο, ο πρόεδρος του ΑΚ τόνισε ότι δεν θα άλλαζε πρακτικά τίποτα.
3: Θα είχαμε ακριβώς την ίδια εικόνα. Ακριβώς την ίδια εικόνα που έχουμε και σήμερα. Η μόνη μεταβολή την οποία θα μπορέσουμε να πετύχουμε είναι όταν υποχωρήσει η στάθμη του νερού, που ακόμα υπερχιλίζει από το Θυρόφραγμα, για να καταλάβει ο κόσμος τη λειτουργία αυτού του Θυροφράγματος. Όταν το ανυψώνουμε, αποχετεύει νωρίτερα από την υπερχείλησή του νερό προς το χώνο.

0: ποσοστό είναι περίπου 1 εκατομμύριο κυβικά την ημέρα. Αυτή είναι η εισφορά στην αποχέτευση των ομβρίων υδάτων του οροπεδίου της καταβόθρας του χώνους. Όταν μένει κλειστό, ανεβαίνει το νερό σε ένα υψόμετρο 810,60 εκατοστά απόλυτο υψόμετρο και μετά υπερχυλίζει από το θυρόφραγμα και πηγαίνει πάλι προς το χώνο.
1: Επιστρέφω στο Σωτήρη Μέταξά. Σωτήρη, είχες την ευκαιρία να συζητήσεις με τον κύριο Νίνο στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα και βεβαίως απάντησε και στο θέμα που αφορά στο θυρόφραγμα.
2: Ναι, γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες ημέρες στη σκιά των ανυπολόγιστων καταστροφών στο οροπέδιο. Πάμε να δούμε τα ερωτήματα και τα δεδομένα και στη συνέχεια τα ζητούμενα. Δεδομένο πρώτο, το θυρόφραγμα δεν άνοιξε. Δεν λειτουργήσε. Το γιατί δεν άνοιξε είναι ένα ερώτημα το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να απαντηθεί και θα εξηγήσω στη συνέχεια γιατί. Δεδομένο δεύτερο, ακόμη και αν είχε λειτουργήσει από το πρώτο δευτερόλεπτο το θυρόφραγμα, το μόνο το θυρόφραγμα επί της ουσίας είναι μία πύλη η οποία εκτονώνει τα πλημμυρικά νερά από το οροπέδιο Λασιθίου και τα ρίχνει, τα αποχετεύει αυτά τα νερά μέσα στον ταμιευτήρα του φράγματος από Σελέμη. Ακόμη και αν είχε λειτουργήσει λοιπόν από το πρώτο δευτερόλεπτο, το μόνο που θα είχε καταφέρει σε σχέση με τις καταστροφές θα ήταν να τις καθυστερήσει περίπου 3 με 4 ώρες.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτό διότι η παροχέτευση μέσω του θυροφράγματος δεν μπορεί να ξεπεράσει κατασκευαστικά το 1 εκατομμύριο κυβικά σε 24 ώρες. Mm-hmm. Νομίζω ότι γνωρίζοντας τα δεκάδες εκατομμύρια που έπεσαν στο οροπέδιο, καταλαβαίνεις ότι δεν θα μπορούσε έτσι και αλλιώς.
1: Δεν θα είχε κάνει ουσιαστική διαφορά, Σωτήρη, έτσι.
2: Ναι, ναι, σε καμία περίπτωση και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το επιβεβαιώνει αυτό και ο Δήμος Οροπεδίου. Λέει λοιπόν ο ΟΑΚ ότι πριν από ένα μήνα είχε γίνει η συντήρηση, είχε λειτουργήσει το θυρόφραγμα. Πρέπει να δούμε γιατί δεν λειτουργήσε. Mm-hmm. Υπήρξε κάποια αστοχία, κάποια βλάβη. Κάποιος προσπάθησε από τους κατοίκους την αγωνία του να προσπαθήσει χειροκίνητα να το ανοίξει και δημιούργησε τη βλάβη. Αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί τώρα, διότι το θυρόφραγμα είναι καλυμμένο ακόμη με νερό.
1: Μάλιστα.
2: Το νερό σήμερα είναι πάνω από την στάθμη του θυροφράγματος. Θα πρέπει λοιπόν να πέσει η στάθμη, να ανοίξει και σε δεύτερο χρόνο να διαπιστωθεί. Μάλιστα. Τι δεν πήγε καλά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη, και πάλι. Από καθαρή τύχη, κυρίες και κύριοι, δεν υπήρξαν θύματα από την κατάρρευση τμήματος κτηρίου στην περιοχή του Ατσαλένιου στο Ηράκλειο. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 2 σήμερα τα ξημερώματα, όταν κατά από συνθήκες που παραμένουν άγνωστες, αποκολλήθηκαν και κατάρρευσαν τμήματα της ταράτσας και των μπαλκόνων του δεύτερου ορόφου της πολυκατοικίας. Και όλα αυτά, όπως βλέπετε και στα σχετικά πλάνα, σε μια πυκνοκατοικημένη γειτονιά περιαστικά του Ηρακλείου. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου εντάχθηκε το γυμνάσιο Βιάννου Ιωάννης Κονδυλάκης μετά από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Θόδωρου Λιβάνιου. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την κατασκευή νέων γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ, την αναβάθμιση των χώρων υγιεινής, τη βελτίωση της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού και συντήρησης των σχολικών εγκαταστάσεων.
3: Σημαντική αναβάθμιση για το γυμνάσιο Βιάννου Ιωάννης Κονδυλάκης, το οποίο εντάχθηκε στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την κατασκευή νέων γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ, την αναβάθμιση των χώρων υγιεινής, την βελτίωση της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού και συντήρησης των σχολικών εγκαταστάσεων.
4: Είχαμε μια θετική εξέλιξη, όπου το γυμνάσιο Βιάννου Ιωάννης Κονδυλάκης εντάχθηκε σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών του κ. Λιβάνιου στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Μια σημαντική εξέλιξη για το γυμνάσιο μας, αφού θα γίνουν πολλές παρεμβάσεις που αφορούν τον άβιο χώρο, με δημιουργία νέου γηπέδου μπάσκετ, γηπέδου βόλεϊ, θα αναβαθμιστούν τα βεσέ του σχολείου, θα γίνουν παρεμβάσεις για τα αμαία και κάποιες άλλες παρεμβάσεις όπως ελαιοχρωματισμοί της περίφραξης και διάφορα άλλα έτσι, βοηθητικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στον χώρο του γυμνασίου.
3: Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Βιάννου, Παύλο Μπαριτάκη,

0: Και πρόκειται για μια θετική εξέλιξη που θα αναβαθμίσει τις υποδομές του σχολείου για να υποδεχθεί τους μαθητές το Σεπτέμβριο του 2027.
1: Τις παρεμβάσεις θα το τρέξουν οι κτηριακές υποδομές. Πιστεύω όμως θα είναι ένα κόστος των 250 με 300.000 ευρώ το κόστος όλων αυτών των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων που θα γίνουν στο σχολείο. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί από τις κτηριακές υποδομές που τρέχουν το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου και τον Σεπτέμβριο του 2027 οι μαθητές μας θα μπορούν να αντικρίσουν ένα αναβαθμισμένο στον εξωτερικό χώρο σχολείο. Εμείς το είχαμε διεκδικήσει, είχαμε τρέξει αρκετά για να καταφέρουμε να μπει δηλαδή στο πρόγραμμα το γυμνάσιο Γιάννου Ιωάννης Κονδυλάκης και για μας είναι μια ικανοποίηση που πριν από 2 μέρες μας ήρθε η σχετική απόφαση.
0: Ο κύριος Μπαρετάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ένταξη του γυμνασίου στο πρόγραμμα, αποτέλεσμα των προσπαθειών και των διεκδικήσεων της Δημοτικής Αρχής, επισημένοντας παράλληλα την ανάγκη να ακολουθήσουν και άλλες σχολικές μονάδες της περιοχής, καθώς οι διαθέσιμοι δημοτικοί πόροι δεν επαρκούν για την κάλυψη όλων των αναγκών των παλαιών σχολικών υποδομών.
1: Είναι σημαντική διότι τα σχολεία μας είναι παλιά. Και οι υποδομές δυστυχώς έχουν αρκετά προβλήματα. Και θα ήταν ακόμα θετικότερο αν μπορέσουμε να βάλουμε και άλλα σχολεία στη συνέχεια που έχουν ανάγκη από το να αναβαθμίσουμε τον περιβάλλον χώρο που ουσιαστικά δραστηριοποιούνται καθημερινά οι μαθητές και ειδικότερα στα διαλύματα. Άρα θα δούμε και την πορεία του προγράμματος έτσι ώστε σιγά σιγά να μπουν και άλλες σχολικές μονάδες. Κάνουμε και εμείς παρεμβάσεις με χρήματα τα οποία δυστυχώς δεν επαρκούν για να μπορέσουμε με δικά μας έσοδα να κάνουμε αυτές τις παρεμβάσεις που θέλουν τα σχολεία. Μια εξέλιξη σημαντική. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί από τις κτηριακές υποδομές που τρέχουν το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου και τον Σεπτέμβριο του 2027 οι μαθητές μας θα μπορούν να αντικρίσουν ένα αναβαθμισμένο στον εξωτερικό χώρο σχολείο.
2: Χρηματοδότηση ύψους 350.000 ευρώ για τη δημιουργία 5 κοινωνικών κατοικιών εξασφάλισε από το Υπουργείο Εσωτερικών ο Δήμαρχος Σαμαρίου Παντελής Μουρτζανός έπειτα από σχετικές επαφές που είχε με τον Υπουργό, τον κύριο Θοδωρό Λιβάνιο. Πάμε να συνδεθούμε με τον καλό συνάδελφο από τα Αρεθεμιώτικα Νέα, τον Γιάννη Κωστάκογλου, που έχει και τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλησπέρα.
3: Σόκια, καλησπέρα. Μία πολύ σημαντική χρηματοδότηση εξασφάλισε ο Δήμος Αμαρίου για ένα πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο αναμένεται να τρέξει από το τέλος του 2027 και φυσικά να δώσει μακροπρόθεσμα οικονομικά κίνητρα σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς για παραμονή, στέγαση και εργασία στην περιοχή. Την είδηση έφεραν στο φως της δημοσιότητας πρώτα τα Αρεθεμιώτικα Νέα και το rethnea.gr και λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκε το σχετικό ρεπορτάζ από την επίσημη ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Αμαρίου. Όπως πολύ σωστά είπες, η χρηματοδότηση είναι ύψους 350.000 ευρώ και αφορούν 5 κοινωνικές κατοικίες και συγκεκριμένα την ανακαίνιση, πέντε κοινωνικών κατοικιών, οι οποίες θα προοριστούν για διάθεση σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς. Mm-hmm. Προφανώς πρόκειται για μια πολύ σημαντική χρηματοδότηση. Yeah. Αφορά κατοικίες οι οποίες έχουν συνολικό έμβαδο 75 τετραγωνικά μέτρα η κάθε μία και βρίσκονται στο κτήμα Πάνακρον στη Σχολεία Σωμάτων στο Δήμο Αμαρίου.
2: Σε κάθε περίπτωση πρωτοπορούν οι Δήμοι του νόμου Ρεθύμνης, Γιάννη. Το λέω γιατί είχαμε και το άλλο καλό επίσης παράδειγμα στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και τώρα να και στο Δήμο Αμαρίου συμβαίνει το ίδιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα ακόμα βήμα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προς την ολοκλήρωση του συστήματος που θα παρακολουθεί και θα καταγράφει τις εμπορικές συναλλαγές και τις μισθώσεις ακινήτων σε όλη τη χώρα θα είναι η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων που δημιουργεί το Οικονομικό Επιτελείο. Πρόκειται για μια ηλεκτρονική βάση όπου θα συγκεντρώνονται δεδομένα για αγοραπολισίες, μισθώσεις και αξίες των ακινήτων και στόχος είναι η αυτοματοποιημένη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών.
0: Τέλος εποχής για τις αντικειμενικές αξίες, όπως τις γνωρίζαμε, καθώς έρχεται ένα νέο ψηφιακό σύστημα που θα παρακολουθεί την κτηματαγορά και θα ανοίγει το δρόμο για αυτόματες αλλαγές στις τιμές ζώνης. Και όλα αυτά με την δημιουργία της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων, μιας μεγάλης βάσης δεδομένων που θα συγκεντρώνει πραγματικές τιμές πωλήσεων και μισθώσεων από συμβόλαια τράπεζες και μεσίτες.
4: Η τράπεζα...

0: Η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων θα είναι μια νέα πλατφόρμα όπου με αυτόν τον τρόπο, με τη συγκεκριμένη τράπεζα, θα καθορίζονται οι αξίες των ακινήτων, οι οποίες μέχρι και σήμερα αυτό που ίσχυε ήταν ότι υπήρχε το σύστημα των αντικειμενικών αξιών, όπου το συγκεκριμένο σύστημα καθόριζε διάφορους φόρους όπως είναι και ο ένφια και εξαρτάται η τιμή που θα καθοριστεί με βάση πάρα πολλούς συντελεστές όπως είναι ο συντελεστής εμπορικότητας, ο συντελεστής θέση, εάν ένα ακίνητο έχει κτίσμα ή όχι, ο συντελεστής αν έχει όροφο το διαμέρισμα όπου βρίσκεται το συγκεκριμένο ακίνητο ή παραδείγματος χάρη αν επίσης έχει να κάνει με το αν έχει πρόσωπο σε δρόμο. Όλα αυτά λοιπόν τα κριτήρια καθορίζουν και την αντικειμενική αξία.
1: Το ψηφιακό αυτό σύστημα έχει στόχο οι αντικειμενικές αξίες να πλησιάσουν τις πραγματικές τιμές της αγοράς χωρίς τις χρονοβόρες διαδικασίες που ισχύουν σήμερα. Ωστόσο, δεν έρχονται άμεσες αυξήσεις στον έμφυα ή στους φόρους μεταβίβασης.
0: Συγκεκριμένη πράξη που θα γίνει και θα υλοποιηθεί δηλαδή με την Τράπεζα Αξιών Ακινήτων, θα έχουν πρόσβαση και οι δημόσιες υπηρεσίες ώστε να καθορίζουν και να βλέπουν άμεσα την αξία ενός ακινήτου, η οποία από ό,τι έχει εξαγγελθεί θα πλησιάζει σαν αξία στην εμπορική αξία. Μένει όμως αυτό να το δούμε εν της πράγμασης και πώς θα καθοριστεί αυτό. Και το βασικό κριτήριο αυτό που λέμε εμείς είναι ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλιστεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων των ιδιοκτών ακινήτων και να μην υπάρχει καθορισμός με συγκεκριμένα κριτήρια.
1: Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, το αυτοματοποιημένο σύστημα αναμένεται να ενεργοποιηθεί στα τέλη του 2027. Έτσι, ο ειδικός αλγόριθμος θα αξιοποιεί τα δεδομένα της αγοράς, ώστε οι τιμές ζώνης να αναπροσαρμόζονται ταχύτερα και με λιγότερη γραφειοκρατία.
0: Η συγκεκριμένη δεξαμενή πληροφοριών θα τροφοδοτείται και από ό,τι έχει εξαγγελθεί μέσω του συστήματος ΜΙΔΑ, δηλαδή μέσω του συστήματος Μητρώου Διαχείρισης Ακινήτων, όπου θα γίνει η συσχέτιση όλων των στοιχείων από δημόσιες υπηρεσίες όπως είναι το κτηματολόγιο, η πολεοδομία, υπηρεσίες ίδρευσης και άδρευσης, αλλά και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, όπου με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να συσχετιστούν όλα τα στοιχεία, ούτως ώστε να αντλούνται από εκεί στοιχεία και να γίνει σύγκριση αυτών για να μπορεί να καθοριστεί η συγκεκριμένη τράπεζα να καθορίσει τις αξίες με κριτήρια που θα είναι πιο κοντά στις εμπορικές αξίες.
2: Αποφασισμένοι να προχωρήσουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο λιμάνι του Ηρακλείου, είναι οι αλλοίς του νόμου, έχοντας μάλιστα τη σύρριξη του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Υπενθυμίζεται ότι ενώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου, η μεγάλη πλειοψηφία των επαγγελματιών αλλιέων μένουν εκτός της ευνοϊκής αυτής ρύθμισης, καθώς δεν συμπεριλαμβάνει τα μικρά σκάφη που χρησιμοποιούν πετρελαίο κίνησης.
1: Αποφασισμένοι να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους στην επιβίωση, εμφανίζονται οι επαγγελματίες αλλιείς του Ηρακλείου που δίνουν δυναμικό ραντεβού την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο λιμάνι της πόλης. Με το κόστος των καυσίμων να αποτελεί καθημερινό βραχνά, οι αλλιείς αντιδρούν στην κυβερνητική εξαγγελία για διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου, καταγγέλλοντας ότι το μέτρο αφήνει εκτός τα μικρά παράκτια σκάφη.
3: Την Κυριακή σταματάνε τα σκάφη πλέον, δεν θα ξαναβγούν για αλληλεία, διότι ούτε σου άλλος τα σκάφη είναι τα περισσότερα δεμένα λόγω του κόστους ακρίβειας του πετρελαίου, αλλά θα σταματήσουν όλα την Κυριακή.
1: Οι αλλιείς ξεκαθαρίζουν πως δεν πρόκειται να κάνουν πίσω, διεκδικώντας λύσεις που θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν να βγαίνουν στην θάλασσα και να ζουν από την δουλειά τους.
3: Τα αιτήματά μας είναι το πρώτον ο λαγοκέφαλος, το δεύτερον τα θηλαστικά, το τρίτο τη νέα ΚΑΠ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και διάφορα άλλα προβλήματα που έχουμε.
1: Η απόφαση για την κινητοποίηση ελήφθη στη σύσκεψη της περιφέρειας με εργατικά σωματεία και επαγγελματικούς φορείς του Ηρακλείου να δηλώνουν την συμπαράστασή τους.
4: Δεν είναι δυνατόν να μην συμπαρασταθούμε σε αυτούς τους ανθρώπους που περνάνε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Το εργατικό κέντρο θα είναι μαζί τους, μαζί με τη μικρή μεσαία επιχειρηματικότητα, σε ό,τι χρειαστούν. Έχουμε βγάλει και σχετικό δελτίο τύπου. Καλούμε όλα τα σωματεία να συμπαραστούν.

0: σταθούν και να έρθουν στη διαμαρτυρία την Κυριακή να φωνάξουμε υπέρ των αλλοιών, γιατί σίγουρα η κοινωνία τους χρειάζεται, είναι μέλη της κοινωνίας και αυτή τη στιγμή περνάνε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις.
1: Και η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων νομού Ηρακλείου συμπαραστέκεται στα δίκαια αιτήματα των επαγγελματιών αλλιέων. Αιτήματα που έχουν να κάνουν σίγουρα με την ακριβή ενέργεια, ακριβά καύσιμα. Δυστυχώς οι επαγγελματίες αυτοί, αφού η κινητήρια τους δύναμη είναι τα καύσιμα, αυτή τη στιγμή πληρώνονται ανεπανόρθωτα. Μετά από και τις συνομιλίες που είχαμε εδώ με τον Πρόεδρο, ότι το πετρέλαιο στους επαγγελματίες αλλιείς δεν επιδοτείται, παρότι οι διαβεβαιώσεις από την πλευρά της πολιτείας είναι ότι επιδοτείται το πετρέλαιο κίνησης. Δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να κινήσουν τα σκάφη τους και να φέρουν αυτό το εξαιρετικό προϊόν που έχει να κάνει με τα είδη αλλιείας.
2: Προστοποιήσαμε στους Προέδρους εδώ διαφόρων συλλόγων και του εργατικού κέντρου τα προβλήματα των παράκτιων αλλιέων. Είναι στο πλευρό μας, θα μας στηρίξουν και τους ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
3: Οι αλλιείς ξεκαθαρίζουν πως δεν πρόκειται να κάνουν πίσω διεκδικώντας λύσεις που θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν να βγαίνουν στη θάλασσα και να ζουν από την δουλειά τους.
4: Σας καλωσορίζουμε στην πίστη της Αιτζίαν με προορισμό του Μιλάνο.
5: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές. Και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, τρεις άνθρωποι ανάμεσα τους ένας πιλότος αερογραμμών σκοτώθηκαν σε επιθέσεις στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάτ την Πέμπτη, όπως ανακοίνωσε η Σαουδική Αραβία μετά την ανάληψη ευθύνης από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης για μια σειρά επιθέσεων με στόχο την εγκατάσταση.
1: Τρεις άνθρωποι ανάμεσά τους ένας πιλότος αερογραμμών σκοτώθηκαν σε επιθέσεις στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάτ την Πέμπτη, όπως ανακοίνωσε η Σαουδική Αραβία μετά την ανάληψη ευθύνης από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης για μια σειρά επιθέσεων με στόχο την εγκατάσταση. Η Σαουδαραβική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε ότι δύο πυραυλικές επιθέσεις την Πέμπτη εναντίον του αεροδρομίου της πρωτεύουσας και ενός αεροσκάφους της Saudi Airlines οδήγησαν στο μαρτυρικό θάνατο τριών πολιτών. Η Εθνική Αεροπορική Εταιρεία της χώρας επιβεβαίωσε την Παρασκευή τον θάνατο του κυβερνήτη του αεροσκάφους, εκφράζοντας βαθιά θλίψη και θερμά συλληπιτήρια και δηλώνοντας ότι τιμά τη μνήμη του με βαθύ σεβασμό και εκτίμηση. Οι πυραυλικές επιθέσεις ανάγκασαν τους διπλωμάτες που υπηρετούν στη Σαουδαραβική πρωτεύουσα να παραμείνουν στα καταφύγιά τους και τα διεθνή σχολεία να λάβουν μέτρα ασφαλείας, καθώς εκρήξεις αντιχούσαν σε όλη την πόλη. Οι Χούθη, των οποίων τα προπύργια βρίσκονται στα βορειοδυτικά της Ιεμένης, είχαν ήδη θέσει υπό τον έλεγχό τους την πρωτεύουσα Σαανά και τα περισσότερα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας από την αρχή του πολέμου το 2014.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με δύο απουσίες ταξιδεύει η αποστολή του Όφη στην Αθήνα για το αυριανό μάτς του στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στην ΑΕΚ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ασπρόμαυρης ΠΑΕ, ο Ισέκα αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον προσαγωγό κατά τη διάρκεια της προπόνησης και έμεινε εκτός αποστολής, όπως και ο Χρήστος Σχέλης.
1: Με δύο απουσίες ταξιδεύει η αποστολή του Όφη στην Αθήνα για το μάτς του Σαββάτου απέναντι στην ΑΕΚ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΑΕ, Όφη στην 23 μελή αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι Χριστογιώργος, Λίλο, Κατσικάς, Νικολάου, Κοστούλας, Πουγούρας, Κρίσμανιτς, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουριάκης, Γκονζάλες, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελόπουλος, Φούντας, Ρωμάνο, Νούς, Αϊτόρ, Χατζηγιοβάνης, Θεοδοσουλάκης και Κόντρο. Ο Άρων Ισέκα αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον προσαγωγό κατά τη διάρκεια της προπόνησης και έμεινε εκτός αποστολής, όπως και ο Χρήστος Ιέλης, ο οποίος συνέχισε θεραπεία. Στην αποστολή δεν βρίσκονται οι Μαρινάκης, Καλαφάτης, Κουτσουπιάς, Λαγουδάκης, Χνάρης και Σιτμαλίδης. Ο Όφης στη Νέα Φιλαδέλφεια αναμένεται να έχει ηχηρή παρουσία στις εξέδρες. Την Πέμπτη έγινε γνωστό πως εξαντλήθηκαν τα 500 εισιτήρια που πήρε ο Όφη για το παιχνίδι με τους κυτρινόμαυρους.
0: Για τη διαδρομή της ζωής του, από τα πρώτα του βήματα στις Σέρες μέχρι το Ηράκλειο, μίλησε στο Βασίλη Σκουντή και την εκπομπή Box Out της τηλεόρασης Κρέτα ο διευθυντής ποδοσφαίρου του Όφη Χρήστος Καρυπίδης. Μίλησε επίσης για τη νέα του θέση στο σύλλογο, για τη φιλοσοφία και για τους στόχους της ομάδας, αλλά και για την καθημερινότητα μέσα στον Όφη.
1: Ιδιαίτερα αποκαλυπτικός εμφανίστηκε στο Box Out της Πέμπτης ο Χρήστος Καρυπίδης. Ο διευθυντής ποδοσφαίρου του Όφη μίλησε στο Βασίλη Σκουντή για τη διαδρομή της ζωής του από τα πρώτα του βήματα στις Σέρες μέχρι το Ηράκλειο, ανατρέχοντας τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του, στις χαρές αλλά και στις δύσκολες στιγμές που έζησε όλα αυτά τα χρόνια.
3: Αναγέννησε ρο, χωριό είναι.
4: Χωριό.
3: Έπαιξε μπάλα εκεί.
4: Είχε τοπική ομάδα, ναι. Ήταν και καλή. Δεν πρόλαβα βέβαια να παίξω στην αντρική ομάδα. Ήμουν

0: τους μικρούς, γιατί είχα φύγει στα 14 για τον ΠΑΟ, για τις ακαδημίες. Αλλά ποδοσφαίρο μάνα. Το ποδόσφαιρο έδινε ζωή στο χωριό. Το ποδόσφαιρο έδινε ζωή στο χωριό. Το χωριό ακολουθούσε πάρα πολύ την ομάδα.
1: Τα γνωστά, Αλάνα, χωριό, οι μαθητές να παίξουμε μπάλα ή. Τα γνωστά.
0: Γήπεδο, σχολείο.
1: Ναι, αυτό είχε κανένα συγγενή σου, τίποτα από την οικογένειά σου που να παίζει μπάλα και να σε τράβηξε.
0: Συγγενή δεν είχε. Με τον πατέρα μου περισσότερο έπαιζε στο χωριό, ρε παιδί μου. Ναι. Ξέρεις, από τους παλιακούς αυτά, το χωριό εκεί. Πρώτη γραμμή, ξέρεις, εκεί για το χωριό και τα λοιπά. Κοντά σε αυτόν αυτός με τράβηξε ουσιαστικά. Και αυτός ήταν που στήριζε ειδικά στα πρώτα βήματα στις δυσκολίες που υπήρχαν. Έτσι, ένα παιδί 14 χρονών. Ναι. Να φύγει από το σπίτι του, να πάει στη Θεσσαλονίκη.
1: Έμεινες μόνος εκεί.
0: Εμένα στην
1: πρώτα
0: αρχή...
1: Πρώτα απ' όλα, πώς τσιμπήσαν τα ραντάρ του ΠΑΟ.
0: Δοκιμαστικά.
1: Δοκιμαστικά.
0: Δοκιμαστικά είχα πάει στην Τούμπα, ένα φιλικό παιχνίδι.
1: Trials.
0: Ναι, trials. Δοκιμαστικά, έπαιξα ένα φιλικό και ξεκίνησε έτσι.
2: Όπως ήταν αναμενόμενο, μεγάλο μέρος της συνέντευξης ήταν αφιερωμένο στον Όφη. Ο Χρήστος Καρυπίδης μίλησε για τη νέα του θέση στο σύλλογο, για τη φιλοσοφία και τους στόχους της ομάδας, αλλά και για την καθημερινότητα μέσα στον Όφη.
0: Πραγματικά δείχνει ομάδα μέσα στο γήπεδο, η οποία ξέρει τι κάνει και είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο ακόμα και όταν είσαι στην κακή σου μέρα, αυτός που σε βλέπει να μπορεί και να καταλαβαίνει και να αναγνωρίζει την ταυτότητα που έχει σαν ομάδα. Ακόμα και στο κακό σου παιχνίδι. Αυτό ο Όφη το έχει καταφέρει να το κάνει μέσα από πολλή δουλειά, έτσι. Γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο, τίποτα δεν χαρίζεται στο ποδόσφαιρο. Και πραγματικά αυτό που ξεχωρίζει την ομάδα μας είναι ότι είναι μια πραγματική ομάδα η οποία έχει μια ξεκάθαρη ταυτότητα και όταν μπαίνεις μέσα στο γήπεδο ανεξαρτήτου αντιπάλου, είτε παίζεις με την ΑΕΚ, είτε παίζεις με τον Ολυμπιακό, είτε παίζεις με τη Hoffenheim, προσπαθεί να παίξει με το δικό της
1: στήριο. Μπράβο. Λοιπόν, ξανά, εδώ ήρθαμε που λένε και στο, λέγαμε παλιά και στο σινεμά. Σε ρώτησα προηγουμένως τι σου βγάζει Όφη και με μια λέξη, εγώ θα δεχόμουν και περισσότερες, αλλά μου είπες τη λέξη κλειδί, οικογένεια. Αγωνιστικά τι σου βγάζει. Δηλαδή, εάν δεν ήσουν ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΠΑΕ Όφη και ήσουν ένας φίλαθλος, ουδέτερος, γιατί θα πήγαινες και γιατί θα γούσταρες να πας στο Παγκρίτιο ή κάπου αλλού που θα έπαιζε Όφη να τον δεις?
0: Καταρχήν να ξεκινήσουμε από το πιο σημαντικό, ό,τι έχει να κάνει με το ρόστερ της, που ο βασικός κορμός αποτελείται από Έλληνες. Άρα αυτό και μόνο του σου προκαλεί...
1: Αρχίζει να μας πει 9 Έλληνες μέσα και 10.
0: Άρα αυτό από μόνο του προκαλεί, ξέρεις, έτσι, ένα πολύ ωραίο ενδιαφέρον να βλέπεις μια ελληνική ομάδα, γιατί έχουμε ξεχάσει το στοιχείο αυτό, τις περισσότερες ομάδες, να αποτελείται, ξέρω εγώ, 8 από τους 11 να είναι Έλληνες. Σε συνδυασμό βέβαια με τους ποιοτικούς ξένους που διαθέτουμε. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, βλέπεις μια ομάδα η οποία δεν τα παρατάει. Παλεύει κάθε φάση, παλεύει κάθε δευτερόλεπτο, παλεύει κάθε παιχνίδι. Έτσι, άρα θα πρέπει για να την κερδίσεις, θα πρέπει να υποφέρεις.
1: Να υδρώσεις.
0: Να υδρώσεις. Άρα νομίζω αυτά είναι σημαντικά στοιχεία για να μπορείς να παρακολουθείς τον Όφη.
2: Ο Χρήστος Καρυπίδης αναφέρθηκε στο Μιχάλη Μπούση και στο Χρήστο Κόντι, εξηγώντας τι εκτιμά περισσότερο στους δύο ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται.
0: Υπάρχει, ξέρεις, είναι αυτό που τους ικανοποιεί και η πορεία της ομάδας.
1: Ναι, ναι,
0: ανάλογα αποτελέσματα.
1: Γιατί το ένα φαίνει το άλλο. Μετά ήδη οριμάζει πάρα πολύ και ζυμώνεται το θέμα του καινούργιου γηπέδου. Οπότε, δηλαδή, όλο αυτό το ένα φαίνει το άλλο. Καλά το είπες. Λουτσέσκου, Κόντις.
0: Διαφορετικές προσωπικότητες. Διαφορετική στον τρόπο ίσως. Λίγο, όχι πάρα πολύ, στη δουλειά και τα λοιπά. Ο Ρασβάν θα έλεγα ότι...
1: Σχολείο και ο Ρασβάν όμως.
0: Μεγάλο, μεγάλο.
1: Σχολείο, σχολείο, μεγάλο.
0: Ο Ρασβάν είχα την τύχη να τον έχω και προπονητή. Σου ξέφυγε αυτό, έτσι, 2 χρόνια στην Ξάνθη.
1: Στην Ξάνθη, ναι.
0: Πήγαμε
1: ναι,
0: και ένα τελικό.
1: Τα πρωτόλια του τα ελληνικά,
0: ναι,
1: σωστό.
0: Πάει και ένα τελικό τότε με τον Ολυμπιακό. Το 14-15. Τον είχα και προπονητή, άρα... Τον ήξερα πολύ καλά και πριν συνεργαστούμε μαζί. Αλλά νομίζω ότι το να φτάνουμε σε σημείο να συγκρίνουμε, ξέρεις, να συζητάμε
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: τον Χρήστο με τον Ρασβάν, δείχνει και πόσο έχει μεγαλώσει και ο Χρήστος. Έτσι.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Με πτώση 0,35% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.550.

0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: πάμε στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.

0: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τζούτσουρα.
1: Μπα.
0: Ξεβάνι. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι.
2: Νίκο Μπαξεβάνι. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
3: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
2: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
3: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι και τι έννοιε σου ξεβγάνει.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
0: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
0: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σα, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
0: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνι.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές. Και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε για την προσπάθεια δημιουργίας μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη. Μία προσπάθεια που το τελευταίο διάστημα μοιάζει να μπαίνει ξανά στις ράγες. Ένα εγχείρημα, ένα αίτημα που μέχρι πρότινος αντιμετωπίστηκε στα όρια του χλεβασμού. Φαίνεται όμως ότι το τελευταίο διάστημα αποκτά στοιχεία ρεαλισμού. Είναι η συγκυρία τέτοια που μοιάζει ευνοϊκή και αυτή η προσπάθεια που επανέρχεται στο προσκήνιο και ανοίγει και ο δημόσιος διάλογος που παραπέμπει περισσότερο σε μια ίστατη προσπάθεια για ένα οραματικό έργο για την Κρήτη το οποίο το συζητάμε όχι χρόνια, αλλά ολόκληρες δεκαετίες. Θα καλησπερίσω ευθύς αμέσως τους καλεσμένους μας απόψε. Είναι μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, κ. Νίκος Ξυλούρης. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε, ευχαριστώ.
1: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πρώην Δήμαρχος των Χανίων, μέλος της Επιτροπής Διεκδίκησης Μέσου Σταθερής Τροχιάς και εκ των προτεργατών αυτού του νέου εγχειρήματος τα τελευταία χρόνια, ο κ. Τάσος Βάμβουκας. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Ευχαριστώ
2: Καλησπέρα,
0: πολύ.
2: Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Επίσης, μέλος της Επιτροπής, συγκοινωνιολόγος, κυρία Μαρία Σίτη. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και στον απόϊχο, κύριε Ξυλούρη, ξεκινώ με εσάς, αυτής της ευρείας συνάντησης, εκδήλωσης, ημερίδας που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, παρουσία αιρετών της αυτοδιοίκησης, παραγωγικών φορέων, επιστημονικών φορέων. Θέλω να μας πείτε ποια είναι τα συμπεράσματα που προκύπτουν και ποιες είναι και οι επόμενες κινήσεις πια από την Κρήτη προς την πολιτεία.
1: Αυτό που εκφράστηκε σε όλη τη διαδικασία της συνέλευσης, συνάντησης, ημερίδας όπως ονομάζουμε, είναι η ομόθυμη θέληση της Κρήτης για την δημιουργία του μέσου σταθερής τροχιάς. Δηλαδή, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι όλοι τάχτηκαν υπέρ. Είτε ανήκουν στην κυβερνόσα, είτε στην παράταξη, είτε είναι αντιπολιτευόμενοι. Η τοπική αυτοδιοίκηση στην Κρήτη εκφράστηκε θετικά και μάλιστα πολλές φορές υπερακόντησε κιόλα σε σχέση με το τι πρέπει να γίνει. Οι επιστημονικοί φορείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε και άλλοι φορείς είπαν ναι, άρα το αποτέλεσμα από όλη αυτή την προσπάθεια είναι ότι υπάρχει μια ομοφωνία, ομόθυμη άποψη όλων των φορέων της Κρήτης για να προχωρήσει αυτό το εγχείρημα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο που με ρωτήσατε είναι ποια είναι τα επόμενα βήματα. Εγώ θα το πω με μια κουβέντα. Όταν υπάρχει ένα αίτημα που κατά την άποψή μου είναι τεκμηριωμένο και πολιτικά και τεχνικά με την έννοια ότι υπάρχουν άνθρωποι που λένε ναι, μπορεί να γίνει. Προφανώς δεν υπάρχουν οι μελέτες, αλλά φαίνεται και από αυτές που υπήρχαν τις προμελέτες, ότι ναι, τεχνικά μπορεί να γίνει. Από εδώ και πέρα.
0: Και οικονομικά πια, θα τα πούμε και στη συνέχεια, γιατί υπάρχουν χρηματοδοτικές δεξαμενές.
1: Θα το δούμε το οικονομικό, ναι. Γιατί μπαίνει το ζήτημα της βιωσιμότητας. Θα ακριβώς, το συζητήσουμε. Ναι, ναι. Το βήμα από εδώ και πέρα, ή τα βήματα από εδώ και πέρα, είναι το εξής ένα. Να συμφωνήσει η εκτελεστική εξουσία, η κυβέρνηση, ότι θα πρέπει να αρχίσει να μελετάτε, να μπει σε μια ράγα ένα έργο για να υλοποιηθεί. Που σημαίνει μελέτες, οριστικές μελέτες στο τέλος, χρονοδιάγραμμα και πηγές χρηματοδότησης.
0: Θα ζητήσετε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.
1: Αυτό βγήκε από την ημερίδα και προφανώς θα είναι το θέμα θα πάει στην κυβέρνηση. Θα πάει στην κυβέρνηση. Θα ζητήσουμε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, αυτό είπαμε, αυτό θα γίνει. Θα δούμε με ποιο τρόπο και πώς θα οργανωθεί για να είναι και όχι μόνο πιστικό, αλλά να είναι και τεκμηριωμένο. Τα επιχειρήματα αναπτύχθηκαν. Υπάρχουν οι επιστήμονες οι οποίοι μας βοηθούν και στηρίζουν επιστημονικά το έργο. Άρα η κοινωνία το θέλει, η επιστήμη συμφωνεί, οι φορείς ομόθυμα εκφράζουν την θετική τους άποψη. Και το κυριότερο, κύριε Μεταξά, είναι ότι η ανάγκη για την κατασκευή αυτού του έργου, του μέσου σταθερής τροχιάς, γιατί θα μας τα πούνε οι ειδικοί τι εννοούμε ακριβώς, η ανάγκη είναι πια φανερή. δεν είναι αυτό που μπορεί να φαινόταν 50 ή 100 χρόνια πριν ή 20 χρόνια πριν, ότι το έργο δεν ήταν συμφέρον, ότι δεν ήταν βιώσιμο. Σήμερα πια όλοι καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται και είναι και βιώσιμο και έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός μέσου που θα πρέπει να το έχει ο τόπος. Δεν εννοείται ένα αεροδρόμιο έξω από την πόλη να μην έχει ένα μέσο σταθερής τροχιάς για να σου φέρει στο κέντρο. Σε καμία πρωτεύουσα του κόσμου, σε καμία πόλη του κόσμου δεν ισχύει αυτό.
0: Κύριε Βαμβουκά, είπε ο κύριος Ξυλούρης και είναι γεγονός ότι υπάρχει έτσι μια προσέγγιση ομοφωνίας από την πλευρά των φορέων, των κοινοβουλευτικών υπέρ αυτού του αιτήματος. Θυμίζω όμως ότι και πριν από περίπου 5 χρόνια, όταν ξεκίνησε αυτή η νέα προσπάθεια, οι φορείς της Κρήτης θετικά είχαν αποφανθεί και είχαμε τότε και ομόφωνες αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων του Ηρακλείου, των Χανίων, του Ρεθύμνου, της Χερσονήσου, του Δήμου Μηνώα Παιδιά, του Περιφερειακού Συμβουλίου. Μοιάζει όμως από τότε κάτι να έχει αλλάξει. Σύμφωνοι ήμασταν και πριν από 5 χρόνια, σύμφωνοι είμαστε και τώρα. Τότε όμως δεν είχε αγκαλιαστεί το εγχείρημα. Αντιμετωπίστηκε περισσότερο σαν ένα μαξιμαλιστικό σενάριο που δεν συγκεντρώνει πιθανότητες. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
2: Το είπατε πάρα πολύ σωστά. Αυτή είναι προϊστορία. Εγώ, καταλαβαίνετε και θυμάστε γιατί το αναφέρατε, το έχω ζήσει γιατί στις μέρες μας, ας πούμε, το 2017 συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο, είχα θέσει δημόσια το θέμα. Μάλιστα, είχα στείλει τότε στον τότε πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, μια σχετική επιστολή όπου ζητούσε αυτό. Καταλαβαίνετε ότι περίπου ως γραφικός είχα αντιμετωπιστεί. Αλλά αυτό δεν με πτώησε και δεν με έκανε, ας πούμε, να το αφήσω το ζήτημα. Κάποια χρόνια μετά, νομίζω το 22, όπου ήμουνα μέλος τότε της

0: Ένωσης Δήμων Κρήτης, δεν ήμουν δήμαρχος τότε, αλλά ήμουν μέλος. Το έθεσα λοιπόν, στο Αρκαλοχώρι ήμασταν, και το έθεσα περισσότερο για να δω αντιδράσεις. Να δω τι έγινε τόσα χρόνια μετά, πού είναι αυτή η ιδέα. Λοιπόν, έμεινα έκπληκτος πραγματικά από την θετική, ας το πούμε έτσι, αντίδραση όπου υπήρχε, όπου αυτό ίσως ήταν και το έναυσμα που βρεθήκαν διάφοροι άνθρωποι, όπως είναι η αγαπητή Μαρία Σίτη, όπως είναι ο αγαπητός Νίκος, όπως είναι ο κύριος ο Λευτέρης, που είμαστε μαζί σε αυτή την παρέα, σε αυτή την υπόθεση. Ο κύριος Μιχελάκης βεβαίως. Και νομίζω ότι ξεκινήσαμε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το 22 λοιπόν κάναμε, ιδρύσαμε αυτή την Παγκρίτια Ανοιχτή Επιτροπή, νομίζω χωρίς να επιδιώκουμε τίποτα προσωπικό, τίποτα άλλο, παρά μόνο αυτό το στόχο. Αυτός ο στόχος ο οποίος από ό,τι φαίνεται πλέον έχει προχωρήσει, και πολύ σωστά είπατε ότι ναι μεν το βάλαμε το ζήτημα στα Δημοτικά Συμβούλια, όλα πήραν ομόφωνες αποφάσεις, αλλά σίγουρα δεν υπήρχε αυτός ο ενθουσιασμός και αυτό το ενδιαφέρον που υπήρξε τώρα. Όμως όλα τα πράγματα θέλουν υπομονή και επιμονή. Είναι στάδια. Και νομίζω ότι αν τώρα βρεθήκαμε σε αυτό το σημείο, υπάρχει ένας λόγος, ένα πράγμα που το πιστεύω πάρα πολύ και νομίζω το πιστεύουμε όλοι σε αυτή την προσπάθεια, ότι αν δεν γίνει συνείδηση του κόσμου αυτή η υπόθεση, δεν πρόκειται να περπατήσει απολύτως τίποτα. Επειδή λοιπόν καλλιεργήθηκε εντωμεταξύ η ιδέα, επειδή και οι κυβερνώντες, οι πολιτικοί, οι φορείς κλπ. Κατανοούν, καταλαβαίνουν, έχουν αισθητήρες και καταλαβαίνουν ότι ο κόσμος έχει αρχίσει να το αποδέχεται, τότε νομίζω σκύβουν, δίνουν κάποια σημασία, και αν είμαστε εδώ συνεχίσουμε να επιμένουμε και να τεκμηριώνουμε αυτό το οποίο λέμε, τότε νομίζω ότι τα πράγματα μπορεί να πάνε καλύτερα. Και όπως είπε και ο κύριος Ξυλούρης και όπως θα μας πει σε λίγο και η Μαρία, η τεκμηρίωση την οποία έχουμε πλέον νομίζω ότι είναι μια σοβαρή τεκμηρίωση, είναι από ανθρώπους εξειδικευμένους πάνω σε αυτό το ζήτημα, αναγνωρισμένους επιστήμονες, οι οποίοι βεβαιώνουν σε κάθε τόνο ότι αυτό είναι απόλυτα εφικτό. Υπάρχει μάλιστα και μία μελέτη, νομίζω ότι μπορεί να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες η κυρία Σίτη, από επιστήμονες που έχουν μελετήσει παλαιότερα το θέμα και οι οποίοι ισχυρίζονται ότι αν σήμερα ξανακάνανε αυτές τις μελέτες θα ήταν πολύ ευνοϊκότερες, διότι έχει πολλαπλασιαστεί και το κοινό στην Κρήτη, ο τουρισμός και τα σχετικά.
1: Πόσες δεκαετίες πίσω πρέπει να πάμε, κυρία Σίτη, για να γελάμε, γιατί είναι πολλές οι δεκαετίες, το συζητούσαμε και πριν μπούμε στο στούντιο, που ξεκίνησε σαν ιδέα η δημιουργία ενός μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη.
2: Λοιπόν, στην προετοιμασία αυτής της εκδήλωσης διαβάσαμε πάρα πολύ έτσι, το ιστορικό, το διαβάζαμε και στο παρελθόν. Η πρώτη καταγραφή επίσημη είναι το 1880 από το αρχείο του κ. Κυπριωτάκη, ο οποίος είναι ιστορικός, έτσι, και διαβάσαμε το υλικό. Προσπάθειες έγιναν σε διάφορα διαστήματα, το 1893, το 1895. Είχαμε μάλιστα και προκήρυξη διαγωνισμού. Θέλω να πω, είχε μπει έτσι, πιο επιτακτικά στη δημόσια σφαίρα. Δύο ή τρεις φορές έχουμε έτσι εντοπίσει ότι έχει γίνει μια σχετική κουβέντα για ανάθεση ενός διαγωνισμού για την ανάπτυξη ενός τέτοιου μέσου. Σε τμήματα στην αρχή, δηλαδή οι αναφορές οι αρχικές ήταν για τα τμήματα Ηράκλειο Μεσαρά, για ένα τμήμα Χανιά Σούδα, και μετά ήταν πλέον και προτάσεις πολύ πιο ευρείες και σημαντικές και κοντά σε αυτές προσανατολιζόμαστε κι εμείς, που ξεκινούσαν ουσιαστικά από τα Χανιά, από τη Σούδα, διέτρεχαν όλη τη Βόρεια Κρήτη και είχαν μετέπειτα έφταναν μέχρι και την Ιερά Πέτρα.
1: Μάλιστα. Είναι λοιπόν αναγκαίο. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να αναλύσουμε τα στοιχεία εκείνα που κάνουν ένα μέσο σταθερής τροχιάς αναγκαίο στην Κρήτη. Εφικτό είναι.
2: Στην ερώτηση αν είναι εφικτό, απαντάμε στο γιατί, τι αναρωτιόμαστε, αν επειδή έχουμε ανάγλυφο, δηλαδή το ερώτημα
1: τεχνικά
2: γίνεται,
1: οικονομικά, πολιτικά, αν θέλετε, με βάση και την εμπειρία που υπάρχει σε τέτοιου τύπου project.
2: Κοιτάξτε, τώρα το πολιτικό και το οικονομικό θα το αφήσω λίγο στο πλάι. Το τεχνικό, δεν έχουμε κάποια ιδιαιτερότητα έναντι κάποιας άλλης περιοχής. Έχουμε φυσικά ένα πλούσιο ανάγλυφο, έχουμε ιδιαίτερες βουνοκορφές, έχουμε κάμπους. Ναι, έχουμε όλα τα χαρακτηριστικά εκείνα που απαντώνται και στην Ισπανία, που απαντώνται και στην Ελβετία. Οπότε, προφανώς, με τα απαραίτητα τεχνικά έργα, όχι απαραίτητα δίπλα στο ΒΟΑ, και επειδή ακούγεται πολύ έντονο

0: τον τελευταίο καιρό, όχι απαραίτητα παράλληλα με αυτόν, όχι απαραίτητα όπως φανταζόμαστε, έτσι όπως το σκεφτόμαστε απλοϊκά, αλλά ναι, γίνεται. Γίνεται. Θα έχει τις απαιτήσεις όπως έχει και ένας αυτοκινητόδρομος με πολύ πολύ μικρότερο πλάτος. Σκεφτείτε ενδεικτικά ότι ένας αυτοκινητόδρομος θέλει μία απαλωτρίωση τουλάχιστον της τάξης των 30 μέτρων, ενώ ένα μέσο σταθερής τροχιάς κατεβαίνει κάτω από τα 10 μέτρα. Και θα θέλει φυσικά και τα τούνελ και τις κυλαδογέφυρες, θα θέλει και τα τεχνικά του έργα και τις εκχώσεις και τις επιχώσεις. Θα θέλει φυσικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται τεχνικά. Σημαίνει ότι αν το θελήσουμε και αν το μελετήσουμε, μπορούμε, και αυτό μάλιστα ήταν και ένα από τα βασικά ζητούμενα της Επιτροπής, ότι εμείς αυτό που ζητάμε άμεσα είναι μια αναγνωριστική μελέτη για το διάδρομο αυτό της διέλευσης, ώστε να δεσμεύσουμε μια περιοχή και να, επί αυτής πλέον να συζητάμε λίγο πιο συγκεκριμένα για το τι απαιτήσεις έχουμε και για να μπορέσουμε βέβαια κάποτε και να βγάλουμε το κόστος, τη βιωσιμότητα και όλα αυτά. Δηλαδή, το βασικότερο είναι όλων είναι να εντοπίσουμε τη βασική ζήτηση, όχι απαραίτητα να συνδέσουμε ό,τι έχει πολύ, πολύ κόσμο όμως, και στη συνέχεια να προχωρήσουμε σε μια διαδικασία της σιδηροδρομικής πλέον μελέτης αναλυτικά.
1: Κύριε Ξυλουρή, μιλάμε για ένα σιδηροδρομικό δίκτυο, ένα τρένο, στη βόρεια ακτογραμμή της Κρήτης ή η προτεραιότητα έχει να κάνει με ένα μέσο σταθερής τροχιάς που θα συνδέει το αεροδρόμιο με την πόλη του Ηρακλείου?
2: Και τα δυο. Μέσο σταθερής τροχιάς στην Κρήτη, με απόλυτη προτεραιότητα θα λέγω εγώ, τη σύνδεση του αεροδρομίου με το Ηράκλειο. Και ενδεχομένως και από το σταθμό να έχει και τραμ, αυτό ας το αποφασίσει η πόλη, για να μεταφέρει από το σταθμό μέσα στην πόλη. Αλλά ο σχεδιασμός, αν θέλετε, το όραμα λέει μέσω σταθερής τροχιάς στην Κρήτη. Και επειδή κάποια στοιχεία τα είπαν οι ειδικοί, γιατί για το Βόρειο Άξονα, γιατί στο Βόρειο Άξονα διαβιούν 400.000 από τις 600.000 κατοίκους της Κρήτης. Άρα η κίνηση είναι στο Βόρειο Άξονα. Και όταν λέμε Βόρειο Άξονα εννοούμε από την Κίσαμο στη Στεία, για να το ξεκαθαρίζουμε, το όραμα και ο στόχος αυτός θα είναι. Η δε προτεραιότητα για τη σύνδεση του αεροδρομίου με το Ηράκλειο είναι όχι μόνο προτεραιότητα, αλλά είναι απόλυτη. Γιατί έχει ένα σωρό θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και μπορεί να τα αντιμετωπίσει το μέσο, το τρένο. Ποια είναι αυτά? Καταρχήν, όπως είπατε πριν, έχουν αλλάξει τα δεδομένα τα πληθυσμιακά στην Κρήτη. Όχι μόνο των κατοίκων, των μονίμων που αυξάνεται και ο πληθυσμός, αλλά κυρίως των επισκεπτών, των εποχικών και όχι μόνο.
1: Η Κρήτη, η οποία έσπασε κάθε ρεκόρ φέτος, είχε επιβατική κίνηση
2: τεράστια
1: και μάλιστα με μια τρομακτική δυναμική από τη λειτουργία του αεροδρομίου στο Καστέλι, που θα αναμένεται να εκτοξευτεί ο δείκτης των επισκέψεων, των επισκεπτών.
2: Επειδή, κύριε Μεταξά, και το αεροδρόμιο του Καστελίου και το ΒΟΑΚ έτυχε ως Περιφέρεια Κρήτης, ως Επιτροπή, εκεί μπορούσαμε να παρέμβουμε, ως Επιτροπή Περιβάλλοντος, να έχουμε τα στοιχεία στα χέρια μας να τα επεξεργαζόμαστε, έχουμε εικόνα για το τι προβλέπει η μελέτη τουλάχιστον για το αεροδρόμιο. Τα 6 εκατομμύρια επισκεπτών θα πάνε 12 ή μέχρι και 18 εκατομμύρια στα επόμενα 10 ή 15 χρόνια. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Ή μάλλον οι εκτιμήσεις, οι οποίες φαίνεται ότι υλοποιούνται. Μπορώ να σας πω ότι εν ώψη της ολοκλήρωσης του αεροδρομίου το 28, το 29, το 30, Απρίλης, Μάης, κοντά το Θέρος είναι. Καθυστερεί. Αλλά εν ώψη λοιπόν της ολοκλήρωσης του αεροδρομίου του καινούριου, που έχει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες, υπάρχει ένας οργασμός κατασκευής νέων μονάδων. Και δεν μιλάω μόνο για τα πεντάστερα. Στο Νότο θα δούμε άλλα πράγματα μετά από λίγα χρόνια. Υπάρχουν τα Airbnb, υπάρχουν υποδομές που γίνονται, που θα γίνουν για να υποδεχτούν τους ανθρώπους. Άρα υπάρχει το, αν θέλετε, το υλικό που τεκμηριώνει ακόμη και τη βιωσιμότητα. Αλλά αυτό ας το αποδείξουν οι μελέτες. Όμως, κοιτάξτε τι συμβαίνει με το αεροδρόμιο. Δεν προβλέπεται αγωγός μεταφοράς καυσίμων, που σημαίνει ότι θα υπάρχει ένας κυκλοφοριακός φόρτος για τη μεταφορά με βιτιοφόρα. Δεν έχει ΛΕΑ, που σημαίνει ότι ακόμα δυσκολεύει ο δρόμος για το αεροδρόμιο, ακόμα δυσκολεύει την κίνηση. Η μεταφορά των επιβατών

0: ετών θα γίνεται με ιόταχη και με λεωφορεία. Φανταστείτε λοιπόν αυτό το δρόμο και προς το αεροδρόμιο, αλλά και από Ηράκλειο προς το αεροδρόμιο. Με ένα τέτοιο φόρτο κυκλοφοριακό, τι θα είναι. Σημειωτό θα πηγαίνουμε. Το τρένο θα μπορούσε να ευκολύνει πάρα πολύ τη μεταφορά των ανθρώπων, των καυσίμων, των εμπορευμάτων. Δεν ξέρω αν θα είναι το ίδιο τρένο ή άλλο. Δεν είμαι ειδικός, οι ειδικοί θα μας τα πούν αυτά. Αλλά είναι βέβαιο ότι θα λύσει ή θα αμβλύνει ένα πρόβλημα συγκοινωνιακό, μεταφορικό, το μεταφορικό ζήτημα που αναπτύσσει. Είναι πράσινο το μέσο μεταφοράς. Ηλεκτρικό μιλάμε. Ηλεκτρικό τρένο. Έχουμε υποχρέωση το 50, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, να έχουμε 0 εκπομπές διοξιδίου. Άρα ηλεκτρικό τρένο, όπως είναι σε όλη την Ευρώπη τουλάχιστον.
1: Ναι, δεν θα είναι καρβουνιάρης.
0: Όχι βέβαια.
1: Εντάσσεται στον σχεδιασμό βιώσιμης κινητικότητας και των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Άρα, βλέπετε ότι υπάρχουν τα στοιχεία αυτά και γι' αυτό το αγκαλιάζει ο κόσμος.
1: Θα επανέλθω στα στοιχεία γιατί είναι σημαντικό. Κύριε Βάμβουκα, η δήλωση Δήμα πριν από μερικές ημέρες δίνει ένα στίγμα αισιοδοξίας. Θυμίζω ότι πριν από μερικούς μήνες η προσέγγιση από τον τότε Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Σταϊκούρα, όχι μόνο για το τρένο αλλά και για ζητήματα του ΒΟΑΚ, είναι ότι δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Η προσέγγιση από τον κύριο Δήμα ήταν ότι είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να το δούμε, πρέπει να το εξετάσουμε. Αλλάζει όλο αυτό τα δεδομένα στο δημόσιο διάλογο?
2: Βεβαίως και τα αλλάζει. Εγώ βλέπω καταρχήν, έχω πει, βλέπω δύο πολύ θετικές αλλαγές σε σχέση π.χ. με αυτό που ήταν πέρυσι ή πρόπερση. Βλέπω καταρχήν με πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρον την συμμετοχή της περιφέρειας και εκτός δηλαδή από τον αγαπητό Νίκο, ο οποίος ήταν ψυχή και σώματι πάντα, είναι η ίδια η περιφέρεια πλέον που κινητοποιείται και θεωρώ ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να το πάρει απάνω της, το πρότεινα μάλιστα πολύ συγκεκριμένα στην ημερίδα, στη συνάντηση που είχαμε χθες. Το δεύτερο, αυτή η δήλωση του κυρίου Δήμα που είναι τόσο διαφορετική από αυτήν που προηγήθηκε του κυρίου Σταϊκούρα, οφείλεται κατά τη γνώμη μου σε δύο πράγματα. Πρώτον, διότι αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι υπάρχει πλέον μια απέτηση και μια ανάγκη και δεν είναι η γραφική που το λέγανε πριν. Και το δεύτερο είναι ότι έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν ότι είναι ελλιπής, αυτό που είπε ο Νίκος προηγουμένως, ελλιπής ο σχεδιασμός για το νέο αεροδρόμιο του Καστελίου. Δεν είναι απλώς ελλιπής, είναι ελλιπέστατος και είναι ένα θέμα που απορώ πραγματικά πώς δεν το έχουν αντιμετωπίσει. Είπε ο κύριος Ξυλούρης, πολύ χαρακτηριστικά, πήγε για τα καύσιμα. Είπε για το ελλιπές φάρδος του συγκεκριμένου δρόμου. Πώς θα εξυπηρετηθούν όλα αυτά? Και βέβαια, δεν πρέπει να κάνουμε το μεγάλο λάθος να παραμείνουμε στο αίτημά μας από το αεροδρόμιο μέχρι το Ηράκλειο. Καταρχήν, δεν υπηρετεί ούτε το σκοπό του αεροδρομίου. Προφανώς είναι ένα αεροδρόμιο που αναφέρεται σε όλη την Κρήτη, δεν αναφέρεται μόνο στην πόλη του Ηρακλείου, ούτε θα μπορούσε η πόλη του Ηρακλείου να σηκώσει ένα τέτοιο βάρος. Και βεβαίως είναι σωστό και δίκαιο πραγματικά να φτάσει από το ένα άκρο να σχεδιαστεί μέχρι το άλλο. Τώρα, το ότι θα υπάρχουν στάδια είναι λογικό και ούτε είναι κάτι μαξιμαλιστικό. Προφανώς θα ξεκινήσει από τα σημεία εκείνα που ίσως έχουν την περισσότερη κίνηση, τον περισσότερο φόρτο, αλλά φυσικά δεν πρέπει να ξεχάσει καμία περιοχή στον άξονα των μεγάλων πόλεων και θα υπηρετήσει και πολύ σημαντικές ανάγκες σε περιοχές που έχουν μειονέκτημα, όπως είναι παραδείγματος χάρη η Σιτία. Νομίζω ότι θα παίξει ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και μετά θα μου δώσει την ευκαιρία για να μην καταχρώνω τον χρόνο να σας πω ότι το τρένο δεν είναι απλά ένα μεταφορικό μέσο. Το τρένο είναι χρήσιμο πολλαπλώς. Μπορεί να αλλάξει ακόμα και την σχέση, ας το πούμε, να παρέμβει στο οικιστικό θέμα το οποίο μπορεί να πιέζει τις πόλεις, θα μπορούσε πολύ να βοηθήσει με γραμμές λίγο παραέξω και να δημιουργήσει καινούργιες συνθήκες αποσυμφόρησης.
1: Ενόχλησε, προβλημάτισε όταν ανακοινώθηκε το δεκαετές πρόγραμμα του Υπουργείου για τις επενδύσεις στους σιδηροδρόμους. Θυμάστε, είχαμε κάνει και μία συζήτηση στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων τότε. Επενδύσεις 10 δισεκατομμυρίων ευρώ με κάποια έργα φαντάσματα, ο προαστιακός της Πάτρας που επανήλθαν στην ατζέντα και καμία αναφορά για την Κρήτη.
2: Προσωπικά με ενόχλησε, πρέπει να σας πω, αλλά δεν είναι η ενόχληση τόσο όσο είναι η κινητοποίηση και δεν ενόχλησε μόνο εμένα και δεν

0: κινητοποίησε. Μας κινητοποίησε όλους. Και πρέπει να σας πω ότι πραγματικά, το είχαμε κουβεντιάσει και τότε, ήταν πραγματικά ένα ακόμα έναυσμα, ας πούμε, για να μας δώσει την κίνηση περαιτέρω. Και νομίζω ότι φτάσαμε σε αυτή την εξαιρετική εκδήλωση, την οποία είχαμε τη χαρά χθες να φιλοξενήσουμε στο ξενοδοχείο Ατλαντής.
1: Κυρία Σίτη, έχουν γίνει μελετητικά κάποιες προσπάθειες στο παρελθόν για μέσο σταθερής τροχιάς στην Κρήτη?
2: Η τελευταία μελέτη που ξεχωρίζει και έτσι είναι άξια αναφοράς και μάλιστα τη συζητήσαμε και έντονα στην συνάντησή μας τη Δευτέρα, είναι η μελέτη του κ. Πρωτονοτάριου το 2012 στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης. Ο κύριος Πρωτονοτάριος τώρα έχει υψηλές πραγμινές, είναι πλέον ένας καθηγητής σιδηροδρομικής, οπότε δεν ήταν μια εργασία απλή τότε στο Πανεπιστήμιο, εξελίχθηκε πολύ σημαντικά, η οποία δεν ήταν μια μελέτη εργασία για την αναγκαιότητα έτσι, και για την εφικτότητα σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά κατέληξε σε συγκεκριμένη χάραξη. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό, γιατί κατέληξε μια χάραξη που τώρα ίσως να φαντάζει ελλιπής, γιατί ήταν Ηράκλειο Χανιά, δεν είχε δηλαδή το νέο αεροδρόμιο, δεν είχε την περιοχή όλης της Ανατολικής Κρήτης. Ωστόσο, είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο, διότι έβγαλε κόστη, έβγαλε 17 σταθμούς στο κομμάτι αυτό το Ηράκλειο Χανιά, έβγαλε μάλιστα και τα ειδικότερα έργα που απαιτούνται σε επίπεδο προμελέτης φυσικά, έτσι ο άνθρωπος δεν είχε αναλάβει την οριστική σιδηροδρομική μελέτη. Ωστόσο, είναι πολύ χρήσιμο το γεγονός ότι εξέτασε και την οικονομική του εφικτότητα, είχε βγάλει και κάποια κόστη, τα οποία δεν έχουμε συγκρατήσει τώρα και σίγουρα θα είναι και, καταλαβαίνετε, μετά από τόσα χρόνια
1: εντελώς άλλα δεδομένα.
2: Ωστόσο, εμάς, έτσι σαν επιτροπή, μας κινητοποίησε πολύ έντονα το ότι όχι απλά είναι, μας έλεγε χαρακτηριστικά, όχι απλά είναι εφικτό, είναι αναγκαίο. Η πρόβλεψη, λέει, που είχα κάνει το 2012 για τον πληθυσμό που θα μπορούσε να μετακινείται στο Ηράκλειο Χανιά για το 2025 είχε ήδη ξεπεραστεί από το 20. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δείχνει ουσιαστικά ότι αυτή ήταν η τελευταία έτσι, μελέτη που είχαμε. Και είχαμε και το 2007, λίγο παλαιότερα, από τον κύριο Νάθανα, που είναι και μέλος της Επιτροπής μας, συγκοινωνιολόγος, και τον Οικονομόπουλο, αντίστοιχα κάποια στοιχεία χάραξης με χρόνους γραμμής πλέον. Εκεί δηλαδή μπήκανε πάρα πολύ στη διαδικασία να μελετήσουν το ζήτημα της χρονοαπόστασης. Και αυτό, ένα πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο που εγώ συγκράτησα, ήταν ότι το Ηράκλειο Χανιά θα μπορούσε να εκτελείται σε 50 λεπτά.
1: Μάλιστα. Αναδιαμορφώνει ένα μέσο σταθερής τροχιάς το συνολικό κεφάλαιο των μεταφορών της Κρήτης, κυρία Σάτ, και μετά να δούμε και τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά που μπορεί να δώσει ένα τέτοιο μέσο.
2: Στην πραγματικότητα, ένα μέσο σταθερής τροχιάς, το ισχυρότερο το επιχείρημα είναι ότι έχει τη δυνατότητα σε μια πολύ μικρή χωρητικότητα, πέρα από τα περιβαλλοντικά ωφέλη έτσι, και τα υπόλοιπα ωφέλη, είναι ότι μπορεί στον ίδιο χώρο, στα 3,5 μέτρα περίπου, που θα ήταν μια λωρίδα κυκλοφορίας, αντί να μεταφέρουμε 1.500 ανθρώπους, να μεταφέρουμε 20.000 και πάνω. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, αυτό σημαίνει εκ των πραγμάτων ότι αλλάζει πλήρως η μεταφορική ικανότητα. Και το δεύτερο πολύ πολύ κρίσιμο στοιχείο είναι ο χρόνος. Είναι η δυνατότητα που μπορεί να έχει πλέον κάποιος ο οποίος επισκέπτεται, δεν θα πω για τους κατοίκους τώρα, γιατί είναι πολύ κρίσιμο, κάποιος που επισκέπτεται τα Χανιά και θέλει την ίδια μέρα να επισκεφθεί με ένα εξπρες, όπως κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι που πηγαίνουν στο Βέλγιο, που πηγαίνουν στην Ισπανία, που πηγαίνουν σε άλλα κράτη, και την ίδια μέρα θέλει να πάρει ένα τρένο σε 2 ώρες να είναι στο άλλο άκρο της Κρήτης και να γυρίσει και να κοιμηθεί εκεί που ήταν. Που είναι πολύ, καταλαβαίνετε ότι αλλάζει πλήρως όλο το συγκοινωνιακό χάρτη. Ένα δεύτερο στοιχείο πάρα πολύ κρίσιμο είναι το θέμα των εμπορευμάτων, το οποίο έτσι αδρές εκτιμήσεις, αποκλειστικά εμπορευματικά τρένα μπορούν να μεταφέρουν όσο περίπου 50 φορτηγά με ένα σειρμό. Και καταλαβαίνετε, χωρίς να έχουμε ισόπεδες διαβάσεις, αυτό σημαίνει τεράστια αύξηση στην οδική ασφάλεια. Διότι το να αφαιρούμε μεγάλα βαρέα οχήματα από το δρόμο, από τους κόμβους, από τις διασταυρώσεις, από όλα εκείνα τα κρίσιμα σημεία τα οποία δίνουν συμβάντα και νεκρούς, είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο στοιχείο. Και μόνο αυτό θα έπρεπε ίσως να αρκεί για να μας αλλάξει τέλος πάντων τη θεωρία. Και πέρα από αυτό, αλλάζει και πάρα πολύ το πώς βλέπουμε γενικά τις μεταφορές όταν έχουμε ένα μέσο σταθερής τροχιάς. Πλέον δίνουμε πολύ μεγαλύτερη αξία στη δημόσια συγκοινωνία εν γέννη. Πλέον μειώνουμε την εξάρτησή μας από το αυτοκίνητο, άρα μειώνουμε και τη συμφόρηση την κυκλοφοριακή της πόλης και πολλά άλλα στοιχεία που θα τα συζητήσουμε.

0: Ξυλουρή, συζητάμε και ορθώς καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι και το αεροδρόμιο στο Καστέλι και ο ΒΟΑΚ είναι από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα της Κρήτης των τελευταίων δεκαετιών. Έχει έτσι ένα τέτοιο στοιχείο οραματικό, παύλα, αναπτυξιακό ή προοπτική ενός σιδηροδρομικού δικτύου στο νησί?
1: Καλά, δεν νομίζω ότι είναι της ίδιας τάξης μεγέθους και από πλευράς υποδομής και από πλευράς κόστους. Ο ΒΟΑΚ είναι το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο που έγινε. Είναι όμως ένα έργο που, να το δούμε λίγο στη μια φιλοσοφική διάσταση, λένε οι μηχανικοί, και το, μάλιστα το ανέφεραν και χθες, ότι ο σχεδιασμός πρέπει να προλαβαίνει την ανάπτυξη και όχι να ακολουθεί τις ανάπτυξεις. Δηλαδή, κάνουμε έργα υποδομής για να οργανώσουμε την ανάπτυξη που θέλουμε να αναπτύξουμε στον τόπο μας και να την προλάβουμε και να μην τρέχουμε εκ των υστέρων να διορθώνουμε πράγματα. Ένα τέτοιο έργο είναι το τρένο, το μέσο σταθερής τροχιάς. Δρομολογεί, ακούσατε πριν, δρομολογεί συνθήκες που θα έρθουν και θα πάμε εκ των υστέρων να θεραπεύσουμε. Η αλήθεια είναι ότι προβλέπεται μια ανάπτυξη στην Κρήτη εξαιτίας των έργων υποδομής και του αεροδρομίου και του ΒΟΑΚ. Προβλέπεται μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις, γιατί θα υπάρχουν επιπτώσεις και κοινωνικές και περιβαλλοντικές και οικονομικές, θετικές, κάπου είναι θετικά, κάπου θα είναι και αρνητικά, σίγουρα. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που θα φέρει αυτή η ανάπτυξη. Δηλαδή, όταν πάμε από 600.000, τώρα πάμε 600.000 μόνιμοι κάτοικοι και το καλοκαίρι πάμε 1 με 1,5 εκατομμύριο, 2 και 3 φορές επάνω, οι μόνιμοι κάτοικοι. Θα πάμε 4 φορές επάνω το μήνα, το καλοκαίρι. Θα χρειαστούμε άλλα μέσα μεταφοράς, τρένο, για να μειώσουμε τις επιπτώσεις. Τα ακούσατε, θα τα πούνε και θα τα λένε από εδώ και πέρα οι ειδικοί. Θα χρειαστούμε περισσότερο νερό. Θα χρειαστούμε περισσότερο ρεύμα. Περισσότερα τρόφιμα. Μεγαλύτερες υποδομές για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Το μέσο σταθερής τροχιάς, με τα χαρακτηριστικά που είπε η Μαρία Εσίτη πριν, και θα ακούσετε και αναλυτικά στην πορεία, στο δημόσιο διάλογο, αμβλύνει αυτές τις επιπτώσεις. Προτείνουμε λοιπόν ένα οραματικό έργο που αφορά την Κρήτη ολόκληρη, το βόρειο οδικό άξονα και ενδεχομένως κάποιες γραμμές κάθετες. Αυτό θα μας το πούνε. Με σαρά ενδεχομένως για να μεταφέρουν η Ράπετρα ή να μεταφέρουν τα εμπορεύματα. Προτεραιότητα το αεροδρόμιο Καστελίου Ηράκλειο και με σταθμούς, τμήματα σε ένα βάθος χρόνου. Γιατί αν δεν το κάνουμε τώρα αυτό το σχεδιασμό και αν δεν το οργανώσουμε τώρα, θα έρθουμε εκ των υστέρων και δεν ξέρω αν θα μπορούμε να το κάνουμε και πόσο χρόνο θα χρειαστεί. Το ίδιο ισχύει και για το νερό, το ίδιο ισχύει και για το ρεύμα που θα χρειαζόμαστε, το ίδιο ισχύει για όλες τις βασικές ανάγκες οι οποίες θα αυξηθούν εν όψη της αναμενόμενης και επιθυμητής, κατά την άποψή μου, ανάπτυξη που θα φέρει αυτό το είδος του τουρισμού που επιδιώκουμε. Τώρα θα μου πείτε, αυτό θέλουμε για την Κρήτη? Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά όταν συζητάμε ότι φτιάχνουμε ένα ΒΟΑΚ που θα κοστίσει ένα σωρό χρήματα και θα αλλάξει τον οδικό χάρτη τουλάχιστον στο βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης, στο βόρειο άξονα γενικότερα της Κρήτης. Όταν φτιάχνουμε ένα αεροδρόμιο που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στην Ελλάδα, με δυνατότητες τεράστιες να υποδέχεται ή να διώχνει αεροπλάνα, σημαίνει ότι περιμένουμε κόσμο. Περιμένουμε ανάπτυξη από τον τουρισμό που τελικά είναι ο μεγάλος πόλος ανάπτυξης στην Κρήτη, μαζί με τον πρωτογενή τομέα. Είναι λοιπόν αναπτυξιακό έργο, είναι βασικό αναπτυξιακό έργο. Είναι, νομίζω ότι ο χρόνος είναι τώρα ο κατάλληλος, μπορεί να έχουμε καθυστερήσει κιόλα, που θα έπρεπε να υπάρχουν ήδη μελέτες, θα έπρεπε να έχει μπει σε μια ράγα πιο νωρίς, δεν πειράζει. Ποτέ δεν είναι αργά, αν πραγματικά το εννοούμε. Και επειδή ακούω και κάποια σχόλια, κύριε Μεταξά, που έχουν να κάνουν με τις προτεραιότητες

0: πολλοί λένε, θέλοντας να προβληματίσουν ή καμιά φορά και να ειρωνευτούν. Να φτιάξουν πρώτα τον νότιο οδικό άξονα και μετά να κάνουμε το τρένο. Προτεραιότητα είναι ο νότιος οδικός άξονας που έχει μπει σε ένα δρόμο. Δεν έχουν ολοκληρωθεί μελέτες. Έχουν δίκιο αυτοί που φωνάζουν ότι θα πρέπει. Ανάμεσα σε αυτούς είμαστε και εμείς, δηλαδή. Δεν είναι φωνάζουν οι άλλοι και εμείς διαφωνούμε.
1: Καλά, φαντάζομαι δεν υπάρχει ένα δίλημα από την πλευρά της πολιτείας. Κοιτάξτε να δείτε. Ή το ένα θα κάνουμε ή το άλλο θα κάνουμε. Επιλέξτε εσείς.
0: Δεν
1: μπορεί να γίνεται όμως μια τέτοια συζήτηση.
0: Το κάνουν κάποιοι.
1: Πραγματικότητα είναι.
0: Την κάνουν τη συζήτηση αυτή κάποιοι. Όχι, δεν είναι. Είναι ξεκάθαρο. Ο νότιος οδικός άξονας που δεν έχει ακριβώς τα χαρακτηριστικά όπως τα λέμε, αλλά είναι για μένα η σύνδεση του αεροδρομίου με τον νότο, δηλαδή μέχρι η Ιεράπετρα και μέχρι τον Άγιο Βασίλειο στο Ρέθυμνο, γιατί αυτή η γραμμή θα εξυπηρετηθεί, είναι προτεραιότητα. Είναι άσχετο με το τρένο. Δεν έρχεται το τρένο να φέρει σε δεύτερη.
1: Δεν είναι
0: μία.
1: ή το ένα ή το άλλο.
0: Και το ένα και το άλλο με μια σειρά προτεραιότητας όπως πρέπει να είναι. Πιο έτοιμο είναι ο νότιος οδικός άξονας και πρέπει να γίνει άμεσα.
1: Κυρία Σίτη, συναντάμε αντίστοιχες περιπτώσεις σε επίπεδο Ευρώπης με αεροδρόμια τέτοιας μαζικότητας, όπως θα είναι το Καστέλι, στη συγκεκριμένη απόσταση από τον αστικό ιστό που να μην έχουν μέσο σταθερής τροχιάς.
2: Ναι, υπάρχουν. Αν και έχει επικρατήσει έτσι πολύ έντονα να λέμε τον τελευταίο καιρό ότι δεν υπάρχουν, υπάρχουν. Ωστόσο, ακόμα και αυτά επιχειρούν να συνδεθούν με ένα μέσο σταθερής τροχιάς ή επιχειρούν να βρουν κάποιες άλλες λύσεις, οι οποίες είναι τύπου τραμπάς, τέλος πάντων κάποιες άλλες τεχνολογικές λύσεις, για να επιτύχουν αυτό που ζητάμε. Δηλαδή να καταφέρουμε με ένα μέσο συλλογικής μετακίνησης πολλών επιβατών προς τον εγκύτερο Μητροπολιτικό Πόλο, κατ' ελάχιστο. Αυτό που είναι πολύ κρίσιμο να δούμε είναι να βάλουμε το κομμάτι του ωφέλους που θα έχει ο κριτικός. Έχω δηλαδή την αίσθηση ότι είναι μια υπόθεση την οποία συστηματικά, έτσι αν θέλετε, την αγνοούμε ή μάλλον συνηθίζουμε να καλύπτουμε την αύξηση στο κόστος των μεταφορών μας. Και εδώ στην Επιτροπή αυτή και στην ημερίδα αυτή προσπαθήσαμε να το αναδείξουμε. Δηλαδή, ποιο θα είναι το όφελος στο μέσο κριτικό νοικοκυριό αν θα είχαμε ένα μέσο σταθερής τροχιάς. Όχι απαραίτητα στους επόμενους που θα έρθουν, σε εμάς που είμαστε ήδη εδώ. Ξέρετε, αυξάνεται η τιμή της βενζίνης, αυξάνεται η εξάρτησή μας από την αυτοκίνηση, αυξάνονται και οι τιμές σε όλα τα άλλα που τέλος πάντων γνωρίζετε πολύ καλύτερα. Και την ίδια στιγμή κάθε τέτοιο τύπο αύξηση ενσωματώνεται μέσα στο κόστος του νοικοκυριού. Υπολογίσαμε λοιπόν εμείς πολύ χοντρικά και καταλαβαίνετε με όποια τέλος πάντων αστοχία μπορεί να περιλαμβάνει αυτό, ότι το όφελος στο μέσο νοικοκυριό θα είναι περίπου 2.700 ευρώ το χρόνο για ένα μέσο νοικοκυριό, όχι αν γίνονται όλες οι μετακινήσεις μας με ένα μέσο σταθερής τροχιάς. Αν υποκαταστήσουμε ένα μεγάλο μέρος των μετακινήσεων που σήμερα κάνουμε με το γεωταχή αυτοκίνητο για τις μεγάλες αποστάσεις. Έτσι. Και έχω την αίσθηση ότι αξίζει αυτό να μπει και στην αναπτυξιακή συζήτηση, αν το κρίνετε.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας, γιατί έχουμε να πούμε και άλλα πολύ πολύ ενδιαφέροντα.
3: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
4: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνι. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνι. Νίκος Μπαξεβάνι.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνι.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. De facto, μέρος δεύτερο. Συζητάμε, κουβεντιάζουμε για την προοπτική δημιουργίας μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Βάμβουκα. Ένα τέτοιο project, προφανώς η συζήτηση δεν μπορεί να αποκλείσει τα, εκτός από τα τεχνικά και τα οικονομικά δεδομένα. Είναι ευνοϊκή η συγκυρία, υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκρίνει η Ευρώπη τέτοιου τύπου, προκρίνει, παύλα χρηματοδοτεί, τέτοιου τύπου υποδομές που εντάσσονται στο πλαίσιο της βιώσιμης κινητικότητας.
1: Βεβαίως, όπως είπατε, επιβεβαιώνουμε ότι η Ευρώπη χρηματοδοτεί ακριβώς μέσα σταθερής τροχιάς. Και μάλιστα έχει υποχωρήσει πλέον η χρηματοδότηση σε έργα τύπου ΒΟΑΚ, οδικά έργα τέτοιου τύπου. Ίσως ο ΒΟΑΚ να είναι από τα τελευταία μεγάλα έργα τα οποία χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι προφανές είναι ότι το μέλλον είναι στο σιδηρόδρομο, είναι ξεκάθαρο. Και άρα είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία τη στιγμή που αυτή η κουβέντα ζεσταίνεται πλέον.

0: να διεκδικήσουμε και να απαιτήσουμε. Διότι θα είναι πολύ μεγάλα τα ποσά τα οποία μπορεί να εζεύσουν, είναι πολύ μεγάλα τα ποσοστά και μάλιστα από τη μελέτη που είχε κάνει, που μας ανέφερε η Μαρία προηγουμένως, που είχε κάνει ο κύριος πρωτονοτάριος την εποχή εκείνη ακόμα, φαινόταν ότι οι χρηματοδοτήσεις μπορούσαν να φτάνουν σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και το 100%, έτσι δεν είναι, Μαρία?
1: Ναι, υπήρχαν ψηλά, ψηλά περιθώρια, ναι, βέβαια.
2: Υπάρχει ακόμη αυτή η προοπτική σήμερα. Μιλώντας βέβαια και για τη συγκυρία, δεν θα πρέπει να βγάλουμε εκτός κάδρου ότι ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος είναι Έλληνας, είναι ο κύριος Τζιτζικώστας.
1: Και έχει ήδη τοποθετηθεί και θετικά.
2: Έτσι, ακριβώς.
1: Ναι. Αυτό είναι δεδομένο, είναι ακριβώς όπως τα είπε ο κύριος Βάμβουκας. Δηλαδή, η Ευρώπη πλέον έχει στραφεί στη χρηματοδότηση φιλοπεριβαλλοντικών μέσων γενικά. Γι' αυτό και βλέπουμε να χρηματοδοτεί πολύ έντονα μέσα σταθερή τροχιά, λεωφορεία, ηλεκτρικά λεωφορεία που ακούμε πολύ συχνά να γίνεται αντικατάσταση, ποδηλατόδρομους και άλλα τέτοιου τύπου στοιχεία που έχουν ένα άλλο περιβαλλοντικό, τέλος πάντων, αποτύπωμα. Ωστόσο, τώρα για αυτή τη χρηματοδοτική περίοδο θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο. Το καινούριο άνοιγμα που γίνεται όμως το 2027, που βγαίνει καινούργια προγραμματική περίοδος για τέτοιου τύπου έργα, είναι δεδομένο από αυτά που ήδη έχουν προκύψει ότι ένα μεγάλο μέρος των δαπανών που θα δοθούν για τις μεταφορές θα αφορά ακριβώς αυτά τα μέσα. Και είναι πραγματικά, νομίζω, από τις λίγες ευκαιρίες να το αξιοποιήσουμε, να έχουμε δηλαδή με άλλα λόγια κάτι έτοιμο το 27, ώστε να μπορούμε να διεκδικούμε και μια χρηματοδότηση με μια όρημη μελέτη, γιατί διαφορετικά θα την κοιτάμε να...
2: Να έχουμε κάτι έτοιμο. Άρα το πρώτο βήμα, ο πρώτος στόχος είναι να υπάρξει η ανάθεση μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, κύριε Ξυλούρη.
3: Να μην τη χαρακτηρίσω πώς, ποια μελέτη θα είναι. Πάντως το πρώτο θα πρέπει να το υιοθετήσει η κυβέρνηση. Δηλαδή αυτή την ομόθυμη άποψη των φορέων και των κριτικών, όπως εκφράζεται, όπως εκφράζεται και χθες και όπως εκφράζεται κατά την άποψή μου και διαρκώς, θα πρέπει να τη μεταφέρουμε στην κυβέρνηση. Ήδη έχει γίνει γνωστό το θέμα. Στον Πρωθυπουργό τον ίδιο, αυτό είπαμε, να το υιοθετήσει και από εκεί πέρα να αρχίσει η διαδικασία της ανάθεσης των μελετών. Γιατί αν δεν το υιοθετήσει και μπούμε σε μια διελκυστίδα, μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να γίνει, δεν υπάρχουν χρήματα, υπάρχουν χρήματα, είναι μεγάλο το έργο, είναι μικρό το έργο, να τελειώσει το ένα και μετά να πάμε στο άλλο, καταλαβαίνετε ότι θα πάει στις καλένδες. Το πρώτο λοιπόν είναι να υιοθετηθεί ως πρόταση από την κυβέρνηση και να ανατεθούν οι αναγνωριστικές, ας μας πούνε οι μηχανικοί πώς τις ονομάζουν. Αυτή η μελέτη που θα δείξει από πού θα περνάει, τι είδους τρένο θέλουμε, και μετά να πάμε στις κατασκευασίες μελέτες που να μπορεί να δείξουν ακριβώς το κόστος, τα σημεία, να είναι εν πάση περιπτώσει ολοκληρωμένοι. Δεν θέλω να πω χαρακτηρισμό γιατί μπορεί να μου πούνε μελέτη κόστος ωφέλους. Δεν νομίζω ότι πρέπει να μπούμε σε αυτή τη λογική, αν να κάνουμε αυτή ή την άλλη μελέτη, το κόστος ωφέλους, ας πούμε, για παράδειγμα. Θα πει κάποιος ότι υπήρχαν μελέτες παλιότερα που έλεγαν ότι δεν συμφέρει. Ναι, αλλά σήμερα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Με άλλα δεδομένα ανθρωπογεωγραφίας μιλάμε. Με άλλες προοπτικές ανάπτυξης μιλάμε. Άρα θα πρέπει να κάνουμε μια μελέτη με δεδομένο ότι θα πρέπει να γίνει. Να γίνει το έργο, εννοώ. Τώρα, ποια θα είναι η μελέτη?
2: Ναι, όχι μια μελέτη που θα κρίνει αν αυτό μπορεί λέω να γίνει. Κατανοητό.
3: Έτσι. Αν πάμε σε αυτή τη διαδικασία, ξέρετε, καμιά φορά η λογιστική αντιμετώπιση ενός έργου δεν αντανακλά στην κοινωνική ανάγκη και στο κοινωνικό όφελος. Σήμερα, ξαναλέω, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Η ανθρωπογεωγραφία στην Κρήτη έχει αλλάξει με την έννοια η προοπτική είναι τελείως διαφορετική. Άρα θα πρέπει σε αυτό το πρίσμα να το δούμε και να ανατεθούν οι αντίστοιχες μελέτες ώστε το 27, το 28 ή στην επόμενη προγραμματική περίοδο να είμαστε έτοιμοι για κάποια τμήματα, ναι. Δεν μπορεί να γίνει ολόκληρο το έργο. Το ΒΟΑΚ το συζητούσαμε 50 χρόνια. Σήμερα υλοποιείται. Είχαν γίνει κάποια κομμάτια. 50 χιλιόμετρα είχαν γίνει στην πορεία. Εμείς ευελπιστούμε αυτό το μακρόσυρτο που συμβαίνει στα δημόσια έργα να μην συμβεί εδώ. Να συμβεί συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για συγκεκριμένα τμήματα του έργου, να είναι ολοκληρωμένα αυτά που θα γίνουν και να εξυπηρετούν τις ανάγκες για τις οποίες κατασκευάζεται το έργο και να έχει τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα να συνδέσει την Κρήτη από τη μια μεριά μέχρι την άλλη, με όποια στοιχεία να μην ακολουθεί το ΒΟΑΚ.

0: Το λένε οι μηχανικοί. Ας πάει πιο μέσα, ας πάει πιο δίπλα. Οι μελέτες θα το δείξουν. Αλλά νομίζω ότι άμα μπει ο σπόρος σωστά, το φυτό θα φυτρώξει. Και δεν μεγαλώνει σε ένα βράδυ το φυτό. Θέλει κάποια χρόνια. Αυτό ευελπιστούμε να κάνουμε.
1: Κύριε Βαμβουκά, μιλώντας έτσι για τα οικονομικά δεδομένα της προοπτικής ενός τρένου στην Κρήτη, είναι δόκιμο να συζητάμε αποκλειστικά και μόνο με λογιστικούς όρους ή στην εξίσωση, το λέγαμε και στο διάλειμμα, θα πρέπει να βάλουμε τα ωφέλη σε οικονομικούς όρους. Ας αφήσουμε έξω το κοινωνικό σκέλος που είναι πάντα η απόλυτη προτεραιότητα. Το κόστος, η επιβάρυνση στη δημόσια υγεία λόγω των τροχαίων ατυχημάτων. Το περιβαλλοντικό όφελος πάλι σε οικονομικούς όρους, πέρα από το κοινωνικό σκέλος.
2: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύστοχο αυτό που είπατε και ουσιαστικά είναι και η απάντηση στην ερώτησή σας. Θα είναι τεράστιο λάθος να υπολογίζουμε, το είπε και ο Κουσουλόρης πριν, απλά λογιστικά ένα τέτοιο ζήτημα. Και θα σας πω το εξής απλό. Παραδείγματος χάρη, η Κρήτη και η Κύπρος είναι τα τελευταία μεγάλα νησιά της Μεσογείου τα οποία δεν έχουν τρένο. Η Κύπρος, όπως ακούστηκε χθες στην ημερίδα μας, ήδη το συζητάει και ήδη έχει ξεκινήσει να το μελετάει. Εμείς δεν είμαστε ακόμα πουθενά. Αυτό λοιπόν δείχνει κάτι. Και νησιά όπως η Κορσική, η οποία έχει το ίδιο περίπου μέγεθος με την Κρήτη, έχει το μισό πληθυσμό και πολύ μικρότερο από το μισό τουρισμό τον οποίο έχουμε στο νησί μας, έχει τρένο μήκους 232 χιλιόμετρων και το τρένο βρίσκεται σε αυτό το νησί, που είναι μια αυτόνομη γαλλική περιφέρεια στην ουσία, από τα τέλη του προπερασμένου αιώνα, από τα τέλη του 1900 δηλαδή, του 19ου αιώνα. Το φυσικά έχει επεκταθεί, υπάρχουν δύο τύποι τρένων, υπάρχει ένα πιο γραφικό, πιο παραδοσιακό, είναι η παλιά γραμμή και έχει επεκταθεί. Άρα λοιπόν κάτι ξέρουν όλοι αυτοί, είναι μια δοκιμασμένη λύση και μάλιστα εδώ πέρα έκανα και μια πρόταση συγκεκριμένη ότι επειδή υποστηρίζω ότι η περιφέρεια πρέπει να πάρει καταρχήν το θέμα και να συντονίσει όλους τους άλλους, να γίνει μια επίσκεψη σε αυτό το νησί. Νομίζω ότι θα είναι μεγάλης σημασίας να έρθει σε επαφή η δικιά μας περιφέρεια με την εκεί περιφέρεια, η οποία μάλιστα από όσο διάβασα και μελέτησα, ουσιαστικά αυτή έχει υπό τον έλεγχό της αυτή τη διαδικασία. Φυσικά υπάρχει μια εταιρεία που συμμετέχουν και άλλοι. Όμως ανήκει στην περιφέρεια, την αυτόνομη περιφέρεια της Κορσικής.
1: Τελευταίο ερώτημα. Θέλω να το θέσω και στους τρεις. Αν το διακύβευμα σήμερα και αν το καταλαβαίνω σωστά, όπως προέκυψε και από τη συνάντηση της Δευτέρας, είναι ή τώρα ή ποτέ. Ότι η συγκυρία είναι τέτοια τώρα που αν ναυαγήσει αυτό το εγχείρημα, πιθανότατα η προοπτική, δεν συζητώ για μετά από 50 χρόνια, αλλάζουν τα δεδομένα, αλλά τουλάχιστον για τα επόμενα 10 χρόνια μάλλον θα μείνει οριστικά εκτός συζήτησης, εκτός ατζέντας. Δεν λέω για την κατασκευή, λέω για τα βήματα που πρέπει να γίνουν για το μέσο σταθερής τροχιάς. Κυρία Σίτη.
3: Δεν ξέρω τι γνώμη έχουν τα άλλα μέλη της Επιτροπής, αλλά εγώ δεν νομίζω ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Δηλαδή, όπως επιμένουμε αρκετά χρόνια, έτσι θα συνεχίσουμε να επιμένουμε ακόμα και τώρα να μην μπει. Απλά είναι πολύ ισχυρή η συγκυρία για να το χάσουμε και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αναπτύσσεται ένα αεροδρόμιο. Ωστόσο, εγώ θεωρώ ότι σε αυτά τα πράγματα επιμένω νικά και επιμένω νικά όταν έχει επιχειρήματα. Να σας πω το παράδειγμα που συζητάμε πολύ έντονα. Όταν αναπτύχθηκε το αεροδρόμιο στην Αθήνα, ο προαστιακός δεν είχε ακόμα φτιαχτεί. Φτιάχτηκε μετά. Ποτέ δεν είναι αργά. Σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πολύ κρίσιμο να μην χάνουμε περιόδους χρηματοδοτήσεων για έργα, οι οποίες καταλαβαίνετε ότι μετά ανανεώνονται πολύ αργότερα και χάνουμε παράθυρα έτσι, ευκαιριών.
1: Κύριε Βάμβουκα.
2: Κοιτάξτε, το τώρα ή ποτέ που είπατε είναι μια χρήσιμη έκφραση για να δείξει την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα του να γίνει αυτή τη στιγμή. Όπως είπε προηγουμένως η κυρία Σίτη, το 27 ξεκινάει μια καινούρια χρηματοδοτική περίοδος. Θα εισέλθουν πάλι πόροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μια νέα περίοδος και είναι μια χρυσή ευκαιρία ακριβώς εάν έχουμε μελετήσει, αν ξέρουμε τι θέλουμε, ακριβώς να διεκδικήσουμε. Θα μπορούσαμε δηλαδή να έχουμε κάτι όριμο να το διεκδικήσουμε από τα καινούργια πακέτα που γνωρίζουμε ότι κατευθύνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς δίκτυα σταθερής τροχιάς. Και γιατί να μην το κάνουμε.

κάνουμε όταν έχουμε ανάγκη, όταν το πράγμα δείχνει ότι το χρειαζόμαστε, τα ωφέλη φαίνονται, είναι πολλαπλά, και όταν ξέρουμε ότι εκεί υπάρχουν χρήματα και εμείς δεν κάνουμε το χέρι μας έτσι που μας τα χαρίζουν στην πραγματικότητα, να τα πιάσουμε και να τα φέρουμε στον τόπο μας να υπηρετήσουμε

0: ανάγκες.
1: Είναι προϋπόθεση να υπάρξει πλατιά κοινωνική συμμαχία διεκδίκησης.
0: Απολύτως. Θεωρώ ότι είναι το πρώτο στοιχείο και αυτό που καταφέραμε αυτή τη μικρή επιτροπή που κάναμε με τις μικρές δυνάμεις που έχουμε είναι κάτι πολύ μεγάλο, γιατί καταφέραμε να περάσουμε αυτό το μήνυμα στον κόσμο.
1: Κύριε Ξυλούρη, το επιμύθιο.
2: Το ή τώρα ή ποτέ. Εντάξει, μπορεί να, είναι, να ακούγεται ακραίο το ή τώρα ή ποτέ και εκβιαστικό. Η αλήθεια είναι ότι εάν δεν γίνει τώρα, αν δεν ξεκινήσει να δρομολογηθεί, όχι να γίνει, μη θεωρηθεί ότι θα γίνει το έργο αύριο το πρωί, θα πάμε τουλάχιστον 10 χρόνια πίσω. Γιατί είναι η διαδικασία τέτοια. Δηλαδή η διαδικασία των μελετών που θέλει κάποιο χρόνο και χρηματοδότηση και η διαδικασία του επόμενου, του μεθεπόμενου πια, χρηματοδοτικού εργαλείου, το οποίο δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Τώρα θα ξεκινήσει 27, τώρα πάμε στο εργαλείο, το ΕΣΠΑ, όπως το ονομάζουμε, με όποιο όνομα έχει κάθε φορά, μέχρι το 27. Έχει και 2 χρόνια παράταση συνήθως, δεν πάει 29. Φανταστείτε που θα πάει το άλλο, 39. Άρα είναι ανάγκη να ξεκινήσει η διαδικασία. Ανάγκη να μπουν οι προτεραιότητες, έτσι ώστε να ξέρουμε τι θέλουμε να φτιάξουμε, να ξέρουμε το μεγάλο, τη μεγάλη εικόνα ποια είναι και να ξέρουμε με ποιο χρονοδιάγραμμα θα μπορεί να γίνει. Αλλιώς βάλτε 10 χρόνια πίσω και το χειρότερο, αν φτάσουμε στο σημείο να το ξανασυζητήσουμε σοβαρά μετά από 10 χρόνια, γιατί εκεί θα πάει, θα έρχεται εκ των υστέρων να λύσει προβλήματα που τώρα μπορεί να τα αντιμετωπίσει προκαταβολικά. Δηλαδή θα είναι διπλό το κακό. Άρα τώρα, με την στήριξη που έχει, πιστεύω, από το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας, για να μπω από όλους, με τη στήριξη που έχει, γιατί υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι τεχνικοί, οι οποίοι καθηγητές, ειδικοί, συγκοινωνιολόγοι, μηχανικοί που θα μπορούν να βοηθήσουν και θέλουν να στηρίξουν το έργο, νομίζω τώρα είναι η συγκυρία. Έχει οριμάσει στη συνείδηση του κόσμου και έχει οριμάσει, πιστεύω, σε όλους μας πια. Δεν είναι μια ιδέα τρελή που έπεσε στο τραπέζι όπως πριν κάποια χρόνια, έτσι ονομάστηκε. Παρά το ότι αν υπήρχε τότε, σήμερα θα είχαμε και άλλη εμπειρία και θα το βελτιώναμε και θα ήταν σίγουρα μια καλύτερη υποδομή. Τώρα λοιπόν να γίνει. Το ή τώρα ή ποτέ, ας το κρατήσουμε στην άκρη του μυαλού μας και μπορεί, αν χρειαστεί, να το ενεργοποιήσουμε.
1: Κύριε Ξυλούρη, κύριε Βάμβουκα, κυρία Σίτση, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Μακάρι την επόμενη φορά να συζητήσουμε με διαφορετικούς όρους δρομολογημένων εξελίξεων για το τρένο.
2: Να έχουν ανατεθεί μελέτες.
1: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
3: Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ήταν εξαιρετικός.
1: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ θερμά που μείνατε στην συντροφιά μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: τσάι, παρακαλώ.
1: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
2: Έτσι αν πας. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε με

0: Μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγης.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Στα όρια τους έχουν φτάσει οι κάτοικοι σε γειτονιά της Αγίας Τριάδας στο Ηράκλειο, καθώς εδώ και 13 ολόκληρες ημέρες παραμένουν χωρίς νερό.
1: Τραγική. Μα δεν έχεις νερό να πληθείς, να μαγειρέψεις, να κάνεις αδείξεις, είναι η κατάσταση τραγική. Τι να κάνουμε όμως, ελπίζουμε πως θα φτιαχτεί.
2: Πολλά προβλήματα. Δεν έχουν 13 μέρες νερό. Σου λέω, εγώ πήρα νταμιτζάνες από άλλη περιοχή, πήγα και πήρα νταμιτζάνες να κάνω τη δουλειά μου. Το πρωί τους έρχεται για κάνω κοσάλιτο και προλαβαίνουν και γεμίζουν. Ναι, η γυναίκα τώρα που σου μιλούσε, το πρωί γεμίζει δύο κουμπάδες, είσαι για να έχει να ρίξει την τουαλέτα της. Έχει να πίνει 15 μέρες στο σπίτι της. Εδώ γύρω-γύρω δεν έχουν νερό ούτε από τη μία μεριά ούτε από την άλλη. Έχουν πάρει δύο φορές, την άλλη φορά πήρε τηλέφωνο και μου μπροστά λέει, από την κακοκαιρία έχουν πάθει ζημιά.

0: τα δίχτυα. Ναι, ρε παιδιά, αλλά 13 μέρες δηλαδή δεν μπορείτε να βρείτε τη ζημιά και να τη φτιάξετε. Όλο τους λένε δικαιολογίες, θα φτιαχτεί, απλά είναι λίγο ζόρικα.
1: Είναι το δυτικό τμήμα της Ιγκίας γύρω από το Μητέρα, το οποίο δεν έχει νερό μπορεί και για 15 μέρες. Το νερό έρχεται ελάχιστα ή καθόλου, με πολύ μικρή πίεση, που σημαίνει ότι το πρώτο και το δεύτερο σπίτι μπορεί να πάρουν νερό και μετά τα υπόλοιπα δεν έχουν. Και προφανώς έχει διαπιστωθεί ότι κάπου υπάρχει βλάβη, προσπαθεί και η ΔΕΙΑΗ να τη βρει, αλλά δεν γνωρίζουν ακριβώς σε ποιο σημείο είναι, οπότε δεν μπορεί να τη φτιάξουν να επιδιορθώσουν.
2: Η αγανάκτηση ξεχυλίζει, με τους κατοίκους να περιγράφουν μια καθημερινότητα γεμάτη δυσκολίες, αφού ακόμη και οι πιο βασικές ανάγκες, όπως το μαγείρεμα, η καθαριότητα ή η προσωπική υγιεινή, έχουν μετατραπεί σε πραγματικό γολγοθά.
1: Απλά πεποίθηση όλων μας ότι αυτά συνέβησαν αμέσως μόλις έκλεισαν οι δρόμοι μετά από τις εργασίες των οπτικών ινών, όπου υπήρχαν πολλές ζημιές στα δίκτυα, σε όλα τα δίκτυα ειδεύσης αποχέτευσης, ίντερνετ, και επιδιορθώθηκαν προφανώς με πρόχειρο τρόπο.
2: Μάλιστα, ορισμένες οικογένειες αναγκάζονται να πληρώνουν από την τσέπη τους για να προμηθευτούν νερό με βιτία, προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των οικοκυριών τους.
3: Έχουν πρόβλημα στην περιοχή, φέρνουν βιτία. Τώρα είναι δύο εβδομάδες. Δύο εβδομάδες ή την περασμένη, δεν θυμάμαι καλά, παιδί μου όμως, αλλά από πίσω την Αντωνίου Μελιδόνη παίρνουν συνέχεια βιτία. Εδώ έχω μια φίλη και κάθεται, ούτε κι αυτή έχει νερό.
2: 13 ημέρες χωρίς ένα αγαθό τόσο απαραίτητο για την καθημερινή ζωή, με την υπομονή των κατοίκων να έχει πλέον εξαντληθεί. Οι ίδιοι ζητούν άμεση λύση στο πρόβλημα, τονίζοντας πως δεν είναι δυνατόν εν έτη 2026 να στερούνται το νερό μέσα στα ίδια τους τα σπίτια.
4: Χρειάζεστε νερό, πώς εξυπηρετήσετε?
0: Έχω πάει από άλλη περιοχή και έχω γεμίσει νταμιτζάνες και δουλεύω με νταμιτζάνες. Έχω 25 κιλές νταμιτζάνες γεμίσει, 4-5, και δουλεύω με τις νταμιτζάνες αυτές. Αυτό είναι, ταλαιπωρία, γιατί πήγα από άλλη περιοχή και να φέρω τις νταμιτζάνες με μηχανή και κάνω 15 δρόμους για να τις πάρω, γιατί την έφερνα μία-μία με μηχανή που είμαι. Και κάνω τη δουλειά μου έτσι. Έχω 5-6 νταμιτζάνες γεμίσει και κάνω έτσι τη δουλειά μου. Οι άνθρωποι συνέχεια, δηλαδή, τη γυναίκα που μίλησε πριν, ο άντρας, έχει πληρώσει 4 φορές και έχει βάλει βιτίο. Μα κάθε φορά είναι 55 ευρώ. Δεν μπορεί καθένας να είναι. Σου πει η γυναίκα, εγώ δεν έχω να δώσω τα 55 ευρώ. Είναι η γυναίκα τώρα 13 μέρες, δεν έχει, το σπίτι της έχει βρωμές. Που... Τι είναι αμαρτία δηλαδή για τους ανθρώπους εδώ πέρα.
5: Στον ρόλο του αναγλυφού της Κρήτης αλλά και την ανάγκη να ενσωματωθούν οι ζώνες πλημμυρικού κινδύνου στο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, αναφέρθηκε ο καθηγητής φυσικών καταστροφών Κωνσταντίνος Σινολάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα με αφορμή τα έντονα και παρατεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη. Όπως εξήγησε, η Κρήτη βίωσε ένα δύσκολο σχεδόν πενθήμερο με πολύ μεγάλα ύψη βροχής, ωστόσο η εικόνα δεν χαρακτηρίστηκε τόσο από την εξαιρετικά μεγάλη ένταση της βροχόπτωσης μέσα σε λίγες ώρες, όπως συμβαίνει στις λεγόμενες ξαφνικές πλημμύρες, αλλά από τον μεγάλο και παρατεταμένο όγκο νερού που έπεσε και παρέμεινε στην περιοχή για αρκετές ημέρες. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως είπε, προκάλεσαν σοβαρές ζημίες στο οδικό δίκτυο, στις γέφυρες και σε άλλες υποδομές.
6: Δυστυχώς, με την κλιματική αλλαγή, τα ακραία φαινόμενα θα είναι πιο συχνά. Μπορεί αυτό το φαινόμενο να είναι πρωτοφανές. Σε θεωρώ ότι όταν το ξαναδούμε, σε 10, σε 20, 30 χρόνια, δεν μπορεί να λέμε και πάλι, α, είναι πρωτοφανές, το έχουμε δει. Δεν ξέρουμε, μπορεί σε 20, 30 χρόνια να δούμε ακόμα πιο ακραίο φαινόμενο. Δυστυχώς, το μόνο πράγμα το οποίο ξέρουμε με την κλιματική αλλαγή είναι ότι τα ακραία φαινόμενα θα έχουν μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερη διάρκεια. Δεν μπορούμε όμως εύκολα και με καμία είδους ακρίβεια να πούμε ότι στην Κρήτη, Φιλιππίν, η επόμενη ακραία βροχόπτωση θα γίνει σε 50 χρόνια και θα είναι 50% περισσότερη βροχή από αυτήν που είδαμε τώρα.
5: Ο κ. Νιολάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις αστοχίες στα έργα υποδομών.
6: Ήταν όντως μια μεγάλη, μια ακραία βροχόπτωση. Αυτό όμως δεν είναι δικαιολογία για την έλλειψη προετοιμασίας μας. Κοιτάζοντας την Κρήτη και συγκρίζοντας την και με άλλα μέρη της Ελλάδος, αλλά Φιλιππίν, στην Πελοπόννησο ή και με άλλα μέρη στο εξωτερικό, το νησί μας είναι εγκαταλελειμμένο όσον αφορά τις υποδομές. Δεν είναι, νομίζω, μονάχα η έλλειψη χρημάτων, αλλά είναι και το γεγονός με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι αναθέσεις στα δημόσια έργα. Αυτό πρέπει κανείς να το δει με πάρα πολύ προσοχή. Στο επίπεδο ενός νομού,

0: χρειάζεται να υπάρχει σχεδιασμός σε όλο το και να λαμβάνει μία εταιρεία μετά από διαγωνισμό κατά μάλλον μία εταιρεία που να έχει παγκόσμια εμπειρία το σχεδιασμό των αντιπλημμυρικών έργων. Γιατί αυτό που έχω προσέξει είναι γίνονται ένα αντιπλημμυρικό έργο εδώ, ένα αντιπλημμυρικό έργο εκεί, από διαφορετικό μελετητή, διαφορετικό εργολάβο και στο τέλος της ημέρας όταν υπάρχουν οι αστοχίες αυτές που βλέπουμε δεν φταίει κανένας. Το ίδιο πράγμα ζήσαμε και με τον στον Ντάνιελ στην Θεσσαλία.
1: Στη Θεσσαλία.
0: Του 2023.
2: Ανησυχία προκαλούν τα αυξημένα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στην Κρήτη, με τις υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή την ώρα που αναμένονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα για τον εντοπισμό του παθογόνου. Τα περισσότερα περιστατικά εντοπίζονται στην περιοχή του Εθύμνου, ενώ μεταξύ των ασθενών βρίσκονται και τουρίστες.
3: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο να είναι το νερό. Αν ήταν το νερό, προφανώς τα κρούσματα θα ήταν πολύ πολύ περισσότερα. Βέβαια, ο Δήμας ζητάει τη διερεύνηση και αυτό κάνουμε. Πάντα όταν έχουμε ακόμα και 5 και 10 κρούσματα να έχουμε, εμείς διερευνούμε και το νερό και τις αποχετεύσεις αν είναι σε καλή κατάσταση και δεν έχουμε κάποια διαρροή. Αλλά θεωρώ ότι η μετάδοση είναι από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ξεκινάει μέσα στην οικογένεια, θα περάσει το εργασιακό περιβάλλον και έχουμε και κάποιους τουρίστες, αλλά είναι πολύ λιγότεροι. Στρεφόμαστε να δούμε καθαρά στο αίτιο το παθογόνο. Είναι σε ετοιμότητα το εργαστήριο κλινικής ιολογίας ιατρικής σχολής με τον καθηγητή τον κύριο Σουρβίνο. Αν φτάσει εκεί δείγμα θα ξέρουμε και το παθογόνο, κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει και αυτό λίγο μας δένει τα χέρια, γιατί αν δεν γνωρίζουμε το παθογόνο, εγώ σας είπα την άποψή μου ότι είναι προφανώς υιογενής η προέλευσή του, αλλά πρέπει να το επιβεβαιωθεί και εργαστηριακά.
2: Οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται πιθανότητα για υιογενή γαστρεντερίτιδα με μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη εργαστηριακή επιβεβαίωση. Παράλληλα, απομακρύνεται το ενδεχόμενο η έξαρση να συνδέεται με το πόσιμο νερό, ενώ συνεχίζονται οι σχετικοί έλεγχοι και η επιδημιολογική διερεύνηση από τον ΕΟΔΗ.
3: Άρα, θεωρώ ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε. Θα έχουμε ενημέρωση από τις ΔΕΙΑ στις περιοχές που έγιναν πλημμυρικά φαινόμενα και είχαν κάποιες καταστροφές. Τα νερά θα ελεγχτούν ούτως ή αλλιώς. Και βέβαια αυτό που περιμένουμε είναι και την εργαστηριακή διάγνωση, να δούμε τελικά το παθογόνο. Άποψή μου είναι και το έχω πει ότι προφανώς είναι υιογενής γαστρεντερίτιδα. Μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα, περνάει εξίσου εύκολα. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερη νοσηλεία κάποια ενυδάτους γιατί αφυδατώνονται. Και περιμένουμε να δούμε. Είμαστε σε επιφυλακή.
2: Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στις περιοχές που επλήγησαν από πλημμύρες, όπου πραγματοποιούνται εκτεταμένοι ψεκασμοί και λαμβάνονται προληπτικά μέτρα για άλλες λοιμώξεις όπως η λεπτοσπήρωση. Οι αρμόδιοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί, υπογραμμίζοντας ωστόσο την ανάγκη για σχολαστική υγιεινή και τήρηση των μέτρων προστασίας.
3: Οι πλημμύρες ήταν ένα φαινόμενο που χρήζει υγειονομικής προστασίας. Ήδη μίλησα σήμερα και με την ανάδοχο εταιρεία για τα κουνούπια. Έγιναν νέοι και εκτεταμένοι ψεκασμοί στις περιοχές που είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα και έχουμε στάσιμα νερά. Έχουμε δώσει οδηγίες, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν και κρούσματα λεπτοσπήρωσης. Και βέβαια πρέπει να δούμε και αν υπάρξει θέμα, αυτό βέβαια θα το δει η κτηνιατρική υπηρεσία, με την υγειονομική ταφή ή καύση των νεκρών ζώων που, όπως έχει αναφερθεί τουλάχιστον δημοσιογραφικά, είναι αρκετά μεγάλος αριθμός.
4: Την ένταξη της πλήρους ανακαίνησης των κέντρων υγείας Χάρακα και Ανοβιάνου στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Υγείας ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απαντώντας την επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη για την υλοποίηση της δέσμευσης αναβάθμισης του κέντρου υγείας Χάρακα. Οι δύο υποδομές περιλαμβάνονται σε πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 17 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο καλύπτει επίσης τα κέντρα υγείας Περάματος, Πηλίου και Κανδάνου. Στην πρωτολογία του, ο Λευτέρης Αυγενάκης ανέδειξε την αναγκαία άμεσης ανακαίνησης και στατικής ενίσχυσης του κέντρου υγείας Χάρακα και Ανοβιάνου, δύο κρίσιμων δομών πρωτοβαθμίας φροντίδας που εξυπηρετούν τους Δήμους Αρχανώνας, Στερουσίων και Γόρτινας, καλύπτοντας συνολικά 52 οικισμούς, καθώς και την ευρύτερη περιοχή της Βιάνου.
5: Το κέντρο υγείας Χάρακα αποτελεί κρίσιμη δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για τους κατοίκους των Δήμων Αρχανώνας, Στερουσίων αλλά και Δήμου Γόρτινας και ευρύτερα για την ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου. Η παλαιότητα του κτηρίου, οι σοβαρές φθορές που έχουν καταγραφεί και η ανάγκη καθολικής ανακαίνησης και στατικής ενίσχυσής του καθιστούν επιβεβλημένη την άμεση υλοποίηση του έργου αυτού. Για το ζήτημα αυτό έχουν προηγηθεί

0: Επιλημμένες θεσμικές μας παρεμβάσεις, σας θυμίζω ότι στις 19 Νοεμβρίου του 2025 πραγματοποιήθηκε στο γραφείο σας, με τη σύμφωνη φυσικά γνώμη τη δικιά σας, συνάντηση, όπου συμμετείχαν ο Δήμαρχος Γόρτινας Μιχάλης Κοκολάκης, ο Δήμαρχος Αχαρνών Αστερουσίων Μανώλης Κοκοσάλης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Μάμας Σφακιανάκης και ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Χάρακα Παντελής Τσικρικονάκης, καθώς έχετε λάβει και σχετική επιστολή από την Πρόεδρο Φίλων του Κέντρου Υγείας Χάρακα, κυρία Κατερίνα Χάουσνερ. Αντικείμενο ήταν η ολική αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας, το οποίο εξυπηρετεί τους δύο Δήμους και συνολικά 52 οικισμούς, δηλαδή αρκετές χιλιάδες μόνιμους κατοίκους, αλλά και αρκετές χιλιάδες επισκέπτες κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Κατά τη συνάντηση υπήρξε δέσμευσή σας και επιβεβαιώθηκε η ξεκάθαρη στήριξή σας για την ολοκλήρωση του έργου αυτού και την ουσιαστική βελτίωση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Το Φεβρουάριο του 2026 γνωστοποιήθηκε ότι το έργο βρισκόταν στην τελική φάση ένταξης στο Ταμιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Υγείας για την περίοδο 2026-30.
1: Όπως διευκρίνησε, ο Υπουργός, η ένταξη έχει ήδη πραγματοποιηθεί με απόφασή του και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας.
2: Έχω δεσμεύσει πράγματι 17 εκατομμύρια ευρώ, καθάρι και το Χάρακα, που είναι η ερώτηση, με δική μου απόφαση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας χρηματοδοτήθηκε η μελέτη για το βασικό πρόβλημα του κτηρίου, ένα πρόβλημα στατικότητας. Ήθελε δηλαδή άλλου είδους κατασκευή από αυτή που αρχικά είχε προβλεφθεί. Εντάσσουμε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας με συνολικό κόστος 17 εκατομμύρια ευρώ την πλήρη ανακαίνιση των κέντρων υγείας Χάρακας, Άνω Βιάνου, Πέραμα, Σπύλη και Κάνδανο. Τα ξαναδιαβάζω για να ακουστούν δυνατά στην Κρήτη. Χάρακας, Άνω Βιάνος, Πέραμα, Σπύλη και Κάνδανος, με απόφαση δική μου, έχουν ήδη ενταχθεί στο τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η έγκρισή τους ως έργα στρατηγικής σημασίας από την Ανώτατη Κυβερνητική Επιτροπή. Μόλις συγκληθεί, το έχουμε βάλει στο στοματολογία, μόλις οριστεί η συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής από το Υπουργείο Οικονομικών, θα περάσει και το δικό μας θέμα του Υπουργείου Υγείας.
3: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
4: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δεινώ, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Άσε με να δω.
14: Το βλέπεις?
13: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
14: Ωραία.
13: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
14: Αυτό άγνωστο.
13: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
14: Οκ.
13: Οκ, τι?
14: Οκ, θα πάμε.
15: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
16: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Διπλασιάζεται η επιδότηση στο αλευτικό πετρέλαιο όμως για πολλούς παράκτιους αλλήλους του Ηρακλείου, το όφελος μένει στα χαρτιά. Η κυβερνητική εξαγγελία δεν καλύπτει, σύμφωνα με τον πρόεδρο των επαγγελματιών αλλιέων και αλλιεργατών νομού Ηρακλείου, Γιάννη Ανδρουλάκη, τα μικρά αλλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης και όχι πετρέλαιο ναυτιλίας.
1: Εμάς μας πετάει έξω, διότι εμείς αυτή τη στιγμή τα μικρά σκάφη παράκτιας αλλιείας με μικρές υποδυνάμεις μηχανών δεν καίμε πετρέλαιο ναυτιλίας, αλλά καίμε πετρέλαιο κίνησης. Με αποτέλεσμα λοιπόν να μην δικαιούμαστε το διπλασιασμό αυτόν.
0: Όπως εξηγούν οι αλλιείς, οι μηχανές με κρίση ισχύως δεν μπορούν να λειτουργήσουν με ναυτιλιακό πετρέλαιο χωρίς τον κίνδυνο σοβαρών βλαβών σε αντλίες, μπέκ και φίλτρα. Έτσι, οι παράκτιοι αλλιείς μένουν εκτός του διπλασιασμού της επιδότησης, παρότι το κόστος των καυσίμων αποτελεί βασικό έξοδο για την εργασία τους.
2: Συμφωνώ και εγώ με αυτό, δεν κάνει, γιατί έχουμε μικρές μηχανές. Δεν είμαστε όπως οι σανεμότρατες, όπως τα γρηγροί, που έχουμε 800 άλογα, 1000 ύπους μηχανή κάθε μηχανή. Εμάς είναι 30, 50, 80. Και δεύτερον, εμείς έχουμε και σκάφη που λειτουργούν με εξολέμβες μηχανές τη βεζίνα. Αυτά τα έχει πετάξει έξω. Εμείς δουλεύουμε με πετρέλαιο κίνησης. Τώρα αυτή τη στιγμή στην Αντλία έχει 2,25-2,30 εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και δεν μας βοηθάει τίποτα.
1: Δεν μπορούμε εμείς να βάλουμε στα σκάφη μας πετρέλαιο ναυτιλίας, γιατί το πετρέλαιο ναυτιλίας μας κάνει ζημιές στις τρόπες των μηχανών, στα μπέκ, στα φίλτρα και καταστρέφει τις μηχανές μικρών υποδυνάμεων.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης χαρακτηρίζει την εξαγγελία για τα καύσιμα φούσκα στο νερό και ζητά διαφορετική πρόβλεψη για τα μικρά σκάφη, προτείνοντας επιστροφή φόρου στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Δεν συμπεριλαμβάνει τα δικά μας σκάφη, αλλά και δεν κάνει ταυτόχρονα. Τα μπορούσε να μας δώσει επιστροφή φόρου, επιστροφή κάτι πάνω στο πετρέλαιο κίνησης. Εάν τα βάλω εγώ το πετρέλαιο ναυτιλίας μέσα στο σκάφος, τότε παθαίνω τεράστιες ζημιές στα μπέκ, στις μηχανές, στα φίλτρα και καταστρέφεται ο κινητήρας.

0: σκύψουνε στα προβλήματα που έχει η αλληλεία και ειδικά η μικρή κλίμακα, γιατί η τράτα δεν έχει τον κίνδυνο να τον φάει τα αδελφίνια, να τους φάνε τα λαγόψαρα, να χάνουμε όπως χάσαμε εμείς προχθές εργαλεία λόγω του καιρού που άλλαξε το δελτίο και τον έκανε 9 μποφόρα. Αυτά δεν τα έχει η μεγάλη αλληλεία, γιατί είναι μεγάλα σκάφη, παλεύουν τον καιρό, εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά.
1: Από τη σκόνη της Σαχάρας μέχρι τα πλαστικά στην θάλασσα και την διάβρωση των ακτών, η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει πλέον στην πρώτη γραμμή για την προστασία της παράκτιας ζώνης. Το πρόγραμμα Εθέρια έρχεται να δώσει τη λύση. Η πρώτη γενική συνέλευση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο με συντονιστή το ΙΤΕ.
2: Χαρακτήρια συνάντηση του συγκεκριμένου έργου, λέω και το όνομά του για όποιον ενδιαφέρεται να το ανακαλύψει, να το γκουγκλάρει αυτό που λέμε, να το ανακαλύψει στο διαδίκτυο, λέγεται τα Εθέρια. Έχουμε την χαρακτήρια συνάντηση, ήρθαν οι εταίροι εδώ για να δούμε πώς θα προγραμματίσουμε τις δουλειές μας, πώς θα συντονιστούμε μεταξύ μας, πώς θα συνεργαστούμε. Και βέβαια έχουμε και ένα τμήμα της όλης διαδικασίας αφορά το να έχουμε καλές εδώ δραστηριοποιούμενος στον χώρο της θάλασσας, από τοπικούς φορείς, από αυτοδιοίκηση, από όλους τους ενδιαφερόμενους. Τους έχουμε καλέσει σήμερα εδώ πέρα να μας εκφράσουν την άποψή τους, το πώς θα ήθελαν αυτές τις ερωτήσεις, γιατί και αυτές πρέπει να έχουν ένα πλαίσιο. Μην ξεχνάτε ότι η τεχνητή νοημοσύνη, όσο έξυπνη να είναι, εμείς την προγραμματίζουμε, εμείς την καθοδηγούμε. Να μας προδιαγράψουν λοιπόν κατά κάποιο τρόπο το πλαίσιο των ερωτήσεων τις οποίες θα μπορούμε να θέτουμε στην τεχνητή νοημοσύνη και να παίρνουμε τις απαντήσεις που θέλουμε.
1: Στόχος του Εθέρια είναι να μετατρέψει σύνθετα επιστημονικά δεδομένα και προβλέψεις σε απλές, κατανοητές και κυρίως χρήσιμες απαντήσεις. Με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακών διδύμων, οι αρμόδιοι φορείς θα μπορούν να γνωρίζουν έγκαιρα πόσο υποχωρεί μια ακτή που κατευθύνονται τα θαλάσσια πλαστικά, πώς επηρεάζονται παράκτια μνημεία, αλλά και πότε ένα σκάφος ή ένα επεισόδιο σκόνης μπορεί να γίνει επικίνδυνο.
3: Το πρόγραμμα αυτό, καταρχήν να πούμε, το ονομάζεται Εθέρια και χρηματοδοτείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή συμμετέχουν 20 εταίροι από 10 χώρες, ερευνητικά κέντρα, εταιρείες και φορείς. Το ξεχωριστό του είναι το ότι προσπαθεί να πάει τα μοντέλα πρόγνωσης και τα εργαλεία που έχουμε για την προσομοίωση του περιβάλλοντος σε ένα βήμα παραπέρα, ώστε να μπορέσει πλέον τα συστήματα να αλληλεπιδρούν με τέτοιο τρόπο, ώστε οι φορείς να λαμβάνουν τα αποτελέσματα με τη μορφή διαλόγου, όπως κάνουμε στα ανοιχτά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που γνωρίζουμε όλοι και έχουμε εφαρμογές.
4: Όλες οι χώρες και όλοι οι τόποι και οι περιφέρειες που έχουν παράκτια ζώνη αντιμετωπίζουν πλέον αυξημένες προκλήσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει, έχουμε πάρα πολύ έντονες νεροποντές που διαβρώνουν το παράκτιο μέτωπο, έχουμε και άλλα φαινόμενα λόγω και των μεγάλων έργων υποδομών που αλλάζουν τις ισορροπίες. Και πρέπει να βάλουμε τους επιστήμονες, τους καλύτερους του είδους, να το μελετήσουν ώστε να μπορούν να μας τροφοδοτούν με τις προτάσεις τους, ώστε να λαμβάνουμε έγκαιρα τις σωστές αποφάσεις.
1: Στο επίκεντρο βρίσκεται η Κρήτη μαζί με την Κύπρο και άλλες ευρωπαϊκές περιοχές. Στόχος του προγράμματος είναι η επιστήμη να μην μείνει μόνο στους χάρτες και στα μοντέλα, αλλά να φτάνει στον άνθρωπο ως μια ξεκάθαρη απάντηση τη στιγμή που τη χρειάζεται.
5: Εμείς ως Παραλιακός Δήμος έχουμε δύο οικισμούς, τον Τζούτσουρο και τον Κρασά. Αντιμετωπίζουν πολύ συχνά προβλήματα από τη διάβρωση των ακτών και από πλημμυρικά φαινόμενα, από τα στερούσια όταν κατεβάζει, ας πούμε, αρκετό νερό. Έχουμε συχνά προβλήματα πλημμυρικά. Η σημερινή μερίδα, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και εμείς σε μια άριστη συνεργασία που έχουμε με το ΙΤΕ, θα μπορέσουμε να λύσουμε πολλά από τα προβλήματα αυτά. Η συνεργασία μας είναι πάρα πολύ αξιέπαινη με τον κύριο Καμπάνη και τον κύριο Αλεξανδράκη.
1: Κράνος στο κεφάλι, χέρια στο τιμόνι και μάτια στις πινακίδες. Για περισσότερα από 500 παιδιά του Ηρακλείου, η οδική ασφάλεια γίνεται πράξη μέσα από παιχνίδι και βιωματική εκπαίδευση. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η δράση «Ασφαλώς κυκλοφορώ» μετατρέπει το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής σε ένα υπαίθριο σχολείο για τους μικρούς μαθητές. Καθημερινά 120 παιδιά μαθαίνουν στην πράξη τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και κυρίως πώς να προστατεύουν τον εαυτό τους.
6: Μια δράση που στοχεύει στην καλλιέργεια οδικής κουλτούρας στα νέα.

0: Παιδιά. Καθημερινά επισκέπτονται εδώ το χώρο 100 με 120 παιδιά. Πρόκειται για μια πεθήμερη δράση, άρα συνολικά την τρέχουσα εβδομάδα θα περάσουν αυτό εδώ το πρόγραμμα πάνω από 500 παιδιά, θα εκπαιδευτούν για τους βασικούς κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Τα παιδιά θα εξοικειωθούν με τους κανόνες ασφάλειας κυκλοφορώντας έξω στους δρόμους.
1: Δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά, στους μικρούς μαθητές, από πολύ μικρή ηλικία να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη του να είμαστε συνετοί, να είμαστε νόμιμοι, να ακολουθούμε τις οδηγίες και τους κανόνες που πρέπει για να είμαστε ασφαλείς. Θεωρώ ότι η δουλειά που έχει γίνει τόσα χρόνια και συνεχίζεται με αυτά τα προγράμματα, τουλάχιστον οι επόμενες γενιές θα είναι καλύτερες από τις τωρινές. Θα συνειδητοποιήσουν δηλαδή πράγματα τα οποία βάζοντάς τα στη ζωή τους και στην καθημερινότητά τους, θα σώσουν τη ζωή τους και των άλλων.
2: Σε 9 διαφορετικούς σταθμούς οι μικροί μαθητές γνωρίζουν τις πινακίδες σήμανσης, μαθαίνουν πως διασχίζουμε σωστά τον δρόμο και ανεβαίνουν στα ποδήλατά τους φορώντας πάντα προστατευτικό κράνος, εφαρμόζοντας όσα έμαθαν σε συνθήκες που προσομοιώνουν την πραγματική κυκλοφορία.
3: Είμαστε περήφανοι που για άλλη μια φορά τα σχολεία έρχονται στο χώρο μας, στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής που λειτουργεί στη Νέα Λικαρνασσό, προκειμένου οι μικροί μαθητές να εκπαιδευτούν για να κυκλοφορούν με ασφάλεια στο δρόμο. Πρώτη μέρα του πάρκου της λειτουργίας του προγράμματος ήρθαν εκπρόσωποι δήμων από τους υπόλοιπους δήμους της ενδοχώρας, οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν και αυτοί πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής. Και αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε περήφανοι, γιατί μπορούμε να τους μεταφέρουμε και την τεχνογνωσία αλλά και όλα αυτά που κάνουμε καθημερινά. Να υπογραμμίσω ότι το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής λειτουργεί καθημερινά. Δεν λειτουργεί μόνο σήμερα και αυτές τις μέρες που έχουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Άρα όλα τα σχολεία μπορούν να κλείσουν οποιαδήποτε μέρα επιθυμούν να έρθουν και να εκπαιδευτούν οι μαθητές.
2: Στη δράση συμμετέχουν η Τροχέα, το Λιμενικό, η Δημοτική Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, μεταφέροντας στα παιδιά πολύτιμες γνώσεις για την πρόληψη ατυχημάτων, την ασφάλεια στην θάλασσα και τις πρώτες βοήθειες.

0: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
1: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
2: Έτσι αν πας. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.

0: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
0: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Έτοιμαζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
3: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
11: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
12: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Crete's 92,1. Κρέτα24.gr.
13: Έξυπνες αγορές στα Hondo Center σε Billy Eilish, Nivea, Garnier Skin Care, Biotene Face, Gillette, Herbal Essences. Ανακαλύψτε τις στα Hondo Center.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
15: Άσε με να δω.
16: Το βλέπεις?
15: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
16: Ωραία.
15: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
16: Αυτό άγνωστο.
15: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
16: Οκ,
15: τι?
16: Οκ, θα πάμε.
17: Επισκέψου το δερματολόγο για τα φτωάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
18: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη, μιλημένα ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Ελάουρα.
19: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό,

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Καλωσορίζουμε σήμερα έναν άνθρωπο εδώ στο στούντιο, ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της γεωπονικής εκπαίδευσης σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, στην πρώτη γραμμή της έρευνας. Μαζί μας ο πρόεδρος του τμήματος γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και καθηγητής γεωργικής εντομολογίας και φαρμακολογίας, ο κύριος Μανώλης Ροδιτάκης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Σε μια εποχή που η κλιματική κρίση έχει μπει στην ζωή μας, οι νέες τεχνολογίες επίσης, οι απαιτήσεις της αγοράς κατά κάποιο τρόπο μετασχηματίζουν τον πρωτογενή τομέα, προτείνω να συζητήσουμε μεταξύ άλλων για το μέλλον της γεωπονίας, για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, για την έρευνα και τις προοπτικές, εστιάζοντας κυρίως στους νέους επιστήμονες. Να ξεκινήσουμε γνωρίζοντας καλύτερα το τμήμα γεωπονίας και τη θέση του στο γενικότερο ακαδημαϊκό περιβάλλον σε ένα πανελλαδικό επίπεδο. Ποια είναι σήμερα η βασική φυσιογνωμία του τμήματος?
1: Κοιτάξτε, το τμήμα Γεωπονίας είναι ένα από τα 11 τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Ανήκει στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Είναι ένα πάρα πολύ δυναμικό τμήμα, με πολύ μεγάλη εξωστρέφεια και πολύ μεγάλη προτίμηση όσον αφορά τις προτιμήσεις των υποψηφίων μας. Έχει μια σχετικά, αυτό που λέμε, εύκολη βάση. Μια βάση η οποία θα μπορούσε να την, τουλάχιστον από τα προηγούμενα χρόνια, να την προσεγγίσει κάποιος υποψήφιος. Και θεωρώ ότι καθώς ο πρωτογενής τομέας είναι ένα κομβικό σημείο αυτή τη στιγμή μέσα στην στήριξη της παραγωγής, τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας, έχει πάρα πολύ μεγάλη απορρόφηση, έχει πάρα πολύ μεγάλη δυναμική, μεταξελίσσεται διαρκώς.
0: Ειδικά σε επίπεδο Κρήτης.
1: Ειδικά σε επίπεδο Κρήτης, αλλά νομίζω και σε πανελλαδικό επίπεδο υπάρχει τεράστια ανάγκη για τεχνική υποστήριξη. Αυτό σημαίνει ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό οι υποψήφοι μας και οι επόμενοι απόφοιτοι του τμήματός μας βρίσκουν πολύ εύκολα επαγγελματική αποκατάσταση, βρίσκουν καταξίωση, κινούνται γρήγορα μέσα στον επαγγελματικό τους χώρο. Και αυτό το βλέπουμε και από τις ημέρες καριέρας που έχουμε κάνει, το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει ο ιδιωτικός τομέας στο τμήμα μας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τους αποφύτους μας. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι ένα τμήμα το οποίο, έτσι όπως σας είπα, έχει πολύ μεγάλη δυναμική. Είναι καταξιωμένο μέσα στην επιστημονική κοινότητα και στο χώρο της γεωπονίας, καθώς αποτελείται πλέον από ένα πάρα πολύ ισχυρό δυναμικό επιστημονικό και εκπαιδευτικό. Και βρισκόμαστε ανάμεσα στα καλύτερα τμήματα του χώρου.
0: Αν έτσι δημιουργούσαμε μία λίστα συμπεριλαμβάνοντας τα βασικά πλεονεκτήματα, συγκριτικά πλεονεκτήματα της σχολής, ποια θα ήταν αυτά?
1: Για ένα υποψήφιο σε σχέση με το...
0: Για ένα υποψήφιο σε σχέση και με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα άλλων σχολών.
1: Ωραία. Αυτό τώρα, κοιτάξτε, είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα, ειδικά για ένα υποψήφιο, γιατί θα πρέπει να σταθμίσει ένα βασικό παράγοντα και με βάση τον οποίο θα μπορέσει να κινηθεί. Ο βασικός παράγοντας είναι οι κλίσεις του και τα ενδιαφέροντά του. Οπότε, εάν τα ενδιαφέροντά του βρίσκονται στο χώρο της επιστήμης της ζωής, με την ευρύτερη έννοια, και το εννοώ αυτό, γιατί η γεωπονία του πρακτέου είναι εφαρμοσμένη επιστήμη ζωής. Δηλαδή, χρησιμοποιεί όλες αυτές τις γνώσεις, όλες αυτές τις γνώσεις που απαιτούνται για τους έμβιους οργανισμούς, είτε είναι φυτά, είτε είναι μύκητες, είτε είναι έντομα, όπως ασχολούμαι εγώ, είτε είναι μικροοργανισμοί εδάφους, είτε υπέργειο μέρος, είτε κλιματικές συνθήκες, όλα αυτά τα οποία βρίσκουν εφαρμογή σε πάρα πολλούς τομείς, είτε είναι βιολογία, αμυγός βιολογία, είτε είναι επιστήμες, τεχνολογίες τροφίμων, όλη αυτή η γκάμα από τη μία άκρη ως την άλλη, εφαρμόζουν.

0: μέσα στην. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Του αρέσει η επιστήμη της ζωής? Θέλει να ασχοληθεί με πράγματα τα οποία μπροστά του θα εξελίσσονται? Αν ναι, τότε είναι ένας υποψήφιος για μας. Αν όχι, και το αρέσουν οι τεχνικές επιστήμες, σχέδιο, οι υπολογιστές, τότε είναι άλλες επιστήμες. Οπότε, αυτή είναι το βασικό ερώτημα για ένα υποψήφιο, μιας και να πούμε είναι στη μάχη του στα παιδιά. Ακριβώς. Σήμερα. Δίνουν πανελλήνιες, επόμενο μάθημα σύντομα. Οπότε, ναι, εκεί είμαστε.
1: Πόσοι φοιτητές φοιτούν στο σχολείο
0: Πομείας? Έχουμε περίπου 120 φοιτητές ανά έτος. Πάνω κάτω με κάποιες απώλειες και ενεργούς φοιτητές καταλήγουμε, δηλαδή να έχουμε εγγεγραμμένους 120, περίπου 80 με 90 είναι ενεργοί φοιτητές.
1: Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες κατευθύνσεις σπουδών?
0: Σωστά. Έχουμε τρεις κατευθύνσεις σπουδών, οι οποίες μπορεί κάποιος να τις επιλέξει σε μεγάλο εξάμεινο, στο 7ο εξάμεινο, αφού πλέον πλησιάζει και έχει οριμάσει αρκετά σαν φοιτητής. Εκεί τώρα καλείται να αποφασίσει αν θέλει να κινηθεί στον τομέα αυτό που λέμε φοιτητικής παραγωγής, ο προκυπευτικών ή αρχιτεκτονικής τοπίου, είτε σε ένα άλλο τομέα που είναι η φυτοπροστασία που είμαστε εμείς ή η βιοτεχνολογία, είτε είναι σε επιστήμες του περιβάλλοντος και διαχείρισης φυσικών πόρων. Οπότε έχουμε όλη την γκάμα των πιθανών επιλογών μέσα εκεί.
1: Ξέρετε, εγώ ξεχωρίζω ακούγοντας και σχολιάζοντας αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της σχολής γεωπονίας και σκέφτομαι και την πρακτική άσκηση που είναι πάρα πολύ σημαντική. Να κάνουμε μια αναφορά και σε αυτό το σκέλος.
0: Κοιτάξτε, η πρακτική άσκηση είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι των σπουδών των φοιτητών μας. Μάλιστα, έχουμε δύο εκφάνσεις. Η μία είναι η τυπική, η οποία γίνεται μέσα σε κάποιες εταιρείες και ιδιωτικές είτε δημόσιες έξω από το πανεπιστήμιό μας, ή γίνεται και μέσα στα πλαίσια ενός εσωτερικού προγράμματος πρακτικής άσκησης που δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να έρθουν σε επαφή με επιστημονικά αντικείμενα πριν αποφασίσουν για μια πτυχιακή πιθανώς, και σε μαθήματα που τους έχουν κινήσει ενδιαφέρον να έρθουν κοντά, να δουν πώς γίνονται οι διαδικασίες, πώς είναι οι πειραματικές θεωρητικές προσεγγίσεις που υπάρχει σε κάθε εργαστήριο. Οπότε, ναι, η πρακτική άσκηση φέρνει το μελλοντικό γεωπόνο πάρα πολύ κοντά σε αυτό που θα μπορούσε να θέλει να κάνει. Οπότε αυτό το κομμάτι είναι ουσιαστικά η πρώτη επαφή με τον επαγγελματικό στίβο.
1: Αναφορικά με τις εγκαταστάσεις τώρα της σχολής σας, ξέρετε, οι παλαιότεροι που είμαστε αρκετά χρόνια στην Κρήτη, έχουμε επισκεφθεί το περίφημο αγρόκτημα.
0: Ναι, σωστά.
1: Να κάνουμε λίγο μια αναφορά.
0: Πιθανώς κάποιοι από εσάς ή πολλοί από τους ακροατές μας θα επισκέφθηκαν το αγρόκτημα και πρόσφατα που έγινε η μέρα Μαγείας Φυτών. Είχαμε πάνω από 4.000 επισκέπτες εκείνη τη μέρα. Είναι μια υποδομή πραγματικά πολύ σημαντική και με δύο άξονες, είτε επιστημονικούς είτε εκπαιδευτικούς. Έτσι. Και μέσα εκεί μπορεί να υπάρχει και σιγά σιγά και το κοινωνικό κομμάτι που είναι να έρθει σε επαφή ο κόσμος, οι μαθητές, το κάνουμε αυτό, υπάρχει πλέον ένα πρόγραμμα για σχολεία, είτε δημοτικού, είτε ακόμα και νηπιαγωγεία, που θέλουν να έρθουν να δουν τα μικρά φυτά να μεγαλώνουν, να φυτέψουν το σποράκι, να πιάσουν τα έντομά μας, να τα χαλάσουν, να τα ανοίξουν, να δουν πώς είναι, όχι εντελώς τα ποδαράκια να τους βγάλουν, τα φτεράκια να τους βγάλουν, οπότε μαθαίνοντας, πιάνοντας τα αντικείμενα. Οπότε επιστημονικά γίνονται πολύ σημαντικά πειράματα σε αυτό το αγρόκτημα, που είναι μια τεράστια έκταση, η οποία υποστηρίζει όλες τις ερευνητικές μας δραστηριότητες, παραγωγή φυτών, πειραματικών αγροτεμαχίων. Και φυσικά, όπως είπα, οι φοιτητές μας εκπαιδεύονται στην πράξη σε φυτά που οι ίδιοι φροντίζουν, οι ίδιοι
1: επεξεργάζονται και έρχονται σε επαφή.
0: Ναι,
1: είναι δύσκολη εξίσωση η διατήρηση σε υψηλά στάνταρτς ενός αγροκτήματος του 2026?
0: Ναι.
1: Χρειάζεται μόνιμο προσωπικό πέρα από τους φοιτητές?
0: Κοιτάξτε, σαφώς το αγρόκτημα αυτή τη στιγμή υποστηρίζεται από μια συνεργασία που έχει το Πανεπιστήμιο με εξωτερικούς ιδιώτες, οι οποίοι φροντίζουν για πολύ βασικά πράγματα στο αγρόκτημα, η συντήρησή του, η οποία καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα.
1: Για πόσα στρέμματα μιλάμε?
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν 100 στρέμματα που αυτή τη στιγμή είναι ενεργά και υπάρχουν και κάποια άλλα έργα που θα γίνουν ένα βοτανικό πάρκο, αλλά σε αυτή τη φάση είναι σε φάση επαναξιολόγησης. Και αυτό θα ήταν επισκέψιμο κάποια στιγμή, αλλά τέλος πάντων αυτή τη στιγμή δεν το συζητάμε. Συζητάμε για το ενεργό κομμάτι μας, το οποίο πέραν από το πράσινο του Πανεπιστημίου υπάρχει και αμυγός του αγρόκτημα, στο οποίο όμως ευτυχώς η Βρετανία έχει φροντίσει και υπάρχει υποστήριξη, έτσι ώστε να είναι λειτουργικό και επισκέψιμο και αξιοποιήσιμο.
1: Και επειδή μιλάμε για και αναφερόμαστε στη νέα εποχή και στις προοπτικές που δίνει το Τμήμα Γεωπονίας,

0: Αναφορικά με τις πρωτοβουλίες εξωστρέφειας και με συνεργασία και για τη συνεργασία με τμήματα του εξωτερικού, με το εξωτερικό γενικότερα. Τι έχετε να μας πείτε?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το τμήμα μας, ευρύτερα και το Πανεπιστήμιο, δεν μπορώ να το διαχωρίσω, θα έλεγα, ας το κοιτάξουμε συνολικά, τόσο το Πανεπιστήμιο όσο και το τμήμα μας, υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την εξωστρέφεια. Είτε αυτοί έχουν να κάνουν με φοιτητές Εράσμους που θα πάνε ή θα έρθουν σε εμάς, είτε άλλα μικρά εκπαιδευτικά σχήματα, BIPs τα λένε, τα οποία μπορούν για μικρό χρονικό διάστημα, όχι εξάμηνο, να πάει κάποιος να εκπαιδευτεί και να επιστρέψει. Υπάρχουν πολλές διεθνείς συναντήσεις από την Αφρική πολύ πρόσφατα, από φοιτητές από την Κύπρο που ήρθαν προχτές, οι οποίες υλοποιούνται, και αυτή τη στιγμή η διασύνδεση με το εξωτερικό και στα ερευνητικά μας κομμάτια αλλά και στα εκπαιδευτικά μας κομμάτια είναι πάρα πολύ ισχυρή, τόσο σαν τμήμα αλλά και σαν ίδρυμα, το οποίο νομίζω ότι είναι τα πιο ισχυρά χαρακτηριστικά του Πανεπιστημίου μας, η πολύ ισχυρή εξωστρέφεια, η οποία δεν είναι στο στενό κύκλο ακόμα και της τοπικής κοινωνίας. Η τοπική κοινωνία, πρέπει να πω ότι τουλάχιστον για πάρα πολλές δράσεις που αφορούν την πρωτογενή παραγωγή που αφορά εμάς, έχει την ευκαιρία να εκπαιδευτεί σε πάρα πολλά επίπεδα, να ενημερωθεί είτε για το κρασί, είτε για την ελιά, είτε για τη Νέα ΚΑΠ. Πράγματος χάρη, τώρα έχουμε ένα σεμινάριο της Νέα ΚΑΠ, το οποίο είναι
0: και επίκαιρη.
1: Δωρεάν, ακριβώς. Είναι δωρεάν σεμινάριο για να ενημερωθούν είτε φοιτητές, είτε παραγωγοί, είτε γεωπόνοι, είτε σύμβουλοι, οι οποίοι μπορούν να έρθουν και να, για 150 ώρες να πάρουν και πιστοποιητικό εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο μας, δομημένη εκπαίδευση λέγεται αυτή, με εξέταση στο τέλος κτλ. Οπότε προσπαθούμε, είτε για το εξωτερικό είτε για το εσωτερικό, να είμαστε ένας πυλώνας αναμετάδοσης ή παροχής επιστημονικής γνώσης, τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.
0: Ξέρετε, υπάρχουν επαγγέλματα στις μέρες μας που ακροβατούν, αν μου επιτρέπετε λίγο την έκφραση, σε ένα τεντωμένο σκηνή αφανισμού. Και σε αυτή την εξίσωση μπαίνει και ο όρος της τεχνητής νοημοσύνης. Το περίφημο AI αγγίζει την επιστήμη της γεωπονίας.
1: Κοιτάξτε, η συζήτηση αυτή έχει πολλές οπτικές. Εγώ θα κρατήσω αυτές οι οποίες θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Αν ένα εργαλείο όπως αυτό της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να σου, με σωστές οδηγίες, να σου βγάλει 2-3 μέρες ταξινόμηση δεδομένων. Δηλαδή, σήμερα το πρωί είχα μια συζήτηση ότι ένα Excel file ήταν τόσο μεγάλο που μπορούσε να γίνει επεξεργασία και έπρεπε για να σπάσει. Αν μπορεί αυτή η δουλειά να γίνει με τεχνητό τρόπο, αν μπορεί να βρει πάρα πολλές μικρές καινούριες αναφορές ή να βρει αντιστοιχίες μέσα σε ένα κείμενο ή αν, με άλλο, να τυποποιήσει διαδικασίες. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να γίνουν χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο σωστά. Ακόμα και η αναζήτηση βιβλιογραφίας αυτή τη στιγμή, που χθες ήμασταν σε ένα σεμινάριο του Springer, γίνεται πλέον μέσα από διαδικασίες. Δεν πατάς keywords και σου βγάζει τα papers, ας πούμε, σου βγάζει μια πιο δομημένη ιστορία, ας το πούμε έτσι, που από κάτω σου λέει ποια papers τι στηρίζουν. Άρα λοιπόν όλο αυτό μετεξελίσσεται ταχύτατα. Το θέμα είναι αν μπορούμε εμείς οι επιστήμονες, και δεν μιλάω μόνο για το ακαδημαϊκό προσωπικό, αλλά για τους γεωπόνους, ας πούμε, να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά αυτή την τεχνολογία. Να την εκπαιδεύσει σωστά, να κάνει σωστές διαδικασίες. Άρα θεωρώ είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο.
0: Μπορεί να αντικαταστήσει τον γεωπόνο η τεχνητή νοημοσύνη?
1: Κοιτάξτε, αυτό το ερώτημα μπορεί να τεθεί σε οποιοδήποτε επάγγελμα.
0: Ανάλογα και το πρακτικό σκέλος του κάθε επαγγέλματος και το ποσοστό του πρακτικού σκέλους που στη γεωπονία είναι πολύ υψηλό.
1: Κοιτάξτε, μπορεί να κάνει πραγματικά κάποια πράγματα που αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να γίνουν εφικτά. Όχι να αντικαταστήσει. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν αυτές οι ψηφιακές παγίδες που εμάς είναι πάρα πολύ μεγάλο και δύσκολο κομμάτι να πείσουμε ένα παραγωγό να βάλει παγίδες κάπως να μετρηθούν. Πολύ δύσκολο, και μετά να βγάλει ένα output και να του βγάλει μια καμπύλη τάσης και μετά να ξέρει αν κινδυνεύει ή όχι. Αυτό είναι σχεδόν αδύνατο να το κάνει ένας παραγωγός ή ένας γεωπόνος, και τώρα μπορεί μέσα από αυτή τη διαδικασία της τεχνητής νοημοσύνης να αναγνωρίζουν ορθά τα έντομα, να βγαίνουν αυτόματα οι καμπύλες και να υπάρχει μια σύστημα ειδοποίησης του γεωπόνου, ο οποίος μετά με βάση, χωρίς να έχει δώσει τεράστια προσπάθεια, να έχει τα δεδομένα του, να έχει τις νέες τάσεις στην μεθοδολογία ή στη νέα, τις εγκρίσεις, τις απαραίτητες, οποίες αλλάζουν διαρκώς των φαρμάκων, και να έχει όλα τα πράγματα μπροστά του, ενημερωμένα, με τη βοήθεια της τεχνικής νοημοσύνης, και να μπορεί να πάρει μια απόφαση. μια ορθή απόφαση η οποία θα είναι σ' όφελος του παραγωγού, σ' όφελος του καταναλωτή, σ' όφελος του περιβάλλοντος. Άρα λοιπόν, ναι, όχι αντικατάσταση, αλλά σίγουρα υποβολή.

0: προϊόν και πείτε μου παραμέτρους καινούριες πέρα από το υλικό του μαθήματος. Και βλέπεις λοιπόν πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Τα παιδιά αυτά συνειδητά επέλεξαν να είναι εδώ, να είναι εδώ στο τμήμα μας. Βέβαια, δεν μπορώ να γνωρίσω και ένα μικρό ποσοστό ή ένα αρκετά ισχυρό ποσοστό το οποίο δεν υπάρχει από τον ενδιαφέρον. Αλλά εγώ θα κρατήσω τη θετική πλευρά του πράγματος, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι που θα πάνε παραπέρα τα πράγματα. Υπάρχει ενδιαφέρον λοιπόν από τους νέους για το χώρο μας.
1: Ξέρετε, επειδή βιώνουμε μία κατάσταση γενικευμένων αλλαγών και στο κομμάτι της οικονομίας, της γεωπολιτικής, της πολιτικής, των επιστημών, σίγουρα και ο κλάδος της γεωπονίας σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει τον κλάδο πριν από αρκετές δεκαετίες. Κατ' επέκταση αλλάζει και το επάγγελμα του γεωπόνου.
0: Το επάγγελμα του γεωπόνου θα το έλεγα ότι μπορεί στον πυρήνα του να μην αλλάζει, αλλά αλλάζει σίγουρα το πλαίσιο του. Διότι πάρα πολλά πράγματα κάτω από νέα νομοθετικά πλαίσια, νέες ισορροπίες, νέες συμφωνίες, οι οποίες μπορεί να γίνουν και να επηρεάσουν την πρωτογενή παραγωγή, όντως θα πρέπει εκεί να προσαρμοστεί. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Είτε αυτό αφορά εμπορικό κομμάτι, ή επιστημονικό κομμάτι, είτε καλλιεργητικό κομμάτι, ξηρασία. Τι θα πρέπει να έχεις κάνει πιο νωρίς, ή τι θα έπρεπε να έχεις φροντίσει για το έδαφος σου, για το κλάδο με το φυτό να είναι ανεκτικά ή να αντέχουν στην έλλειψη νερού, παραδείγματος χάρη. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα τα οποία τώρα πρέπει ο γεωπόνος να αρχίζει να τα ξαναμαθαίνει. Το λέω συνέχεια στους φοιτητές μου ότι από αυτό που θα σας πω εγώ και ισχύει για τους περισσότερους κλάδους. Το 50% θα είναι σε ισχύ όταν αποφοιτήσετε, ένα 20-30% όταν είσαστε πια επαγγελματίες. Αλλάζουν τόσο γρήγορα τα δεδομένα. Το μόνο που θέλω να σας μείνει είναι ότι μπορείτε να μαθαίνετε, να προσαρμόζεστε και να εξελίσσεστε, καθώς τα πράγματα θα αλλάζουν στην πορεία σας.
1: Υπάρχουν κάποιες τεχνολογίες που μετασχηματίζουν την γεωργία γενικότερα. Αναφερθήκαμε στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι. Αυτές συνδέονται όλες μαζί. Η τεχνητή νοημοσύνη, η γεωργία ακριβίας με διάφορες αισθητήρες, η γεωργία ακριβίας η οποία
1: είναι
0: θα παίρνει.
1: Είναι η έξυπνη γεωργία αυτή.
0: Κοιτάξτε, δεν θα βάλουμε ένα τίτλο. Ναι, θα μπορούσε να πει κάποιος μια γεωργία ακριβίας. Η οποία η γεωργία ακριβίας μπορεί να έχει πάρα πολλές εκφάνσεις. Δηλαδή από το να υπάρχει μια καταγραφή του εδάφους και πού το έδαφος είναι τύπου Α ή τύπου Β, έτσι ώστε να χειρίζεσαι διαφορετικά την καλλιέργειά σου ένα χωράφι και να έχει διαφορετικές απαιτήσεις στην πάνω μεριά και στην κάτω μεριά λόγω της διαφοροποίησης των εδαφών. Τα οποία μπορείς να τα μάθεις χρησιμοποιώντας δορυφόρους, χρησιμοποιώντας ειδικούς αισθητήρες. Άρα λοιπόν έρχεται σιγά σιγά και εξειδικεύεται η πρακτική που θα εφαρμόσεις στο χωράφι από δεδομένα τα οποία μπορείς να πάρεις μέσα από πράγματα που δεν υπήρχαν πριν. Ακόμα και η γενετική δομή πληθυσμών, παραδείγματος χάρη, που μας ενδιαφέρει, αν άλλαξε ο πληθυσμός στην περιοχή Α και στην περιοχή Β, γιατί στην περιοχή Α καταστρεφόμαστε και στη Β δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, τι διαφορά έχει ο Α με το Β στην ίδια καλλιεργητική περίοδο. Δηλαδή να συμβαίνει τώρα όπως μιλάμε και στα Χανιά να είναι όλα καλά και στο Ηράκλειο να γίνεται τεράστια ζημιά.
1: Οι παραγωγοί της Κρήτης έχουν διάθεση να ασχοληθούν με τις νέες τεχνολογίες ή όσο και αν χτυπάτε το καμπανάκι, όσο και αν τους πιέζετε, παραμένουν καθυλωμένοι σε νοοτροπίες, σε πρακτικές, στον εφησυχασμό προηγούμενων δεκαετιών. Είναι ένα στοίχημα για σας.
0: Ναι. Και μεγάλο στοίχημα. Και με ένα από τα στοιχήματα που έχω βάλει μπροστά μου τώρα, μάλιστα, ξεκινάμε μια συνεργασία με 9 συνεταιρισμούς στα πλαίσια κάποιων έργων τα οποία θα πρέπει να υποστηρίξουμε. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα εκεί, είναι αρκετά σοβαρό. Η προηγούμενη γνώση, η ασφάλεια των πρακτικών των προηγούμενων, οι οποίες όμως είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να περάσει το μήνυμα ότι αυτό που μπορούσε να γίνει 10 χρόνια πριν και ήταν OK ή ήταν αυτό που πραγματικά έπρεπε να γίνει, σε 5 χρόνια από τώρα, καταρχάς τα μισά από αυτά που γινόταν τότε δεν μπορούν να γίνουν, θα είναι πλέον απαγορευμένα, οι συνθήκες θα έχουν αλλάξει, η σύνθεση των προβλημάτων θα έχει αλλάξει. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να κάνεις πράγματα αυτά που έκανες 10 χρόνια πριν σε μια νέα κατάσταση. Είναι σαν να αγνοείς ότι έχει αλλάξει. Άρα λοιπόν οι παραγωγοί πολλοί το καταλαβαίνουν, πολλοί αρνούνται να το καταλάβουν. Αυτό είναι φυσιολογικό. Όμως ένα πολύ σημαντικό κομμάτι εδώ και του τμήματος και του Πανεπιστημίου αλλά και των επιστημών γενικότερα είναι ότι πρέπει να έρθουν πάρα πολύ κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους και να τους δείξουν με όσο πιο απτό και πρακτικό τρόπο, δηλαδή να μπουν ίσως και μέσα στο χωράφι τους. Αυτό είναι
1: τα
0: το
1: έργο. Τα ωφέλη της τεχνολογίας.
0: Το πώς χρησιμοποιείς τις νέες τεχνολογίες και πώς παίρνεις αποφάσεις έτσι ώστε να προσαρμοστείς στα νέα δεδομένα.
1: Ίσως αν τους πείσει κάποιος ότι μέσα από την υιοθέτηση μιας νέας τεχνολογίας μπορεί στη συνέχεια να μειωθεί και το κόστος παραγωγής.
0: Έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα. Και μάλιστα, ίσως αν μας ακούν τώρα οι τηλεθεατές μας από τις Αρχάνες, θα ξέρουν ότι η παραγωγή ντομάτας

0: Πέτος, που ήταν στα πλαίσια ενός ερευνητικού έργου που λεγόταν Καινοτόμος Φωτοπροστασία και το οποίο το τρέξαμε μαζί με πάρα πολλούς συνεργάτες μου. Ο Γιάννης Οβόντας μάλιστα ήταν ο επικεφαλής. Αλλά η ομάδα μου έκανε το εξής. Προσπάθησε να κάνει παραγωγή ντομάτας στο Τιμπάκι. Το κάναμε και στην Ιεράπετρα και μάλιστα κάναμε και μερίδες. Αλλά στο Τιμπάκι, λέω, στις Αρχάνες είχε το εξής χαρακτηριστικό. Ότι την προηγούμενη χρονιά με πάρα πολλούς ψεκάδους καταστράφηκαν, ενώ αυτή τη χρονιά με το ένα περίπου δέκατο των ψεκασμών και του κόστους συνέχισε η παραγωγή τους μέχρι σχεδόν Νοέμβρη, Οκτώβρη. Άρα λοιπόν τι όφελος είχαν, πολύ μειωμένο κόστος και πολύ μεγαλύτερη παραγωγή ή χρόνο παραγωγής, διότι απλά χρησιμοποίησαν σωστά τα εργαλεία, χρησιμοποίησαν σωστά τους υφιστάμενους συμμάχους τους, γιατί μέσα στην καλλιέργεια έχεις πολλούς συμμάχους, εκτός από εχθρούς έχεις συμμάχους, αν τους αφήσεις στην ισχύ τους. Μπορεί να είναι αρπακτικά, παροστοειδή, διάφορα πράγματα που βοηθάνε τους εχθρούς να είναι χαμηλά. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να ψεκάσεις τόσο συχνά. Άρα λοιπόν, αν κάνεις σωστή διαχείριση, το κόστος είναι 10 φορές κάτω. Ήταν σχεδόν 10 φορές κάτω, 8 φορές συγκεκριμένα. Και αυτό μετατράπηκε και σε πολύ μεγάλη παραγωγή. Άρα αυτά που λέμε, πώς μεταφράζονται, τα έχουμε κάνει σε μικροκλίμακα, σε πάρα πολλά σημεία, στην πράξη. Και μένει τώρα να υιοθετηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό και σταδιακά από συνεταιρισμούς και σταδιακά από το σύνολο της παραγωγής.
1: Τα θετικά και τα αρνητικά της χρήσης drones και μετά από πόσα χρόνια αναμένεται να αντικατασταθεί το παραδοσιακό ψέκασμα, ράντισμα, όπως θέλετε εσείς μπορείτε να το πείτε.
0: Ωραία ερώτηση. Καταρχάς να βάλουμε ένα πλαίσιο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ότι η χρήση drone αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει ένα νομοθετικό κενό, θεωρείται αεροψεκασμός, οπότε δεν επιτρέπεται. Έτσι είναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Παρ' όλα αυτά γίνονται προσπάθειες στο επόμενο χρονικό διάστημα η χρήση drone να είναι επιτρεπτή για ψεκάσμους. Αυτή τη στιγμή η χρήση drone μπορεί να είναι για επισκόπηση, μπορεί να είναι για να, ίσως να βάλουν κάποιο λίπασμα, αλλά σίγουρα όχι φωτοπροστατευτικό.
1: Δηλαδή επειδή βλέπουμε πολλά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πολλά πρόμα από μεγάλες εταιρείες, είναι παράνομη αυτή η διαδικασία.
0: Κοιτάξτε, πολλές από αυτές τις διαδικασίες που βλέπετε πιθανώς να είναι αδειοδοτημένες για πειραματικό επίπεδο.
1: Όχι όμως για τον απλό, στον απλό καλλιεργητή.
0: Ναι. Για πειραματικό επίπεδο, τι σημαίνει ότι μια εταιρεία που έχει φυτοπροστατευτικά ή που έχει drone ανάποδα μπορεί να θέλει να κάνει αυτή τη δοκιμή.
1: Και να δοκιμάσει το προϊόν.
0: Ναι, σε συνεργασία λοιπόν με κάποιο ακαδημαϊκό ίδρυμα και εμείς είμαστε μέσα σε αυτό το σύστημα, μπορούμε και αξιολογούμε τις επεμβάσεις. Αυτό το ήδη το κάνουμε αρκετά χρόνια στην Ελιά. Με δολωματικούς ψεκασμούς μέσω drone, τους συγκρίνουμε με τους επίγειους, ειδικά σε επικλινείς περιοχές είναι, σου λύνει τα χέρια, κάνεις στο 1/10, φανταστείτε ότι ο άλλος περπατάει σιγά σιγά στην ανηφόρα, το drone έχει ψεκάσει ήδη το χωράφι μέχρι να ψεκάσει τρεις ελιές ο άλλος. Άρα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά ωφέλη. Τώρα, εκεί χρειάζονται 3-4 πράγματα, ειδικά επειδή το βάλετε στο θέμα των ψεκασμών. Δεν θα κοιτάξω όλες τις άλλες φοβερές εφαρμογές που μπορεί να έχουν. Χαρτογράφηση, αποτύπωση του στρες, όλα αυτά μπορούμε να κάνουμε τις κάμερες, τις θερμικές ή τις εκτός μη θερμικές ή τις οπτικές ή ό,τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Σε εμάς τώρα λοιπόν που είναι το κομμάτι της εφαρμογής, γιατί αυτό ρωτήσατε, πράγματι τα drone μπορούν να κάνουν τη δουλειά με διάφορες τεχνολογίες, δεν είναι απαραίτητα ψέκασμα. Μετά από λίγο μπορεί και να μην χρειάζεται να γίνει ψέκασμα, μπορεί να γίνεται άλλου τύπου εφαρμογή με αυτά τα συστήματα. Πολύ στοχευμένη. Άρα λοιπόν έρχεται μια τεχνολογία η οποία θέλει υποστήριξη από το προϊόν, δηλαδή το προϊόν που θα μπει μέσα, να μπει σωστά, να γίνει ομοιόμορφη η επέμβαση, δηλαδή ούτε να είναι υπέρπυκνο, ούτε να πάνε να κάνει κάποια εγκάβματα, όλα αυτά τα οποία μπορούν να συμβούν, να υπάρχει σωστή χρήση πάνω σε ετικέτα, δηλαδή να λέει αν το χρησιμοποιείς σε βιτίο, αν το χρησιμοποιείς σε ντρόν. Πρέπει να υπάρχει οδηγία. Ή πρέπει να είναι σκεύασμα για ντρόν ή σκεύασμα για βιτίο. Αυτό είναι κάτι άλλο. Άρα, επειδή υπάρχουν όλα αυτά κενά, ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί το θέμα του drift ή το θέμα του πώς επηρεάζει. Έτσι. Άρα όλα αυτά πρέπει να καλυφθούν πριν ξεκινήσει η διαδικασία.
1: Μάλιστα.
0: Και όλα αυτά γίνονται μέσα στα πλαίσια διαφόρων έργων. Έξαρχος λέγεται ένα έργο που έχουμε, μάλιστα το εξετάζουμε μέσα στα πλαίσια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το δάκο της Ελιάς. Οπότε, ναι, είναι κάτι το οποίο θα γίνει, πιστεύω, στο επόμενο διάστημα.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τη συνέχεια της πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης που έχουμε ανοίξει με τον κύριο Ροδιτάκη.
2: Μιλάνο. Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Άσε με να δω.
14: Το βλέπεις?
13: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
14: Ωραία.
13: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το είχες πει, αυτό άγνωστο?
14: Αυτό άγνωστο.
13: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
14: Οκ.
13: Οκ, τι?
14: Οκ, θα πάμε.
15: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
16: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Καλεσμένος σήμερα ο κύριος Μανώλης Ροδιτάκης, πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Κύριε Ροδιτάκη, να περάσουμε λίγο στην ίσως κατά πολλούς τη μεγαλύτερη πρόκληση του πρωτογενούς τομέα που έχει να κάνει με την μετεξέλιξη της κλιματικής αλλαγής σε κλιματική κρίση. Πώς επηρεάζει, και μετά θα δούμε και το πόσο επηρεάζει τον πρωτογενή τομέα και τις καλλιέργειες σε επίπεδο Κρήτης η κλιματική κρίση.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν έχουμε δει όλες τις εκφάνσεις του. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν θέματα επάρκειας νερού. Είδατε, υπήρχε μεγάλη συζήτηση το προηγούμενο διάστημα. Τελικά έβρεξε, όλο οκ. Πριν 2 χρόνια είχαμε ξηράνσεις στα ελαιόδεντρα σε μεγάλη έκταση και αρκετά θέματα.
0: Καλλιέργειες χωρίς νερό δεν μπορούν να υπάρξουν.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα και υπάρχει και θέμα διαχείρισης νερού. Είναι ένα πολύ σχηδές και πολυεπίπεδο θέμα η διαχείριση του προβλήματος. Τώρα σε εμάς, σαν παραγωγή, έτσι πρωτογενή παραγωγή, μας επηρεάζει σε 3-4 σημεία. Η ανάπτυξη και η παραγωγή του φυτού προφανώς, το οποίο είναι κομβικό σημείο. Και το ζωτικό άλλο κομμάτι που είναι οι έμβιοι οργανισμοί γύρω από την καλλιέργειά μας, το οποίο επίσης μπορεί να μας αλλάξει τα δεδομένα. Συμβαίνει ορισμένες φορές κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, εκεί που να μην είχες πρόβλημα από τον εχθρό Α, να έχεις ξαφνικά πρόβλημα ή από το μύκητα Β να έχεις επίσης πρόβλημα. Το είχαμε δει και το 2019-2018 που είχα μια τεράστια καταστροφή στην Κρήτη από μια έξαρση μυκήτων και εντόμων και όλα αυτά, τα οποία είναι μια δύσκολη εξίσωση. Αυτό που καλούμαστε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να προσπαθήσουμε να προσαρμόσουμε ή να προβλέψουμε διαδικασίες για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε διάφορες συνθήκες οι οποίες μπορούν να προκύψουν. Και αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζω, η Περιφέρεια Κρήτης για αυτό το θέμα έχει ένα τεράστιο έργο, το οποίο μαζεύει επιστημονικά δεδομένα, τα οποία είναι κλειδωμένα στο σιρτάρι. Ξέρω ότι ο Αντιπεριφερειάρχης για το περιβαλλοντικό κομμάτι και αποτύπωμα είναι επικεφαλής για αυτό το θέμα. Και ευελπιστώ ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα χτιστεί μια γνώση τέτοια η οποία θα είναι χρήσιμη στο επόμενο διάστημα για πολλούς τομείς. Και όχι μόνο για τον πρωτογενή τομέα, αλλά για πολλούς τομείς.
0: Υπάρχουν κάποιες καλλιέργειες, κύριε Ροδιτάκη, οι οποίες εμφανίζονται περισσότερο ευάλωτες σε σχέση με κάποιες άλλες με φόντο την κλιματική κρίση?
1: Κοιτάξτε,
0: σε επίπεδο Κρήτης, που γνωρίζουμε Κρήτης, το περιβάλλον, γνωρίζουμε τις καλλιέργειες.
1: Σε επίπεδο Κρήτης, για να μην αντικοιτάξει την Κρήτη, 2-3 πράγματα είναι αυτά που είναι κρίσιμα. Είναι η ελιά, είναι και το αμπέλι, αυτά τα δύο είναι κρίσιμα, και το κυπευτικό. Ας πούμε αυτά τα 3-4.
0: Είναι οι βασικοί πυλώνες των καλλιεργείων.
1: Τα ξινά, τα υποτροπικά, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά. Αλλά αν αθροίσω αυτά τα 3-4 καλλιέργειες, μπορεί το 80% της παραγωγής μας να σχετίζεται με αυτές τις καλλιέργειες. Οι οποίες όλες οι καλλιέργειες είναι αυτές αρκετά ευαίσθητες σε extreme συνθήκες. Την ελιά την έχουμε δει ήδη, το αμπέλι βλέπουμε ορισμένες φορές να υπάρχουν πάρα πολλά σοβαρά θέματα και το κυπευτικό έχει να κάνει πάρα πολύ με το νερό, έτσι, και η διαθεσιμότητα αυτού του αγαθού. Άρα, ναι, όλες μας οι καλλιέργειες, οι κρίσιμες καλλιέργειες επίπεδος Κρήτης είναι εξαιρετικά ευάλωτες σε τέτοιες αλλαγές και συνθήκες.
0: Μπορεί ο αγροτικός κόσμος με κάποιο τρόπο, συνυπολογίζοντας κάτι δεδομένο, η κλιματική κρίση δεν θα φύγει αύριο το πρωί, και αν φέτος σταθήκαμε τυχεροί με τις βροχές περί τα τέλη του Μάρτη, κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι του σε ευαγγέλιο και να πει του χρόνου στο και πέντε θα έχουμε και πάλι βροχές. Ο αγροτικός κόσμος πώς μπορεί να προσαρμοστεί με βάση αυτά τα δεδομένα προκειμένου να παραμείνουν οι καλλιέργειες σε επίπεδο Κρήτης και για τις επόμενες δεκαετίες? Υπάρχει τρόπος?
1: Κοιτάξτε, αν μιλάμε για το νερό, όπως καταλαβαίνω...
0: Μιλάμε για το νερό.
1: Είναι θέμα υποδομών, έτσι είναι. Κατά το δικό μου μυαλό είναι να φτιαχτούν φαράγματα, να κρατήσουν περισσότερο νερό, ακόμα και λίγο να πέσει, να μπορέσουν να το διαχειριστούν ορθά. Οπότε αυτό ξεφεύγει λίγο από το κομμάτι το παραγωγικό.
0: Υπάρχει σχεδιασμός, κύριε Ροδιτάκη, πιστεύετε?
1: Έχω ακούσει για αρκετά φράγματα. Έχω ακούσει. Δυστυχώς δεν είμαι ειδικός στο κομμάτι αυτό. Στο ποια φράγματα ή ποιες διαδικασίες ή ποιες... Έχω τύχει να είμαι μπροστά σε συζητήσεις με δημάρχους, με περιφερειάρχη. Οπότε γνωρίζω ότι υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία είναι αρκετά όρημα κάποια, κάποια όχι τόσο όρημα. Δυστυχώς ο ορίζοντας μπορεί να είναι μεγάλος, μπορεί να είναι 5 χρόνια, μπορεί να είναι 10 χρόνια. Δυστυχώς πρέπει να επιταχυνθούν. Εγώ αυτό θα ένιωθα.
0: Ο ρόλος της έρευνας αυτή τη μετάβαση σημαντικός.
1: Ναι, ο ρόλος της έρευνας είναι σε δύο τομείς, έτσι πως το βλέπω, είναι να προσπαθήσει να διαχειριστεί την υφιστάμενη κατάσταση. Δηλαδή δεν έχουμε τόσα φράγματα, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, πώς μπορούμε να τροποποιήσουμε. Έχω τύχει να είμαι πάλι, δεν είμαι δενδροκόμος, αλλά με τα παιδιά, τους δενδροκόμους που συνεργαζόμασταν για όταν ήταν η μεγάλη κρίση στην Ελιά, είτε από τον Ελγό Δήμητρα με τον Ψαρά τον Γιώργο, είτε εδώ με τον

0: Μανώλη του Καμπουράκη και τον δικό μου συνάδελφο, υπήρχαν τεχνικές οι οποίες μπορείς να μειώσεις τις ανάγκες του δέντρου σε νερό. Αλλά αυτό μπορεί να επηρεάσει λίγο την παραγωγή, αλλά θα επιβιώσει το σύστημά σου, το κεφάλαιό σου. Οπότε υπάρχουν διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία μπορεί να
1: μπορούν να δημιουργηθούν, να καλλιεργηθούν. Δεν ξέρω αν ο όρος είναι κάπως αδόκιμος. Νέες ποικιλίες οι οποίες θα είναι έτσι πιο ανθεκτικές σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Είτε έχουμε να κάνουμε με πλημμύρες και καταστροφές, είτε έχουμε να κάνουμε με την απόλυτη ξηρασία. Είναι στο χέρι του γεωπόνου και των επιστημών να καλλιεργηθούν νέες ποικιλίες.
0: Εάν μιλάμε για αυτές τις μεγάλες καλλιέργειες όπως είναι η ελιά και το αμπέλι, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Προχτές ήμασταν στη συνάντηση της, για το μέλλον του κρασιού στην Κρήτη, που συμμετείχαν εξαιρετικοί συνάδελφοι από διάφορα εινοπία, και πάλι αυτό που υπόθηκε είναι ότι υπάρχει ένα πλάνο 8ετίας, στο οποίο μέσα εκεί θα μπορείς να ελέγξεις τις ποικιλίες σου, να δεις τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά στις συνθήκες οι οποίες τώρα διαμορφώνονται, και να δεις αν μπορείς να επιλέξεις και να αναμπελώσεις και να αλλάξεις. Πράγματι υπάρχει, αλλά όλα αυτά γίνονται με βάθος χρόνου. Ενώ αντίθετα, ας πούμε, για την καλλιέργεια της ελιάς, θεωρώ ότι είναι αρκετά δύσκολο. Είναι μια καλλιέργεια με ιστορία, με πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Το να πεις ότι θα αλλάξω ποικιλία στην ελιά είναι αρκετά πιο επίπονο. Στο αμπέλι ίσως να είναι πιο διαχειρίσιμο.
1: Που έχει πιάσει βέβαια και η ελαιοκομεία το σύνολο περίπου την πλειονότητα των εκτάσεων της Κρήτης.
0: Είναι μια πολύ σημαντική. Ο χρυσός της Κρήτης είναι ένα πολύτιμο προϊόν. Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες να αναδειχθεί. Έχει τα προβλήματά του, αλλά θεωρώ ότι έχουν σκύψει και η περιφέρεια Κρήτης, αλλά και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα πάνω σε αυτό. Να πούμε ότι προσπαθούμε σε δύο άξονες τώρα με την περιφέρεια Κρήτη να κάνουμε αυτό ακριβώς, να βρούμε τα προβλήματα. Υπάρχει μια προσπάθεια, δεν ξέρω πότε θα υλοποιηθεί και η μία και η άλλη, αλλά είναι σίγουρα πολύ σύντομα. Αν θέλετε, ρωτήστε και τον κύριο Τζεδάκη για το θέμα, τον αντιπεριφερειάρχη μας. Είναι επιδεικτικοί ελαιώνες που θα είναι ανθεκτικοί στη κλιματική αλλαγή. Γιατί, όπως είπαμε, δεν μπορεί να γίνει αλλαγή καλλιεργίας, αλλά μπορεί να γίνει αλλαγή καλλιεργικών τεχνικών. Και απ' την άλλη, έχουμε το θέμα της πράσινης διαχείρισης του δάκου. Το οποίο τι σημαίνει? Μικρότερες εισροές σε φυτοφάρμακα και σταθεροποίηση της καλλιέργειας όσον αφορά το κομμάτι της παραγωγής σε σχέση με το μεγκυρότερο του εχθρό. Αυτά τα δύο πράγματα μαζί δημιουργούν ένα πλαίσιο το οποίο θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ πολλά προσχόμενο πλαίσιο αν μπορέσει και υιοθετηθεί ευρύτατα.
1: Αναφερθήκαμε στην ελαιοκαλλιέργεια, να πάμε λίγο και στους αμπελώνες. Πολλοί πιστεύουν ότι αν κάτι δεν πεθάνει, δεν πρόκειται να αναγεννηθεί κατ' επέκταση από τις στάχτες του, και βλέπουμε ότι η αμπελουργία περνάει αρκετά δύσκολα εμπόδια τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικά από τη δεκαετία του 2000 μέχρι και σήμερα. Βλέπετε ότι μπορεί αυτός ο κλάδος να επανακάμψει?
0: Εγώ αυτό που αποκομίζω από αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι της παραγωγής της Κρήτης είναι ότι η στροφή στην ποιότητα, ειδικά για το κρασί, έχει δώσει μια νέα πνοή στο χώρο.
1: Και δημιουργείται και μια έτσι σύγχρονη κουλτούρα πάνω.
0: Ακριβώς. Ποιότητα, πολύ ανταγωνιστικές, όχι μόνο τιμές, αλλά ανταγωνιστικές ετικέτες, θα το έλεγα. Επισκέψιμα εινοποιία, μια έτσι φρέσκια, να το πούμε, τάση.
1: Καινοτροπία.
0: Ναι, η οποία μπορεί να δώσει ένα καινούριο έναυσμα στην καλλιέργεια, να είναι αυτόνομη, ούτε επιδοτήσεις, ούτε όλα αυτά που περάσαμε με τη σταφίδα. Εγώ ήμουν εκείνη την περίοδο μικρός και τα ζούσα απ' έξω. Αλλά τώρα καταλαβαίνω το τεράστιο πρόβλημα που δημιούργησε στο χώρο, το κοινωνικό ιστό της Κρήτης, αυτές οι δραματικές αλλαγές του 80-90.
1: Να περάσουμε λίγο στην έρευνα και στην καινοτομία. Σε επίπεδο τμήματος γεωπονίας υπάρχουν κάποιοι τομείς στους οποίους καταγράφονται οι μεγαλύτερες καινοτομίες?
0: Ναι. Κοιτάξτε, αυτή την ερώτηση τώρα είναι όχι δύσκολο να την απαντήσει κανείς. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν απτό και εφαρμόσιμο αποτέλεσμα την άλλη μέρα, ας πούμε. Ενώ άλλα πράγματα εξελίσσονται και δημιουργούνται αργά και μπορεί να φέρουν σοβαρές αλλαγές, αλλά σε μακρό χρονικό διάστημα. Και τα δύο αυτή τη στιγμή

0: στιγμή μπορώ να πω ότι τα έχω δει να υλοποιούνται μέσα στο τμήμα μας από διάφορες ομάδες, πολύ δυναμικές, είτε έχουν να κάνουν, ας πούμε, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για το παρατηρητήριο του Πρασίνου, το οποίο είναι μια καινοτομία της Κρήτης, έτσι, για την ασφάλεια του πολίτη. Είναι πραγματικά από ένα ατυχές και ένα δραματικό γεγονός προέκυψε μια τέτοια λύση που την αναγκάλιασε και η αποκεντρωμένη η περιφερειακή και η περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν, να, μια καινοτομία που τώρα πραγματικά φέρνει αποτέλεσμα. Υπάρχουν άλλες καινοτομίες που έχουν να κάνουν με την κυκλική οικονομία και τη διαχείριση διαφόρων παραπροϊόντων. Και εκεί υπάρχουν διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν με την διαχείριση είτε καλλιεργειών σε φυτοπροστατευτικό επίπεδο, είτε με τα θερμοκήπιο. Υπάρχουν λοιπόν πολλά πράγματα που γίνονται αυτή τη στιγμή, τα οποία άλλα μεταφράζονται άμεσα, όπως σας είπα, άλλα όχι. Και νέα προϊόντα, καινοτόμα προϊόντα που είναι κάτω από πατέντα και δεν μπορούμε να μιλήσουμε ιδιαίτερα για αυτά. Αλλά τέλος πάντων, υπάρχει μια συνεχόμενη ροή επιστημονικής εξέλιξης μέσα στο τμήμα μας, το οποίο μπορώ να πω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το χώρο μας, καθώς υπάρχει άμεση επαφή με αυτό το κομμάτι της καινοτομίας με τον παραγωγό της Κρήτης. Οπότε είναι τύχη να έχουμε αυτή τη συνέργεια. Είναι συνέργεια πραγματικά. Το ακαδημαϊκό κομμάτι μαζί με το παραγωγικό κομμάτι να είναι στο ίδιο τραπέζι.
1: Βέβαια, δεν μπορεί να υπάρξει έρευνα, κύριε Ροβιτάκη, αν ταυτοχρόνως δίπλα δεν υπάρχει χρηματοδότηση η κρατική, η ευρωπαϊκή, μέσα από ευρωπαϊκά κονδύλια.
0: Ναι.
1: Είστε ικανοποιημένος από την χρηματοδότηση που έχει δοθεί μέχρι και σήμερα στο τμήμα γεωπονίας?
0: Κοιτάξτε, αυτό το πρόβλημα δεν είναι ακριβώς το τμήματος γεωπονίας, ίσως να το γνωρίζετε. Είναι ένα...
1: Δώσατε πάντως την απάντηση άμεσα, αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι, είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα το να μην μπορείς να ξέρεις πότε θα βγει οποιοδήποτε προκήρυξη. Δηλαδή υπάρχουν τώρα πράγματα που έχουμε υποβάλει εδώ και πάρα πολύ καιρό, είτε στο ερευνό καινοτομό, είτε στο καινούριο μέτρο 16, τα οποία δεν γνωρίζουμε πότε θα εγκριθούν ή δεν εγκρίθηκαν να υποβάλουμε την προϊδέα μας τροποποιημένη αλλού. Δηλαδή είναι ένα σοβαρό κομμάτι, το οποίο προφανώς δεν ακουμπάει μόνο το τμήμα, ακουμπάει οριζόντια όλες τις επιστήμες. Και δεν είμαι ευχαριστημένος, να το πω ξεκάθαρα, από το να μην ξέρω ότι αυτό θα τελειώσει τον Ιούνιο και μετά τον Ιούνιο θα έχεις πάρει πανιά απάντηση. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Αλλά απ' την άλλη, να το πούμε έτσι από την άλλη μεριά, υπάρχουν πάρα πολλές χρηματοδοτήσεις, οι οποίες είναι είτε στο περιφερειακό επίπεδο, η περιφέρεια στηρίζει πάρα πολύ την έρευνα εδώ, την τοπική, πρέπει να το πούμε αυτό, είναι από τις περιφερειακές ενότητες που ξεχωρίζουν σε αυτό το κομμάτι και είναι ανοιχτή προς το ερευνητική μας κοινότητα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Υπάρχουν συνέργειες με ιδιωτικές εταιρείες που θέλουν να αναπτύξουν προϊόντα, οπότε μπορεί ο κρατικός κεντρικός υποστηρικτικός μηχανισμός να έχει τα προβλήματά του, τα οποία δεν θέλω να τα εξετάσω, όμως υπάρχουν, είναι εκεί. Υπάρχουν όμως και άλλες ευκαιρίες να μπορέσεις να πας παρακάτω και ευρωπαϊκά χρήματα εννοείται φυσικά. Αλλά εμείς κοιτάξαμε το εσωτερικό μας. Αυτή είναι η ερώτηση. Εσωτερικά η Ελλάδα πώς χρηματοδοτείται? Ναι, υπάρχουν 3-4 πηγές χρηματοδότησης. Μία από αυτές δυσκολεύει λίγο την εξέλιξη και τον προγραμματισμό.
1: Επειδή μίλησαμε πριν από λίγο για στοιχήματα, είναι ένα ακόμα στοίχημα αυτή η ερευνητική γνώση και τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν μέσα από μία ερευνητική διαδικασία να φτάσουν στον παραγωγό ή στο συνεταιρείο κρίκος ενός ερευνητικού αποτελέσματος με τον απλό παραγωγό?
0: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Το αναφέραμε από μια άλλη σκοπιά.
1: Επιδερμικά στην αρχή.
0: Ναι, είπαμε μπορεί ο παραγωγός να προσαρμοστεί. Ήταν το προηγούμενο ερώτημα. Και κατά πόσο μπορεί να προσαρμοστεί. Εδώ έρχεται και άλλο ένα κομμάτι, πολύ σωστά το θέτετε. Νέα δεδομένα, νέες τεχνολογίες, νέες λύσεις, νέες προτάσεις. Μπορούν αυτές να ενσωματωθούν? Η άποψή μου είναι ότι σταδιακά ναι, μπορούν να ενσωματωθούν. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι μπροστά και με ανοιχτό μυαλό και πολύ μεγάλη όρεξη. Αλλά η πλειονότητα των ανθρώπων, του παραγωγικού κομματιού, είναι αρκετά συντηρητική και όχι άδικα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να φοβούνται να φύγουν την πεπατημένη, διότι όταν το έκαναν, μπορεί να το πλήρωσαν ακριβά, διότι είχαν μια σοβαρή καταστροφή, μια σημαντική απώλεια. Διότι κάπου στο μονοπάτι της αλλαγής τους κάτι δεν είχαν υπολογίσει σωστά. Η δουλειά μας είναι Η δουλειά μας είναι να είμαστε δίπλα σε αυτή την αλλαγή, να έχουμε προβλέψει όλες τις πιθανές εκφάνσεις, έτσι ώστε πάντα

0: ο παραγωγός να είναι προστατευμένος. Και όπως σας είπα, στόχος μου είναι το επόμενο διάστημα με τη συνεργασία μου με τους 9 συνεταιρισμούς, είτε είναι στο Λασίθι είτε είναι στα Χανιά, να μπορέσουμε να, είτε στο Ηράκλειο, έχουμε και στο Ηράκλειο και στην Ψαρή και στην Άρβη, να μεταστρέψουμε λίγο-λίγο την φυτοπροστασία ή την παραγωγή, γιατί όχι, όχι μόνο τη φυτοπροστασία, σε πιο σύγχρονες και πράσινες φυτοπεριβαλλοντικές προσεγγίσεις.
1: Λοιπόν, οδεύοντας προς το φινάλε της εκπομπής μας, θα ήθελα λίγο, απευθυνόμενος στους νέους που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, να τους συμβουλεύατε κάτι αναφορικά με την επόμενη μέρα, αναφορικά με το αύριο, ειδικότερα στους νέους που σκέφτονται να ασχοληθούν με την επιστήμη και τον κλάδο της γεωπονίας. Η συμβουλή του Μανώλη Ροδιτάκη ποια είναι?
0: Ωραία. Νέοι άνθρωποι λοιπόν, και τι μπορούμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους?
1: Ακριβώς.
0: Είναι μια δύσκολη ερώτηση αυτή. Δύσκολη ερώτηση, γιατί το να πεις κάτι σε κάποιον είναι μια προσωπική σου εκτίμηση, η οποία μπορεί να μην βρίσκει εφαρμογή σε έναν άνθρωπο. Υπάρχουν όμως κάποιες γενικές αρχές, οι οποίες κατά τη γνώμη μου μπορείς να τους πεις, μπορείς να πεις κάποια πράγματα. Και τι εννοώ με αυτό? Δηλαδή, καταρχάς, ένα μεγάλο πρόβλημα που βλέπω τώρα εγώ, γιατί έχω και παιδιά που ετοιμάζονται για πανελλήνιες, είναι το θέμα της χρήσης του κινητού και πόσο πολύ τους επηρεάζει στην αντίληψη. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι, το οποίο κανένας δεν ξέρω αν μπορεί να το κρίνει τώρα πόσο impact έχει, τι επίδραση έχει, αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ σαν γονιός βλέπω ότι μπορεί να επηρεάσει αυτόν τον νέο άνθρωπο. Οπότε ένα, πρόσεχε λίγο την υγεία σου, πρόσεχε λίγο τι κάνεις για αυτό το κομμάτι, ειδικά όσον αφορά τη χρήση τεχνολογίας και τη σωστή χρήση τεχνολογίας. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι να προσπαθήσεις να βρεις τι είναι αυτό που σου αρέσει πάρα πολύ. Το είπα και πριν, γιατί με ρωτήσατε ποιος υποψήφιος. Ο υποψήφιος που του αρέσει αυτό το κομμάτι. Αυτός λοιπόν να έρθει σε εμάς για να περάσει καλά τη ζωή του. Αυτό είναι το διατάφτα. Να περάσει καλά. Γιατί θα μπεις κάπου που θα σου αρέσει, θα ενθουσιαστείς, θα δουλεύεις και θα νιώθεις ότι δεν δουλεύεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Θα είσαι παραγωγικός, δημιουργικός, χρήσιμος και θα ζήσεις και μια καλή ζωή. Άρα αυτό είναι το ένα δεύτερο κομμάτι για ένα νέο. Και ένα τρίτο κομμάτι είναι να φροντίζει τόσο τους γύρω του, αλλά όσο και τη δικιά του υπόσταση. Γιατί αυτό το ξεχνάμε κάποια φορές. Δηλαδή να υπάρχει ένα δίπολο. Να είσαι εκεί για τους ανθρώπους σου ή για τους υπόλοιπους, τον παραγωγό, τον συνάδελφό σου, τον μεταπτυχιακό σου φοιτητή, μιλάω για μένα τώρα. Αλλά να είσαι εκεί και για σένα, έτσι ώστε να μπορείς να υποστηρίξεις όλα αυτά που θες να υποστηρίξεις. Γιατί αν δεν φροντίσεις αυτό το δίπολο, συνήθως γυρίζει ανάποδα. Γυρίζει μπούμεραν και τελικά δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα. Οπότε, τρία πράγματα.
1: Να δώσουμε και μία συμβουλή, να στείλουμε και ένα μήνυμα στους παραγωγούς της Κρήτης.
0: Παραγωγοί της Κρήτης. Να εμπιστευτούν, αν μπορούν, δηλαδή να ανοίξουν, είναι δυνατόν πώς θα το πούμε, τη σκέψη τους, ας το πω έτσι. Τη σκέψη τους ότι τα πράγματα αλλάζουν. Τα πράγματα αλλάζουν με τόσο γρήγορο ρυθμό που πρέπει να κάνεις και εσύ αντίστοιχες αλλαγές. Και το να μείνεις κάπως, αν όχι γατζωμένος, αλλά όχι γατζωμένος,
1: προσκολλημένος.
0: Κάπως να, ότι εδώ εγώ αυτό ξέρω και δεν θα τα αλλάξω εύκολα. Δεν θα είναι η βέλτιστη πρακτική. Δηλαδή αυτό που, και υπάρχει τύχη, όπως είπαν, υπάρχει επαφή, διεπαφή με το ακαδημαϊκό χώρο, και να μπορέσουμε αυτό το κομμάτι, τη συνέργεια αυτή που έχουμε την τύχη να μπορούμε να την υλοποιήσουμε, να μάθουμε από αυτούς τα προβλήματά τους, να τους δώσουμε λύσεις, να τα λύσουμε και να πορευτούμε σαν δίδυμο για την επόμενη, και για την επόμενη φάση, η οποία δεν είναι ξεκάθαρο ποια θα είναι. Μάλιστα. Αλλά τέλος πάντων σίγουρα θα είναι μια διαφορετική φάση.
1: Κύριε Ροδιτάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ καλή επιτυχία και σε προσωπικό επίπεδο και σε επίπεδο τμήματος. Αν δεν κάνω λάθος, ολοκληρώνω τη θητεία σας τον Αύγουστο.
0: Ναι, ναι, 5 χρόνια. Ήταν αρκετά και πολύ ενδιαφέροντα.
1: Που το
0: και
1: τμήμα
0: πολύ
1: αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε και νομίζω ότι τα καλύτερα είναι μπροστά σε επίπεδο ελληνικού πανεπιστημίου.
0: Υπάρχουν όλες εκείνες οι προοπτικές, το καλό κλίμα, η καλή συνεργασία, η καλή διοίκηση, η οποία μπορεί να πάει τα πράγματα από

0: εδώ και πέρα σε ένα άλλο επίπεδο, ακόμα πιο υψηλό.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Έλα, σοφούλα μου.
12: Παππού, βγήκε.
11: Τέλος, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο όλα που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Τις τραβε χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
12: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
13: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη.
14: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ.

Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα, εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort. Κρυβέκ και καλημέρα φρούτα, πάντα η χορηγή μας, με έναν καλεσμένο πολύ ιδιαίτερο σήμερα, όπου θα μας μιλήσει πώς η τεχνολογία τροφίμων μπερδεύεται με τη ζωή ενός σεφ, αλλά και το αντίθετο. Κοντά μας ο Δημήτρης ο Κοντεράτος. Δημήτρη μου, καλώς ήρθες λοιπόν στο Food Project. Αν θα έπρεπε να βάλω σε μία σειρά τους τίτλους που έχεις δίπλα από το όνομά σου, θα έπρεπε να βάλουμε ακόμα μία εκπομπή δίπλα για να μπορέσουμε να το χωρέσουμε. Σεφ, τεχνολόγος τροφίμων, πλέον και ιδιοκτήτης επιχείρησης, έτσι, εστίασης, πολλά χιλιόμετρα στα σεμινάρια, πολλά χιλιόμετρα στην έρευνα. Ποιος είναι τελικά ο Δημήτρης ο Κονταράτος?
1: Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ που με υποδέχθηκες εδώ πέρα στην εκπομπή σου. Ο Δημήτρης νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνεχώς δουλεύει. Συνεχώς δουλεύει, ψάχνει, μελετάει. Ένας τεχνολόγος τροφίμων, όπου μετά θέλησε να ασχοληθεί με την μαγειρική επαγγελματικά. Οπότε έγινε ένας μάγειρας, δούλεψε σαν μάγειρας. Δούλεψε παράλληλα σαν μάγειρας και τεχνολόγος τροφίμων. Εκεί ανθίζει και το κομμάτι της έρευνας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όπως είπες και εσύ, πλέον και ένα μικρό κομμάτι, μικρό-μεγάλο για μας, για μένα προσωπικά, επιχειρηματικά. Όπως σου είπα, δεν σταματάμε να δουλεύουμε, να ψάχνουμε, να προβληματιζόμαστε. Και ίσως αυτός ο προβληματισμός ίσως φέρνει και ένα καινούριο τίτλο του καλλιτέχνη, όπου ασχολούμαστε και ασχολούμαι με έργα τέχνης, με ζωγραφική και κάνω κάποιες εκθέσεις.
0: Να τα βάλουμε λιγάκι σε μία σειρά. Ξεκίνησε λοιπόν σαν τεχνολόγος τροφίμων. Αυτή ήταν, ας πούμε, η αρχική ιδιότητα.
1: Ακριβώς. Η κύρια ιδιότητα ήταν το τεχνολόγο τροφίμων. Βέβαια, δηλώνοντας στη σχολή, είχα μία αγάπη με τη μαγειρική, βοηθώντας τη μητέρα είτε τον πατέρα της. Ειδικά της περίοδου των εορτών του Πάσχα, με τα κατσίκια, με τα ρύφια και τα σχετικά. Παρ' όλα αυτά, όμως, η σχολή αποδείχθηκε ότι είναι κάτι άλλο, πέρα από τη μαγειρική. Στην αρχή φάνηκε απογοητευτική η είσοδος μου στη σχολή. Περνώντας όμως τα χρόνια, τελικά, όχι απλά, την ερωτεύτηκα τη σχολή, ερωτεύτηκα την τεχνολογία τροφίμων και άρχισα να τη συνδυάζω με τη μαγειρική. Έρασε τεχνικά, σιγά σιγά ξεκίνησα να δουλεύω και επαγγελματικά σε κουζίνες, όπου έφτασε η στιγμή όταν ξεκίνησε αυτή η εποχή της μοριακής γαστρονομίας, Να μου ζητάνε βοήθεια οι σεφ επαγγελματίες σχετικά με κάποια υλικά. Οπότε εκεί έγινε, ας το πούμε έτσι, η μεγάλη έκρηξη και η μεγάλη αναζήτηση πάνω στην έρευνα.
0: Στην καθημερινή μαγειρική, σε ένα σπίτι ή σε κάποιο εστιατόριο, το οποίο μαγειρεύει τέλος πάντων σε ένα πλαίσιο lunch για το φαγητό μεσημεριανό. Σαν αυτό που έχεις τώρα εσύ. Το να είσαι παράλληλα μάγειρας και να έχεις και την γνώση της πιο βαθύτερης, τέλος πάντων, ας πούμε, μαγειρικής και σαν τεχνολόγος τροφίμων, βοηθάει ή δημιουργεί πιο πολύ πρόβλημα στην καθημερινότητα?
1: Βοηθάει. Βοηθάει και αυτό προσπαθώ να κάνω τόσα χρόνια μέσα από την εκπαίδευση στους μάγειρες. Να ξεκινήσω ανάποδα βασικά. Αυτό που λείπει από ένα μάγειρα, πέρα από την εμπειρία η οποία θέλει χρόνο για να χτιστεί μέσα σε μια κουζίνα και με ανθρώπους έμπειρους,

0: Αυτό που λείπει είναι η τεχνογνωσία ή η τροφογνωσία, αν θέλεις. Η τροφογνωσία είναι η γνώση που πρέπει να έχει ο μάγειρας για το προϊόν και για τον εξοπλισμό και τις τεχνικές τις οποίες επιλέγει να χρησιμοποιήσει. Αυτό ήταν και το μεγάλο μου εφόδιο εμένα, γιατί μπορεί να έχουμε την ίδια ηλικία, εσύ να έχεις περισσότερα χρόνια στη μαγειρική, εγώ να έχω λιγότερα, αλλά είχα περισσότερα, αν θέλεις, χρόνια στο κομμάτι της γνώσης πάνω στο τρόφιμο. Αυτό με βοήθησε περισσότερο και πιο πολύ στο να μπορέσω να έρθω κοντά σε εσάς, τους φτασμένους μάγειρες, τους φτασμένους του σεφ, για να μπορέσω, αν θέλεις, έτσι να ολοκληρώσω την επαφή μου με τη μαγειρική. Μόνο καλό κάνει η γνώση της επιστήμης πάνω στη μαγειρική, γιατί πλέον ένα από τα βασικά πράγματα που λέμε, η μαγειρική πλέον στο 2026 είναι τεχνολογία. Έχουμε σύγχρονα μηχανήματα, έχουμε σύγχρονους φούρνους, παγωγικές εστίες, καινούργια υλικά στα σκεύη που μαγειρεύουμε, που κόβουμε, στο ρουχισμό μας. Οπότε θα πρέπει συνεχώς ο μάγειρας να είναι ενημερωμένος πάνω σε αυτά τα πράγματα. Οπότε καλείται, αν θέλεις, να ψάχνετε και να μελετάει πάνω στην επιστήμη και πάνω στη γνώση που έχουν να κάνουν με το τρόφιμο. Αυτό θεωρώ ότι μέσα από τη σχολή κατάφερα να το αποκτήσω, την επιστήμη και την τεχνολογία τροφίμων, και είναι αυτό που έτσι θα σου πω ότι με κρατάει πιο ασφαλή πάνω στη μαγειρική.
1: Τα νέα παιδιά τώρα θεωρείς ότι έχουν μια, ας πούμε, επαρκή γνώση φεύγοντας από μια σχολή στο κομμάτι αυτό, το ότι εσύ δηλαδή είχες μια πολύ βαθιά γνώση στο κομμάτι τρόφιμο, το οποίο σε βοηθάει στην πορεία και στη δικιά σου εξέλιξη να δεις πράγματα ή να προλάβεις πράγματα τα οποία θα σου δημιουργήσουν πρόβλημα στην πορεία. Τα νέα παιδιά τώρα δεν έχουν άλλο στόχο, άλλη στόχευση.
0: Τα νέα παιδιά θεωρώ, και το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, ότι φεύγουν μέσα από τις σχολές ίσως με παραπάνω πληροφορίες, με παραπάνω γνώσεις. Βέβαια αυτές είναι απλά γνώσεις. Είναι πληροφορίες όπου θα τις χρησιμοποιήσουν και θα πρέπει να έρθουν την κατάλληλη στιγμή με τον κατάλληλο άνθρωπο να μπορέσουν να τις να εφαρμόσουν σωστά. Παρόλα αυτά όμως έχει μπει στη ζωή μας και η γρήγορη, αν θέλεις, άντληση πληροφοριών όπως είναι το διαδίκτυο, όπου εκεί αρχίζει και διαστρεβλώνεται η γνώση που παίρνουμε από μια σχολή με αυτό που βλέπουμε στο διαδίκτυο που μπορεί να το κάνει κάποιος και μπορεί να μην είναι και αληθινό, να μην είναι πραγματικό. Οπότε νομίζω το πρόβλημα δεν είναι με τι γνώση βγαίνει ο νέος από τη σχολή, αλλά πώς όλη αυτή τη γνώση διαστρεβλώνεται μέσα από τα social media, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το διαδίκτυο γενικότερα και την αρθρογραφία που βλέπουμε και τα βιβλία που είναι πάρα πολλά, τα οποία πολλές φορές ίσως δημιουργούν σύγχυση στα νέα παιδιά. Είναι δύσκολο κομμάτι και το αντιμετωπίζω και εγώ πάρα πολλές φορές όταν κάνουμε σεμινάρια εξειδικευμένα, όπου τρομάζω για το τι πληροφορία θα δώσω στον κόσμο.
1: Θα έφτανα σε αυτό. Τελικά μήπως θα έπρεπε να υπάρχει ένα ξεσκαρτάρισμα λιγάκι για το τι σεμινάρια θα γίνονται και ποιοι μπορούν να τα παρακολουθήσουν αυτά. Δηλαδή ποιες ομάδες μαγείρων θα έπρεπε να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία.
0: Σίγουρα. Νομίζω οι σοβαρές εταιρείες που διοργανώνουν σεμινάρια ξεκαθαρίζουν και φιλτράρουν το ποιος μπορεί να παρακολουθήσει. Δηλαδή, αν θα είσαι ένας αλφα μάγειρας ή αν θα είσαι ένας σεφ ή ένας διοικητικός σεφ, ναι, μπορείς να παρακολουθήσεις το σεμινάριο. Αν είσαι ένας β' γάμα ή ένας β' μάγειρας, ένας γάμα μάγειρας ή ένας μαθητής, νομίζω ότι μόνο κακό θα προκαλούσε ένα τέτοιο σεμινάριο. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί θα ξοδέψεις χρήματα και δεν θα καταλάβεις.
1: Δεν είσαι έτοιμος για τη γνώση αυτή.
0: Ακριβώς. Δεν θα καταλάβεις πολλά πράγματα από αυτά που θα ακούσεις. Ο σκοπός δεν είναι το να φτάσουμε να φωτογραφίσουμε το πιάτο. Ο σκοπός δεν είναι να πάρουμε μία συνταγή. Ο σκοπός είναι να δούμε και να μελετήσουμε τη διαδρομή για να φτάσουμε σε μία συνταγή. Και τι σημαίνει αυτό, είναι αυτό που τους λέω πολλές φορές, ότι στα σεμινάρια όταν παρουσιάζω ένα πιάτο, λένε «Α, πολύ ωραίο το πιάτο».

0: κάτω, συνδεσμολογία, υφές και τα σχετικά. Λέω, δεν παρουσίασα το πιάτο. Δηλαδή, ο σκοπός του. Παρουσιάζουμε ένα πιάτο για να καλύψουμε τη συνθήκη ότι ξέρεις τι, βγάλαμε και ένα πιάτο. Όχι, προσπαθούμε μέσα από το πιάτο να προβληματίσουμε τον καλεσμένο και να του πούμε ότι γι' αυτό το λόγο μαγειρεύουμε έτσι το κρέας, το ψάρι, το λαχανικό. Βάζουμε αυτή τη σάλτσα, η οποία έχει αυτές τις τεχνικές, οι οποίες μπορεί να είναι από κλασικές τεχνικές μέχρι και έτσι σύνθετες ή σύγχρονες, ας το πούμε. Ανέφερες προηγουμένως το αυγολέμονο σιφόν. Είναι δύο διαφορετικά σχολεία, δύο διαφορετικές τεχνικές. Άλλη σύσταση θέλει το ένα αυγολέμονο, άλλη εμπειρία και άλλη γνώση έχει, άλλη εμπειρία έχει και ένα σύγχρονο αυγολέμονο. Δεν αφορίζω το σύγχρονο αυγολέμονο. Δεν αφορίζω το δέσιμο μιας σάλτσας με παραδοσιακούς τρόπους, είτε με κατέβασμα, είτε με κάποιο λιεζόν από αυτά που έχουμε μάθει, δηλαδή έναν τρόπο δεσίματος, είτε με άμυλο, είτε με ρού, είτε με ζάχαρα, είτε με πρωτεΐνη, αλλά ούτε και με ένα σύγχρονο υλικό όπως είναι τα...
1: Απλά δεν είναι όλες τις τεχνικές για όλους και για όλα τα μαγαζιά και για όλες τις στιγμές.
0: Ακριβώς, δεν είναι αυτό. Όλα για όλους. Θέλει ένα τώρα, αν θέλαμε να το δούμε από την πλευρά του μάγειρα, κάποτε μου λέγανε όταν ξεκίνησα να κάνω τα σεμινάρια γινόντουσαν σεμινάρια μοριακής γαστρονομίας, κάτι που ήταν πολύ πιασάρικο πριν 15 χρόνια. Για μένα ήταν αστείο το να εξηγήσω πώς δουλεύει ένα άμυλο ή πώς δουλεύει ένα άγαρ ή πώς δουλεύει ένα πυκτικό μέσο ή ένα μέσο ζελαρίσματος. Βέβαια, υπήρχε και ξέρεις, η αντίδραση κάποιων, αν θέλεις, έμπειρων μαγείρων και σεφ που μου λέγανε «Δημήτρη, τι λες τα παιδιά». Βέβαια, τους απαντούσα λέγοντάς τους ότι είναι γνώση. Ο μάγειρας είναι σαν ένα σπίτι, όπου τα θεμέλια του είναι οι γνώσεις που παίρνει. Όσο περισσότερες και στιβαρές γνώσεις παίρνει, τόσο πιο ψηλά μπορεί να ανέβει και τόσο πιο πολλούς ορόφους μπορεί να χτίσει και ούτω καθεξής. Δεν είναι όλα για όλους, δεν είναι όλα για παντού. Πρέπει να υπάρχει ένας διαχωρισμός. Σε κάποια πράγματα υπάρχει αφορισμός, ακόμα και στα βασικά. Δηλαδή, okay, έχουμε τον έτοιμο ζωμό. Μη σε πάρω στα σύγχρονα. Έχουμε έναν έτοιμο ζωμό. Η ορθολογική χρήση του ζωμού, δηλαδή πόση ποσότητα θα βάλεις στο νερό να τον διαλύσεις για να μπορείς να φτάσεις ένα σωστό ζωμό, έχει να κάνει με την ποσότητα του αλατιού που θα έχει μετά στη συνέχεια. Και αυτό επιβαρύνει τη συνταγή μας και αυτό επιβαρύνει τον οργανισμό. Το ίδιο και τα σύγχρονα υλικά που χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, το να χρησιμοποιείς 0,1 γραμμάριο στο κιλό, 1 γραμμάριο στο κιλό, υπάρχει κάποιος λόγος που το χρησιμοποιούμε, όχι μόνο η σύσταση, αλλά και το να προστατεύσουμε την υγεία μας. Άντε αυτό το μετράς. Δεν ξέρω πώς θα μετρήσεις ένα μικροοργανισμό σε ένα dry age, ένα μικροοργανισμό σε ένα fermentation, που είναι από τα πράγματα που στεναχωριέμαι πάρα πολύ όταν παρουσιάζω στο κοινό. Γιατί έρχομαι κόντρα σε αυτό που έλεγα. Ναι, να δώσω γνώση, να δώσω πληροφορία, αλλά την πληροφορία αυτή δεν ξέρω αν μπορούν να την χειριστούν όλοι. Ή τουλάχιστον αν τη χειριστούν, θα πρέπει να έχουν αντίστοιχο συνεργάτη κοντά τους, όπου θα τους παρακολουθεί, γιατί μπορεί να είναι μοιραίο και για τους ίδιους και για το κοινό.
1: Να μιλήσουμε λίγο για το dry, γιατί στην Ελλάδα το dry είναι λίγο παρεξηγημένο και λάθος μεταφρασμένο στον κόσμο. Δηλαδή, έχω τύχει, ας πούμε, να είμαι σε ένα εστιατόριο όπου να μην έχει dry ψάρι, αλλά να έχει κρέας. Και όση ώρα είμαι εκεί, έχουν ανοίξει το ψυγείο τον dry ager πάνω από 10 φορές και έχουν πιάσει με τα γυμνά τους χέρια ένα κρέας να το δείξουν στον πελάτη και να το βάλουν ξανά πάλι μέσα. Λες και είναι μια ας πούμε βιτρίνα ενός ξοχοείου. Ελάτε να δείτε εδώ. Δεν είναι αυτό το dry age. Ας το εκεί και μην το ανοίξεις. Δηλαδή. Αυτός είναι ο λόγος που μπαίνει εκεί.
0: Ακριβώς. Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, γιατί το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και σε μια ψαριέρα, που ανοίγεις την ψαριέρα, παίρνεις ένα ψάρι

0: και τον κάνεις βόλτες μέσα στο μαγαζί και τον δείχνεις και το ξαναπάς πίσω. Γενικά η διατάραξη, αν θέλεις, της ασφάλειας ενός προϊόντος είναι πολύ σημαντικό στη δουλειά μας. Ένα, αυτό. Και δεύτερον, είναι ότι έχει μπερδευτεί λίγο ο κόσμος της μαγειρικής, αλλά και ο καταναλωτής με αυτό που λέμε ξηρίο ρήμανση, dry age, είτε είναι κρέας, είτε είναι ψάρι. Δεν αρκεί μόνο να έχουμε ένα ειδικό ψυγείο που να μπορεί να διατηρεί, αν θέλεις, το πρωτεϊνικό υλικό, είτε είναι κρέας, είτε είναι ψάρι, στις συνθήκες που πρέπει. Πρέπει να ξεκινήσουν πρωτίστως αυτοί που πουλάνε τον εξοπλισμό να εξηγούν σωστά και να περιγράφουν σωστά το τι είναι αυτό που δίνουν. Και σε δεύτερη φάση θα πρέπει και μέσα από τις σχολές να ξεκινάει η πληροφορία αυτή, η ενημέρωση, αλλά και από τον ίδιο το μάγειρα θα πρέπει να γίνεται ειδική εκπαίδευση από ειδικούς ανθρώπους, όχι μόνο μάγειρες. Εγώ πιστεύω ότι όχι μόνο και από μένα, δηλαδή το λέω από μένα, εγώ έχω μια επιστημονική και τεχνική κατάρτιση πλάς στο μαγειρικό. Μπορώ να κατανοήσω, μπορώ να εξηγήσω, μπορώ να μεταφέρω. Θα πρέπει να υπάρχει ειδικό επιστημονικό, αν θέλει επιστημονικό προσωπικό στα μαγαζιά, τα οποία θα προσέχουν όλα αυτά τις νεοφανείς, αν θέλεις, τεχνικές και τρόπους μαγειρέματος.
1: Το πρόβλημα ξεκινά από τον λόγο που πήρε κάποιος έναν dry ager
0: okay.
1: στα μαγαζιά. Mm-hmm. Γιατί κυρίως ο λόγος αγοράς είναι, ρε εσύ, να πάρουμε και έναν dry ager. Είναι τώρα μόδα. Και να βάλουμε το κρέας εκεί, να το δείξουμε στον κόσμο το ότι αυτός ο άνθρωπος έχει στο μυαλό του έναν διαφορετικό στόχο για τον λόγο που πήρε τον dry ager. Δεν τον νοιάζει αν πρέπει ή αν δεν πρέπει.
0: Εντάξει, θίγεις το θέμα του ανταγωνισμού, αν θέλεις. Τώρα, γιατί λες, είναι κάτι καινούριο, ναι, όλοι θέλουν. Το θέμα, δεν νομίζω, εδώ δεν έχει να κάνει με ανταγωνισμό. Το θέμα έχει να κάνει με την ορθολογική χρήση, που, εντάξει, το κοινό δεν θα το καταλάβει ποτέ.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Το κοινό θέλει να φάει κάτι διαφορετικό. Πάμε στο Λάπα, γιατί έχει dry age μάγουλα σφυρίδας. Okay, ναι. Και είναι διαφορετικά από τα άλλα. Σίγουρα, ας πούμε όμως κάτι που πιστεύω να συμφωνίζει. Συμφωνείς ότι είναι κάτι διαφορετικό, όχι αν σ' αρέσει ή όχι. Αν είναι κάτι διαφορετικό.
1: Είναι κάτι διαφορετικό, απλά ο τρόπος που γίνεται στα εστιατόρια δεν είναι αυτός ο τρόπος που πρέπει να τον δει και να τον, ας πούμε, αξιολογήσει
0: ο καλεσμένος.
1: Δηλαδή, φάτο σωστά για να δεις αν είναι αυτό που πρέπει να φας.
0: Μαζί σου.
1: Ένα κρέας το οποίο το έχουν πιάσει 10 διαφορετικά χέρια σε μία μέρα μέσα και έχει ανοιγοκλείσει ένα ψυγείο 15 φορές.
0: Ναι. Εντάξει, εδώ τώρα μιλάμε για...
1: Φτάνει και σε ένα σημείο να γίνεται και λίγο επικίνδυνο.
0: Ακριβώς, όχι λίγο. Αυτό με είναι επικίνδυνο. Ναι, δηλαδή, εκεί διαδεράσουμε και την αλυσίδα ψήξης, δηλαδή δεν μπορούμε να κρατήσουμε το προϊόν στη θερμοκρασία που πρέπει. Επιμολύνουμε συνεχώς το προϊόν, είτε με τον εξωτερικό περιβάλλον, είτε με τα γυμνά χέρια, όπως λες. Αυτό έχει να κάνει με τη συνείδηση του επαγγελματία και του καταστηματάρχη. Αν δεν το καταλαβαίνουν αυτοί, προφανώς δεν θα το καταλάβουν και οι πελάτες τους. Όσοι το καταλάβουν, φαντάζομαι ότι δεν θα το επιλέξουν ξανά. Γιατί αν δουν ότι, ξέρεις τι, ο τάδε πιάνει το προϊόν με γυμνά χέρια, χωρίς εργαλεία, χωρίς γάντι, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, νομίζω ότι ξυπνάει ο κόσμος σιγά σιγά και το αντιλαμβάνεται. Αν ήθελες να αναφερθούμε μόνο στον επαγγελματία, εκεί πρέπει να στοχεύσει ο κάθε επαγγελματίας. Δεν είναι μόνο το να αγοράσω ένα dry ager, να κάνω κάτι, έστω και με σωστά βήματα, η διαδρομή. Γιατί όλα στη ζωή είναι η διαδρομή και ειδικά στη δουλειά μας είναι η διαδρομή. Δηλαδή πώς θα φτάσω εγώ να δώσω ένα διαφορετικό προϊόν, χωρίς να λέω αν είναι καλύτερο ή όχι. Γιατί κακά τα ψήματα σε κάποιους δεν είναι. Εμένα μου αρέσει η βιολογική ορίμανση. Εγώ κάνω βιολογική ορίμανση. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ χρησιμοποιώ μικροοργανισμούς για να μπορέσω, όχι να ζητέψω, να αλλάξω τη σύσταση. Έχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή δεν θα κάνω ένα ψάρι πελαγίσιο, θα το κάνω εγώ καλύτερο. Δεν θα το κάνω καλύτερο. Είναι από μόνο του καλό. Είναι από μόνο του ένα ευγενές προϊόν. Δηλαδή μια καλή πρώτη ύλη δεν μπορεί να την κάνεις καλύτερη. Αυτό που έχουμε μάθει από τις κουζίνες, και πάλι διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, τι είναι, να το πάρεις το ψάρι, να το καθαρίσεις σωστά, να το πεντερώσεις, να βγάλεις το αίμα.

πράγμα, να το στραγγίξεις και να το στεγνώσεις όπως πρέπει σε ένα καθαρό ψυγείο. Είτε κρεμάζοντάς το, είτε βάζοντας πάνω σε σχάρι, είτε πάνω σε χαρτάκια. Αυτό και μόνο αρκεί για να μπορεί ένα καλό ψάρι, ένα ευγενές λοιπόν υλικό, να πάει σωστά στον πελάτη. Και όχι

0: και σε ένα κρέας στα κινητό.
1: Οποιοδήποτε γλυκό και ακριβώς. Να σου δώσει το μέγιστο που έχει να δώσει.
0: Ακριβώς, το μέγιστο που έχει να δώσει. Τώρα, από εκεί πέρα καλείται ο μάγειρας πώς θα
1: πάρει το μέγιστο.
0: Ακριβώς και πώς θα ορίσει αν θέλεις, γιατί παρόλο που μπορεί να έχει θανατωθεί ένα ζώο, ακόμα το θεωρούμε ότι είναι ζωντανό για μας. Έτσι. Τους μάγειρες. Είναι κάτι
1: θέλει
0: που
1: σεβασμό,
0: υπάρχει.
1: Ναι.
0: Θέλει σεβασμό. Άρα λοιπόν από εκεί κρίνεται και ο χαρακτήρας, αν θέλεις, ή και η δουλειά του μάγειρα. Δηλαδή πρέπει να το σεβαστεί μέχρι την τελευταία στιγμή για έτσι. Το πώς θα παρουσιαστεί.
1: Γι' αυτό έξω. Και όταν ξεκίνησε το Ike Gym για μένα ήταν ένα από τα πιο σωστά πράγματα που έχουν γίνει ποτέ, διότι και ας πούμε ηθικά λες ευχαριστώ.
0: Ναι, δεν ταλαιπωρείς το ζώο. Ναι. Και μην πας στο Ike Gym. Εγώ θυμάμαι ως τεχνολόγος τροφίμων όταν κάναμε ελέγχους σε σφαγεία ή όταν κάναμε επιστοποίησεις.
1: Να πούμε λίγο και αυτό που λέμε. Είναι η ακαριά θανάτωση στο ψάρι κυρίως, τέλος πάντων, ώστε να μην το αφήσουμε να ταλαιπωρείται πάνω σε ένα καΐκι, σε μια βάρκα και να υπάρξει αυτό που λέμε να αρχίσει, ξέρω εγώ, να σπαρταράει. Και αυτό βοηθάει στο να τρυφεροποιηθεί και το κρέας, γιατί δεν δημιουργεί στην σύστασή του τη μυϊκή μια, ας πούμε, σκληρότητα. Οπότε και κυρίως είναι το κομμάτι του ηθικό βασικά. Από εκεί
0: είναι το κομμάτι του ηθικό και είναι το κομμάτι του τεχνικό. Ε? Ναι. Δηλαδή, δηλαδή στην τομή που θα κάνεις το Ike Gym, είτε μπροστά στο κεφάλι, είτε στο τέλος της ουράς, για να βάλεις την τίζα, εκεί θα δεις ότι μπαίνει στο νευρικό σύστημα, απενεργοποιείς το ζώο, οπότε δεν πηγαίνει άλλο αίμα στους μυς, οπότε δεν παράγεται τρυφοσφορική, οπότε δεν σκληραίνει τεχνικά, μαγειρικά το κρέας. Και επίσης, πέρα ότι είναι πιο τρυφερό, όπως λες, είναι και πιο ασφαλές, γιατί γίνεται ολική αφέμαξη στο ψάρι από την κεντρική αρτηρία, από τη ραχοκοκαλιά του, που είναι από τα πράγματα που θες να κάνεις πρώτα, είτε ψαρεύοντας. Και ας μην μιλήσουμε για το ψάρι, ας πάμε και στο χερσαίο ζώο. Α. Δηλαδή, όταν λοιπόν μπαίνοντας στα σφαγεία και διαβάζοντας την νομοθεσία, αν θέλεις, περί σφαγής, δεν υπήρχε αυτός ο όρος. Υπήρχε ζωική απενεργοποίηση. Mm-hmm. Οπότε δεν λες φάζω, δεν λες θανατώνω, λες απενεργοποιώ. Γιατί είναι κάτι για εκείνη τη στιγμή. Έχει και συνέχεια μετά. Έχει την εκδορά, έχει την απετέρωση, έχει διάφορα στάδια. Έχει το πλύσιμο, έχει το πλύσιμο με ατμό ή με ζεστό νερό. Οπότε γενικότερα αυτός έτσι, αν θέλεις, η ευρωπαϊκή απέτηση που μας έχει έρθει σε πολλά πράγματα, ίσως μας έχει κάνει λίγο έτσι πιο ευαίσθητους και ίσως έχει ταρακουνήσει και έχει οδηγήσει σε αυτό που παλεύουμε πρέπει να κάνουμε, το να τηρήσουμε σεβασμό απέναντι στο προϊόν. Ό,τι και να είναι αυτό, ψάρι, ζώο, λαχανικό, πρώτη ύλη στην κουζίνα, το ακόμα και ο τρόπος που μαγειρεύεις θέλει ένα σεβασμό. Δηλαδή, μαγειρεύεις συμβατικά, ανοίγεις μια φωτιά, βάζεις ένα τηγάνι πάνω, βάζεις το λάδι. Δεν πρέπει, γι' αυτό που βλέπεις καμιά φορά που τα τηγάνια παίρνουν φωτιές. Εγώ θυμάμαι στο εξωτερικό έτυχε να είμαι με ένα σεφ ο οποίος μου έλεγε πήρε φωτιά το τηγάνι. Πέτα το. Λέω σεφ. Και εμείς είχαμε μάθει να φλαμπάνε, μου λέει πέτα το. Και εκεί ο τεχνολόγος και ο τροφίμων σκεφτόταν αλλιώς. Λάδι ζεστάθηκε, μετά έχει το σημείο καπνού που βλέπουμε να καπνίζει και μετά έχει το σημείο ανάφλεξης που παίρνει φωτιά το λάδι. Άρα για να πάρει φωτιά το λάδι πρέπει να φτάσει 300 και βαθμούς. Άρα τι έκανα εγώ, υποβάθμισα ένα λάδι. Έχεις καταστρέψει, ας ξεκινήσει από εκεί, ότι κατέστρεψε ένα λάδι.
1: Και ό,τι μπει μέσα στο λάδι.
0: Και ό,τι μπει μέσα στο λάδι, προφανώς από τη στιγμή που έχει θερμοκρασίες πάρα πολύ υψηλές, έχει υποβαθμιστεί.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχει αρχίσει και γίνεται να γίνεται και λίγο επιβλαβές όλο αυτό.
0: Όχι, έτσι. Λίγο, είναι επιβλαβές. Και είναι αυτό, θα σε γυρίσω στην πρώτη ερώτηση. Σαν τεχνολόγος τροφίμων, είναι καμιά φορά ναι, με βοηθάει η μαγειρική, αλλά με βοηθάει η τεχνολογία τροφίμων. Αλλά είναι φορές όμως που εκείνη τη στιγμή το εγκέφαλός μου καίγεται. Δηλαδή, βλέπω κάτι άλλο διαφορετικό ή ξέρω εγώ. και μετά στα παιδιά.
1: Δίνεις πιο πολύ σημασία από ό,τι θα έπρεπε αν δεν ήσουν.
0: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Δηλαδή είναι πολλές φορές ναι, OK, ακούμε το φαγητό,

0: πώς το ακούμε το φαγητό. Ναι, αν δεν σοτάρεις με το χαρακτηριστικό ήχο, ίσως δεν σοτάρεις σωστά. Θα αποσάρεις ή θα βράσεις το προϊόν μέσα στο λάδι. Άρα θέλεις εσύ να το σοτάρεις. Ποιος είναι ο βαθμός όμως που πρέπει η ακοή...
1: να κάνουμε ίδρωμα ή σοτάρεις.
0: Ακριβώς, να ιδρώσεις ή να σοτάρεις ή να θωρακίσεις.
1: Έτσι. Με αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που μιλάμε και λέμε εδώ με τον Δημήτρη, θα πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι εδώ από το Ethereal Wild Resort και θα επιστρέψουμε σε λιγάκι με πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα.
2: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πίστη της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
3: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Επανήλθαμε εδώ στο Ethereal White Resort με τον Δημήτρη τον Κονταράτο. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Η απέτηση του κοινού είναι να πεις πού τρως έξω, τι επιλέγεις να φας όταν βγαίνεις έξω και αν τρως βρωμιές. Έκανα όλες μαζί τις, και τις ερωτήσεις.
1: Okay. Τρώω παντού.
0: Okay.
1: Αυτό είναι το σίγουρο. Δεν έχω έτσι ιδιαίτερες απαιτήσεις. Η μόνη απαίτηση που έχω όταν τρώω είναι να μην με ενοχλούν. Δηλαδή, το φαγητό, πέρα από βιολογική ανάγκη, πλέον νομίζω ειδικά για μας είναι κομμάτι διασκέδασης. Οπότε δεν έχω περιορισμούς, είτε με φίλους είτε με οικογένεια, πηγαίνω παντού. Βέβαια το μυαλό του μάγειρα, αν θέλεις, και του επιστήμονα, ξέρεις, πολλές φορές αρχίζει και
0: δουλεύει
1: περίεργα. Δεν αξιολογώ ποτέ μαγειρικά αυτό που τρώω. Θα μπω στη διαδικασία, ναι, θα δω την εμφάνιση, θα δω τι κάνει ένα συνάδελφος, θα δω τι κάνει ένα μαγαζί, ένα ταχυφαγείο, το οτιδήποτε, αλλά δεν θα μπω σε παραπάνω λεπτομέρειες. Γιατί σου είπα ότι δεν με απασχολεί εκείνη τη στιγμή, προσπαθώ να το αφήσω απ' έξω. Αυτό που δεν αφήνω όμως ποτέ απ' έξω και ποτέ ασχολίαστο και ποτέ σαν παρατήρηση, σαν πρόταση βελτίωση, αν θέλεις, για εκεί που πάμε, για αυτούς που, ή για τους ανθρώπους που πηγαίνουν μαζί, είναι το κομμάτι της ασφάλειας. Μεγάλο κεφάλαιο, που το συζητήσαμε και λίγο απ' έξω πριν. Άρα λοιπόν μας αρέσει το ποιοτικό φαγητό. Τι σημαίνει ποιοτικό φαγητό λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Αν σκεφτούμε ότι η ποιότητα είναι μία αλυσίδα, οπότε έχει πολλούς κρίκους, ο πρώτος και κύριος κρίκος λοιπόν στο κομμάτι... Ακριβώς. Ο πρώτος λοιπόν και ο κύριος και ο βασικός κρίκος
0: στο κομμάτι
1: των τροφίμων
0: σπίτι μας
1: είναι
0: τώρα.
1: Η ασφάλεια.
0: Έτσι.
1: Άρα λοιπόν καλύπτουμε την απέτηση της ασφάλειας. Είναι ασφαλές το προϊόν.
0: Έτσι.
1: Αρχίζουμε και βλέπουμε όλα τα υπόλοιπα. Τι θέλουμε λοιπόν από τα υπόλοιπα. Ναι, θα πάμε σε ένα καλό εστιατόριο. Έχουμε άλλες απαιτήσεις. Δηλαδή θέλουμε να δούμε κάτι διαφορετικό, να δούμε κάτι τεχνικά πιο σωστό, όχι μόνο εγώ, αλλά και η υπόλοιπη παρέα. Βέβαια δεν έχω την ίδια απέτηση όταν θα πάω σε μια λαϊκή ταβέρνα ή...
0: Σε ένα καφενείο.
1: Ακριβώς, ή σε ένα καφενείο ή σε μια καντίνα, την οποία θα την σχολιάσω και μετά, να φάω αυτό που πρέπει να φάω. Θα πρέπει το φαγητό, λοιπόν, από τη στιγμή που καλύπτει την απέτηση της ασφάλειας, όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά στοιχεία είναι ανάλογα εμείς τι προσδοκία έχουμε από το φαγητό που θέλουμε να φάμε. Ναι, αν θα πάμε στο χωριό την Κυριακή και έχει παϊδάκια φρέσκα ντόπια, ναι, θέλουμε να είναι στα κάρβουνα ψημένα, με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που πρέπει να έχει ένα αρνί κατσίκι στα κάρβουνα. Αν θα πάμε στην ταβέρνα να φάμε ψάρι, έχουμε τις αντίστοιχες απαιτήσεις. Αυτό όμως που προσέχω, ειδικά σε μαγαζιά τα οποία και σε εστιατόρια που, έτσι αν θέλεις, μέσα μου σαν τεχνολόγος τροφίμων χτυπάει ένα καμπανάκι, είναι ότι ξεχωρίζω τα φαγητά που θα επιλέξω. Τι σημαίνει αυτό? Με ρώτησε πριν αν τρώω βρώμικο. Βεβαίως και θα φάω βρώμικο. Άρα λοιπόν εσύ από μια καντίνα δεν έχεις απέτηση να φας ένα wagyu, ένα α5, ένα κρέας... ευγενές, όπως είπαμε και προηγουμένως, έχεις απέτηση να φας ένα κρέας ροής. Okay, ό,τι
0: ένα σουβλάκι, ναι.
1: Ένα σουβλάκι, okay. Μια πανσέτα, ένα λουκάνικο. Άρα, θέλεις να είναι ασφαλές. Okay. Αυτό, εσύ δεν μπορείς να το ξέρεις.
0: Όχι.
1: Υποθέτεις ότι είναι ασφαλές.
0: Υπάρχουν κάποια έτσι χαρακτηριστικά που μπορείς γρήγορα λίγο να καταλάβεις, μια και που όλες οι καντίνες είναι open. Βλέπεις λιγάκι πώς έχουν τα πράγματα.
1: Ακριβώς. Βλέπεις λίγο. Ναι, βλέπεις. Έστω λοιπόν ότι πάμε μαζί. Και την καντίνα πουλάει μόνο σουβλάκι. Άρα έχει πίτα, έχει το κρέας και έχει τις γαρνιτούρες. Που μπορεί να είναι κρεμμύδι μαϊντανός, να είναι ντομάτα, να είναι γιαούρτι, να είναι τζατζίκι. Okay. Αν θα μου έλεγες τι θα επέλεγα, θα σου έλεγα πίτα

0: καλά ψημένη και ένα κρέας γύρω, σουβλάκι, κοτόπουλο, οτιδήποτε και μόνο αυτό. Δεν θα απέφευγα λοιπόν να βάλω σαλάτα, θα απέφευγα να βάλω ντομάτα, θα απέφευγα να βάλω κρεμμύδι και γιαούρτι. Γιατί, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι τα προϊόντα, όπως καλά γνωρίζεις, τα χωρίζουμε σε δύο βασικές κατηγορίες, σε τρεις. Τα χαμηλής και τα υψηλής επικινδυνότητας. Και τις μέσεις. Τα χαμηλής επικινδυνότητας ποια είναι? Το ξηροφορτίο, τα μπισκότα, τα ρύζια, τα μακαρόνια, αυτά που δεν μπορούν τέλος πάντων εύκολα να αλλοιωθούν. Τα μέσαιας επικινδυνότητας είναι αυτά τα οποία τα επεξεργαζόμαστε. Πώς τα επεξεργαζόμαστε? Μαγειρεύοντάς τα.
1: Με την θερμική επεξεργασία.
0: Θερμική επεξεργασία, λοιπόν, ξέρουμε ότι θα καταστήλει ένα, αν όχι όλους, θα καταστήλει ένα πολύ μεγάλο αριθμό από πιθανά βακτήρια που πιθανόν να υπάρχουν μέσα στο φρούτο.
1: Εκτός και αν έχει πεθάνει τελείως το κρέας.
0: αυτό είναι άλλη. Αν θα πεθάνει μαγειρικά πάλι, δεν έχουμε αυτή την προσδοκία. Πηγαίνουμε να φάμε κάτι σε μια καντίνα, οπότε ξέρουμε τι θα πάμε να φάμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα πάμε σε μια κουζίνα να φάμε γκουρμεδιά.
1: Όχι. Πεθάνει, εννοούσα ότι έχει ας πούμε αρχίσει και γίνεται σχεδόν
0: σύψη. Ναι.
1: Όπου εκεί δεν σώζεται.
0: Εκεί δεν σώζεται. Εντάξει, θα το μυρίσουμε όμως. Ναι, φαντάζομαι θα το μυρίσουμε. Άρα λοιπόν, και πηγαίνοντας λοιπόν σε ένα μαγαζί που είναι άγνωστη η κατάσταση υγιεινής λοιπόν, θα αποφύγω να φάω και εγώ και η υπόλοιπη παρέα προϊόντα υψηλής επικινδυνότητας. Δηλαδή σαλάτες, προϊόντα κρύα, προϊόντα τα οποία δεν έχουν δεχτεί καμία θερμική επεξεργασία παρά μόνο ένα πλύσιμο και ένα χειρισμό. Μπορεί να είναι ένα κόψιμο, μπορεί να είναι απλά ένα τρίψιμο, ή το οτιδήποτε που δεν έχει να κάνει με θέρμανση. Οπότε δεν ρισκάρω την υγεία του εαυτού μου και των φίλων μου πηγαίνοντας σε τέτοια μαγαζιά, γιατί δυστυχώς συνεχίζουμε και τα βλέπουμε και τα ακούμε. Πόσες φορές ακούς για κρούσματα τροφικών δηλητηριάσεων? Είναι πάρα πολλές φορές. Το σημαντικότερο όμως, πάλι για υγιεινή και ασφάλεια, βλέπεις τώρα δεν μιλάει ο μαγειράς, μιλάει ο τεχνολόγος ή μιλάει, ξέρω εγώ, η επιστήμη, λες υγιεινή και ασφάλεια. Έστω ότι παθαίνουμε κάτι από το σουβλάκι που πήγαμε και φάγαμε μαζί στην καντίνα. Μετά από 2-3 ώρες λέμε, έχω ανακατοσούρα, δεν είμαι καλά, έχω τα σχέμετο, έχω δύσπνια. Συνήθως όμως τα συμπτώματα δεν εμφανίζονται μετά από 2 ώρες. Εμφανίζονται μετά από 12 με 24 ώρες. Οπότε θα πρέπει να τρέξεις 12 με 24 ώρες πριν στο τι έφαγες. Και εκεί είναι συνήθως που προβληματίζεται ο κόσμος. Α, ήρθα στο εστιατόριό σου και με πείραξε μετά το κρυθαράκι ή το γιουβέτσι. Που λες, μα πώς, τι να τον πειράξει εδώ πέρα. Δεν έβαλα κάτι. Και όταν ξέρεις, κάνεις το traceability, δηλαδή κάνεις την ηχλασιμότητα προς τα πίσω να δεις τι έχει καταναλώσει ο φίλος ή ο καλεσμένος, τελικά είναι κάτι άλλο πέρα από αυτό που εσύ του πρόσφερες.
1: Για πες μου για το νέο μαγαζί. Νέο, όλα είναι πολύ σχετικά, δεν είναι νέο, είναι τώρα και 2 χρόνια.
0: Λακάνη. Λακάνη είναι το μαγειρικό μας τεχνουργείο. Εντάξει, είναι ένας χώρος, είναι μια συνάντηση, αν θέλεις, του σεβασμού και της γαστρονομίας. Είναι ένας χώρος που άνοιξε με πολύ μεράκι, με υψηλές προσδοκίες. Έχω μαζί τον Αντρέα το Δερμάτη, που είναι ο άνθρωπος που, ξέρεις, με ανέχεται και με αντέχει σε όλα αυτά τα πράγματα που κάνουμε τον τελευταίο καιρό μαζί. Το έχει αποδεχτεί ο κόσμος.
1: Γιατί Λακάνη?
0: Λακάνη είναι ένα παραδοσιακό πιάτο που φτιάχνουμε στη Ρόδο. Ανάλογα το χωριό έχει και διάφορες, ξέρεις, ονομασίες, στη Λίνδο, στο Ασκληπιό, λακάνι ή λεκάνι, ονομάζουμε το πύληνο το σκεύος, μέσα στο οποίο ψήνουν παραδοσιακά κάποιες γιορτινές μέρες.

0: το κατσίκι με το πλιγούρι και το ρεβίθι. Αυτό ήταν το πιάτο που κατέβαινε τότε ο Ανδρέας στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό, που είχε πάρει και το ασημένιο κιόλας μετάλλιο. Από το Λακάνη, ξέρεις, από το 21 που ξεκινήσαμε να τη δουλεύουμε, μας έκανε κάτι. Μας άρεσε πάρα πολύ η ονομασία, μας άρεσε πάρα πολύ το πιάτο στην παραδοσιακή του εμφάνιση, δηλαδή το να ψηθεί μέσα στο αγιάλιστο πύλινο σκεύος, σε ξυλόφουρνο, σε σημαντικό φούρνο, σε ταμπανωτό. Είχαμε δοκιμάσει διάφορους τρόπους και ήταν κάτι που μας έβγαινε από μέσα. Δηλαδή νιώθαμε, μας άγγιζε πάρα πολύ, γιατί αν θα με ρωτήσει τι μαγειρική κάνω, που οι περισσότεροι μας λένε τι μαγειρική κάνετε, θα σου πω ότι κάνω αναμνησιακή μαγειρική. Τι σημαίνει αυτό? Ότι προσπαθούμε μέσα από τις δικές μας αναμνήσεις να δώσουμε στον καλεσμένο το βίωμα το δικό μας το γαστρονομικό. Με απότερο σκοπό να τον είτε να του θυμίσουμε για εκείνου μια ανάμνηση, και αν δεν τη γνωρίζει, δηλαδή, okay, αν θα είναι κάποιος ντόπιος, αν θα είναι κάποιος Έλληνας, είναι πιο εύκολο.
1: Αν δεν είναι ανάμνηση, θα γίνει γνώση.
0: Ακριβώς. Ή αν θέλεις, θα γίνει το σημείο αναφοράς για την ανάμνηση. Ότι ξέρεις τι, έφαγες για πρώτη φορά λακάνη. Ο εγκέφαλος θα κλειδώσει, που είναι πολύ σημαντικό, ειδικά μετά από κάποια ηλικία. Όταν δοκιμάζεις κάτι για πρώτη φορά, για κάτι διαφορετικό, τότε δημιουργείται μνήμη, τότε δημιουργείται ανάμνηση, παιδί μου, στην οποία μπορεί κάθε φορά να επιστρέφει και να λέει έφαγα τότε εκεί αυτό το
1: πράγμα. Όλη αυτή έτσι, η αγάπη που βάζετε εκεί και το μεράκι και όλη η γνώση, σου την έχει γυρίσει πίσω οι φίλοι μας από τη Ρόδο, την έχουν αποδεχτεί.
0: Την έχουν αποδεχτεί. Εντάξει, ξέρεις πολύ καλά ότι όλα τα χρόνια που μαγειρεύω στη Ρόδο, εκτός του δικού μου μαγαζιού και στα εστιατόρια που πήγαινα και στις εκδηλώσεις που έκανα, όπως με τους Dirty Dishes τα παλαιότερα χρόνια, υπήρχε μια αποδοχή του κόσμου. Αποδοχή σε κάτι που ξέραν ότι ξέρεις τι, ο Δημήτρης θα πάει να κάνει κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο. Υπάρχει αποδοχή και όχι μόνο από τους ντόπιους. Το πιο έτσι σημαντικό είναι η αποδοχή που έχεις από τους επισκέπτες. Είτε είναι εκτός νησιού, είτε είναι εκτός χώρας. Που ξέρεις, είναι πιο σημαντικό. Είναι ίσως πιο δύσκολο να την κερδίσεις, αλλά είναι πιο ευχάριστο, αν θέλεις, πιο ευχάριστη η ανταμοιβή που παίρνεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι η κουζίνα της Ρόδου έχει και μία παράδοση, έχει μία έτσι πολύ ψηλή, ας το πούμε, κουλτούρα και έχει χαρτογραφηθεί τα χρόνια, τέλος πάντων, που μας έχουν περάσει. Έχει πολύ σπουδαία πιάτα, έχει πολύ ωραία κουζίνα και το θέμα είναι αυτό, να δώσεις στον επισκέπτη σου όταν θα έρθει να δει και ένα μέρος του νησιού, να δει και ένα μέρος της ας πούμε, κουλτούρας.
0: Ακριβώς. Παρόλο που, ξέρεις, δεν είμαστε και, ξέρεις, αν μας ρωτήσεις τι είστε, είμαστε ένα εστιατόριο. Είμαστε ένα μαγειρικό τεχνουργείο. Μας αποκαλούν μαγειρίο, μας αποκαλούν γκουρμέ μαγαζί.
1: Όπως το νιώθει ο καθένας.
0: Όπως το νιώθει ο καθένας, ακριβώς. Εμείς αυτό που αποσκοπούμε όταν έρχεται κάποιος, είναι να του προσφέρουμε ειλικρινά με σεβασμό αυτό που έχουμε φτιάξει, είτε για να καλύψουμε, όπως είπαμε και προηγουμένως, την ανάγκη του στο να δοκιμάσει, να φάει ένα φαγητάκι, είτε ώστε να περάσει όμορφα εκεί μέσα. Ο χώρος είναι πολύ ζεστός, είναι πολύ μικρός, είναι ένα πάρα πολύ μικρό μαγαζί, είναι 6 τετραγωνικά. Και έχει τέτοια αποδοχή, δηλαδή το καλοκαίρι που κάνουμε την Πέμπτη και την Παρασκευή το βράδυ, οι κρατήσεις είναι κλεισμένες για 1 με 1,5 μήνα. Δηλαδή για να βρεις τραπέζι θέλει 1 με 1,5 μήνα.
1: Αλλάξτε το και εσύ αυτό.
0: Κάνε. Το αλλάξουμε.
1: Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββατοκύριακο.
0: Θα το κάνουμε. Καλά να είμαστε. Αυτά προσπαθούμε να δούμε λίγο με τον Ανδρέα, στο πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε τον κόσμο.

0: τον κόσμο από την άποψη ότι ξέρεις τι, δεν θέλουμε να το στερούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή θέλουμε να ακολουθούν την κόκκινη γραμμή όπως λέμε, που είναι ένα χαρακτηριστικό φως που ξεκινάει από το εξωτερικό χώρο και τερματίζει μέσα στην κουζίνα. Είναι η κεντρική αρτηρία του μαγαζιού. Αυτό προσπαθούμε να δώσουμε προς τα έξω. Το φαγητό κάποιος έλεγε ότι είναι διάφανο, οπότε μέσα από αυτό και μέσα από τις παρασκευές που κάνεις προσπαθείς να δείξεις τον άλλον τα βιώματά σου, τον τρόπο σκέψης σου, τη μαγειρική σου, την ευαισθησία σου και πάνω απ' όλα το σεβασμό. Για μας είναι όλοι καλεσμένοι, ποτέ δεν λέμε κανένα πελάτη. Όπως υποδεχόμαστε στο σπίτι, έτσι προσπαθούμε να τους υποδεχόμαστε και μέσα στο εστιατόριο. Και προσπαθούμε την πρώτη στιγμή μέχρι το τελευταίο, μέχρι την έξοδό του, να νιώθει όμορφα ή να του το αλλάξουμε αυτό ευχάριστα. Δηλαδή να έρθει δυστυχισμένος, αν θέλεις, να έρθει δύσκολος,
1: προβληματισμένος
0: και να φύγει χαρούμενος. Αν και κάποιες φορές, ξέρεις, ο προβληματισμός τον θέλουμε. Από καλλιτεχνικής άποψης τον θέλουμε, γιατί ίσως προβληματίζεις γιατί ο άλλος έφαγε κάτι διαφορετικό. Και δεν είναι ανάγκη πάντα το διαφορετικό να του αρέσει. Άρα μας αρέσει να προβληματίζεις
1: το διαφορετικό κόσμο. Μπορεί να, ξέρεις, είναι πολλές φορές όταν λέμε και στο κομμάτι της τέχνης, όπου η τέχνη είναι κατανοητή με διαφορετικό τρόπο από όλο τον κόσμο. Ναι. Έναν πίνακα που μπορεί να θεωρώ εγώ ότι είναι μια, ας πούμε, χαζομάρα, παράδειγμα, το white on white. Για κάποιον μπορεί να είναι ένας πίνακας ο οποίος έχει πάρα πολλά, είναι πάρα πολύ μεγάλης αξίας κτλ. Η μαγειρική βέβαια δεν είναι τέχνη. Είναι τεχνική. Γιατί εγώ αυτό νομίζω. Πολλοί θεωρούμε ότι είναι η μαγειρική τέχνη. Δεν είμαστε, ας πούμε, καλλιτέχνες. Είμαστε τεχνίτες.
0: Είναι στρατευμένη η τέχνη μαγειρική. Έχει κανόνες.
1: Νομίζω.
0: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ και θα κουμπώσω και αυτό που σου είπα στην αρχή, ότι η μαγειρική είναι επιστήμη και είναι τεχνική. Γι' αυτό προσπαθείς να κάνεις. Δηλαδή, τέχνη μπορεί να φαίνεται οπτικά. Όταν θα βγάλεις σε ένα πάρα πολύ ωραίο πιάτο με ωραίους χρωματισμούς και με ωραίες υφές, δηλαδή θα φανεί κάτι όμορφο στο μάτι. Από αυτή την άποψη είναι να το δεχτώ ότι είναι τέχνη. Από εκεί και πέρα όμως, σαφώς και είναι τεχνική, είναι καθαρά τεχνική. Γι' αυτό σου λέω, όταν κάποτε, θυμάμαι, ήμουνα στη σχολή μαγειρικής και μας έλεγε ο σεφ, καλή ώρα, λέει, μαγειρική είναι τέχνη, μαγειρική είναι τέχνη. Και λέω, σεφ, λέω, σε διακόψω. Λέω, μήπως είναι, λέω, στρατευμένη τέχνη. Και είχαμε παγώσει όλοι, γιατί δεν μπορούσες να μιλήσεις στο σεφ. Βέβαια, δεν το έκανα γιατί δεν το σεβάστηκα, γιατί ήθελα να εκφράσω το...
1: Να είπες τη γνώμη σου, ναι.
0: Ακριβώς, ήθελα να πω τη γνώμη μου. Και να ξέρεις, σταμάτησε η κουβέντα, ήρθε την άλλη μέρα και με έπιασε και μου λέει, κονταράτε. Έχεις δίκιο τελικά.
1: Για Ελλάδο.
0: Για Ελλάδο, ναι, ακριβώς. Λέω, αμάν, τι έγινε. Ξεκινήσαμε καλά. Νομίζω ότι είναι τεχνικό το κομμάτι. Έτσι. Έχει απαιτήσεις, έχει πολλούς κανόνες. Και όχι μόνο στο χειρισμό, στο μαγειρικό, αν θέλεις, χειρισμό. Στον ευρύτερο θέμα έχει κάνουν συμπεριφοράς.
1: Διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Γιατί πρέπει να είναι ένα μάγειρα, δεν πρέπει να ξέρει μόνο.
0: Ακριβώς.
1: Με το μαγειρί του, όταν έχω 120 ανθρώπους εγώ, ας πούμε, δίπλα μου, πρέπει να μπορώ να τους διαχειριστώ.
0: Ακριβώς. Και ειδικά το after COVID period που εκεί μας, νομίζω,
1: πολλά ψυχολογικά.
0: Μας ισοπαίδωσε όλους και όχι μόνο στις κουζίνες αλλά παντού. Εκεί πρέπει να διαχειριστείς εντελώς και βάζεις ένα άλλο κομμάτι στον προϊστάμενο μάγειρα, στο σεφ αν θέλεις, το ψυχολογικό κομμάτι για το πώς θα χειριστεί αυτές τις περιπτώσεις. Ακριβώς, το coaching που νομίζω εκεί ο καιρός μας έπιασε λίγο αδιάβαστος. Καλές οι τεχνικές, καλές οι επιστήμες, αλλά αφήσαμε λίγο τον άνθρωπο λίγο πίσω και το πώς όλη αυτή η συμπεριφορά, ακόμα και εμάς τους ίδιους βασικά, αλλά
1: Εντάξει, για να μπορείς να κάνεις coaching στους άλλους, πρέπει να μπορείς να κάνεις πρώτα
0: στον εαυτό σου. Εντάξει, ναι, σίγουρο.
1: Και ξέρεις,

0: Όλο αυτό νομίζω ότι και εμάς μας επηρέασε πάρα πολύ και μετά έπρεπε, ήταν διπλάσιο το βάρος, γιατί έπρεπε πρώτα να διαχειριστούμε εμάς για να μπορούμε να διαχειριστούμε τους υπόλοιπους. Οπότε ήταν διπλό το βάρος, θεωρώ.
1: Εσύ έχεις περισσότερα χρόνια στην κουζίνα, εντάξει, από μένα. Το επέτρεψέ μου να γυρίσω τους ρόλους ανάποδα, όμως κάποτε αν γινόταν κάτι λάθος, εύκολα έλεγε σε κάποιον, φεύγεις. Τώρα δεν υπάρχει αυτό και δεν υπάρχει από την άποψη που ακούμε πολλές φορές, τον έχουμε ανάγκη τα σχετικά. Είναι το ψυχολογικό, το πώς θα νιώσεις εσύ και ίσως το πού θα οδηγήσεις τον άλλον πολλές φορές. Δηλαδή σκεφτόμαστε διπλά πολλές φορές και από την πλευρά τη δικιά μας, αλλά και από την πλευρά του συνεργάτη, όποια βαθμίδας και να είναι αυτός.
0: Έχουμε στην Ελλάδα θεωρείς ότι η κουζίνα μας, η ελληνική κουζίνα, έχει τη θέση που πρέπει. Στις κουζίνες μας πάντα.
1: Όχι, δεν την έχει. Και πάλι καλά και έχει έρθει λίγο αυτή η τάση στο να γυρίσουμε στην παράδοση που έχουν κάνει αρκετοί σεφ και λίγο έχει ξεκινήσει σιγά σιγά και παίρνει χαρακτήρα. Νομίζω ότι το κοκκινιστό είναι κοκκινιστό και δεν μπορείς να το μοντελοποιήσεις και να του κάνεις twist. Το λεμονάτο επίσης είναι λεμονάτο και αυτό δεν μπορείς πολύ να το αλλάξεις. Λείπει ο σεβασμός στη μαγειρική και πάλι όλα αυτά έρχονται σε συνέχεια αυτών που λέγαμε στην αρχή, ότι όλες αυτές οι νέες τεχνικές ίσως έχουν απομακρύνει από την ελληνική παραδοσιακή κουζίνα. Ίσως θέκει και η προβολή,
0: Πρέπει όλα να έχουν twist όμως.
1: Όχι.
0: Όχι έτσι.
1: Όχι. Δεν πρέπει να έχουν.
0: Δηλαδή μια κατσίκα κοκκινιστή εδώ στην Κρήτη, ας πούμε.
1: Μια κατσίκα κοκκινιστή πρέπει να είναι μια κατσίκα. Λάδι ντομάτα, πελτές, μπαχαρικό και τελείωσε η υπόθεση. Νομίζω σε κάποια πράγματα πρέπει να είμαστε ταγμένοι να το υπηρετούμε αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει πολύ το twist, αλλά έχει φορές, ξέρεις, τύπου. Και το βλέπω μέσα από το μαγαζί. Κόσμος θέλει ένα πουρέ, ένα πιλάφι, κλασικό, δεν θέλει twist, yes. Ένα πιλάφι, κλασικό. Ένα πλακί ψάρι, θέλει να είναι κλασικό, με την πατάτα, λαχανικά και την ντομάτα. Τέλος, αυτό θέλει. Θέλει ένα μπριάμ, κλασικό. Δεν σηκώνουν πολύ οι twist, yes, νομίζω. Και εξαρτάται σε τι, που απευθύνεσαι, αλλά αν θέλεις πάλι να μιλήσουμε μαγειρικά, νομίζω κάποια πράγματα δεν. Και αν θέλεις και όχι απλά τη θέση της δεν έχει μαγειρική, η ελληνική αστρονομία την έχει χάσει, αλλά αυτό τελικά γυρνάμε ή κάνουμε κάποιοι. Προσπαθούμε να γυρίσουμε σε αυτό το κλασικό παραδοσιακό έδεσμα.
0: Έχω νομίζω όλα αυτά τα χρόνια έχω καταλήξει γιατί τα νέα παιδιά θέλουν να μπερδεύουν πράγματα για να κάνουν πάρα πολλά twist. Διότι το κομμάτι το αμυγός φαγητό παραδοσιακό είναι πιο αυστηρά, ας πούμε, κρινόμενο από τον πολύ κόσμο. Δηλαδή μία φάβα μπορεί η θεία να έχει πιο πολύ αυστηρή γνώμη για μία φάβα παρά από ένα σεβίτσε.
1: Μαζί σου. Εντάξει, αυτό το βλέπεις και μέσα από τα εστιατόρια όταν έχεις επαφή με τον κόσμο. Δηλαδή όταν έρχεται κάποιος μεγαλύτερος σε ηλικία, ότι θα δεις ότι θα εστιάσει στα πολύ κλασικά πράγματα.
0: Και ο νέος όμως, όταν φάει κάτι που δεν ξέρει,
1: ο νέος,
0: δεν έχει εικόνα. Δεν μπορεί να, δηλαδή, πόσοι έχουν φάει, δηλαδή, ένα νέο παιδί, όταν είναι, ξέρω εγώ, στα 22, μπορεί να έχει, ας πούμε, ξέρω, μεγαλώσει με ένα φαγητό από τη μαμά, όπου το τρώει για πάρα πολλά χρόνια και έχει μια εικόνα από τη μαμά, από τη θεία, από τη γιαγιά. Όταν φάει σεβίτσε, που μπορεί να έχει φάει δύο, ξέρω εγώ, σε όλη τη ζωή, θα έχει εικόνα και πολύ, ας πούμε, αυστηρή κριτική, πιο πολύ στη φάβα από το σεβίτσε. Οπότε σου πει, είναι και λίγο η ποιητική αδεία. Δηλαδή, το σεβίτσε του Δημήτρη, ξέρω εγώ, το έφαγα. Εντάξει, μου άρεσε, αλλά δεν μπορώ και να κρίνω αν είναι καλό. Ενώ η φάβα ξέρω.
1: Βέβαια, όμως, πάμε στη φάβα, γιατί εδώ την είχα. Οκ, σερβίρουμε φάβα. Φάβα. Φάβα όμως, ε. Φάβα με ντομάτα.

0: Με κρεμμύδι, καρότο. Τέλος. Φάβα. Έτσι,
1: αυτή που είναι η φάβα.
0: Αυτή που είναι η φάβα. Κάποιοι τη λένε παντρεμένη, κάποιοι τη λένε κιόλας την κάνουν μόνο με κρεμμύδι. Οκ, okay, άντε, εμείς βάζουμε. Γιατί έτσι τη μάθαμε, τη μάνα μας, να βάζουμε το καρότο και το κρεμμύδι. Εντάξει. Υπάρχουν οι δύο κατηγορίες καλεσμένων. Αυτοί που θα δουν και θα αξιολογήσουν τη φάβα σαν φάβα, που είναι η μεγαλύτερη ηλικία, ενώ οι μικρότεροι. Τι είναι αυτό που έβαλες από πάνω, τι είναι αυτή η σκονίτσα, τι είναι αυτό το λουλουδάκι, τι είναι αυτό το...
1: Φάει τη φάβα και μην μιλάς.
0: Φάει τη φάβα και μην μιλάς.
1: Κάσε τα microgreens για μετά.
0: Εντάξει, microgreens και αυτά είναι μια τάση καινούρια. Βλέπεις ότι οι microgreens μπαίνουν πλέον σε όλα τα πιάτα και παντού. Και δεν έχουμε γνώση αν τα βάζουμε τελικά. Ναι, οκ, okay, είναι αισθητικό το κομμάτι. Ας το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
1: Εντάξει, δόξα τω Θεώ που φύγαμε από την τουλίπα, ας πούμε. Ναι, τέτοιο, ναι. Δηλαδή φύγαμε okay. από το κομμάτι αυτό.
0: Φύγαμε από το κομμάτι.
1: Υπάρχει και ένα λουλούδι απάνω σε κάτι.
0: Ναι, εντάξει. Δηλαδή... και πώς υπάρχει. Δηλαδή, εγώ τους φωνάζω, λέω. Βγάλετε τα πεταλάκια ένα-ένα να φανεί πιο όμορφο. Μην βάζετε το λουλουδάκι έτσι όπως είναι ολόκληρο. Εντάξει. Ξαναλέω ότι. Θα πρέπει να υπάρχουν, αλλά δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε, νομίζω.
1: Να έχει και λόγο ύπαρξης.
0: Ακριβώς.
1: Τα να έχει και λόγο δηλαδή. Ύπαρξης. Δεν είναι. Είναι κάτι που είναι.
0: Ο αρακάς έχουν... μπαίνει παντού. Το έχουμε μάθει. Εντάξει, ναι. Αλλά το...
1: Έχει φύτρα σκόρδου όμως.
0: Φύτρα σκόρδου όμως να τη βάλει σε ένα γλυκό. Είναι άκυρο. Το έχουμε δει όμως.
1: Βέβαια, γιατί δεν είχαμε κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή.
0: Ακριβώς.
1: Πήραμε...
0: Πρέπει να το βάλουμε να το. Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Γιατί απλά του πάει το χρώμα.
0: Ή ένα λάδι. Ναι, ένα λάδι πράσινο. Ή ένα λάδι. Ναι, ναι, εγώ τα βάζω. Είμαι νούμερο ένα πίτσι λαδόρος. Αλλά έχουμε ένα λάδι μαϊντάνου, ένα λάδι άνηθο, ένα λάδι σέλινο. Το κάθε ένα έχει τον προορισμό του. Δεν είναι όλα για όλα. Εντάξει, Χρήστο, είναι μια συζήτηση που νομίζω αν θα κάτσουμε και δύο-τρεις παραπάνω δεν θα σταματήσει ποτέ.
1: Μέρες εννοείς.
0: Ναι. Εξαρτάται τι θα πίνουμε παράλληλα. Αν θα πίνουμε νερό, αν θα πίνουμε κάτι σε αλκοόλ.
1: Ωραία. Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Σπίτι μαγειρεύεις?
0: Δυστυχώς.
1: Γιατί δυστυχώς, δεν φέρω.
0: Γιατί μπορεί να μας αρέσει η μαγειρική, αλλά καλό να το ακούσει μια ψυχή τώρα αυτό.
1: Να το αλλά... ακούσει μια ψυχή αυτό τώρα.
0: Να μπορεί και άλλη μία-δύο. Αλλά ξέρεις τι, είναι μέσα από το φαγητό, ξέρεις, προσπαθείς να έρθεις κοντά με τους ανθρώπους. Οπότε δεν είναι να καλύψεις μόνο την ανάγκη, είναι να νιώσεις όμορφα. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι δουλειά μας και είμαστε συνέχεια μέσα σε ένα χώρο, εγώ προσωπικά είμαι action, είμαι ενεργός, δηλαδή κάθε μέρα είμαι 6 ώρα μέσα, θα μπω να μαγειρέψω όλα, θα τα ξεκινήσω εγώ το πρωί. Όταν πηγαίνω σπίτι, ξέρεις, θέλω να νιώσω ότι με περιποιείται κάποιος, ότι με σκέφτεται, γιατί τελικά μέσα από το μαγείρεμα, ξέρεις, βγάζεις στασιά για τον άλλο, βγάζεις ενδιαφέρον.
1: Έχω την αίσθηση ότι αύριο το μεσημέρι που θα γυρίσεις στη Ρόδο, η γυναίκα σου θα σου έχει μαγειρέψει ένα, όχι ένα, θεωρώ και τρία διαφορετικά πιάτα για να διαλέξεις ποιο θέλεις να φας.
0: Μακάρι, το εύχομαι και εγώ αυτό.
1: Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Πάντως, η Δέσποινα...
1: Ένα δάκρυ έχει κυλήσει ήδη, ναι, από ήδη το... Κυλίσει.
0: Εγώ να ξέρεις, όταν γνώρισα τη Δέσποινα, μου έκανε το τραπέζι της στο σπίτι πρώτη φορά. Πήγα και μου σέρβιρε σπανακόριζο. Και ήταν το καλύτερο σπανακόριζο που είχα... Το σκέφτομαι ακόμα και μου εξής βουρκώνω. Ήταν το καλύτερο, λέω, δεν το πιστεύω ότι κάνει τέτοιο σπανακόριζο. Μπράβο, λέω, και δεν της το είχα. Και είχε και tip το να λεμονάκι δίπλα για να πατήσει το τέλος. Ναι.
1: Από τότε πόσες φορές έχει γίνει αυτό ξανά το
0: λοιπόν,
1: σπανακόριζο?
0: Όταν ξαναπήγα στο σπίτι βέβαια και πήγα στο ψυγείο να πάρω λίγο πάγο, άνοιξα την κατάψυξη, οπότε γκρεμίστηκε το όνειρο του σπανακόριζου.
1: Ήταν το σπανακόριζο στην κατάψυξη.
0: Ναι, ήταν έτοιμο σπανακόριζο. Εκεί παραδέχτηκα τον παραγωγό, μιλάμε ονόματα, και κρεμίστηκε η εικόνα της καλής μαγείρισσας.
1: Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Λοιπόν, αύριο απλά βγάλε νωρίς το σπανακόριζο από την κατάψυξη. Αν σου πει η μεγάλη σου κόρη, μπαμπά θέλω όταν θα μεγαλώσω να γίνω μαγείρισσα.
0: Ναι.
1: Πώς θα το διαχειριστεί?

0: Αυτό είναι, νομίζω δεν μπορώ να το πιέσω, γιατί ξέρεις, εγώ μεγάλωσα σε μια οικογένεια που μας, ας το πούμε, μας, όχι μας πίεζαν, αλλά μας οδηγούσαν να ασχοληθούμε έτσι με του, με τον μπαμπά το επάγγελμα. Θέλω να πιστεύω βασικά ότι θα κάνει αυτό που πραγματικά της αρέσει. Αν είναι μαγειρική, ας την κάνει μαγειρική. Πιο εύκολο για μένα, θεωρώ, που ίσως μπορώ να την βοηθήσω. Okay. Αν αποφασίσει να κάνει χορό, συγγνώμη, δεν ξέρω ακριβώς.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση ξανά.
1: Ήταν πολύ ωραία η κουβέντα μας. Μακάρι να είχαμε ακόμα 2 ώρες, να λέγαμε και πιο πολλά πράγματα.
0: Να είστε καλά.
1: Με τον Δημήτρη, λοιπόν, τον Κονταράτο, θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε, όπως κάνουμε πάντα, την εταιρεία Crivec και το Καλημέρα Φρούτα. Εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort. Θα τα ξαναπούμε σε ένα από τα καινούργια επεισόδια μας. Και όπως κλείνω συνήθως, να μπαίνετε στις κουζίνες να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Το λέω πια 10 χρόνια. Θα το μάθετε ποτέ. Γεια σας.

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
3: Έξυπνες αγορές στα Hondo Center σε Billie Eilish, Nivea, Garnier Skin Care, Biotem Face, Gillette, Herbal Essences. Ανακαλύψτε τις στα Hondo Center.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός, τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

Στα όρια τους έχουν φτάσει οι κάτοικοι σε γειτονιά της Αγίας Τριάδας στο Ηράκλειο, καθώς εδώ και 13 ολόκληρες ημέρες παραμένουν χωρίς νερό.

0: τραγική. Μα δεν έχει νερό να πληθείς, να μαγειρέψεις, να κάνεις αδείξεις, είναι η κατάσταση τραγική. Τι να κάνουμε όμως, ελπίζουμε πως θα φτιαχτεί.
1: Πολλά προβλήματα. Δεν έχουν 13 μέρες νερό. Σου λέω, εγώ πήρα νταμιτζάνες από άλλη περιοχή, πήγα και πήρα νταμιτζάνες να κάνω τη δουλειά μου. Το πρωί τους έρχεται για κάνω κοσάλτο και προλαβούν και γεμίζουν. Ναι, η γυναίκα τώρα που σου μιλούσε, το πρωί γεμίζει δύο κουμπάδες, ίσως για να έχει να ρίξει την τουαλέτα της. Έχει να πίνει 15 μέρες στο σπίτι της. Εδώ γύρω-γύρω δεν έχουν νερό ούτε από τη μία μεριά ούτε από την άλλη. Έχουν πάρει δύο φορές, την άλλη φορά πήρε τηλέφωνο εκεί μπροστά, λέει από την κακοκαιρία έχουν πάθει ζημιά τα δίχτυα. Ναι ρε παιδιά, αλλά 13 μέρες δηλαδή δεν μπορείτε να βρείτε τη ζημιά και να τη φτιάξετε. Όλο τους λένε δικαιολογίες, θα φτιαχτεί, απλά είναι λίγο ζόρικα.
2: Είναι το δυτικό τμήμα της Ιγκίας γύρω από το Μητέρα, το οποίο δεν έχει νερό μπορεί και για 15 μέρες. Το νερό έρχεται ελάχιστα ή καθόλου, με πολύ μικρή πίεση που σημαίνει ότι το πρώτο και το δεύτερο σπίτι μπορεί να πάρουν νερό και μετά τα υπόλοιπα δεν έχουν. Και προφανώς έχει διαπιστωθεί ότι κάπου υπάρχει βλάβη, προσπαθεί και η ΔΕΙΑΗ να τη βρει, αλλά δεν γνωρίζουν ακριβώς σε ποιο σημείο είναι, οπότε δεν μπορεί να τη φτιάξουν, να επιδιορθώσουν.
3: Η αγανάκτηση ξεχυλίζει, με τους κατοίκους να περιγράφουν μια καθημερινότητα γεμάτη δυσκολίες, αφού ακόμη και οι πιο βασικές ανάγκες, όπως το μαγείρεμα, η καθαριότητα, η προσωπική υγιεινή, έχουν μετατραπεί σε πραγματικό γολγοθά.
2: Απλά πεποίθηση όλων μας ότι αυτά συνέβησαν αμέσως μόλις έκλεισαν οι δρόμοι μετά από τις εργασίες των οπτικών ινών, όπου υπήρχαν πολλές ζημιές στα δίκτυα, σε όλα τα δίκτυα ειδεύσης αποχέτευσης, ίντερνετ, και επιδιορθώθηκαν προφανώς με πρόχειρο τρόπο.
3: Μάλιστα, ορισμένες οικογένειες αναγκάζονται να πληρώνουν από την τσέπη τους για να προμηθευτούν νερό με βιτία, προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των οικοκυριών τους.
0: Έχουν πρόβλημα στην περιοχή, παίρνουν βιτία. Τώρα είναι δύο εβδομάδες. Δύο εβδομάδες ή την περασμένη, δεν θυμάμαι καλά, παιδί μου όμως, αλλά από πίσω την Αντωνίου Μελιδόνη παίρνουν συνέχεια βιτία. Εδώ έχω μια φίλη και κάθεται, ούτε κι αυτή έχει νερό.
3: 13 ημέρες χωρίς ένα αγαθό τόσο απαραίτητο για την καθημερινή ζωή, με την υπομονή των κατοίκων να έχει πλέον εξαντληθεί. Οι ίδιοι ζητούν άμεση λύση στο πρόβλημα, τονίζοντας πως δεν είναι δυνατόν εν έτη 2026 να στερούνται το νερό μέσα στα ίδια τους τα σπίτια.
4: Χρειάζεστε νερό. Πώς εξυπηρετήσετε?
1: Έχω πάει από άλλη περιοχή και έχω γεμίσει νταμιτζάνες και δουλεύω με νταμιτζάνες. Έχω 25 κιλές νταμιτζάνες γεμίσει, 4-5, και δουλεύω με τις νταμιτζάνες αυτές. Αυτό είναι ταλαιπωρία, γιατί πήγα από άλλη περιοχή και να φέρω τις νταμιτζάνες με μηχανή και κάνω 15 δρόμους για να τις πάρω, γιατί την έφερνα μία-μία μηχανή που είμαι. Και κάνω τη δουλειά μου έτσι. Έχω 5-6 νταμιτζάνες γεμίσει και κάνω έτσι τη δουλειά μου. Οι άνθρωποι συνέχεια, δηλαδή, ναι, της γυναίκας που μίλησε πριν ο άντρας, έχει πληρώσει 4 φορές και έχει βάλει βιτίο. Μακάρι φορά είναι 55 ευρώ. Δεν μπορεί καθένας. Να, σου πει γυναίκα, εγώ δεν έχω να δώσω τα 55 ευρώ. Είναι η γυναίκα τώρα 13 μέρες δεν έχει, το σπίτι της έχει βρωμές. Που... Τι είναι αμαρτία δηλαδή για τους ανθρώπους εδώ πέρα.
5: Στον ρόλο του ανάγλυφου της Κρήτης αλλά και την ανάγκη να ενσωματωθούν οι ζώνες πλημμυρικού κινδύνου στο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, αναφέρθηκε ο καθηγητής φυσικών καταστροφών Κωνσταντίνος Συνολάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα με αφορμή τα έντονα και παρατεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη. Όπως εξήγησε, η Κρήτη βίωσε ένα δύσκολο σχεδόν πενθήμερο με πολύ μεγάλα ύψη βροχής, ωστόσο η εικόνα δεν χαρακτηρίστηκε τόσο από την εξαιρετικά μεγάλη ένταση της βροχόπτωσης μέσα σε λίγες ώρες, όπως συμβαίνει στις λεγόμενες ξαφνικές πλημμύρες, αλλά από τον μεγάλο και παρατεταμένο όγκο νερού που έπεσε και παρέμεινε στην περιοχή για αρκετές ημέρες. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως είπε, προκάλεσαν σοβαρές ζημίες στο οδικό δίκτυο, στις γέφυρες και σε άλλες υποδομές.
6: Δυστυχώς, με την κλιματική αλλαγή, τα ακραία φαινόμενα θα είναι πιο συχνά. Μπορεί αυτό το φαινόμενο να είναι πρωτοφανές. Σε θεωρώ ότι όταν το ξαναδούμε, σε 10, σε 20, 30 χρόνια, δεν μπορεί να λέμε και πάλι, α, είναι πρωτοφανές, το έχουμε δει. Δεν ξέρουμε, μπορεί σε 20, 30 χρόνια να δούμε ακόμα πιο ακραίο φαινόμενο. Δυστυχώς, το μόνο πράγμα το οποίο ξέρουμε με την κλιματική αλλαγή είναι ότι τα ακραία φαινόμενα θα έχουν μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερη διάρκεια. Δεν μπορούμε όμως εύκολα και με καμία είδους ακρίβεια να πούμε ότι στην Κρήτη, Φερρυππίν, η επόμενη ακραία βροχόπτωση θα γίνει σε 50 χρόνια και θα είναι 50% περισσότερη βροχή από αυτήν που είδαμε τώρα.
5: Ο κύριος Νιολάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις αστοχίες στα έργα υποδομών.
6: Ήτανε όντως μια μεγάλη, μια ακραία βροχόπτωση. Αυτό όμως δεν είναι δικαιολογία για την έλλειψη προετοιμασίας μας. Κοιτάζοντας την Κρήτη και συγκρίζοντας την

0: και με άλλα μέρη της Ελλάδος, αλλά Φερρυππίν στην Πελοπόννησο ή και με άλλα μέρη στο εξωτερικό, το νησί μας είναι εγκαταλελειμμένο όσον αφορά τις υποδομές. Δεν είναι, νομίζω, μονάχα η έλλειψη χρημάτων, αλλά είναι και το γεγονός με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι αναθέσεις στα δημόσια έργα. Αυτό πρέπει κανείς να το δει με πάρα πολύ προσοχή. Στο επίπεδο ενός νομού, χρειάζεται να υπάρχει σχεδιασμός σε όλο το και να αναλαμβάνει μία εταιρεία μετά από διαγωνισμό, κατά μάλλον μία εταιρεία που να έχει παγκόσμια εμπειρία, το σχεδιασμό των αντιπλημμυρικών έργων. Γιατί αυτό που έχω προσέξει είναι, γίνονται ένα αντιπλημμυρικό έργο εδώ, ένα αντιπλημμυρικό έργο εκεί, από διαφορετικό μελετητή, διαφορετικό εργολάβο, και στο τέλος της ημέρας, όταν υπάρχουν οι αστοχίες αυτές που βλέπουμε, δεν φταίει κανένας. Το ίδιο πράγμα ζήσαμε και με τον στον Ντάνιελ στην Θεσσαλία.
1: Στη Θεσσαλία.
0: Το 2023.
2: Ανησυχία προκαλούν τα αυξημένα κρούσματα γαστρεντερίτιδα στην Κρήτη, με τις υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή την ώρα που αναμένονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα για τον εντοπισμό του παθογόνου. Τα περισσότερα περιστατικά εντοπίζονται στην περιοχή του Ρεθύμνου, ενώ μεταξύ των ασθενών βρίσκονται και τουρίστες.
3: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο να είναι το νερό. Αν ήταν το νερό, προφανώς τα κρούσματα θα ήταν πολύ πολύ περισσότερα. Βέβαια, ο ΕΟΔΗ μας ζητάει τη διερεύνηση και αυτό κάνουμε. Πάντα όταν έχουμε ακόμα και 5 και 10 κρούσματα να έχουμε, εμείς διερευνούμε και το νερό και τις αποχετεύσεις αν είναι σε καλή κατάσταση και δεν έχουμε κάποια διαρροή. Αλλά θεωρώ ότι η μετάδοση είναι από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ξεκινάει μέσα στην οικογένεια, θα περάσει το εργασιακό περιβάλλον και έχουμε και κάποιους τουρίστες, αλλά είναι πολύ λιγότεροι. Στρεφόμαστε να δούμε καθαρά στο αίτιο το παθογόνο. Είναι σε ετοιμότητα το εργαστήριο κλινικής ιολογίας ιατρικής σχολής υπό τον καθηγητή τον κύριο Σουρβίνο. Αν φτάσει εκεί δείγμα, θα ξέρουμε και το παθογόνο. Κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει και αυτό λίγο μας δένει τα χέρια, γιατί αν δεν γνωρίζουμε το παθογόνο, εγώ σας είπα την άποψή μου ότι είναι προφανώς υιογενής η προέλευσή του, αλλά πρέπει να το επιβεβαιωθεί και εργαστηριακά.
2: Οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται πιθανότητα για υιογενή γαστρεντερίτιδα με μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη εργαστηριακή επιβεβαίωση. Παράλληλα, απομακρύνεται το ενδεχόμενο η έξαρση να συνδέεται με το πόσιμο νερό, ενώ συνεχίζονται οι σχετικοί έλεγχοι και η επιδημιολογική διερεύνηση από τον ΕΟΔΗ.
3: Άρα, θεωρώ ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε. Θα έχουμε ενημέρωση από τις ΔΕΙΑ στις περιοχές που έγιναν πλημμυρικά φαινόμενα και είχαν κάποιες καταστροφές. Τα νερά θα ελεγχτούν ούτως ή αλλιώς. Και βέβαια αυτό που περιμένουμε είναι και την εργαστηριακή διάγνωση, να δούμε τελικά το παθογόνο. Άποψή μου είναι και το έχω πει ότι προφανώς είναι υιογενής γαστρεντερίτιδα, μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα, περνάει εξίσου εύκολα, δεν χρειάζονται ιδιαίτερη νοσηλεία κάποια ενυδάτους γιατί αφυδατώνονται. Και περιμένουμε να δούμε. Είμαστε σε επιφυλακή.
2: Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στις περιοχές που επλήγησαν από πλημμύρες, όπου πραγματοποιούνται εκτεταμένοι ψεκασμοί και λαμβάνονται προληπτικά μέτρα για άλλες λοιμώξεις, όπως η λεπτοσπήρωση. Οι αρμόδιοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί, υπογραμμίζοντας ωστόσο την ανάγκη για σχολαστική υγιεινή και τήρηση των μέτρων προστασίας.
3: Οι πλημμύρες ήταν ένα φαινόμενο που χρήζει υγειονομικής προστασίας. Ήδη μίλησα σήμερα και με την ανάδοχο εταιρεία για τα κουνούπια. Έγιναν νέοι και εκτεταμένοι ψεκασμοί στις περιοχές που είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα και έχουμε στάσιμα νερά. Έχουμε δώσει οδηγίες, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν και κρούσματα λεπτοσπήρωσης. Και βέβαια πρέπει να δούμε και αν υπάρξει θέμα, αυτό βέβαια θα το δει η κτηνιατρική υπηρεσία, με την υγειονομική ταφή ή καύση των νεκρών ζώων που, όπως έχει αναφερθεί τουλάχιστον δημοσιογραφικά, είναι αρκετά μεγάλος αριθμός.
4: Την ένταξη της πλήρους ανακαίνησης των κέντρων υγείας Χάρακα και Ανοβιάνου στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Υγείας ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη για την υλοποίηση της δέσμευσης αναβάθμισης του κέντρου υγείας Χάρακα. Οι δύο υποδομές περιλαμβάνονται σε πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 17 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο καλύπτει επίσης τα κέντρα υγείας Περάματος, Πηλίου και Κανδάνου. Στην πρωτολογία του, ο Λευτέρης Αυγενάκης ανέδειξε την ανάγκη

0: διάμεση ανακαίνιση και στατική ενίσχυση του Κέντρου Υγεία Χάρακα και Ανοβιάνου, δύο κρίσιμων δομών πρωτοβάθμια φροντίδα που εξυπηρετούν του Δήμου Αρχανών, Αστερουσίων και Γόρτινα, καλύπτοντα συνολικά 52 οικισμού, καθώ και την ευρύτερη περιοχή τη Βιάνου.
1: Το Κέντρο Υγεία Χάρακα αποτελεί.

0: Εγκεκριμένες θεσμικές μας παρεμβάσεις, σας θυμίζω ότι στις 19 Νοεμβρίου του 2025 πραγματοποιήθηκε στο γραφείο σας, με τη σύμφωνη φυσικά γνώμη τη δικιά σας, συνάντηση όπου συμμετείχαν ο Δήμαρχος Γόρτινας Μιχάλης Κοκολάκης, ο Δήμαρχος Αχαρνών Αστερουσίων Μανώλης Κοκοσάλης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Μάμας Σφακιανάκης και ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Χάρακα Παντελής Τσικρικονάκης, καθώς έχετε λάβει και σχετική επιστολή από την Πρόεδρο Φίλων του Κέντρου Υγείας Χάρακα, κυρία Κατερίνα Χάουζνερ. Αντικείμενο ήταν η ολική αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας, το οποίο εξυπηρετεί τους δύο Δήμους και συνολικά 52 οικισμούς, δηλαδή αρκετές χιλιάδες μόνιμους κατοίκους, αλλά και αρκετές χιλιάδες επισκέπτες κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Κατά τη συνάντηση υπήρξε δέσμευσή σας και επιβεβαιώθηκε η ξεκάθαρη στήριξή σας για την ολοκλήρωση του έργου αυτού και την ουσιαστική βελτίωση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Το Φεβρουάριο του 2026 γνωστοποιήθηκε ότι το έργο βρισκόταν στην τελική φάση ένταξης στο Ταμιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Υγείας για την περίοδο 2026-30.
1: Όπως διευκρίνησε, ο Υπουργός, η ένταξη έχει ήδη πραγματοποιηθεί με απόφασή του και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας.
2: Έχω δεσμεύσει πράγματι 17 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και το χάρακα που είναι η ερώτηση, με δική μου απόφαση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας χρηματοδοτήθηκε η μελέτη για το βασικό πρόβλημα του κτηρίου, ένα πρόβλημα στατικότητας. Ήθελε δηλαδή άλλου είδους κατασκευή από αυτή που αρχικά είχε προβλεφθεί. Εντάσσουμε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας με συνολικό κόστος 17 εκατομμύρια ευρώ την πλήρη ανακαίνιση των κέντρων υγείας Χάρακας, Άνω Βιάνου, Πέραμα, Σπύλη και Κάνδανο. Τα ξαναδιαβάζω για να ακουστούν δυνατά στην Κρήτη. Χάρακας, Άνω Βιάνος, Πέραμα, Σπύλη και Κάνδανος, με απόφαση δική μου, έχουν ήδη ενταχθεί στο τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η έγκρισή τους ως έργα στρατηγικής σημασίας από την Ανώτατη Κυβερνητική Επιτροπή. Μόλις συγκληθεί, το έχουμε βάλει στο στιγματολογία, μόλις οριστεί η συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής από το Υπουργείο Οικονομικών, θα περάσει και το δικό μας θέμα του Υπουργείου Υγείας.
3: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πίστη της Αιτζίαν με προορισμό του Μιλάνο.
4: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης.

0: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
1: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λίγη.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
10: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι και η Camelot. Έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Διπλασιάζεται η επιδότηση στο αλευτικό πετρέλαιο, όμως για πολλούς παράκτιους αλλήλους του Ηρακλείου το όφελος μένει στα χαρτιά. Η κυβερνητική εξαγγελία δεν καλύπτει, σύμφωνα με τον πρόεδρο των επαγγελματιών αλλιέων και αλλιεργατών νομού Ηρακλείου, Γιάννη Ανδρουλάκη, τα μικρά αλλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης και όχι πετρέλαιο ναυτιλίας.
1: Εμάς μας πετάει έξω, διότι εμείς αυτή τη στιγμή τα μικρά σκάφη παράκτιας αλλιείας με μικρές υποδυνάμεις μηχανών δεν και με πετρέλαιο ναυτιλίας, αλλά και με πετρέλαιο κίνησης. Με αποτέλεσμα λοιπόν να μην δικαιούμαστε το διπλασιασμό αυτόν.
0: Όπως εξηγούν οι αλλιείς, οι μηχανές μικρής ισχύως δεν μπορούν να λειτουργήσουν με ναυτιλιακό πετρέλαιο χωρίς τον κίνδυνο σοβαρών βλαβών σε αντλίες μπέκ και φίλτρα. Έτσι, οι παράκτοι αλλιείς μένουν εκτός του διπλασιασμού της επιδότησης, παρότι το κόστος των καυσίμων αποτελεί βασικό έξοδο για την εργασία τους.
2: Συμφωνώ και εγώ με αυτό, δεν κάνει, γιατί έχουμε μικρές μηχανές. Δεν είμαστε όπως οι σανεμότρατες, όπως αγριγροί, που έχουμε 800 άλογα, 1000 ύπους μηχανή κάθε μηχανή. Εμάς είναι 30, 50, 80. Και δεύτερον, εμείς έχουμε και σκάφη που λειτουργούν με εξολέμβες μηχανές τη βεζίνα. Αυτά τα έχει πετάξει έξω. Εμείς δουλεύουμε με πετρέλαιο κίνησης. Τώρα αυτή τη στιγμή στην Αντλία έχει 2,25-2,30 εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης και δεν μας βοηθάει τίποτα.
1: Δεν μπορούμε εμείς να βάλουμε στα σκάφη μας πετρέλαιο ναυτιλίας, γιατί το πετρέλαιο ναυτιλίας

0: μας κάνει ζημιές στις τρόπες των μηχανών, στα μπέκ, στα φίλτρα και καταστρέφει τις μηχανές μικρών υποδυνάμεων.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης χαρακτηρίζει την εξαγγελία για τα καύσιμα φούσκα στο νερό και ζητά διαφορετική πρόβλεψη για τα μικρά σκάφη, προτείνοντας επιστροφή φόρου στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Δεν συμπεριλαμβάνει τα δικά μας σκάφη, αλλά και δεν κάνει ταυτόχρονα. Θα μπορούσε να μας δώσει επιστροφή φόρου, επιστροφή κάτι πάνω στο πετρέλαιο κίνησης. Εάν τα βάλω εγώ το πετρέλαιο ναυτιλίας μέσα στο σκάφος, τότε παθαίνω τεράστιες ζημιές στα μπέκ, στις μηχανές, στα φίλτρα και καταστρέφεται ο κινητήρας.
2: Να σκύψουνε στα προβλήματα που έχει η αλυεία και ειδικά η μικρή κλίμακα, γιατί η τράτα δεν έχει τον κίνδυνο να τον φάει τα αδελφίνια, να τους φάνε τα λαγόψαρα, να χάνουμε όπως χάσαμε εμείς προχθές εργαλεία λόγω του καιρού που άλλαξε το δελτίο και τον έκανε 9 μποφόρα. Αυτά δεν τα έχει η μεγάλη αλυεία, γιατί είναι μεγάλα σκάφη, παλεύουν τον καιρό, εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά.
1: Από τη σκόνη της Σαχάρας μέχρι τα πλαστικά στην θάλασσα και την διάβρωση των ακτών, η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει πλέον στην πρώτη γραμμή για την προστασία της παράκτιας ζώνης. Το πρόγραμμα Εθέρια έρχεται να δώσει τη λύση. Η πρώτη γενική συνέλευση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο με συντονιστή το ΙΤΕ.
3: Χαρακτήρια συνάντηση του συγκεκριμένου έργου, λέω και το όνομά του για όποιον ενδιαφέρεται να το ανακαλύψει, να το γκουγκλάρει αυτό που λέμε, να το ανακαλύψει στο διαδίκτυο. Λέγεται τα Εθέρια. Έχουμε την χαρακτήρια συνάντηση. Ήρθαν οι εταίροι εδώ για να δούμε πώς θα προγραμματίσουμε τις δουλειές μας, πώς θα συντονιστούμε μεταξύ μας, πώς θα συνεργαστούμε. Και βέβαια έχουμε και ένα τμήμα της όλης διαδικασίας αφορά το να έχουμε καλές εδώ δραστηριοποιούμενο στον χώρο της θάλασσας από τοπικούς φορείς, από αυτοδιοίκηση. Από όλους τους ενδιαφερόμενους τους έχουμε καλέσει σήμερα εδώ πέρα να μας εκφράσουν την άποψή τους το πώς θα ήθελαν αυτές τις ερωτήσεις, γιατί και αυτές πρέπει να έχουν ένα πλαίσιο. Μην ξεχνάτε ότι τεχνητή νοημοσύνη όσο έξυπνη να είναι, εμείς την προγραμματίζουμε, εμείς την καθοδηγούμε, να μας προδιαγράψουν λοιπόν κατά κάποιο τρόπο το πλαίσιο των ερωτήσεων τις οποίες θα μπορούμε να θέτουμε στην τεχνητή νοημοσύνη και να παίρνουμε τις απαντήσεις που θέλουμε.
1: Στόχος του Εθέρια είναι να μετατρέψει σύνθετα επιστημονικά δεδομένα και προβλέψεις σε απλές, κατανοητές και κυρίως χρήσιμες απαντήσεις. Με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακών διδύμων, οι αρμόδιοι φορείς θα μπορούν να γνωρίζουν έγκαιρα πόσο υποχωρεί μια ακτή που κατευθύνονται τα θαλάσσια πλαστικά, πώς επηρεάζονται παράκτια μνημεία, αλλά και πότε ένα σκάφος ή ένα επεισόδιο σκόνης μπορεί να γίνει επικίνδυνο.
4: Το πρόγραμμα αυτό, καταρχήν να πούμε, το ονομάζεται Εθέρια και χρηματοδοτείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή συμμετέχουν 20 εταίροι από 10 χώρες, ερευνητικά κέντρα, εταιρείες και φορείς. Το ξεχωριστό του είναι το ότι προσπαθεί να πάει τα μοντέλα πρόγνωσης και τα εργαλεία που έχουμε για την προσομοίωση του περιβάλλοντος σε ένα βήμα παραπέρα, ώστε να μπορέσει πλέον τα συστήματα να αλληλεπιδρούν με τέτοιο τρόπο, ώστε οι φορείς να λαμβάνουν τα αποτελέσματα με τη μορφή διαλόγου, όπως κάνουμε στα ανοιχτά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που γνωρίζουμε όλοι και έχουμε εφαρμογές.
5: Όλες οι χώρες και όλοι οι τόποι και οι περιφέρειες που έχουν παράκτια ζώνη αντιμετωπίζουν πλέον αυξημένες προκλήσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει, έχουμε πάρα πολλοί έντονες νεροποντές που διαβρώνουν το παράκτιο μέτωπο, έχουμε και άλλα φαινόμενα λόγω και των μεγάλων έργων υποδομών που αλλάζουν τις ισορροπίες. Και πρέπει να βάλουμε τους επιστήμονες, τους καλύτερους του είδους, να το μελετήσουν ώστε να μπορούν να μας τροφοδοτούν με τις προτάσεις τους, ώστε να λαμβάνουμε έγκαιρα τις σωστές αποφάσεις.
1: Στο επίκεντρο βρίσκεται η Κρήτη μαζί με την Κύπρο και άλλες ευρωπαϊκές περιοχές. Στόχος του προγράμματος είναι η επιστήμη να μην μείνει μόνο στους χάρτες και στα μοντέλα, αλλά να φτάνει στον άνθρωπο ως μια ξεκάθαρη απάντηση τη στιγμή που τη χρειάζεται.
6: Εμείς ως Παραλιακός Δήμος έχουμε δύο οικισμούς, τον Τζούτσουρο και τον Κρασά. Αντιμετωπίζουν πολύ συχνά προβλήματα από τη διάβρωση των ακτών και από πλημμυρικά φαινόμενα, από τα στερούσια όταν κατεβάζει, ας πούμε, αρκετό νερό. Έχουμε συχνά προβλήματα πλημμυρικά. Η σημερινή μερίδα, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και εμείς

0: σε μια άριστη συνεργασία που έχουμε με το ΙΤΕ, θα μπορέσουμε να λύσουμε πολλά από τα προβλήματα αυτά. Η συνεργασία μας είναι πάρα πολύ αξιέπαινη με τον κύριο Καμπάνη και τον κύριο Αλεξανδράκη.
1: Κράνος στο κεφάλι, χέρια στο τιμόνι και μάτια στις πινακίδες. Για περισσότερα από 500 παιδιά του Ηρακλείου, η οδική ασφάλεια γίνεται πράξη μέσα από παιχνίδι και βιωματική εκπαίδευση. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η δράση «Ασφαλώς κυκλοφορώ» μετατρέπει το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής σε ένα υπαίθριο σχολείο για τους μικρούς μαθητές. Καθημερινά 120 παιδιά μαθαίνουν στην πράξη τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και κυρίως πώς να προστατεύουν τον εαυτό τους.
2: Μια δράση που στοχεύει στην καλλιέργεια οδικής κουλτούρας στα νέα παιδιά. Καθημερινά επισκέπτονται εδώ το χώρο 100 με 120 παιδιά. Πρόκειται για μια πεθύμερη δράση, άρα συνολικά την τρέχουσα εβδομάδα θα περάσουν αυτό εδώ το πρόγραμμα πάνω από 500 παιδιά. Θα εκπαιδευτούν για τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τα παιδιά θα εξοικειωθούν με τους κανόνες ασφάλειας κυκλοφορώντας έξω στους δρόμους.
3: Δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά, στους μικρούς μαθητές, από πολύ μικρή ηλικία να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη του να είμαστε συνετοί, να είμαστε νόμιμοι, να ακολουθούμε τις οδηγίες και τους κανόνες που πρέπει για να είμαστε ασφαλείς. Θεωρώ ότι η δουλειά που έχει γίνει τόσα χρόνια και συνεχίζεται με αυτά τα προγράμματα, τουλάχιστον οι επόμενες γενιές θα είναι καλύτερες από τις τωρινές. Θα συνειδητοποιήσουν δηλαδή πράγματα τα οποία βάζοντάς τα στη ζωή τους και στην καθημερινότητά τους, θα σώσουν τη ζωή τους και των άλλων.
1: Σε 9 διαφορετικούς σταθμούς οι μικροί μαθητές γνωρίζουν τις πινακίδες σήμανσης, μαθαίνουν πως διασχίζουμε σωστά τον δρόμο και ανεβαίνουν στα ποδήλατά τους φορώντας πάντα προστατευτικό κράνος, εφαρμόζοντας όσα έμαθαν σε συνθήκες που προσομοιώνουν την πραγματική κυκλοφορία.
4: Είμαστε περήφανοι που για άλλη μια φορά τα σχολεία έρχονται στο χώρο μας, στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής που λειτουργεί στη Νέα Λικαρνασσό, προκειμένου οι μικροί μαθητές να εκπαιδευτούν για να κυκλοφορούν με ασφάλεια στο δρόμο. Πρώτη μέρα του πάρκου της λειτουργίας του προγράμματος ήρθαν εκπρόσωποι δήμων από τους υπόλοιπους δήμους της ενδοχώρας, οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν και αυτοί πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής. Και αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε περήφανοι, γιατί μπορούμε να τους μεταφέρουμε και την τεχνογνωσία αλλά και όλα αυτά που κάνουμε καθημερινά. Να υπογραμμίσω ότι το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής λειτουργεί καθημερινά. Δεν λειτουργεί μόνο σήμερα και αυτές τις μέρες που έχουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Άρα όλα τα σχολεία μπορούν να κλείσουν οποιαδήποτε μέρα επιθυμούν να έρθουν και να εκπαιδευτούν οι μαθητές.
1: Στη δράση συμμετέχουν η Τροχέα, το Λιμενικό, η Δημοτική Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, μεταφέροντας στα παιδιά πολύτιμες γνώσεις για την πρόληψη ατυχημάτων, την ασφάλεια στην θάλασσα και τις πρώτες βοήθειες.

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.
4: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελέσματα.

0: αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
1: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
2: We did well. We decided to go back. I wish I had never been on that boat.
0: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Έξυπνες αγορές στα Honda Center σε Billie Eilish, Nivea, Garnier Skin Care, Biotene Face, Gillette, Herbal Essences. Ανακαλύψτε τις στα Honda Center.
4: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Θέλεις να πάμε IKEA για το υπόλοιπο της ζωής μας.
6: Ναι.
7: Αγόρι μου, δεν είναι ότι δεν σε αγαπάμε, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να πας IKEA μόνος.
6: Σωτηροπούλου, Σωτηροπούλου, πάω IKEA, πάω IKEA, πάω IKEA.
8: Μαμά.
6: Αγάπη μου, σου έχω μια έκπληξη.
5: Πάμε IKEA.
6: Ναι.
3: Σε κάθε μεγάλη στιγμή, εδώ και 25 χρόνια, πάμε IKEA. Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 12 λεπτά. Χυμός Life 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριδανισμένο κοντοσούβλι Κοτόπουλο 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
9: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Έλα, σοφούλα μου.
11: Παππού, βγήκε.
10: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
11: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
12: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλι.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί.

είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας, 800 με 850 γραμμάρια, βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε κι εσείς. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτας, το τέταρτο box out, κατά σύμπτωση της τέταρτης κιόλας σεζόν της εκπομπής στην τηλεόραση Κρέτα. Τα ντόρτια έχουν τη τιμητική τους και πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, που εκ προημίου προσφέρονται ενδείκνυτα για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας είναι πάντοτε η ΕΤΑΝΑΠ, τα νερά Σαμαριά, που κατεβαίνουν από τα λευκά όρη, ο αγνός, ο πηγαίος, ο αυθεντικός πλούτος των λευκών ωραίων, και έρχονται εδώ και όλα αναβλύζουν για να μας χαρίσουν και υγεία και δύναμη και ευεξία και όλα τα συμπαρομαρτούντα. Λοιπόν, επειδή έχω ένα κόλλημα κιόλα με τις επαιτίους, σαν σήμερα, πρώτα απ' όλα το μερολόγιο δείχνει 8 Οκτωβρίου του 2026, σαν σήμερα, όχι πολύ μακριά, το 1987 θεμελιώθηκε το Ωνάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Και σήμερα εμείς θα μάθουμε και θα κουβεντιάσουμε πώς θεμελιώνεται μια ομάδα αξίας, αξιώσεων, φιλοδοξιών, απαιτήσεων και προσδοκιών. Πάμε να λύσουμε τώρα το ένιγμα που έβαλα στον πρόλογο και με πολύ μεγάλη χαρά να υποδεχτώ να καλωσορίσω τον Χρήστο Καρυπίδη.
1: Πολύ καιρό.
0: Δεν έχεις παραπονό.
1: Όχι,
0: είναι
1: είμαστε καλά.
0: Ως επιτοπλίστων μαυρό, ασπρό ή ασπρόμαυρο περιβάλλον που σου ταιριάζει.
1: Έτσι, γάντι.
0: Γάντι. Γάντι. Λόγω ΠΑΟΚ, λόγω Όφη τώρα. Είχες άλλη ομάδα που έπαιξες και φορούσε μαύρα.
1: Το χωριό μου.
0: Η αναγέννηση.
1: Αναγέννηση. Διαβασμένο σε βλέπω.
0: Πάντα.
1: Αναγέννηση σερών.
0: Τι σου βγάζει το μαύρο.
1: Το μαύρο.
0: Γιατί στο μυαλό του πολλοί κόσμοι λέει μαύρα κάραχλα, μαύρη τελέχη και μαύρο το ένα, μαύρο το άλλο. Δεν είναι έτσι.
1: Εμένα όχι.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Εμένα γενικά μου αρέσει το μαύρο σε συνδυασμό και με το άσπρο. Δεν ξέρω, έτσι μου βγάζει. Μην τα παρατάς ποτέ, ένα πάθος, γενικότερα. Δεν ξέρω, χτυπάει έτσι στο μάτι λίγο διαφορετικά, ρε παιδί μου.
0: Γεγονός είναι. Λοιπόν, τώρα, μπαίνοντας εδώ κάτω και βλέποντας σε, αισθάνθηκα άσχημα, γιατί μου δημιούργησες ενοχές, άθελά σου.
1: Γιατί.
0: Ήρθες πολύ καλοντυμένος. Αυτό το executive ντύσιμο ταιριάζει στο ρόλο.

0: Γιατί αυτή τη δουλειά την κάνεις 6, 7 χρόνια τώρα.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Πάμε στα 8.
0: Σε αυτό το...
1: Με διαφορετικούς ρόλους, αλλά...
0: Σε αυτή τη διάσταση του ποδοσφαίρου. Οπότε χρειάστηκε να εγκαταλείψεις το casual ντύσιμο και τις φόρμες που οι ποδοσφαίρες ζουν με τις φόρμες. Και πια και πολλοίς κόσμος ζει με τις φόρμες και κυκλοφορεί με τις φόρμες.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι ένας άτυπος κανόνας, τέλος πάντων, ότι θα πρέπει λίγο και το ντύσιμο να είναι λίγο προσεγμένο και στην καθημερινότητα, αλλά κυρίως και στα παιχνίδια, γιατί ουσιαστικά δεν εκπροσωπείς τον εαυτό σου εκεί, προσωπείς μία ομάδα. Άρα θα πρέπει να υπάρχει και ένα ντύσιμο ανάλογο. Βέβαια, το ντύσιμο από μόνο του δεν φτάνει από μόνο του.
0: Καλά, εννοείται.
1: Είναι συνδυαστικό, έτσι.
0: Μα υπάρχει και εδώ, λέει, δεν κάνουν ταράσα που παρεμπιπτόντως είναι μαύρα, τον παπά. Λοιπόν, επειδή οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους και οι καλές διευκρινήσεις κάνουν τους καλούς θεατές, αλλά το χρόνο με εγώ κάνουν και τους καλούς δημοσιογράφους. Εάν σου έλεγε κάποιος, ρε Χρήστο, κύριε Καρυπίδη, τι πάει να πει διευθυντής ποδοσφαίρου και τι διαφορετικό είναι αυτό το διευθυντής ποδοσφαίρου από το τεχνικός διευθυντής, από το general manager ή manager μιας ομάδας.
1: Ο τίτλος σαν τίτλος...
0: Σαν ετικέτα, ας πούμε.
1: Σαν ετικέτα δεν αρκεί. Έχει να κάνει γενικότερα με την ομάδα το τι αρμοδιότητες θα δώσεις σε έναν διευθυντή ποδοσφαίρου, σαν έναν τεχνικό διευθυντή, στον αθλητικό διευθυντή τέλος πάντων, στον team manager.
0: Στον team manager.
1: Το general manager νομίζω πάει περισσότερο στον μπάσκετ,
0: σωστό, και τον μπασκετικό.
1: Άρα έχει να κάνει με τις αρμοδιότητες. Έτσι. Τώρα, ένας τεχνικός διευθυντής με έναν διευθυντή ποδοσφαίρου δεν νομίζω ότι αλλάζει και πολλά πράγματα. Έχει να κάνει λίγο απ' όλα. Έχει να κάνει λίγο με την διαχείριση του ρόστερ, έχει να κάνει με τις μεταγραφές, έχει να κάνει με την καθημερινότητα. Απλά όλα αυτά έχουν και ένα, θα έλεγα, μια γραμμή στην οποία θα ξέρει και θα είναι ξεκάθαρη ρόλη όλων για να μπορεί αυτό το πράγμα
0: με
1: να δουλέψει. Να δουλέψει όσο δυνατόν καλύτερα.
0: Μπράβο, αυτό θα έλεγα. Γιατί ξέρεις ότι παλιά θυμάμαι όταν ένας από τους πρώτους που είχε αναλάβει αυτή τη δουλειά και άρχισε να γίνεται κουβέντα, το έχουν περάσει και αρκετά χρόνια, εσύ ήσουν ακόμα πολύ νεαρός και στην εκείνη της καριέρας, ήταν ο Ίβιτς. Και τότε όλοι πίστευαν ότι ο Ίβιτς, όταν ανέλαβε αυτή τη θέση, θα ήταν ένας Ιωνί, ας πούμε, πριονιστής του πάγκου του προπονητή. Ποιος ήταν ο Λεμονής, ήταν ο Ολυμπιακός, δεν θυμάμαι. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν παρεξηγημένος ο όρος του.
1: Όχι, νομίζω ότι έχουν αλλάξει.
0: Έχουν αλλάξει, αυτό 100%. Ναι.
1: Νομίζω για μένα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια καλή επαφή και μια καλή σχέση με τον προπονητή. Δηλαδή, ουσιαστικά με αυτόν θα συνεργαστείς. Άρα, αν υπάρχει πρόβλημα εκεί, καταλαβαίνεις ότι αυτό το πρόβλημα μπορεί να περάσει και στην ομάδα. Έτσι, το πώς αντιλαμβάνονται τα πράγματα μετά οι παίχτες. Γι' αυτό θα έλεγα ότι όσον αφορά τους τεχνικούς διευθυντές που λέμε για τις σχέσεις, το ιδανικό σενάριο πάντοτε θα ήταν τον προπονητή να το διαλύει.
0: Να το διαλύει. Αυτό πήγα να σου πω. Να το προσλαμβάνει ο τεχνικός διευθυντής.
1: Εκεί χτίζεται μια σχέση. Υποτίθεται ότι πας να φέρεις έναν προπονητή τον οποίο τον πιστεύεις και πιστεύεις ότι είναι ο ικανός για την δικιά σου ομάδα και μετά θα έχει πολλά πράγματα που μπορούμε να αναλύσουμε για το πώς επιλέγεις τον προπονητή, πώς χτίζεις το ρόστερ σου, το ένα φέρνει το άλλο.
0: Δεν λέω ότι δεν μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις, αλλά υποθέτω ότι αυτό που θα ρωτήσω είναι σαν να παραβιάζω ανοιχτές πύλες, σαν να κλέβω εκκλησία. Γιατί όταν έχεις ζήσει με έναν άνθρωπο και έχεις ζήσει μαζί με όλο το στάφ εδώ, υπάρχει μια φοβερή συνωμοσία ότι ο Σάκης ο Χιώτης, ο Αλέξανδρος ο Τζιόλης, ο Χρήστος ο Κόντης και ο Χρήστος ο Καρυπίδης συνεδρίασαν για μία σεζόν όλοι μαζί το 2012-2013 στον ΑΠΟΕΛ στην Κύπρο.
1: Και αυτή η παρουσία συνδυάστηκε και με ένα πρωτάθλημα.
0: Και με ένα πρωτάθλημα, ναι.
1: Πριν αυτό ήμασταν αντίπαλοι.
0: Ναι.
1: Κυρίως με το Διονύση και με τον Χρήστο. Εγώ ήμουν στην Ομόνια. Τα παιδιά ήταν στο ΑΠΟΕΛ. Πολλές φορές παίξαμε αντιμέτωποι. Και τα έφερε έτσι η ζωή που βρεθήκαμε τουλάχιστον για ένα χρόνο. Ο Χρήστος τότε ήταν βοηθός.
0: Ναι, μπράβο. Οι τρεις ήσασταν παίκτες και ήταν βοηθός του Γιωβάνοβιτς.
1: Ήταν εκείνο το διάστημα που είχε περιπέτεια με
0: την καρδιά. Σωστό.
1: Ναι. Και είχε αναλάβει τότε κοντά στον Ιβάν σαν βοηθός. Και με τα παιδιά είχαμε συναντηθεί πρώτη φορά εκεί σαν συμπαίκτες σε μια πάρα πολύ ωραία χρονιά. Όπως και με τον Ευθύμη, τον Κυπριανό, τον Γυμναστή.
0: Μπράβο. Είναι και τα άλλα παιδιά.
1: Συνεργαστήκαμε στον Απόλλων όταν είχα πάει μετά το ΑΠΟΕΛ. Όταν ξεκινούσε Ευθύμης εκεί, τα πρώτα του βήματα έχτιζε την καριέρα του ουσιαστικά τότε. Δηλαδή, μια κοινή πορεία και συνυπάρξαμε κιόλας.

0: Θα ήταν τρελό σενάριο να σκεφτείς τότε τι θα συνέβαινε έπειτα από 13 χρόνια, όταν ξαναμαζευόσασταν η συμμορία.
1: Νομίζω πως ναι. Θα ήταν ένα τρελό σενάριο. Αλλά από εκεί και πέρα, βλέποντας όμως τα βήματα του καθενός και την εξέλιξη που μπορεί να υπήρχε, ας πούμε, τον Αλέξανδρο κάναμε μαζί και την ΟΕΦΑ, με τον Τζιόλι. Άρα όταν μπαίνεις στο χώρο και ξεκινάς να κάνεις κάτι, με το ποδόσφαιρο ένας μικρός κύκλος που ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να σε βγάλει και πού μπορεί να σε βρει.
0: Σωστό, μπράβο. Πάλι μου κάνεις μια ωραία πάσα. Εγώ το λέω πάντοτε αυτό, γιατί μου αρέσει να παίρνω πάσα εκτός από το να τις δίνω κιόλας. Έχουν περάσει 7 χρόνια τελευταίο, θα ήμασταν Λαμία.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Σταματάς το ποδόσφαιρο. Γιατί, ενώ έχεις σπουδάσει, έχεις πάρει το δίπλωμα, επέλεξες αυτή τη δραστηριότητα και αυτό το ρόλο και όχι του προπονητή.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσα να συνεχίσω να παίζω. Αυτή είναι μια πολύ ωραία ιστορία που μπορεί να τη λέμε για πολλές ώρες. Δηλαδή, θα μου μείνει αξέχαστο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πήγα στη Λαμία, είχα ένα χρόνο συμβόλαιο, τελείωσε μια καλή χρονιά εκεί και πήγαινα για άλλο ένα. Και υπήρξαν κάποιες αλλαγές τέλος πάντων στον ΠΑΟΚ γρήγορες και έπρεπε να πάρω μια απόφαση σταματώντας το ποδόσφαιρο και ξεκινώντας τη δεύτερη ουσιαστικά καριέρα.
0: Τη δεύτερη ζωή.
1: Τη δεύτερη ζωή στο ποδόσφαιρο από ένα άλλο πόστο. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το δούλευα όμως τα τελευταία χρόνια στο μυαλό μου. Δεν ήταν κάτι το οποίο προέκυψε μέσα σε μια μέρα. Τα τελευταία 2-3 χρόνια κυρίως το δούλευα συνέχεια. Που ήθελα να, τι ήθελα να κάνω, που ήθελα να κατασταλάξω. Το προπονητής δεν ξέρω γιατί, αλλά αν και θέλω να μαθαίνω, με ενδιαφέρει να βλέπω, γι' αυτό πήγα και τα μαθήματα, πιο πολύ από εμπειρία να αποκτήσω εγώ, βλέποντας, ας πούμε, καμιά φορά όταν ήμασταν παίχτες, βγαίναμε έξω στο γήπεδο και βλέπαμε στημένα κονάκια,
0: γήπεδα,
1: ναι, βγαίναμε και λέγαμε τι θα κάνουμε πάλι. Άρα όλο αυτό ήθελα να ξέρω, ρε παιδί μου, για ποιο λόγο γίνεται. Άρα γι' αυτό το λόγο το έκανα εμπειρικά. Σύνολο θα με βοηθούσε και στη δουλειά μου, στην αξιολόγηση παιχτών, προπονητών.
0: Σωστό.
1: Ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσα να κερδίσω πράγματα. Ένιωθα ότι μου πήγαινε πιο πολύ το άλλο. Στη διοίκηση, στο οργανωτικό κομμάτι. Δηλαδή τέριαζε περισσότερο σε μένα.
0: Έχει παίξει ρόλο. Εσύ, επειδή έχεις και μια πολύ σημαντική καριέρα εντός παιδιάς και πλέον είναι και 7 χρόνια από τότε που άρχισες να κάνεις αυτή τη δουλειά στον ΠΑΟΚ. Τώρα στον Όφη, χρειάστηκε αγώνας, τι βάζω, αν θέλεις, εντός εισαγωγικών τη λέξη, από τους ιονοί, μάνατζερ, διευθυντές, να ξεπεράσουν την όποια καχυποψία μπορεί να είχαν οι παράγοντες.
1: Κοιτάξτε, γενικότερα.
0: Δεν το δέχτηκαν εύκολα οι παράγοντες, οι πρόεδροι.
1: Θεωρώ ότι το δέχτηκαν εύκολα οι άνθρωποι.
0: Οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου.
1: Οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου και οι άνθρωποι που συνεργαζόμουν σε καθημερινή βάση. Γιατί γενικά είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος βάζει τα όρια του και ξέρει μέχρι που φτάνει ο ρόλος του. Άρα ποτέ δεν έκανε ένα βήμα παραπάνω από τις αρμοδιότητες μου. Άρα όλοι όσοι ήταν γύρω μου το καταλαβαίνανε και μου δείχνανε σεβασμό. Άρα η συνεργασία γινόταν πιο εύκολη, δεν υπήρχαν προβλήματα και με όποιους συνεργάστηκα νομίζω ότι όποιον και να ρωτήσετε μια καλή κουβέντα θα έχει να πει.
0: Πώς προέκυψε ο γάμος με τον Όφη?
1: Ο γάμος προέκυψε.
0: Και έφτασες να έρθεις εδώ να ριβάρεις τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου.
1: Όταν άρχισε να βγαίνει προς τα έξω ότι αποχωρώ από τον ΠΑΟΚ, τέλος πάντων, αμέσως χτυπάει το τηλέφωνο.
0: Δούλεψαν τα τέλεια. Βλέπεις ένα γνώριμο νούμερο. Τον έχεις αποδικευμένο τον Πουρσανίδη.
1: Με τον Ιλία είχαμε καλή σχέση, σαν αντίπαλοι. Δεν έτυχε κάπου να συνεργαστούμε ή να παίξουμε μαζί. Στην κουβέντα και τα λοιπά, ξεκίνησε ο Λέας να μου εξηγεί για την ομάδα, πώς είναι, τα πράγματα, τι σκέφτονται, τι θέλουν να κάνουν. Και πραγματικά όλο αυτό μου ακούστηκε πολύ ενδιαφέρον. Η προσέγγιση του ήταν καταπληκτική. Από εκεί και μετά πάντοτε ερχόμουν σαν αντίπαλος εδώ, δεν ξέρω, Όφη μου έβγαζε...
0: Την ώρα που βαφόμουν,
1: κάτι καλό,
0: που με έβαφε η Εμμανουέλα, μάλλον ήρθες και έκλεψες τις ερωτήσεις μου. Γιατί η επόμενη ερώτηση ήταν αυτή ακριβώς. Τι παρτίδες είχες με τον Όφη, που να δημιούργησε ένα θετικό περιβάλλον.
1: Δεν είχα παρτίδες.
0: Όχι κάτι ιδιαίτερο.
1: Ναι, ούτε μας συνέδε κάποιο πρόσωπο κτλ. Ναι. Αλλά δεν ξέρω, όταν ερχόμουν σαν αντίπαλος και έβγαινα, ξέρεις, στον Γεντή που λέει να παίξουμε και αυτά, δεν ξέρω, αυτή η άβρα του κόσμου. Ξέρεις, παρόλα τα προβλήματα που είχε η ομάδα, έβγαζε μια δυναμική, έβγαζε κάτι καλό. Συν η παρουσία των παιδιών, όπως είπες, και του Χρήστου. Εδώ, σαν κερασάκι στην τούρτα, ότι ήξεραμε

0: ποιους ανθρώπους θα συνεργαστούν.
1: Θα κάνεις δαλαβέρι.
0: Ναι, γιατί πάντοτε ξέρεις, μετράει, είναι πολύ σημαντικό για μένα το περιβάλλον, το που θα πας και τι ανθρώπους θα συναντήσεις για να μπορέσεις να συνεργαστείς. Και δόξα τω Θεώ, θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό που είμαι εδώ, γιατί συνεργάζομαι με εξαιρετικούς ανθρώπους. Ο Όφη είναι πραγματικά μια οικογένεια από ό,τι έχει να κάνει από τον πρόεδρο, που ξεκινάει, που είναι ένας άνθρωπος καταπληκτικός, μπορείς να μιλήσεις, σου δίνει χώρο για να δουλέψεις. Τα παιδιά που είναι στα γραφεία είναι άψογοι επαγγελματίες και από την πρώτη στιγμή που ήρθα με υποδέχτηκαν και ένιωσα αμέσως σαν να είμαι στο σπίτι μου. Με τον Ηλία που έχουμε μια άψογη συνεργασία από την πρώτη μέρα, συν τα παιδιά, τους προπονητές, αλλά ακόμα και τους ποδοσφαιριστές, ναι. Έτσι που έχουμε ένα εξαιρετικό γκρουπ.
1: Όντας απ' έξω, προτού καν υπάρξει έστω και ως ιδέα, πολλό δε μάλλον ως πρόταση από τον Μπρουσανίδη, το ενδεχόμενο να έρθεις, τι εικόνα έχεις από τον Όφη τα προηγούμενα δύο χρόνια, τρία, που να έπαιξε και σημαντικό ρόλο ώστε να είσαι όριμος να το δεχτείς αυτό και πρόθυμος, μάλλον όχι όριμος, πρόθυμος.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια η ομάδα προσπαθούσε να ξεπεράσει τα όποια προβλήματα υπήρχαν και νομίζω ότι έκανε αρκετά βήματα με την έλευση του κύριου Μπούση. Σίγουρα η τελευταία χρονιά, αν και μέχρι τον Δεκέμβριο, μέχρι όχι το Δεκέμβριο, και λίγο πιο νωρίς νομίζω, εκεί το διάστημα με τον Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Οκτώβριο.
0: Μπράβο, που η ομάδα περνούσε μια δύσκολη φάση,
1: σωστό,
0: θα έλεγα. Είχε προηγηθεί και ο τελικός του κυπέλου,
1: ναι,
0: εκείνη την προηγούμενη χρονιά. Από εκεί και μετά, με την έλευση του Χρήστου, αρχίσαν σιγά σιγά τα πράγματα να στρώνουν και να βλέπεις πραγματικά μια ομάδα που προσπαθούσε να βγει από όλες αυτές τις δυσκολίες με αποκορύφωμα το τελευταίο διάστημα, γιατί δεν ήταν μόνο τελικός κυπέλου. Δηλαδή, πολλοί κόσμο ακούω, ξέρεις, για να φτάσεις στον τελικό και να μπορείς να το διεκδικήσεις, θα πρέπει να έχει γίνει μια δουλειά πιο πριν.
1: Εννοείται.
0: Ένα μάτς δεν κερδίζεται μέσα σε μια μέρα.
1: Πατάω ένα κουμπί και βγαίνει ποτέ, βέβαια.
0: Άρα, είχε γίνει μια δουλειά πιο πριν και έβλεπες μια ομάδα η οποία έχει το χώρο να εξελιχθεί. Έτσι, και ήταν κάτι το οποίο, όπως επίσης και η Ευρώπη, ότι η ομάδα θα συμμετείχε σε ευρωπαϊκή
1: διοργάνωση.
0: Έπαιξε και αυτό φυσικά το ρόλο του, γιατί είχα συνηθίσει και στον ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια να αγωνίσει στην Ευρώπη. Άρα είδα ότι ήταν μια καλή στιγμή και ένα καλό
1: το momentum που λένε.
0: Το momentum, έτσι ακριβώς, το να έρθω εδώ. Δηλαδή συνδυαστικά όλα αυτά.
1: Στο μεταξύ, σκέφτομαι ποια άλλη σύνδεση θα μπορούσε να υπάρχει, αλλά εσύ νομίζω ότι λίγους μήνες, λίγες εβδομάδες ουσιαστικά αργότερα ήρθες για να παίξεις την κρίση στον Πλατανιά. Μετά το περιβόητο Μπαράζ και τον Κόλτι Ναμπή.
0: Ήτανε δύο χρονιές πριν.
1: Ναι, δύο χρονιές, το 19.
0: Έχω περάσει και από εκεί και εκεί ήταν. Η μία χρονιά ήταν πολύ καλή. Η δεύτερη δεν ήταν τόσο, γιατί η ομάδα έπεσε στη Β' Εθνική τότε. Αλλά και εκεί γνώρισα πάρα πολύ ωραίους ανθρώπους. Πραγματικά.
1: Υπάρχει. Καλά, θα το πιάσουμε το κουβαράκι σε λίγο να το ξεδιλήξουμε. Πολλοί λένε ότι είναι πολύ εύπλαστη η ζύμη όταν τη διαπλάθουν κριτικοί και Μακεδόνες.
0: Κάτι θα ξέρω.
1: Αν βάλεις κιόλας πόσοι ήρθαν από πάνω και δεν έφυγαν ποτέ από εδώ πια.
0: Βλέπω κοινά σημεία.
1: Ναι.
0: Ακόμα και στο Ηράκλειο μου θυμίζει λίγο έτσι σε μικρογραφία
1: σε
0: Θεσσαλονίκη.
1: Και σε
0: Θεσσαλονίκη.
1: Έχει μου καταστήριο το Σερέκο.
0: Το είδα, ναι. Αλλά Θεσσαλονίκη δεν ξέρω, γιατί έτσι μου μοιάζει, ξέρεις, έτσι και λίγο και στην νοοτροπία και ο κόσμος, το πάθος που ζει τα παιχνίδια, ο ενθουσιασμός που υπάρχει γύρω από την ομάδα. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια κοινά σημεία. Ο καθένας βέβαια με τη δική του,
1: σωστά,
0: με τη δική του ιστορία.
1: Είναι πολύ νωρίς και, θα ήταν και άδικο και πρόωρο και άστοχο, άρα δεν θα σε ρωτήσω αυτό, αλλά τι σου βγάζει η Όφη αυτή τη στιγμή, τώρα που είσαι μέρος του οργανισμού και όχι απλώς μέρος, επιτελικό μέρος.
0: Με μία λέξη.
1: Με μία.
0: Οικογένεια.
1: Οικογένεια,
0: Οικογένεια. Και με όλη τη σημασία της λέξης. Είναι αυτό που περιέγραψα πριν. Από τη διοίκηση μέχρι το αγωνιστικό τμήμα.
1: Χωρίς, ας πούμε, να έχει παίξει ρόλο αυτό
0: και
1: το γεγονός ότι συγνωρίζεσαι και είσαι φίλος με τα παιδιά που.
0: Όχι, καμία. Σίγουρα.
1: Ναι,
0: βοηθάει στην προσαρμογή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Βοηθάει στην προσαρμογή να γνωρίζεις πέντε βασικούς ανθρώπους. Γιατί ο προπονητής μια ομάδα είναι πολύ βασικό στοιχείο, έτσι και οι συνεργάτες του. Αλλά πέρα και από αυτό, νομίζω ότι μία λέξη θα μπορούσε να περιγράψει τον Όφη είναι η οικογένεια.
1: Μου άρεσε μια πολύ ωραία κουβέντα που είπες σε μια συνέντευξη που έδωσες τέλη Αυγούστου, ίσως κάπου εκεί. Ότι Είναι πάρα πολύ σημαντικό το εμείς και όχι το εγώ.

0: Γενικά, νομίζω ότι δεν μπορείς να λειτουργείς διαφορετικά. Εγώ προσωπικά είμαι team player.
1: Ήσουν και ως παίκτης team player.
0: Ήμουνα και σαν παίκτης, ναι. Ήμουνα. Δηλαδή, θεωρώ ότι έτσι λειτουργώ σαν άνθρωπος. Πάντοτε βάζω μπροστά το εμείς. Δηλαδή, το ποδόσφαιρο είναι ένα ομαδικό άθλημα, το οποίο θα πρέπει να συνεργαστούν πολλοί άνθρωποι μαζί. Έτσι. Σίγουρα θα υπάρξουν προβλήματα. Δεν γίνεται σε ένα τέτοιο επίπεδο να μην υπάρξουν προβλήματα. Αλλά όταν δουλεύεις σαν οικογένεια, όπως είπα, πάντα θα βρίσκεις τις λύσεις, να τα αντιμετωπίζεις και να προχωράς.
1: Επειδή εσύ το έχεις ζήσει αυτό στο υψηλότερο επίπεδο όσο καιρό ήσουν στον ΠΑΟΚ, σε αυτό το πολύ επιτελικό και σημαντικό διοικητικό πόστο, τα ζύγια που λένε στη ζυγαριά, όταν έχεις να υπερασπιστείς όσα κατάφερες στις εγχώριες διοργανώσεις και ταυτόχρονα σου έρχεται η Ευρώπη. Και μέχρι στιγμής ο Όφη όχι απλώς ανταποκρίνεται, ενδεχομένως στο μυαλό κάποιον ξεπερνάει και τις προσδοκίες, κυρίως με την νίκη επί της Χόφενχάιμ. Αυτό τι ιδιαίτερη διαχείριση χρειάζεται?
0: Σίγουρα αυτό από μόνο του, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις τρεις διοργανώσεις, από μόνο του νομίζω.
1: Τέσσερις, γιατί είχατε και το Super Cup.
0: Ναι, εντάξει, Super Cup είναι. Εντάξει, ήταν ένα match.
1: One-off. Okay. Ναι.
0: Αλλά νομίζω αυτό από μόνο του μπορεί να καταλάβει ο κόσμος τις δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν, ειδικά όταν έχεις να παίξεις σε μια διοργάνωση όπως είναι το Europa League.
1: League Face, τι λες τώρα.
0: Δηλαδή, άλλο το Champions League, άλλο το Europa League, άλλο το Conference League. Άρα, επειδή το έχω ζήσει και έχω εμπειρία και από το Conference και από το Europa, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι το Europa League, το επίπεδο είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ καλό. Άρα, όταν είσαι σε μια ομάδα που ίσως να υπάρχουν και υπάρχουν παιδιά που το έχουν κάνει, υπάρχουν και παιδιά που δεν το έχουν κάνει.
1: Φαντάζομαι
0: και σίγουρα σαν ομάδα, σαν κλαμπ, ήταν η πρώτη φορά που συνέβη. Σίγουρα θέλει πολύ καλή διαχείριση. Προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε να χτίσουμε ένα ρόστερ, ναι, έτσι, που να μπορέσει να ανταποκριθεί.
1: Γιατί σκέφτομαι, συγγνώμη, εσύ δεν κινδυνεύεις να χάσεις τη ροή του λόγου σου. Πώς ξέρω τι συμβαίνει τον τελευταίο καιρό, Super Cup. Καινούργιο κύπελο. Μα είτε παίζεις με τον ΠΑΟΚ, είτε με την ΑΕΚ, είτε με τον Ολυμπιακό, είτε με τον ΕΣΤΟ Χρυσούπολης. League Face, Europa League μετά την πρόκριση. Στο καπάκι 4, όχι 2, μάτς με την ελληνική ομάδα για τα παιδιά ή οι παίκτες που φεύγουν για να παίξουν είτε στις μικρότερες εθνικές ομάδες, είτε αλλού. Δηλαδή είναι παράνοια όλο αυτό το πράγμα.
0: Σίγουρα, αλλά όταν θες να μεγαλώνεις και να εξελίσσεσαι, η εξέλιξη αυτή έρχεται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Μέσα από πολύ καλά παιχνίδια με πολύ καλούς αντιπάλους, ποιοτικούς, μέσα από συνεχόμενα παιχνίδια. Πρέπει να μάθεις να ζεις σε αυτό το επίπεδο και σε αυτούς τους ρυθμούς. Εκείνη η διαφορά μετά που σε κάνει σαν ομάδα μια ομάδα καλού επίπεδου και αυτό είναι που ξεχωρίζει και τους παίχτες του υψηλού επίπεδου από το.
1: Σωστό. Μόνο τα μάτια της Ευρώπης δεν είναι στη σειρά, δεν είναι κάθε εβδομάδα. Και από την εμπειρία σου, ο προπονητής, το κλαμπ, είναι υποχρεωμένοι να κάνουν κάποια στιγμή και βάζω εισαγωγικά εδώ την εκφράση, εκπτώσεις, rotation, να δώσουν βάση και προτεραιότητα σε ένα μάτς και να αφήσουν το άλλο.
0: Κοίτα να δεις. Καμιά φορά μπορώ να το συζητάμε, μπορώ να το λέμε, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο.
1: 100% είναι εύκολο, βέβαια.
0: Να το κάνεις έτσι, να πεις ότι ξέρεις τι, θα αφήσω την Ευρώπη, θα κοιτάξω το πρωτάθλημα. Σίγουρα. Εμάς η προτεραιότητά μας είναι το πρωτάθλημα, έτσι. Να πω και πέρα να έχουμε μια πολύ καλή πορεία εκεί.
1: Ναι, γιατί το πρωτάθλημα εν τέλει θα κρίνει και αν είσαι και τον χρόνο στην Ευρώπη.
0: Το πρωτάθλημα και το κύπελλο.
1: Και το κύπελλο. Σωστό, σωστό,
0: σήμερα
1: σωστό.
0: Στην Ευρώπη, έτσι.
1: 100%.
0: Όπως επίσης και το κύπελλο είναι ένας βασικός στόχος. Να μπορέσουμε να πάμε όσο μακριά μπορούμε και γιατί όχι να, φτάσουμε εκεί που έφτασε η ομάδα τα προηγούμενα δύο χρόνια. Αλλά κατά ψέματα. Και η Ευρώπη, ξέρετε, σου δίνει διαφορετικό κίνητρο.
1: Εννοείται.
0: Έτσι, οι παίχτες, αν τους ρωτήσεις.
1: Κίνητρο, τι έγραψε μια. Τι είπαν οι Γερμανοί, ότι μια ομάδα που δεν ήταν το γάρντι. Αυτό είναι κίνητρο, τρομερό.
0: Φοβερό, οι Γερμανοί την πατήσαν και εκεί.
1: Ναι, και εκεί.
0: Έτσι, γιατί είναι λίγο αλαζόνες. Είδατε και με την εθνική τώρα.
1: Τη φάγανε και.
0: Τα ίδια πάλι.
1: Την ήπιανε και προχθές.
0: Τα ίδια πάλι, αλλά εγώ θα ήθελα να σταθώ περισσότερο στην ομάδα μας ότι. Πραγματικά δείχνει ομάδα μέσα στο γήπεδο, η οποία ξέρει τι κάνει και είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο ακόμα και όταν είσαι στην κακή σου μέρα, αυτός που σε βλέπει να μπορεί και να καταλαβαίνει και να αναγνωρίζει την ταυτότητα που έχει σαν ομάδα, ακόμα και στο κακό σου παιχνίδι. Αυτό ο Όφη το έχει καταφέρει να το κάνει μέσα από πολλή δουλειά, έτσι, γιατί τίποτα

0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο, τίποτα δεν χαρίζεται στο ποδόσφαιρο. Και πραγματικά αυτό που ξεχωρίζει την ομάδα μας είναι ότι είναι μια πραγματική ομάδα η οποία έχει μια ξεκάθαρη ταυτότητα και όταν μπαίνεις μέσα στο γήπεδο ανεξαρτήτου αντιπάλου, είτε παίζεις με την ΑΕΚ, είτε παίζεις με τον Ολυμπιακό, είτε παίζεις με τη Hoffenheim, προσπαθεί να παίξει με το δικό της στυλ.
1: Μπράβο. Λοιπόν, ξανά εδώ ήρθαμε που λένε και στο, που λέγαμε παλιά και στο σινεμά. Σε ρώτησα προηγουμένως τι σου βγάζει Όφη και με μια λέξη, εγώ θα δεχόμουν και περισσότερες, αλλά μου είπες τη λέξη κλειδί, οικογένεια. Αγωνιστικά τι σου βγάζει. Δηλαδή, εάν δεν ήσουν ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΠΑΕ Όφη και ήσουν ένας φίλαθλος, ουδέτερος, γιατί θα πήγαινες και γιατί θα γούσταρες να πας στο Παγκρίτιο ή κάπου αλλού που θα έπαιζε Όφη να τον δεις.
0: Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από το πιο σημαντικό, ό,τι έχει να κάνει με το ρόστερ της, που ο βασικός κορμός αποτελείται από Έλληνες. Άρα αυτό και μόνο του σου προκαλεί.
1: Αρχίζει να μας πει 9 Έλληνες μέσα και 10.
0: Άρα αυτό από μόνο του προκαλεί, ξέρεις, έτσι, ένα πολύ ωραίο ενδιαφέρον να βλέπεις μια ελληνική ομάδα, γιατί έχουμε ξεχάσει το στοιχείο αυτό στις περισσότερες ομάδες, να αποτελείται, ξέρω εγώ, 8 από τους 11 να είναι Έλληνες. Σε συνδυασμό βέβαια με τους ποιοτικούς ξένους που διαθέτουμε. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, βλέπεις μια ομάδα η οποία δεν τα παρατάει. Παλεύει κάθε φάση, παλεύει κάθε δευτερόλεπτο, παλεύει κάθε παιχνίδι. Έτσι, άρα θα πρέπει για να την κερδίσεις, θα πρέπει να υποφέρεις.
1: Να υδρώσεις.
0: Άρα νομίζω αυτά είναι σημαντικά στοιχεία για να μπορείς να παρακολουθείς τον Όφη, όπως αυτό που θα έλεγα έτσι για να το κλείσω, να κλείσω την ερώτησή σου, ήταν το πώς ο Χρήστος μέσα από τις δυσκολίες που συνάντησε ερχόμενος στην ομάδα και στα πρώτα αποτελέσματα που δεν ήταν καλά, πώς κατάφερε και άλλαξε το σχηματισμό του, έτσι, γιατί είναι για μένα πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια, από εκείνη ολόκληρη κουβέντα για το σχηματισμό, έτσι,
0: ότι πώς κατάφερε και
1: το 3-5-2
0: και όλα αυτά που λέτε.
1: Το 3-4, ναι, σωστό.
0: Πώς άλλαξε το σχηματισμό του, γιατί ίσως κατάλαβε ότι θα έπρεπε να βρει λύσεις σε κάτι άλλο. Γιατί, ξέρεις, αυτό το τονίζω γιατί υπάρχουν, ξέρεις, κάποιοι προπονητές οι οποίοι, ρε παιδί μου, ξέρεις, είναι
1: δογματικοί.
0: Εγώ αυτό παίζω, θα πεθάνω με τις ιδέες μου.
1: Ναι.
0: Αυτό πιστεύω. Κάποιες φορές βγαίνει, κάποιες φορές δεν βγαίνει. Και το λέω για καλό αυτό, έτσι, για το προπονητή.
1: Μα το είπε και ο ίδιος πριν από μερικούς μήνες που ήταν, ναι, και καθόταν εδώ, το είπε. Σε
0: κατάφερε να βρει λύσεις αλλάζοντας ένα σχηματισμό που τέριαζε περισσότερο στην ομάδα του, το οποίο το έχει εξελίξει ακόμα περισσότερο. Χρόνο με το χρόνο, παιχνίδι με το παιχνίδι, βλέπουμε τα αποτελέσματα.
1: Ποιο ήταν το σκεπτικό με το οποίο τώρα πια η ομάδα είναι διαμορφωμένη, αν και ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε. Και δεν έχω κάτι στο μυαλό μου, αλλά συμβαίνουν αυτά και μεσού σεζόν, σε μια άλλη μεταγραφική περίοδο. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο κινηθήκατε, το σκεπτικό, το δόγμα που είχατε στο μυαλό σας όταν χτίσατε αυτή την ομάδα, ποιο ήταν?
0: Το σκεπτικό ήταν ένα, ότι είχε να κάνει στο μεταγραφικό σχεδιασμό, να κρατήσουμε το βασικό κορμό που υπήρχε από πέρυσι, άρα αυτό δεν θα χρειαζόταν και πάρα πολλές μεταγραφές. Ούτε θα χάναμε χρόνο στην προσαρμογή.
1: Όπως έλεγε ο Σερ Αλφ Ράμσι όταν οδήγησε το 66 στην Αγγλία στην κατάκτηση του κυπέλου που είχε και μουσιακό χαρακτήρα στο παγκόσμιο κύπελο, λέει «Never change a winning team». Δεν αλλάζει ποτέ μια ομάδα που έχει κερδίσει.
0: Έτσι, άρα κρατήσαμε το βασικό κορμό και αυτό που συζητούσαμε ήταν ότι ξεκινώντας την προετοιμασία μας ο βασικός κορμός είναι εκεί. Δεν θέλαμε με τίποτα σε μια χρονιά η οποία ξέραμε πόσο απαιτητική θα είναι με τις τρεις διοργανώσεις να πάρουμε μεγάλα ρίσκα στα πρόσωπα που θα φέρναμε. Άρα σε μεγάλο βαθμό κινηθήκαμε και φέραμε παίχτες τους οποίους τους γνωρίζαμε είτε γιατί παίζανε στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά είτε γιατί παίζανε σε κάποια άλλη ομάδα παλαιότερα
1: που
0: τους παρακολουθούσαμε και τους ξέραμε και τα λοιπά, σε συνδυασμό με τον Χρήστο πάντοτε. Και είπαμε ότι με βάση αυτό θα κινηθούμε μεταγραφικά, συν το βασικό κορμό που είχαμε, να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία θα είναι.
1: Και που είχες πει, νομίζω ότι, μπράβο, ότι να ενισχύεται και
0: όπως
1: το Φούντα
0: και
1: το νους στις θέσεις τους εκείνες, να δυναμώσεις αυτή τη θέση. Είναι credit για τη δουλειά και για την εξέλιξη και την πρόοδο της ομάδας αυτό που έγινε πριν από μερικές εβδομάδες με τον Ολυμπιακό, τον νους και τον Αποστολάκη. Είναι κομπλιμέντο, ας πούμε.
0: Είναι φυσικά. Αναδεικνύεις τη δουλειά που γίνεται, εξελίσσονται οι παίχτες. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο σήμερα. Ναι, δεν μπορείς να το αποφύγεις.
1: Βέβαια. Δηλαδή, πουλά, είναι δούνε και λάβει. Ναι,
0: έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Καταλαβαίνω πολλές φορές, ξέρεις, τον κόσμο, γιατί ο κόσμος πάντοτε συμπεριφέρεται με το συνέστημα. Δένεται με το

0: Τους παίχτες, δίνεται με τους προπονητές, έτσι. Αλλά από την άλλη το ποδόσφαιρο είναι αυτό. Οι παίχτες εξελίσσονται, γίνονται καλύτεροι και αυτοί κοιτάνε και έχουν βλέψεις να δοκιμάσουν κάτι άλλο. Μια άλλη ομάδα που θα μπορεί να τους δώσει κάποια πράγματα διαφορετικά σε αυτά που τους δίνει όφη όσον αφορά το επίπεδο έτσι, του Champions League, παραδείγματος χάρη. Και είναι μια βασική εξέλιξη και της ομάδας αλλά και των ίδιων των παιχτών.
1: Όταν κοιτάς ένα παίχτη και τον ακτινοσκοπείς, τι προσέχεις, τι σε ενδιαφέρει να δεις για να τον εισηγηθείς?
0: Καταρχήν, εγώ για μένα το πιο σημαντικό είναι το παίχτη που θα πάρεις, θα πρέπει να τον δεις και να το φανταστείς στη δική σου
1: ομάδα. Στη δική σου ομάδα, να κάνεις προσομοίωση, βέβαια.
0: Το πώς παίζεις και το τι θέλεις να κάνεις. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλούς παίχτες. Σε αυτό το επίπεδο νομίζω ότι πάνω κάτω όλοι είναι καλοί παίχτες. Το θέμα είναι ότι καμιά φορά ξέρεις, έρχεται ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να μην ταιριάξει για τον ΑΒ λόγο και βιάζονται όλοι
1: ξέρεις,
0: να
1: πούνε. Σπορ,
0: είναι κακός ο παίχτης. Ο παίχτης δεν είναι κακός. Ο παίχτης είναι καλός, απλά ίσως να μην προσαρμόστηκε ή να μην ταιριάζει απόλυτα σε αυτό που θέλεις να παίξεις. Άρα εμείς ακόμα και σε αυτό το κομμάτι ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί. Δηλαδή πήγαμε και πήραμε παίχτες οι οποίοι θεωρώ εγώ. Και ο προπονητής θεωρούσαμε ότι ταιριάζουν σε αυτό που θέλουμε να παίξουμε. Στο σχηματισμό αυτόν.
1: Εκτός από το να χαρακτηρίσεις ένα παίχτη και να τσεκάρεις πόσο εργαλείο είναι, πόσο που τα αθλητικά προσόντα στην εποχή μας και τα έχει δύναμη και όλα αυτά σε όλα τα αθλήματα, όχι μόνο καζοποδόσφαιρο.
0: Και πέρα, και συγγνώμη σε διακόπτω, και πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι και ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα.
1: Έλα, στημένη είναι η συνέντευξη, στημένη τη διακόπτω. Δηλαδή, ό,τι θέλω να το ρωτήσω, το λέει μόνος του.
0: Είναι λίγο συνδυαστικό.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν έχει να κάνει μόνο με το αγωνιστικό.
1: Μπράβο.
0: Γιατί σε μια ομάδα που ήδη λειτουργεί καλά, έχει καλό κλίμα.
1: Να μην βάλεις πρόβλημα
0: δεν θέλουμε
1: μέσα.
0: Να βάλουμε πρόβλημα.
1: Δεν μου λες, ψάχνεις το να. Αυτό που λέμε την κουλτούρα του παίχτε, να σκυλιάζει για να νικήσεις, ενδιαφέρει αυτό.
0: Εννοείται. Και υπάρχουν και παραδείγματα που δεν θέλω να τα κατανομάσω, δεν υπάρχει, να ξεχωρίζουμε. Ξέρεις. Φέραμε κάποιους παίχτες οι οποίοι έχουν την προσωπικότητα να δώσουν αυτό. Παίχτες οι οποίοι έχουν παίξει καλά πρωταθλήματα, έχουν περάσει από μεγάλες ομάδες. Άρα να μας δώσουν λίγο αυτή την οτροπία, ξέρεις, του νικητή. Γιατί αυτό που θέλαμε να αλλάξουμε και στον Όφη έχει να κάνει και με την οτροπία της ομάδας. Δηλαδή, κέρδισα μια φορά, δεν είναι αρκετό.
1: Όχι, να κερδίσουμε και την άλλη.
0: Να κερδίσουμε και την άλλη. Γιατί το να κερδίσεις μια φορά μπορεί να το καταφέρουν πολλοί.
1: Έχεις δίκιο.
0: Το να φτάσεις να πας στο επόμενο level και να ξανακερδίσεις, αυτό είναι το πιο δύσκολο. Και αυτή η ομάδα.
1: Όταν αλλάζει πίστος, βέβαια.
0: Έτσι. Και αυτό χτίζεται μέσα από την οτροπία. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν παίξει πολλά μεγάλα παιχνίδια και έχουν σταθεί πάρα πολύ καλά.
1: Ως παίκτης, ποιος είναι ο πιο λυσσασμένος νικητής που έχει συναντήσει, που να στο βγάζει αυτό, που να παρέσυρε τα πλήθη, τον κόσμο αλλά και εσάς τους παίκτες. Δηλαδή, που να έλεγες ότι ναι, ρε φίλε, θα έρθω από πίσω σας.
0: Σαν συμπαίχτη ή σαν.
1: Ναι, σαν συμπαίχτη, μάλλον.
0: Κοίτα, σαν συμπαίχτη αυτό που πραγματικά ήταν λυσσασμένο για αυτό το πράγμα ήταν ο Ζαγοράκης.
1: Ο Ζαγοράκης.
0: Λύσα. Λύσα.
1: Λύσα.
0: Από την προπόνηση. Από την προπόνηση. Και εμένα προσωπικά με βοήθησε πάρα πολύ όσον αφορά ξέρεις, τον τρόπο που προπονείσαι. Τον τρόπο. Δηλαδή, όταν έβλεπε έναν άνθρωπο που είχε πετύχει, τι είχε πετύχει, είχε έρθει τότε στον ΠΑΟΚ.
1: Επιστρέφοντας
0: από την Πολόνια.
1: Ναι, από την Πολόνια.
0: Μετά το Euro. Σε μια ηλικία μεγάλη, όταν έβλεπε τον τρόπο που προπονείται, δεν ήθελε να χάνει ούτε στην προπόνηση, να τα δίνει πάντα όλα, αυτό το πράγμα σε παρέσυρε.
2: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
3: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 €. Soft Kings Αλατίνη 1,62 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2,12 €. Χυμός Life 2,23 €. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 € το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει.

Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Όταν προηγουμένως μου μίλησες για την οικογένεια, προφανώς αν σου έλεγα ρε σε Χρήστο μήνες, σε τσιγκούνις, βάλε και δύο-τρεις λέξεις ακόμα. Να υποθέσω ότι οι επόμενες λέξεις που θα έβαζες μετά το οικογένεια είναι ενότητα, συσπήρωση, όλοι μαζί, πάμε μαζί.
1: Ναι, νομίζω, κοίτα να δεις, νομίζω ότι η λέξη οικογένεια
0: περιλαμβάνει όλα αυτά.
1: Περιλαμβάνει όλα αυτά. Γιατί όταν δεν είσαι οικογένεια και έχεις προβλήματα, δεν μπορείς να έχεις ενότητα. Θα έχεις προβλήματα. Έτσι, άρα το ένα φέρνει το άλλο.
0: Είναι προαπαιτούμενο. 1-0 ή 4-3.
1: 1-0.
0: 1-0. Αυτή τη λογική. Επειδή ήσουν αμυντικός γι' αυτό.
1: Ίσως.
0: Δηλαδή, αν ήσουν σαντερφόρ, θα μου έλεγε 4-3.
1: Ναι, αν ήσουν σαντερφόρ, μπορεί να έλεγα 4-3. Αλλά επειδή ήμουν αμυντικός, δεν θέλω να δέχεται γκολ η ομάδα μου.
0: Αν κοιτάξουμε και λίγο από κάτω, γιατί και εκεί υπάρχουν καλά νέα και δεν είναι αναλαμπές. Ο τρόπος με τον οποίο χτίστηκε και λειτουργεί η Elite Academia, όλη αυτή. Όλο αυτό το. Και η λειτουργία της και τα αποτελέσματά της, γιατί τίποτα δεν σημαίνει στην τύχη. Και κάποια παιδιά από εκεί προέκυψαν στην πρώτη ομάδα. Φαντάζομαι ότι προλαβαίνεις και σε ενδιαφέρει και προλαβαίνεις να ασχοληθείς και με αυτό το πράγμα.
1: Εννοείται με ενδιαφέρει. Εννοείται ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία με την Ακαδημία μας. Ούτως ή άλλως, για μένα είναι ευλογία να βρίσκεται η Ακαδημία στον ίδιο χώρο με την πρώτη ομάδα. Άρα η επαφή είναι άμεση. Όσο μπορώ, βλέπω τα παιχνίδια και των μικρών. Όταν δεν τα καταφέρνω, έχω επικοινωνία πάντοτε. Ενδιαφέρομαι και ρωτάω για το πώς πήγαν τα παιδιά, γιατί έχουμε και κάποια παιδιά που είναι στην πρώτη ομάδα και γίνεται, ξέρεις, το δρομολόγιο 19 με πρώτη ομάδα που χρειάζεται να παίρνουν παιχνίδια. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με μένα, αυτό έχει να κάνει γενικότερα με το κλαμπ, που νομίζω ότι δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και έχει βελτιώσει αρκετά πράγματα στον τρόπο λειτουργίας της Ακαδημίας μας. Και σίγουρα θα είναι ένα παράδειγμα αυτό που γίνεται και με τον Αποστολάκη και με τον Θεοδωσουλάκη και με τα άλλα υπόλοιπα τα παιδιά που έρχονται από κάτω. Νομίζω ότι αυτά τα παιδιά δείχνουν το δρόμο και στους υπόλοιπους το τι μπορεί να ακολουθήσει.
0: Κατάκτηση Super Cup, νίκη επί του Ολυμπιακού στο Νέο Φάληρο, στους Καραϊσκάκης. Πρόκριση στη League Phase, νίκη με τη Hoffenheim. Φτού. Πώς γίνεται η διαχείριση των συναισθημάτων και από τι κινδυνεύει αυτή η περιραίουσα εφορία σε μια ομάδα?
1: Σίγουρα κινδυνεύει όταν δεν είσαι ταπεινός. Όταν αρχίζεις λίγο να χάνεις, ξέρεις, τον
0: εαυτό
1: σου, το μέτρο. Όταν αρχίζεις και ψηλώνεις. Αυτά βέβαια είναι κάποια στοιχεία που σήμερα που μιλάμε στην ομάδα μας δεν υπάρχουν. Γενικά το γκρουπ είναι πολύ προσγειωμένο. Νομίζω είναι και συνειδητοποιημένα τα παιδιά για τη δύσκολη συνέχεια που έχουμε μπροστά μας, για το τι απαιτήσεις έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι με τα αποτελέσματα που έχουμε πάρει το τελευταίο διάστημα, τέλος πάντων. Άρα έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι εγώ προσωπικά, τα παιδιά θέλουν να έχουν μόνο να βλέπουν την επόμενη μέρα, το επόμενο παιχνίδι, σίγουρα θα έρθουν και άσχημα αποτελέσματα. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο οι νίκες. Κάποια στιγμή θα έρθουν και κάποια άσχημα αποτελέσματα. Τα οποία θα πρέπει, όπως διαχειριζόμαστε τώρα τις επιτυχίες, θα πρέπει να διαχειριστούμε και αυτά. Γιατί αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι, μακάρι να τελειώσουμε
0: τη χρονιά
1: αίτητη, έτσι. Αλλά σίγουρα κάποια στιγμή θα έρθουν και κάποια αποτελέσματα που δεν θα είναι με το μέρος μας.
0: Στο βαθμό που έχεις προλάβει να συναγελαστείς, να συζητήσεις, γιατί δεν μένει κιόλας στην Ελλάδα μου, αλλά και πάρα πολύ συχνά, τι ξεχωριστό πιστώνεις στον κύριο Μπούση, έτσι που σου έκανε κλικ από την αρχή?
1: Κύριε, γενικότερα αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι ένας απλός άνθρωπος.
0: Και θα πει κανείς, ο Καρυπίδης θα κάνει γλύψιμο στον Μπούση και δεν του λέω.
1: Όχι, δεν
0: είναι. Αλλά είναι πολύ σημαντικό ένας άνθρωπος.
1: Δεν είμαι και
0: τέτοιος άνθρωπος.
1: Καταρχήν είναι πολύ απλός σαν άνθρωπος.
0: Το φαίνεται, ναι.
1: Το νιώθεις πολύ κοντά σου, το νιώθεις δίπλα σου. Δεν κρατάει απόσταση. Ναι. Καμιά φορά γίνεται ένα με τα παιδιά στα αποδυτήρια. Θα έρθει να μας μιλήσει, να συμπαρασταθεί. Να βοηθήσει με τον τρόπο του. Δίνει χώρο, σου δίνει χώρο να δουλέψεις. Έτσι,

0: στοιχεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Ένας άνθρωπος ο οποίος θα έλεγα βρέθηκε στον Όφι.
1: Ναι, από το 18,
0: από εκεί που δεν το περίμενε κανείς, με όλα τα προβλήματα που υπήρχαν, νομίζω αυτός και οι συνεργάτες του έχουν βάλει μια σειρά έτσι, τα τελευταία χρόνια και μακάρι την ομάδα να τη φτάσει ακόμα πιο ψηλά, γιατί για κάτω ψέματα, πέρα από το οικονομικό κομμάτι που ο άνθρωπος έχει βάλει, βάζει τα χρήματά του, έτσι, υπάρχει, ξέρεις, είναι αυτό τους ικανοποιεί και η πορεία της ομάδας.
1: Ναι, ναι,
0: ανάλογα αποτελέσματα.
1: Γιατί το ένα φαίνει το άλλο. Μετά ήδη οριμάζει πάρα πολύ και ζυμώνεται το θέμα του καινούργιου γηπέδου. Οπότε, δηλαδή όλο αυτό, το ένα φαίνει το άλλο. Καλά το είπες. Λουτσέσκου, Κόντις.
0: Διαφορετικές προσωπικότητες. Διαφορετικοί στον τρόπο ίσως λίγο, όχι πάρα πολύ, στη δουλειά κτλ. Ο Ρασβάν θα έλεγα ότι...
1: Σχολείο και ο Ρασβάν όμως.
0: Μεγάλο, μεγάλο.
1: Σχολείο, μεγάλο.
0: Ο Ρασβάν είχα την τύχη να τον έχω και προπονητή. Σου ξέφυγε αυτό. Έτσι, 2 χρόνια στην Ξάνθη.
1: Στην Ξάνθη, ναι.
0: Πήγαμε και ένα τελικό.
1: Τα πρωτόλια του τα ελληνικά,
0: ναι, σωστό. Πάει και ένα τελικό τότε με τον Ολυμπιακό. Το 14-15. Τον είχα και προπονητή, άρα τον ήξερα πολύ καλά και πριν συνεργαστούμε μαζί. Αλλά νομίζω ότι το να φτάνουμε σε σημείο να συγκρίνουμε, ξέρεις, να συζητάμε
1: ναι.
0: τον Χρήστο με τον Ρασβάν, δείχνει και πόσο έχει μεγαλώσει και ο Χρήστος, έτσι,
1: σωστό,
0: πόσο
1: σωστό.
0: Μεγαλώνει, γιατί ο Ρασβάν είναι και πιο μεγάλος σε
1: ηλικία. Και πολλά, πιο χρόνια, περισσότερα
0: έχει,
1: χρόνια.
0: Ναι, περισσότερα χρόνια είναι σαν πρώτος προπονητής έχει δουλέψει.
1: Αλλά
0: αυτό δείχνει και τη δουλειά του Χρήστου, πόσο μεγαλώνει και αυτός προπονητικά χρόνο με τον χρόνο, έτσι.
1: Τι κακό έχει ο Κόντις. Γιατί είπαμε να πει κάποιος με το φωτοστέμαρο του Άντρε του Κόντι.
0: Είναι λίγο γκρινιάρης.
1: Είναι λίγο
0: γκρινιάρης. Το απαιτητικό δεν θα το έλεγα σαν κακό.
1: Όχι, δεν είναι κακό.
0: Θα το έλεγα
1: και το τελειομανής, εννοείται.
0: Γιατί ένας προπονητής ο οποίος είναι πραγματικά πολύ απαιτητικός, θέλει το καλύτερο για τους παίχτες του, θέλει να παίρνει το καλύτερο, θέλει η δουλειά του να γίνεται όπως πρέπει κτλ. Αν θα έπρεπε να έλεγα κάτι έτσι. Αρνητικό τέλος πάντων.
1: Ναι, έτσι.
0: Λίγο η γκρίνια του.
1: Λίγο η γκρίνια του. Δεν πειράζει. Και η γκρίνια καλή είναι. Αναγέννησε ρο, χωριό είναι.
0: Χωριό.
1: Έπαιξε μπάλα εκεί. Είχε τοπική ομάδα.
0: Δεν πρόλαβα. Είχε τοπική ομάδα, ήταν και καλή. Δεν πρόλαβα βέβαια να παίξω στην αντρική ομάδα. Ήμουν στους μικρούς γιατί είχα φύγει στα 14 για τον ΠΑΟ και τις ακαδημίες. Αλλά ποδοσφαίρο μάνα. Το ποδόσφαιρο έδινε ζωή στο χωριό. Το ποδόσφαιρο έδινε ζωή στο χωριό. Το χωριό ακολουθούσε πάρα πολύ την ομάδα.
1: Τα γνωστά, Αλάνα, χωριό, οι μαθητές να παίξουμε μπάλα
0: τα
1: ή.
0: Τα γνωστά. Γήπεδο, σχολείο.
1: Ναι, αυτό είχε κανένα συγγενή σου τίποτα από την οικογένειά σου που να παίζει μπάλα και να σε τράβηξε.
0: Συγγενή δεν είχε. Με τον πατέρα μου περισσότερο. Έπαιζε στο χωριό, ρε παιδί μου. Ξέρεις, από τους παλιακούς αυτά, το χωριό εκεί. Πρώτη γραμμή, ξέρεις, εκεί για το χωριό κτλ. Κοντά σε αυτόν αυτός με τράβηξε ουσιαστικά. Και αυτός ήταν που στήριζε ειδικά στα πρώτα βήματα στις δυσκολίες που υπήρχαν. Έτσι, ένα παιδί 14 χρονών να φύγει από το σπίτι του, να πάει στη Θεσσαλονίκη.
1: Έμεινες μόνος εκεί.
0: Έμενα στην
1: πρώτα απ' όλα, πώς τσιμπήσαν τα ραντάρ του ΠΑΟΚ.
0: Δοκιμαστικά.
1: Δοκιμαστικά.
0: Είχα πάει στην Τούμπα, ένα φιλικό παιχνίδι.
1: Trials.
0: Ναι, trials. Δοκιμαστικά. Έπαιξα ένα φιλικό και ξεκίνησε έτσι. Το καλοκαίρι είχα πάει το Μάιο, αν δεν κάνω λάθος. Το καλοκαίρι πήγα Θεσσαλονίκη. Σε μόνιμη βάση.
1: Και έμενες μόνος εκεί.
0: Έμενα στον πρώτο χρόνο σε κάποιους οικογενειακούς φίλους, γιατί ήμουν μικρός και τα
1: λοιπά. Και σχολείο ταυτόχρονα.
0: Σχολείο ταυτόχρονα. Και μετά σιγά σιγά άρχισα να μένω με παιδιά λίγο πιο μεγάλα. Ξέρω εγώ. Αλλά ήταν δύσκολη η αρχή. Δεν ήταν εύκολη. Πράγμα που θα έλεγα με δυνάμωσε πάρα πολύ τώρα ένα παιδί να μπορεί να επιβιώσει έτσι σε όλες αυτές τις δυσκολίες. Γιατί τότε οι συνθήκες στον ΠΑΟΚ στις ακαδημίες. Δεν είχαν καμία σχέση με το σήμερα. Ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Αλλά μέσα από τις δυσκολίες νομίζω ότι δυναμώνησε.
1: Αμυντικός από τα γενοφάσκια.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Μεσοεπιθετικός.
1: Μεσοεπιθετικός.
0: Και σιγά σιγά όσο περνούσε.
1: Και ποιος εγκλημάτισε.
0: Όσο περνούσε ο καιρός. Γυρνούσα και πιο πίσω.
1: Είχες τότε ίδαλμα.
0: Μου άρεσε, κοίταξε. Όσο μεγάλωνα και τα λοιπά και ορίμαζε το μυαλό, Μαλδίνη.
1: Μαλδίνη.
0: Μαλδίνη. Μεγάλη προσωπικότητα, μεγάλος παίχτης, Θα έλεγα γενικότερα μου άρεσε πολύ και η συμπεριφορά του, τρόπος ναι. πέρα από το αγωνιστικό ναι, κομμάτι.
1: Ναι. Εντάξει, είναι η οικογένεια τώρα.
0: Ναι, ναι. Ήταν και ο τρόπος που μου άρεσε πάπο, πάρα ναι, πολύ το πώς ήταν μέσα στο γήπεδο. Ναι, ναι, ναι. Ήταν, νομίζω ότι έτσι το βλέπα εγώ, ότι να χαίρεσαι να παίζεις μαζί
1: να
0: του.
1: Παίζεις, σωστό. Ναι. Με ποιο προπονητή πρωτόπαιξες στον ΠΑΟΚ?
0: Πριν τον Αναστασιάδη, με Μπάγεβιτς, παίζω ένα κύπελο. Έκανα τότε προπονήσεις μαζί τους, ήμουν αστοραστέχνης, έγινε επαγγελματίας. Τότε ένα αστοραστέχνης δεν υπήρχαν οι τέτοιες ομάδες. Με ένα μάτς κυπέλου μέσα στην Τούμπα πάω Καβάλα 3-1. Μετά εγώ πήγαινα δανεικός.
1: Ναι, πήγες στην Καβάλα και στην Κέρκυρα. Μπράβο. Από μια χρονιά.
0: Μπράβο. Και εκείνο το διάστημα ουσιαστικά μετά που με καθιέρωσε, που καθιερώθηκα στην ομάδα ας πούμε, σταθερά, ήταν με τον Αναστασιάδη, ήταν μετά το τελικό κυπέλου πάω Κάρι στο 1-0 στην Τούμπα. Εγώ εκείνη τη χρονιά μου δανεικό στην Κέρκυρα, το καλοκαίρι επέστρεψα και έμεινα για μια τριετία συνεχόμενη.
1: Σχολείο και ο Άγγελος.
0: Μεγάλο.
1: Από όλους αυτούς με τους οποίους που σε κοούτσαραν ή που νταλαβερίστηκες μαζί τους, υπάρχει κάποιος που να σε σημάδεψε. Να σε σημάδεψε περισσότερο, να έπαιξε, να το κάνω πιο λιανά, να έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να διαμορφώσεις και να σχηματοποιήσεις την προσωπικότητά σου.
0: Νομίζω ότι όλοι τους, ναι. επειδή ήταν το ξεκίνημά μου, από όλους πήρα κάτι. Πήρες κάτι. Δηλαδή, ο Άγγελος μου έδωσε την ευκαιρία ναι. να επιστρέψω στον ΠΑΟΚ και να παίξω. Δηλαδή, θυμάμαι ότι σε μία εβδομάδα είχα κάνει ντεμπούτο σε τρεις οργανώσεις. Κύπελο, Ευρώπη και Πρωτάθλημα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα το θυμάμαι σαν χθες. Δεν μπορώ να το ξεχάσω. Με σημάδεψε. Ήταν το ξεκίνημά μου, έδωσε την ευκαιρία να είμαι εκεί. Αργότερα ήρθε ένας Ελβετός, ο Φρίγκερ, ο οποίος ουσιαστικά άρχισε να καθιερώνομαι μαζί του. Μετά από αυτόν ήρθε ο Ντουμιτρέσκο. Άλλη σχολή. Άλλα πράγματα. Δηλαδή, και μιλάω τώρα για το ξεκίνημα, γιατί γενικά είχα καλούς προπονητές και ο Λεμονής και με τον Ντάκη συνεργάστηκα στην Ομόνια και από εκεί πήρα πολλά πράγματα από αυτόν και με τον Χάβο στη Λαμία και με τον Μπαράσκο. Τώρα ξεκινήσω να λέω ονόματα και θα ξεχάσω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με τον Ρασβάν σε μια ηλικία ουσιαστικά στα 31 μου, στα 32 μου ένιωσα να βελτιώνεται.
1: Μεγάλη υπόθεση αυτό.
0: Να βελτιώνομαι σε τέτοια ηλικία έτσι.
1: Βέβαια.
0: Να βελτιώνομαι το πόσο πίστευε. Το πόσο πίστευε ότι μπορούσαμε να κερδίσουμε τον οποιοδήποτε και το περνούσε και στην ομάδα του. Έχουμε να πω πολλά παραδείγματα και για τον Μπαράσκο και για τον Χάβο και για Έλληνες, γιατί είναι καλό να μιλάμε για τους Έλληνες προπονητές. Από όλους κάτι πήρα.
1: Κάτι πήρες.
0: Από όλους.
1: Η Χάρτς πώς προέκυψε?
0: Η Χάρτς προέκυψε.
1: Και δεν είναι ξεπέτα. 3 χρόνια, 62 ναι. μάτς, έβαλες γκολ.
0: Η Χάρτς προέκυψε ξαφνικά.
1: Ο Φίσας είχε φύγει.
0: Ο Τάκης ήταν εκεί. Τον πρόλαβα ένα χρόνο.
1: Α, τον πρόλαβε.
0: Ήμουν τυχερός. Τον πρόλαβα. Ξαφνικά μέσα στα προβλήματα που υπήρχαν τότε με τον ΠΑΟΚ και τα λοιπά, εγώ ήμουν και πιο μικρός σε ηλικία, τότε ξέρεις πως είναι οι ομάδες,
1: ναι, ναι, ναι.
0: ακόμα και τώρα το ψάχνουν αυτό να παίρνουν παίχτες σε μικρές ηλικίες. Ήδη στα 23 μου, αλλά έχοντας την πλάτη μου περίπου 100 παιχνίδια ήδη στον ΠΑΟΚ, κάποια στιγμή ήμουνα και ένας εκ των αρχηγών, τάφερε. Έτσι η ιστορία έπαιξε σημαντικό ρόλο ότι ήταν και ο Τάκης εκεί, ήταν ένας Έλληνας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Παρακολουθούσα και από πριν λίγο, γιατί ο Τάκης ήταν ένα χρόνο πιο μπροστά από μένα, είχε πάει. Ένα διαφορετικό πρωτάθλημα.
1: Σκοτσέζικο.
0: Μεγάλη εμπειρία.
1: Ναι.
0: Εμπειρία ζωής, θα έλεγα. Όχι μόνο ότι είχε να κάνει για το αγωνιστικό σκέλος, αλλά γενικότερα φεύγοντας από τη Θεσσαλονίκη, αγγλικά καθόλου, τα βασικά. Μαζί με τη γυναίκα μου, πήγα σε κάτι τελείως διαφορετικό από το ελληνικό, ότι είχε να κάνει στον τρόπο παιχνιδιού, ότι είχε να κάνει στην κουλτούρα. Έπρεπε να παλέψω για να μπορέσω να κερδίσω τους συμπαίκτες μου σε κάτι το οποίο για μένα ήταν εντελώς καινούριο, τελείως διαφορετικός τρόπος παιχνιδιού και ζορίστηκα αρκετά στην αρχή, αλλά και ό,τι είχε να κάνει ακόμα και στον τρόπο ζωής, στον τρόπο σκέψης. Με άλλαξε πάρα
1: πολύ. Και παίξατε με την ΑΕΚ, γνωρίζονταν πρώτα πήγες,
0: Ναι, ναι, πριν ήταν η πρώτη...
1: Στο προγραμματικό της
0: Αμερικής. Είχαμε κάποιους τραυματισμούς εκεί στο χώρο του κέντρου και όλα, σαν είχα παίξει και αμυντικό χαφ στο πρώτο μάτς στη Σκωτία.
1: Περίμενε τώρα, το διάβασα, τώρα μπορώ να κάνω και λάθος, ότι εκεί κάποια στιγμή είχατε ένα προπονητή, τον Τζάμπα,
0: τον
1: Λάσλο,
0: ναι, ναι.
1: ο οποίος σου άλλαξε θέση.
0: Ναι, Πού το βρήκες τώρα.
1: Το βρήκα, ναι, ψάχνοντας, ψάχνοντας, ψάχνοντας, και μάλιστα είπε ότι ήσουν η αποκάλυψη της χρονιάς.

0: καινούργια σου θέση. Εξάρι δηλαδή.
1: Ναι, τότε παίζαμε ένα τρόπο ουσιαστικά λίγο διαφορετικό από το προβλεπόμενο των Σκοτσέζων. Ναι, ναι. Δηλαδή αφήσαμε εκείνο ένα 4-4-2 τέλος πάντων.
0: Που παίζουν
1: με τις μεγάλες και τις δεύτερες.
0: Αυτό που μάθαμε έτσι το αγγλικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι, και προσπάθησε ουσιαστικά να βάλει σε ένα τρόπο παιχνιδιού λίγο πιο ευρωπαϊκό. Δηλαδή να μπορούμε να παίζουμε από πίσω, να χτίζουμε τις επιθέσεις μας κτλ. Και παίζαμε ένα 4-1-4-1 και στο πρόσωπό μου βρήκε τον άνθρωπο που έψαχνε τέλος πάντων. Εντάξει, έπαιξα και στόπερ αρκετά παιχνίδια κτλ. Αλλά στο ξεκίνημά του, που ήταν και δύσκολο, ξεκίνησα και έπαιζα σαν αμυντικό χαφ μπροστά από τους κεντρικούς αμυντικούς.
0: Τι σου πρόσφεραν τα 5 χρόνια στην Κύπρο? Και πήγες και όλα στους Ιόνιους, δηλαδή, σαν πηγαίνεις στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό, έτσι. Ομόνια από ΕΛ.
1: Μεγάλη αλλαγή. Από την πίεση του ΠΑΟΚ, πήγα στη Σκωτία, στην ηρεμία και ασχολήσε μόνο με το ποδόσφαιρο κτλ. Και μετά ξαναγύρισα πάλι στην Κύπρο, που πάνω κάτω μια μικρογραφία της Ελλάδος είναι, στην Ομόνια, που η Ομόνια εκείνο το χρονικό διάστημα με προπονητή τον Λεμονή, είχε να κερδίσει πρωτάθλημα 7 χρόνια. Άρα προσπάθησαν να κάνουν, έκαναν οι άνθρωποι μεγάλη υπέρβαση. Φέρανε παίχτες όπως τότε ήταν ο Κάς πιο πριν, ο Κωνσταντίνου, ο Μιχάλης, είχα πάει εγώ, τους καλύτερους Κύπριους τους διεθνείς κτλ. Ο Κοτσόλης, ο Στέφανος, τότε ήμασταν μαζί. Άρα καταλαβαίνεις από μόνο του όλο αυτό δημιούργησε μεγάλες προσδοκίες στον κόσμο, σύν το ότι η ομάδα είχε να πάρει 7 χρόνια πρωτάθλημα, άρα η πίεση ήταν αφόρητη. Στο τέλος τα καταφέραμε, βέβαια. Ναι. Στεναχωρήσαμε τους φίλους μου εκεί. Το χιόνι για τον κόμπι.
0: Τον Αποέλ.
1: Αλλά τότε και το Αποέλ μας έβαζε μεγάλη πίεση, γιατί πέρα από το πρωτάθλημα...
0: Δηλαδή εσύ έχεις ζήσει, περίμενε, Ντέρμπι Ιωνίων, πάω Κάρης. Η Χάρτ δεν είχε βιωματικό αντίπαλο.
1: Χιμπέρνια. Μεγάλο ντέρμπι. Ενδιβούργο και οι δύο. Σαν πάω Κάρι. Ναι, Ενδιβούργο.
0: Μετά ο Μόνια από ελ.
1: Μεγάλε μάχε.
0: Από όλα.
1: Ναι. Και μα έβαζε πίεση λόγω τη Ευρώπη. Τότε είχε παίξει η Champions League. Άρα καταλαβαίνει τι επιπλέον πίεση είχαμε εμεί τότε.
0: Σωστό.
1: Βλέποντα ο κόσμο να πηγαίνουν αυτοί του Champions League, να πηγαίνουν και καλά, να προχωράνε. Και εμεί να παλεύουμε γιατί. Ο κόσμος, επειδή τότε είχαν μαζευτεί ονόματα πολλά στην Ομόνοια, νομίζω ότι μια μέρα στην άλλη θα μπορούσε να πάει στο πρωτάθλημα με 15 βαθμούς διαφορά.
0: Και μετά γυρίζεις Ξάνθη, Πλατανιάς, Λαμία. Ναι. Και τέλος.
1: Σωστά.
0: Έχει και ιστορία κάπου στις τρεις ομάδες. Ο τελικός του παίρνει την Ξάνθη. Εκεί.
1: Τρία διαφορετικά πράγματα. Ναι. Στην Ξάνθη ζωρίστηκα αρκετά στην αρχή.
0: Είναι Βόρεια Ελλάδα. Κεντρική.
1: Ναι, πήγα, πιάσαμε όλα.
0: Το πιαζόλου.
1: Κοίτα, γενικά από παντού νομίζω ότι αλλού λίγο περισσότερο, αλλού λίγο λιγότερο, νομίζω ότι παίρνεις πράγματα. Δηλαδή, Ξάνθη ήταν μια ομάδα η οποία ήταν πολύ νοικοκυρεμένη, οργανωμένη, τις εγκαταστάσεις της.
0: Λείπει, Ξάνθη, λέω εγώ τώρα.
1: Λείπει και εγώ τώρα.
0: Λείπει.
1: Μια ομάδα η οποία ο Πανόπουλος την είχε όπως έπρεπε.
0: Τζάμι.
1: Για πολλά χρόνια, έτσι δεν είναι τίποτα τυχαίο. Εκεί γνώρισα το Ρασβάν.
0: Ναι, σωστό.
1: Ουσιαστικά μετέπειτα η πορεία το συνάντησα και τον βρήκα μπροστά μου από ένα άλλο ρόλο και συνεργαστήκαμε. Στον Πλατανιά, αυτό που είπα πριν, ότι με ένα μικρό χωριό κατάφερε να φτάσει μια ομάδα στην
0: Εθνική
1: και να τη διατηρήσει.
0: Σωστό.
1: Για κάποιο χρόνο οι άνθρωποι κάνανε πολύ μεγάλο αγώνα. Εκεί γνώρισα έναν εξαιρετικό άνθρωπο. Το Γιώργο τον Παράσχο, πέρα από προπονητής. Και όπως επίσης εκείνη την εποχή είχαμε και πολλούς Έλληνες. Ήταν κάτι παρόμοιο όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Όφι. Η συνέχεια μετά είναι γνωστή.
0: Γιατί ο Στράτος Αποστολάκης δεν σε έβαλε να παίξεις?
1: Μεγάλη κουβέντα.
0: Να πω εδώ ότι ο Χρήστος ήταν μέλος της Ολυμπιακής Ομάδας το 2004. Που παίξαν τρία μάτς παίξατε.
1: Τρία μάτς. Ναι. Μεξικό.
0: Μάλι.
1: Μάλι. Το Μάλι ήταν το πρώτο. Μεξικό, Μάλι και...
0: Κόλλησα λίγο τώρα. Ναι. Στη Θεσσαλονίκη και στο Βόλο.
1: Εντάξει, ήταν επιλογές.
0: Ναι, ομάδα, το λέω, ξέρεις.
1: Η ομάδα κοίτα, τότε είχε και καλούς παίχτες, έτσι. Δηλαδή, ήμασταν τότε μια φουρνιά αμυντικών, ο Βίντρα, ο Μόρα, ο Βάλλας.
0: Και συμπαίκτης που είσαστε τώρα μαζί, Φανούρης, Μουλάκης.
1: το Φανούρι εκεί στις εθνικές και στον Πλατανιά.
0: Και στον Πλατανιά.
1: Και στις εθνικές ομάδες οι μικρές και στον Πλατανιά. Και ο Φανούρης φοβερός αξιόλογος και πολύ καλός στη δουλειά του. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις καλούς συνεργάτες δίπλα σου, όπως ο Φανούρης αλλά και ο Δημήτρης ο Ξουρής. Yeah. Και είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι είναι πολύ σημαντικό να έχεις δίπλα σου ανθρώπους με τους οποίους θα μπορείς να ταιριάξεις και να μπορείς να δουλέψεις, να υπάρχει μια καλή χημεία. Και αυτό νομίζω ότι στον Όφη το έχουμε σε μεγάλο βαθμό.
0: Δεν το έχεις βιώσει ως προπονητής, το έχεις βιώσει ως παίκτης και το έχεις βιώσει και ως διευθυντής ποδοσφαίρου, τεχνικός διευθυντής, το να παίρνεις έναν τίτλο και να ανταμείβεσαι.
1: Είναι μεγάλη, μεγάλη ικανοποίηση.
0: Πότε χάρηκες περισσότερο, ως παίκτης που πήρες τίτλο ή ως με τον ΠΑΟΚ και τον Όφη τώρα?
1: Νομίζω τώρα περισσότερο.
0: Τώρα,
1: Τώρα περισσότερο. Ξέρεις τι, όσο είμαστε παίχτες, νομίζαμε, να το πω στον ελληνικό αριθμό όσον αφορά εμένα, νόμιζα ότι δεν είχα χρόνο. Προσπαθούσα πάντοτε να ξεκουράζομαι, δεν μπορώ αυτό, δεν έχω χρόνο, αφήστε με να ξεκουραστώ, να ετοιμαστώ το παιχνίδι. Δεν μπορούσα.
0: Τα θέλεις και λίγο έτοιμα όλα.
1: Ναι, όχι τα
0: ήθελα. Όλοι, καλό μαθημένο.
1: Και καμιά φορά τα πετούσα.
0: Ναι.
1: Έχω κάνει λάθη τα οποία τα έχω μετανιώσει όσον αφορά...
0: Επιλογή ομάδων.
1: Όχι. Αυτό είναι μες στο παιχνίδι, αυτό θα συμβεί. Όσον αφορά την οικογένεια, ένιωθα καμιά φορά ότι την έβαζα στη δεύτερη γραμμή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μέχρι και σήμερα...
0: Την προηγούμενη εβδομάδα πέρα φοβερό ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος, ο μπασκετμπολίστας σας, που έχει παίξει πίσω τον μπάσκετ. Λέει, σταμάτησα τον μπάσκετ για να τρώω τα μεσημέρια με την οικογένειά μου. Δεν είχα φάει ποτέ.
1: Ναι, έχω κάνει λάθη πολλά και το έχω μετανιώσει μέχρι σήμερα και αυτό δεν θα συγχωρήσω, συγχωρήσω τον εαυτό μου, ναι. Ας πούμε, παράδειγμα, το βαστώ σαν παράδειγμα, δηλαδή... Εντάξει, πάντοτε είχα μια γυναίκα δίπλα μου, γυναίκα μου...
0: Βράχος.
1: Πάντοτε με τα παιδιά μου...
0: Το όνομα της?
1: Κατερίνα. Έτσι.
0: Power.
1: Πάντα εκεί στο σπίτι, δίπλα, με τα παιδιά, γιατί ήμασταν πολλά
0: χρόνια
1: έξω. Δύο παιδιά έχω. Η κόρη μου η μεγάλη είναι 18. Και η μικρή τώρα 14.
0: Α, οπότε δεν έχουν τίποτα
1: ακόμα
0: με την μπάλα.
1: Με την μπάλα όχι, δεν ασχολούμαστε. Απλά από πίσω τον μπαμπά υποστηρίζουν αυτό. Και ήταν πολύ δύσκολο γιατί παντού ήμασταν μόνοι μας. Άρα εγώ έλειπα συνέχεια, αυτή μόνη της με δύο παιδιά.
0: Σωστό.
1: Θέλει στήριξη. Απλά είναι λάθη τα οποία γίνονται, τα οποία δεν θα, γιατί για μένα η οικογένεια είναι το παν και όσο το πιο γρήγορα το αντιλαμβάνεσαι, τόσο το καλύτερο. Αλλά αυτό που θα λες, γιατί όσον αφορά την ικανοποίηση, είναι δύο διαφορετικά πράγματα το ποδοσφαιριστής από το να είσαι στέλεχος. Αλλά σαν στέλεχος, οι ώρες που δουλεύεις δεν μετριούνται σε σχέση με τον παίχτη. Άρα η ικανοποίηση, αυτό το πράγμα που θα με ικανοποιήσει εμένα, είναι η Κυριακή. Ναι. Δηλαδή αυτή τη νίκη, δεν την αλλάζω με τίποτα.
0: Από τα 400 μάτς επίσημα που έχεις παίξει την καριέρα σου, ποιο είναι το πιο αξέχαστο? Ανεξαρτήτως αν πήρες τίτλο σε αυτό, αν έκανες τρομερή εμφάνιση, αν έκανες γκάφα.
1: Δεν μου έρχεται έτσι.
0: Ναι.
1: Στα γρήγορα έτσι, μου ήρθε πρώτο σαν εικόνα, αν και φιλικό παιχνίδι, ήταν ένα μάτς Χάρτσε Μπαρτσελώνα. Με τα στέρια της Μπαρτσελώνα τότε μέσα έλειπε ο Μέση μόνο. Έτσι, αλλά μιλάμε τώρα Ινιέστα, Ξάβι, Ετώ, Ανρί. Ζαν πρώτα, μιλάμε τώρα για...
0: Υπάρχει στιγμή που λες ότι είναι η ευτυχία.
1: Πάνω σε τι?
0: Μπάλα. Αγώνα στον οποίο να λες ότι αυτή είναι η κορυφή. Αν έγραφα ένα βιβλίο, ας πούμε, ή έβγαζα μια ταινία, έτσι θα άρχιζε.
1: Δεν μπορώ να πω. Εγώ θα έλεγα ευτυχία τη διαδρομή.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό που ζω αυτή τη στιγμή και όχι συγκεκριμένα ένα παιχνίδι, γιατί κακά τα ψέματα... Είμαστε πολύ τυχεροί, έχουμε καταφέρει να κάνουμε το χόμπι μας
0: σε επάγγελμα.
1: Όπως επίσης θεωρώ τον εαυτό μου πέρα από το τυχερός και ευλογημένος. Γιατί ουσιαστικά με το που σταμάτησα το ποδόσφαιρο, η επόμενη μέρα με βρίσκει σε άλλο πόστο, κάτι το οποίο σκεφτόμουν ότι κάποια στιγμή ότι μπορεί να έρθει, κάποια στιγμή μπορώ να το κάνω. Και αυτό το πράγμα το χρωστάω βέβαια στον ΠΑΟΚ, μου έδωσε
0: ευκαιρία.
1: Την ευκαιρία να μπω άμεσα και να ασχοληθώ με τον ποδόσφαιρο από ένα διαφορετικό
0: ποια πόστο. Πίκρα η απογοήτευση δυσκολεύτηκες πολύ να ξεπεράσεις?
1: Θα σου πω αγωνιστικά και θα σου πω ένα σε πιο ανθρώπινο επίπεδο. Σίγουρα η χαμένη τελική, έτσι, πάντοτε είναι, σε ενοχλεί ένα χαμένο πρωτάθλημα.
0: Εννοείται.
1: τέλος πάντων. Αλλά απ' την άλλη, πάντοτε το αρνητικό το μετριάζει και πάντα κάτι καλό. Γιατί και στον ΠΑΟΚ, πέρα τους χαμένους τελικούς, πήραμε ένα πρωτάθλημα που πραγματικά θα μείνει.

0: είναι αξέχαστο στην ιστορία όχι μόνο της ομάδας αλλά και του ελληνικού πρωταθλήματος με τον τρόπο
1: έτσι που έγινε.
0: Έτσι όπως εξελίχθηκε τα τελευταίες αγωνιστικές.
1: Ναι.
0: Κάποια ευρωπαϊκά παιχνίδια, αυτά που μου έρχονται γρήγορα είναι αυτά τα δύο με την Άιντραχτ που κερδίσαμε και τα δύο. Και ειδικά εκεί που την Άιντραχτ την είχαμε παίξει ενώ βρισκόταν στα καλύτερά της. Αλλά αυτό περισσότερο που θα θυμάμαι είναι τη χαρά που δώσαμε στους Έλληνες που μένουν στο εξωτερικό και πάντοτε, και το είχα στο μυαλό μου και το σκεφτόμουν συνέχεια, έλεγα ότι πρέπει να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι για αυτούς, γιατί θέλουν να πάνε αύριο το πρωί στη δουλειά τους περήφανοι.
1: Μια νίκη του Άρη και του Ολυμπιακού, πήγαιναν πολύ συχνά στο Λεβερκούζεν, είχε πει ο συγχωρημένος ο Ξανθός, ο Ιωαννίδης, πόσο χαίρομαι, λέει, που θα πάνε αύριο τα ελληνάκια στο σχολείο και θα βγάζουν τη γλώσσα στο χέρμα.
0: Όχι, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Το έκανα εικόνα, βγήκαμε
1: ναι,
0: στο γήπεδο.
1: Εικόνα,
0: και όπου περπατούσαμε, φωνάζαν από κάπου Έλληνες. Έλληνες από εδώ, Έλληνες. Ήταν μοιρασμένοι σε όλο το γήπεδο. Έχει πολύ κόσμο μέσα. Έλληνες, πέρα από τον κόσμο που ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη, αλλά από Γερμανία. Και ξέρεις, προσπαθούσα να το κάνω εικόνα και να έρθω στη θέση της το τι χαρά και τι περηφάνεια αυτοί οι άνθρωποι νιώσανε. Μετά από μια τέτοια νίκη.
1: Αυτό είναι το ανθρώπινο που μου πες ότι θα.
0: Όχι. Το δύσκολο που είπες για δύσκολο.
1: Ναι.
0: Είχε να κάνει με τη διαχείριση ενός προβλήματος υγείας που είχαμε με ένα παίχτη που ήταν γνωστό του Μίσιτς, του Γιώσιπ. Για μένα η πιο δύσκολη στιγμή μου στον ΠΑΟΚ ήταν αυτή. Δηλαδή, πώς θα πας και θα επικοινωνήσεις στον ποδοσφαιριστή ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που είχε μπροστά στη γυναίκα του, στο παιδάκι του.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν το πιο δύσκολο για μένα. Τώρα τα υπόλοιπα αποτελέσματα, κύπελα, χαμένη μια ήττα από εδώ, μια ήττα από εκεί, νομίζω ότι.
1: Υπάρχει στιγμή που πήγες σπίτι και ένιωθες ότι σε στίχιωνε κάτι. Επειδή είναι και η θέση του αμυντικού τέτοια που πολύ συχνά.
0: Σίγουρα όταν έκανες ένα λάθος.
1: Ναι.
0: Όταν έκανες ένα λάθος και στίχιζε στην ομάδα σου το παιχνίδι, ξέρω εγώ, μια ήττα. Γενικότερα αυτό ήταν πιο πολύ που με έτσι με ενοχλούσε, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Τι πουλάγε ο Καρυπίδης ως ποδοσφαιριστής, εντός εισαγωγικό, ρε παιδί μου. Ποιο ήταν το στοιχείο εκείνο που σε έκανε να παίξεις, να διακριθείς.
0: Νομίζω ότι ήμουν πολύ εργατικός, ήμουν καλός επαγγελματίας. Έδινα τα πάντα μέσα στο γήπεδο για την ομάδα μου. Έπαιζα με πάθος, πάντοτε έβαζα το εμείς και όχι
1: το εγώ.
0: Και όχι το εγώ. Και νομίζω ότι ο αμυντικός μεγαλώνοντας αποκτάει και περισσότερη εμπειρία.
1: Εμπειρία και
0: ορειμότητα. Στο παιχνίδι του και ορειμότητα. Μετά από ένα σημείο και μετά, πέρα από όλα αυτά, ξέρεις, το πάθος και τα λοιπά, έρχονταν η ορειμότητα, έρχονταν το διάβασμα.
1: Σωστό.
0: Το διάβασμα του παιχνιδιού, οι καλύτερες τοποθετήσεις.
1: Μου μίλησες για τη λύσα του Ζαγοράκη. Αν σου έλεγα ποιος είναι ο πιο χαρισματικός, ο πιο ταλαντούχος, ο πιο wow παίκτης που έχεις παίξει μαζί του.
0: Θα έλεγα με ποιο παίκτη wow ξέρεις συνεργάστηκε.
1: Και αυτό, αυτά. Το είχα μετά αυτό.
0: Εκεί,
1: το είχα μετά
0: ναι, με σαν παίκτη
1: παρτενέρ.
0: Πολλούς παίκτες είχα έτσι καλούς ρε παιδί μου που τώρα στα πρώτα μου βήματα ας πούμε, έπαιξα με παίκτες όπως ήταν όσον αφορά τη θέση τη δικιά μου.
1: Ναι, εννοείται.
0: Έπαιξα ας πούμε τον Λονδέα τον Βόκολο. Mm-hmm. Μεγάλη εμπειρία με βοήθησε πολύ με τον Ιφεάνη τον Ντέζε. Δηλαδή, και με τον Δημήτρη τον Μάρκο. Mm-hmm. Δηλαδή, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, γιατί εμένα
1: κοιτάω
0: πολύ και τη συμπεριφορά και τον τρόπο που συμπεριφέρονται, μου κάνανε εξής, ένα κλικ, ρε παιδί μου. Σαν παράδειγμα τώρα, υπάρχουν και άλλοι παίκτες, τώρα άμα
1: θα
0: βρούμε, θα πούμε με τον Δημήτρη Σαλμπιγκίδη τώρα, τον Δημήτρη που ξεκινήσαμε και μαζί, καταφέραμε να παίξουμε κιόλας σχεδόν την ίδια περίοδο μαζί στον ΠΑΟΚ, μαζί στις εθνικές ομάδες. Δανεικοί στην Καβάλα μαζί.
1: Υπάρχει αντίπαλος που σε ζόριζε, που δεν γούσταρες να το αντιμετωπίζεις.
0: Δεν έγινε αν γούσταρα, να μην ναι. παίξουμε και αυτά, αλλά ήταν, ξέρω εγώ, ο Μιχάλης ο Κωνσταντίνου, θυμάμαι, ναι. ο Λίμπε. Ναι. Διαφορετικοί παίκτες.
1: Διαφορετικοί.
0: Διαφορετικά τα χαρακτηριστικά τους, αλλά ο Μιχάλης περισσότερο δυναμικός
1: ναι.
0: στο ψηλό παιχνίδι, πολύ καλός μες στην περιοχή. Ο Λίμπε έξυπνος, καλές κινήσεις.
1: Καλές τοποθετήσεις, σωστό. Κλείσε τα μάτια και διάλεξε ένα μάτς που θα θες να το ξαναπαίξεις τώρα. Για οποιονδήποτε λόγο, είτε γιατί ήσουν πολύ καλός, είτε γιατί χάσατε και θα ήθελες να το έχετε κερδίσει.
0: Κοίτα, το πρώτο μάτς έτσι που μου έρχεται στο μυαλό γρήγορα είναι ένα μάτς ευρωπαϊκό του ΠΑΟΚ με την Μεταλούρκ, προκριματικό.

0: Ολυμπιακός. Mm-hmm. Αν και έχουμε περάσει, αν και περάσαμε στο τέλος, δέχομαι δεύτερο μήχρονο κόκκινη κάρτα, δεύτερη κίτρινη. Μπαίνει αλλαγή ο Γιασεμάκης, τρώει κόκκινη και παίζαμε με 9. Άρα καταλαβαίνεις το τι θα γινόταν αν αποκλεινόμασταν. Άρα ένα μάτς έτσι γρήγορα που θα μου ερχόταν στο μυαλό και να ήθελα αξίζει να το ξαναπαίξω για να μπορούσε η ομάδα πιο ομαλά, γιατί θα είχα πολλές τύψεις, αυτό που λες, τι σε στοιχιώνει.
1: Σωστό.
0: Έτσι, στην προηγούμενη σου ερώτηση. Ίσως να ήταν αυτό.
1: Ελληνικό ποδόσφαιρο. Εντάξει, δεν θα κάνουμε ανάλυση, δεν θα γράψουμε την εγκυκλοπαίδεια. Αυτή τη στιγμή το έχει ζήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία 35 χρόνια. Συγεννήθηκε στο 82, έχει μια εικόνα. Αλλιώς ήταν, αλλιώς είναι.
0: Τελείως διαφορετικό.
1: Τελείως διαφορετικό.
0: Νομίζω ότι έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ οι ομάδες και πάνω.
1: Δηλαδή και γιατί ξέρω εδώ, γιατί το βλέπουμε ότι γίνεται. Καταρχήν, αδερφέ, χαμός στο εξωτερικό.
0: Καταρχήν, όταν βλέπεις ότι κάθε χρόνο και διαφορετική ομάδα κερδίζει το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Αυτό από μόνο του είναι. Λέει πολλά, ρε παιδί μου.
1: Και εξάγουμε και προϊόν.
0: Πολλοί παίχτες στο εξωτερικό. Αυτό που λέμε ότι η εξέλιξη.
1: Ναι, η εξέλιξη.
0: Το πρωτάθλημα έχει γίνει πιο ανταγωνιστικό. Όλο και περισσότεροι παίχτες πηγαίνουν στο εξωτερικό και όχι απλά πηγαίνουν.
1: Το διακρίνονται.
0: Διακρίνονται.
1: Τι λες τώρα. Εννοείται. Εάν δεν υπήρχε ποδόσφαιρο, τι θα κάνει η ζωή σου, το έχει σκεφτεί ποτέ.
0: Δύσκολη ερώτηση. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Δεν ξέρω, από μικρός ήμουν αυτό.
1: Αυτό, ότι θα παίξω μπάλα.
0: Θα παίξω ποδόσφαιρο. Ήμουν δηλαδή πολύ ορκισμένος, θα έλεγα, σε αυτό το πράγμα. Ήθελα να πετύχω, ήθελα να παίξω. Ήμουν πολύ αφοσιωμένος.
1: Πολύ αφοσιωμένος, ναι. Τελευταία ερώτηση. Κάποια στιγμή, κάπως έτσι συμβαίνει στη ζωή μας, στη δουλειά μας, θα φύγεις από τον αθλητισμό. Τι θα ήθελες να λένε για το πέρασμά σου. Πέρα από το γεγονός ότι μπορεί να έχεις συμβληθεί με τίτλους. Και στο εύχομαι εκβάτους. Αλλά τι θα ήθελες να θυμούνται από τον Χρήστο Καρυπίδη.
0: Τις συνεργασίες που είχαμε. Τη συμπεριφορά μου και το σεβασμό που έχω δείξει και θα δείξω σε αυτή την ομάδα. Κυρίως ό,τι έχει να κάνει με το χαρακτήρα μου, με το ποιος είμαι και σε δεύτερο μετά τα αποτελέσματα. Δηλαδή όταν θα φύγω από εδώ, πραγματικά θα ήθελα να αφήσω μια καλή βάση και μια καλή εικόνα, ώστε ο επόμενος που θα έρθει να μην ξεκινήσει από χαμηλά. Να μην ξεκινήσει από χαμηλά, να ξεκινήσει από μια καλή βάση
1: ώστε
0: να μπορέσει να βάλει και αυτός κάτι ώστε να μπορέσει όφη να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο και να πετύχει όσα ονειρεύεται ο κόσμος.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Είσαι γίγας. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Χρήστος Καρυπίδης, ωραίος. Πολύ επεξηγηματικός και όλα τα συμπαρομαρτούνται. Αυτή ήταν η τέταρτη εκπομπή, το τέταρτο box out στην εφενή τέταρτη σεζόν της εκπομπής στην τηλεόραση Κρέτα, παρέα με την Ετανά, παρέα με τα νερά Σαμαριά, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που και απόψε ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη, όπως κάθε Πέμπτη. Γεια σας.

0: 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Έτσι αν πας. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Θέλεις να πάμε IKEA για το υπόλοιπο της ζωής μας.
1: Ναι.
2: Αγόρι μου, δεν είναι ότι δεν σ' αγαπάμε, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να πας IKEA μόνος.
1: Σωτηροπούλου, πάω IKEA.
3: Μαμά.
1: Αγάπη μου, σου έχω μια έκπληξη.
0: Πάμε IKEA.
1: Ναι.
4: Σε κάθε μεγάλη στιγμή, εδώ και 25 χρόνια, πάμε IKEA.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεδάκης. Nature Valley Αλατίνι Life Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 €. Soft Kings Αλατίνι 1,62 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2,12 €. Χυμός Life 2,23 €. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 € το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα Supermarket Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
8: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
10: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.
11: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

Λοιπόν, έχουμε Μιχάλη Τράντο εδώ, γεννηθής στην επαρχία Βαρσάλων, αλλά

0: έχει μέσα του τη βλαχιά με την καλή έννοια. Είναι βλάχο.
1: Ασπροπόταμο.
0: Ναι, ασπροπόταμο. Ανθούσα ασπροπόταμο. Τα λέμε βλάχο, βαμμένο. Έτσι. Ρέει το αίμα μέσα.
1: 100%.
0: Κάνα βλάχικο, ξέρει να μα πει.
1: Τι τώρα.
0: Πε μα ένα βλάχικο.
1: Τι φάτσε.
0: Τι φάτσε. Τι φάτσε, τι είναι το τι φάτσε.
1: Τι κάνει.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε με το Chief Fights και φεύγουμε για ασπροπόταμο, φεύγουμε για ανθούσα. Μην τα πεις όλα, δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει λόγο.
1: Όχι, στο χωριό μας πάμε.
0: Έτσι θέλω, σε θέλω σκληρό.
1: Σκληρό.
0: Καλά να περάσουμε, ελπίζω. Καλός ήταν ο καιρός, γιατί...
1: Περάσουμε τέλεια.
0: Όλο υποσχέσεις είσαι.
1: Δεν υπάρχει, πρέπει να πας κάπου μαζί μου και να μην περάσει τέλεια.
0: Α, πα, πα, πα.

έχουμε περάσει το νεραϊδοχώρι. Για να φτάσουμε στον προορισμό μας θέλουμε περίπου μία ώρα. Είμαι στην εκκλησία ή αλλιώς στο ναό της Αγίας Παρασκευής, ο οποίος χρονολογείται από το 1792, μου λένε εδώ οι πληροφοριοδότες μου, και γυρίζω την κάμερα να δείτε όχι όμορφα πράγματα, μαγικά πράγματα. Ακούστε καταρχάς. Ακούστε.

άλλη μια στάση στο προσκύνημα του Αγίου Νικολάου, 900 μέτρα υψόμετρο και ανεβαίνουμε. Οφείλουμε να κάνουμε μια στάση εδώ, γιατί πρώτον η θέα, αυτό που θα δούμε και αυτό που βλέπουμε πίσω μου είναι φανταστικό, έχει πολύ ωραίες εικόνες, και να σας δείξω και τη μονή που είναι χτισμένη ακριβώς μέσα σε μια σπηλιά, πάνω στα βράχια, όπως θέλετε πείτε το.

ακριβώς μπροστά μας, εκεί που φαίνεται η ταμπέλα η μπλε Άγιος Νικόλαος, απεικονίζεται η μορφή του Αγίου Νικολάου. Έτσι εικάζεται, έτσι λένε εδώ οι ντόπιοι, ότι τη βρήκανε πάνω στους βράχους.

Καλά ήταν, ε? Όμορφα. Εντάξει, αξίζει να σταματάς σε τέτοιους τόπους. Το κάνουμε αρκετά συχνά. Οφείλουμε να το κάνουμε.

ανάσες, εικόνες, μνήμες και έχουμε τώρα, δεν έχει ξεκινήσει τίποτα ακόμα. Τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω. Πάμε. Μας πήρε ο αέρας, φυσάει πάρα πολύ και μου άνοιξε η όρεξη για μεσογειακή σαλάτα. Πιο μεσογειακή και πιο ελληνική δεν έχει. Γιατί? Γιατί έχει φέτα. Πλιγούρι βρασμένο, 2-1 όπως πάντα. Φασόλια μαυρομάτικα βρασμένα, σουρωμένα, στραγγισμένα. Και πάμε να ξεφλουδίσουμε ένα αγκουράκι κνωσού. Με αυτό εδώ το ωραίο μαχαιράκι που είναι στο σετ, μαζί με πίλερ και μαχαίρι για ντομάτα, θα κόψω το αγκούρι όσο πιο εύκολα και καθαρά γίνεται. Χρωματιστά ντοματίνια ή ντοματίνια ή ντομάτα, ό,τι θέλετε. Με αυτό όμως το μαχαίρι που είναι με δοντάκια και δεν καταστρέφει την ντομάτα. Αν είναι μεγάλα, στα 4. Δώστε χρώμα και γεύση στις σαλάτες σας και στη ζωή σας. Καθαρίζω ένα κρεμμύδι και το κόβω εμισέ, δηλαδή μισοφέγγαρο, δηλαδή φέτες πολύ ψηλές. Αν δεν είστε στην Κρήτη και δεν μπορείτε να βρείτε αλατσοελιές που αρέσουν σε μένα, βάλτε ό,τι σας αρέσει, καλαμόν κτλ. Και αν δεν είστε έξω σαν και εμάς εδώ που τα παίρνει όλα ο αέρας, καθαρίστε στην κουζίνα σας και πάρτε μόνο τα φύλλα από το δυόσμο, μόνο φύλλα, το ξαναλέω. Εντάξει, το μαϊντανό τώρα δεν μας πειράζουν και τα κοτσανάκια, τα μαζεύω όσο μπορώ και τα ψιλοκόβω και πάνε μέσα κι αυτά. Σάλτσα, dressing, ελαιόλαδο, ξύδι λευκό, βαλσαμικό ή ό,τι σας αρέσει. Μέλι! Μέλι. Οξύτητες, γλύκα, ρίγανη και θυμάρι ή θυμάρι, ό,τι σας αρέσει απορροματικά. Ξέρετε τι ταιριάζει. Λίγη μουστάρδα για τη συνοχή και τη γεύση. Πιπέρι. Μπόλικο αλάτι μέσα στο dressing και αν χρειαστεί, αφού δοκιμάσουμε, συμπληρώνουμε και σαλάτα αφού την ανακατέψουμε και ρίξουμε και τη φέτα. Προσοχή, έχει αλάτι η φέτα. Θρηματίζω, σπάω όπως θέλω τη φέτα. Ρίχνουμε τη σάλτσα μας, ανακατεύουμε, στείνουμε με τη ρόκα προαιρετικά από κάτω και παρμεζάνα μέσα στο dressing αν θέλετε.

0: Και τώρα εδώ τα αποτελέσματα
1: του Ντάνιελ.
0: Προσεκτικά. Φανταστείτε ότι εδώ δεν υπήρχε τίποτα, να υποθέσω, ε!
1: Ναι, δεν υπήρχε τίποτα από τον Ντάνιελ. Υπήρχε ο δρόμος ο παλιός και τον έκοψε το ποτάμι.
0: Τώρα πάμε προσεκτικά, γιατί είμαστε ακριβώς δίπλα. Θα σας δείξω που είμαστε, μισό λεπτό να κόψω εδώ. Είμαστε Αστροπόταμο. Αυτός είναι Αστροπόταμος.
1: Αστροπόταμος, ναι.
0: Είμαστε ανάμεσα από Αγία Παρασκευή ή αλλιώς...
1: Παλιά ονομασία Τζούρτζια.
0: Παλιά ονομασία Τζούρτζια. Δείτε μπροστά τι άφησε το μένος της κακοκαιρίας που άκουγε στο όνομα Ντάνιελ.

0: πρώτη στάση Ανθούσα. Έχει ένα ποτάμι από κάτω, το οποίο πραγματικά δεν μπορώ να το περιγράψω. Θα σταματήσουμε λίγο εδώ, θα ξεκινήσουμε από εδώ ουσιαστικά το διπορικό. Ο Μιχάλης πάει να ετοιμάσει το σπίτι, γιατί θα μείνουμε εδώ, θα χρειαστεί να διανυκτερεύσουμε, εδώ θα είναι η βάση μας και τα άλλα όλα περιμετρικά, περιφερειακά και ξέρετε εσείς, όπως πρέπει πάντα και ό,τι πρέπει. Τι βλέπω απέναντι, τώρα θα δείτε τι βλέπω. Είμαι ακριβώς στο κέντρο του παραδείσου. Πάμε στο κατάλημα. Έτοιμοι?
1: Έτοιμοι. Μην πάρεις πάτωμα. Μην πάρεις πάτωμα. Ένα σκουφίσκο μόνο.

0: βλάχικο σπίτι, έτσι είναι τα βλάχικα σπίτια. Δεξιά αριστερά, εδώ θέλει χειμώνα, θέλει τζάκι. Μπροστά εκεί την καζάνα. Και έχει και πάνω πατεράκι.
1: Έλα, φράβο κι εγώ.
0: Τι λέει εκεί, μουσάτα.
2: Μουσάτα λίπιτζα.
0: Μουσάτα λίπιτζα.
3: Όμορφα αυτούσα. Στα βλάχικα είναι.
0: Στα βλάχικα, μουσάτα λίπιτζα, από το λιμπίζομαι, ε.
3: Μουσάτα θα πει όμως.
0: Και λίπιτζα λιμπίζομαι που λέμε.
3: Λίπιτζα ήταν παλιά από το χωριό. Το χωριό.
0: Α, λίπιτζα ήταν το...
3: Ναι.
0: Ανθούσα. Πώς σημαίνετε εδώ, πώς εκοιμόσαστε εδώ το βράδυ μάλλον.
3: 6 άτομα εγώ στην πόλη εδώ.
0: 6 άτομα μόνιμοι. Και ο πρόεδρος ποιος είναι από τους δυο σας.
3: Εγώ.
0: Εσύ. Και εδώ τώρα είναι τι ακριβώς, το κοινοτικό γραφείο του, ε.
3: Κοινοτικό κατάστημα τώρα το πήρε το πίδιο εδώ την πράξη.
0: Και θα κάνουμε τι, ε.
3: Καπάνα,
2: καφέδες,
0: α, ναι.
3: Ταιριά, τα πάντα.
0: Έρχεται κόσμο το καλοκαίρι.
3: Το καλοκαίρι έχει πολύ κόσμο.
0: Έρχεται, ε. Έρχεται για να δροσιστεί.
2: Ναι.
3: Όλοι οι Λιγουριανοί έρχονται το καλοκαίρι.

0: Επέμενα και τελικά με έφερα στο χωριό σου.
1: Σε έφερα στο χωριό μου.
0: Ναι. Για πες μου λίγο για το χωριό σου. Καταρχάς, το χωριό σου βλέπω ότι όσο ερχόμασταν εδώ, τόσο πιο πολύ ενθουσιαζόσουν, πιο πολύ σε έπιανε έτσι μια λαχταρά, πιο πολύ και από ό,τι μένει στα Φάρσταλα από το επιμόνιμο σου κατοικία. Γιατί?
1: Γιατί δεν μπορώ να έρθω συχνά.
0: Ναι.
1: Τόσες φορές έρχομαι μόνο για αυτό το πράγμα, για, αυτή την, για το όμορφο τοπίο, για να ξεκουραστώ από τις καθημερινότητες, χωρίς τηλέφωνα, χωρίς τίποτα.
0: Το κλείνεις?
1: Δεν πιάνει αυτή τη στιγμή εδώ το τηλέφωνο.
0: Α, δεν πιάνει.
1: Το χωριό μας είναι η Ανθούσας Προποτάμου, παλιά ονομασία.
0: Πού είμαστε ακριβώς τώρα, θέλω να μου πεις?
1: Είμαστε Ανθούσας Προποτάμου,
0: ναι.
1: Λιπινίτσα, παλιά ονομασία,
0: ναι.
1: Δήμο Καλαμπάκας.
0: Μπράβο.
1: Παλιά κοινότητα Προποτάμου. Όπως βρήκαμε και το διοικητήριο στο δρόμο μας. Η κοινότητα Προποτάμου αποτελούταν από 11 χωριά και τώρα έχει ανήκει στο Δήμο Καλαμπάκας.
0: Και τα πιο κοντινά μέρη είναι εδώ κοντά που θα πάμε τώρα?
1: Τα πιο κοντινά είναι οι Καλαρίτες.
0: Καλαρίτες.
1: Και το Μέτσοβο που είναι γύρω στα 30 λεπτά.
0: Είναι 30 λεπτά από εδώ το Μέτσοβο?
1: Το Μέτσοβο, ναι. Θα βρούμε μπροστά μας το επόμενο χωριό που θα πάμε, το Χαλίκι.
0: Ναι.
1: Και μετά το επόμενο χωριό είναι Ανήλιο Μέτσοβο.
0: Πού θα με πας τώρα?
1: Χαλίκι.
0: Τι θα κάνουμε στο Χαλίκι?
1: Θα βρούμε την κυρία Μαρία,
0: ναι.
1: Να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει.
0: Έτσι.

0: πίσω μου ακριβώς, το Χαλίκι, είναι το τελευταίο χωριό της Θεσσαλίας. Είμαστε στα όρια Θεσσαλίας Υπήρου και ο Μιχάλης μου λέει άλλη μια πληροφορία.
1: Υψόμετρο 1180
0: και... Υψόμετρο 1180
1: και αριστερά μας είναι το Μέτσο.
0: Και αριστερά μας, δεξιά σας, πάντα εσάς, αριστερά σε μένα, το Μέτσοβο. Φαίνεται Μέτσοβο? Δεν φαίνεται Μέτσοβο. Και πάμε για μαγείρεμα. Δεν ξέρω τι θα πάμε να κάνουμε.
1: Μαγείρεμα στην κυρία Μαρία.
0: Την έχουμε στήσει. Μια στάση εδώ, μια στάση εκεί, μια στάση παρακάτω. Άμα μας κλειδώσει έξω η κυρία Μαρία, δεν φταίει η κυρία Μαρία. Το αυτοκίνητο ίσα που χωράει, ε. Τα καλύτερα πάλι πάμε. Ευελπιστώ δηλαδή, αλλά τι ευελπιστώ, είμαι σίγουρος. Αν όχι, στροφή και πέναλτι. Τι κάνετε, αργήσαμε να φύγουμε? Αργήσαμε?
1: Ακριβώς στην ώρα.
0: Άντε, γιατί θα μας πιέσει βροχή και σας καθυστερήσαμε. Κύριε Γιάννη, είμαστε στο Χαλίκι, έτσι.
2: Αύρο.
0: Εδώ τώρα πώς σημαίνεται, γιατί τα χωριά αυτά τα πιο πολλά...
2: Το χειμώνα μένουμε τρία άτομα.
0: Τρία άτομα εδώ έχεις στην Ανθούσα?
2: Εγώ, η γυναίκα μου και άλλος ένας.
0: Τι λες τώρα?
2: Ναι.
0: Και το χωριό όταν ήταν χωριό, να το πω έτσι,
2: ναι.
0: Πώς ήταν η μόνιμη κάτοικη?
2: Έχει πάνω από 100, 150.
0: Είναι βλαχοχώρια όλα εδώ?
2: Ναι, βλαχοχώρια. Είναι κτηνοτροφικό χωριό, είναι όλο με ζώα και τέτοια.
0: Και μένετε τρία άτομα τώρα?
2: Δραστηριότητες δεν έχει εδώ.
0: Και το καλοκαίρι έρχονται, να υποθέσω, παραπάνω, έτσι?
2: Ναι, το καλοκαίρι έρχονται 300 άτομα.
0: Κάθονται όλο το καλοκαίρι εδώ δηλαδή?
2: Όχι όλο το καλοκαίρι.
0: Ή πάνε, έρχονται
2: και
0: δηλαδή,
2: έρχονται, γιατί έχουν και δουλειές.
0: Και πώς περνάτε τώρα εδώ το χειμώνα, θέλω να μου πεις? Πώς περνάει ένας άνθρωπος σε ένα χωριό με τρία άτομα? Και πας για κάνα κυνηγάκι, κανένα
2: τέτοιο? Κάνα κυνήγι το χειμώνα και έτσι περνάει η ώρα. Η γυναίκα μου να ασχολείται εδώ με τις δουλειές του σπιτιού.
0: Mm.
2: Εντάξει, νοικοκυρά, ευτυχώς.
0: Μια χαρά περνάτε. Ήρεμα τώρα.
2: Ναι, ήρεμα.

0: μας φτιάχνεις, τι μας ετοιμάζεις?
1: Πρώτα, φτιάχνω μία χορτόπιτα. Την οποία τη φτιάχνανε οι γυναίκες και παίρνανε οι άντρες στον δρόμο. Όχι, την λέγαμε ραντιστή αυτή.
0: Ναι, εύκολη.
1: Εύκολη πίτα, ναι. Εύκολη. Την λέγαμε ραντιστή, γιατί και εδώ τώρα για να φάμε την κάναμε όλα μαζί τα χόρτα. Ενώ αυτά τα κάναμε για τον δρόμο.
0: Όταν λέμε χορτόπιτα,
1: χορτόπιτα.
0: Τι χόρτα
1: είναι? Διάφορα χόρτα από τον κήπο μου. Mm. Είναι λάπατο, είναι σπανάκι, τσοκνίδα, κρεμμύδι.
0: Φρέσκιο κρεμμύδι.
1: Όλα από τον κήπο μου. Ναι. Ναι. Όλα από τον κήπο. Ρίχνουμε το αλάτι.
0: Και τα κάνεις να φύγουν τα υγρά, τα μαραίνεις.
1: Τα μαραίνω με τα χόρτα.
0: Θα βάλεις μέσα τυρί φέτα.
1: Κατευθείαν τώρα θα ρίξουμε το λάδι, το τυρί και θα πλώσουμε.
0: Και τα αυγά.
1: Το λάδι.
0: Όχι αυγά.
1: Όχι. Όχι, όχι αυγά. Θα βάζουμε αυγά εμείς. Τώρα υπολογίζουμε δύο με το χέρι. Εγώ που ρίχνουμε δύο τέτοια λάδι μέσα στα χόρτα αυτό.
0: Βλέπω εδώ. Έτσι κοντροκομμένο, χορτοσπασμένο.
1: Δεν έχουμε τέτοια πράγματα.
0: Και μετά τι θα κάνεις, θα ρίξεις μέσα αλεύρι.
1: Ναι.
0: Mm? Ναι. Ανοιχτή, πίτα, ανοιχτή.
1: Το αφήνει. Mm.
0: Και είσαι έτοιμη τώρα να πλάσεις τα φιλαράκια. Στο ζυμάρι αυτό τι βάζεις? Πώς το φτιάχνεις?
1: Το ζυμάρι βάζω, ναι, λίγο λάδι και λίγο ξύδι και αλάτι.
0: Και αλάτι.
1: Και το νεράκι.
0: Παίζει ρόλο ο πλάστης να είναι ψηλός και μακρύς, ναι. Ε. Όπως τον έχεις αυτό τον πλάστη. Το συγκεκριμένο. Λεπτά, λεπτά φύλλα, πόσα βάζεις κάτω?
1: Ποιο?
0: Κάτω, πόσα φύλλα βάζεις?
1: Αυτή τα βάλουμε τρία από κάτω για να καθίσουν τα υγρά.
0: Και βλέπετε.
1: Βάζουμε ανάμεσα χόρτα, βάζουμε φύλλο.
0: Λεπτά φύλλα, τα βάζεις δίπλα στο σεντονάκι εκεί στην πετσέτα που έχει. Και μετά θα στρώνει φύλλο χόρτα.
1: Είναι αυτό.
0: Φύλλο χόρτα, να υποθέσω.
1: Τραπεζομάντιλο αυτό.
0: Τραπεζομάντιλο, ναι, δίπλα.

0: Η αρκούδα πού ανέβηκε?
1: Στην καρδιά εκεί, από τη μια μεριά τα άσπρα.
0: Πότε τώρα, φέτος?
1: Το φθινόπωρο.
0: Το φθινόπωρο.
1: Και είχε και αρκουδόπουλα.

0: φούρνο, το ξυλόφουρνο και ξαναγυρίζουμε.
1: Και, και μετά τη ρίχνουμε και βάζουμε στα πιστέ.
0: Και τη στρώνουμε.
1: Τη στρώνουμε μετά πολύ.
0: Πόση ώρα την ψήνεις αυτή περίπου? Πόση ώρα?
1: Να ψηθεί.
0: Ναι.
1: Θέλει μια ώρα.
0: Μια ώρα, δεν θέλει.
1: Μια ώρα.
0: Αυτή είναι η διαδικασία.
1: Ναι.
0: Ανοίγουμε φύλλα. Πρώτα μάλλον κάνουμε τα λαχανικά. Τα φύλλα τα αφήνουμε, ανάβουμε το ξυλόφουρνο και πάμε να στήσουμε την πίτα. Ξεκινάς με δύο φύλλα στον πάτο. Σε κάθε φύλλο μπόλικο λαδάκι.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ένα φύλλο λάδι, στο ένα τα χόρτα.
0: Ένα φύλλο λάδι.
1: Ένα χόρτα.
0: Ένα χόρτα.
1: Λάχανα τα λέμε εμείς.
0: Λάχανα, ναι, και η μάνα μου τα λέει. Λάχανα τα λέει.
1: Λάχανα.
0: Λαχανόπιτα είναι αυτή.
1: Λαχανόπιτα, ναι. Λάχανα. Τα χόρτα. Εμείς τα ραντίζεις. Λέμε λάχανα.
0: Ναι.
1: Λάχανα.
0: Και φανταστείτε τώρα ότι αυτή είναι η απλή λεγόμενη πίτα. Φανταστείτε τις δύσκολες. Έτσι. Η γυναίκα άνοιξε φύλλα. Η δύσκολη πίτα ποια είναι δηλαδή? Για πες μου μια δύσκολη.
1: Ανάλογα στην οικοκυρά.
0: Και το τελευταίο μα.
1: Τελειώσαμε, την χαράζουμε.
0: Τώρα θα ρίξει λάδι πάνω.
1: Τραντίζουμε.
0: Θα
1: ρίξουμε και το υπόλοιπο, το λαδάκι.
0: Αυτό είναι. Τσαλακωτό, νερό, ελαιόλαδο και φύγαμε αφού τη χαράξουμε για το ξυλόφουρνο. Έχουμε και τα παιδιά πίσω, έχουν λογοδιάρια. Δεν σταματάνε να μιλάνε. Δεν πειράζει όμως. Εντάξει.
1: Είναι έτοιμο.
0: Αυτό είναι.
1: Αυτό. Πάω να τη ψήσω.
0: Πας για ψήσιμο. Εγώ πάω βόλτα, με παίρνεις τηλέφωνο, σε παίρνω τηλέφωνο, δεν ξέρω, θα βρούμε τον τρόπο και θα έρθω να την δω έτοιμη. Bye. Για να φορά την κλάπα να δω. Φορά την κλάπα. Πες ότι χιόνια, παιδί μου. Αυτό δεν το ξέρα, είδες τι μαθαίνει κανείς εδώ στα βλαχοχώρια. Κλάπες κυρίες και κύριοι.
2: Βγαίνεις από κάτω.
0: Ναι.
2: Και περπατάς να πας στο χιόνι με τις κλάτες. Αλλιώς αφού δεν πάει.
0: Αλλιώς φυλάκια. Έφυγες για Φάρσαλα.
1: Είναι δύο η ώρα.
0: Εμπάει και τρεις. Εσύ τηλεφωνάκι και εμείς τηλεφωνάκι είπαμε.
3: Δεν θα πιάνει το δικό μου.
1: Περσίμι θα είστε εδώ.
0: Κόβουμε το κρεμμύδι σε φέτες ύψιλο κομμένο. Κόβουμε το καρότο επίσης σε φέτες ή σε ζάρια. Ρίχνουμε το ελαιόλαδο στην κατσαρόλα και σοτάρουμε. Αλατίζουμε το πολτό σκόρδο. Ρίχνουμε ένα κύβο κότας, την πασάτα, το κάρι. Αφήνουμε να δέσει η σάλτσα για 20 λεπτά. Πάμε τώρα να απογειώσουμε με αυτή τη σάλτσα τα είδη, πεντανόστιμα και φτεδάκια κοτόπουλο πίνδος. Θα τα βάλω στο air fryer εγώ. Μπορείτε να τα βάλετε και στο φούρνο, να τα περάσετε και από τηγάνι. Θέλουν μόνο ζέσταμα. Και στη συγκεκριμένη συνταγή θα τα βάλουμε στην σάλτσα και θα σερβίρουμε με ένα ωραίο ρύζι. Ανακατεύουμε. Αφήνουμε την κουτάλα μέσα για να πάρει η νοστιμιά το φαγητό που λέγανε και παλιοί μαγείροι. Ανοιχτό το κατσαρολάκι μας να γλασάρει και να σερβίρουμε σε πιλαφιά.

0: ψήθηκε η πίτα. Ορίστε.
1: Έλα Βασίλη, βγαίνεις.
0: Είμαστε σωστά.
1: Ναι.
0: Πάμε παιδιά. Χάος. Χάος σου λέω η κατάσταση. Μία ώρα και 23 λεπτά μέτρησα εγώ.
2: Ναι, είναι έτοιμη η πίτα μας.
0: Για να δούμε. Ήρθε και κόσμος να τη φάει, έπιασε βροχή. Σταυρώνουμε. Με γιαούρτι τι τρώτε ή σκέτη?
2: Με γιαούρτι.
0: Πρόβιο, ε.
2: Και με τυρί.
3: Πάντα με γιαούρτι. Πρόβιο.
0: Πάντα με γιαούρτι.
2: Θα βάλω γιαούρτι, θα φας.
0: Όχι, θα μου βάζει μαζί πακέτο εμένα.
2: Εδώ,
0: μπορούμε να πάρουμε πακέτο?
2: Πώς θα βάλω.
0: Για το ταξίδι μας.
3: Ναι, το πακέτο έτοιμο. Το.
0: Τέτοια πίτα την αφήσουμε, έχει πακέτο, βλέπεις. Κυρία Μαρία.
3: Έτοιμο, τα πάντα έτοιμα είναι.
0: Ξέρετε τι κάνω, παίρνω πιάτο, παίρνω κουτί και φεύγω τα σπίτια. Σε ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μαρία, έφυγα με το πιάτο θα σε πιστέψω μετά. Γεια! Φούτζι, πώς το πάμε?
3: Φούτζι,
0: φούτζι. Φούτζι.
4: Κοίτα η κυρία Μαρία εδώ να δεις.
0: Τι κυρία Μαρία.
4: Εδώ, εδώ. Γδέρνει. Βλέπεις εδώ που γδέρνει.
0: Αυτό όμω είναι.
4: Αυτό είναι
0: άστο,
4: είναι φαντάστο.
5: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
6: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Θέλεις να πάμε IKEA για το υπόλοιπο της ζωής μας?
8: Ναι.
9: Αγόρι μου, δεν είναι ότι δεν σε αγαπάμε, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να πας IKEA μόνος.
10: Σωτηροπούλου, Σωτηροπούλου, πάω IKEA, πάω IKEA, πάω IKEA.
11: Μαμά.
10: Αγάπη μου, σου έχω μια έκπληξη.
7: Πάμε IKEA.
10: Ναι.
12: Σε κάθε μεγάλη στιγμή, εδώ και 25 χρόνια, πάμε IKEA.

0: Άντε ανέβουμε τις σκάλες, πάμε να δοκιμάσουμε την πίτα, είναι έτοιμη.
1: Οχ! Θα με πάρει.
0: Από άλλο δρόμο ανεβήκαμε πριν. Τώρα τον εναλλακτικό.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley Αλατίνι Life Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνι 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 12 λεπτά. Χυμός Life 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
9: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
11: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πίστη της Αιτζίαν με προορισμό του Μιλάνο.
12: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Με Κυριάννη οδηγώ. Πάμε, πού πάμε? Πού πάμε?
1: Στον Άγιο Γεώργιο.
0: Δύσκολη διαδρομή. Περάσαμε ριάκια. Έμεινε το αυτοκίνητο. Αλλά ο Κυριάννης επιμένει να πάμε και δεν ξέρω γιατί.
1: Πάμε τα πόδια.
0: Γιατί επιμένεις όμως, κάποιο λόγο θα έχεις.
1: Σκιαστούν εδώ τα...
0: Οι γλουτοί. Yeah. Πάμε. Α, Κυριάννη, μας άσε τίποτα εσύ. Το Κυριάννη. Με το ζόρι εδώ να έρθουμε. Κάτι θα ξέρει αυτός, για να δούμε. Μας έβγαλες εκτός χρονοδιαγράμματος και ελπίζω να αξίζει τον κόπο. Ένας εδώ.
2: Έλα,
0: φτάσα. Γυρίζω την κάμερα. Εδώ είναι. Φτάνει λέει. Τι φτάνει? Ο χόρτας είναι. Φοβάται μη τελειώσει η μπαταρία και δεν δείξουμε την Αγία Παρασκευή. Άιτε, φοβάσαι?
2: Ω, σταυλάκια δεν έγραψα.
0: Για πες το σταυλάκια.
2: Ξεβλάκια.
0: Ναι, όχι, δεν ξέρω, μάθησε.
2: Πού με έπεσε σε ένα γράμμα του κόσμου, ρε.
0: Παρακαλούμε, κλείνετε την πόρτα κατά την έξοδό σας. Πες το σταυλάκια.
2: Γκλίντι ούσα.
0: Γκλίντι ούσα. Αυτό?
2: Τίποτα.
0: Τίποτα, εύκολα.
2: Άμπρο.
0: Γκλίντι ούσα.
2: Πάμε.
0: Πάμε σε πάνω.

0: Να μπούμε. Διπλό.
1: Εδώ είχε έρθει, είχε χιόνι ως εδώ.
0: Τι λες.
1: Ως εδώ. Ήρθε η αρκούδα.
0: Άι την παλιά αρκούδα.
1: Και πήγε να ανοίξει την πόρτα να μπει μέσα να φάει το λάδι.
0: Τι λες.
1: Αλλά όχι φέτος, πρόπερσι.
0: Φέτος δεν είχε χιόνι.
1: Όχι, δεν είχε.
0: Είναι ανοιχτά εδώ.

0: Δεύτερο.
1: Ανοιχτά.
0: Πάμε.
1: Το είχα φτιάξει παλί, να πούμε, το 1678. Έτσι έχω διαβάσει κάτι βιβλία. Λοιπόν, από τότε να μου το συντηρούν οι πρόγονοί μου και τώρα να μου το συντηρώ εγώ. Είναι και άλλοι τρεις επιτρόποι.
0: Γι' αυτό έχεις κάψα και αγάπη.
1: Συμφωνούν με τις ιδέες μου. Mm. Οπότε είμαστε εντάξει. Τώρα, αν θα μας δώσει η αρχαιολογική υπηρεσία το OK να φτιάξουμε το μπροστινό το προπύλαιο, είμαστε εντάξει εδώ. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο.
0: Και φύγαμε.
1: Πάμε.
0: Και ο κύριος Γιάννης έχει να μας κάνει τη δήλωση της ημέρας.
1: Άρα που είναι κουσουνετάτε. Από τώρα καλή.
0: Τι μας έβρισες?
1: Όχι, όχι. Βράσε απλά να στο εξηγήσει.
0: Δείτε, δείτε. Αγώνα δρόμου. Camel Trophy.

0: προσπαθώ να σταματήσω να έχει λιγότερο αέρα. Τώρα εδώ που είμαι σε τέτοιο υψόμετρο είναι λίγο δύσκολο. Είμαι ακριβώς στην οριογραμμή. Από εδώ Ήπειρος, πάμε για Γιάννενα και τα λοιπά, Ανήλιο, και από εδώ Θεσσαλία. Πλανάκια, ασπροπόταμο, πλανάκια μέσα στις οξιές, πανέμορφα. Γυρίζουμε πίσω. Γιατί? Γιατί έχουμε κάτι που μας περιμένει. Είπαμε, δεν τελειώνουμε, ούτε καν αρχίσαμε.
1: Ψιλοκόβω ένα μεγάλο ξερό κρεμμύδι. Ρίχνουμε το κρεμμύδι και το σοτάρουμε για μερικά λεπτά μαζί με αλάτι. Το υδρώνουμε ουσιαστικά. Συμπληρώνουμε μετά το baby σπανάκι. Ανακατεύουμε να μαραθεί το σπανάκι σε χαμηλή φωτιά. Παίζουμε, ελέγχουμε τη φωτιά και το κατεβάζουμε να κρυώσει. Πάστα σκόρδο, ανακατεύουμε, κατεβάζουμε και αφήνουμε να κρυώσει πολύ καλά. Μέσα στο κιμά γαλοπούλα ή κοτόπουλο ή και τα δύο, ένα αυγό. Μείγμα πουλ μπιμπέρ ή μείγμα για κοτόπουλο. Δοκιμάστε το, θα απογειώσει το μπιφτέκι. Και λίγο κάρι, σκόνη. Λίγο μαύρο πιπέρι, αν σας αρέσουν τα επιπλέον πικάντικα, γιατί ήδη αυτά τα μπαχαρικά που βάζουμε είναι αρκετά πικάντικα και spicy. Φέτα χότου, φέτα λάρισας, τη θρηματίζω μέσα στο κιμά και δεν θα βάλω αλάτι. Αν θέλετε να είστε σίγουροι, κάντε ένα μικρό σχήμα σαν κεφτεδάκι και δοκιμάστε το αλάτι, γιατί η φέτα έχει πολύ αλάτι. Επιστρέφω το κρύο μείγμα από κρεμμύδι, σκόρδο και σπανάκι και ζυμώνουμε καλά. Καλά βλέπετε, δεν έχω βάλει ίχνος ψωμιού, ίχνος φρυγανιάς, θα γίνει αφράτο όπως πρέπει, θα βοηθήσει το αυγό, η φέτα και φυσικά το σπανάκι που έχει υγρασία. Και θα δέσει άψογα με τον κιμά που είναι στεγνός και δεν έχει πολλά λιπαρά. Το μυστικό για να ψηθούν ομοιόμορφα και γρήγορα. Βάζετε τον αντίχειρά σας και κάνετε μία λακκουβίτσα στο κέντρο ακριβώς. Εδώ θα τα ψήσω στο air fryer πάλι για περίπου 15 λεπτά στους 180 με 190. Είναι μικρά, δεν χρειάζεται παραπάνω. Πάμε.

0: Άρχισε λίγο να μας τα χαλάει ο καιρός, ρίχνει ψυχάλες. Και πάμε, πού πάμε?
1: Λαμπερλίγκα.
0: Για να μάθετε τι εστί αυτό. Ορίστε, α, υπάρχει λόγος. Άντε πάλι, στον δρόμο μπροστά. Φαγώθηκε σήμερα.
2: Στον δρόμο κοιτάς. Άντε, έλα.
0: Φύγε.
2: Όχι, κάτω
0: θέλω
2: να σω.
0: Ναι.
2: Α, μαντιά. Τις πέτρες θα βγάλεις.
0: Φουρνάρισα... Είναι αγριεμένη. Όχι αγριεμένη, μια χαρά είναι. Δεν θέλει κάμερες. Γυρίζω κάμερα όμως εγώ για να δείτε αυτό το δρομάκι εδώ που είναι αντιγιά. Που σας έφερα πάλι και που θα σας βάλω. Έχουμε εδώ ανθρώπους φιλοξενούμενους από την Αθήνα και τρώνε. Τι να, τώρα η φέτα μου είναι δική τους, εδώ πέρα δεν υπάρχει.
3: Καταπληκτικό.
0: Είναι σκληρό το τυρί, πώς είναι, ή μαλακό?
3: Είναι μέτριο.
0: Εγώ πρόβεια. Τσιπουράκι, ε.
4: Τσιπουράκι, ναι, χωρίς γλυκάνισο. Και περιμένουμε και κάτι κεφτεδάκια.
0: Ναι, τι άλλο δες. Τι άλλο δες. Άμα είναι χειρινά, δεν το τρώμε.
2: Μα συναντήσαμε και κίνηση στον δρόμο. Ένα σωρό γελάδι.
0: Τίποτα. Φαντάζεσαι τώρα εδώ το χειμώνα να έχει χιονίσει, να ράξει εδώ. Να έρθει το πρωί για καφέ και να φύγει το άλλο πρωί πάλι με καφέ. Αλλά ενδιάμεσα.
4: Φανταστικά.
0: Είμαστε στο Χαλίκι, είμαστε στην κεντρική πλατεία και είμαστε στο Λαβερλίγκα.
5: Λαβερλίγκα, σωστά το λες.
0: Για πες μου λίγο για το Λαβερλίγκα.
5: Το Λαβερλίγκα σημαίνει στα βλάχια στριφογυρίζω. Είναι και οροπέδιο η Βερλίγκα, που είναι η δευτερεύουσα πηγή του Αχυλό, αλλά εγώ επειδή το ξεκίνησα το μαγαζί το 2001 και το θα ξεκινήσω ως καφέ μπαράκι με σκοπό να συγκρατήσω και να φέρω περισσότερο νεολαία στο χωριό, γιατί παλιά στα μαγαζιά έβρισε μόνο πρόβιο κοντουσούβρι, κανένα σουβλάκι, ρετσίνα τυρνάβου και τσίπουρο τραμιτζάνα και άμπτυλ μπύρα, αυτά ήταν. Και το άνοιξε σκόπιμα μπαράκι για να συγκρατήσω την νεολαία, να φέρω τους φοιτητές, να φέρω την νεολαία και το κατόρθωσα το 2001 αυτά. Ήταν το πρώτο μπαράκι στον Ορεινό Κοντοτρικάλου. Τώρα, και επειδή σημαίνει στριφογυρίζω τέτοιο, το Μπερλίγκα σημαίνει ότι γίνεται παιχνίδι στα ποτά, στις γεύσεις, στα παιδάκια με τα γουράκια και τα κοριτσάκια, ξέρω εγώ, να κάνουν κονέ και πάει λέγοντας.
0: Τι έχει κουζίνα?
5: Έχω 5-6 τουλάχιστον χαλικό εκατεριά, γιατί υπάρχει και το ροκομείο, το οποίο από αρχές Ιουνίου μέχρι τέλος Αυγούστου παίρνει γάλα τα πρόβια από εδώ, τα οποία εδώ δεν υπάρχουν, ούτε υπάρχουν χωράφια. Δηλαδή η φέτα, το βούτυρο που θα βάζει από μένα, τα κίτρινα τεριά είναι βιολογικά από πρόβατα και κίδια, έτσι. Τα μουσκάρια που σπάζω εγώ είναι από 65 μέχρι 90 κιλά χαλικιώτικα, ντόπια δηλαδή. Αυγά έχουν ντόπια από εδώ από ένα ζευγαράκι, γιατί το χειμώνα μου ξεχάσει.
0: Οργανικά,
5: βέβαια. Θα φας και άγρια χόρτα εδώ και ραδίκια και νάνες, που είναι σούπερ σαλάτα. Η νάνα είναι που βγαίνει στα βουνά τα δικά μας, εκεί στα μαντρέα που κοιμούνται τα πρόβατα.
0: Ναι.
5: Βγαίνει όταν λιώνουν τα χιόνια.
0: Αυτά πες μου, για το φαγητό με ενδιαφέρει.
5: Η σαλάτα, η νάνα, θεωρείται καλύτερη σαλάτα. Και την τρως με λαδόξιδο.
0: Ομοίη βραστή.
5: Βραστή. Αλλά μπορείς να την κάνεις ένα άλλο πάλι σούπερ πιάτο ή να την κάνεις να την καμπορδίσεις με βούτυρο γίδινο, ας πούμε, ξέρω εγώ στο τηγάνι, όπως είναι βραστό το λάχανο ή το χόρτο δηλαδή, ναι. Και να ρίξεις και μισή μία μερίδα φέτα μέσα για να το κουβαρδίσεις. Νομίζω ότι τρως ζαργάδι, ότι τρως ένα σούπερ κρέας.
0: Τσιγαριαστά χόρτα που λένε και στην Κρήτη. Έτσι. Αλλιώς τσιγαριαστά. Να είσαι καλά, Χρήστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Καλή αντάμωση όσους μας δουν στα όμορφα βουνά μας.
0: Έτσι. Ανθούσα, κατάφυτο, 10, 13, 14, 15 λεπτά. Ξενώνας καταφύτου ή αλλιώς κατάφυτου, εδώ. Άναψε φωτιά ο φίλος μας ο Θανάσης. Θα μας ψήσει μοσχαρίσια ελληνική. Θα φάμε σωστά και τίμια. Θα σας δείξω εγώ δύο τρία πραγματάκια εδώ για το χωριό, θα κάνω μια μικρή βόλτα. Μόνιμη κάτοικοι 5 εδώ, το χειμώνα. Καλοκαίρι, 150. Ρωμάκια.

για το dressing ελαιόλαδο μέσα στο blender. Λιμαρίσιο μέλι. Ξύδι. Ωραίοτατο πολτό σκόρδου. Μείγμα βεγγέτας αρωματικό. Αν δεν βρείτε, μη βάζετε. Χρησιμοποιήστε μόνο αλάτι. Μπούκοβο, πιπέρι καγιέν ή καπνιστή πάπρικα, ό,τι σας αρέσει. Χυμό φρέσκου λεμονιού. Την παρμεζάνα, όχι σε φλίδες, αλλά καλά τριμμένη. Χτυπάμε, ομογενοποιούμε και αφήνουμε στην άκρη. Σε ένα μεγάλο γυάλινο μπολ ή σε ένα μπολ βάζουμε όλα τα υλικά της σαλάτας. Ξεκινάμε με φρέσκο ψιλοκομμένο πράσινο κρεμμύδι και το λευκό και το πράσινο μέρος.

Μέσα στα υλικά βάζουμε λίγο από το dressing που κάναμε και τα αφήνουμε να μαριναριστούν. Βράζουμε τα ζυμαρικά. Σας δίνω την απόλυτη καλοκαιρινή δροσερή μακαρονάδα με τη ροκαυτερή βιοσάλ, την οποία θα ενσωματώσω εδώ μέσα και θα σας δείξω τώρα τι θα κάνουμε. Βάζουμε μακαρόνι ζέας 100% από σπάνιες γηγενείς ποικιλίες. Τα σουρώνουμε, τα κρυώνουμε και τα προσθέτουμε μέσα. Ανακατεύουμε, δοκιμάζουμε και βάζουμε στο ψυγείο για μία ώρα.

0: Θανάσης έρχεται με φόρα. Του πάμε να ετοιμάσει ό,τι αυτός θεωρεί και έχει εύκολο, γιατί είναι και εποχή περίεργη. Το καλοκαίρι βέβαια υπάρχουν. Τι έχει το καλοκαίρι, βάζει και σούβλα.
1: Τα πάντα, και σούβλα και μαγειρευτά.
0: Ναι.
1: Και πίτες, χειροπίτες, όλα.
0: Μαγειρευτά.
1: Ναι.
0: Όταν λες μαγειρευτά.
1: Πρόβιο με πράσα κοκκινιστό. Ουί. Σχαροκεφαλή στο φούρνο.
0: Μην μου κλέψει τώρα τέτοια πράγματα.
1: Πρόβιο κοκκινιστό. Σουτζουκάκια τυλιγμένα με μελιτζάνα και σάλτσα στο φούρνο.
0: Γέρασάκι. Πάρτε τη σαλάτα πίσω και να έρθω το καλοκαίρι.
1: Και ένα κλασικό μουσακά.
0: Ναι. Και... αυτά από το μακέ, ό,τι μα έρθει.
1: Και ό,τι άλλο.
0: Και σούβλα.
1: Και σούβλα, ναι. Σούβλα καθημερινά. Πρόβιο κιμπάπ, χοιρινό κιμπάπ.
0: Θα το καταφέρω.
1: Κοκορετσάκι.
0: Κάθε μέρα.
1: Σάββατο Κυριακή και όσο ανεβαίνει η σεζόν και μπαίνουμε προς το 15 Αύγουστο.
0: Ανεβαίνει και η διάθεση η μαγειρική,
1: ναι.
0: Είναι ωραίος ο Σάκης. Ξέρει ο άλλος που μου έφερε. Κι ας είναι και λίγο ψιλοακατάλληλη εποχή, αλλά άκου τι θα κάνουμε τώρα. Πότε κλείνεις, το... δηλαδή αν έρθω Οκτώβριο προς Νοέμβριο προλαβαίνω τίποτα καλό.
1: Αμέ.
0: Γιατί το καλοκαίρι φεύγω, εξαφανίζομαι.
1: Η καλύτερη εποχή για εδώ πάνω είναι το φθινόπωρο.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν, γιατί θα φάμε... έχει όλα τα χρώματα και όλες τις
0: σχέσεις. Θα φάμε τώρα, έτσι να ανοίξουμε λίγο την όρεξη και σε εμάς και στον κόσμο που θα δει. Για να δει κανείς εδώ που τα Τρίκαλα είναι περίπου μία-μία μισή ώρα.
1: Μία με μία μισή ώρα.
0: Ωραία. Έρχεται πώς, εδώ, εδώ, σε σένα.
1: Ο δικός μέσω πύλης.
0: Μέσω πύλης.
1: Πύλη, Ελάτη, τρία ποτάμια και κατάφυτο.
0: Και λέγεται ο χώρος, έχεις και ξενό...
1: το αρχοντικό.
0: Το αρχοντικό.
1: Και ο ξενώνας είναι θα πάρω τα βουνά.
0: Εγώ τα παίρνω χρόνια τα βουνά.
1: Μας ήρθε και η βροχή.
0: Ναι. Αν είναι δυνατόν. Τώρα είναι, ξέρεις πώς τη λέμε αυτή, τη λέμε, την έχω ακούσει την έκφραση στην Κρήτη, όταν βρέχει βρίσκουν δικαιολογία να πίνουν και λένε είναι κρασομέρα σήμερα.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε τα υπόλοιπα.
1: Πάρα φέρω και τα άλλα.
0: Έφτασε η πανσέτα. Ο άλλος δίπλα δίνει μάχη με το γαλοτήρι και τη ντοματοσαλάτα, ό,τι απέμεινε. Και πάμε λίγο στην προβατίνα που δεν... και μοσχαρίσια φυλάκια. Μπροστά στο μαγαζί ακριβώς έχουμε δύο φυτά που εγώ νόμιζα ότι είναι καλοπιστικά. Ο Θανάσης όμως μου λέει ότι αυτό που έχουμε μπροστά μας, το πρώτο...
1: Το ανθισμένο
0: ναι.
1: Είναι το γνωστό σαλέπι.
0: Είναι το σαλέπι που όλοι ξέρουμε και
1: από
0: πίνουμε.
1: Από αυτό το φυτό βγαίνει ο βολβός.
0: Ναι.
1: Αποξηραίνεται, τρίβεται και φτιάχνουμε το σαλέπι, το ρόφημα.
0: Το ρόφημα. Έβρεξε, καθάρισε ο καιρός, καθάρισε η ατμόσφαιρα. Κάτι τσιμπήσαμε για πρώτο ημίχρονο. Πανσετούλες, προβατίνες και όλα αυτά που είδατε. Χαλαρά, γαλοτήρι. Λοιπόν, σας αφήνω. Τα λέμε. Πάω και ξεκούραση. Σύντομα με... Να πω. Όχι. Δεν λέω γιατί δεν γνωρίζω τι από. Να δεσμευτώ. Bye. Γεια σας από Ασπροπόταμο. Γεια σας από...
2: Κατάφυτο.
0: Εδώ, έχεις φάει 3 κιλά προβατίνα, 750 ml
2: ύψος
0: κρασί. Με μοσχαρίσια δεν μετρήσεις σε ml.
2: Σι κιλά.
0: Σι
2: γραμμάρια.
0: Σι γραμμάρια.
2: Εδώ.
0: Λοιπόν, άκου πώς μυρίζει, άκου. Να ακούς το παιδιά, να ακούς. Λοιπόν, έφαγες.
2: Μόνο προβατίνα.
0: Τα άλλα ποιος τα έφαγε.
2: Εσύ. Πατσέτα δεν άκουψα, αλήθεια. Λουκάκι που δεν έφαγα αλήθεια.
0: Έχεις ακούσει που λένε και τρως και ψεύδεσαι, εσύ τα κάνεις και τα δύο.
2: Δεν είμαι εγώ.
0: Κάνεις και τρία. Και τρως και ψεύδεσαι και πίνεις.
2: Η σούζι δεν είμαι εγώ. Μόνο προβατίνα.
3: Μόνο πράτο.
0: Και καπνίζεις.
2: Κάργα.
0: Αντιτηλεοπτικό. Και αυτό είναι τηλεοπτικό.
2: Τραβάς τώρα.
0: Όχι κάθε. Τι το τραβάω. Τραβάω σκηνή. Άραξε. Έτσι.
3: Άλλη όμως.
0: Μήπως θα πας για ύπνο. Τυχώς οδηγώ εγώ. Νερό από το Ασπροπόταμο. Ωραίο νερό έχει εδώ, ε. Νερό μαζί.
2: Απ' την αρχούσα με πηγής νερό, γιατί κουφαινόμαστε.
0: Από το νερό που φαίνεσαι. Θα μου τραγουδήσει ένα βλάχικο τραγούδι.
2: Δεν ξέρω.
0: Ε?
2: Τραγούδι. Δεν ξέρω και δεν είναι καλύφωνος.
0: Ας είσαι
2: κύριε Βορντόπου.
0: Κακοφωνή ξέρω. Πες το ζάρι. Το ζάρι πες.
2: Του ζάρι δεν μ' αρέσει.
0: Του ζάρι ρε. Μόνοι κι αν μένω.
3: Μπορείς να δείτε το Θανάση κανένα τραγουδάκι. Θανάση βάλει κανένα τραγουδάκι. Κανένα τραγουδάκι.
0: Θέλει τραγουδάκι λέει να ακούς γιατί είναι κακοφωνή. Τι πως θα πιείς ένα σαλέπι.
2: Γύρω.
0: Τι να γυρίσουμε.
2: Να στηρίξω εγώ έλα.
0: Τι θέλω. Ευχαριστώ.

0: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
2: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα. Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι,

0: Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley Αλατίνι Life Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 €. Soft Kings Αλατίνι 1,62 €. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 2,12 €. Χυμός Life 2,23 €. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 € το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή πετάμε στα 25.000 πόδια.
9: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
10: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
11: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 10 Οκτωβρίου και παρακολουθείτε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Στα Χανιά βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει ως κεντρικός ομιλητής σε ειδική τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του διεθνούς κύρους οικονομολόγου και τραπεζίτη Μίνου Αζομπανάκη. Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας βρίσκεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με βασικά ζητήματα την αυτοδυναμία, την άνοδο των τιμών των καυσίμων και την ακρίβεια. Οι πολιτικές δυνάμεις διασταυρώνουν τα ξύφη τους, καθώς η οικονομική πίεση στα νοικοκυριά παραμένει στο προσκήνιο. Στα Χανιά βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο ίδιος θα παρευρεθεί και θα μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνει ο Φιλολογικός Σύλλογος Χανίων Ο Χρυσόστομος προς τιμήν του Μίνου Ζομπανάκη. Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο των δράσεων, τιμώντας τα Χανιά και τους ανθρώπους τους. Ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης παρουσίασε το συνολικό πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής σε εκτενή συνέντευξη εφόλης της ύλης. Μάλιστα, αναφέρθηκε και στην εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς συμμαχίες της Ελλάδας στη δημοσιονομική στρατηγική και στα μέτρα κατά της ακρίβειας. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της τετραετίας, το 2027, με στόχο την αυτοδυναμία.
1: Θεωρώ ότι μπορούμε να το καταφέρουμε, γιατί στις εκλογές οι πολίτες συγκρίνουν πραγματικές, χειροπιαστές, εναλλακτικές. Το να πας από το 30-31 στο 35-36-37, όσο είναι τέλος πάντων, είναι πολύ πιο εφικτό σε σχέση με όλα αυτά τα οποία ακούμε από την αντιπολίτευση.
2: Το ΠΑΣΟΚ, όσο πιο γρήγορα και δημοσκοπικά φανεί ότι είναι δεύτερο,
3: τι θα γίνει?
2: Θα διευρυνθούν οι πιθανότητες πράγματι να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν λέμε ότι είναι εύκολο να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Προσέξτε. Λέμε ότι είναι ένας δύσκολος
3: δηλαδή,
2: αγώνας.
3: Αν φανεί στις δημοσκοπήσεις ότι
2: γιατί,
3: είναι δεύτερο,
2: επειδή κόσμο, μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε και στην πρώτη κάλπη να είμαστε πρώτοι και αγωνιζόμαστε γι' αυτό. Ας πούμε ότι στην πρώτη κάλπη είναι για λίγο πρώτη η Νέα Δημοκρατία.
3: Ναι.
2: Με ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ απέναντί της, στη δεύτερη κάλπη θα συντριβεί.
4: Εμάς ο στόχος μας δεν είναι η δεύτερη θέση. Ο στόχος μας είναι να υπάρξει η πολιτική ανατροπή.
5: Σε αυτές τις εκλογές.
4: Η πολιτική ανατροπή. Είτε στις πρώτες εκλογές.
6: Στα παραπολιτικά υπάρχει άλλο πράγμα.
4: Είτε στις πρώτες εκλογές. Είτε σε συνθήκη παραληπτικών εκλογών. Με ένα ρευστό πολιτικό τοπίο. Όπου είμαστε εν αναμονή ανακατατάξεων στην δεξιά πολυκατοικία. Πράγματι, μπορεί να υπάρξει η συνθήκη εκείνη που θα οδηγήσει σε μια μεγάλη πολιτική ανατροπή.
0: Με το χειμώνα να είναι πρώτων πυλών και με το υψηλής προτεραιότητας ζήτημα για τα νοικοκυριά και την κυβέρνηση την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, τα κόμματα της αντιπολίτευσης πέφτουν να παρέμβουν αναζητώντας πολιτικό λόγο πιστικό για τους πολίτες.
7: Όποιος τάζει τα πάντα στους πάντες είναι ύποπτος τέλεσης αδικήματος του λαϊκισμού και της εξαπάτησης των πολιτών. Αυτά εδώ τα δύο κόμματα είναι παράγοντας όχι ανασφάλειας, καταστροφής της ελληνικής οικονομίας.
8: Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης τα κάψαν που δεν μειώνονται, αλλά πετάτε επιστολές στις Βρυξέλλες για να πάρετε την άδεια της κυρίας Φον ντερ Λάιεν για να κάνετε μια λύση, η οποία άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την έχουν κάνει πράξη, δεν είναι λύσεις.
9: Εμείς ερχόμαστε με συγκεκριμένες λύσεις απέναντι στα προβλήματα που σήμερα αντιμετωπίζονται με φιλοδορήματα. Περιμένουμε να δούμε και τι φιλοδόρημα θα δώσει η κυβέρνηση.
0: Περισσότερες από 140.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα κατάφερε να αποσπάσει η εγκληματική ομάδα που εξαπατούσε κυρίως ηλικιωμένους χρησιμοποιώντας διαφορετικά τεχνάσματα για να τους πείσει να παραδώσουν τις οικονομίες και τα τιμαλφή τους. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας, οι οποίοι κατάφεραν να εξιχνιάσουν 6 περιπτώσεις απάτης, 5 στο Λασίθι και 1 στη Βιωτία, ενώ προχώρησαν στη σύλληψη ενός 60χρονου, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει το ρόλο του εισπράκτορα. Σύμφωνα με την αστυνομία, η δράση της εγκληματικής ομάδας εκτείνεται από την 1η Μαΐου έως τις 8 Οκτωβρίου 2026, με τα μέλη της να προσεγγίζουν τηλεφωνικά τα υποψήφια θύματα τους, επιχειρώντας να τους προκαλέσουν φόβο και πανικό. Στους 1.064 ανέρχονται οι νέοι αγρότες που εγκρίθηκαν στο πρόγραμμα 2024-2025, ενώ περίπου 220 έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση. Την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης του πρωτογενούς τομέα και των νέων αγροτών τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Κρήτης Σταύρος Τζεδάκης.
5: Οριστικά αποτελέσματα για το πρόγραμμα των νέων αγροτών της περίοδου 2024-2025 με 1.064 υποψηφίους να εγκρίνονται, ενώ περίπου 220 απορρίφθηκαν και έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση εντός 20 ημερών. Την ανάγκη ουσιαστική στήριξη των νέων αγροτών υπογραμμίζει ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης, Σταύρος Τζεδάκης.
6: Που έχουμε 1.064 νέους αγρότες οι οποίοι εγκρίθηκαν από το πρόγραμμα που υπέβαλαν τις το 2024-2025. Υπάρχουν και οι απορριφθέντες, είναι γύρω στα 220 άτομα, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση για 20 μέρες, από χθες μέχρι και 20 μέρες. Να τους ευχηθούμε συγχαρητήρια, καλή δύναμη στο δύσκολο αυτό αγώνα που έχουν μπροστά τους. Παίρνουν ένα πριν πρώτη εγκατάσταση προκειμένου να ξεκινήσουν να είναι νέοι αγρότες, να κάνουν τις υποδομές τους.

0: όπως επισημαίνει το αυξημένο κόστος παραγωγής, ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας και της ορεινότητας, η κλιματική αλλαγή δημιουργούν σημαντικές δυσκολίες για τον πρωτογενή τομέα. Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη για ανθεκτικές υποδομές και βιώσιμες καλλιέργειες που θα προστατεύουν την παραγωγή από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηριχτούν οι νέοι αγρότες και οι νέοι αγρότες αυτού του προγράμματος αλλά και των προηγούμενων προγραμμάτων, γιατί βλέπουμε τη δυσκολία που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας με το υπαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας της ορεινότητας, τον κατακαιρματισμένο κύρο, τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής, τα οποία δημιουργούν μεγάλα προβλήματα. Άρα αυτό είναι μια αρχή, αλλά γενικώς η πολιτεία πρέπει να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα, να κάνουμε ανθεκτικές υποδομές, ανθεκτικές καλλιέργειες, προκειμένου η παραγωγή μας να είναι βιώσιμη. Είδαμε τα προβλήματα των προηγούμενων ημερών με τις καιρικές συνθήκες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Άρα χρειάζεται ανθεκτικές υποδομές, βιωσιμότητα στον πρωτογενή τομέα.
0: Όπως επισημαίνει, η στήριξη των νέων αγροτών αποτελεί βασική προϋπόθεση για ένα βιώσιμο μέλλον στον πρωτογενή τομέα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στην ενίσχυση των υπηρεσιών στην Ήπεθρο, όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η προσχολική αγωγή, ώστε οι νέοι να μπορούν να εγκατασταθούν στην περιφέρεια και να δημιουργήσουν οικογένεια.
1: Και βέβαια, εκτός τη βιωσιμότητα στην καλλιέργεια και στο χωράφι και στο υπόστεγο για τους κτηνοτρόφους, χρειάζεται μια σειρά πολιτικών επιλογών και στήριξης που έχουν να κάνουν με υποδομές και υπηρεσίες για τον νέο αγρότη. Δηλαδή, ο νέος αγρότης που θέλει να εγκατασταθεί στην Ήπεθρο, σε ένα ορεινό δήμο, πρέπει να έχει όλες εκείνες τις υπηρεσίες που σημαίνει καλή υγεία, καλή παιδεία, δομές προσχολικής αγωγής, όλες εκείνες τις υπηρεσίες προκειμένου να μπορεί να κάνει οικογένεια. Άρα λοιπόν, να στηρίξουμε τον πρωτεΐνη τομέα, να στηρίξουμε τους νέους αγρότες. Υπάρχουν σύγχρονα παραγωγικά συστήματα, έχουμε ποιοτικά προϊόντα. Είναι σημαντικό όμως να στηριχτούν για να μπορέσουν και στη συνέχεια να έχουν μια βιωσιμότητα.
2: Νέα μέτρα οικονομικής στήριξης των επαγγελματιών αλλιέων, προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται την επόμενη εβδομάδα. Στο τραπέζι βρίσκεται και νέα αύξηση της επιδότησης για το αλλιευτικό πετρέλαιο, την ώρα που οι επαγγελματίες του κλάδου συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, διαμαρτυρόμενοι για το υψηλό κόστος των καυσίμων. Οι δηλώσεις του Υπουργού έρχονται λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη κινητοποίηση των αλλιέων στο λιμάνι του Ηρακλείου, αύριο Κυριακή, με τους επαγγελματίες της παράκτειας αλλίας να επιμένουν ότι μέχρι σήμερα κυβερνητικές παρεμβάσεις δεν καλύπτουν τα μικρά σκάφη που χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης. Όπως εξηγούν, η νέα ενίσχυση θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη και κοστολογημένη, ενώ οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν σε συνεργασία με το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Η οδική ασφάλεια στο Ηράκλειο παρουσιάζει σημαντική βελτίωση, με την αυξημένη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας να συνοδεύεται από λιγότερα θανατηφόρα τροχεία. Την ίδια στιγμή όμως, το κυκλοφοριακό και η παράνομη στάθμευση παραμένουν ανοιχτά μέτωπα για την πόλη.
0: Σημαντική βελτίωση στην οδική ασφάλεια καταγράφεται στο Ηράκλειο, με περισσότερους οδηγούς να χρησιμοποιούν κράνος και ζώνη ασφαλείας, αλλά και με αισθητή μείωση των θανατηφόρων τροχαίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχέας Ηρακλείου, η χρήση κράνους ξεπερνά πλέον το 92%, ενώ η χρήση ζώνης ασφαλείας έχει αυξηθεί από το 46% το 2021 στο 84% σήμερα.
3: Υπάρχει αρκετή συμμόρφωση τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο. Θα πρέπει να πούμε από έρευνες που έχουν γίνει, τρεις στον αριθμό έρευνες με δείγμα 500 ατόμων σε κάθε σημείο, σε 10 διαφορετικά σημεία στην πόλη του Ηρακλείου, σε όλα τα προάστια. Έχει καταγραφεί ότι η χρήση του προστατευτικού κράνους στο Ηράκλειο ξεπερνάει πλέον το ποσοστό του 92%. Η χρήση της ζώνης ασφαλείας, από εκεί που το 2021 στην πρώτη έρευνα είχε καταγραφεί σε ένα ποσοστό της τάξης 46%, έχει φτάσει πλέον σε ένα ποσοστό η χρήση προστατευτικής ζώνης μέσα στο όχημα της τάξης του 84%. Η όλη αυτή συμμόρφωση έχει επιφέρει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο.
0: Την ίδια ώρα οι θάνατοι στην άσφαλτο έχουν μειωθεί σημαντικά. Από τους 15 με 16 νεκρούς ετησίως την περίοδο 2015 με 2020, ο αριθμός έχει περιοριστεί τα τελευταία χρόνια στους 6 με 7.

0: Καθοριστικό ρόλο έχουν οι εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι, με έμφαση το αλκοόλ, την υπερβολική ταχύτητα και την χρήση κινητού κατά την οδήγηση.
1: Πρέπει να πούμε ότι η φετινή χρονιά, με βάση τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, κινείται πάνω κάτω όπως την περσινή χρονιά. Και να σημειώσουμε εδώ ότι η περσινή χρονιά, το 2025, η περιφέρεια Κρήτης ήταν η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα με τη μεγαλύτερη μείωση στα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα. Μείωση που έφτασε στο 37%. Η φετινή χρονιά μας βρίσκει να είμαστε στα ίδια επίπεδα, με λίγο μια μικρή αύξηση από την περσινή, αλλά με πολύ μεγαλύτερη μείωση συγκριτικά με το 2024. Σκεφτείτε ότι την πενταετία 2015 με 2020, κάθε χρόνο στη δικιά μας υπηρεσία, στο τμήμα τροχιάς Ηρακλείου και στη δικιά μας εδαφική αρμοδιότητα, ο αριθμός των ατόμων που έχαναν τη ζωή τους σε τροχιά δυστυχήματα ήταν 15 με 16 κάθε χρόνο. Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός αυτός έχει πέσει στα 6, 7, είχαμε και χρονιά με 5 θανατηφόρα τροχιά δυστυχήματα. Η μείωση είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Ωστόσο, το κυκλοφοριακό και η παράνομη στάθμευση εξακολουθούν να ταλαιπωρούν την πόλη, με την τροχιά και την δημοτική αστυνομία να εντείνουν τους ελέγχους.
1: Ακριβώς, το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη του Ηρακλείου είναι πάρα πολύ μεγάλο, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν και πάρα πολλοί χώροι στάθμευσης. Γι' αυτό το λόγο και σε συνεργασία με τη δημοτική αστυνομία υπάρχουν καθημερινά κλιμάκια στην πόλη του Ηρακλείου. Τώρα βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι και η δημοτική αστυνομία έχει αυξηθεί σε αριθμό, αλλά υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα αστυνόμευσης στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, και όπου διαπιστωθεί στάθμευση σε ένα σημείο που παρεμποδίζει την κυκλοφορία, καλείται και ο γερανός να σηκώσει τα οχήματα από το σημείο που θα διαπιστωθεί αυτή η παράνομη στάθμευση.
2: Να περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα, για τα ακραία ύψη βροχής. Τη βλάβη στο θηρόφραγμα την πορεία αποστράγγιξης του οροπεδίου και τις προοπτικές υδροδότησης. Μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, ο Θοδωρής Νίνος, αναφερόμενος στις καταγγελίες κατοίκων και παραγωγών ότι η λειτουργία του μηχανισμού αποστράγγισης ενδέχεται να επηρέασε την έκταση των ζημιών. Παραδέχτηκε ότι υπήρξε αστοχία καθώς δεν άνοιξε το θηρόφραγμα, εκτιμώντας πάντως πως ακόμα και αν δεν υπήρχε η βλάβη, η έκταση του πλημμυρικού φαινομένου δεν θα είχε διαφοροποιηθεί ουσιαστικά.
0: Για τα ακραία ύψη βροχής, στη βλάβη στο θηρόφραγμα, την πορεία αποστράγγισης του οροπεδίου και τις προοπτικές υδροδότησης, μίλησε στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα και στον Σωτήρη Μεταξά ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, Θοδωρής Νίνος.
3: Υπήρξε αστοχία, δεν άνοιξε το θηρόφραγμα, υπήρξε μια συνεννόηση την Πέμπτη το απόγευμα με τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λαστιού και αποφασίσαμε να ανοίξει το θηρόφραγμα με τα δεδομένα που είχαμε. Τη στιγμή εκείνη μετέβει το αρμόδιο και εξειδικευμένο προσωπικό να ανυψώσει το θηρόφραγμα και διαπίστωσε ότι είχε υποστεί βλάβη. Το μεν προσωπικό ενημέρωσε τη διοίκηση και τον υπεύθυνο διαχείρισης των έργων από Σελέμη ότι υπήρξε κάποια προσπάθεια προγενέστερη, άρα προκλήθηκε κάποια βλάβη.
0: Ο ίδιος εξήγησε τι συνέβη με το θηρόφραγμα στο οροπέδιο Λασιθίου. Εκτίμησε ότι η υποχώρηση των υδάτων θα χρειαστεί τουλάχιστον 5 με 6 ημέρες και προειδοποίησε για ολική καταστροφή της αγροτικής παραγωγής.
3: Δύο που μετέβησαν για να το ανυψώσουν ήταν ο ένας εκ των δύο που το συντήρησε και υπογράφηκε τη συντήρηση. Οπότε εκεί είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε. Πώς ένα τμήμα της υποδομής, το οποίο ήταν συντηρημένο πριν ένα μήνα, δεν λειτουργήσε και υπήρχε αστοχία σε συγκεκριμένο σημείο.
0: Μάλιστα, υπογράμμισε ότι το ύψος των βροχοπτώσεων που καταγράφηκαν στην περιοχή ήταν πρωτοφανές για την τελευταία 25ετία, επισημένοντας παράλληλα ότι παρά την αστοχία στο θηρόφραγμα, η έκταση του πλημμυρικού φαινομένου δεν θα είχε διαφοροποιηθεί ουσιαστικά.
3: Στους ορεινούς όγκους του οροπεδίου και ιδιαίτερα στο οροπέδιο ήταν τόσο ψηλά, υπερέβησαν σε κάποιες περιοχές και τα 850-900 χιλιοστά βροχής. Στο Τζερνιάδο, το οποίο νομίζω ότι είναι και ανοιχτό, μπορεί να το δει οποιοδήποτε, τα ύψη βροχής που καταγράφησαν υπερέβησαν τα 560-570 χιλιοστά. Ως εκ τούτου, μέσα σε ένα τετραήμερο που κράτησε αυτή η κακοκαιρία, ο όγκος του νερού που έπεσε στην ευρύτερη περιοχή αν έρχεται σε περισσότερα από 60 με 70 εκατομμύρια κυβικά νερού.
0: Απαντώντας το ερώτημα,

0: Μα εάν το άνοιγμα του θυροφράγματος θα μπορούσε να περιορίσει τη ζημιά στον κάμπο, ο πρόεδρος του ΑΚ τόνισε ότι δεν θα άλλαζε πρακτικά τίποτα.
1: Θα είχαμε ακριβώς την ίδια εικόνα. Ακριβώς την ίδια εικόνα που έχουμε και σήμερα. Η μόνη μεταβολή την οποία θα μπορέσουμε να πετύχουμε

0: ανυψώνουμε, αποχετεύει νωρίτερα από την υπερχείλησή του νερό προς το χώνο, στο οποίο είναι περίπου 1 εκατομμύριο κυβικά την ημέρα. Αυτή είναι η εισφορά στην αποχέτευση των ομβρίων υδάτων του οροπεδίου της καταβόθρας του χώνου. Όταν μένει κλειστό, ανεβαίνει το νερό σε ένα υψόμετρο 810,60 εκατοστά απόλυτο υψόμετρο και μετά υπερχυλίζει από το θυρόφραγμα και πηγαίνει πάλι προς το χώνο.
1: Τον δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου ανοίγει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Με τα νοικοκυριά να αναμένουν τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το ύψος αυτής μία ημέρα νωρίτερα, στις 14 του μήνα. Σύμφωνα πάντως με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, η παρέμβαση θα είναι διπλή αφενός στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία, αφετέρου στην αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προκειμένου να περιοριστεί η επιβάρυνση των καταναλωτών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.
2: Ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς ανοίγει ο δρόμος για φθηνότερο πετρέλαιο θέρμανσης με την επιδότηση να περνά απευθείας στην τελική τιμή για τον καταναλωτή. Οι ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης αναμένονται με αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια και ενισχυμένα ποσά για τους δικαιούχους.
3: Τις επόμενες ημέρες αναμένονται η εξειδίκευση των μέτρων για το επίδομα θέρμανσης για τους πολίτες. Να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο επίδομα την περσινή περίοδο το έλαβαν περίπου 868.000 πολίτες, οπότε καταλαβαίνουμε την σημαντικότητα του μέτρου, καθώς αφορά πάρα πολύ κόσμο.
2: Όπως τονίζεται, ένα λάθος στην αίτηση μπορεί να κοστίσει το επίδομα. Ο αριθμός παροχής ρεύματος στο ΜΑΗ θέρμανση πρέπει να αντιστοιχεί στην κύρια κατοικία. Στο παραστατικό αγοράς πετρελαίου πρέπει να αναγράφονται σωστά το αφημί και ο αριθμός παροχής, ενώ απαραίτητος είναι και ο σωστά δηλωμένος τραπεζικός λογαριασμός.
3: Τα κριτήρια τα οποία πέρυσι καθόριζαν αν κάποιος δικαιούταν το συγκεκριμένο επίδομα ήταν εισοδηματικά, δηλαδή κάποιος άγαμος να ήταν στις 16.000 ευρώ το εισόδημά του, ενώ τα ζευγάρια στις 24.000 ευρώ το εισόδημά τους, με 5.000 ευρώ προσάυξη για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Τα συγκεκριμένα κριτήρια, όπως ανακοινώθηκε, θα είναι αυξημένα και περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να δούμε πόσο αυξημένα θα είναι, καθώς και το ποσό που θα λάβει το κάθε νοικοκυριό, και αυτό αναμένεται να είναι αυξημένο. Οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την υποβολή της αίτησης, καθώς απαιτούνται μια σειρά από ενέργειες στις οποίες θα γίνουν δικαιούχοι για το συγκεκριμένο επίδομα.
2: Παράλληλα, στις πολυκατοικίες, διαχειριστές και ένοικοι πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα χιλιοστά θέρμανσης. Η ενίσχυση αφορά και άλλες μορφές ενέργειας, όπως το φυσικό αέριο.
3: Να τονίσουμε, συγκεκριμένη επιδότηση δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, αφορά και άλλες μορφές ενέργειας, όπως το φυσικό αέριο, η ηλεκτρική ενέργεια, το υγραέριο και τα πέλετ. Οι πολίτες θα πρέπει να ελέγξουν από τώρα τα στοιχεία τους, τον αριθμό παροχή ρεύματος, το λογαριασμό τους και όλα αυτά που είπαμε πριν, καθώς είναι πολύ σημαντικό κάτι που δικαιούνται σε αυτήν τη δύσκολη εποχή να μπορέσουν να το λάβουν και να μην το χάσουν λόγω μιας αμέλειας δικής τους.
1: Ένα ακόμα βήμα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προς την ολοκλήρωση του συστήματος που θα παρακολουθεί και θα καταγράφει τις εμπορικές συναλλαγές και τις μισθώσεις ακινήτων σε όλη την Ελλάδα θα είναι η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων που δημιουργεί το Οικονομικό Επιτελείο. Πρόκειται για μια ηλεκτρονική βάση που θα συγκεντρώνονται δεδομένα για αγοραπολισίες, μισθώσεις και αξίες των ακινήτων, και στόχος είναι η αυτοματοποιημένη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, ώστε να βρίσκονται πιο κοντά στις πραγματικές τιμές της αγοράς.
2: Τέλος εποχής για τις αντικειμενικές αξίες, όπως τις γνωρίζαμε, καθώς έρχεται ένα νέο ψηφιακό σύστημα που θα παρακολουθεί την κτηματαγορά και θα ανοίγει το δρόμο για αυτόματες αλλαγές στις τιμές ζώνης. Και όλα αυτά με την δημιουργία της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων, μιας μεγάλης βάσης δεδομένων που θα συγκεντρώνει πραγματικές τιμές πωλήσεων και μισθώσεων από συμβόλαια, τράπεζες και μεσίτες.
4: Η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων θα είναι μια νέα πλατφόρμα όπου με αυτόν τον τρόπο, με τη συγκεκριμένη τράπεζα, θα καθορίζονται οι αξίες των ακινήτων, οι οποίες μέχρι και σήμερα

0: Αυτό που ίσχυε ήταν ότι υπήρχε το σύστημα των αντικειμενικών αξιών, όπου το συγκεκριμένο σύστημα καθόριζε διάφορους φόρους όπως είναι και ο ένφια και εξαρτάται η τιμή που θα καθοριστεί με βάση πάρα πολλούς συντελεστές όπως είναι ο συντελεστής εμπορικότητας, ο συντελεστής θέσης, εάν ένα ακίνητο έχει κτίσμα ή όχι, ο συντελεστής αν έχει όροφο το διαμέρισμα όπου βρίσκεται το συγκεκριμένο ακίνητο ή παραδείγματος χάρη αν επίσης έχει να κάνει με το αν έχει πρόσωπο σε δρόμο. Όλα αυτά λοιπόν τα κριτήρια καθορίζουν και την αντικειμενική αξία.
1: Το ψηφιακό αυτό σύστημα έχει στόχο οι αντικειμενικές αξίες να πλησιάσουν τις πραγματικές τιμές της αγοράς χωρίς τις χρονοβόρες διαδικασίες που ισχύουν σήμερα. Ωστόσο, δεν έρχονται άμεσες αυξήσεις στον έμφυα ή στους φόρους μεταβίβασης.
0: Συγκεκριμένη πράξη που θα γίνει και θα υλοποιηθεί δηλαδή με την Τράπεζα Αξιών Ακινήτων θα έχουν πρόσβαση και οι δημόσιες υπηρεσίες ώστε να καθορίζουν και να βλέπουν άμεσα την αξία ενός ακινήτου η οποία από ό,τι έχει εξαγγελθεί θα πλησιάζει σαν αξία στην εμπορική αξία. Μένει όμως αυτό να το δούμε της πράγμαση και πώς θα καθοριστεί αυτό και το βασικό κριτήριο αυτό που λέμε εμείς είναι ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλιστεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων των ιδιοκτών ακινήτων και να μην υπάρχει καθορισμός με συγκεκριμένα κριτήρια.
1: Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, το αυτοματοποιημένο σύστημα αναμένεται να ενεργοποιηθεί στα τέλη του 2027. Έτσι, ο ειδικός αλγόριθμος θα αξιοποιεί τα δεδομένα της αγοράς, ώστε οι τιμές ζώνης να αναπροσαρμόζονται ταχύτερα και με λιγότερη γραφειοκρατία.
0: Η συγκεκριμένη δεξαμενή πληροφοριών θα τροφοδοτείται και από ό,τι έχει εξαγγελθεί μέσω του συστήματος ΜΙΔΑ, δηλαδή μέσω του συστήματος μητρώου και διαχείρισης ακινήτων, όπου θα γίνει η συσχέτιση όλων των στοιχείων από δημόσιες υπηρεσίες, όπως είναι το κτηματολόγιο, η πολεοδομία, υπηρεσίες ίδρευσης και άδρευσης, αλλά και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, όπου με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να συσχετιστούν όλα τα στοιχεία, ούτως ώστε να αντλούνται από εκεί στοιχεία και να γίνει σύγκριση αυτών για να μπορεί να καθοριστεί η συγκεκριμένη τράπεζα να καθορίσει τις αξίες με κριτήρια που θα είναι πιο κοντά στις εμπορικές αξίες.
2: Άνεμοι 170 χιλιομέτρων την ώρα, ζημιές και φόβοι για πλημμύρες στη Φλόριντα μετά το κτύπημα του τυφώνα Ισαΐα. Παρά την εξασθένισή του, παραμένει ο κίνδυνος ισχυρών βροχοπτώσεων και πλημμυρών στις νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Στο έλεος του τυφώνα βρέθηκαν περιοχές της Φλόριντας στις νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Ο τυφώνας Ισαΐας έφτασε κοντά στην πόλη Ντέστιν. Με ανέμους που άγγιξαν τα 170 χιλιόμετρα την ώρα, προκαλώντας έντονη κακοκαιρία και ζημιές. Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδη βροχή, ενώ σε ξενοδοχείο φαίνεται να έχει καταστραφεί η στέγη. Οι αρχές προειδοποιούν για επικίνδυνες πλημμύρες στις παράκτιες περιοχές, αλλά και για νέες ισχυρές βροχοπτώσεις τις επόμενες ημέρες. Ο κίνδυνος παραμένει υψηλός, καθώς είναι πιθανές ξαφνικές πλημμύρες σε πόλεις και ποτάμια, αλλά και κατολισθήσεις σε ορισμένες περιοχές. Την ίδια ώρα περίπου 260.000 καταναλωτές έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Φλόριντα. Τα συνεργεία αποκατάστασης θα ξεκινήσουν τις εργασίες μόλις περάσει η καταιγίδα. Παρά την εξασθένισή του, ο τυφώνας εξακολουθεί να απειλεί μεγάλο μέρος των νοτιοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων από το σταθμό μας. Ακολουθεί η πρόγνωση για τον αυριανό καιρό, ενώ εμείς θα είμαστε ξανά κοντά σας στις 8 το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
1: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες Μπαξεβάνη.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley Αλατίνι Life Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 €. Soft Kings Αλατίνι 1,62 €. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 2,12 €. Χυμός Life 2,23 €. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι Κοτόπουλο 7,90 € το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Xixo, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
9: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πίστη της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
11: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

είναι κάτι φωτεινές μέρες που σου δίνουν τη δυνατότητα να κοιτάζεις την ψυχή σου μέσα από τις ψυχές των άλλων ανθρώπων που σε περιβάλλουν. Είναι κάτι μέρη που νομίζεις πως δημιουργήθηκαν για να κατοικούν άνθρωποι φτιαγμένοι από αστερόσκονη.

Μπορεί να είμαι ρομαντική, αλλά αυτό δεν είναι μια ρομαντική μου σκέψη. Είναι ένα γεγονός για όσους γνώρισα και όσα έζησα ξανά σε έναν ακόμα υπέροχο τόπο. Επόμενος προορισμός μας, το χωριό Χαρασό. Το χωριό Χαρασό βρίσκεται 27 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης του

σε υψόμετρο 410 μέτρα, στην ενδοχώρα του Δήμου Χερσονήσου και σε απόσταση μόλις 10 χιλιόμετρα νότια του χωριού Γούβες. Είναι ένα γραφικό χωριό, χτισμένο αμφιθεατρικά, σε λόφο, που προσφέρει μία ανεμπόδιστη και μαγευτική θέα όλων των γύρω οικισμών και του Κρητικού Πελάγους. Οι κάτοικοι του κυρίως δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα και στην κτηνοτροφία, παράγοντας υψηλής ποιότητας ελαιόλαδο, κρασί, σταφύλια και σταφίδα. Για το όνομα του χωριού θα κρατήσω την εκδοχή εκείνη που με κέρδισε περισσότερο και όχι τυχαία. Εκείνη του αρχαιολόγου Στέφανου Ξανθουδίδη, ο οποίος αναφέρει ότι πιθανώς οφείλεται στους Σλάβους μισθοφόρους του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά. Δηλαδή ότι πρόκειται για την σλαβική λέξη χαρασό που σημαίνει ευχάριστος, καλός. Στην είσοδο του χωριού βρίσκεται ο ιερός ναός του Αγίου Ευσταθίου. Ξεχωρίζει για τις εξαιρετικές του αγιογραφίες που κοσμούν το εσωτερικό του, καθώς και για την τράπεζα που φιλοξενεί το Άγιο Λείψανο του Αγίου Ευσταθίου. Επίσης υπάρχει η εκκλησία του Αγίου Νικολάου που είναι χτισμένη το 1600 και είναι πολιούχος του χωριού. Καθώς και η εκκλησία του Αγίου Βασιλείου, χτισμένη το 1900 και του Τιμίου Σταυρού. Πράσινο κυριαρχεί όλη τη διάρκεια του χρόνου στην περιοχή λόγω των πηγών και των ρεματιών που υπάρχουν. Νότια από το χωριό βρίσκεται ένα μικρό μυλοτόπι. Εκεί συναντάμε ακόμα και σήμερα τρεις πανέμορφους ανεμόμυλους στη σειρά. Πρόκειται για το πιο σπάνιο τύπο ανεμόμυλου που υπήρχε στην Κρήτη και ονομάζεται Ξετροχάρης. Είναι ο εντελώς κυκλικός ανεμόμυλος που γυρίζει με όλους τους ανέμους. Ανεμόμυλοι υπήρχαν και σε άλλα μέρη της επαρχίας Πεδιάδος, αλλά του Χαρασού ήταν από τους μεγαλύτερους και με συχνότερο άνεμο.

0: Σας έχω πει ξανά πόσο θαυμάζω τους ανθρώπους των τεχνών. Αλλά και όλους εκείνους που έλκονται από τις τέχνες. Υπηρετούν και συντηρούν τον πολιτισμό μας, τα ήθη και τα έθιμα. Τα τελευταία 10 χρόνια, κάθε Αύγουστο, στο χωριό Χαρασό, διοργανώνεται παγκρίτιος διαγωνισμός μαντινάδας και έπειτα ακολουθεί μεγάλο κριτικό γλέντι. Εκατοντάδες μαντινάδες απαγγέλλονται κάθε χρόνο υπό τους ήχους της κριτικής μουσικής. Μουσική, χορός, τσικουδιά και άφθονο κέφι υπενθυμίζουν στους επισκέπτες την παράδοση του κριτικού γλεντιού, κάτι για το οποίο είναι ξακουστό το νησί ολόκληρο. Οι δρόμοι του χωριού αυτού είναι γεμάτοι από μαντινάδες. Όπου και αν κοιτάξεις. Σημαντικό ρόλο στην πραγματοποίηση αυτής της ιδέας έπαιξε ένας άνθρωπος που εκτιμώ απεριόριστα. Ο δάσκαλος και μαντιναδολόγος Κωστής Λαγουδιανάκης. Μακάρι να έβρισκα όλα εκείνα τα εφάνταστα λόγια που θέλω για να σας αφιερώσω κι εγώ, κύριε Κωστή, μια όμορφη μαντινάδα σαν τις δικές σας.
1: Είμαστε σε ένα πολύ όμορφο χωριό, τελικά θα πω,

0: Γιατί δεν ήξερα πόσο ομορφιά έχει και από μέσα, περνώντας μόνο. Και είμαστε με ένα παλιό γνώριμο, αγαπητό, εκπαιδευτικό και νυν μαντινατολόγο, αν και νομίζω πάντα υπήρξατε μαντινατολόγος παύλα ποιητής, ο κύριος Κωστής Λαγουδιανάκης. Χαίρομαι που είμαστε μαζί εδώ, στο χωριό σας, στο σπίτι σας.
1: Καλώς ορίστε.
0: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Ξέκορφο το χαρασανό, χαράς μουσαφυρλίκι. Χίλιο καλωσορίζομαι την Παλαδάκη Νίκη.
0: Εντάξει. Είναι όμως όλες σας μαντινάδες τόσο καλοπλεγμένες και με τέτοια ιδιαίτερες λέξεις. Πολλές φορές, συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να τις κατανοήσω όλες, γιατί δεν ξέρουμε και όλοι την πλούσια διάλεκτό μας. Είναι λίγο δύσκολο.
1: Είναι απολύτως κατανοητό να με τις κατανοείς, Νίκη. Είσαι στη νέα γενιά των κριτικών.
0: Εντάξει.
1: Εμείς ασπίρσαν τα μαλλιά μας. Μεγαλώσαμε σε περιβάλλον όπου ανθούσε εκείνα τα χρόνια η κριτική διάλεκτος, διότι τα χρόνια που γεννήθηκα εγώ, φανταστείτε, το χωριό δεν είχε καν ηλεκτρικό ρεύμα. Κατά συνέπεια, οι παππούδες που γνώρισα εγώ δεν είχαν ακούσει, δεν είχαν δει ποτέ τηλεόραση.
0: Καλύτερα.
1: Δεν είχαν ακούσει ραδιόφωνο. Οπότε μιλούσαν ανώθευτη τη γλώσσα. Και τα πρώτα μου ακούσματα ήταν δηλαδή αυτά, σε αυτό το χωριό εδώ, από αυτούς τους παππούδες, τους ηλικιωμένους εκείνη της εποχής. Και από εκεί θα έλεγα ότι ξεκίνησε όλη αυτή η διαδρομή.
0: Εσείς, να πούμε ότι γράφατε και γράφετε, έχετε μία σειρά βιβλίων γεμάτη μαντινάδες και είναι κριτική ποίηση, μαντινάδα είναι κριτική ποίηση και όχι μόνο. Οπότε είστε ένας ποιητής.
1: Συμφωνώ ότι η μαντινάδα πραγματικά είναι ποίηση. Είναι ποίηση. Τώρα τρομάζω λίγο όταν μου λένε συχνά πυκνά τη λέξη ποιητής, αν αναλογιστώ τους μεγάλους μας ποιητές. Αλλά εγώ γράφω μαντινάδες.
0: Έτσι είναι.
1: Με τον τρόπο αυτό που επέλεξα από πολλά χρόνια, από νεανική θα έλεγα ηλικία, να γράφω με αυτόν τον τρόπο. Και εννοείται ότι δεν το έχω μετανιώσει καθόλου. Συλλέγω τις λέξεις. Δεν είναι μόνο αυτές που αποθήκευσε η μνήμη μου, αλλά και αυτές τις οποίες συνέλεξα στη διαδρομή των εκπαιδευτικών μου χρόνων στα κριτικά χωριά που υπηρετούσα νεαρός δάσκαλος.
0: Ποια είναι η πιο ιδιαίτερη λέξη που έχετε βάλει μέσα σε μία μαντινάδα? Υπάρχει κάποια έτσι πιο δύσκολη ή ιδιαίτερη?
1: Είναι πάρα πολλές, δηλαδή τώρα πια να πρωτοθυμηθώ, αν πω ας πούμε την λέξη νεροσύγκληση.
0: Νεροσύγκληση.
1: Να την πω σε μαντινάδα.
0: Αμέ.
1: Να μουνε νεροσύγκληση και χώμα εσύ στο δέτη. Να κάμει ριζιάκο φάωμα η αγάπη σου στον πέτη.
0: Παναγία, μετάφραση θέλω.
1: Νεροσύγκληση είναι η κατακλυσμιαία βροχή. Νερό, έχει τη λέξη νερό.
0: Συγκλίνω, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, και όταν είναι έτσι κατακλυσμία η βροχή, βλέπουμε μετά στα χωράφια που σχηματίζονται μικρά αυλάκια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ριακοφάουμα, σαν ένα μικρό ριακάκι. Σαν ένα μικρό ριακάκι. Αυτό τώρα μεταφορικά, βροχή, αγάπη, έχω κάνει ερωτική τη μαντινά.
0: Είναι μεγάλο ταλέντο και θέλει και πολύ μεγάλη αγάπη αυτό που κάνετε, γιατί μέσα κρύβει ιστορικότητα, κρύβει παράδοση, κρύβει... βασικά είναι όλος ο πολιτισμός της Κρήτης εκεί μέσα. Οι ρίζες μας είναι...
1: Ναι, οι λέξεις, οι κριτικές σοφιλιάζουν. Δηλαδή εφαρμόζουν απόλυτα στο λόγο, χωρίς να αφήνουν το παραμικρό κενό. Εφαρμόζουν όπως ακριβώς τα σωστά παραθυρόφυλλα, κλείνουν και λέμε σοφιλιάζουν, γιατί παλιότερα που ήταν και χειροποίητα έπρεπε ο μαραγκός να μην χάνει ούτε χιλιοστό. Έτσι και οι λέξεις, οι κριτικοπούλες σοφιλιάζουν απόλυτα μέσα στο λόγο, στη ροή του λόγου, και αυτό το πράγμα με κουζουλένει. Μ' αρέσαν από μικρός και μ' αρέσει πάρα πολύ να τις χρησιμοποιώ.
0: Και να συνεχίσει να τις χρησιμοποιείτε έτσι όμορφα.
1: Να πω, μια και λέμε ότι η νεότερη γενιά δεν τις κατανοεί.
0: Ναι.
1: Να πω το εξής. Με σταμάτησε κάποτε στο δρόμο κάποιος κύριος και τότε έγραφα στην εφημερίδα και μου λέει, δάσκαλε, καλά, όλα καλά αυτά που γράφεις, αλλά είναι λίγο δύσκολο να κατανοήσω τις λέξεις, αν και πάντα έχω γλωσσάρι από κάτω. Και τότε αυτοσχεδίασα και είπα το εξής. Κοίταξε, αν βρεις εσύ στο υπόγειο που σου χάρισε ο παππούς σου σε ένα εγκαταλειμμένο σπίτι.

0: και αρχίζεις να το φτιάχνεις και βρεις ένα πολύ παλιό νόμισμα. Και δεν κατανοείς ποιας εποχής είναι, ποιας περιοχής. Θα το πας σε ένα γυροχώδες, ένα τέτοιο ειδικό, να το λιώσει, να το κάνεις ευρώ.
1: Όχι, θα
0: ψάξεις. Να το γνωρίζεις. Όχι, λέει, προς Θεού. Και εγώ λέω, καρκατούρεψα πολύ. Τις βρήκα τις λέξεις, τις αφήνω όπως μας τις παράδωσαν. Και θα υπάρχουν,
1: και
0: θα υπάρχουν τουλάχιστον στο χαρτί, σε ένα βιβλίο γραμμένες. Δεν έχω ψευδέστηση ότι μετά από 10-20 χρόνια, το ξέρουμε αυτό εδώ και πολλά χρόνια, υποχωρεί η διάλεκτος.
1: Δεν
0: αλλά τουλάχιστον είναι καταγραμμένη. Θα μένουν στα γραπτά. Σωστά.
1: Να πάμε λίγο εδώ στην τοποθεσία που βρισκόμαστε. Είμαστε εδώ, έχουμε πίσω μας ένα πηγάδι, το οποίο έχει κάποια ιστορία. Καλή, ευχάριστη, αυτή ίσως. Έχει και τη Μαντινάδα του μπροστά, την είδαμε εμείς. Και πίσω ήταν και ένα καφενείο, όπως μας είπατε.
0: Ναι.
1: Για πηγαίνετε μας λίγο πίσω εδώ, σε αυτήν εδώ την ιστορία.
0: Το πηγάδι είναι κοινοτικό. Ανοίχτηκε πριν, είναι 2 χρονών μεγαλύτερο από μένα. Είναι 68 χρονών. Το θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια, διότι ήταν σε πλήρη λειτουργία. Ανοίχτηκε το πηγάδι για να έχει πόσιμο νερό. Διότι το χωριό τότε δεν υδρευόταν, δεν είχαμε νερό στα σπίτια. Πηγαίναμε και υπήρχε μια σχετική απόσταση στην κοινοτική βρύση. Και οι τότε κάτοικοι αποφάσισαν να ανοίξουν μέσα στο χωριό το πηγάδι.
1: Για να παίρνουν νερό.
0: Και μάλιστα σε αρκετό βάθος, 13 μέτρα βάθος είναι. Τότε δύσκολο γιατί ήταν με τα χέρια, δεν υπήρχαν μηχανήματα. Δυστυχώς όμως
1: δεν
0: οι προσδοκίες τους δεν επαληθεύτηκαν γιατί δεν ήταν πόσιμο. Οπότε μια και το άνοιξαν, το χρησιμοποίησαν για να ποτίζουν τα ζωντανά τους. Τα γαϊδουράκια τους, τις κατσίκες τους, τις αγελάδες που τότε όλες οι οικογένειες, όλα τα σπίτια είχαν τέτοια ζώα.
1: Στα Γελάδα, στα γαϊδουράκια.
0: Οι κοινωνίες εκείνων των εποχών είχαν, ήταν αυτάρτης κατά κάποιο τρόπο, ήταν αγροτοκτηνοτροφικές οι οικογένειες τότε.
1: Οπότε η Μαντινάδα λέει.
0: Οπότε η Μαντινάδα λέει, όχι κι αν περνούν οι καιροί, κανείς δεν θα ξεχάσει. Αρρύθμιτα τα ζούμπερα απού έχω ξεδιψάσει.
1: Τα ζούμπερα, λοιπόν, τα ζωντανά.
0: Είναι τα ζωντανά όλα αυτά που είπα πριν.
1: Και το αρρύθμιτα.
0: Είναι αναρρύθμιτα, αμέτρητα, ναι.
1: Μαθαίνουμε σήμερα, τελικά κάνετε δασκαλία και σήμερα. Δεν έχει φύγει αυτό από πάνω σας.
0: Για να μην ξεχνάμε και το δασκαλίτσι.
1: Και να μας κλείσετε με την ωραία ιστορία πίσω που έχει ένα...
0: Πίσω ακριβώς ήταν το καφενείο του κυρού μου, το οποίο επωνομαζόταν Χάνι του Τουρτούρι, διότι πριν ολοκληρωθεί η κατασκευή του, ήταν χωρίς πόρτες και παράθυρα και πλησίαζε το γλέντι, το πανηγύρι του Αγίου Νικολάου. Η πιο παλιά μας εκκλησία είναι ο Άγιος Νικόλαος και εν ωρία Αγίου Νικολάου έτσι αλλιώς λεγόμαστε. Αλλά είπαν ας κάνουμε το γλεντάκι εδώ. Να
1: 6 Δεκέμβρη
0: και...
1: δηλαδή.
0: 6 Δεκέμβρη, ναι, 6 Δεκέμβρη. Και τότε ήταν και πιο πολύ
1: κρύα.
0: Ήταν εργασά, ήταν κρυγιώτη, ήταν ανεμοτσάμπορο, ήταν κράι απ' όλα.
1: Αγίου.
0: Ναι. Και αποφασίσαν όμως να καθίσουν εκεί, να πιούν το κρασάκι τους, να γιορτάσουν. Εκεί τη νύχτα κρύωναν και το ονόμασαν Χάνι του Τουρτούρι, τουρτούριζαν.
1: Αντικειμενικότατο.
0: Και το έλεγαν Χάνι του Τουρτούρι. Και έχω και μια ιστορία, θυμάμαι τώρα, με ένα γλέντι. Ο πατέρας μου είχε καλέσει για να παίξει λύρα κάποιος από τους γνωστούς σήμερα, πολύ γνωστούς λυράριδες.
1: Να το πούμε.
0: Ο οποίος, ναι, από ό,τι μου έλεγε ο πατέρας μου, ήταν ο Ψαραντώνης, αλλά σε πολύ πολύ μικρή ηλικία, νεαρός, πολύ νεαρός. Κάτι του έτυχε όμως, δεν κατάφερε να έρθει και έστειλε κάποιον μεσόκοπο, ο οποίος, τον θυμάμαι, ήρθε και είχε τη λύρα του χωρίς λαγούτο και τη λύρα του την είχε σε μια βούρια στον ώμο του. Μπήκε λοιπόν, βρήκε τον κύριο μου, του είπε κάτι έτσι στον Αντωνιό, δεν μπορεί να έρθει, αλλά θα παίξω εγώ, ναι. Στη μέση του καφενείου ήταν η ξυλόσομπα και ακριβώς εκεί δίπλα κάθισε αυτός, στη μέση, σαν το λιράρι που έχει μείνει η φράση. Λοιπόν, άρχισε να παίζει και η πρώτη μαντινάδα, είναι από τις πρώτες που θυμάμαι, είπε την εξής, «Όντε θα ψήσω με φακή, πάντα λαβαίνω μέτρα». Και τη μασώ σιγά σιγά, μην τύχει και μια μπέτρα. Οι άνθρωποι τους φάνηκε αστεία, ενθουσιάστηκαν, γελούσανε. Οπότε την επανάλαβε αυτός αρκετές φορές, θεωρώντας ότι η ματινάδα ήταν πολύ αρεστή.
1: Εντάξει. Λοιπόν, εγώ θέλω να μας κλείσετε είτε με μια ματινάδα είτε με μια ευχή, να μας δώσετε μια ευχάριστη νότα, μια.

0: αισιόδοξη ματιά, ίσως είτε για το χωριό σας, είτε για το μέλλον, κάτι να ευχηθείτε στους τηλεθεατές μας. Να κλείσουμε έτσι με τον Κωστή Λαγοδιανάκη.
1: Οι εποχές μας, οι αλλαξοκεριές μας, όπως τις λέω εγώ, έχουν φέρει πολλές ανατροπές, πάρα πολλές ανατροπές. Να, ήδη ο πλούτος των λέξεων σιγά σιγά υποχωρεί. Παρόλα αυτά, υπάρχουν φωτεινές ακτίνες ακόμα και σήμερα. Γιατί βλέπουμε νέα παιδιά να ασχολούνται με τη μουσική της Κρήτης και επίσης υπάρχουν και νέα παιδιά τα οποία έχουν αρχίσει και γράφουν στίχους. Μπορεί να μην έχουν την κριτική διάλεκτο όπως εκείνης της εποχής, αλλά αυτά έρχονται σιγά σιγά. Mm-hmm. Οπότε για όλα αυτά είμαι αισιόδοξος ότι η Κρήτη θα πατεί γερά για πολλά χρόνια ακόμα και ας έχουν συμβεί όλα αυτά για τα οποία μιζεριάζουμε πολλές φορές, συγκρινιάζουμε, αλλά ένα είναι όταν αγαπάμε τον τόπο μας, ο καθένας το δικό του τόπο, όπως αγαπώ εγώ το χωριό μου, φαντάζομαι ότι και ο κάθε κριτικός αγαπά το δικό του το χωριό και κατ' επέκταση μετά πρέπει να αγαπάμε και ολόκληρη την Κρήτη. Γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα ότι θα κλείσω μια μαντινάδα που αφορά όχι μόνο το Χαρασό, αλλά γιατί εγώ για το Χαρασό θα λέω ότι το χώμα το Χαρασανό για μένα Άγιο Μύρο. Επά, σαν έρθει η ώρα μου, για πάντα θα γεγείρω. Αλλά θα ήθελα να κλείσω με μια παγκρίτια.
0: Ναι.
1: Στο αργαστήρι της καρδιάς, την Κρήτη δαξομπλιάσω. Την αναπνιάτζει να γρικώ, μπέλη και τη χορτάσω.
0: Τι να σας πω.
1: Δεν χορταίνεται η παντέρμη, δεν χορταίνεται.
0: Και εσείς δεν χορταίνεστε και θα μπορούσε κανείς να σας ακούει για ώρες και ευχαριστούμε πολύ για την πίεση που μας χαρίσατε και να είστε καλά να γράψετε ακόμα πολλά βιβλία, να μας τα στείλετε, να τα έχουμε κι εμείς.
1: Εννοείται, ναι.
0: Και ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή μας συνάντηση.
1: Εμείς Ιλιο ευχαριστούμε. Καρδιακά τα ευχαριστήριά μας. Να είστε καλά.
2: Όποιος δεν τρέφει τα όνειρά του γερνάει γρήγορα. Αγαπημένη φράση από το Σέξπιρ. Αν σταματήσεις να κάνεις όνειρα, να έχεις σχέδια, να σκέφτεσαι όσα θα ήθελες να συμβούν στο παρόν αλλά και στο μέλλον, γερνάει η ψυχή σου και εκεί έχεις χάσει μια για πάντα το παιχνίδι.

0: πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Χαρασό, Κωστής Παχιαδάκης, σίγουρα έχει αντιληφθεί πολύ καλά τη φράση αυτή. Εδώ και χρόνια έχει δώσει την ψυχή του για το χωριό αυτό και συνεχίζει με το ίδιο πάθος να κάνει σχέδια για τον τόπο που τόσο αγαπά.
1: Εδώ στο χώρο του σχολείου, του παλιού σχολείου, δεν λειτουργεί πια, με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Και τι πρόεδρο, 20 χρόνια πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου, αυτό λέει πολλά. Τον κύριο Κωστή Παχιαδάκη, χαίρομαι που σας γνωρίζω.
2: Κι εγώ χάρηκα, να είστε καλά.
1: Ξανά, γιατί έχουμε ξανασμίξει.
2: Εντάξει, αλλά στο χωριό πρώτη φορά.
1: Ναι.
2: Χάρηκα κι εγώ, σας ευχαριστούμε καταρχήν που είστε εδώ.
1: Εμείς ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να το γνωρίσουμε. Και είναι πολύ όμορφο χωριό.
2: Αυτό θέλουμε να πιστεύουμε κι εμείς. Γι' αυτό και τα χαρασανάγια του Σαββατοκύριακου που λέω εγώ. Ξέρετε, κάθε Σαββατοκύριακο, ενώ το χωριό δεν έχει κόσμο τις υπόλοιπες μέρες, μαζεύονται το Ηράκλειο.
1: Ναι.
2: Εγώ τα έχω ονομάσει χαρασανάγια του Σαββατοκύριακου.
1: Καλά είναι κι αυτά.
2: Ναι. Ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή θα γίνουν χαρασανάγια
1: καθημερινά.
2: Με όλη τη σημασία της λέξης, γιατί πρέπει να υπάρχει συνέχεια στο χωριό. Αν δεν υπάρχει συνέχεια, δεν κάνουμε τίποτα εμείς. Έχουμε αποτύχει εμείς.
1: Εντάξει, είναι σημαντικό και ότι ο κόσμος όμως θα έρθει να περάσει το Σαββατοκυριακό του στο χωριό.
2: Έρχεται.
1: Και το σκέφτεται ακόμα.
2: Έρχεται και τους αρέσει και περνούν και καλά.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό σημαίνει ότι όντως το χωριό μας είναι μικρό αλλά όμορφο.
1: Και προσφέρει πράγματα. Και εσείς ξέρω ότι κάνατε ωραίες εκδηλώσεις εδώ. Δεν ξέρω τώρα πόσες κάνετε, θα μας το πείτε εσείς. Έχετε μία παράδοση γενικά στη Μαντινάδα,
2: ναι.
1: Και στα γλέντια σας.
2: Να είναι καλά ο Λαβουγιαννάκης ο Κωστής, ο Ματινατολόγος ο γνωστός.
1: Και εσείς που το κρατάτε όμως.
2: Έχουμε κάνει 11 διαγωνισμούς πανελλήνιους, Παγκρίτιους, αλλά έγιναν τελικά πανελλήνιοι

0: και με συμμετοχές από την Αμερική, από Κρήτες της Αμερικής και από την Νοτιοαφρικάνικη Ένωση, από τη Λατινική Αμερική.
1: Πείστε αυτό.
0: Ναι. Είχαμε κάνει 11 διαγωνισμούς ματινάδας, ο κορονοϊός μας τα χάλασε.
1: Εντάξει,
0: ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι φέτο θα τα καταφέρουμε να διοργανώσουμε πάλι ένα διαγωνισμό ματινάδας.
1: Με το καλό, να το επαναφέρετε πάλι.
0: Άστε καλά. Το χωριό, από όσο θυμάμαι εγώ, τα τελευταία χρόνια δεν έχει κόσμο, δυστυχώς. Τα προηγούμενα χρόνια, όταν ήμουν εγώ, ας πούμε, θυμάμαι, στις μικρές ηλικίες, είχαμε αρκετό κόσμο. Να σκεφτείτε ότι τότε είχαμε, ας πούμε, 300 ψηφοφόρους περίπου, με γύρω στους 200 μόνιμους κάτοικους.
1: Τώρα πόσοι κάτοικοι μόνιμα μένουν εδώ?
0: Τώρα είμαστε 30.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι ακριβώς εντάξει, αλλά είναι ένα κύτταρο που σιγά σιγά μεγαλώνει.
1: Μπορεί κάποια στιγμή να δούμε και 50.
0: Ευχάριστο είναι ότι πολλοί χαρασανοί του Ηρακλείου ή και της υπόλοιπης Ελλάδας φτιάχνουν τα σπίτια τους, τα πατρικά, τα παλιά, και τουλάχιστον το καλοκαίρι θα έχει περισσότερη ζωή το χωριό.
1: Είναι όμορφο χωριό και σίγουρα το καλοκαίρι έχετε και δροσιά, είστε ψηλά.
0: Δροσιά το καλοκαίρι, λίγο κρύο το χειμώνα, εξού και
1: τα παλτά μας.
0: Παλτά μας αλλά μας αρέσει.
1: Και εμάς μας αρέσει. Θέλω να μας πείτε το όνομα του χωριού. Από
0: το όνομα του χωριού. Υπάρχουν κάποιες διάφορες εκδοχές. Υπάρχει εκδοχή που λέει ότι είναι προελληνικό όνομα, δηλαδή ήταν ο Χαρασός, και εμείς οι Χαρασανοί ασπαζόμαστε αυτή την εκδοχή, και αυτό γιατί το Χαρασός τα χρόνια της Κνωσού, που άκμαζε Κνωσός, έχει 5 φρικτορίες. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε κόσμος εδώ για να λειτουργούν οι φρικτορίες. Κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι από κάποιον ενετό που είχε στην κατοχή του την περιοχή αυτή, ο διοικητής, να το πούμε έτσι, ο Χαράσο. Κάποιος άλλος λέει ότι είναι από τον Νικηφόρο Φωκά. Άφησε ο Νικηφόρος Φωκάς, φεύγοντας μετά την απελευθέρωση της Κρήτης, άφησε κάποιους πίσω του. Ένας από αυτούς ενδεχομένως να ήταν κάποιος Χαρασός.
1: Κατέληξε όμως το χωριό.
0: Κατέληξε το χωριό. Και λέει και ο Παναγιωτάκης ο Νίκος, ο αρχαιολόγος, ότι είναι από το χάραγμα που υπάρχουν σε πολλά βράχια στο χωριό. Είναι χαραγμένα τα βράχια. Δεν είναι φυσικό χάραγμα, είναι τεχνικό.
1: Ναι.
0: Και λέει ότι μπορεί να είναι και από αυτό. Τέλος πάντων, υπάρχουν διάφορες εκδοχές.
1: Ποικίλουν
0: οι εκδοχές. Η εκδοχή που λένε, ας πούμε, ο Χαρασό, επειδή σας λάβηκα, σημαίνει καλό, ωραίο κτλ.
1: Ωραίο είναι σίγουρα. Α, κρατήσουμε αυτή την εκδοχή.
0: Ναι. Πολλοί το ασπάζονται αυτό, ότι όντως από τους Σλάβους μισθοφόρους του Νικηφόρου Φωκά.
1: Έμεινε. Μάλιστα. Να μας πάτε λίγο στα γλέντια. Δηλαδή, εδώ τώρα, αν θέλει κάποιος να επισκεφτεί το χωριό, ποια είναι μια καλή αφορμή, το καλοκαίρι?
0: Το καλοκαίρι σίγουρα. Και για βόλτα είναι μια πολύ καλή αφορμή να έρθει, να περάσει καλά, να περάσει η μέρα του, να το κάνει σαν εκδρομή. Εμείς στα Γλέντια κάνουμε ουσιαστικά το καλοκαίρι, αλλά και κάνουμε Γλέντια φιλοξενίας ή δραστηριότητες φιλοξενίας, να τους ονομάσω έτσι, του Αγίου Νικολάου, ας πούμε.
1: Το Δεκέμβρη. Χειμωνιάτικη, λοιπόν.
0: Γιατί υπήρχε ένα παλιό έθιμο του χωριού, ότι όσοι ξένοι ερχόντουσαν στην εκκλησία, τους φίλευε μετά, κάθε σπίτι του χωριού έπαιρνε, ας πούμε, 2, 3, 5 άτομα ανάλογα με την δυνατότητά του.
1: Και το κάνουν ακόμα και τώρα.
0: Τώρα, λοιπόν, επειδή το χωριό έχει μικράνει, κάνουμε το μενού της τότε εποχής. Φασολάδα, μπακαλιάρο και λαχανοδρόμι.
1: Ωραία πράγματα. Στο κρύο, πολύ ωραία πράγματα.
0: Βέβαια. Και όσοι παρευρίσκονται στην ημέρα του Αγίου Νικολάου, κατεβαίνουμε στην αίθουσα του συλλόγου, τρώμε φασολάδα
1: και ζεσταίνονται.
0: Κρασί, μπακαλιάρο και λαχανοδολμάδες.
1: Υπέροχο, δεν το ήξερα αυτό.
0: Πια ότι... όλοι μαζί και όχι σε κάθε σπίτι χωριστά.
1: Τέλεια. Στο χώρο του πολιτιστικού, να φανταστείτε.
0: Ναι, στον χώρο του πολιτιστικού συλλόγου.
1: Μάλιστα.
0: Κάνουμε τη δραστηριότητα στα Κούλουμα, την καθαρά Δευτέρα. Μαζευόμαστε. Σας είπα.
1: Να έρθουμε.
0: Να έρθετε, βεβαίως. Ο κορονοϊός μας τα χάλασε λίγο, αλλά ελπίζω
1: Θα τα επαναφέρετε.
0: Θα τα επαναφέρω.
1: Όταν αγαπάτε τον τόπο σας, πιστεύω αργά ή γρήγορα ξανάρχονται όλα. Επαναλαμβάνω.
0: Όσο,

0: Να έχετε υπόψη σας ότι έχει παίξει ρόλο στις επαναστάσεις, γερμανική κατοχή, όλα αυτά. Σκεφτείτε ότι η τελευταία βραδιά του κλιμακίου που απήγαγε τον Γκράιπε, πέρασε από εδώ, έμεινε και μετά πήγε στις Σπαρτσίδες και...
1: Άρα υπάρχει σημείο εδώ στο χωριό που,
0: ναι,
1: που έμειναν,
0: ναι,
1: οι απαγωγείς.
0: Εκεί που μείνανε υπάρχει ακόμα και σήμερα ανακαινισμένο.
1: Να μας το δείξετε μετά.
0: Βεβαίως, να το δείξετε.
1: Μας το δείξετε. Εγώ θέλω να μοιραστείτε μαζί μας ένα όνειρο, ίσως ένα στόχο ή να ευχηθείτε κάτι, να κλείσουμε έτσι, για το χωριό. Γιατί είστε ένας άνθρωπος που έχει δώσει προφανώς το στίγμα του σε αυτό το χωριό, περνώντας 20 χρόνια από αυτή τη θέση. Γιατί εντάξει, είναι θέση, είναι ρόλος, είναι πολιτιστικό μεν, αλλά είναι πολύ σημαντικό γιατί εσείς μεταφέρετε στις νεότερες γενιές τα ήθη και τα έθιμα.
0: Εμείς...
1: Οπότε κάτι να μοιραστείτε, μια ευχή, ένα όνειρο.
0: Εμάς το όνειρό μας είναι να αναλάβουν τα νέα παιδιά τώρα να εμπλουτίσουν με καινούργιες ιδέες τις δραστηριότητες του Συλλόγου, τον ίδιο το Σύλλογο, το ίδιο το χωριό. Σύλλογος τι είναι, είμαστε όλοι. Απλά κάποιοι άνθρωποι τον εκπροσωπούν. Γιατί έτσι πρέπει να είναι. Ευχόμαστε και ελπίζουμε και λέω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, τα νέα παιδιά να μπουν προστάρτες, εμείς από πίσω τους βοηθεί, ό,τι θέλουμε, υποστηρικτές, να πάμε ένα σκαλοπάτι και ένα βήμα παραπέρα, στον χρόνο.
1: Το ευχόμαστε και εμείς λοιπόν.
0: Εγώ,
1: και να είστε καλά κι εσείς κύριε Κωστή, να συνεχίζετε, και είτε εσείς, πίσω είτε μπροστά.
0: Και εσείς να είστε καλά, να αναδεικνύετε τόπους στην Κρήτη, όπως το Χαρασό, με και τον πολιτισμό που μέσα από τις εκπομπές σας εκφράζεται.
1: Έχετε πολύ ωραία μάτια, θα το πω και αυτό. Και δεν το έκανα το κομπλιμέντο στον κύριο Λαγωδιανάκη, θα μου το έχει παράπονο. Αλλά έχετε ωραία μάτια εδώ
0: στο χώρο.
1: Γαλάζια όλοι. Λοιπόν, να είστε καλά και είστε επανειδή, θα πω.
0: Να είστε καλά.
1: Σε κάνω ένα γλέντι.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Είστε καλεσμένοι όποτε θέλετε.
1: Θα έρθουμε ξανά.
2: Στη ζωή υπάρχουν μυστικά που είναι ανάγκη να τα μοιραστείς. Έτσι γίνεσαι σοφότερος.

0: μη φανταστείτε μυστικά, σπουδαία και τρομερά. Σε μικρά μυστικά καθημερινότητας αναφέρομαι. Στιγμές ανθρώπων που έζησαν πολύ πριν από εσένα και ακούγοντάς τους πάντα κάτι κερδίζεις. Γίνεσαι σοφότερος. Συναντήσαμε λοιπόν τον γλυκύτατο κύριο Βαγγέλη Παχιαδάκη στην πολύχρωμη αυλή ενός ιστορικού σπιτιού του χωριού Χαρασό.
1: Είμαστε σε μια πάρα πολύ όμορφη αυλή, εδώ κάτω από μια λεμονιά, πραγματικά πολύ ωραίο σκηνικό, για να παρουσιάσω μια επίσης ωραία παρέα. Τον κύριο Βαγγέλη Παχιαδάκη, γέννημα θρέμα του χωριού εδώ, στο Χαρασό, και θέλω να μοιραστείτε μαζί μας ιστορίες παλιές, μνήμες ίσως. Καταρχάς, καλώς σας βρήκαμε.
2: Καλώς ήρθατε στο χωριό μας.
1: Έχετε γεννηθεί εδώ.
2: Γεννήθηκα το 1944, στις 6 Αυγούστου.
1: Ξέρουμε πότε έχετε γενέθλια τώρα.
2: Ξέρουμε.
1: Σας πάρουμε να σας ευχηθούμε.
2: Εντάξει.
1: Και γεννηθήκατε εδώ στο Χαρασό.
2: Εδώ στο Χαρασό.
1: Έχετε μείνει εδώ, κάνατε οικογένεια εδώ.
2: 78 χρόνια μένω μόνιμος κάτοικος Χαρασού. 2 χρόνια είχα που έλειπα σαν φαντάρος, τίποτα άλλο.
1: Και όλα αυτά τα χρόνια εδώ, το χωριό.
2: Ναι.
1: Βασικά τι έχετε να θυμάστε, τι είναι αυτό που είναι πιο έντονο στη μνήμη σας από το χωριό.
2: Το χωριό μας παλιά βέβαια που ήσουν γύρω στους 200 κατοίκους και είχαμε 57 παιδιά στο δημοτικό σχολείο και είχαμε μια ζωηρή φωνή στο χωριό. Άσχετα βέβαια πως είμαστε ορεινοί και μετά του 60 ήρθε δρόμο στο Χαρασό με αυτοκίνητο.
1: Α, μέχρι το 60 δεν είχε.
2: Δεν υπήρχε τίποτα μέχρι το 60. Κάμαν ένα δρόμο από εδώ στην Κόξαρη.

0: τα χέρια για να ανεβαίνει ένα αυτοκίνητο φορτοεπιβατικό να μας παίρνει να πηγαίνουμε στο Ηράκλειο. Αλλιώς πιο μπροστά πηγαίναμε με τα πόδια και με τα γαϊδούρια στο Ηράκλειο.
1: Δύσκολα χρόνια λοιπόν.
0: Πολύ δύσκολα.
1: Πιο ωραία όμως αυτά τα χρόνια ή τώρα?
0: Οπωσδήποτε είναι πιο καλά τα χρόνια, γιατί τώρα εξελίσσεται ο κόσμος και κάνει δίθεν τον ξύπνιο, ενώ τότε ήταν οι ξύπνοι άνθρωποι.
1: Τι διαφοροποιούνταν τότε που ήταν πιο ωραίο, δηλαδή οι παρέες, ίσως οι άνθρωποι, τι απ' όλα ήταν?
0: Κάθε Σάββατο προπάντως είχαμε ένα λιράρι μόνιμο κάτω του χωριού, Μαγκαφουράκι Στέλιο, και έπαιζε, τον επέρανε και πηγαίνανε. Σε αυτό το σπίτι μέσα είχε κάμει γλένδια πολλά, στο Πασιαδάκι του Στεφανή, στο Μαγκαφουράκι του Νικολάου, πιο πάνω από το, στην απάνω γειτονιά, στο Μαντιλάκι στη μέση του χωριού.
1: Κάθε Σάββατο λοιπόν υπήρχε μία αφορμή να γλεντάτε, να μαζεύεστε παρέες.
0: Ναι.
1: Τα πιο εύκολο τότε.
0: Τι, γυρεύανε να μονιάσουν μια δεκαριά άτομα, να κάνουν καντάδες, να τραγουδούν, να καταλήξουν σε ένα καφενείο του χωριού.
1: Πόσα καφενεία είχε το χωριό?
0: Το χωριό μας είχε τότε 7 καφενεία κανονικά. Δηλαδή καφενεία όμως των 20 τετραγωνικών.
1: Δεν υπήρχε... Τα ωραία καφενεία.
0: Ναι. Και γι' αυτό κάνανε τα γλένδια τότε, τα κάνανε σε σπίτια που είχαν πόρτεγα, μεγάλες αίθουσες.
1: Ναι.
0: Και σας είπα ότι εδώ στη Στεφανή, στο Μαντιλάκι του Γιάννη, στο Μαντιλάκι του Κωνσταντίνου, στο Μαγκαφουράκι του Νικολάου, στην απάνω γειτονιά.
1: Εσείς, θα σας διακόψω, αλλά υπάρχει λόγος. Εσείς, επειδή μου είπατε για τις σκαντάδες, έχετε κάνει σκαντάδα, για να μιλήσουμε μόνο για τις άλλες.
0: Μετά του 55 που μεγαλώσαμε λίγο και του 58 αρχίσαμε και εμείς οι πιτσιρικάδες τότε και κάναμε τις καντάδες.
1: Στη γυναίκα σας κάνατε καντάδα?
0: Όχι, η γυναίκα μου ήταν από άλλο χωριό.
1: Και δεν τις κάνατε καντάδα?
0: Πήγα μια φορά, κάναμε καντάδα, μετά λέει να παντρευτείτε και εντάξει έγινε και ο γάμος, ο επίσημος.
1: Μαντινάδες λέτε?
0: Όχι.
1: Όχι, τραγουδάτε όμως.
0: Πότε κάνω.
1: Λέτε ένα τραγούδι. Λέτε ένα τραγούδι που
0: κοιτάξτε. Λέγαμε, τώρα δεν λέμε.
1: Τι άλλο ωραίο είχε γίνει στο παρελθόν εδώ στο χωριό που μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας?
0: Το χωριό μας εδώ είχαμε πρώτα καλούς ανθρώπους. Φιλίες και τις οικογένειες και ναι. Θυμάμαι περιπτώσεις που γινόταν γάμος και τραγουδούσαν οι γυναίκες και κάναμε τα γλένδια, αλλά τώρα έχουν τελειώσει αυτά, γιατί τα κάμανε στα... τα έχουν κάνει τώρα επίσημα. Πρέπει να έχουμε στο μαντολίνο φωνητή, πώς το λένε, και στη λύρα, και τα έχουν καταλήξει να είναι όλα μηχανοποιημένα.

0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
2: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρω με το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
3: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions.
4: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Cretis 92,1. Creta24.gr.
5: Έξυπνες αγορές στα Hondo Center σε Billy Eilish, Nivea, Garnier Skin Care, Bioten Face, Gillette, Herbal Essences. Ανακαλύψτε τις στα Hondo Center.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
12: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley Αλατίνι Life Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνι 1 ευρώ και 62 λεπτά.

Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 12 λεπτά. Χυμός Life 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Καλκεράκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας

0: τσάι, παρακαλώ.
1: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
2: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: έχει μείνει κάποια εικόνα από το τότε στο σήμερα που να υπάρχει ακόμα στο χωριό, είτε σε αυτό που αναβιώνεται, ίσως του Αγίου Νικολάου, κάτι που να υπάρχει ακόμα.
1: Του Αγίου Νικολάου κάναμε πάντα γλέντι του Αγίου Νικολάου και το Αγίου Ευσταθίου μετά του που χτίστηκε το 1974 έγινε η ενθρόνηση του Αγίου Ευσταθίου. Mm-hmm. Πιο μπροστά είχαμε τον Άγιο Νικόλαο και τον Άγιο Βασίλειο από κάτω. Μετά του 70 κάναμε το Δήμιο Σταυρό. Mm-hmm. Αυτές οι εκκλησίες.
0: Ποια είναι τα αγαπημένα σας σημεία ή ένα αγαπημένο σημείο εδώ στο χωριό? Εσείς ποιο αγαπάτε περισσότερο εδώ στο χωριό? Εκκλησία, τους ανεμόμυλους που έμαθα ότι έχετε?
1: Ανεμόμυλο έχω ένα. Ο τελευταίος μήλος είναι δικός μου.
0: Ναι.
1: Ήταν παππού μου, ο οποίος είχε έρθει από την Κερά και έκαμε το μήλο και μετά παντρεύτηκε εδώ τη γιαγιά μου
0: και έμεινε.
1: Έκαμε τα παιδιά του, αλλά κατάληξε να έχει μόνο τρία από τα 7 που έκαμε, γιατί του 18 του πέθαναν 4 παιδιά, τη γρήπη του παππού μου. Ο άλλος παππούς, ο Πασιαδάκης, ο διπάππος μου μάλλον, ο διπάππος μας ο Λονός, είχε 14 παιδιά.
0: Κάνανε πολλά παιδιά τότε.
1: Τα οποία αυτός ήταν εφερτός, μάλλον από βεντέτα. Άλλοι λένε ότι ήταν από τα Σφατζιά και άλλοι λένε από το Σοκαρά. Αλλά δεν το παραδέχομαι εγώ σαν Βαγγέλης ότι ήταν από το Σοκαρά, γιατί τότε η εκτόπιση που κάνανε λόγω εγκλήματος ή ζωοκλοπής πηγαίνανε σε άλλο νομό.
0: Ναι, φεύγανε τελείως.
1: Σε άλλο νομό τις πηγαίνανε. Mm. Οπότε δεν είναι από τη Μεσαρά να έρθει στο Χαρασό ο διπάππος μου. Αυτοί ήταν δύο αδέρφια που ήρθανε, ο Γιώργης, ο Πασιαδάκης, που δεν λεγότανε Πασιαδάκης όταν ήρθε. Λεγότανε Χατζάκης.
0: Από το Λασίθι σας βλέπω να ήρθατε.
1: Όχι, από τα Σφακιά ήταν.
0: Σφακιά.
1: Αλλά εδώ ήρθε επειδή ήταν ζωηρός άνθρωπος. Ο Πασιάς τον βγάλανε μετά Πασιαδάκη. Έτσι καταλήξαμε.
0: Δεν μου είπατε όμως το αγαπημένο σας σημείο στο χωριό εσάς. Πού σας αρέσει να πηγαίνετε?
1: Εμένα μ' άρεσε πάντα να είμαι στην εξοχή.
0: Στην εξοχή, απάνω πάτε δηλαδή, εκεί στους μήλους.
1: Στους μήλους έχουμε και πρόβατα, δηλαδή προς τα εκεί, εντάξει.
0: Τι ευχή θα δίνατε στα νέα παιδιά που ίσως μας βλέπουν τώρα, τι θα ευχόσασταν? Είτε για το χωριό, είτε για το μέλλον. Ποια θα ήταν η ευχή σας?
1: Η ευχή μου θα ήταν να μπορούν να... Πώς να το πω... Να είναι φιλήσυχοι, να αγαπούν τον πλησίον τους και να μην πέφτουν στα ναρκωτικά.
0: Και υγεία, λοιπόν.
1: Υγεία οπωσδήποτε. Αν δεν έχουν υγεία, γιατί άμα φιλήσουν.
0: Και εσείς να είστε καλά. Και να θαυμάζετε, γιατί ξέρω ότι έχετε και εγγόνια.
1: Πολλά.
0: Πολλά. Δεν ξέρω πόσα. Πόσα εγγόνια έχετε?
1: 8.
0: 8 εγγόνια. Να είναι καλά και να πολλαπλασιαστούν κι αυτοί και να μπορείτε να τους δείτε, να είστε στις χαρές τους.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Και να ζείτε ακόμα για πολλά χρόνια εδώ στο όμορφο χωριό σας.
1: Τα πολλά χρόνια τώρα είναι περίσσα. Δεν μπορούμε να λέμε πολλά χρόνια, θα λέμε χρόνια καλά. Τίποτα άλλο.
0: Έτσι.
1: Γιατί μετά τα 80 αρχίζουν τα μεραμέθια στον άνθρωπο, τα οποία
0: εγώ δεν βλέπω απολύτουν. Εγώ βλέπω μόνο ομορφιά, να ξέρετε.
1: Εντάξει.
0: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί...
1: Να είστε καλά, να περνάτε από τα χωριά, να βλέπετε πιο πολλούς ανθρώπους βέβαια από μένα.

0: να τα λέτε και να τα βγάλετε στην τηλεόραση.
1: Να τα μαθαίνουν κι άλλοι.
0: Να τα μαθαίνουν κι άλλοι.
1: Κύριε Βαγγέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ που με ακούσατε και που με ανταμώσατε και με χαιρετήσατε σαν άνθρωπο.
1: Να είστε καλά.

0: δροσερό.
1: Τώρα θα μεταφερθώ πολλά χρόνια πίσω, στα δικά μου παιδικά χρόνια.
0: Της ψυχής να ονειρευτεί.
1: Όταν η προσμονή και η λαχτάρα για τα πεντανόστιμα κριτικά λουκούμια που έφτιαχνε η γιαγιά η Νίκη, αλλά κυρίως η γιαγιά μου η Δέσποινα, ήταν τόσο μεγάλη που με έκανε να μπαινοβγαίνω στο σπίτι της γιαγιάς και για κάμποση ώρα να τσακώνομαι με την αδερφή μου που τα ήθελε με σουσάμι, ενώ εγώ σκέτα με μέλι. Προφανώς η λαχτάρα και η αγάπη μου για αυτό το γλυκό παραμένει ίδια και πλέον δεν με απασχολεί καθόλου το σουσάμι.

0: Αυτή τη φορά ανυπομονούσα να γνωρίσω την κυρία Μαρία Μπαλτζάκη και να φτιάξουμε αυτά τα απίστευτα λουκούμια.
1: Το σπίτι αυτό είναι υπέροχο μέσα έξω. Εμείς επιλέξαμε όμως την αυλή.
2: Το έξω,
1: ναι. Ναι, και είμαστε εδώ με μια γλυκύτατη κυρία, όπως βλέπετε, την κυρία Μαρία Μπαλτζάκη, το γένος Μαγκαφουράκη. Καλά τα λέω?
2: Ναι.
1: Και θα κάνετε αγαπημένη μου συνταγή, κυρία Μαρία, γιατί είναι πραγματικά από αυτές τις συνταγές που θυμάμαι από πολύ μικρή, να τη φτιάχνει η γιαγιά μου, τα λουκούμια, τα κριτικά.
2: Ναι.
1: Θα μας τα πείτε εσείς, βέβαια.
2: Εντάξει.
1: Συνταγή που την κάνετε χρόνια.
2: Ναι, από τη μαμά μου, ξέρω πού.
1: Από τη μαμά ή τη γιαγιά?
2: Μαμά. Η γιαγιά δεν θέλει.
1: Δεν κάνανε λουκούμια. Από τη μαμά τη θυμάστε, τέλος πάντων.
2: Ναι.
1: Εύκολη.
2: Εύκολη είναι, ναι.
1: Τι υλικά έχουμε?
2: Εγώ να σας πω ότι από δικού μου δεν είχα συνταγή. Έτσι τα έφτιαχνα εγώ από την αρχή και μετά έφτιαξα τη συνταγή επειδή μου τη ζήτησε ο παπάς.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό τα μέτρησα.
1: Και τα μάθατε να τα μετράτε?
2: Ναι, αλλιώς τα έκανα εγώ. Κουτουρού που λένε.
1: Οι καλές νοικοκυρές τα χιτάνε με το μάτι, δεν έχουν συνταγή.
2: Εντάξει.
1: Και τι έχουμε εδώ τώρα?
2: Λοιπόν, βάλουμε τη ζάχαρη, μισό ποτήρι.
1: Ζάχαρη, καρονική.
2: Όπα.
1: Δεν πειράζει.
2: Εκόλυση.
1: Δεν πειράζει. Εδώ έχουμε.
2: Παλεύρι.
1: Α, μετά λοιπόν.
2: Εδώ το λάδι.
1: Λαδάκι, βλέπω μπόλικο.
2: Μισό ποτήρι θέλει από αυτό.
1: Ωραία.
2: Λάδι, μεγάλα. Πάμε. Αλάτι. Ένα κουταλάκι αλάτι.
1: Να πέσει και αλάτι, ε.
2: Ναι, εντάξει.
1: Εδώ τι έχετε?
2: Κανέλο γαρίφαλα.
1: Κανέλα γαρίφαλο τριμμένο.
2: Ναι.
1: Ωραία. Πάλι με το μάτι ή βάλατε ένα κουταλάκι?
2: Ένα κουταλάκι, κανέλα και μισό γαρίφαλο.
1: Και μισό γαρίφαλο.
2: Είναι πιο έντονο.
1: Και τι άλλο βάζουμε τώρα?
2: Το ξύσμα πορτοκαλιού.
1: Ένα πορτοκαλάκι έχουμε δοξισμένο.
2: Ναι.
1: Ωραία. Και θα λιώσει αυτό?
2: Αυτό μένει μέσα στη ζύμη. Η ξύστρα μου είναι λίγο.
1: Ω, μυρωδιά. Δεν πειράζει, σε
2: έφυγε.
1: Τι ωραία μυρωδιά. Εδώ τι έχετε, κυρία Μαρία?
2: Νερό.
1: Α, μετά.
2: Νερό, λέει.
1: Και αυτό είναι
2: σιμός. Πορτοκάλι, σιμός πορτοκαλιού.
1: Μπράβο. Και τη μαγιά πότε τη βάζουμε, στο τέλος?
2: Στο αλεύρι.
1: Ωραία. Πάντως μυρίζει πάρα πολύ όμορφο. Βάλουμε το νεράκι.
2: Μόνο και ρακί λέγα που να βάλω λίγο. Εντάξει.
1: Θα μας φέρουν ρακί. Ναι.
2: Δεν είχα βάλει στα προηγούμενα. Άστε.
1: Ωραία. Και αφού ανακατέψουμε τώρα το μείγμα αυτό.
2: Αλεύρι.
1: Όλο αυτό το αλεύρι θα μπει.
2: Ένα κιλό. Ναι.
1: Ένα κιλό αλεύρι βάζουμε. Και μαγιά πόση έχετε εδώ?
2: Δύο φατσελάκια.
1: Και βάζετε πάντα ξηρή?
2: Ναι.
1: Και το ανακατεύουμε εδώ πρώτα?
2: Ναι.
1: Το ρίξω δηλαδή?
2: Ρίξτε το. Ναι.
1: Δεν θέλει.
2: Όχι.
1: Και θα ρίξουμε το αλεύρι εκεί.
2: Ναι.
1: Θα ρίχνω σιγά σιγά.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτή
2: λίγο και μετά.
1: Ναι, να βάλουμε μετά το υπόλοιπο. Αυτή τη συνταγή τώρα, κυρία Μαρία, πόσο συχνά την κάνετε εσείς? Τα λουκούμια.

0: πόσο συχνά τα κάνετε?
1: Δεν τα κάνω πολύ συχνά.
0: Αρέσουν στα παιδιά, στα εγγόνια?
1: Ναι, τα εγγόνια μου αυτά δεν τρώνε τέτοια.
0: Δεν τρώνε τέτοια?
1: Αυτά θέλουν ντόνατς.
0: Εγώ πάντως τρώω τέτοια. Είναι πάρα πολύ νόστιμα τα λουκούμια, τα κριτικά. Και είναι αυτή η συνταγή, δεν την αλλάζετε ποτέ, δεν βάζετε κάτι άλλο?
1: Σας είπα, παλιά τα έκανα...
0: Αλλιώς.
1: Έτσι. Όχι.
0: Α, με το μάτι εννοείται, αλλιώς. Δεν τα μετρούσατε. Να ρίξω? Ωραία. Και δεν μου λέτε τι άλλο είναι αυτό που κάνετε συχνά στην κουζίνα σας, είτε γλυκό είτε αλμυρό, εκτός τα λουκούμια? Τι σας αρέσει να μαγειρεύετε άλλο?
1: Πίτες για χριστέσια.
0: Πίτες γλυκές, αλμυρές.
1: Γλυκές, αλμυρές, χορτόπιτες.
0: Πιταράκια λοιπόν.
1: Ναι.
0: Τηγανιτά.
1: Ναι. Κάνω και του φούρνου.
0: Κάνετε και του φούρνου. Και τι εύκολη συνταγή είναι αυτή?
1: Εύκολη.

0: Τρεις φορές σταυρώσατε. Να ψηθεί καλά το λουκούμι μας. θα κάνουμε τώρα λουκούμι.
1: Θέλετε να δείτε πρώτα τα άλλα,
0: αυτά που έχουμε ψήσει.
1: Ναι, να μείνει λίγο.
0: Να μείνει λίγο. Πόσο, ναι. Μένει, πόσο αφήνουμε τη ζύμη.
1: Κάνα δεκάλεπτο.
0: Δεκάλεπτο θέλει.
1: Αυτά αφήνουμε μετά και ανεβαίνουμε.
0: Ωραία, περιμένετε τώρα, γιατί εμένα δεν μου έχετε μοιραστεί καμία ιστορία από τα παιδικά σας χρόνια.
1: Ναι.
0: Κάτι να μου πείτε, κάτι που έχετε να θυμάστε. Μία έντονη μυρωδιά, μία μνήμη, κάτι από τη μαμά.
1: Τη μαμά, ε.
0: Κάτι, τι.
1: Όταν ήμουν μικρή έτρωγα ξύλο, επειδή δεν έτρωγα και τώρα.
0: Α, δεν τρώγατε.
1: Τώρα είναι να.
0: Τι ήταν αυτό που σας άρεσε να τρώτε, από τα λίγα τέλος πάντων.
1: Πατάς τριαντές.
0: Α, ό,τι σώμα τα παιδιά.
1: Ντολμαδάκια.
0: Ναι.
1: Μακαρόνια ρύζι δεν έτρωγα.
0: Δεν τρώγατε μακαρόνια.
1: Όχι, και μου λέει ο πατέρα μου, για τα παιδιά έντρα, εγώ δεν τα ήθελα.
0: Και ήσασταν από τα παιδιά τα ήρεμα όμως, αλλά δεν ήσασταν καλό φαγού.
1: Τότε, τώρα. Τώρα έπρεπε να.
0: Και είστε καλή μαγείρισα, εγώ αντιλαμβάνομαι.
1: Εντάξει, όχι τόσο.
0: Μια χαρά, είστε. Εγώ τα λουκούμια τα δοκίμασα ήδη.
1: Δεν γίνεται πάντα να σε. Μια φορά θα σου πετύχει, την άλλη είναι έτσι.
0: Εντάξει, έτσι είναι σε όλα στις.
1: Δεν είναι απόλυτο.
0: Όχι μόνο στη μαγείρισα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κυρία Μαρία, πριν δοκιμάσουμε τα λουκούμια που έχετε ήδη βάλει, είχατε βάλει στο φούρνο, θέλω να μας πείτε ή μια ματινάδα ή μια ευχή ή να μοιραστείτε μαζί μας κάτι έτσι όμορφο, ό,τι θέλετε εσείς.
1: Δεν ξέρω να λέω ματινάδες.
0: Μια ευχή τότε, μια ευχή.
1: Ευχαριστείς.
0: Ευχαριστείς μας την είπε. Εσείς.
1: Να είστε καλά, με υγεία και ευτυχία και στη καινούργια ζωή σας ακόμα καλύτερα. Τι άλλο, εγώ μια κυπηγιά.
0: Είστε υπέροχοι.
1: Πολλές κουβέντες.
0: Και παρότι είστε ντροπαλοί, να ξέρετε, για μένα είστε σαν το λουκούμι, γλυκιά.
1: Ναι.
0: Συμφωνεί το κοινό.
1: Ναι.
0: Να δοκιμάσουμε τώρα τα λουκούμια.
1: Ναι.
0: Δοκιμάσουμε.

Κανείς δεν θα μας δώσει ποτέ κάποιο ειδικό εγχειρίδιο ζωής για το πώς μπορούμε να γινόμαστε ευτυχισμένοι μέρα με τη μέρα. Εγχειρίδιο ζωής για εμένα είναι οι άνθρωποι.

0: Τι να σας περιγράψω τώρα για τις στιγμές που ζήσαμε με τους κατοίκους του χωριού.
1: Την ώρα που σε φίλησα.
0: Ήταν όλο το χωριό εκεί. Ο πάτερ Ιωάννης Κομονταχάκης.
1: Την ώρα που σε φίλησα.
0: Η πρόεδρος της κοινότητας Κική Καλικάκη Παχιαδάκη.
1: Βρήκα. Του νερού.
0: Ο πάτερ Γιώργης Μπαλτζάκης
1: του
0: και η απίστευτη μουσική

0: μας, Φραγκίσκος Μπαλτζάκης, στην Ασκομαντούρα και στο τραγούδι. Ο Μινάς Μπαλτζάκης στο Λαούτο. Και ο Βαγγέλης Παχιαδάκης στο Μαντολίνο και στο τραγούδι. Ειλικρινά σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τις στιγμές που μου χαρίσατε.
1: Καλώς ορίσατε, καλώς σας μίξαμε. Να είμαστε πάντα καλά, υγιείς, να έχουμε υγεία και καλή χρονιά να περάσουμε και ευλογημένοι. Να είμαστε καλά.

Είχα, έχω και θα έχω πάντα την ανάγκη για αναζήτηση όσων με συνδέουν με τον κόσμο. Δεν ξέρω γιατί αναζητούσα πάντα λιγάκι παραπάνω φασαρία, φωνές, μουσική και γέλια. Ήθελα ίσως να θεραπεύσω το φόβο που είχα πάντα για τη μοναξιά. Είμαι πολύ χαρούμενη όταν βρίσκομαι με όλους εσάς, όταν συναντώ κόσμο, όταν μοιράζομαι σκέψεις και στιγμές.

0: Έλκει και αυτό που υποθάλπτει κρυφά, αυτό που αγαπάει, αλλά και αυτό που φοβάται.
1: Για να σου πάρω ένα.
0: Στο χαρασό ξέχασα να κοιτάξω το ρολόι πολλές φορές. Δεν μου άρεσε όταν είδα πως πέρασε η ώρα. Ο χρόνος ταυτόχρονα δωρητής και ληστής όταν περνάς τόσο όμορφα.
1: Αγάπη μου, αγάπη μου, η νύχτα θα μας πάρει.
0: Φεύγοντας όμως, είχα πάρει ένα ακόμα δώρο ζωής μαζί μου.
1: Το κρύο το φεγγάρι.
0: Εκείνο το εγχειρίδιο ζωής για την ευτυχία
1: ουρανός,
0: που σας ανέφερα πιο πάνω.
1: Το κρύο το φεγγάρι.
0: Σας ευχαριστώ για όλα.

0: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
1: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το

0: τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
3: Έξυπνες αγορές στα Hondo Center. Σε Billie Eilish, Nivea, Garnier Skin Care, Bioten Face, Gillette, Herbal Essences. Ανακαλύψτε τις στα Hondo Center.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 €. Soft Kings Αλατίνη 1,62 €. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 2,12 €. Χυμός Life 2,23 €. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 € το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Xixo, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
8: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα, εδώ στο Ethereal Wide Resort με χορηγούς μας την Γκριβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Να καλωσορίσουμε λοιπόν στην σημερινή μας εκπομπή έναν άνθρωπο που σίγουρα έχει πολλές food stories να μας πει και είναι ο συνιδιοκτήτης και ιδρυτής του FNL Guide, Πάνος Δελιγιάννης.
1: Γεια σου, Χρήστο.
0: Πάνο, καλώς ήρθες. Σε μία περίοδο που όλοι ετοιμαζόμαστε για την προσεχή σεζόν που θα έρθει, για την καλοκαιρινή σεζόν μας, σε μία περίοδο ανακατατάξεων, προετοιμασίας, δύσκολη για μας, και σε μία περίοδο που συμβαίνουν διάφορα έτσι γαστρονομικά πράγματα στη χώρα, θα πρέπει να ξεκινήσουμε λιγάκι να βάλουμε σε μία σειρά την κουβέντα μας, γιατί θα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν μας ξέρουν, δεν σε ξέρουν και δεν ξέρουν τι σημαίνει FNL Guide. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να πούμε τι σημαίνει Food and Leisure Guide.
1: Food and Leisure Guide είναι ένα διαδικτυακό περιοδικό το οποίο ασχολείται με την γαστρονομία στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, πιστεύω, και με την καλή ζωή γενικώς. Το ταξίδι, το κρασί, τα πουρα, το αλκοόλ, την ευζοία γενικά.
0: Πριν φτάσουμε να πούμε για το FNL Guide και για το τι κάνει τώρα και ποιος είναι ο στόχος του, θα θέλαμε λίγο να μας πεις, ο Πάνος Δελιγιάννης, για να φτάσει στο σημείο να δημιουργήσει το FNL Guide, πώς ξεκίνησε η δική του πορεία για να φτάσει ως εκεί?
1: Ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια, στα τέλη της δεκαετίας του 80, όταν τελείωσα το σχολείο, διάβασα ένα άρθρο για ένα

0: για κρασί σε ένα περιοδικό της εποχής του Ταχυδρόμου, το οποίο ήταν χάλια, το βλέπω εκ των υστέρων. Όμως εμένα μου κέρδισε το ενδιαφέρον και άρχισα λίγο να ασχολούμαι. Με αφορμή αυτό το άρθρο αγόρασα ένα βιβλίο που ήμουν τυχερός, γιατί ήταν το ιδανικό βιβλίο για να διαβάσει κανείς, για να μπει στον κόσμο του κρασιού. Και επειδή τότε μόλις είχα περάσει στο πανεπιστήμιο, γιατί έχω σπουδάσει μαθηματικά, όλα τα χρήματα που είχαν δώσει οι γονείς, θείοι και παππούδες και λοιπά για δώρα, επειδή πέρασα στο πανεπιστήμιο, τα ψώνισα κρασιά.
1: Okay.
0: Οπότε ξεκίνησα να ασχολούμαι με αυτό. Και ήταν, ξέρεις, έρωτας με την πρώτη ματιά. Εκείνη την εποχή ήταν η εποχή που ξεκίναγε όλη η φάση του κρασιού στην Ελλάδα. Τότε ήμασταν ακόμα σε πρωτόλια κατάσταση. Δεν υπήρχαν σομελιέ ούτε ως έννοια, δεν υπήρχε τίποτα. Ξεκίνησαν όμως κάποια κλαμπ κρασιού. Οπότε μπόρεσα να έκανα κάποια σεμινάρια, δοκίμασα κρασιά, γνώρισα ανθρώπους. Έκανα κι εγώ ένα κλαμπ, wine club τότε, με έναν φίλο, ο οποίος δεν είναι πλέον κοντά μας, σε ένα από τα καλύτερα εστιατόρια της εποχής, στον Παγιάτσο, στο οποίο ήμουν πελάτης και φίλος τελικά με τον ιδιοκτήτη, τον Κλάους Φόγερμπαχ. Και τις Κυριακές που τον Παγιάτσο ήταν κλειστό, μας είχε δώσει τα κλειδιά και κάναμε εκεί πέρα δοκιμές κρασιών και σεμινάρια και παίζαμε. Ένα από τα μέλη αυτού του κλαμπ τότε ήταν και ο Διονύσης ο Κούκης, ο οποίος ήταν ο συνιδιοκτήτης του Αθηνοράματος και ο άνθρωπος που είχε την Ελληνική Ακαδημία, που ήταν το μεγαλύτερο κλαμπ, ας πούμε, της εποχής. Μετά από κάποια χρόνια, λίγα χρόνια, μας λέει ο Κούκης, δεν σταματάτε να παίζετε και να έρθετε να δουλέψετε για μένα. Οπότε σταμάτησα να παίζω και ανέλαβα την Ακαδημία Ίνου το 1993. Ταυτόχρονα μπήκα και στην Επιτροπή των Χρυσών Σκούφων που τότε ξεκίναγαν το 1993 και είχα την τύχη να ασχοληθώ για 7-8 χρόνια με το κρασί και την γαστρονομία πριν αρχίσω να γράφω. Άρχισα να γράφω το 96. Δηλαδή φέτος που έχουμε τα γενέθλια του FNL, τα 15 χρόνια του FNL, έχω και εγώ 30 χρόνια γενέθλια στη δουλειά αυτή, αμοιβόμενη πλέον. Αυτό ήταν καλό για μένα γιατί απέκτησα εμπειρίες πριν εκτεθώ γράφοντας την άποψή μου για πράγματα. Ξεκίνησε το 96 λοιπόν στο Αθηνόραμα και το περιοδικό τότε της εποχής που μόλις κυκλοφορήσει το F. Πέρασαν τα χρόνια, έγινε αρχισυντάκτης στο F και στον Alpha Guide, ήταν ένας οδηγός που βγάζαμε τότε με τα καλύτερα εστιατόρια και ξενοδοχεία της Ελλάδας κλπ. Έγινε διευθυντής στο F που το αλλάξαμε και όλα το είπαμε Ευζήν τότε, γιατί όλος ο κόσμος έτσι κι αλλιώς Ευζήν το έλεγε. Αυτό έγινε το 2007, αν θυμάμαι καλά. Μετά ήρθε η κρίση, πήγε ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου στο Καστελόριζο, ζήτησε τη βοήθεια του Δουνουτού. Την ώρα που ο Γιωργάκης ζήταγε τη βοήθεια του Δουνουτού, η εταιρεία που εξέδιδε το Αθηνόραμα και το F αποφάσισε να πάψει να εκδίδει το F. Ήταν η πρώτη απώλεια της κρίσης από τον κόσμο των περιοδικών. Μπήκαμε σε μια μηδέα δυσάρεστη κατάσταση. Έκατσα 2-3 μήνες ακόμα στην Δέσμη και μετά έφυγα. Έφυγα τον Σεπτέμβριο του 2010 και το FNL ανέβασε το πρώτο του άρθρο τον Μάρτιο του 2011. Αυτά. Αυτό ήξερα να κάνω. Να ασχολούμαι τη γαστρονομία σε υψηλό επίπεδο και με μια ποιότητα ζωής. Αυτό έκανε και το FNL. Και ήμασταν τυχεροί γιατί όλο αυτό έγινε σε μια περίοδο βαθιάς κρίσης που το FNL έδωσε ένα ενδιαφέρον και προστατευμένο περιβάλλον για να ασχολείται με τα ωραία πράγματα της ζωής, απευθυνόμενος σε έναν κόσμο που αφενός είχε το ενδιαφέρον να τα διαβάσει, αφετέρου σε έναν βαθμό ενδεχομένως να έχει και την άνεση να τα υποστηρίξει. Οπότε μέσα εκεί στην γκρίζα περίοδο της κρίσης και των capital controls μετά κλπ, το FNL, δόξα τω Θεώ, πήγε καλά.
1: Έχουμε λοιπόν φτιάξει το FNL, έχουν βγει τα πρώτα άρθρα και αρχίζει μια διαδικασία να αρχίσεις να γίνεται μια δημοσίευση, να γίνεται κάποια αξιολόγηση εστιατορίων κτλ.
0: Εγώ στο Αθηνόραμα έκανα κριτική εστιατορίων.
1: Ναι.
0: Οπότε και στο FNL το ίδιο πράγμα συνέχισα να κάνω και σου λέω, ήθελα να ασχολούμαι με την καλή ζωή γενικώς. Το FNL από την πρώτη στιγμή, ο ακρογωνίος λίθος του ήταν οι κριτικές των εστιατορίων καταρχήν, αλλά και κρασιών και άλλων πραγμάτων. Και η βασική του αρχή, από την πρώτη μέρα της λειτουργίας, ήταν η διακηρυγμένη μας θέση ότι δεν δεχόμαστε διαφήμιση από εστιατόρια.

0: Όχι γιατί αν δεχόμασταν θα άλλαζε κάτι, αλλά γιατί θεωρούσα και θεωρώ ότι το σωστό και για επικοινωνιακούς λόγους ήταν να πούμε ότι δεν θέλουμε κανένα οικονομικό παραδόσιο με εστιατόρια. Να μπορούμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε όπως το κρίνουμε εμείς σκόπιμο. Να μην έχουμε την υποχρέωση να ασχοληθούμε με εστιατόρια που δεν κρίνουμε σκόπιμο να ασχοληθούμε, είτε γιατί δεν αφορούν εμάς, είτε γιατί θεωρούμε ότι δεν αφορούν το κοινό που είτε έχουμε είτε θεωρούμε ότι έχουμε. Οπότε αυτό διατηρήθηκε ως λογική και το FNL βγάζει τα χρήματά του από άλλους διαφημιζόμενους εκτός του κομματιού των...
1: Που δεν έχουν σχέση με επιχειρήσεις εστίασης.
0: Δεν έχουν σχέση με μία μικρή γκρίζα ζώνη κάποια ξενοδοχεία τα οποία μπορεί να έχουν εστιατόρια, τα οποία μπορούν να διαφημιστούν, αλλά όχι το εστιατόριό τους.
1: Πάμε λιγάκι λοιπόν να δούμε γιατί ξέρεις, ο πολύς ο κόσμος ακούει τι σημαίνει η λέξη αξιολόγηση κριτικών εστιατορίων κτλ. Αλλά έχουν κάποιες γνώσεις είτε θεωρούν ότι γίνεται με κάποιο τρόπο είτε φαντάζονται τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνεται. Εγώ λοιπόν θέλω από την ώρα που ξεκινάει ο Πάνος Αντελιγιάννης από το σπίτι του μέχρι την ώρα που θα επιστρέψει στο σπίτι του έχοντας πάει σε μια επίσκεψη σε κάποιο εστιατόριο να μου πεις τη διαδικασία που γίνεται σχεδόν με εκνευριστική ανάλυση.
0: Καλά, δεν θα το πω με εκνευριστική ανάλυση, δεν θα μας εκνευρίσω. Ωστόσο, κοίταξε, το πρώτο πράγμα είναι να αποφασίσεις σε ποιο εστιατόριο ή σε ποια εστιατόρια είναι αυτά τα οποία έλεγα προηγουμένως ότι μας ενδιαφέρουν. Όταν μιλάμε για την Αθήνα, τα πράγματα εντάξει, είναι λίγο πιο απλά με την έννοια ότι η βάση μας είναι η Αθήνα. Οπότε και έχουμε και τη δυνατότητα πιο εύκολα να επισκεπτόμαστε διάφορα. Με βάση τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ ολόκληρης της ομάδας του FNL, αλλά και τις πληροφορίες που έχουμε και από άλλους ανθρώπους, μαθαίνουμε κάποια νέα, μαθαίνουμε για εστιατόρια τα οποία πρόκειται να ανοίξουν, για τους σεφ, τους ιδιοκτήτες κλπ. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν εστιατόρια τα οποία θεωρούμε ότι έχουν ενδιαφέρον, ότι παρουσιάζουν ενδιαφέρον, υπάρχουν εστιατόρια τα οποία δεν θεωρούμε ότι είναι προτεραιότητά μας να τα δούμε. Αυτά τα οποία για τον Α ή τον Β λόγο πιστεύουμε ότι πρέπει να τα δούμε κάποια στιγμή. Τα επισκεπτόμαστε, τα δοκιμάζουμε, γράφουμε την άποψή μας γι' αυτά. Το ίδιο πράγμα με ένα ελαφρά διαφορετικό τρόπο θα σου πω γίνεται και σε εστιατόρια που μιλάμε για τα εκτός της Αθήνας, τα οποία τα βλέπουμε για τα βραβεία περισσότερο ή για κάποια εστιασμένα άρθρα. Αυτό που έχουμε εμείς στο μυαλό μας επισκεπτόμενοι ένα εστιατόριο είναι ο καταναλωτής. Έτσι, είναι δηλαδή τα εστιατόρια τα οποία θεωρούμε ότι για τον Α ή τον Β λόγο ενδιαφέρουν το κοινό μας. Δεν είναι ο στόχος μας ούτε να καλύψουμε όλα τα εστιατόρια της χώρας, ούτε να έχουμε μια άποψη καταγεγραμμένη για τον κάθε ένα που θέλει να ανοίξει ένα μεζαδοπολείο, μια ταβέρνα, ένα εστιατόριο, ένα οτιδήποτε. Εμείς θέλουμε να ασχολούμαστε με την αφρόκρεμα των προτάσεων. Η αφρόκρεμα δεν σημαίνει ούτε υψηλή γαστρονομία, ούτε fine dining, ούτε υψηλές τιμές. Σημαίνει όμως τα εστιατόρια εκείνα τα οποία παρουσιάζουν ένα πραγματικό ενδιαφέρον για τον επισκέπτη. Όπως θεωρούμε εμείς ότι ισχύει. Έτσι, προφανώς κάποιος άλλος μπορεί να θεωρεί κάτι διαφορετικό. Μιλάω για το FNL. Οπότε επισκεπτόμαστε. Τα δοκιμάζουμε. Συζητάμε άλλες φορές όχι με τον σεφ, τον ιδιοκτήτη κλπ. Να μάθουμε έτσι κάποιες περισσότερες πληροφορίες. Σχηματίζουμε μία άποψη. Ανάλογα με το αν το εστιατόριο είναι πολύ καινούριο, αυτή η άποψη καταρχάς εκφράζεται έτσι πιο γενικόλογα με μια μεγαλύτερη ας πούμε ευγένεια και με πιο μαλακό τρόπο γιατί είναι στα πρώτα του βήματα και σε μια δεύτερη τρίτη επίσκεψη μπορεί να οδηγήσει η επίσκεψη μια κριτική η οποία κριτική φωτογραφίζει ουσιαστικά τη στιγμή που ο κριτικός αποφασίζει να γράψει για το εστιατόριο αυτό. Και η κριτική πλέον είναι μια αποτύπωση της αλήθειας που βιώνει ο καθένας μας για το εστιατόριο αυτό. Παρουσιάζει όλες τις πτυχές του εστιατορίου, αλλά αυτό στο οποίο εμείς επικεντρώνουμε είναι η γεύση. Και ο βαθμός τον οποίο βλέπει κάποιος μπαίνοντας μέσα στο FNL στις κριτικές, ο βαθμός που κυριαρχεί είναι ο βαθμός της γεύσης. Παρατίθενται και κάποιες αξιολογήσεις για την κάβα, το σέρβις, την ατμόσφαιρα, αλλά όλα αυτά δεν βγάζουν ένα μέσο όρο. Mm-hmm. Για μας το σημαντικό είναι η γεύση.
1: Να πούμε ότι πάρα πολλοί κόσμος θεωρεί. Και κάποιος άλλος φυσικά που δεν θεωρεί ότι πρέπει να συμβαίνει αυτό είναι ότι ένας ας πούμε κριτικός θα πρέπει να

0: γνωρίζει και ο ίδιος να μαγειρεύει. Ή θα πρέπει απαραίτητα να είναι σεφ.
1: Καλά, αυτό είναι μια διαστροφή που την έχει δημιουργήσει τηλεόραση.
0: Ναι. Σε αυτό λοιπόν θα ήθελα να το πούμε λιγάκι, ναι. Γιατί είναι πολύ σημαντικό.
1: Ένας κριτικός εστιατορίων δεν πρέπει να είναι σεφ. Έτσι απαγορεύεται να είναι σεφ. Ένας κριτικός εστιατορίων. Ένας κριτικός εστιατορίων είναι δημοσιογράφος, ο οποίος έχει εμπειρία με την γαστρονομία, έχει γνώσεις, έχει δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα, στην ιδανική περίπτωση, έτσι, και καταγράφει την άποψή του απευθυνόμενος στον καταναλωτή για το εστιατόριο.
0: Γι' αυτό που τρώει.
1: Γι' αυτό που τρώει. Και γι' αυτό που βιώνει. Έτσι. Πρέπει να έχει εμπειρίες, πρέπει να έχει ταξιδέψει, πρέπει να έχει δοκιμάσει σπουδαία εστιατόρια, γιατί πρέπει να μπορεί να καλυμπράρει το άριστά του. Δηλαδή, όταν λες ότι αυτό είναι μια εξαιρετική τεμπούρα, καλό είναι να έχει φάει μια εξαιρετική τεμπούρα. Να μην λες ότι αυτή είναι μια εξαιρετική τεμπούρα, έχοντας φάει τρεις τεμπούρες στη ζωή σου μεταξύ Πατησίων και Κηφισιάς.
0: Ναι.
1: Καλό είναι να έχει πάει και λίγο παρά έξω. Όσο μεγαλύτερη εμπειρία έχεις, τόσο πιο αξιόπιστο είναι αυτό το οποίο λες. Ο σεφ είναι δημιουργός. Και ένας δημιουργός δεν μπαίνει στη λογική του να κάνει κριτική εστιατορίου, μπαίνει στη λογική του να κάνει κριτική πιάτου.
0: Στον σεφ.
1: Στο σεφ και κυρίως μπαίνει στη λογική πώς θα το έκανα εγώ, εκείνος, αν το έκανα στη θέση σου. Το οποίο, sorry, αλλά δεν αφορά κανέναν. Μπορεί να αφορά το master chef, αλλά δεν αφορά κανέναν πελάτη. Δηλαδή, τι θα έκανες εσύ, πώς θα έκανες εσύ το πιάτο του συναδέλφου σου, δεν ενδιαφέρει κανέναν παρά μόνο εσένα και τον συναδελφό σου ενδεχομένως. Άρα ο δημιουργός δεν μπορεί να είναι κριτής. Και η κριτική σε όλα τα πράγματα, γενικά, δεν είναι άνθρωποι που είναι δημιουργοί σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, η κριτική τέχνης δεν είναι ζωγράφη, η κριτική κινηματογράφου δεν είναι σκηνοθέτες. Και πάει λέγοντας. Δεν βλέπω για ποιο λόγο η κριτική εστιατορίων πρέπει να είναι σεφ.
0: Okay.
1: Ίσα ίσα.
0: Okay. Σε έναν διαγωνισμό μαγειρικής ή σε έναν διαγωνισμό τηλεοπτικής μαγειρικής, θα μπορούσε ένας κριτικός εστιατορίου να είναι εκεί, σαν να πούμε κριτής?
1: Φυσικά. Απλώς προφανώς ο ίδιος δεν θα επικέντρωνε τόσο πολύ σε τεχνικά στοιχεία και σε λεπτομέρειες οι οποίες δεν ενδιαφέρουν κανέναν.
0: Mm-hmm.
1: Θα επικέντρωνε περισσότερο στην τελική εικόνα. Δηλαδή, αν η σάλτσα είναι λίγο πιο υδαρής ή τα άδεια υλικά είναι λίγο διαφορετικά κομμένα ή το στήσιμο του πιάτου δεν είναι όπως το δείξαμε. Τώρα λέω όλες αυτές τις ιστορίες όπως τις βλέπουμε όλοι στο MasterChef, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Αυτά αφορούν τους παίκτες και τους κριτές. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει κυρίως η γεύση, τον ενδιαφέρει η αρμονία, τον ενδιαφέρει η ποιότητα των πρώτων υλών, τον ενδιαφέρει η τεχνική, τον ενδιαφέρει η παρουσίαση, όλα αυτά, αλλά κυρίως αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η συνολική εικόνα και το συνολικό αποτέλεσμα του πιάτου.
0: Στην Ελλάδα έχουμε γαστρονομική παιδεία για να μπορέσουμε να κρίνουμε και να είμαστε σε θέση να διαχωρίζουμε τα εστιατόρια και τους τόπους που τέλος πάντων θα πρέπει να αξιολογήσουμε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εγώ πηγαίνω ξέρω, σε μια γαστροταβέρνα να φάω ή σε μια ταβέρνα, ας πούμε, της Κυριακής που λέμε ή σε ένα καλό εστιατόριο. Θα πρέπει να έχουμε την ίδια αντίληψη και την ίδια, ας πούμε, λογική αξιολογώντας εμείς σαν καταναλωτές και όχι σαν, ας πούμε, κριτική εστιατορίων.
1: Ο καταναλωτής καλείται να ζήσει και να αποφασίσει σε ένα δικό σύμπαν. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Τελεία. Πάω, δεν πάω. Αυτό. Εμείς έχουμε διαχειριστούμε όλο το και όλο το ενδιάμεσο.
0: Mm-hmm.
1: Παιδεία γαστρονομική στην Ελλάδα αποκτάμε με τον καιρό. Γιατί η γαστρονομία, ειδικά η γαστρονομία υψηλού επίπεδου στην Ελλάδα, είναι μια υπόθεση, θα πω οριακά 30 ετών, στην πραγματικότητα 20. Έτσι, οπότε μέσα σε αυτό το διάστημα προφανώς καλλιεργείται ένα κοινό καταναλωτών, έτσι, καλλιεργούνται και επαγγελματίες ταυτόχρονα και όλο μαζί αυτό το πράγμα βελτιώνεται. Αλλά δεν πάβει να είναι κάτι αρκετά φρέσκο για την Ελλάδα. Έτσι. Και υπάρχουν πολλές περιοχές της χώρας που έχουν γαστρονομική παράδοση, η Κρήτη, η Θερυπίν, η Θεσσαλονίκη, οι οποίες ακριβώς επειδή έχουν γαστρονομική παράδοση, επειδή το καθημερινό φαγητό είναι πολύ καλό, γευστικό, ποιοτικό κ.ο.κ., έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία στο να αντιληφθούν την γαστρονομία ενός άλλου επίπεδου. Είναι πάρα πολύ αυστηροί και κτείνουν όλα να τα κρίνουν με βάση την κουζίνα της μαμάς, της γιαγιάς και πάει λέγοντας. Αυτό το πράγμα βάζει με τροχοπέδι. Η αντίληψη της γαστρονομίας, όπως η αντίληψη κάθε είδους τέχνης θα πω, είναι θέμα παιδείας και θέμα καλλιέργειας. δεν είναι υποχρεωτικό ότι επειδή κάποιος

κάποιος τρώει και του αρέσει το Α ή το Β, έχει την καλλιέργεια να αντιληφθεί κάτι το οποίο είναι πιο περίπλοκο και πιο σύνθετο και πιο πρωτοποριακό ενδεχομένως ή πιο ξένο από αυτά που είναι στο γνωστικό του περιβάλλον. Εγώ, για παράδειγμα, που είμαι άσχετος από κινηματογράφο, όταν πάω να δω μια ταινία η οποία είναι αριστούργημα, συνήθως δεν περνάω καλά. Γιατί δεν έχω την παιδεία να αντιληφθώ. Δεν έχω την ώρα να καταλάβω για ποιο λόγο ο σκηνοθέτης έχει κάνει κάτι πολύ σπουδαίο με τα συγκεκριμένα πλάνα ή να συλλάβω τις αλληγορίες που μπορεί να θέλει να μου μεταφέρει.

0: του κριτικού είναι και να εκπαιδεύσει τον κόσμο. Έτσι, η δουλειά του κριτικού είναι και να προσπαθήσει να εξηγήσει και να κάνει τη γέφυρα μεταξύ του σεφ και του πιάτου του και του τελικού καταναλωτή. Δεν είναι μόνο να κρίνει, είναι να γίνει και ο φορέας που θα επικοινωνήσει αυτό που έχει ο σεφ στο μυαλό του και να δώσει ίσως και μια διαφορετική εικόνα από αυτή που κάποιος αντιλαμβάνεται. Ο κριτικός δεν πρέπει να καθοδηγεί με βάση τη συμφωνία. Πρέπει να καθοδηγεί με βάση την όσο το δυνατόν αντικειμενική αλήθεια. Και από εκεί και πέρα, ο καθοδηγούμενος, ας πούμε, καταναλωτής, μπορεί να συμφωνεί ή να διαφωνεί μαζί του. Το θέμα είναι να μπορεί να τον καθοδηγεί. Εμένα, ας πούμε, ο κριτικός κινηματογράφου του Αθηνοράματος, ο Μακαρίτης, ο Μπάμπης Οξόγλου, όταν ήμουν εγώ στο Αθηνόραμα, με καθοδηγούσε ως κριτικός κινηματογράφου. Δεν συμφωνούσα μαζί του, αλλά με καθοδηγούσε. Όταν έλεγε ο Μπάμπης ότι η ταινία είναι αριστούργημα, ήξερα ότι δεν είναι για μένα. Αν έλεγε η ταινία είναι χολιγουντιανή, υπερπαραγωγή και παίρνει
1: διαφορά. Διαφωνώντα μαζί του.
0: Ακριβώς. Έλεγα πάρα πολύ ωραία, εδώ είμαστε. Εδώ, αυτό θα πάω να δω. Έτσι, με καθοδηγούσε. Διαφωνούσα, αλλά με καθοδηγούσε.
1: Θα ήθελα να πω κάτι. Ότι όταν μιλάμε για την Ελλάδα και μιλάμε για μια χώρα η οποία. Είχαμε και μια έτσι παρόμοια συζήτηση με τον Λευτέρη, τον Λαζάρο, πριν από κάποιες μέρες εδώ. Και λέγαμε ότι έρχεται. Ένας ας πούμε φιλοξενούμενος είτε ξέρω εγώ τουρίστας από την υπόλοιπη ας πούμε Ευρώπη και έρχεται στην Ελλάδα, στην Κρήτη, θα συναντήσει στον ίδιο δρόμο 5 μαγαζιά για σούσι, 5 μαγαζιά για μεξικάνικο, 5 μαγαζιά για ιταλικό και όλα αυτά κακής ποιότητας και δεν θα συναντήσει κανένα ή ένα με χαμηλή ποιότητα επίσης κριτικών, ας πούμε, πρώτων υλών. Θέλω λίγο να μου πεις, η δική σου η γνώμη προσωπική για την θέση της ελληνικής κουζίνας και για τις κριτικές κουζίνες, μια που είμαστε, ας πούμε, στο νησί. Ποια θα πρέπει να ήταν, ποια είναι και αν θα μιλούσαμε με λίγο, ας πούμε, τρόπο ρεαλιστικό, τι θα μπορούσε να γίνει στο μέλλον.
0: Κάθε χώρα οφείλει καταρχάς να υπερασπίζεται την εθνική της κουζίνα και τις τοπικές κουζίνες,
1: ναι,
0: που την απαρτίζουν. Είναι σημάδι αυτού που λέγαμε προηγουμένως ότι οριμάζει η κατάσταση γαστρονομικά στην Ελλάδα, οριμάζει η Ελλάδα σαν αγορά και αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι η ελληνική κουζίνα πλέον έχει πολύ μεγαλύτερο μερίδιο από ό,τι είχε στο παρελθόν. Δηλαδή αυτό που περιγράφεις με το Ηράκλειο και τα Μεξικάνικα και τα Σούσι κλπ. Είναι μια κατάσταση η οποία θεωρώ ότι στο παρελθόν συνέβαινε πολύ πιο έντονα. Τώρα υπάρχουν πολύ περισσότερα κριτικά εστιατόρια στο Ηράκλειο ή στην Αθήνα υπάρχουν πολύ περισσότερα ελληνικά εστιατόρια ή ελληνικές ταβέρνες από ό,τι υπήρχαν παλιότερα. Γιατί τώρα πλέον οι σεφ έχουν αποενοχοποιηθεί στο να ασχοληθούν με την κουζίνα της πατρίδας τους. Και αυτό δεν έγινε ούτε εύκολα ούτε τυχαία. Χρειάστηκαν κάποιοι άνθρωποι να πρωτοπορήσουν και να σύρουν μαζί τους όλη αυτή την ιστορία. Εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004 στην Αθήνα, η ελληνικότητα ξαφνικά απέκτησε μία λάμψη που δεν την είχε μέχρι τότε. Το αποτέλεσμα είναι ότι ενώ μέχρι το 2003 δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρξει εστιατόριο με ελληνική κουζίνα υψηλής επένδυσης, τότε άρχισαν να γίνονται τέτοια πράγματα. Και ο Ντόρις ο Μαργέλος άνοιξε το 48 και το 48 για μένα είναι από τα πιο σημαντικά εστιατόρια που έχουν δημιουργηθεί ποτέ στην Ελλάδα, γιατί είναι το εστιατόριο εκείνο με σεφ τον Μπέσκια τότε, το οποίο ήταν η πρώτη μεγάλη επένδυση, το πρώτο πολυσυζητημένο opening εστιατορίου, το οποίο πούλησε μοντέρνα ελληνική κουζίνα. Αυτό το πράγμα δημιούργησε μία λέλαπα. Έτσι, βρήκε μιμητές. Και τώρα είμαστε σε μια φάση πια όπου αυτό το υπερήφημη αυτή η σύγχρονη ελληνική κουζίνα, με ό,τι σημαίνει αυτό και με ό,τι διαστροφές μπορεί οι συνάδελφοί σου να τις εφαρμόζουν, πάντως είναι αυτή τη στιγμή το δημοφιλέστερο είδος κουζίνας στην Ελλάδα ως όφιλε να είναι. Γιατί είμαστε σε μια χώρα που έχει γαστρονομική παράδοση και η ελληνική κουζίνα, είτε στην παραδοσιακή της μορφή, είτε στη σύγχρονη, είτε στη δημιουργική, είτε στην υψηλή γαστρονομία, πρέπει να έχει το μερίδιο του λέοντος. Δεν μπορεί να έχουμε γαλλικά, ιταλικά, κινέζικα, σούσι, μεξικάνικα κλπ. Και να μην έχουμε ελληνικά.
1: Το πρόβλημα είναι ότι όλο αυτόν τον καιρό η μιμητική διάθεση των Ελλήνων επιχειρηματιών ήταν στο να κάνουν κάτι πιο εύκολο στο κομμάτι της γαστρονομίας. Γιατί το να κάνεις σωστή κουζίνα ελληνική δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα.
0: Κοίταξε, καταρχάς

0: δεν είναι εύκολο πράγμα να κάνεις κάτι που είναι καλό και απλό.
1: Ναι, σωστά.
0: Έτσι. Σου λέω, όλα αυτά είναι, έχουν να κάνουν με την έλλειψη παιδείας, η οποία σιγά σιγά διορθώνεται. Mm-hmm. Και πραγματικά θα σου πω ότι πλέον είναι ελάχιστα τα εστιατόρια τα οποία ανοίγουν και είναι πραγματικά κακά. Όταν ξεκίνησα να κάνω αυτή τη δουλειά, ήταν ελάχιστα τα εστιατόρια τα οποία ανοίγαν και ήταν απλά συμπαθητικά. Όταν ξεκινήσαμε τους Χρυσούς Σκούφους το 1993, τότε οι Σκούφοι ήταν top 10, τα 10 καλύτερα εστιατόρια της Αθήνας. Έτσι. Οι πρώτες 4-5 θέσεις, πάει και έρχεται, ήταν καλά εστιατόρια. Οι επόμενες 5 κάθε χρόνο ήταν άλλα. Γιατί κάθε χρόνο προσπαθούσαμε να βρούμε 5 να βάλουμε 6, 7, 8, 9, 10. Έτσι. Η Αθήνα δεν είχε 10 καλά εστιατόρια για να βραβεύσεις. Τώρα έχει 100.
1: Μπορεί να είναι ένας, ας πούμε, κριτικός εστιατορίων να έχει τόση αυτοσυγκράτηση ώστε να παραμελήσει το δικό του προσωπικό γούστο στην αξιολόγηση.
0: Είναι ο ορισμός της δουλειάς. Δηλαδή, κανένας δεν ενδιαφέρεται ποιο είναι το προσωπικό μου γούστο. Δηλαδή, αλίμονα. Γι' αυτό ενδιαφέρονται οι φίλοι μου, την οικογένειά μου. Πάμε να φάμε όλοι παρέα, να περάσουμε καλά. Οπότε εκεί η μοιραία υποκύπτει στα γούστα διαφόρων. Η δουλειά του κριτικού δεν είναι να πει το προσωπικό του γούστο. Τότε δεν είναι κριτικός. Δεν είναι καν δημοσιογράφος που γράφει για εστιατόρια. Η δουλειά μας είναι να περιγράψουμε μια κατάσταση και να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τι είναι καλό και τι δεν είναι καλό. Το τι μ' αρέσει και τι δεν μ' αρέσει είναι τελείως διαφορετικό. Είναι το απόλυτο κριτήριο για τον κάθε καταναλωτή. Μ' αρέσει, πάω, δεν μ' αρέσει, δεν πάω. Και είναι το τελευταίο πράγμα το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει έναν κριτικό εστιατορίο. Που δεν έχει σημασία τι μ' αρέσει και τι δεν μ' αρέσει. Εγώ, σαν πελάτης, πηγαίνω σε κάποιο εστιατόριο, δεν θα το πω, στο οποίο αν του έκανα κριτική, θα του βάζα 5,5, που για μας είναι ένας κακός βαθμός. Γιατί πάω? Γιατί μου αρέσουν άλλα πράγματα, γιατί μου θυμίζει πράγματα, γιατί τα δύο πράγματα που τρώω είναι ωραία. Αλλά αν ως κριτικός εστιατόριο θα το έθαβα. Ως καταναλωτής μου αρέσει. Άρα η δουλειά μου ποια είναι?
1: Ναι, να μην παραμβαίνει το, τέλος πάντων,
0: μα δεν ενδιαφέρει κανένα προσωπικό γούστο. Δηλαδή, αν εγώ δεν τρώω ψάρι, ας πούμε, πάει να πει ότι όταν πηγαίνω στο εστιατόριο για ψάρι πρέπει να το θάβω?
1: Όταν μπαίνει ο συναισθηματικός παράγοντας, δηλαδή όλοι έχουμε φίλους, όλοι έχουμε γνωστούς, όλοι έχουμε κάποιο εστιατόριο το οποίο είναι φύλλα προσκύμενο σε εμάς, αν πας σε έναν φίλο σου εισαγωγικά, είτε χωρίς εισαγωγικά.
0: Καλά, αν πάω εισαγωγικά δεν με νοιάζει.
1: Ναι. Αν πας τέλος πάντων σε ένα φίλο ο οποίος είναι σεφ. Έτσι.
0: Κοίταξε, δεν έχω ιδιαίτερους φίλους σεφ, ούτε από το χώρο, γιατί οι περισσότεροι σεφ μπορεί να είναι φίλοι μου σήμερα. Θα πάψουν να είναι αύριο ενδεχομένως και μπορεί να ξαναγίνουν μεθαύριο, δεν έχει να κάνει. Έχω κάποιους φίλους από το χώρο, προφανώς. Δεν με επηρεάζει. Αλήθεια, δηλαδή δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή δεν έχω πρόβλημα να πω κάτι κακό σε ένα φίλο μου. Αυτό που μπορεί να κάνω σε ό,τι αφορά το κομμάτι το δημοσιογραφικό είναι κάτι το οποίο είναι κακό και θεωρώ ότι έχει περίπτωση βελτίωσης κλπ. Να μην γράψω. Δηλαδή αυτό μπορώ να το κάνω. Δηλαδή είμαστε φίλοι, θα έρθω να φάω στο εδώ και θα είναι δράμα. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι να μην γράψω τίποτα. Όχι να γράψω ότι ήταν καλό ή συμπαθητικό.
1: Να μην σε θάψω, αλλά να μην σε...
0: Να μην ασχοληθώ μαζί σου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: να περιμένω να γίνεις καλύτερος.
0: Ή αν δεν γίνεις, να μην ασχοληθώ μαζί σου. Αν τώρα είναι σε δώρο το οποίο πραγματικά η αγορά διψάει για την άποψη του FNL γι' αυτό, γιατί είναι talk of the town και δεν συμμαζεύεται, τότε φιλίες ξεφιλίες θα γράψουμε αυτό που πρέπει να γράψουμε. Το πολύ πολύ θα πάει κάποιος άλλος που δεν θα είναι φίλος του.
1: Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε εδώ στο συνεδριακό σήμερα κέντρο εδώ που μας φιλοξενεί στο Ethereal Wild Resort.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: αυτό.
1: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ λοιπόν επιστρέψαμε στην κουβέντα μας με τον Πάνο τον Δελιγιάννη. Πάνο, είναι πολλές φορές παραπλανητικά τα social media για την ποιότητα ενός ας πούμε εστιατορίου? Δηλαδή έχει τύχει ας πούμε να έχει γίνει πάρα πολύς ντόρος και να έχει υπάρξει πάρα πολύ φασαρία γύρω από κάποιο εστιατόριο ή από για κάποιο χώρο εστίασης όπου να σε έχει οθήσει να πας να το δεις και τελικά να καταλάβεις ότι δεν άξιζε τον κόπο?
1: Εννοείται. Τα social media είναι κάτι σχετικά καινούριο και η ιδέα των influencers και λοιπά στο κομμάτι του φαγητού επίσης είναι κάτι σχετικά καινούριο. Εγώ θα πω ότι όταν ξεκίνησε η όλη ιστορία με τα social media και τους influencers και λοιπά, όλοι το είδαμε με ένα σχετικό ενδιαφέρον, γιατί θεωρούσαμε ότι είναι πιο ανεξάρτητα, πιο, ξέρεις, θα τα παίρνουν και όλες αυτές τις ιστορίες. Νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει με τους influencers κάθε είδους, με τη δημοσιογραφία και τα μέσα, όσο και να οι θεωρίες συνωμοσίες να τα θέλουν διαπλεκόμενα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν, δηλαδή πραγματικά δεν υπάρχει πάτος σε αυτό το πηγάδι που λέγεται influencers και social media. Mm-hmm. Προφανώς υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν μια χαρά τη δουλειά τους, έτσι δεν το συζητάω. Και προφανώς το social media είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κανάλι πρόθεσης για όλα. Και για τα εστιατόρια και για καταστήματα και για το FNL και για τα πάντα. Η επικοινωνία όμως έχει να κάνει με το τελικά, ξέρεις, αν κάτι συζητιέται, αν κάτι είναι ενδιαφέρον και ούτω καθεξής. Θα βαρύνει στο να αποφασίσουμε να το δούμε ή να μην το δούμε, αν κάτι είναι πολύ συζητημένο. Αλλά το ποια θα είναι η άποψή μας γι' αυτό δεν έχει σε τίποτα να κάνει με το ποιο τρόπο προβάλλεται ένα εστιατόριο.
0: Μπορούν όλοι να έχουν άποψη?
1: Ασφαλέστατα και όχι. Άποψη προφανώς έχει κάθε άνθρωπος που τρώει, κάθε άνθρωπος που βλέπει. Άποψη με σημασία.
0: Για να κάνω καλύτερη την ερώτησή μου. Να έχουν όλοι άποψη για όλα.
1: Ναι. Καλά. Στην εποχή του social media αυτό είναι υποχρεωτικό. Όλοι έχουν άποψη για όλα. Έτσι. Και διάφοροι άνθρωποι τέλος πάντων. Εγώ το θεωρώ αστείο. Όλοι έχουμε άποψη για το τι μας αρέσει. Και το τι μας αρέσει είναι και το απόλυτο κριτήριο. Δεν πάει να λέει ο Δελιγιάννης, ο κάθε Δελιγιάννης, ότι το τάδε είναι καλό, το άλλο είναι κακό και δεν συμμαζεύεται. Εσύ θα αποφασίσεις με βάση το γούστο σου. Ο Δελιγιάννης απλά προσπαθεί να σε ενημερώσει. Το ότι έχεις άποψη για το τι σ' αρέσει, με γεια σου, με χαρά σου, πρέπει να την έχεις, τρως. Άρα έχεις άποψη για το τι τρως. Βλέπεις, άρα έχεις άποψη για το τι βλέπεις. Ακούς, έχεις άποψη για το τι ακούς. Το αν η άποψή σου έχει την οποιαδήποτε βαρύτητα ή το οποιοδήποτε ενδιαφέρον για τους υπόλοιπους, είναι θέμα γνώσης και παιδείας και εμπειρίας. Η άποψή μου για το ποια ταινία είναι καλή έχει μηδενική αξία. Αφορά εμένα και τους φίλους μου που έχουν τέτοια γούστα με μένα. Η άποψή μου για το ποια μουσική είναι καλή και όχι, επίσης. Η άποψή μου για τη μοντέρνα τέχνη, ειλικρινά, είναι κάτω του μηδενός. Έτσι, το ότι δεν ξέρω να κρίνω έναν πίνακα μοντέρνας τέχνης, και θεωρώ ότι το που λέγαμε προηγουμένως, ότι ο Πόλοκ, ας πούμε, ξέρεις, είναι ένα άσπρο τελάλο και έχει πετάξει χρώματα, και εγώ αυτό μπορώ να αντιληφθώ με την παιδεία που έχω, δεν σημαίνει ότι ταυτόχρονα, επειδή εμένα δεν μου αρέσει,
0: για να τον πάρει,
1: θα απαξιώσω όλο το σύστημα και θα πω ότι ο Πόλοκ ήταν ένα απατεώνας, οι συλλέκτες που έχουν δώσει εκατομμύρια είναι ηλίθιοι, οι κριτικοί που είπαν ότι ο Πόλοκ είναι μεγάλος ζωγράφος, τα πήρανε και έχει γίνει ένα ολόκληρο πλέγμα ανθρώπων, επειδή απλά εγώ δεν κατανοώ το για ποιο λόγο αυτός είναι σπουδαίος. Το ότι εγώ δεν κατανοώ για ποιο λόγο αυτό είναι σπουδαίο έχει να κάνει με τη δική μου ανεπάρκεια. Το να αναζητήσω τη θεωρία συνωμοσία πίσω από το γιατί αυτό είναι σπουδαίο έχει να κάνει με την ελληνική ψυχοσύνθεση. Λοιπόν, ο καθένα δικαιούται να έχει άποψη. Και η άποψή του είναι το απόλυτο κριτήριο για το πού να πάει και πού να μην πάει. Το ότι έχει μία άποψη Α ένα καταναλωτή και ένα κριτικό που κάνει καλά τη δουλειά του, δεν λέω όλοι. Έχει μία άποψη Β. Και ο καταναλωτής λέει αυτό μου αρέσει και ο κριτικός λέει αυτό είναι κακό, δεν σημαίνει ότι ο καταναλωτής έχει δίκιο και ο κριτικός έχει άδικο, δεν σημαίνει ότι

0: και ο κρατικός τα έχει πάρει. Δεν σημαίνει ότι ο σεφ είναι καταπληκτικός και ο κρατικός τον αδίκησε. Σημαίνει απλά ότι ο καταναλωτής του άρεσε αυτό το πράγμα. Με γεια του, με χαρά του. Δεν σημαίνει
1: και κρίνει με το δικό του κριτήριο γεύσης και όχι με την αντικειμενικότητα που μπορεί να κρίνει.
0: Με το δικό του κριτήριο μου αρέσει ή δεν μου αρέσει. Μηδέν, ένα. Αυτό. Γι' αυτό και οι κριτικές από TripAdvisor και δεν συμμαζεύεται έχουν ακριβώς αυτή την αξία. Μηδέν. Έτσι. Έχουν μία αξία γιατί αν μαζευτούν 100.000 απόψεις και λένε 99.500 ότι είναι καταπληκτικό και 500 λένε ότι είναι αηδία, εντάξει, προφανώς έχει μια βαρύτητα. Σε αγορές μικρές όπως είναι η ελληνική, που δεν υπάρχουν τέτοιου είδους νούμερα, το TripAdvisor πραγματικά και κάθε Google κριτικές και δεν συμμαζεύεται, είναι φεδρά. Και αν δει κανείς δηλαδή κατά καιρούς τα εστιατόρια τα οποία ήταν πρώτα στο TripAdvisor στην Αθήνα, ας πούμε, είναι να γελάς. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα σημαντικό εστιατόριο και είναι κάτι ξέχασέ με.
1: Τα τελευταία 30 χρόνια που είσαι στο χώρο σαν δημοσιογράφος, θέλω να μου πεις κάποια από τα εστιατόρια που για σένα, για τη δική σου προσωπική άποψη, έθεσαν τις βάσεις και έχουν κάνει την πιο σπουδαία δουλειά στην ελληνική γαστρονομία. Είτε σαν αρχή, είτε σαν ξεκίνημα, είτε σαν βάσεις.
0: Κοίταξε, εγώ θα σου πω, τα 30 χρόνια που είμαι εγώ στο χώρο, έχω την τύχη ότι βασικά ξεκίνησα να είμαι εγώ στο χώρο όταν άρχισε να δημιουργείται και ο χώρος. Οπότε αυτό έχει ένα έξτρα ενδιαφέρον. Λοιπόν, το πρώτο για μένα εστιατόριο, το οποίο ιστορικά έβαλε το λιθαράκι του για αυτό που λένε υψηλή γαστρονομία, είναι το Μπαγιάτσο. Είναι το εστιατόριο στο οποίο είχα κάνει και εγώ το Wine Club τότε.
1: Κλάους Φόγενμπαχ.
0: Κλάους Φόγενμπαχ. Ο Κλάους ήταν ένας πολύ σπουδαίος σεφ, πρωτοπόρος, οραματιστής. Έκανε μια κουζίνα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, φουτουριστική εκείνη την εποχή. Μια κουζίνα η οποία σήμερα μοιάζει πολύ παροχημένη και τελικά η διεθνής γαστρονομία δεν εξελίχθηκε προς την κατεύθυνση που έβλεπε ο Κλάους. Πήγε κάπου αλλού. Αλλά το Μπαγιάτσο το 1987 που άνοιξε στην Ήδρα. Ή το 86. Και μετά το 87 νομίζω στο Κολωνάκι ήταν ένα εστιατόριο το οποίο πέρα από ότι ήταν το εστιατόριο που βγήκε πρώτο στους κούφους στα πρώτα 10 χρόνια. Ήταν το πρώτο εστιατόριο που πήρε αστέρι Μισελέν στην Ελλάδα. Ήταν το πρώτο εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας πιστεύω και ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε το Μπαγιάτσο έχει αυτοδικαίως την αξία του. Ένα άλλο εστιατόριο το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι το 48 που λέγαμε πριν. Είναι το εστιατόριο το οποίο έβαλε στο χάρτη την ελληνική κουζίνα. Πραγματικά. Δηλαδή ήταν το εστιατόριο εκείνο το οποίο αποενοχοποίησε το μεγάλη επένδυση υψηλού προφίλ εστιατόριο και ελληνική κουζίνα. Ήταν το πρώτο που τα συνδύασε. Ένα εστιατόριο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, εξακολουθεί να είναι, γιορτάζει και αυτό τα 30 χρόνια, είναι η Σπονδή. Η οποία ναι, μεν γαλλικό εστιατόριο δεν έκανε, δεν δημιούργησε τάσεις κλπ. Όμως πάρα πολλοί από τους σεφ για τους οποίους συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι σεφ
1: και είναι τώρα καταξιωμένοι στον χώρο.
0: Έχουν περάσει από τις Σπονδές. Σπονδή για μένα είναι το μεγαλύτερο γαστρονομικό πανεπιστήμιο που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα.
1: Φυτώριο.
0: Ένα εστιατόριο το οποίο αν άνοιγε σήμερα, το 2026, όπως ακριβώς άνοιξε το 1999. Θα ήταν το opening της χρονιάς για την Αθήνα, είναι το αριστερά-δεξιά. Όπου εκεί το design, η λίστα των κρασιών και η κουζίνα του Χρήστα του Καραμολέγκου, ο οποίος είναι ένας τρομερός δημιουργός που πάντα κάνει τη δικιά του κουζίνα, χωρίς να ακολουθεί τάσεις, τεχνικές περίεργες, χωρίς να το αλλάζει στην πραγματικότητα. Μια κουζίνα που ξέρεις πάντα ότι είναι Χρήστανθος. Όλο αυτό το πακέτο, όπως δημιουργήθηκε τότε από τον Χρήστανθο και τον Λίτινα. Και τον κύριο Κρήτονα ως designer του αριστερά-δεξιά είναι πραγματικά ένα από τα πιο σημαντικά εστιατόρια που έχουν ανοίξει ποτέ στη χώρα. Θα πω το Ετρούσκο. Ο Έκτορας, ο οποίος τον πρωτοδοκίμασα ή 99 ήταν ή 2000 και ήταν ακόμα υπό την σκέπη και την επίβλεψη του πατέρα του, ήταν ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος έφερε στην Ελλάδα όλη αυτή την ιστορία με τη μοριακή κουζίνα, τις μοντέρνες τεχνικές και όλα αυτά. Τα έκανε με πάρα πολύ καλό τρόπο. Έμαθε και πολλούς άλλους σεφ να τα κάνουν. Πολλοί εμπνεύστηκαν από αυτόν και έκαναν μας ταλαιπώρησαν απίστευτες παπαριές. Συγγνώμη, με απίστευτες. Όχι καλές δημιουργίες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σίγουρα καθόρισε τα πράγματα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Άλλο εστιατόριο το οποίο είναι πραγματικά πολύ σημαντικό και δεν μιλάω πάντα για τα καλύτερα, έτσι. Ήταν ο Βεζενές. Ο Βεζενές ο Άρης το 2011

0: Είναι συνομήλικος. Μάρτιο του 2011 είναι και το Βεζενέ. Όρισε την νέα εκδοχή του fine dining στην εποχή της κρίσης στην Αθήνα. Είναι το εστιατόριο το οποίο βοήθησε στο είδος του να εκδημοκρατιστεί λιγάκι όλη αυτή η ιστορία της γαστρονομίας και του fine dining και ούτω καθεξής. Είναι επίσης πολύ σημαντικό εστιατόριο και καθόρισε πάρα πολύ τις τάσεις γενικώς. Πολύ σημαντικά εστιατόρια είναι αυτά που έκανε και ο Γιάννης ο Λουκάκης, το λέγαμε προηγουμένως, τη Μούργα και τη Συντροφή στην Θεσσαλονίκη και τα Άκρα στην Αθήνα, που δεν είναι τα τρομερά εστιατόρια, είναι γαστροταβέρνες. Όμως, όλο αυτό το κίνημα της μπιστρονομίας, το εξωτερικό κλπ, ο Γιάννης το μετέφρασε με έναν ωραίο τρόπο, με την ιδέα της γαστροταβέρνας, και αυτό το πράγμα είναι σημαντικό γιατί έχει επηρεάσει σε βαθμό ενοχλητικό πλέον όλη την κατάσταση. Δηλαδή η Αθήνα που δεν είχε ταβέρνες και πάντα οι ξένοι μας ρωτάγανε πού να πάμε να φάμε και λοιπά στις ταβέρνες εννοώντας και τους λέγανε πουθενά, τώρα ξαφνικά έχουν ανοίξει 30 γαστροταβέρνες που οι μισές είναι της πλάκας και απλά μιμούνται την επιτυχία που έκαναν τα Άκρα ή που έκανε το Φαραώ και ούτω καθεξής. Αλλά δεν πάβει να είναι αυτά σε πολύ σημαντικά εστιατόρια γιατί διαμόρφωσαν μια αγορά. Τώρα ξεχνάω και ένα φορό καλά. Το Βαρούλκο.
1: Ο Βαγγέλης Ολιάκου,
0: Το Βαρούλκο, γιατί είναι το εστιατόριο και ο Λαζάρου είναι ο σεφ ο οποίος μας έδειξε μια άλλη κουζίνα ψαριού από αυτή που παραδοσιακά ξέραμε στην Ελλάδα που απλά ψήναμε το ψάρι τελεία. Η αδερφή Λιάκη, όχι μόνο για τον Base Grill που είναι ένα από τα success story της Αθήνας, αλλά γιατί δημιούργησαν την Κουκουβάγια, γιατί δημιούργησαν μια κολεκτίβα μαγείρων και το επικοινώνησαν προς τα έξω. Ασχολήθηκαν πάρα πολύ με την πρώτη ύλη, κάναν αυτό το πολύ πετυχημένο συνέδριο προμερικών μηνών. Είναι άνθρωποι που έχουν επιδράσει στα μάλα στο κομμάτι της γαστρονομίας. Σίγουρα ξεχνάω από
1: καλά, σίγουρα.
0: Δεν κάνουμε μια καταγραφή, αλλά εν πάση έτσι από παλιά και από καινούργια μια.
1: Η ΣΕΦ από την περιφέρεια δεν είναι λίγο, ας το πούμε, στα φώτα λιγότερο από τους έφτων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
0: Προφανώς.
1: Αυτό πώς θα μπορούσε να αλλάξει, να δοθεί έτσι περισσότερη σημασία?
0: Δεν μπορεί να αλλάξει εύκολα, να σου πω γιατί. Γιατί η ΣΕΦ της επαρχίας δεν είναι η ΣΕΦ της επαρχίας. Είναι εμείς στο βαθμό που μπορούμε το παρακολουθούμε. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς είμαστε μια ιδιωτική επιχείρηση, έτσι, οπότε έχουμε αναγνώστες, διαφημιζόμενους και ούτω καθεξής. Αν γράψουμε για ένα εστιατόριο της Αθήνας, το διαβάσουν 1.000 άνθρωποι, τα νούμερα τυχαία. Αν γράψουμε για ένα εστιατόριο του Ηρακλείου, το διαβάσουν 200. Γιατί οι αναγνώστες μας είναι περισσότεροι Αθηναίοι από ότι είναι οι Ηρακλειώτες. Mm-hmm. Και όταν προσεγγίζουμε έναν προορισμό όπως το Ηράκλειο ή ένα νησί ή μια πόλη της υπηρετικής Ελλάδας, οι άνθρωποι στους οποίους απευθυνόμαστε είναι περισσότερο επισκέπτες αυτού του τόπου παρά κάτοικοι. Για καθαρά δημογραφικούς λόγους, έτσι. Οπότε, μοιραία δεν μπορούμε να ασχολούμαστε τόσο πολύ με τους σεφ και τα εστιατόρια της υπόλοιπης Ελλάδας. Βέβαια, τα βραβεία αυτό ακριβώς προσπαθούν να κάνουν και αυτό φωτίζουμε και πιστεύω πραγματικά ότι είναι ελάχιστες οι πραγματικά πολύ αξιόλογες προσπάθειες που μας έχουν ξεφύγει. Και σίγουρα προσπαθούμε να τις ανακαλύψουμε και να τους βρούμε όπου και αν είναι. Η Ελλάδα είναι μια πολύ δύσκολη χώρα από άψη γεωγραφίας για να πας σε κάθε χωριό ή σε κάθε νησί και να δεις τη δουλειά που κάνει ο καθένας. Και πολλές φορές είναι πάρα πολύ ακριβή η ιστορία το να το κάνεις. Δηλαδή το να βρεθούμε και να χάσουμε τρεις μέρες για να πάμε σε ένα νησάκι όπου κάποιος ενδεχομένως κάνει μια αξιόλογη δουλειά και να το δούμε, είναι μια ιστορία η οποία δεν μπορεί να πληρωθεί για να γίνει. Είναι μια δυσανάλογα μεγάλη επένδυση για το FNL. Για να το κάνει. Εδώ πέρα βλέπεις ότι ο Μισλέν χρειάστηκε να περάσουν 500 χρόνια για να γίνουν μπήλες με το Υπουργείο Τουρισμού για να τους δώσουν λεφτά να πάνε τελικά πού, στη Σαντορίνη και στη Θεσσαλονίκη και να δουν και την Αθήνα λίγο έξω από την πλάκα. Δηλαδή για να πάνε στο Χαλάνδερ και να δουν τον Ποτρίνη, πέρασαν 5 χρόνια. Δεν είναι πολύ απλό. Ξέρεις, δεν είμαστε δημόσιο. Δεν επιδοτούμαστε. Όλη αυτή η ιστοριούλα, ξέρεις, κάνεις διακοπές τσάμπα και τρως από εδώ και από εκεί. Για έλα κάτω. Να δεις πόσο επιδιαβάζει ο Σάκος και πόσο εύκολο είναι. Είναι δύσκολο. Και ναι, λοιπόν, καλό θα ήταν να φωτίζονται περισσότερο όλες αυτές τις προσπάθειες και φωτίζονται στο βαθμό του δυνατού και μακάρι να μπουν και άλλοι στο παιχνίδι αυτό και να φωτίζονται. Γιατί και η Θεσσαλονίκη, μην νομίζεις, επειδή δεν έχει τύπο τέτοιο και περιμένει πότε θα γράψει κάτι το FNL ή πότε θα γράψει κάποιος κάτι,

0: Οι σεφ της Θεσσαλονίκης μέχρι πριν από 7-8 χρόνια, 10, ήταν, δεν τους ξέρουν τη μάνα τους. Έτσι, δηλαδή έλεγες, ήταν ένα εστιατόριο που ήταν της μόδας στην μικρή κοινότητα πούμε, των Θεσσαλονικαίων που βγαίνανε και έλεγες ποιος είναι ο σεφ, ρε παιδιά, και έλεγες, α, είναι ο Γιάννης. Ποιος Γιάννης, α, ο Γιάννης. Έχω ρωτήσει τον εστιατόρα για ένα γνωστό τότε εστιατόριο της Θεσσαλονίκης, πώς το λένε το σεφ σου, μου λέει Γιάννη. Λέω, Γιάννη τι. Μου λέει, δεν θυμάμαι. Εντάξει. Την επόμενη χρόνια ο Γιάννης πήγε κάπου αλλού και έγινε το άλλο εστιατόριο της μόδας. Χωρίς τύπο, όσο και να μας μισείτε ή να σχολιάζετε και να κάνετε, δεν γίνεται. Δηλαδή κάποιος πρέπει να γράφει τα ονόματά σας.
1: Θεωρώ πολύ σπουδαία και πολύ σημαντική την κριτική εστιατορίων. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι
0: και ένα κίνητρο για μας. Δεν θεραπεύουμε τον καρκίνο.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Και δεν πρέπει να δίνεις μεγαλύτερη σημασία από αυτή που πραγματικά έχει.
1: Όχι.
0: Η κριτική, τα βραβεία, οι λίστες και δεν συμμαζεύεται.
1: Εννοώ ότι είναι πολύ σημαντικό για κάποιον ο οποίος του αρέσει η δουλειά του, αγαπά αυτό που κάνει, θέλει να βελτιώνεται. Θεωρώ ότι εκτός από την πρώτη κριτική την οποία δεχόμαστε σαν σεφ από τους πελάτες μας δηλαδή, η οποία πολλές φορές θα έρθει και ενάντια λίγο στην πραγματική εικόνα που εμείς έχουμε σαν σεφ. Η δική σας, η, ας το πούμε, ουδέτερη και αντικειμενική κριτική σε πάρα πολλές φορές, σε πάρα πολλές περιπτώσεις κάνει τους σεφ να γίνονται μια βελτιωμένη έκδοση του εαυτού του.
0: Κοίταξε, η κριτική ούτως ή άλλως βοηθάει στο πράγμα. Είτε είναι καλή, είτε είναι κακή, είτε είναι από κάποιον που ξέρει. Που... Γενικά, καλό είναι να πούμε και μια άλλη άποψη. Δεν είναι κακό.
1: Εντάξει, το μόνο μπράβο και το να πηγαίνουμε, ας πούμε, γιατί ξέρεις, υπάρχει το ας πούμε σενάριο, πάμε σε ένα εστιατόριο και είτε μας αρέσει κάτι, είτε δεν μας αρέσει κάτι, θα πρέπει να χειροκροτήσουμε. Εγώ αυτό δεν συμφωνώ σε αυτό.
0: Κοίταξε.
1: Δεν μπορείς να μεταφέρεις μια λάθος εικόνα στον άνθρωπο. Να...
0: Και από την άλλη μεριά, βέβαια, όταν είσαι καταναλωτής και σε ρωτάει ο άλλος πώς φάγατε, δεν είσαι υποχρεωμένος να ξεκινήσεις και να χαλάσεις το βράδυ σου ή να αρχίσεις να μπαίνεις σε μια διαδικασία, σε μια συζήτηση ότι δεν μ' άρεσε αυτό ή δεν μ' άρεσε.
1: Μπορείς να πεις την προσωπική σου άποψη. Ότι για μένα
0: έχεις,
1: αυτό.
0: Δεν έχεις υποχρέωση να την πεις.
1: Όχι, δεν έχεις.
0: Δηλαδή εκείνη την ώρα έχεις δώσει τα λεφτά σου, έχεις βγει και δεν σε ενδιαφέρει να επικοινωνήσεις.
1: Ναι, όχι.
0: Την άποψή σου.
1: Εάν πια, θέλει έτσι, να την πει την άποψή του, δεν μιλάω γι' αυτό. Μιλάω
0: τώρα
1: για το...
0: πια όλοι θέλουν να την πούν την άποψή του, γιατί θα τη βγάλουν φωτογραφία, θα τη γράψουν στο social media και ούτω καθεξής. Αλλά γενικά θα σου πω δεν είμαι στην υποχρέωση. Ούτε καν του κριτικού δεν είμαι στην υποχρέωση αυτό. Δηλαδή έρχομαι στο εστιατόριο, τρώω και μετά πώς έφαγες. Δεν έχω καμία υποχρέωση να σου πω πώς έφαγα. Θα το διαβάσεις.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Επιλέγω να σου το πω. Γιατί βαριέμαι μετά την ιστορία, δεν μου είπες, δεν έκανες κλπ. Αλλά δεν είναι υποχρέωσή μου αυτό. Εμένα η υποχρέωση μου είναι απέναντι στον καταναλωτή, δεν απέναντι στο σεφ ή τον εστιατόρα. Ο πελάτης μου, εμένα, είναι ο αναγνώστης. Και ο αναγνώστης είναι ο καταναλωτής. Δεν είναι το εστιατόριο.
1: Ποιος είναι ο διαχρονικά καλύτερος σεφ τα τελευταία χρόνια για τον Πάνο Τηλιγιάννη?
0: Κοίταξε, το έχω γράψει κιόλας και το έχω πει γενικά. Για μένα είναι ο Μποτρίνη. Δηλαδή, ο Έκτορας τα τελευταία 25 χρόνια έχει αποδείξει ότι καταρχάς τρέχει σταθερά ίσως το καλύτερο εστιατόριο της χώρας. Για μένα το Ετρούσκο στην Κέρκυρα είναι το καλύτερο εστιατόριο της χώρας. Είναι άλλωστε και το μόνο που του δίνουμε 4 αστέρια στο Stephen Elbe's Restaurant Awards. Έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαχειρίζεται σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο άλλα 3-4 εστιατόρια τα οποία παίρνουν σε εμάς 3 ή και 2 αστέρια ίσως. Τα Μποτρίνη, στο Χαλάνδρη, στα ξενοδοχεία κλπ. Κάνει επιμέλειες οι οποίες έχουν ουσία, εντάξει, όχι όλες το ίδιο πετυχημένες, αλλά γενικά. Έχει αποδείξει ότι μέσα στα χρόνια αυτά έχει την ικανότητα να επανεφεύρει τον εαυτό του και την κουζίνα του και να την εξελίσσει. Δεν βρήκε μια μανιέρα τι κάνει αυτή. Έχει οριμάσει μέσα αυτά τα χρόνια και έχει και αυτός αφομοιώσει πολύ περισσότερο την ελληνικότητα και, την έχει, και με αυτή έχει μπολιάσει την κουζίνα του και τα πιάτα του και ούτω καθεξής. Εν πάση περιπτώσει, για πολλούς λόγους έχει βγάλει πολύ κόσμο και αυτός στο κουρμπέτι. Έχουν περάσει άνθρωποι από τα χέρια του κλπ. Θεωρώ ότι είναι από τους ίσως σημαντικότερους Έλληνα σεφ.
1: Χαίρομαι πολύ που δεν είπε σε μένα, γιατί θα ήμουν σε πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Κι εγώ. Θα με πιάνατε να ψεύδω με τον κάμερα.
1: Η ομάδα του FNL είναι άνθρωποι οι οποίοι τους γνωρίζεις χρόνια. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχεις ξανά δουλέψει μαζί τους και στο παρελθόν.
0: Κοίταξε, το FNL από την πρώτη μέρα στηρίχθηκε σε ένα μοντέλο διπλό. Δηλαδή, το ένα ήταν, υπήρχαν κάποιοι συνάδελφοι και φίλοι πια από τότε, με τους οποίους όντως έχουμε δουλέψει μαζί, είναι πολλά χρόνια στο κουρμπέτι, περισσότερα και από μένα διάφοροι, όπως Θάλια, Τσικλάκη. Αλλά από την πρώτη στιγμή θέλαμε να φτιάξουμε και την επόμενη φουρνιά. Οπότε ο πρώτος άνθρωπος που ήρθε στο FNL και ξεκίνησε την καριέρα του στο FNL για αυτή τη δουλειά είναι ο Τάσος Μητσελής, ο οποίος είναι μαζί μας 13 χρόνια πια. Είναι από τη δεύτερη χρονιά του FNL, τρίτη. Και γενικά η λογική μας είναι μαζί με τους πολύ έμπειρους να αναπτύξουμε και καινούριους. Και μακάρι να βρούμε και... Τώρα είμαστε στη φάση που ψάχνουμε, έχουμε την Ελεάνα που είναι επίσης πολύ καλή. Έχουμε ανθρώπους, αλλά μακάρι να βρούμε και 20άριδες που να... ξέρεις, να τους εκπαιδεύσουμε.
1: Μα γίνει και το FNL φυτώριο για τους.
0: Ναι, τουλάχιστον για να κάνουμε τη δουλειά μας. Γιατί ξέρεις, πρέπει λίγο να. Δεν φιλοδοξώ να φτάσω 85 και να κάνω. Να πηγαίνω να βλέπω εστιατόρια και ιστορίες. Να κάνω άλλα πράγματα. Αν είμαι εν ζωή. Ναι. Το Τάσος φιλοδοξεί να κάνει άλλα πράγματα στη ζωή του. Θέλει να γράφει πολύ για το εξωτερικό, να ταξιδεύει, να κάνει. Πρέπει να βρούμε κάποιον να τον αντικαταστήσει. Άρα ξέρεις, πρέπει να. Είμαστε σε αναζήτηση. Αν μας ακούει κανένας 20χρονος με ταλέντο, εδώ είναι το πεδίο δόξου λαμπρό.
1: Πάνω Θελιγιάννη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Ήταν πολύ ωραία κουβέντα. Και χαλάρη.
1: Νομίζω ότι, κοίτα, είναι καλό να, δίνουμε κάποιες, ας πούμε, επεξηγήσεις σε κόσμο ο οποίος δεν γνωρίζει τι σημαίνει αξιολόγηση, δεν γνωρίζει τι σημαίνει κριτικός.
0: Εννοείται, εννοείται. Και αν μπορούμε να καταρρύψουμε και καμιά θεωρία συνωμοσίας από αυτές που λατρεύουμε στην Ελλάδα, δεν κάνει κακό.
1: Να πούμε λοιπόν τα χρόνια μας πολλά στο FNL Guide που είναι κινητά 15 χρόνια.
0: 15 χρόνια FNL και 10 χρόνια FNL Awards.
1: Οκ. Okay.
0: Και 30 χρόνια εγώ.
1: Και 30 χρόνια εσύ.
0: Outnumbered.
1: Δεν σου φαίνεται.
0: Όχι, αλήθεια δεν μου φαίνεται, είναι μικρός.
1: Έτσι λοιπόν με τον πάνω τον Θελιγιάννη στο Ethereal Wild Resort και το Food Project Stories. Θα κλείσουμε και τη σημερινή μας πολύ ωραία συζήτηση. Όπως λέω συνήθως, θα κλείσω και τώρα. Το λέω 10 χρόνια τώρα, να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
1: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
2: We did well to decide to go back. I wish I had never been on that boat.
0: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις. Και με Bet Builder. Και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
4: Θέλεις να πάμε IKEA για το υπόλοιπο της ζωής μας.
5: Ναι.
6: Αγόρι μου, δεν είναι ότι δεν σ' αγαπάμε, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να πας IKEA μόνος.
7: Σωτηροπούλου. Πάω IKEA.
8: Μαμά.
7: Αγάπη μου, σου έχω μια έκπληξη.
4: Πάμε IKEA.
7: Ναι.
9: Σε κάθε μεγάλη στιγμή, εδώ και 25 χρόνια, πάμε IKEA.
10: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους. Δήμος Ηρακλείου. Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκληση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνονται μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Έλα σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Επιτέλους, εκλώθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
2: Παππού, είσαι ο ηρωάς μου.
3: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ηρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλι.
4: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
5: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τρομάει.
6: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
5: Το χώμα πρέπει να το τρως.
7: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
8: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
9: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
5: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
4: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
6: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
4: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
5: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
7: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
4: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
6: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
9: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
5: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
9: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
6: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
5: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
10: Έξυπνες αγορές στα Honda Center σε Billy Eilish, Nivea, Garnier Skin Care, Bioten Face, Gillette, Herbal Essences. Ανακαλύψτε τις στα Honda Center.
11: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Παρακαλώ.
13: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
14: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Σάββατο 10 Οκτωβρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Στα Χανιά βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει ως κεντρικός ομιλητής σε ειδική τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του διεθνούς κύρους, οικονομολόγου και τραπεζίτη Μίνο Αζομπανάκη. Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας βρίσκεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με βασικά ζητήματα την αυτοδυναμία, την άνοδο των τιμών των καυσίμων και την ακρίβεια. Οι πολιτικές δυνάμεις διασταυρώνουν τα ξύφη τους, καθώς η οικονομική πίεση στα νοικοκυριά παραμένει στο προσκήνιο. Στα Χανιά βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο ίδιος θα παρευρεθεί και θα μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνει ο Φιλολογικός Σύλλογος Χανίων Ο Χρυσόστομος προς τιμήν του Μίνου Ζομπανάκη. Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο των δράσεων, τιμώντας τα Χανιά και τους ανθρώπους τους. Ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης παρουσίασε το συνολικό πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής σε εκτενή συνέντευξη εφόλης της ύλης. Μάλιστα, αναφέρθηκε και στην εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς συμμαχίες της Ελλάδας στη δημοσιονομική στρατηγική και στα μέτρα κατά της ακρίβειας. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της τετραετίας το 2027 με στόχο την αυτοδυναμία.
1: Θεωρώ ότι μπορούμε να το καταφέρουμε, γιατί στις εκλογές οι πολίτες συγκρίνουν πραγματικές χειροπιαστές εναλλακτικές. Το να πας από το 30-31 στο 35-36-37, όσο είναι τέλος πάντων, είναι πολύ πιο εφικτό σε σχέση με όλα αυτά τα οποία ακούμε από την αντιπολίτευση.
2: Το ΠΑΣΟΚ, όσο πιο γρήγορα και δημοσκοπικά φανεί ότι είναι δεύτερο,
3: τι θα γίνει?
2: Θα διευρυνθούν οι πιθανότητες πράγματι να ετηθεί η Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν λέμε ότι είναι εύκολο να ετηθεί η Νέα Δημοκρατία. Προσέξτε. Λέμε ότι είναι ένας δύσκολος
3: αγώνας.
2: Δηλαδή,
3: αν φανεί στις δημοσκοπήσεις ότι
2: είναι
3: δεύτερο,
2: επειδή μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε και στην πρώτη κάλπη να είμαστε πρώτοι και αγωνιζόμαστε γι' αυτό. Ας πούμε ότι στην πρώτη κάλπη είναι για λίγο πρώτη Νέα Δημοκρατία.
3: Ναι.
2: Με ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ απέναντί της, στη δεύτερη κάλπη θα συντριβεί.
4: Εμάς ο στόχος μας δεν είναι δεύτερη θέση. Ο στόχος μας είναι να υπάρξει η πολιτική ανατροπή.
5: Σε αυτές τις εκλογές.
4: Η πολιτική ανατροπή. Είτε στις πρώτες εκλογές.
2: Στα παραπολιτικά υπάρχει άλλο πράγμα.
4: Είτε στις πρώτες εκλογές. Είτε σε συνθήκη παραληπτικών εκλογών. Με ένα ρευστό πολιτικό τοπίο. Όπου είμαστε εν αναμονή ανακατατάξεων στην δεξιά πολυκατοικία. Πράγματι, μπορεί να υπάρξει η συνθήκη εκείνη που θα οδηγήσει σε μια μεγάλη πολιτική ανατροπή.
0: Με το χειμώνα να είναι πρώτων πυλών και με το υψηλής προτεραιότητας ζήτημα για τα νοικοκυριά και την κυβέρνηση την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, τα κόμματα της αντιπολίτευσης πέφτουν να παρέμβουν αναζητώντας πολιτικό λόγο πιστικό για τους πολίτες.
6: Όποιος τάζει τα πάντα στους πάντες είναι ύποπτος τέλεσης αδικήματος του λαϊκισμού και της εξαπάτησης των πολιτών. Αυτά εδώ τα δύο κόμματα είναι παράγοντας όχι ανασφάλειας, καταστροφής της ελληνικής οικονομίας.
7: Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα καύσιμα που δεν μειώνονται, αλλά πετάτε επιστολές στις Βρυξέλλες για να πάρετε την άδεια της κυρίας Φον ντερ Λάιεν για να κάνετε μια λύση, η οποία άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την έχουν κάνει πράξη, δεν είναι λύσεις.
8: Εμείς ερχόμαστε με συγκεκριμένες λύσεις απέναντι στα προβλήματα που σήμερα αντιμετωπίζονται με φιλοδορήματα. Περιμένουμε να δούμε και τι φιλοδόρημα θα δώσει η κυβέρνηση.
0: Σε τροχιά λειτουργίας μπαίνει νέα δομή μεταναστών στους αθανάτους Ηρακλείου, καθώς οι πολεοδομικές διαδικασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν το επόμενο διάστημα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Νότια Κρήτη, με 56 άτομα να φτάνουν στην Ιεράπετρα, νέες αφήξεις στην περιοχή του Κερατόκαμπου και του Βαχουδιανού Ξερόκαμπου, αλλά και τον εντοπισμό βάρκας με τρεις μετανάστες νοτιοδυτικά της Γάβδου.
9: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη λειτουργία της νέας δομής μεταναστών στους αθανάτους Ηρακλείου, με τις διαδικασίες να προχωρούν και τις πολεοδομικές εκκρεμότητες να αναμένεται να διευθετηθούν το επόμενο διάστημα, ανοίγοντας το δρόμο για την έναρξη λειτουργίας της.
10: Στο Ηράκλειο έχει χωροθετηθεί η δομή στους αθανάτους. Υπήρχαν κάποια θέματα πολεοδομικά ως προς τις εργασίες, τα οποία ολοκληρώνονται, οπότε και αυτή η δομή σύντομα θα είναι έτοιμη. Αλλά αυτή τη στιγμή εξυπηρετείται και το Ηράκλειο με μια μικρότερη που δεν κάνει. Πρέπει να γίνει η συγκεκριμένη, αλλά και η Αγιά λειτουργεί κανονικά. Και παράλληλα δουλεύουμε με τις τέσσερις άλλες χώρες, την Ολλανδία, τη Δανία, την Αυστρία και τη Γερμανία, τη δημιουργία κέντρου επιστροφής στην Αφρική.
9: Την ίδια ώρα οι μεταναστευτικές ροές προς την Νότια Κρήτη συνεχίζονται, με τις νέες αφίξεις να καταγράφονται σε διαφορετικά σημεία του νησιού. Νέα άφιξη μεταναστών σημειώθηκε σε παραλία μεταξύ του Κερατόκαμπου και του Βραχουδιανού Ξερόκαμπου στα νότια του Ηρακλείου. Παράλληλα, 56 μετανάστες έφτασαν το μεσημέρι του Σαββάτου στην παραλία Λινάκη της Ιεράπετρας, ενώ βάρκα στην οποία επέβαιραν 43 μετανάστες εντοπίστηκε νοτιοδυτικά της Γάβδου.
5: Είχαμε 38 περιστατικά το Σεπτέμβριο του 2025 και 1891 άτομα να φτάνουν στην Κρήτη. Ο Σεπτέμβριος τώρα του 2026 έχουμε 2.518 άτομα να φτάνουν στην Κρήτη και 54 περιστατικά. Βλέπουμε περίπου να έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή στην Κρήτη περισσότερα, 620 άτομα περισσότερα σε σχέση με τον προηγούμενο Σεπτέμβριο του 2025. Mm-hmm. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυξάνονται οι ροές όλο και περισσότερο.
9: Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η διαχείριση του μεταναστευτικού παραμένει στο επίκεντρο, με την κυβέρνηση να προωθεί παράλληλα νέες πρωτοβουλίες για τις επιστροφές μεταναστών.
10: Μέχρι το τέλος του χρόνου, όπως είχα πει και στην εκπομπή σας, ήταν από τις πρώτες τότε αναφορές που είχαμε κάνει, δηλαδή υπολογίζουμε μετά τα Χριστούγεννα να είμαστε σε θέση να υπογράψουμε την πρώτη συμφωνία με χώρα της Αφρικής, όπου θα μπορούμε να στέλνουμε εκεί πέρα μετανάστες που απορρίπτονται το άσυλό τους. Άρα μέσα στο 2027 η δημιουργία κέντρων επιστροφής θα είναι πραγματικότητα. Έχουμε χαμηλές ροές συγκριτικά με τις άλλες χρονιές και η Ευρώπη ιστορικά. Έχουμε έναν διάδρομο ανησυχητικό που είναι ο διάδρομος Λιβύης Κρήτης, αλλά ελεγχόμενος, όμως εκεί πέρα οπωσδήποτε θα δουλέψουμε ακόμα περισσότερο για να μπορέσουμε να έχουμε πιο ελεγχόμενη κατάσταση.
0: Περισσότερα από 140.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα κατάφερε να αποσπάσει η εγκληματική ομάδα που εξαπατούσε κυρίως ηλικιωμένους, χρησιμοποιώντας διαφορετικά τεχνάσματα για να τους πείσει να παραδώσουν τις οικονομίες και τα τιμαλφή τους. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας, οι οποίοι κατάφεραν να εξιχνιάσουν 6

0: περιπτώσεις απάτης, 5 στο Λασίθι και 1 στη Βιωτία, ενώ προχώρησαν στη σύλληψη ενός 60χρονου, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει το ρόλο του εισπράκτορα. Σύμφωνα με την αστυνομία, η δράση της εγκληματικής ομάδας εκτείνεται από την 1η Μαΐου έως τις 8 Οκτωβρίου 2026, με τα μέλη της να προσεγγίζουν τηλεφωνικά τα υποψήφια θύματά τους, επιχειρώντας να τους προκαλέσουν φόβο και πανικό. Στους 1.064 ανέρχονται οι νέοι αγρότες που εγκρίθηκαν στο πρόγραμμα 2024-2025, ενώ περίπου 220 έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση. Την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης του πρωτογενούς τομέα και των νέων αγροτών, τονίσε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Κρήτης, Σταύρος Τζεδάκης.
1: Οριστικά αποτελέσματα για το πρόγραμμα των νέων αγροτών της περίοδου 2024-2025 με 1.064 υποψηφίους να εγκρίνονται, ενώ περίπου 220 απορρίφθηκαν και έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση εντός 20 ημερών. Την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των νέων αγροτών υπογραμμίζει ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης, Σταύρος Τζεδάκης.
2: Που έχουμε 1.064 νέους αγρότες οι οποίοι εγκρίθηκαν από το πρόγραμμα που υπέβαλαν τις το 2024-2025. Υπάρχουν και οι απορριφθέντες, είναι γύρω στα 220 άτομα, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση για 20 μέρες από χθες μέχρι και 20 μέρες. Να τους ευχηθούμε συγχαρητήρια, καλή δύναμη στο δύσκολο αυτό αγώνα που έχουν μπροστά τους. Παίρνουν ένα πριν πρώτη εγκατάσταση προκειμένου να ξεκινήσουν να είναι νέοι αγρότες, να κάνουν τις υποδομές τους.
1: Όπως επισημαίνει, το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας και της ορεινότητας, η κλιματική αλλαγή δημιουργούν σημαντικές δυσκολίες για τον πρωτογενή τομέα. Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη για ανθεκτικές υποδομές και βιώσιμες καλλιέργειες που θα προστατεύουν την παραγωγή από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηριχτούν οι νέοι αγρότες και οι νέοι αγρότες αυτού του προγράμματος αλλά και των προηγούμενων προγραμμάτων, γιατί βλέπουμε τη δυσκολία που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας με το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας της ορεινότητας, τον κατακαιρματισμένο κλήρο, τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής, τα οποία δημιουργούν μεγάλα προβλήματα. Άρα αυτό είναι μια αρχή, αλλά γενικώς η πολιτεία πρέπει να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα, να κάνουμε ανθεκτικές υποδομές, ανθεκτικές καλλιέργειες, προκειμένου η παραγωγή μας να είναι βιώσιμη. Είδαμε τα προβλήματα των προηγούμενων ημερών με τις καιρικές συνθήκες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Άρα χρειάζεται ανθεκτικές υποδομές, βιωσιμότητα στον πρωτογενή τομέα.
1: Όπως επισημαίνει, η στήριξη των νέων αγροτών αποτελεί βασική προϋπόθεση για ένα βιώσιμο μέλλον στον πρωτογενή τομέα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στην ενίσχυση των υπηρεσιών στην Ήπεθρο, όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η προσχολική αγωγή, ώστε οι νέοι να μπορούν να εγκατασταθούν στην περιφέρεια και να δημιουργήσουν οικογένεια.
2: Και βέβαια, εκτός τη βιωσιμότητα στην καλλιέργεια και στο χωράφι και στο υπόστεγο για τους κτηνοτρόφους, χρειάζεται μια σειρά πολιτικών επιλογών και στήριξης που έχουν να κάνουν με υποδομές και υπηρεσίες για τον νέο αγρότη. Δηλαδή, ο νέος αγρότης που θέλει να εγκατασταθεί στην Ήπεθρο, σε ένα ορεινό δήμο, πρέπει να έχει όλες εκείνες τις υπηρεσίες που σημαίνει καλή υγεία, καλή παιδεία, δομές προσχολικής αγωγής, όλες εκείνες τις υπηρεσίες προκειμένου να μπορεί να κάνει οικογένεια. Άρα λοιπόν, να στηρίξουμε τον πρωτεΐνη τομέα, να στηρίξουμε τους νέους αγρότες. Υπάρχουν σύγχρονα παραγωγικά συστήματα, έχουμε ποιοτικά προϊόντα. Είναι σημαντικό όμως να στηριχτούν για να μπορέσουν και στη συνέχεια να έχουν μια βιωσιμότητα.
0: Νέα μέτρα οικονομικής στήριξης των επαγγελματιών αλλιέων προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς με τις σχετικές αναγκοινώσεις να αναμένονται την επόμενη εβδομάδα. Στο τραπέζι βρίσκονται και η νέα αύξηση της επιδότησης για το αλλιευτικό πετρέλαιο, την ώρα που οι επαγγελματίες του κλάδου συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, διαμαρτυρώμενοι για το υψηλό κόστος των καυσίμων. Οι δηλώσεις του Υπουργού έρχονται λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη κινητοποίηση των αλλιέων στο λιμάνι του Ηρακλείου αύριο Κυριακή, με τους επαγγελματίες της παράκτειας αλλιείας να επιμένουν ότι μέχρι σήμερα κυβερνητικές παρεμβάσεις δεν καλύπτουν τα μικρά σκάφη που χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης. Όπως εξήγησαν, η νέα ενίσχυση θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη και κοστολογημένη, ενώ οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν σε συνεργασία με το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Η οδική ασφάλεια στο Ηράκλειο παρουσιάζει σημαντική βελτίωση με την αυξημένη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας να συνοδεύει

0: Βέβαια από λιγότερα θανατηφόρα τροχέα. Την ίδια στιγμή όμως το κυκλοφοριακό και η παράνομη στάθμευση παραμένουν ανοιχτά μέτωπα για την πόλη.
1: Σημαντική βελτίωση στην οδική ασφάλεια καταγράφεται στο Ηράκλειο με περισσότερους οδηγούς να χρησιμοποιούν κράνος και ζώνη ασφαλείας, αλλά και με αισθητή μείωση των θανατηφόρων τροχαίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχέας Ηρακλείου, η χρήση κράνους ξεπερνά πλέον το 92%, ενώ η χρήση ζώνης ασφαλείας έχει αυξηθεί από το 46% το 2021 στο 84% σήμερα.
2: Υπάρχει αρκετή συμμόρφωση τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο. Θα πρέπει να πούμε από έρευνες που έχουν γίνει τρεις τον αριθμό έρευνες με δείγμα 500 ατόμων σε κάθε σημείο, σε 10 διαφορετικά σημεία στην πόλη του Ηρακλείου, σε όλα τα προάστια. Έχει καταγραφεί ότι η χρήση του προστατευτικού κράνους στο Ηράκλειο ξεπερνάει πλέον το ποσοστό του 92%. Η χρήση της ζώνης ασφαλείας από εκεί που το 2021 στην πρώτη έρευνα είχε καταγραφεί σε ένα ποσοστό της τάξης 46%, έχει φτάσει πλέον σε ένα ποσοστό η χρήση προστατευτικής ζώνης μέσα στο όχημα της τάξης του 84%. Η όλη αυτή συμμόρφωση έχει επιφέρει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο.
1: Την ίδια ώρα οι θάνατοι στην άσφαλτο έχουν μειωθεί σημαντικά από τους 15 με 16 νεκρούς ετησίως την περίοδο 2015 με 2020. Ο αριθμός έχει περιοριστεί τα τελευταία χρόνια στους 6 με 7. Καθοριστικό ρόλο έχουν οι εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι με έμφαση το αλκοόλ, την υπερβολική ταχύτητα και την χρήση κινητού κατά την οδήγηση.
2: Πρέπει να πούμε ότι η φετινή χρονιά με βάση τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας κινείται πάνω κάτω όπως την περσινή χρονιά και να σημειώσουμε εδώ ότι η περσινή χρονιά το 2025 η περιφέρεια Κρήτης ήταν η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα με τη μεγαλύτερη μείωση στα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα. Μείωση που έφτασε στο 37%. Η φετινή χρονιά μας βρίσκει να είμαστε στα ίδια επίπεδα με λίγο μια μικρή αύξηση από την περσινή αλλά με πολύ μεγαλύτερη μείωση συγκριτικά με το 2024. Σκεφτείτε ότι την πενταετία 2015 με 2020 κάθε χρόνο στη δικιά μας υπηρεσία, στο τμήμα τροχέας Ηρακλείου και στη δικιά μας εδαφική αρμοδιότητα, ο αριθμός των ατόμων που έχαναν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα ήταν 15 με 16 κάθε χρόνο. Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός αυτός έχει πέσει στα 6, 7, είχαμε και χρονιά με 5 θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα. Η μείωση είναι πάρα πολύ μεγάλη.
1: Ωστόσο, το κυκλοφοριακό και η παράνομη στάθμευση εξακολουθούν να ταλαιπωρούν την πόλη με την τροχέα και την δημοτική αστυνομία να εντείνουν τους ελέγχους.
2: Ακριβώς, το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη του Ηρακλείου είναι πάρα πολύ μεγάλο, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν και πάρα πολλοί χώροι στάθμευσης. Γι' αυτό το λόγο και σε συνεργασία με τη δημοτική αστυνομία υπάρχουν καθημερινά κλιμάκια στην πόλη του Ηρακλείου. Τώρα βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι και η δημοτική αστυνομία έχει αυξηθεί σε αριθμό, αλλά υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα αστυνόμευσης στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Και όπου διαπιστωθεί στάθμευση σε ένα σημείο που παρεμποδίζει την κυκλοφορία, καλείται και ο γερανός να σηκώσει τα οχήματα από το σημείο που θα διαπιστωθεί αυτή η παράνομη στάθμευση.
0: Ο νομπελίστας γενετιστής Βαν ντε Πέμπο επισκέφθηκε το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας εκφράζοντας το θαυμασμό του για το σημαντικό επιστημονικό έργο που επιτελείται στο Ίδρυμα. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του για τη διάλεξη Φώτης Καφάτος 2026, αναφέρθηκε στη συμβολή της μελέτης του DNA, τον Νεάτερνταλ, στην κατανόηση της ανθρώπινης εξέλιξης, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής διεθνούς διάκρισης για την έρευνα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
3: Το θαυμασμό του για το επιστημονικό έργο που επιτελείται στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας εξέφρασε ο Σουηδός γενετιστής Βαν ντε Πέμπο, ο οποίος τιμήθηκε με τον Νόμπελ Ιατρικής το 2022. Κατά την επίσκεψή του στο ΙΤΕ, εμφανίστηκε ιδιαίτερα θετικός στο ενδεχόμενο να προκύψει στο μέλλον μια αντίστοιχη διεθνής διάκριση από την ερευνητική δραστηριότητα του Ιδρύματος. Ο Βαν ντε Πέμπο βρίσκεται στην Κρήτη με αφορμή τη διάλεξη Φώτης Καφάτος 2026, στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάζει πώς η μελέτη των DNA των Νεάτερνταλ συμβάλλει στην κατανόηση της ανθρώπινης εξέλιξης.
4: Στα πλαίσια της διημερίδας αυτής του ΙΤΕ, έχουμε την ευκαιρία να έχουμε μαζί μας και τον νομπελίστα της φυσιολογίας, πήρε το βραβείο Νόμπελ το 2022, μια εξέχουσα προσωπικότητα που άνοιξε το δρόμο σε έρευνα που έχει σχέση με το γονιδίωμα εδώ και πολλά χρόνια, και βρίσκεται και αυτός εδώ.

για τη διημερίδα, αλλά παράλληλα για μια ειδική εκδήλωση η οποία γίνεται από τον Ευρωπαϊκό, το European Molecular Biology Organization, το EMBO, και το οποίο έχει καθιερώσει την διάλεξη Φώτης Καφάτος. Όπως γνωρίζουμε όλοι μας, ο Φώτης Καφάτος ήταν μια εμβληματική προσωπικότητα η οποία είχε

0: εργασίες τους στην ανθρώπινη εξέλιξη και ειδικά στα είδη τα οποία προϋπήρχαν των ανθρώπων. Είναι μια ιδιαίτερα καλή συγκυρία για μας ότι ξεκινάει και η μονάδα του αρχαίου DNA, ενισχύθηκε πάρα πολύ σημαντικά με την έλευση της Ειρήνης Κουτανιώτη, μιας νέας ερευνήτριας με παγκόσμιες προδιαγραφές, και πιστεύουμε ότι θα δώσει σημαντική όθηση στην έρευνά μας στο ΙΤΕ. Η γενετική απόσταση του DNA του ανθρώπου από τον Άντερλαντ είναι πάρα πολύ σημαντική, καθοριστική ακόμα και για την ανθρώπινη υγεία. Το ζήσαμε στην περίοδο του COVID. Οι άνθρωποι που ήταν πιο κοντά στους Νάτερλαντς από την Αφρική είχαν περισσότερες πιθανότητες να έχουν πρόβλημα από το COVID σε σχέση με άλλους ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν τόσο κοντινή γενετική απόσταση. Άρα είναι πολύ σημαντικές αυτές οι μελέτες και για την ανθρώπινη υγεία. Υπάρχουν πολλά γονίδια λοιπόν από τους Νάτερλαντς τα οποία μπορούν να βοηθήσουν την ανθρώπινη υγεία, την ικανότητα, την αναπαραγωγή, την αντοχή σε ασθένειες, την αντοχή σε εξωτερικούς παράγοντες, αλλά και άλλοι αλληλόμορφοι στα πλαίσια της γενετικής παραλλακτικότητας, οι οποίοι μπορεί να κάνουν ζημιά και να έχουν πολύ αρνητικές επιπτώσεις.
1: Η φετινή διάλεξη πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ και του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας στο πλαίσιο της 15ης Επιστημονικής Διημερίδας του ΙΤΕ με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.
2: Μεγάλη μας χαρά σήμερα που έχουμε δύο μεγάλες εκδηλώσεις οι οποίες συμβαίνουν στο ΙΤΕ αυτό το Σαββατοκύριακο. Είναι πρώτα ξεκινήσαμε με το retreat του ΙΤΕ, το οποίο γίνεται κάθε δύο χρόνια. Πριν από δύο χρόνια ήταν στην Ολυμπία, τώρα είναι εδώ και έχουμε την ευκαιρία ερευνητές και μέλη όλων των Ινστιτούτων από όλη την Ελλάδα να έρθουν στο Ηράκλειο να μοιραστούν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα και να γνωριστούν και να αναπτύξουν νέες συνεργασίες.
1: Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση του 65χρονου Γερμανού, ο οποίος είχε προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στην οικογένειά του, η οποία είχε χάσει τα ίχνη του από τις 27 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος βρίσκεται στο νησί και είναι καλά στην υγεία του, ενώ όπως αποδείχθηκε, η πολυήμερη απουσία επικοινωνίας με τους συγγενείς του οφειλόταν σε πρόβλημα που αντιμετώπιζε με το κινητό του τηλέφωνο. Ο Γερμανός είχε βρεθεί στη Γεωργιούπολη του Δήμου από Κορώνου στα Χανιά και σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής γνώριζε η οικογένειά του στις 27 Σεπτεμβρίου ότι επρόκειται να μετακινηθεί προς την Ανατολική Κρήτη. Ωστόσο από εκείνη την ημέρα οι συγγενείς του δεν είχαν νέα του με αποτέλεσμα να εκφράσουν δημόσια την ανησυχία τους και να απευθυνθούν στις αρχές. Για τα ακραία ύψη βροχής, την βλάβη στο θυρόφραγμα, την πορεία αποστράγγισης του οροπεδίου και τις προοπτικές υδροδότησης, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, Θοδωρής Νίνος. Ο ίδιος, αναφερόμενος στις καταγγελίες κατοίκων και παραγωγών, τόνισε ότι η λειτουργία του μηχανισμού αποστράγγισης ενδέχεται να επηρεάσει την έκταση των ζημιών και παραδέχτηκε ότι υπήρξε αστοχία, καθώς δεν άνοιξε το θυρόφραγμα, εκτιμώντας πάντως πως ακόμα και αν δεν υπήρχε η βλάβη, η έκταση του πλημμυρικού φαινομένου δεν θα είχε διαφοροποιηθεί ουσιαστικά.
3: Για τα ακραία ύψη βροχής, στη βλάβη, στο θυρόφραγμα, την πορεία αποστράγγισης του οροπεδίου και τις προοπτικές υδροδότησης, μίλησε στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα και στον Σωτήρη Μεταξά ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, Θοδωρής Νίνος.
4: Υπήρξε αστοχία, δεν άνοιξε το θυρόφραγμα. Υπήρξε μια συνεννόηση την Πέμπτη το απόγευμα με τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λαστιού και αποφασίσαμε να ανοίξει το θυρόφραγμα με τα δεδομένα που είχαμε τη στιγμή εκείνη. Μετέβη το αρμόδιο και εξειδικευμένο προσωπικό να ανυψώσει το θυρόφραγμα και διαπίστωσε ότι είχε υποστεί βλάβη. Το ΜΕΝ προσωπικό ενημέρωσε τη διοίκηση και τον υπεύθυνο διαχείρισης των έργων από Σελέμη ότι υπήρξε κάποια προσπάθεια προγενέστερη, άρα προκλήθηκε κάποια βλάβη.
3: Ο ίδιος εξήγησε τι συνέβη με το θυρόφραγμα στο οροπέδιο Λασιθίου. Εκτίμησε ότι η υποχώρηση των υδάτων θα χρειαστεί τουλάχιστον 5 με 6 ημέρες και προειδοποίησε για ολική καταστροφή της αγροτικής παραγωγής.
4: Δύο που μετέβησαν για να το ανυψώσουν ήταν ο ένας εκ των δύο που το συντήρησε και υπογράφηκε τη συντήρηση. Οπότε εκεί είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε. Πώς ένα τμήμα της υποδομής το οποίο ήταν συντηρημένο πριν ένα μήνα δεν λειτουργήσε και υπήρχε αστοχία σε συγκεκριμένο σημείο.
3: Μάλιστα υπογράμμισε ότι το ύψος των βροχοπτώσεων που καταγράφηκαν στην περιοχή ήταν πρωτοφανές για την τελευταία 25 ετία, επισημαίνοντας

0: Παράλληλα ότι παρά την αστοχία στο θυρόφραγμα, η έκταση του πλημμυρικού φαινομένου δεν θα είχε διαφοροποιηθεί ουσιαστικά.
1: Στους ορεινούς όγκους του οροπεδίου και ιδιαίτερα στο οροπέδιο ήταν τόσο ψηλά, υπερέβησαν σε κάποιες περιοχές και τα 850-900 χιλιοστά βροχής. Στο Τζερμιάδο, το οποίο νομίζω ότι είναι και ανοιχτό, μπορεί να το δει οποιοδήποτε, τα ύψη βροχής που καταγράφησαν υπερέβησαν τα 560-570 χιλιοστά. Ως εκ τούτου, μέσα σε ένα τετραήμερο που κράτησε αυτή η κακοκαιρία, ο όγκος του νερού που έπεσε στην ευρύτερη περιοχή ανέρχεται σε περισσότερα από 60-70 εκατομμύρια κυβικά νερού.
0: Απαντώντας στο ερώτημα εάν το άνοιγμα του θυροφράγματος θα μπορούσε να περιορίσει τη ζημιά στον κάμπο, ο πρόεδρος του ΑΚ τόνισε ότι δεν θα άλλαζε πρακτικά τίποτα.
1: Θα είχαμε ακριβώς την ίδια εικόνα. Ακριβώς την ίδια εικόνα που έχουμε και σήμερα. Η μόνη μεταβολή την οποία θα μπορέσουμε να πετύχουμε είναι όταν υποχωρήσει η στάθμη του νερού, που ακόμα υπερχιλίζει από το θυρόφραγμα, για να καταλάβει ο κόσμος τη λειτουργία αυτού του θυροφράγματος. Όταν το ανυψώνουμε, αποχετεύει νωρίτερα από την υπερχείλησή του νερό προς το χώνο, στο οποίο είναι περίπου 1 εκατομμύριο κυβικά την ημέρα. Αυτή είναι η εισφορά στην αποχέτευση των ομβρίων υδάτων του οροπεδίου της καταβόθρας του χώνου. Όταν μένει κλειστό, ανεβαίνει το νερό σε ένα υψόμετρο 810,60 εκατοστά, απόλυτο υψόμετρο, και μετά υπερχυλίζει από το θυρόφραγμα και πηγαίνει πάλι προς το χώνο.
2: Το δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου ανοίγει η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή με τα νοικοκυριά να αναμένουν τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το ύψος αυτής μία ημέρα νωρίτερα στις 14 του μήνα. Σύμφωνα πάντως με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, η παρέμβαση θα είναι διπλή. Αφενός στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία, αφετέρου στην αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προκειμένου να περιοριστεί η επιβάρυνση των καταναλωτών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.
0: Ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς ανοίγει ο δρόμος για φθηνότερο πετρέλαιο θέρμανσης με την επιδότηση να περνά απευθείας στην τελική τιμή για τον καταναλωτή. Οι ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης αναμένονται με αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια και ενισχυμένα ποσά για τους δικαιούχους.
3: Τις επόμενες ημέρες αναμένονται η εξειδίκευση των μέτρων για το επίδομα θέρμανσης για τους πολίτες. Να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο επίδομα την περσινή περίοδο το έλαβαν περίπου 868.000 πολίτες, οπότε καταλαβαίνουμε την σημαντικότητα του μέτρου, καθώς αφορά πάρα πολύ κόσμο.
0: Όπως τονίζεται, ένα λάθος στην αίτηση μπορεί να κοστίσει το επίδομα. Ο αριθμός παροχής ρεύματος στο ΜΑΗ θέρμανση πρέπει να αντιστοιχεί στην κύρια κατοικία. Στο παραστατικό αγοράς πετρελαίου πρέπει να αναγράφονται σωστά το αφημί και ο αριθμός παροχής, ενώ απαραίτητος είναι και ο σωστά δηλωμένος τραπεζικός λογαριασμός.
3: Τα κριτήρια τα οποία πέρυσι καθόριζαν αν κάποιος δικαιούταν το συγκεκριμένο επίδομα ήταν εισοδηματικά, δηλαδή κάποιος άγαμος να ήταν στις 16.000 ευρώ το εισόδημά του, ενώ τα ζευγάρια στις 24.000 ευρώ το εισόδημά τους με 5.000 ευρώ προσάυξη για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Τα συγκεκριμένα κριτήρια, όπως ανακοινώθηκε, θα είναι αυξημένα και περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να δούμε πόσο αυξημένα θα είναι, καθώς και το ποσό που θα λάβει το κάθε νοικοκυριό, και αυτό αναμένεται να είναι αυξημένο. Οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την υποβολή της αίτησης, καθώς απαιτούνται μια σειρά από ενέργειες τις οποίες θα γίνουν δικαιούχοι για το συγκεκριμένο επίδομα.
0: Παράλληλα, στις πολυκατοικίες, διαχειριστές και ένοικοι πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα χιλιοστά θέρμανσης. Η ενίσχυση αφορά και άλλες μορφές ενέργειας, όπως το φυσικό αέριο.
3: Να τονίσουμε, συγκεκριμένη επιδότηση δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, αφορά και άλλες μορφές ενέργειας, όπως το φυσικό αέριο, η ηλεκτρική ενέργεια, το υγραέριο και τα πέλετ. Οι πολίτες θα πρέπει να ελέγξουν από τώρα τα στοιχεία τους, τον αριθμό παροχή ρεύματος, το λογαριασμό τους και όλα αυτά που είπαμε πριν, καθώς είναι πολύ σημαντικό κάτι που δικαιούνται σε αυτήν τη δύσκολη εποχή να μπορέσουν

0: να το λάβουν και να μην το χάσουν λόγω μιας αμέλειας δικής τους.
1: Ένα ακόμα βήμα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προς την ολοκλήρωση του συστήματος που θα παρακολουθεί και θα καταγράφει τις εμπορικές συναλλαγές και τις μισθώσεις ακινήτων σε όλη την Ελλάδα θα είναι η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων που δημιουργεί το Οικονομικό Επιτελείο. Πρόκειται για μια ηλεκτρονική βάση όπου θα συγκεντρώνονται δεδομένα για αγοραπολισίες, μισθώσεις και αξίες των ακινήτων. Στόχος είναι η αυτοματοποιημένη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, ώστε να βρίσκονται πιο κοντά στις πραγματικές τιμές της αγοράς.
2: Τέλος εποχής για τις αντικειμενικές αξίες, όπως τις γνωρίζαμε, καθώς έρχεται ένα νέο ψηφιακό σύστημα που θα παρακολουθεί την κτηματαγορά και θα ανοίγει το δρόμο για αυτόματες αλλαγές στις τιμές ζώνης. Και όλα αυτά με την δημιουργία της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων, μιας μεγάλης βάσης δεδομένων που θα συγκεντρώνει πραγματικές τιμές πωλήσεων και μισθώσεων από συμβόλαια τράπεζες και μεσίτες.
3: Η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων θα είναι μια νέα πλατφόρμα όπου με αυτόν τον τρόπο, με τη συγκεκριμένη τράπεζα, θα καθορίζονται οι αξίες των ακινήτων, οι οποίες μέχρι και σήμερα αυτό που ίσχυε ήταν ότι υπήρχε το σύστημα των αντικειμενικών αξιών, όπου το συγκεκριμένο σύστημα καθόριζε διάφορους φόρους όπως είναι και ο ένφια και εξαρτάται η τιμή που θα καθοριστεί με βάση πάρα πολλούς συντελεστές όπως είναι ο συντελεστής εμπορικότητας, ο συντελεστής θέσης, εάν ένα ακίνητο έχει κτίσμα ή όχι, ο συντελεστής αν έχει όροφο το διαμέρισμα όπου βρίσκεται το συγκεκριμένο ακίνητο ή παραδείγματος χάρη αν επίσης έχει να κάνει με το αν έχει πρόσωπο σε δρόμο. Όλα αυτά λοιπόν τα κριτήρια καθορίζουν και την αντικειμενική αξία.
2: Το ψηφιακό αυτό σύστημα έχει στόχο οι αντικειμενικές αξίες να πλησιάσουν τις πραγματικές τιμές της αγοράς χωρίς τις χρονοβόρες διαδικασίες που ισχύουν σήμερα. Ωστόσο, δεν έρχονται άμεσες αυξήσεις στον έμφυα ή στους φόρους μεταβίβασης.
3: Συγκεκριμένη πράξη που θα γίνει και θα υλοποιηθεί δηλαδή με την Τράπεζα Αξιών Ακινήτων θα έχουν πρόσβαση και οι δημόσιες υπηρεσίες ώστε να καθορίζουν και να βλέπουν άμεσα την αξία ενός ακινήτου η οποία από ό,τι έχει εξαγγελθεί θα πλησιάζει σαν αξία στην εμπορική αξία. Μένει όμως αυτό να το δούμε εν της πράγμαση και πώς θα καθοριστεί αυτό και το βασικό κριτήριο αυτό που λέμε εμείς είναι ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλιστεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων των ιδιοκτών ακινήτων και να μην υπάρχει καθορισμός με συγκεκριμένα κριτήρια.
2: Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, το αυτοματοποιημένο σύστημα αναμένεται να ενεργοποιηθεί στα τέλη του 2027. Έτσι, ο ειδικός αλγόριθμος θα αξιοποιεί τα δεδομένα της αγοράς, ώστε οι τιμές ζώνης να αναπροσαρμόζονται ταχύτερα και με λιγότερη γραφειοκρατία.
3: Η συγκεκριμένη δεξαμενή πληροφοριών θα τροφοδοτείται και από ό,τι έχει εξαγγελθεί μέσω του συστήματος ΜΙΔΑ, δηλαδή μέσω του συστήματος μητρώου και διαχείρισης ακινήτων, όπου θα γίνει η συσχέτιση όλων των στοιχείων από δημόσιες υπηρεσίες όπως είναι το κτηματολόγιο, η πολεοδομία, υπηρεσίες ίδρευσης και άδρευσης, αλλά και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, όπου με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να συσχετιστούν όλα τα στοιχεία, ούτως ώστε να αντλούνται από εκεί στοιχεία και να γίνει σύγκριση αυτών για να μπορεί να καθοριστεί η συγκεκριμένη τράπεζα να καθορίσει τις αξίες με κριτήρια που θα είναι πιο κοντά στις εμπορικές αξίες.
1: Με επικέντρο την πρόληψη, την υγεία και τον εθελοντισμό, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Ιωάννης στο Ηράκλειο φιλοξένησε δωρεάν μαστογραφικούς ελέγχους για γυναίκες ηλικίας 40 ετών και άνω, με την κινητή μονάδα της περιφέρειας Κρήτης να πραγματοποιεί συνολικά 40 εξετάσεις. Παράλληλα, κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τον έκτο ροδάνθιο δρόμο, με τη συμμετοχή να φτάνει τα 870 άτομα και τη στήριξη 80 εθελοντών. Μία ημέρα αφιερωμένη στην πρόληψη, την υγεία και την προσφορά ήταν η σημερινή για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Ιωάννη στο Ηράκλειο, όπου πραγματοποιήθηκαν δωρεάν μαστογραφίες, ενώ την ίδια ώρα οι προετοιμασίες για τον αυριανό έκτο ροδάνθιο δρόμο βρίσκονται στην τελική ευθεία. Από το πρωί του Σαββάτου, η κινητή μονάδα μαστογραφίας της περιφέρειας Κρήτης βρέθηκε στον χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, δίνοντας τη δυνατότητα σε γυναίκες ηλικίας 40 ετών και άνω να υποβληθούν σε προληπτικό έλεγχο.
4: Η ευαισθητοποίηση του κόσμου αποτελεί για μας βασική προτεραιότητα, οπότε η παρουσία εδώ της κινητής μονάδας μαστογραφίας δίνει μια τέτοια δυνατότητα στην κοινότητα και στο προάστιό μας για δωρεάν μαστογραφία.

0: επιγραφής και προληπτικό έλεγχο, μιας και ο Οκτώβριος είναι ο μήνας ελέγχου και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού. Οπότε προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε τον αθλητισμό με την πρόληψη.
1: Θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια με όλη αυτή την ενημέρωση που έχει γίνει και από τους ίδιους τους γιατρούς και από τα μέσα επικοινωνίας, πλέον όλο και περισσότερες γυναίκες κάνουν και μαστογραφία και υπέρηχο μαστών.
2: Η πρόληψη, όπως ξέρουμε, είναι ο πιο πολύτιμος σύμμαχος που έχουμε στη ζωή μας. Γι' αυτό και στο Πολιτιστικό Σύλλογο που είμαι εθελόντρια, προσπαθούμε να διοργανώσουμε τέτοιες δράσεις για την ευαισθητοποίηση, για την κινητοποίηση των γυναικών. Οπότε λοιπόν, σε πλαίσιο αυτό των δράσεων, έχουμε και την κινητή μονάδα μαστογραφίας μαζί μας.
3: Την ίδια ώρα, εθελοντές και διοργανωτές προετοίμαζαν τις τελευταίες λεπτομέρειες για τον έκτορο δάνθιο δρόμο που θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Το ενδιαφέρον για την φετινή διοργάνωση είναι ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς 820 άτομα έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή. Ο έκτος ροδάνθιος δρόμος είναι αφιερωμένος στη μνήμη της Ροδούλας Πετσοτάκη και περιλαμβάνει δύο διαδρομές, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε μικρούς και μεγάλους. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο αγώνας των 1000 μέτρων θα ξεκινήσει στις 10.30 το πρωί, ενώ στις 11 θα δοθεί η εκκίνηση για τη διαδρομή των 5.000 μέτρων. Η αφετηρία και ο τερματισμός θα βρίσκονται στην περιοχή των οδών Ταντάλου και Γαζίου στον Αγίου Ιωάννη, στον χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου.
0: Ο στόχος είναι η χαρά της συμμετοχής, αθλητισμός για όλους, μικρούς, μεγάλους, περπατάμε, δεν τρέχουμε μόνο, συμμετέχουμε, συνυπάρχουμε. Γίνεται μια όμορφη σύμπραξη με την Ένωση Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, που μεγάλο τμήμα των εθελοντών προέρχεται από αυτό το τμήμα. Είναι μια γιορτή χαράς.
3: Η διοργάνωση πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 €. Soft Kings Αλατίνη 1,62 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2,12 €. Χυμός Life 2,23 €. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 € το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Xixo, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Άνεμοι 170 χιλιόμετρων την ώρα, ζημιές και φόβοι για πλημμύρες στη Φλόριντα μετά το χτύπημα του τυφώνα Ισαΐα. Παρά την εξασθένισή του, παραμένει ο κίνδυνος ισχυρών βροχοπτώσεων και πλημμυρών στις νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Στο έλεος του τυφώνα βρέθηκαν περιοχές της Φλόριντας στις νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Ο τυφώνας Ισαΐας έφτασε κοντά στην πόλη Ντέστιν, με ανέμους που άγγιξαν τα 170 χιλιόμετρα την ώρα, προκαλώντας έντονη κακοκαιρία και ζημιές. Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδη βροχή, ενώ σε ξενοδοχείο φαίνεται να έχει καταστραφεί η στέγη. Οι αρχές προειδοποιούν για επικίνδυνες πλημμύρες στις παράκτιες περιοχές, αλλά και για νέες ισχυρές βροχοπτώσεις τις επόμενες ημέρες. Ο κίνδυνος παραμένει υψηλός, καθώς είναι πιθανές ξαφνικές πλημμύρες σε πόλεις και ποτάμια, αλλά και κατολισθήσεις σε ορισμένες περιοχές. Την ίδια ώρα περίπου 260.000 καταναλωτές έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Φλόριντα. Τα συνεργεία αποκατάστασης θα ξεκινήσουν τις εργασίες μόλις περάσει η καταιγίδα. Παρά την εξασθένισή του, ο τυφώνας εξακολουθεί να απειλεί μεγάλο μέρος των νοτιοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με στόχο να επιστρέψει στις νίκες και να φύγει με ένα σημαντικό διπλό από την Αθήνα, ο Όφη αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την ΑΕΚ στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League 2006-2027. Οι ασπρόμαυροι επέστρεψαν στις επίσημες αγωνιστικές τους υποχρεώσεις έπειτα από περίπου 3 εβδομάδες. Ο Όφη μετρά μέχρι στιγμής 3 νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα στις 5 πρώτες αγωνιστικές, έχοντας συγκεντρώσει 10 βαθμούς. Στην αποστολή του Όφη συμπεριλήφθηκαν οι Χριστογιώργος Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κοστούλας, Πούγουρας, Κρίσμανιτς, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου και Νουργιάκης, Γκονζάλες, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελόπουλος, Φούντας, Ρωμάνο, Νους και ο Χατζηγιοβάνης, ο Θεοδοσουλάκης και ο Κόντρο. Να πούμε επίσης ότι αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, ενώ η ΑΕΚ κατάφερε να προηγηθεί στο ΟΠΑΠ Αρένα στη διάρκεια του πρώτου ημίχρονου και προηγείται αυτή την ώρα με σκορ 1-0. Η εθνική ομάδα πάλεψε όσο μπορούσε, αλλά υποτάχθηκε στην ανωτερότητα της Αγγλίας στον πρώτο αγώνα του πρώτου γύρου των play-off του Παγκοσμίου Κυπέλου Γυναικών, γνωρίζοντας την ήττα με 3-1 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο δεύτερος αγώνας των δύο ομάδων θα διεξαχθεί την Τρίτη στο King Power του Λέστσεκ.

0: Και ξανά στο προσκήνιο οι Αγγλίδες με το δυνατό σουτ και την εντυπωσιακή επέμβαση της Πεταλωτή στην προσπάθεια της Λετισιέ. Στάνγουεϊ. Ωραία υποδοχή της μπάλας από την Τζέιμς που σκάβει και πετυχαίνει ένα καταπληκτικό γκολ με τη συμπλήρωση 19 λεπτών. Είδε εκτός εστίας την Πεταλωτή. Αλλά νομίζω ότι στην αρχή, στην πάσα που τους έγινε, ήταν εκτεθειμένη. Offside, δεν υπάρχει γκολ. Ρούσο, δεν πέρασε η παλιά της για την Williamson, έκοψε η Μάρκου. Παπα Θεοδόρου ξέφυγε ωραία. Και ανεβαίνει η Brookside να την βοηθήσει. Πήγε να κάνει και δεύτερη τρίπλα, επιμένει η Παπα Θεοδόρου. Ωραία προσπάθεια και το σουτ στο δοκάρι. Στο 34, τράνταξε το δοκάρι, το σουτ της Παπαθεοδόρου. Walsh. Ωραίο το τρίγωνο, καταπληκτικό γκολ για τις Αγγλίδες στο 39. Και αυτή τη φορά είναι απολύτως κανονικό σκοράρι Στάνγουεϊ. Στο 39, τα χειροκροτήματα από την πλευρά που βρίσκονται οι Άγγλοι φίλαθλοι. Η Μιντ, η Γουόλς με χώρο. Η Λετισιέ δυνατά 0-2 στο 63. Με την μάγια Λετισιέ που απείλησε και νωρίτερα. Αυτή τη φορά θα το κάνει πράξη. Το 2-0. Σε ένα διάστημα και πάλι εξαιρετικής κυκλοφορίας της μπάλας από πλευράς Αγγλίας. Στάνγουεϊ, Ρούσο, η Μιντ είναι από την άλλη πλευρά, την είδε. Η Μιντ κάνει μια τρίπλα και βγάζει από την άλλη πλευρά για την Ρούσο που το τελειώνει εύστοχα για το 0-3 στο 67. Παίρνει διαστάσεις το σκορ για την Αγγλία. Με την center for, την Αλέσια Ρούσο, να ευστοχεί από το ύψος του πέναλτι. Έκανε assist στο πρώτο γκολ, χρήζεται scorer στο τρίτο. Η Αγγλία ξεφεύγει. Και πέρασε η Park δεξιά. Έκλεψαν άλλη μια μπάλα στη μεσαία γραμμή. Η Χέμπ, περισσότερα κενά τώρα στην ελληνική άμυνα. Η Μιντ εκτελεί, η Πεταλωτή με τα πόδια. Πασάρι στην Greenwood, εκείνη παίζει κάθετα. Η Σαΐχ είναι εκεί για να διώξει. Η Παπαθεοδόρου βάζει πλάτη αρχικά την Μόργαν, την οποία ξαναβρίσκει τώρα. Παπαθεοδόρου με καλή τεχνική κατάρτιση, κράτησε την μπάλα, έδωσε για την Brookshire. Η Σαΐχ στην περιοχή με το αριστερό η Brookshire. Ωραίο τελείωμα, 1-3 στο 77. Από την καλίστη Brookshire που στη 10η εμφάνισή της με την εθνική ομάδα σκοράρει για 4η φορά. Ένα, τρία. Της Liverpool. Η Mid ανεβάζει την Park. Δοκάρι, μπάλα σκάει κάτω. Καλύπτει αριστερά η Πατερνά. Η Μιντ για την Park. Το σούτ και η μπαλασκάει ακριβώς στη γραμμή. Δεν έχει περάσει.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

Έξυπνες αγορές στα Honda Center σε Billie Eilish, Nivea, Garnier Skin Care, Bioten Face, Gillette, Herbal Essences. Ανακαλύψτε τις.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους.
1: Δήμος Ηρακλείου. Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας.
2: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
3: Θέλεις να πάμε IKEA για το υπόλοιπο της ζωής μας.
4: Ναι. Αγόρι μου, δεν είναι ότι δεν σ' αγαπάμε, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να πας IKEA μόνος.
5: Σωτηροπούλου, Σωτηροπούλου. Πάω IKEA. Πάω IKEA. Πάω IKEA.
6: Μαμά.
5: Αγάπη μου, σου έχω μια έκπληξη.
3: Πάμε IKEA.
5: Ναι.
7: Σε κάθε μεγάλη στιγμή, εδώ και 25 χρόνια, πάμε IKEA.
8: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Keni 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
11: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
12: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
13: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
14: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδιά.

0: μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley Αλατίνη Life Hell και Ξίξο είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 12 λεπτά. Χυμός Life 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Ξίξο συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πίστη της Αιτζίαν με προορισμό του Μιλάνο.
5: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: διαβάζουμε την Πινέζα. Είμαστε νομό Ρεθύμνου. Είμαστε κούφοι και όχι κουφοί. Και ακούμε καλά. Μέσα στα μπέλια είμαστε. Εποχή τρίγου είναι. Κούφι ολέ, λέει ο προϊστάμενος πίσω. Είναι αραχτός. Είναι αραχτός. Ο άλλος έφερε νερό. Πάμε να τριγύσουμε. Έχω φέρει και το σουγιά μου εγώ το κατάλληλο εδώ το slim.
1: Φέρτα να τα κονίσουμε πρώτα.

0: Μανώλης με κάλεσε.
1: Καλώ τα παιδιά.
0: Εμείς ήρθαμε.
1: Εδώ πέρα τριγούμε, μετά πάμε σπίτι.
0: Α, στο σπίτι, εδώ στον τρίγο θέλω να μας πεις τώρα. Βιολογικό τα μέλη, έτσι. Βιολογικό. Το σταφυλάκι τι είναι, το λιάτικο.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Λιάτικο. Και πες μου τώρα, θα μαζέψουμε. Θα φορτώσουμε. Θα πάμε να πατήσουμε.
1: Θα πάμε να πατήσουμε και μετά κάτσουμε σπίτι.
0: Και θα μου πεις και τη διαδικασία.
1: Εννοείται.
0: Και θα κάνετε όλα κανονικά, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Οπότε...
1: Τίποτα κρυφό.
0: Ω,
1: από τον, τον ήλιο.
0: Συγγνώμη, αυτό είναι βρόσιμο.
2: Ναι,
0: είναι βρόσιμο. Θα φάω.
1: Ε, τι δεν τρώγεται, αυτό το κάνουμε κρασί, δεν τρώγεται.
0: Τρώγεται,
1: ναι, παιδί μου, όλα φάτο.
2: Εκεί θα το κάνω το βίντεο.
1: Είναι πολύ γλυκό.
0: Πάρα πολύ γλυκό, ε.
1: Είναι πολύ βαθμό, φέτο πήγανε καλό κοντά.
0: Μη σε βλέπει το φάρμακα πάνω.
1: Όχι, ρε. Αυτό που βλέπει άσπρο είναι.
0: Ωραίο, ρε. Νόστιμο είναι.
1: Καλό είναι, καλό.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω, αν δεν είχε τέτοιο, τα σπόρια.

0: χωριά.
1: Είναι
0: σταφίδα.
1: Είναι και κάποια άσπρα, είναι και κάποια
0: νερά. Α, και λευκά.
1: Όπως βλέπεις, αλλά καλύτερα,
0: πέρα, πέρα, πέρα, τα λευκά τι είναι.
1: Είναι επιτραπέζιο, είναι πιο...
0: Για φέρε το επιτραπέζιο. Ωραία είναι. Απλά εγώ δεν τρώω σπόρια, δεν μου αρέσουν τα σπόρια. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να το φας. Να το. Και το επιτραπέζιο.

0: Μέχρι πού το γεμίζεις το τηλάρο?
1: Μέχρι εδώ. Μέχρι θα το πάω μπροστά. Δεν είναι για.
0: Πόσα κιλάκι περίπου αυτό?
1: Καμιά 20 ρε βγαίνει.
0: Έχει 20 κιλά το τηλάρο?
1: Κι άλλα κάθε.
0: Σιγά μου πάρω τηλάρο.

0: Ρε, άδειο το φέρνεις στον τελάρο.
1: Ε? Τι άδειο, ρε.
0: Άδειο το φέρνεις. Έλα να δεις το άλλο τελάρο. Πού είναι. Νανόλη.
1: Μου ήρθες με τα φορμάκια σου, παππέλα και με τα...
0: Με τι δε... Με τα φορμάκια. Άδειο το φέρνεις. Κοίταξε το τελάρο αυτό και κοίτα αυτό.
1: Ναι, και πώς θα βάλουμε από πάνω το άλλο που θα πατηθεί.
0: Α, μπράβο. Ο άλλος την έκανε την πλακία.
1: Ναι, και βάζει τα φύλλα.
0: Βάζει τα φύλλα πάνω. Έλα να σου πω.
1: Θα πείτε καφέ, παραγγείλω καφέ.
0: Όχι, δεν θέλουμε καφέ, έχουμε καφέ. Κάτσε να το βάλω εγώ δίπλα εδώ πέρα. Να κάνω χώρο. Α, βοηθήσω, γιατί μου είπες ότι ήρθα με τα φορμάκια.
1: Έλα, έρθει με τα φορμάκια σου.
0: Και με τι θα έρθω με... Μες στο τρίγο. Λοιπόν, κάνουμε λίγο κενό. Ωραία, κολλάει ρε φίλε. Εντάξει, μας χαλάει. Σιγά, μαζέψουν εδώ. Κάνα δύο τελάρια και θα φύγουν. Δεν τους βλέπω εξάρτηση.

0: χωριό δεν είναι πολύ μεγάλο. Μαγείρισα, το βρήκαμε. Κυρία Χρυσούλα, έτοιμη, περιμένει. Δεν θα σας πω τι θα κάνουμε, αλλά δεν το έχουμε ξανακάνει, το μόνο σίγουρο. Κυρία Χρυσούλα.
1: Παρακαλώ. Ω, τι ευχάριστη έκπληξη.
0: Καλά είσαι.
1: Καλώς ορίσατε στο χωριό μας.
0: Εγώ έχω ξανάρθει στο χωριό. Μ' άρεσε, το οργάνωσα και πού να ξέρω ότι θα έβρισκα και αν όχι, μου έχουν πει καλύτερα από τις καλύτερες μαγείρισες.
1: Και... έτσι λένε.
0: Έτσι λένε. Να σου πω που το κατάλαβα, καταρχάς. Να σου πω. Το κατάλαβα από το πόσο περιποιημένο έχεις στο σπίτι και από αυτή την αυτοσχέδια που θα δείξουμε σε λίγο.
1: Α, ναι.
0: Στη σταριά.
1: Ναι.
0: Θες να πούμε μέσα τι θα μαγειρέψουμε. Για πάμε.
1: Ελάτε.
0: Άλλος ένας λόγος που καταλαβαίνω ότι είσαι αστέρι είναι ότι έχεις κλιματόβεργες.
1: Ωραία.
0: Και τα κουμπίσεις πάνω, ε.
1: Λοιπόν, είναι καθαρές, πλημμένες.
0: Ναι, αλίμονο.
1: Ωραία.
0: Τις πας και να βγει,
1: ναι. Ναι, όποιες δεν
0: τις τσακίζουμε.
1: Τις τσακίζουμε, απλά. Ναι.
0: Κάνουμε, ουσιαστικά τι κάνουμε τώρα για όσους δεν γνωρίζουν, ε.
1: Θα ψήσουμε το αρνάκι πρώτα για αρκετή ώρα, το λιγότερο ένα τρίωρο θέλει το μπουτάκι για να...
0: Δημιουργούμε μια σκάρα εδώ πέρα από κλιματόβεργες, οι οποίες κλιματόβεργες τι κάνουν, γιατί τις βάζουμε.
1: Πέρα από την νοστιμιά, κρατάει και το κρέας, σαν σκάρα δημιουργείται, αλλά δίνει και μια ιδιαίτερη γεύση.
0: Δίνει.
1: Η γιαγιά μου όλα τα κρέατα που ανάβαμε το φούρνο τότε στη Μεσαρά,
0: ναι,
1: το ξυλόφουρνο, το κουνέλι αυτά, τα χρησιμοποιούσε...
0: Αυτό το πράγμα.
1: Αυτό το πράγμα. Ωραία.
0: Και μετά έπαιρνες, παίρνεις μάλλον, το μπούτι, το ακουμπάς πάνω ή κάνεις μια διαδικασία.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε τη διαδικασία
0: έλα από εδώ,
1: εδώ.
0: Έλα από εδώ. Έλα από εδώ να πάρω εγώ τις βέργες, το ταψί με τις κλιματόβεργες και ξεκινάσαι.
1: Λοιπόν...
0: Είπαμε, αυτό είναι περίπου 2 κιλά, ούτε 2 κιλά.
1: 1,5 κιλό.
0: 1,5 κιλό. Ναι. Θέλει γύρω στις 2,5 ώρες με 3.
1: Ναι.
0: Σε
1: σιγανή.
0: 150.
1: 150. Στην αρχή το βάζω λίγο πιο δυνατά.
0: Το ψήνεις πού?
1: Το ψήνω...
0: Εδώ?
1: Όχι, στη γάστρα.
0: Αφού βάλαμε κλιματόβεργες για το ψήνεις.
1: Ναι. Στη γάστρα ή στο τεψί μου και το σκεπάζω με αλουμινόχαρτο.
0: Μπράβο.
1: Να σιγοψηθεί.
0: Ναι.
1: Εκεί.
0: Πρώτη διαδικασία. Κάνουμε εγκοπές με το μαχαιράκι.

0: χαράζουμε.
1: Χαράζουμε για να βάλουμε μέσα τα σκόρδα, ε.
0: Ναι.
1: Ολόκληρα.
0: 3-4 σελίδες είναι αρκετές.
1: Ναι. Ε, βούτη τώρα για να έχει ψαχνό, βάζεις. Χεράκι.
0: Να βάλω γάντια, θέλετε.
1: Όχι, γιατί να βάζεις γάντια. Όταν μαγειρεύεις βάζεις γάντια.
0: Όχι.
1: Τι, άλλο. Γάντια βάζουνε...
0: Στο νοσοκομείο το βάζαμε. Ήμουν νοσηλεύτρια.
1: Έτσι. Από εκεί σου έμεινε.
0: Ναι.
1: Λαδάκι, για να κολλήσουν τα μυρωδικά και το
0: ναι.
1: αλάτι. Θυμάρι βάζεις.
0: Ναι.
1: Θυμάρι. Μ' αρέσεις, ωραία. Το θυμάρι, το αλάτι, το πιπέρι. Θες να ρίξω εγώ να σε βοηθήσω.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αφήστε να σε πάμε κοντά, πιπεράκι, αλάτι μπόλικο. Κανονικά πρέπει να βάλουμε και μέσα τώρα αλάτι.
0: Ναι.
1: Εκεί, αλλά δεν πειράζει. Μετά στο μείγμα στο γιαουρτιού βάζεις.
0: Ναι, βάζω.
1: Το γυρίσουμε και την άλλη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έλα. Θα βάζεις λάδι τώρα εδώ.
0: Ναι.
1: Βάλε.
0: Ξανά.
1: Βάλε και έρχομαι. Ωραία. Μας πήραν χαμπάρι, βαράνε οι κόρνες. Έλα. Περιμπόλικο γιατί θέλει τώρα, ε.
0: Ναι.
1: Κάποιοι δεν βάζουν στα μεγάλα κομμάτια πιπέρι για να μην μαυρίσει, λέει, αλλά θέλει τώρα. Λοιπόν, είμαστε καλά, το ξαναγυρίζουμε. Το ξαναγυρίζουμε και πάμε φούρνο.
0: Το τοποθετούμε.
1: Έλα, βάλτε το μου εδώ. Πάμε φούρνο σκεπασμένο, είπαμε.
0: Λοιπόν, να φέρω το
1: λαδόκολλα. Κοιτάξτε, μπορούμε να βάλουμε τώρα εδώ λαδόκολλα για λουμινόχαρτο. Λαδόκολλα αλουμινόχαρτο να πάει φούρνο. Θα πάει 3 ώρες και το λέμε. Πάμε.

0: Έχουμε καθίσει. Πού Παναγία μου. Εδώ τώρα τι θέλουμε. Πες, τι θα ήθελες εδώ. Αυτή την ώρα μεζέ, λίγο ρακί.
1: Ναι.
0: Άντε, αργότερα το απόγευμα, εγώ θα ερχόμουν εδώ για καφέ ελληνικό, για ένα υποβρύχιο όπως παλιά και να βλέπω. Τι βλέπω απέναντι.
1: Λευκά όρη.
0: Πού είστε, Παναγία μου, στον παράδεισο.
1: Είμαστε στον παράδεισο, πραγματικά.
0: Λοιπόν, Χρυσούλα, φίλη μου, καλή, καλή μου φίλη. Γεννήθηκες εδώ, ε?
1: Γεννήθηκα εδώ.
0: Δεν έφυγες ποτέ από εδώ?
1: Δεν έφυγα ποτέ.
0: Και πες μου κάποια χαρακτηριστικά του χωριού και τι το κάνει διαφορετικό αυτό το χωριό. Εγώ είδα, αλλά θέλω να μου το πεις εσύ.
1: Κοίτα, εκτός από τους κατοίκους που είναι, νομίζω, πάρα πολύ καλοί όλοι.
0: Δεν υπάρχει κανένας κακός εδώ.
1: Και πολύ αγαπημένοι μεταξύ τους.
0: Αφού είμαστε 30 άτομα, όλοι καλοί.
1: Και πολύ αγαπημένοι μεταξύ τους, κάτι που δεν γίνεται σε όλα τα χωριά.
0: Όχι, δηλαδή, κουτσομπολιό πάει σύννεφο.
1: Ναι, υπάρχει και αυτό. Στις μικρές κοινωνίες γενικά.
0: Ενώ στις μεγάλες δεν γίνεται τίποτα.
1: Στις μικρές γίνεται αυτό, γιατί δεν έχει και τι να κάνει ο καθένας. Δηλαδή ασχολείται ο ένας με τον άλλο γενικά. Αλλά εντάξει, όμως συνεργάζονται τα παιδιά. Υπάρχουν πολλά παιδιά που συνεργάζονται μεταξύ τους. Βοηθάει ο ένας τον άλλον.
0: Το αγαπάτε, το διατηρείτε.
1: Το αγαπάνε πάρα πολύ και το αγαπάνε.
0: Καθαρό.
1: Το διατηρούμε πολύ καθαρό. Φαντάσου ότι έχει πάρει βραβείο το χωριό της καθαριότητας. Ότι ανήκει στο δεύτερο, νομίζω πρώτο ή δεύτερο χωριό πιο καθαρό.
0: Στην Κρήτη.
1: Στο Ρέθυμνο.
0: Στο νομό Ρέθυμνου.
1: Στο νομό Ρέθυμνης, ναι.
0: Θες να περπατήσουμε να πάμε και στην εκκλησία?
1: Ναι, θέλω.
0: Θέλεις.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ ωραία και από
0: εκεί. Τώρα που σε βλέπω και χαλαρώσες.
1: Ναι, τώρα σου πάει χαλαρώνω. Είναι πιο ωραία από εκεί, εσύ. Ναι, ναι. Ναι, είναι, είναι.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά, εσείς.
0: Καλά, πού πας?
2: Εδώ, εδώ.
0: Ψωμί. Όπα, ήρθε το γλυκό.
2: Ήρθε το γλυκό.
0: Εδώ στο γλυκό. Αυτό είναι κέικ, ε?
2: Είναι. Η γιαγιά μου το έλεγε κέικ καμπούρου.
0: Πώς, πώς?
2: Κέικ καμπούρου. Τώρα, γιατί
0: το έλεγε. Κέικ καμπούρου. Σμυρνέικο. Ωραία, ωραία μυρίζει. Τι έχει μέσα?
3: Γεια σου, αδερφέ. Για το έργο να είσαι περήφανος που κάνεις, προβάλλεις πολύ και την Κρήτη και απάνω τη δικιά σας μεριά.
0: Α, τα βλέπεις
3: όλα. Τα βλέπεις όλα. Μου αρέσει, είμαι κυμπάρης κι εγώ. Και
0: από
3: την δουλειά μου από εδώ είμαι, εδώ είμαι.
0: Από πού
3: το
0: είσαι?
3: Το σπίτι μου από εδώ, καταγωγή σας η γωνιά.
0: Έχει
3: κάμισε η αδερφή μου, έχει κάμισε στο μαγαζί.
0: Τι νερό, αγαπάμε και στη γωνιά.
3: Κάτσετε να κεράσουμε κάτι εδώ πέρα, ένα νερό.
0: Νερό, νερό, νερό, δοκιμάζω.
2: Για δοκίμασέ μου, τι χαρός είσαι σήμερα, το έφτιαξα.
0: Και γιατί έφερε τόσο πολύ?
2: Για να φάτε όλοι. Το έκανα αύριο γιατί θα τριγίσουν και οπότε είπα να τους γλυκάνω με τον τρίγο.

0: Αυτό δεν μπορεί να σου αρέσει. Γι' αυτό πάρ' το, δώσ' το γιο, γιατί εγώ είμαι και επικίνδυνος. Να κάνω ισορροπία. Το σημερινέκο γλυκό, η ονομασία κέικ αμβούργο.
1: Λοιπόν, γεια σας.
0: Μπερδεύει λίγο. Πού πας?
1: Πού πάω?
0: Αυτό ήταν?
1: Αυτό ήταν.
0: Τι μαγείρεψες?
1: Σήμερα...
0: Μην πεις αρνίκια εσύ.
1: Όχι, όχι. Έχει βγάλει σαργούς ο άντρας μου. Έχουμε και ψαροκουφεκά.
0: Και θα τους κάνεις την εντός.
1: Όχι, όχι. Ανάψει
0: σκάρα. Εντός μέσα και τέτοια.
1: Όχι, καλά.
0: Δεν το τρως με το σηκώτη και αυτά.
1: Όχι, δεν.
0: Το σκαρό.
1: Όχι σκάρος, αργός
0: ονειρεύομαι. Εγώ σκάρος ονειρεύομαι.
1: Έχει και σκάρος, αλλά πρέπει να τους κάνεις την ίδια μέρα ή να είναι πρωί.
0: Ναι, αλλιώς τελειώσανε οι σκάροι.
1: Δεν είναι σημερινή.
0: Σκάρι μπουρδέτο θα κάνεις.
1: Όχι μωρέ μπουρδέτο.
0: Σκάρι μπουρδέτο, δοκίμασε τους σκάρους μπουρδέτο.
1: Όχι, εγώ κάνω άλλα ψάρια. Αλλά...
0: Ξέρεις πως γίνεται μπουρδέτο?
1: Ναι μωρέ, δεν ξέρω.
0: Ωραία.
1: Σκορπιούς κάνω...
2: Να φέρω ουίσκι. Εγώ τα κρασιά τα έχω κόψει, τα τσικουδιά είναι όλα ψυκασμένα. Πριν από σταμένα ποτάμα.
0: Το άκυρο το πλέον να φέρω ουίσκι.
2: Έτσι με φρανερό, δεν το πίνεις, δεν θα πω.
0: Δεν πίνουμε αλκοόλ. Δεν καπνίζουμε. Περπατάμε.
2: Πολύ καλά, σε έλεγα στα ποτάμια προβατούσα.
0: Περπατάμε. Προσπαθούμε να χάνουμε κιλά όταν παίρνουμε.
3: Όχι, είναι.
0: Αυτά. Λοιπόν, στην υγεία σας.
2: Εγώ ξέρω τι φαγητό έχω παραγγείλει τη γυναίκα σου, αύριο μου ψήσει.
0: Για πες.
2: Χοιρινό με ρουβίθια. Με ρουβίθια.
0: Θα σε πάει την αύριο.
2: Την κατοχή του ψήνανε.
0: Πάρε σόδε αυτό.
2: Η γυναίκα μου ξέρει να λόδα πει και ξέρει και ψήνει την παλιά κουζίνα.
0: Και βάζει και κείμενο, ε.
2: Τα πάντα, ναι. Αλλά μια φορά με κάτι μεγάλο ξενοδόχη το φάγανα και μου λέει φέρε μου την στο ξενοδοχείο.
0: Χοιρινό ρουβίθια κάναμε στα λιβάδια μιλοποτάμου.
2: Στου προγάμου το κάνουν αυτό. Στα λιβάδια.
0: Και κάναμε και στην Παναγιά, ρου,
3: με
0: πάνω, ρούσα, ρούσα Παναγιά, ρούσα Παναγιά, ανόγια πάνω.
2: Ανόγια.
0: Με τον φίλο μας τον, τον Μπάσκα. Γεια σου φίλε Μπάσκα.
2: Ή να φας πόρτα άγρια τσιγαριαστά με το χοιρινό.
4: Να τρελαθείς.
2: Να τρελαθείς
0: εδώ. Σκέτα το χόρτα δεν παίζουν, ε.
2: Παίζουν, αλλά να τα φας αυτά να μας χομυρίζει, να είναι δικό μας το χοιρινό.
0: Γιατί τρώμε τόσο πολύ, τρώτε τόσο πολύ κρέας στην Κρήτη.
2: Και το όνομά σου ξέχασα το μικρό.
0: Βασίλης Πατσής.
2: Βασίλης, το θυμάμαι.
0: Εκφαρσάλλου, το ξαναπώ πάλι, Βασίλη,
2: για να μπορείς να αντέξεις την πίεση.
0: Ναι, και καλά τώρα.
2: Να παλέψεις
0: ναι.
2: Την καθημερινότητα και στους τρελούς που αντιμετωπίζουμε.
0: Θες κρέας.
2: Ναι, κρέας.
0: Το αγαπημένο μου κρέας σήμερα είναι η προβατίνα.
2: Μπράβο. Ψητή, όπως την κάνετε απάνω, ψητή. Εγώ έχω ζήσει όλη την άλλη Ελλάδα. Απάνω και ξέρω τι.
0: Και κοντοσούβλι είναι τέτοιο.
2: Κοντοσούβλι, παϊδάκια προβατίνα.
0: Σταμάτα.
2: Η παϊδάκια προβατίνα.
0: Λουκάνικο, ωραίο.
2: Λουκάνικο, απάνω. Ναι, τα έχω φάει. Εγώ παλιά ήμουν ανοίχτα. Δούλευα όλα πάνω τα μαγαζιά πάνω.
0: Α, ναι. Όνομα επίθετο δεν μου πει.
2: Γιώρης Κοκκινάκης.
0: Κοκκινάκης, ε. Δώσ' το χέρι κανονικά. Τι είναι αυτό τώρα.
2: Όλα καλά.
0: Ουίσκι θα βάλει που δεν πίνω.
2: Θα βάλω.
0: Δεν πίνω ουίσκι.
2: Έχω και βότκα, ρώσικη. Προφύγασα τη Ρωσία, τι νομίζεις, εγώ δεν πίνω...
0: Αλήθεια τώρα,
2: τι νομίζεις.
0: Πού θα δώσουμε ραντεβού για μία βότκα αργότερα.
2: Άμα θέλεις το απόγευμα, εγώ είμαι εδώ πέρα, μετά τις 7.30-8.
0: Συγγνώμη, μετά τις 7.30-8 αν είμαστε εδώ, ραντεβού για μία ρώσικη βότκα.
2: Άμα ξέρω ότι θα έρθεις, θα είμαι εδώ εγώ.
0: Κάνεις κοκτέιλ ή θα την πιούμε έτσι.
2: Θα την πιούμε όπως γουστάρουμε. Θα πάω να προφέσω πορτοκάλια, τα στύψουμε.
0: Θα πάρουμε βιταμίνη C.
2: Yes.
0: Ολόφρεσκια καλοκαιρινή ντομάτα. Είμαστε μέσα στο κέντρο της Κρήτης και θα κάνουμε ντάκο. Ντάκο αυθεντικό, κρητικό, με ελιές που δεν πήρα και θα βάλω κάπαρι που πήρα. Θα κάνουμε τον ντακοζούμι. Αφαιρούμε το κεντρικό κοτσάνι με ένα τέτοιο μαχαίρι και σοπινέλ, εδώ, ιδανικό, δείτε. Παίρνω το μεγαλύτερο και κόβω την ντομάτα στη μέση. Και πάμε στο χοντρό μέρος του τρέσι. Ελαιόλαδο μέσα έχω βάλει. Μπόλικη ρίγανη. Υπήρου. Πυραμίδες αλατιού. Σολτόντιση. Αλάτι Μεσολογίου. Και κάπαρη ολόκληρη ή ψιλοκομμένη. Ανακατεύουμε. Αφήνουμε να μαριναριστεί λίγο η ντομάτα να βγάλει τα αρώματά της. Και πάμε να βρέξουμε αρχικά τον τάκο.
5: Έτσι τα βρέχω εγώ. Παπ, παπ. Τα βαφτίζω. Παπ, παπ.

0: Τώρα ήρθε η ώρα του ταγκοσμίου. Έτσι. Ξυνομιζήθρα. Μπορείτε να βάλετε και φέτα μαζί με ξυνομιζήθρα, αλλά μην κάνουμε τον αφεντικό τον τάκο. Ελιές ζύπλα, αλλά σε ελιές, το ξέχασα πάλι να πάρω.
1: Ξεχασιάρες με το βέβαια, σε Παναγία μου. Άρα βάλω και χιαμπαρί μου. Πολύ ζωμί, βέβαια, πολύ νερό. Αυτή είναι όλη η σημεία. Και το ελαιόλαδο, το παρθένο, το αγνό, το κρητικό, το τίμιο. Μυζήθρα χανιώτικη. Με τα χεράκια χωριάτικα, γιατί ο τάκος είναι παραδοσιακός.

0: Είμαστε στην κεντρική πλατεία του χωριού Νεοποθέσεως. Κάντε καν πανηγύρι εδώ.
1: Στην κεντρική πλατεία τα πανηγύρια γίνονται συνήθως εδώ απ' έξω. Mm. Έχουν φτιάξει επίτηδες, έχουν διαμορφώσει το χώρο.
0: Κάτσε να βγάλω το γυαλί.
1: Ούτως ώστε ο πολιτιστικός συνήθως βολεύει να κάνει εδώ, γιατί μέσα υπάρχει και μαγειρίο μέσα στον πολιτιστικό.
0: Α, ναι, εδώ.
1: Υπάρχει χώρος, ναι, που φτιάζουν πράγματα.
0: Και... βλέπω και ένα μνημείο πεσόντων. Και ναι, πες μου λίγο για την εκκλησία, αφού είμαστε στην εκκλησία.
1: Η Αγία Μαρίνα είναι πολιούχος.
0: Έλα πιο δίπλα μου, δεν με αγαπάς.
1: Πολιούχος του χωριού, φυσικά αγαλιά, και σ' αγαπάω.
0: Ναι.
1: Και θέλω να σας πω ότι οι περισσότεροι εδώ,
0: ναι,
1: είναι Μαρίνος και Μαρίνα. Δηλαδή τα ονόματα αυτά επικρατούν σε αυτό το χωριό.
0: Θαυματουργεί,
1: παιδί. Θαυματουργεί πάρα πολύ και τα αφιερώνουν στη χάρη της. Οπότε εδώ θα ακούσεις πάρα πολλούς Μαρίνους και Μαρίνες.
0: Είναι και ωραία εκκλησία.
1: Είναι πανέμορφη.
0: Ο Πάτερ είχε μια δουλειά σήμερα, δεν μπόρεσε να έρθει, δεν πειράζει. Θα τη δείξουμε απ' έξω και θα προχωρήσουμε στα μονοπάτια
1: της Κούφης.
0: Της Κούφης.
1: Τα παραμυθένια.
0: Κούφης, όχι Κούφης.
1: Τα Κούφης.
0: Γιατί γράφεται και Κούφη κάπου.
1: Αυτό είναι λάθος.
0: Είναι λάθος,
1: το οποίο πρέπει να διορθωθεί, ναι.
0: Πάμε.
1: Είναι λάθος. Τα παραμυθένια στο Πάτερ.
0: Ράτσι. Ράντσινε, όχι, πορτοκάλι είναι. Πορτοκάλι είναι. Γυαλί. Πορτοκάλι, ε.
2: Πορτοκάλι για σεμί.
0: Από το καθαρό, πού το καταλαβαίνουμε ότι είναι πορτοκάλι. Από το σχήμα του, ε.
2: Το σχήμα
0: το νεράτζι έχει άλλο.
2: Είναι, ναι, είναι πιο πορώδες.
0: Και μου είπες, επειδή δεν είχε νερά και πότιστο, θα έπρεπε τώρα να είναι διπλάσιο.
2: Το ποτίζουμε μια φορά, δύο φορές το μήνα.
0: Εμείς όμως δεν ήρθαμε για το πορτοκάλι εδώ, ήρθαμε γι' αυτό πίσω μας εδώ.
2: Ναι, είναι ένα ιστορικό για σεμί.
0: Είναι ένα ιστορικό για σεμί.
2: Πιο μεγάλο από μένα.
0: Πιο μεγάλο
2: από 70 χρόνια και πάνω.
0: Αμφισμένο αυτό πόσα είναι?
2: Τριπλό.
0: Τριπλό.
2: Όχι μόνο αυτό, αλλά κάνει κάτι τεράστια. Και η μυρωδιά...
0: Και πώς δεν ξεράθηκε 70 χρόνια?
2: Δεν ξεράθηκε, είναι... δεν είχε μεγάλες ανάγκες από νερά και από... Εν πάση περιπτώσει, είναι ενδεικτικό,
0: ήρθα πάλι.
2: Ενδεικτικό της κλιματικής αλλαγής θα μπορούσε.
0: Αυτό είναι.
2: Μετά από 70
0: πήγε
2: χρόνια,
0: φέτος, θα πάθει
2: πρώτη φορά που έγινε έτσι.
0: Έχω κι εγώ, μωρέ.
3: Πέσουμε να κάτσουμε 2 ώρες, δεν τα αποτελέσματα.
0: Τι έτσι σας άφηνα?
4: Τι έχεις?
0: Κάτι έχω.
4: Δεν θέλουμε άλλα, κρέατα έχουμε γεμίσει.
0: Δεν μπορεί.
5: Την τα λέγαμε να τη σβήσουμε.
0: Όχι, μωρέ, κρατάει, αυτό είναι καπνιστά. Του φίλου μας, του Αντωνάκη. Τι θέλετε? Λουκάνικα έχετε?
4: Δεν έχω βγάλει και μέσα.
0: Πανσέτα καπνιστή.
4: Όπα.
5: Καπνιστή δεν
0: περίμενε.
4: Καπνιστή δεν την έχουμε καπνίσει ακόμη.
0: Πανσέτα καπνιστή με θυμαρίσιο μέλι.
6: Από τα πλάτη.
4: Έλα.
0: Κοίταξε, έφερα. Πανσέτα καπνιστή με θυμαρίσιο μέλι. Καπνιστό λουκάνικο χωριάτικο από το stop κωδικούς. Πάρε μαντονάκι, τα αφήνω εδώ.
4: Όχι, εκεί έχουμε πρόβλημα. Αυτά από εδώ θα τα βάλουμε μετά. Έλα, τα βάλουμε κατευθείαν.
0: Κατευθείαν βάλαμε.
4: Σημαίνα είναι ρόδισμα μόνο.
5: Βάλουμε λουκάνικα.
4: Έχει τη γάστα.
5: Βάλουμε λουκάνικα.
7: Γεια σου, πλάρι, εψίστη.
0: Καλύτερα να σας πω τώρα πως ήρθα εγώ στο αυτό το όμορφο χωριό, την Κούφη και όχι Κουφή. Γιατί πολλοί μπορεί να μπερδεύονται,
8: Τη λένε και Κουφή.
0: Τη λένε και Κουφή.
8: Τη λένε και Κουφή, γιατί
0: αλλά δεν είναι Κουφή.
8: Έχουν βγει δύο έννοιες, λέω. Παλιά έλεγαν ότι και καλά ισχύουν δύο γνώμες ή είναι Κούφια από κάτω.
0: Α.
8: Ναι.

0: ή για μια παλιά γριά που ήταν κουφή και τη φωνάζουν κούφια. Έχουν δύο έννοιες για το χωριό, αλλά μάλλον η έννοια είναι ότι από κάτω είναι κούφια.
1: Αυτό μάλλον.
0: Αυτό είναι το πιο.
1: Και τέτοιο. Η ουσία όλο αυτού της κούφης, κούφη χωριό, είναι ότι

0: για να τσιμπήσω κάτι σε ένα καφενείο εδώ. Ο Μανώλης κάπου με ανακάλυψε, μου στέλνει ένα μηνυματάκι και όλα αυτά γίνανε σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Ήρθαμε στον Τρίγο, ήρθαμε στο χωριό. Εσύ μένεις μόνιμα εδώ?
1: Εγώ μένω μόνιμα εδώ. Παλιά μείνα χρόνια στο Ρέθυμνο όμως.
0: Και είχα, γιατί να μείνεις στο Ρέθυμνο?
1: Είχα τη βαβούρα του Ρεθύμνου, παιδί μου, και δεν χρειάζεται.
0: Μια κατεβασιά είναι και μια.
1: Σε ένα τέταρτο είσαι στο Ρέθυμνο, σε πέντε λεπτά είσαι στην παραλία.
0: Και άμα πας και πιεις και λίγο παραπάνω στο Ρέθυμνο, κοιμάσαι εκεί, ρε παιδί μου. Δεν μπαίνεις στο αυτοκίνητο να γυρίσεις εδώ.
1: Εννοείται.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Δεν μπαίνουμε στον δρόμο πιο μένος.
0: Δεν μπαίνεις στον δρόμο πιο μένος, ακριβώς.

0: ναι, τι κάνεις καλά αυτή τώρα. Ε? Ξεκινάμε με σπάσιμο ποτηριών. Θα ξαναψήσω, θα ξαναφάμε. Εγώ μπορεί να γυρίσω, αλλά μόνος μου. Σε θα φύγεις. Πάμε στον αλλού. Πάμε, περπατήσουμε.
1: Έξυπνες αγορές στα Honda Center. Σε Billie Eilish, Nivea, Garnier Skin Care, Bioten Face, Gillette, Herbal Essences. Ανακαλύψτε τις στα Honda Center.
2: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
4: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box. Το delivery που πάντα κερδίζει.
5: Θέλεις να πάμε IKEA για το υπόλοιπο της ζωής μας.
6: Ναι.
7: Αγόρι μου, δεν είναι ότι δεν σ' αγαπάμε, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να πας IKEA μόνος.
8: Σωτηροπούλου. Πάω IKEA.
9: Μαμά.
8: Αγάπη μου, σου έχω μια έκπληξη.
5: Πάμε IKEA.
8: Ναι.
1: Σε κάθε μεγάλη στιγμή, εδώ και 25 χρόνια, πάμε IKEA.
10: Ήξερες ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει μπει στην εποχή της κυκλικής οικονομίας και στον τομέα της άρδευσης? Ότι εξαπλασιάζει την παραγωγή νερού άρδευσης με τη νέα μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας αστικών λιμάτων και από τα 6.000 κυβικά αρδευτικού νερού σήμερα θα διαθέτει 36.000 κυβικά για την άρδευση καλλιεργειών 23.000 στρεμμάτων? Ο Δήμος Ηρακλείου πρωτοπορεί και δείχνει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι αφηρημένη έννοια. Είναι η ικανότητα μιας πόλης να αξιοποιεί ιδανικά τους πόρους της, να προστατεύει το περιβάλλον και να στηρίζει την παραγωγή με πρακτικές λύσεις. Ο Δήμος Ηρακλείου γίνεται παράδειγμα και συγκαταλέγεται μεταξύ των πόλεων που πρωτοπορούν στην κυκλική οικονομία. Μάθε περισσότερα στο www.heraklion.gr.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Έλα, σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
2: Παππού, είσαι ο ηρωάς μου.
3: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ηρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλι.

0: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Nature Valley Αλατίνι Life Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1,50 €. Soft Kings Αλατίνι 1,62 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2,12 €. Χυμός Life 2,23 €. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7,90 € το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
5: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Μετρήσαμε ώρες.
1: Περίπου 3,5 ώρες.
0: 3,5 ώρες αυτός τους.
1: Αλλά στο σιγανό, 150.
0: Είπαμε και από πριν 150. Ναι. Για να γίνει, για να δω. Τι να γίνει, να δες, βλέπεις. Τίποτα. Ναι. Έτοιμο. Τώρα θα το ξεψαχνίσεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Για κάνει τη διαδικασία να δω. Ωραία, με ζέσπανε γύρω.
1: Ανοίγει μόνο του.
0: Ναι, βέβαια. Τα κόκκαλα τα κρατάω εγώ, μου αρέσουνε.
1: Ωραία.
0: Η μεζέ. Ωραία. Πήγαινε κόκκαλο έτσι, ωραία. Ωραία, φίλε, τι είναι αυτό. Αυτό και τίποτα, μην το κάνεις, με αλάτι και πιπέρι τώρα, ε.
1: Ναι. Τρώς,
0: αλλά το γιαούρτι θα δώσει την οξύτητα, θα δώσει και λεμόνι βάζεις.
1: Λοιπόν, επειδή θα βάλω ξινομιζήθρα,
0: δεν θα βάλω
1: λεμόνι. Τη φτιάχνω εγώ την ξινομιζήθρα.
0: Ναι. Πώς, τι, από πού είναι αυτό το αρνητικό μας που μυρίζει έτσι.
1: Αυτό,
0: ναι.
1: Είναι δικό μας.
0: Πω Παναγία μου, πώς μυρίζει.
1: Έχουμε πρόβατα, σε λίγο θα τα δεις κιόλας.
0: Να τόσο μεζές μου.
1: Λοιπόν, και τώρα.
0: Κάτ. Και.
1: Θα κάνουμε περίπου. Όπως χωρίζονται, δεν είναι ανάγκη να είναι όλα.
0: Α, το κάνεις κουμπουκές.
1: Ναι.
0: Α, το κάνεις κουμπουκές. Ρίχνεις από πάνω μετά το τέτοιο και.
1: Μπράβο.
0: Ξέρεις τι νόμιζα εγώ.
1: Ναι.
0: Ότι θα το ξυψανίσεις και θα το ξαναμαζέψεις και θα βάλεις από πάνω.
1: Όχι.
0: Όχι. Ανοίγω τη γάστρα. Ρε εσύ, αυτό τρώγεται από μέσα, από τη γάστρα μετά.
1: Ναι.
0: Πέφτουν οι μπουκές μέσα στη γάστρα.
1: Ναι.
0: Χτυπάς τώρα τα αυγά.
1: Ναι.
0: Άσε το πλώσω εγώ όμορφα.
1: Να το πάω αυτό μέσα.
0: Ναι. Τώρα. Με ζευγάρα, ε. Έτσι μου έρχεται να πάρω να πω. Να δοκιμάσω τώρα. Τι πολύ ωραία. Με τρως έτσι και εδώ, σαν αντικριστό είναι. Καλή ακόμα. Δεν με βλέπει. Καλή ακόμα που δεν με βλέπει. Ε, πω πω τι, δικό σου, ε. Άντε, γεια.
1: Λοιπόν.
0: Για φάγα λίγο σκηνικό. Ωπα, κόλπο.
1: Το ζουμί αυτό που έχει βγάλει.
0: Α, τη σάλτσα, τα
1: γλάσσα. Ναι. Εγώ πάντα τη ρίχνω, γιατί το διατηρεί μετά μαλακό.
0: Και ζουμερό. Ναι.
1: Και ζουμερό.
0: Με σε δάρα είναι αυτή. Ο φούρνος τώρα, να υποθέσω, είναι ψηλά. 180.
1: Τώρα, αυτή τη στιγμή, 200. Το έχω στο 200.
0: Μπράβο, για να πιάσει την κρούστα, ε.
1: Ναι.
0: Ένα. Δύο. Βάζεις ρίγανη. Ή από πάνω.
1: Από πάνω.
0: Και ντομάτα είπες, ε.
1: Ναι, μέχρι στο τέλος.
0: Τα αυγά. Ολοκίτρινα. Παπαπαπαπαπα. Μεζές βασικά είναι αυτό, δεν είναι φαΐ. Αυτό είναι μεζές για την παρέα, ε.
1: Ναι.
0: Και με τι το συνοδεύεις εδώ, ε.
1: Λοιπόν, συνήθως.
0: Με πατάτα τηγανητή.
1: Μπορεί να το συνοδέψεις σαν τα χυμερίζει,
0: σπιρωτό.
1: Αλλά είχαμε βάλει αγκινάρες πατάτες.
0: Ω, ναι. Γύρω γύρω τώρα τη τέτοια, από πάνω από το γιαούρτι.
1: Από πάνω.
0: Από πάνω από εδώ για να κατεβάσει ναι. Σιγράκι αυτό, ε. Ό,τι φάει μας έγινε σήμερα τέλειο. Πρόβγαινε το γιαούρτι.
1: Ναι, στραγιστό.
0: Αλλά έχει στραγιστεί, ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, πιστεύω ότι φτάνει.
0: Ναι. Να ανακατέψω ή όχι ακόμα.
1: Δεν ξέρω αν σε βολεύει και ο...
0: Τι.
1: Από κόφης.
0: Πολλά με βολεύουν. Και μυζήθρα έτσι το...
1: Οι κουταλιές είναι αρκετές.
0: Οπότε ουσιαστικά κάνεις ένα παχύρευση στο εσχυλό
1: ναι.
0: Γιαουρτιού. Και τέτοιο μέσα. Ωραία.
1: Και κασέρι.
0: Θες να είναι έτσι, αλάτι.
1: Λιβαδάκι.
0: Το γιαούρτι όσο το χτυπάμε, το έχουμε ξαναπεί ότι γίνεται πιο ρευστό. Βέβαια τώρα έχω και τα αυγά.
1: Λίγο χέρι.
0: Ναι. Σκόρτο το έχουμε βάλει με σταρνί, δεν χρειάζεται άλλο.
1: Ναι, πλέον, έχει γίνει... πάρει ήδη την ερωδιακή.
0: Ας τα καλύψει τώρα αυτή την νοστιμιά όλη. Χτυπάω, ανακατεύω,
1: ναι.
0: Γίνομαι μίξερ. Είσαι εντάξει εδώ.
1: Ναι.
0: Είσαι εντάξει.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Θες κι άλλο να χτυπήσω.
1: Όχι. Μια χαρά είναι.
0: Κοίτα.
1: Τέλειο.
0: Δικό σου. Και ποιος το έκανε αυτό το φαγητό, είπες?
1: Η μαμά μου.
0: Η μαμά το έκανε, το κάνει
1: ναι.
0: Εκεί, ε.
1: Ναι.
0: Και θα
1: πάρα πολύ
0: θα έβαζες και αγκινάρες κομμάτια μέσα.
1: Ναι, ανάμεσα στο κρέας θα μπαίνανε αγκινάρες. Αν ήταν ομές, θα τις είχαμε σοτάρει στην αρχή λίγο με λαδάκι, λίγο νερό να έχουν μισοψηθεί.
0: Ναι.
1: Και μετά θα το βάζαμε.
0: Ναι, γιατί θέλανε να σκληρά τσάψιτες μετά.
1: Ή αν τις είχαμε στο βάζο, θα τις βάζαμε μετά τώρα, αμέσως. Δεν
0: χρειάζεται. Βάλω ντομάτα τώρα.
1: Ωραία.
0: Να έχεις λίγο ακόμα.
1: Να μην πεταχτεί.
0: Όχι, βέβαια, δεν κοιτάμε τίποτα. Ειδικά αυτά τώρα που είναι όλα αγνά εδώ και. Να, από εδώ πάρε λίγο. Κοίτα. Εδώ δεν είναι. Πάρε το λίγο εδώ. Έχει τη γωνίτσα και ξεκινάω. Βάζω ντομάτα. Να βάλω εδώ πάνω να μην ξεχαθεί το κρέας. Τρεις. Τέσσερις. Πέντε και είμαστε εντάξει. Σταυρό έκανα ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Ρίξει και ρίγανε πάνω.
1: Λοιπόν, θα ρίξουμε λίγη ρίγανίτσα.
0: Σκέπασμα.
1: Σκέπασμα και φούρνο.
0: Ένα τέταρτο. Και δείχνουμε τα αποκαλυπτήρια.
1: Τέλεια.
0: Τέλεια, τέλεια.
2: Καλά, εσείς πως είστε.
0: Αυτό το ωραίο σπίτι είναι δικό σας?
2: Όλο. Αν δεν μας το πάρουνε.
0: Ποιος το πάρει, μωρέ?
2: Ξέρω εγώ.
0: Κάτσε καλά, δεν το παίρνει κανένα, θα γίνει χαμός εδώ.
2: Σίγουρα.
0: Έτσι σαν τη μάνα μου. Μάνα μου έχει τέτοια λουλούδια πολλά. Φουλ.
2: Ναι.
0: Απορώ πώς τα ποτίζετε αυτά κάθε μέρα.
2: Κάθε μέρα, πρωί βράδυ.
0: Ναι, τώρα το καλοκαίρι θέλει νερό, σαν φουλ.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι μαγείρεψε σήμερα?
2: Α,
0: είναι η ερώτηση της ημέρας.
2: Ντολμαδάκια με ανθούς.

0: Και ντολμαδάκι αμφί.
1: Ναι.
0: Φούρνο ή κατσαρόλα.
1: Φούρνο.
0: Γάστρα. Και ντομάτες από πάνω.
1: Όχι.
0: Καλησπέρα.
1: Αλουμινόχαρτο.
0: Αλουμινόχαρτο από πάνω.
1: Ναι, για να μην.
0: Τι ώρα τρώτε συνήθως εδώ, για να έρθω, να ξέρω.
1: Εξαρτάται.
0: Κάτσε να δω.
1: Τρεις, τέσσερις.
0: Ω, αργούμε ακόμα, είναι νωρίς πρωί. Πρωί ακόμα.
1: Έγινε.
0: Πάγαμε ένα κέικ, πιάμε έναν καφέ που νωρίτερα και προχωράμε για το χωριό να πάτε στο καλό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ,
0: χάρηκα. Να είστε καλά κι εγώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Είχες δίκιο που επέμενες να περάσουμε πριν από εδώ, γιατί είναι ο δρόμος του παραδείσου.
1: Είναι,
0: έχει σίκα, τα οποία είναι η σικιά χειμωνιάτικη, παρακαλώ. Έχει παραπάνω μήλα.
1: Έχει και μήλα.
0: Και ήθελες να μου πεις για αυτό.
1: Είναι, κοίτα, θυμάμαι, ναι, και αυτό το πανέμορφο λέω. Πραγματικά είναι πανέμορφο και αν κοιτάξετε και από εδώ μέσα θα δείτε όλο δέντρα.
0: Τι κάνατε, παιδάκια μου πει.
1: Α, παιδάκια, μας άρεσε πάρα πολύ που παίζαμε. Σε αυτό το σημείο ήταν το αγαπημένο μας.
0: Εδώ,
1: οποίο, ναι, ναι. Και νομίζαμε ότι από εδώ βγαίνανε τα παραμύθια. Δηλαδή, μια τέτοια
0: κατάσταση. Τώρα,
1: ναι, ναι, ναι, ήταν.
0: Γιατί είναι όντως ο δρόμος του παραμυθιού εδώ.
1: Είναι, είναι πολύ όμορφα.
0: Έχει και τα μιλαράκια, είναι περπατάς, ναι. Εδώ φαντάζει παιδάκι.
1: Και προχωράς και παρακάτω, αν προχωρήσουμε, που θα το κάνουμε τώρα, είναι όλο το σημείο να φτάσει μέχρι πολύ μακριά.
0: Αν και πάει έτσι μια ευθεία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γι' αυτό
1: είναι σπίτια, είναι
0: γι' αυτό
1: σπίτια.
0: Γι' αυτό παίζατε εδώ.
1: Ναι, ναι, μας άρεσε πάρα πολύ.
0: Προχώρα και στα μήλα.
1: Και πάμε.
0: Πάμε, πάμε. Τα μήλα βέβαια αυτά θέλουν τώρα.
1: Κοίτα, ακόμα όπως βλέπεις.
0: Ξέρεις, μικρός μου άρεσε να τα τρώω έτσι τα μήλα. Εμένα.
1: Όπως είναι, όπως
0: είναι, ναι. Γενικότερα μ' αρέσει να κόβω. Λεμόνια, πορτοκαλί, δεν ξέρω γιατί. Όπου περνάω, να σταματάω για να κόβω. Τώρα αυτό βέβαια, άμα το φάω.
1: Α, τώρα ναι, δεν είναι ακόμα.
0: Θα πάω εκεί που πρέπει μετά από καμία εβδομάδα. Ρε, δεν είναι μήλο.
1: Τι είναι, καλέ.
0: Λωτός είναι.
1: Καλά, εμείς τώρα γιατί να το αλλάξουμε.
0: Λωτός είναι, παιδιά. Θα γίνουμε ρεζίλι πανελλαδικό.
1: Γιατί, φαίνεται.
0: Μιλολωτός.
1: Συγγνώμη, φαίνεται ότι είναι λωτός.
0: Να το πω, το φαίνεται.
1: Μήλο είναι.
0: Λωτός είναι.
1: Ναι, αλλά τώρα πώς θα το αλλάξουμε.
0: Μα είναι μήλο. Λωτός.
1: Μα είναι μήλο. Λωτός. Είναι διασταύρωση.
0: Ναι, μπορεί.
1: Κάτσε ρε εσύ. Είναι διασταύρωση αυτή. Δεν το αλλάζουμε.
0: Λωτός είναι.
1: Εντάξει, μήλο λωτός. Μήλο λωτός είναι. Δεν το αλλάζουμε.
0: Εγώ ή εσύ ανοίγεις.
2: Εσύ.
0: Εγώ.
2: Άντε, λέει.
0: Α,
2: θέλω πήρα να σου δώσω τη χαρά.
0: Ναι, τη χαρά εγώ την πήρα και τώρα. Α, αυτά είναι. Και να σου πω και κάτι. Εσύ τι θες, να πάρει κι άλλο χρώμα. Όχι,
2: Όχι. Τώρα πιστεύω, εντάξει, λίγο, λίγο ήθελα, αλλά εντάξει.
0: Να σου πω, δεν τρώγεται αυτό, παίρνει το κουτάλι ο καθένας
2: ναι,
0: και
2: ναι,
0: βγάζει.
2: Ναι. Ναι.
0: Αλλά ντρέπεσαι να το χαλάσεις, ρε παιδί μου.
2: Και τι.
0: Ντρέπεσαι να το χαλάσεις, τα αφήνεις το κρυώσει ή το παίρνει αυτός που έρχεται εδώ στο σπίτι.
2: Ωραία, όπως είναι θα το πάρεις, το χαρίζω, με όλη μου την καρδιά.
0: Ακούστε τώρα, πίσω ακριβώς έχει. Καταρχάς είναι όλα δικά τους εδώ, πέρα από το αρνί. Ντολμαδάκια, καταπληκτική κολοκυθοκεφτέδες που δεν υπάρχει συνταγή, είπαμε, βάζεις μέσα με πατάτα, μυρωδικά,
2: ναι, μυρωδικά,
0: πάπρικα.
2: Κρεμμύδι ξερό, κρεμμύδι φρέσκο, άνηθο μαϊντανό και δυόσμο,
0: μπράβο.
2: Αρκετό, ρίγανη, ξύνο μυζήθρα δικιά μας.
0: Στο ένα κιλό κολοκύθια, έτσι,
2: στο ένα κιλό περίπου
0: και το παίζεις με ντομάτι,
2: ναι.
0: Και αυγά.
2: Και ένα
0: κρασό. Δύο αυγά.
2: Δύο αυγά.
0: Ακούστε, ακούστε συνταγή.
2: Ένα κρασοπότηρο αλεύρι, περίπου.
0: Η πάπρικα το πάει αλλού, έτσι το κάνει
2: δεν
0: λίγο.
2: Δίνει.
0: Άμα κλείσει το στόμα, νομίζω ότι τόση κρέας.
2: Ναι, αν έβαζα.
0: Τόση κρέας.
2: Την είχα φτιάξει την ίδια συνταγή με μπέικον, ψιλοκομμένο μπέικον.
0: Όχι μου, θα εντάξει, ναι.
2: Απογειώθηκε.
0: Αλλού.
2: Την άλλη φορά θα στο φτιάξω.
0: Εγώ δεν. Αφαιρεί. Αφαιρεί. Λοιπόν, αυτό είναι ο κολοκυθοκευτές. Το σπάω. Έχει κρυώσει τώρα και θα είναι πιο νόστιμο γιατί βγάζει αρώματα. Και ψιλοκομμένη πιπεριά κόκκινη.
2: Ναι.
0: Δεν, να μυρίσετε δεν μπορείτε. Εγώ μπορώ. Μυρίζω. Μεζές για μπύρες. Και όχι μόνο. Το αρνί θα βγάλεις.
2: Να, α, ναι.
0: Θα βγάλω να φάω λίγο κόκκινη. Τα γιατί δεν έφαγα πεντέξι.
2: Γίνεται.
0: Τα περάκι έχει.
2: Βέβαια.
0: Υπάρχει παιδί μου. Μπορεί να μην έχω φάγει καλύτερο κολοκυθοκεφτέ. Ούτε εγώ που είμαι μάγειρα δεν κάνω τέτοιο.

0: Πω. Έτσι μίλαγα μέχρι να έρθει σήμερα μόνος μου.
1: Ωραία.
0: Αυτό δεν θέλει να κρυώσει λίγο κανονικά.
1: Κανονικά ναι, θέλει να κρυώσει λίγο.
0: Σ' έχουν ευκαιρία να ξανάρθω στο σπίτι. Μπράβο, κι άστο δίπλα. Γιατί έχω και μια δουλειά εδώ πέρα. Θα φάω ένα κουλοκυθέ.
1: Ορίστε.
0: Βουαλά, αυτά είναι. Και καλή μας. Τύχη. Ωραία, ακούγεται και το πιπέρι.
2: Θρηματίζω παξιμαδιά, τα βάζω μέσα και τα μουλιάζω με εμφιαλωμένο καλό νερό. Εμφιαλωμένο, βραβευμένο και από τον αποκόρονα νερό σαμαριά. Τα αφήνουμε λίγο να μουλιάσει. Μέσα στο χοιρινό κυμά ένα αυγό. Εγώ κάνω τη μισή ποσότητα από ό,τι δίνω στα υλικά. Σκόνη σκόρδο. Μπορείτε να βάλετε και κανονικό σκόρδο. Τρίβουμε μία πατάτα. Το κρεμμύδι, μισό και ψιλοκόβω σύγκλινο σαν κυμά και πιο ψιλοκομμένο. Και κάνουμε κυμά, είπαμε, το σύγκλινο ή και το απάκι, ό,τι θέλετε που να βάλετε. Έξτρα γεύση θα δώσει. Α, αυτό είναι. Μηλόξιδο. 10 σταγόνες, αλατάκι, πιπέρι, λίγο λάδι, πολύ λίγο γιατί ο χοιρινός κυμάς έχει λίπος. Δυόσμο και μαϊντανό. Μπορείτε να βάλετε και ξερό δυόσμο αν θέλετε. Εγώ το έχω μαζί εδώ, το κόβω. Βλέπετε εδώ το παξιμάδι. Με την υγρασία που πρέπει, το έχω στύψει. Το βάζω μέσα. Ανακατεύω και ζυμώνω. Πάμε τώρα να κάνουμε ντυπάρα με... Κοιτάξτε εδώ την τσίπα πάνω από το πρόβειο γιαούρτι, αυτό τη βγάλω στην άκρη, τη φάω εγώ. Εδώ είναι όλη η νοστιμιά. Γιαούρτι, παραδοσιακό πρόβειο Μαστοράκης. Όσο μπορείτε πάτε στα τρυφερά κοτσανάκια του μαϊντανού γιατί έχουν περισσότερο άρωμα. Και εμένα, να μην το λέω συνέχεια, θα το λέω με ένα καλό μαχαίρι και ειδικά αυτό εδώ είναι ιδανικό το σαντόκο. Ψιλοκόψτε. Δεν χρειάζεται τόσο γρήγορα, αργά το μαϊντανό. Βασικό κρεμμύδι. Σκόνη σκόρδου. Μείγμα ζατάρ. Αλατάκι, πιπεράκι, ανακατεύουμε και είμαστε έτοιμοι για να ψήσουμε κεφτέδες.

0: Είσαι ποιος είσαι.
1: Έλα, έλα. Έλα, έλα, έλα, έλα. Έλα, Μανώλη, έλα, έλα. Έλα. Έλα. Έλα, έλα, έλα, έλα. Έλα κι άλλο. Έλα, έλα, έλα.
0: Οπα!
1: Έλα, έλα λίγο ακόμα. Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα. Έλα.
0: Οπα!
1: Έλα κι άστον έλα να σου
0: πω. Οπα ρε, πόρτα ρε.
1: Εντάξει, αυτό.

0: πέρα, παίζουν τι. Δεν μου έχει εμπιστοσύνη.
1: Άμα δεν γίνει καλό το κρασί, για να κλείσει βάψη.
0: Ήρθα εδώ με κομμένο νύχι πρωινό. Θα κάνω απολύμανση τώρα το πόδι.
1: Εντάξει, ο Μίκητας βοηθάει στη ζήμωση.
0: Τι κρασί να πιείτε τον χρόνο. Τρίψε κάτι το κορμάτι. Έλα, πού θα πατήσω.
1: Δεν είναι απάντη, τι παιδό, ναι.
0: Δεν μου αρέσουν εμένα, εγώ θέλω αποστηρωμένα πράγματα.
1: Συνέχνε, φέρε τα.
2: Φέρε
1: τα. Τα baby oil.
0: Ρε, φέρε τα baby oil. Φέρε τα baby oil.
1: Φέρε το λάστιχο.
0: Μα έτσι.
2: Δεν πάρε τα μεζά, κατεβαίνω κάτω. Κομμά.
1: Πού είναι το λάστιχο, ρε.
0: Πλύνε.
2: Τώρα έχει το γέλιο.
0: Ρίξε.
2: Έλα, φέρ' το η μάνικα. Πού τα μέσα τώρα, πού τα μέσα. Φέρ' την καρέκλα να πατήσεις.
0: Πλήσι μου
1: πόδι.
0: Φέρ' αυτή το πόδι.
1: Σου βάλει νερό, Βαγγέλη.
2: Πάμε.
1: Μη μου το.
2: Έτσι,
0: φίλε, σπα.
2: Έτσι, έτσι, αυτό είναι το σπα.
0: Φίλε, είναι σπα κανονικά, έχει ενέργεια.
2: Αυτό είναι.
0: Έχει ενέργεια.
2: Αυτό είναι, δώσε. Έτσι.
0: Έχει ενέργεια, όντως. Πάτε εσείς, πιείτε και λάτε μετά.
1: Ας αφήσω μια μισάρα από μέσα.
0: Φίλε, αλήθεια, έχει ενέργεια, έχει, γιατί είναι ζωντανός ο οργανισμός. Έχει ενζύμωση τώρα. Όποτε θα πιείτε το χρόνο. Αν είχε περισσότερο, θα έκανα και μια βουτιά μέσα.
1: Λοιπόν, τώρα τα σπάσαμε με το μηχανάκι, μια φορά.
0: Τα περάσαμε το μηχανάκι.
1: Μια φορά.
0: Κανονικά τώρα γίνεται το πάτημα.
1: Τα περάσαμε το μηχανάκι για να φύγει η τζαμπούρα. Η τζαμπούρα δεν κάνει να είναι σαν στράφυλλα μέσα, διότι όταν βγαίνει η ρακή έχει ξυλοκαίνει και αυτό στραβώνει τον άνθρωπο. Η τζαμπούρα πρέπει να μην υπάρχει μέσα στο
0: σπίτι. Τον καταστρέφει τον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Μέχρι και τύφλωση προκαλεί.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, τους κάνουμε ένα πάτημα λοιπόν μετά από το μηχανάκι.
0: Ειδικά αν είναι το πάτημα δικό μου τώρα, φανταστείτε τι θα πιει του χρόνου. Του χρόνου.
1: Όχι του χρόνου, πιο νωρίς.
0: Θα με φωνάξεις.
1: Ναι, με
0: όταν είναι έτοιμο, να δοκιμάσω.
1: Σε δύο μήνες είναι έτοιμο το κρασί. Τρεις το.
0: Ναι, ωραία, αυτό θέλω.
1: Φυλάζομαι,
0: αυτό θέλω να μου πει.
1: Λοιπόν, τώρα το κάνουμε έτσι.
0: Στάδιο πρώτο.
1: Τα αφήνουμε, το βράδυ θα του κάνουμε άλλο ένα πάρτιμα. Θα μπω μέσα, θα του κάνουμε ένα πάρτιμα.
0: Αυτά επειδή γίνεται ζύμωση, βγάζουν υγρά. Αφρίζει.
1: Το βάζουμε στο βαρέλι, αλλά το βαρέλι όχι να είναι γεμάτο, να έχει ας πούμε 15-20 πόντους.
0: Μπράβο.
1: Γιατί αφρίζει, τα αφήνουμε ανοιχτό με ένα τούλι.
0: Ναι.
1: Τα αφήνουμε εκεί
0: ευνόητος,
1: να ξεβράσει και μετά το μεταγγίζουμε σε όποιο βαρέλι θέλουμε.
0: Το περνάμε, πάει, μετά.
1: Ναι. Βγάζουμε τα. Αύριο τώρα θα βγάλουμε αυτές τις τσιρόγες. Θα τις βάλουμε σε ένα βαρέλι.
0: Ναι.
1: Σε πλαστικό βαρέλι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τα στράφιλα για να πάει για μούθο. Σε ένα μήνα που μηδενίζουν, πρέπει να μηδενίσουμε τα στράφιλα, τα πηγαίνουμε για να βγάλουμε ρακί. 20 μέρες.
0: Πόσο, να είδες που αφρίζει, ε!
1: Α, μπράβο, να είναι μέσα.
0: Να το αφρίζει.
1: Να μην είναι όξο το τσιρόγα από το μούστο. Κατάλαβες. Έχεις κάνει ωραία δουλειά τώρα.
0: Κοίταξε, άμα με αφήσει σε μένα καμιά ώρα εδώ και το πάω. Καταρχάς θα ξεκινήσω, παιδί μου, σταδιακά και θα πηγαίνω από εδώ. Τι θα κάνεις τώρα.
2: Τώρα
0: θα
2: κάνουμε τη μέτρηση.
0: Α, θα κάνεις τη μέτρηση, ε.
1: Θα δούμε τι βαθμούς είναι. Αν και πάνω κάτω.
0: Πόσο είναι, λες.
2: Εγώ λέω ότι είναι 14,5 τώρα.
1: Έτσι, 14,5.

0: 14-3, 14.
1: Τίποτα. Χυμός.
0: Πόσο πολύ καλό.
1: Χυμός.
0: Κανονικά 13,5 πρέπει να είναι το κράσι, το μούστο για να μην βάλει πράγμα, α πούμε.
1: Για να μετρήσουμε.
0: Έχω εκεί πέρα το δοκιμαστικό σύντομο.
2: Κράτησε μου λίγο αυτό, σε παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
2: Με τέτοιο τρόπο, ωραία.
1: Έτσι να το σηκώσω λίγο να βλέπεις.
2: Ναι.
3: Σοβαρή δουλειά.
1: Μα είμαστε σοβαροί. Σοβαροφανείς δεν είμαστε. Με πιασές.
3: Ναι, ωραία.
1: Κοίταξε.
0: Έχει ήδη ωραίο χρώμα.
1: Ναι, μα θα πούνε θολό. Πού είναι θολό. Αυτό λέγα
2: το
1: πόσο
2: είναι. Είναι το μουστομετρό, το οποίο τώρα το βάζουμε για να μετρήσουμε. Να γίνει
0: είναι
2: μέτρηση.
0: Το κίτρινο μετράει.
2: Με αποτέλεσμα τώρα, βγάλτε λίγο το δάχτυλο σας από εκεί, γιατί είναι και η αφρία εδώ πέρα να καταλαγιάσουν.
1: Πού είμαστε, πόσο είπες?
0: Εγώ είπα 14-3.
1: Μην μιλάς. 14-3.
0: Βάλε λίγο μουστο ακόμη.
2: Είναι ακριβώς 14.
1: Είναι ακριβώς 14, Άρα είμαστε τέλεια.
0: Είμαστε πολύ καλά.
1: Σας επιφύλασα έκπληξη. Ιστορικός τόπος εντός εισαγωγικών, το συγκεκριμένο καφενείο, ταβέρνα, μεζοδοπολείο, ο Νίκος εδώ κάνει πράγματα δικά του. Περίπου το 80% που θα φάτε όταν έρθετε εδώ στον Αμαδόλακο, στην Κούφη, τα παράγει ο ίδιος. Γι' αυτό ήρθα, πάμε να δοκιμάσουμε, πάμε να δείτε και να έρθετε.

0: Εσείς δεν τα έχετε δοκιμάσει, εγώ είμαι δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, έβδομη φορά.
1: Τι κάνεις εκεί τώρα?
0: Βιολογικό. Βιολογική και μερακλίδικο. Α, πάει και σαλάτα εκεί. Ο Κώστας είναι εδώ, στη γωνιά του. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, στη ζέστη του, ναι.
2: Το χειμώνα, πάλι εδώ, όταν δεν βρέχει.
0: Όταν βρέχει, μόνο μαγειρευτό.
2: Όταν βρέχει, μόνο το φούρνο και μαγειρευτό.
0: Ναι, δεν υπάρχει εδώ πέρα τώρα γκάζια, ιστορίες,
2: πλατό.
0: Και πλατό και τέτοια. Εδώ έρχεσαι και τρως ό,τι έχει φρέσκο. Και με το που λέω φρέσκο, γυρίζει το μάτι μου στη σαλάτα και πάμε εκεί. Όταν έρχεσαι εδώ, πέρα ότι δεν περιμένεις να δεις κανένα κατάλογο που να σε εντυπωσιάζει, σε εντυπωσιάζει το φαγητό και αυτά που θα σου φέρει ο Νίκος και αυτά που θα σου ψήσει ο Κώστας και αυτά που θα σου ετοιμάσει μέσα. Η κουζίνα είναι φαρμακείο, δεν μπαίνεις, έτσι. Οι φίλοι μου, όπως αυτό εδώ το σηκωτάκι που είναι από χωριάτικο κοτόπουλο, οι πατάτες κόβονται κυδονάτες και τηγανίζονται σε ελαιόλαδο, χωριάτικο επίσης κοτόπουλο σιάρα και τα καλτσουνάκια ή αλλιώς πιταράκια εκεί στο κάρβουνο και αυτά. Σαλάτα χωριάτικη με ντοματίνια, με ντομάτα, με μυζήθρα, το βασιλικό τον κόβουμε από τη γλάστρα, τζατζίκι διαφορετικό με πιπεριά φλωρίνης και μια βιολογική μωρέ, μπριζόλα έρχεται. Σπλινά ντερό ή σπλινό γάρδομο δεν είχε σήμερα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, ο Νίκος εκπλήσει εδώ. Έρχεσαι 4-5 ώρα το μεσημέρι και μπορεί να φύγει την άλλη μέρα το μεσημέρι. Μέχρι να σταματήσει ο Κώστας να ψήνει. Πόδια πιτινού, εδώ δεν θέλει ούτε το μαχαίρι, και ας το χρησιμοποιούμε. Το κουτάλι το θέλει, αλλά τι θέλει, χέρι, καλό στόμα, γλύφεις να παίρνει όλο το ζελέ εδώ. Και φυσικά θέλει ένα εκπληκτικό κρασί που έχει ο Νίκος εδώ, αλλά εγώ αυτή τη στιγμή δεν πίνω κρασί. Θα πιω το χειμώνα, θα δοκιμάσω, είσαι σίγουρος? Ζελέ, παιδί μου. Καλύτερο και από τον πατσά. Ο Κώστας πίσω λέει ότι είμαι ο τρίτος τυχερός που το τρώω.
1: Δεν αρέσει.
0: Εγώ τώρα πρέπει να φάω τα πόδια, να λερωθώ, να κολλήσω, να ξαναπάω, να ξαναπληθώ και του μπαλίνι.

φεύγω από κούφι. Με ανοιχτά τα μάτια, με καλή διάθεση, νομός Ερεθύμνου και δεν ξέρω πού θα τα ξαναπούμε, αλλά επιφυλάσσομαι. Bye.

0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Θέλεις να πάμε IKEA για το υπόλοιπο της ζωής μας.
2: Ναι.
3: Αγόρι μου, δεν είναι ότι δεν σε αγαπάμε, αλλά μήπως ήρθε η ώρα να πας IKEA μόνος.
2: Σωτηροπούλου, Σωτηροπούλου. Πάω IKEA. Πάω IKEA. Πάω IKEA. Μαμά. Αγάπη μου, σου έχω μια έκπληξη.
1: Πάμε IKEA.
2: Ναι.
0: Σε κάθε μεγάλη στιγμή, εδώ και 25 χρόνια, πάμε IKEA.
4: Με τόσες φορές που έχεις έρθει, έχουμε γίνει οικογένεια.
5: Λογικό να δένεσαι όταν με κάθε παραγγελία κερδίζεις. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στο διαγωνισμό για 5 iPhone. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσει.

0: από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνιμα γαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Nature Valley Αλατίνη Life Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 12 λεπτά. Χυμός Life 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριδανισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
8: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πίστη της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
10: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Ζούμε πάνω σε έναν πλανήτη, ο οποίος μοιάζει σταθερός, αλλά δεν είναι. Κάτω από τις πόλεις μας, κάτω από τις θάλασσες, κάτω από κάθε μας βήμα, η Γη κινείται αδιάκοπα. Αναπνέει, σκάει, δημιουργεί, καταστρέφει. Η Ελλάδα, η χώρα μας, η πατρίδα μας, δεν είναι απλά μια όμορφη περιοχή. Η Κρήτη δεν είναι απλά ένα όμορφο νησί. Είναι ένα από τα πιο ζωντανά γεωλογικά εργαστήρια του πλανήτη. Σεισμοί, ηφαίστεια, ρήγματα και βουνά τα οποία υψώνονται ακόμα. Μαζί μας, εδώ στο στούντιο, ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να διαβάζει τη μνήμη του πλανήτη. Αυτό έχω να πω εγώ, υποδεχόμενος τον κύριο Μπάμπη Φασουλά, τον γεωλόγο, τον υπεύθυνο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και πρόεδρο βέβαια του Γεωπάρκου Ψιλορίτη. Την καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Λοιπόν, προτείνω να ξεκινήσουμε με κάτι γενικό.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό το οποίο σας γοητεύει περισσότερο, τα ηφαίστεια, οι σεισμοί, ο γεωλογικός χρόνος?
1: Ναι, ένα ερώτημα το οποίο είναι δύσκολο να αποφασίσω ποιο από τα τρία είναι το πιο ενδιαφέρον. Θα έλεγα σίγουρα οι σεισμοί.

0: Όχι για άλλο λόγο, γιατί και τα ηφαίστεια είναι έτσι αρκετά εντυπωσιακά. Δεν έχουν όμως αυτό το απρόβλεπτο το οποίο εμφανίζει ο σεισμός. Γιατί το ηφαίστειο λίγο πολύ σαν ένας μηχανισμός ο οποίος κάποια στιγμή θα μας φέρει στην επιφάνεια λάβα από τα έγκατα της γης. Σήμερα μπορούμε να το προβλέψουμε. Μπορούμε να προβλέψουμε την εξέλιξή του και μάλιστα σε ένα πολύ ικανοποιητικό βαθμό, αλλά οι σεισμοί είναι κάτι το οποίο είναι ξαφνικό, δεν μπορείς να το προβλέψεις. Είναι αυτό που το κυνηγάς, αλλά δεν το φτάνεις. Ξέρετε, και αυτό είναι ίσως το συναρπαστικό. Οπότε θα έλεγα οι σεισμοί.
1: Η κοσμοθεωρία ενός ανθρώπου αλλάζει, τροποποιείται όταν βλέπει τη γη σε εκατομμύρια χρόνια?
0: Θα έπρεπε, θα πω εγώ. Θα έπρεπε να αλλάζει, ειδικά εάν συναισθανθούμε τι μέρος της γης αποτελεί ο καθένας από εμάς και πόσο χρόνο καταλαμβάνουμε σε όλη αυτή την ιστορία που έχει ο πλανήτης μας, στα 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια που υπάρχει σαν πλανήτης. Ειδικά αν συναισθανθούμε ότι εμείς σαν είδος, έτσι το Homo sapiens, είμαστε εδώ και περίπου 1,5 εκατομμύριο χρόνια πάνω στον πλανήτη και ότι υπήρξαν άλλα είδη που έζησαν κοντά 200 εκατομμύρια χρόνια, όπως οι δεινόσαυροι, κυριάρχησαν σε όλο τον κόσμο και τελικά εξαφανίστηκαν διαπαντός. Θα έπρεπε ίσως λίγο να το συναισθανθούμε και να αντιληφθούμε ότι είμαστε ένα κομμάτι ενεργό αυτού του πλανήτη που συνυπάρχουμε μαζί με το λεγόμενο αβιωτικό περιβάλλον, όσο και αν μας φαίνεται νεκρό και άψυχο, τα πετρώματα, το τοπίο γύρω μας, μαζί με όλα τα ζωντανά είδη που υπάρχουν, είτε τα φυτικά είτε τα ζωικά, και είμαστε μέρος ενός ευρύτερου μηχανισμού. Δεν είμαστε εμείς ο οποίος αλλάζει τις ταχύτητες αυτού του μηχανισμού. Είμαστε ένα γρανάζακι.
1: Είναι αυτόματος ο μηχανισμός των ταχυτήτων.
0: Ακριβώς.
1: Αυτόματος. Και αν επιχειρούσατε λίγο να εξηγήσετε ακόμα και σε ένα μικρό παιδί. Πάμε να το εστιάσουμε λίγο εκεί. Ναι. Τι είναι γεωλογία, τι θα απαντούσατε?
0: Γεωλογία είναι μια επιστήμη που προσπαθεί να μας εξηγήσει αφενός πώς δημιουργήθηκε αυτός ο πλανήτης στον οποίο κατοικούμε και αφετέρου να μας πει μερικές πληροφορίες για τα στοιχεία του, για αυτά τα πετρώματα τα οποία βλέπουμε και πάνω στα οποία περπατάμε κάθε μέρα.
1: Έχει δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις η επιστήμη της γεωλογίας αναφορικά με το πώς δημιουργήθηκε αυτός ο πλανήτης, ποιο ήταν το σημείο μηδέν, ή ακόμα υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες?
0: Σε ένα βαθμό, μαζί με κάποιες άλλες επιστήμες, όπως είναι η αστροφυσική που ερμηνεύει το σύμπαν και τους πλανήτες, ναι, έχουμε καταφέρει να δώσουμε ένα πολύ αξιόπιστο αφήγημα από πού ξεκινήσαμε και με ποια πορεία φτάσαμε μέχρι σήμερα. Αυτό στο οποίο ίσως δεν έχουμε απαντήσει σε όλη του τη λεπτομέρεια έχει να κάνει με κάποιους μηχανισμούς οι οποίοι διαμορφώνουν διεργασίες μέσα στο εσωτερικό της γης, δηλαδή κάτω από τα πόδια μας και σε βάθη, θα έλεγα, μεγαλύτερα από 100 χιλιόμετρα, όπως επίσης και κάποιες διεργασίες με τις οποίες σχηματίζονται κάποια πετρώματα, σχηματίζονται κάποια ορυκτά, ακριβώς επειδή γίνονται πολύ βαθιά μέσα στο εσωτερικό της γης. Έχουμε μόνο κάποιες υποθέσεις με τα δεδομένα που έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε.
1: Η επιστήμη της γεωλογίας με την θρησκεία συγκρούονται?
0: Συγκρούονται σε έναν βαθμό. Η αλήθεια είναι αυτή, συγκρούονται σε έναν βαθμό, διότι πραγματικά η γεωλογία μας μιλάει για αυτό το βαθύ χρόνο, όπως λέμε, το χρόνο που ανοίγεται σε δισεκατομμύρια χρόνια από σήμερα, και επίσης συγκρούεται με την έννοια ότι μας δίνει αποδείξεις ότι πολλά πράγματα τα οποία έχουν συμβεί σε αυτόν τον πλανήτη είναι καθαρά τυχαία. Δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, όπως μας λέει η θρησκεία πολλές φορές.
1: Όπως ένα παράδειγμα, τυχαίο γεγονότος.
0: Όπως για παράδειγμα η εξέλιξη των ίδιων των ειδών, έτσι που το βλέπουμε μέσα από την παλαιοντολογία. Μας λέει για παράδειγμα ότι τυχαία γεγονότα όπως ένας μετεωρίτης έδωσαν τη δυνατότητα να δημιουργηθούμε εμείς. Διότι αν δεν είχε πέσει αυτός ο μετεωρίτης πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια πάνω στον πλανήτη μας, ενδεχομένως κυριαρχούσαν ακόμα οι δεινόσαυροι. Και εμείς να ήμασταν κάποια μικρά τροκτικά, οι προγονείς μας, έτσι. Εμείς δεν θα υπήρχαμε, που θα ήταν χωμένα μέσα σε λαγούμια στη γη.
1: Να περάσουμε λίγο στην Ελλάδα πριν πάμε και στην Κρήτη. Θεωρείται γεωλογικά μοναδική?
0: Θεωρείται μια από τις πολύ μοναδικές περιοχές στον κόσμο όσον αφορά τη γεωλογία τους.
1: Και για ποιους λόγους?
0: Είναι διάφοροι λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι έχει μια τεράστια ποικιλία πετρωμάτων που δεν τη συναντούμε σε πολλές περιοχές. Είναι λίγες οι περιοχές στον κόσμο που θα βρούμε γενικά όλα τα πετρώματα που μπορεί κανείς να ψάχνει στην επιφάνεια της γης. Ένα άλλο στοιχείο ακόμα είναι ότι είναι σε μια

0: διαρκή εξέλιξη. Εξελίσσεται διαρκώς όχι μόνο στο γεωλογικό χρόνο αλλά και στον ανθρώπινο χρόνο. Βλέπουμε για παράδειγμα φαινόμενα όπως είναι οι ηφαιστειακές εκρήξεις που έχουν συμβεί πάρα πολλές φορές έτσι, στην πρόσφατη ανθρώπινη ιστορία στην περιοχή μας. Να αναφέρουμε ας πούμε τη μινωική έκρηξη της Σαντορίνης με ό,τι προκάλεσε στον τότε κορυφαίο πολιτισμό της εποχής αλλά και σεισμούς οι οποίοι μετακινούν τα πετρώματα όπως για παράδειγμα ο σεισμός του 365 μετά Χριστόν ο οποίος ανασήκωσε τη μισή Κρήτη 9 μέτρα. Άρα έχει αυτή την ιδιαιτερότητα συν το γεγονός ότι βρίσκεται σε ένα πολύ δυναμικό, ευρύτερο περιβάλλον γεωγραφικό στο οποίο τελικά αλληλεπιδρούν πάρα πολλές, όπως λέμε εμείς, λιθοσφαιρικές πλάκες. Ακόμα και το τι συμβαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα, που είναι λίγο μακριά από εμάς, επηρεάζει το τι συμβαίνει στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο τελικά. Με τις μετακινήσεις και τα ντόμινο των μετακινήσεων των πλακών.
1: Μιλήσατε για γεωλογική ιδιαιτερότητα της Ελλάδας. Φαντάζομαι και της Κρήτης.
0: Βεβαίως.
1: Εάν είχατε απέναντί σας έναν ξένο που είχε μία εβδομάδα μόνο να περιηγηθεί σε κάποια περιοχή της χώρας μας, για να γνωρίσει αυτόν τον γεωλογικό πλούτο, πού θα του προτείνατε να πάει?
0: Θα του πρότεινα να πάει στην κεντρική και στην νότιο-δυτική Κρήτη. Εάν, για παράδειγμα, επισκεφθεί ένας επισκέπτης τον Ψιλορίτη, θα μπορέσει να αντιληφθεί το πώς σχηματίστηκαν όλα τα βουνά της Κρήτης. Από το κάθε ένα πέτρωμα από μόνο του πώς σχηματίστηκε μέχρι τα ίδια τα βουνά με ό,τι τα χαρακτηρίζουν. Τα οροπέδια, τα φαράγγια, τα βαθιά σπήλαια. Και στη συνέχεια τη νότιο-δυτική Κρήτη, γιατί εκεί είναι το πιο ενεργό γεωλογικό εργαστήριο, είναι πιο κοντά σε αυτό που ονομάζουμε τη βύθιση της Αφρικανικής πλάκας κάτω από το Αιγαίο, που εκεί πάρα πολλά φαινόμενα είναι ενεργά και τα βλέπουμε. Την ανύψωση της ξηράς, τα πολύ βαθιά φαράγγια, τα πολύ βαθιά σπήλαια, που είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα όλης αυτής της γεωλογικής διεργασίας.
1: Και όταν αναφέρουμε σε μία συζήτηση όπως η συγκεκριμένη ότι η χώρα μας είναι γεωλογικά ζωντανή, ενεργή, τι εννοούμε? Πάμε λίγο να το εξηγήσουμε.
0: Ναι, από την έννοια της γεωλογίας μια περιοχή χαρακτηρίζεται γεωλογικά ενεργή όταν υπάρχουν κάποιες διεργασίες όπως είναι η σεισμικότητα ή όπως είναι η ηφαιστειότητα που την επηρεάζουν. Γιατί αυτές οι διεργασίες έχουν την ικανότητα να αλλάξουν το ανάγλυφο, να τροποποιήσουν τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν σε μια περιοχή, τα μορφολογικά. Ένα ηφαίστειο θα δημιουργήσει ένα ηφαιστειακό κόνο, θα δημιουργήσει μια καλδέρα ή μια έντονα σεισμική περιοχή, θα μετατοπίσει τα πετρώματα, θα προκαλέσει μια κατολίσθηση. Είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει τελικά την εικόνα της επιφάνειας του πλανήτη μας. Οπότε αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό και βέβαια θα μπορούσε κανείς να πει ότι ναι, τη χαρακτηρίζουμε και ενεργή, γιατί στην ουσία η Κρήτη είναι μια βάρκα η οποία κάθε χρόνο μετακινείται 4,5 εκατοστά προς την Αφρική και απομακρύνεται από την Ευρώπη.
1: Ανυψώνεται.
0: Και ανυψώνεται ταυτόχρονα με λιγότερους ρυθμούς, λιγότερο έντονους ρυθμούς. Για παράδειγμα, ανυψώνεται τα δύο άκρα της Κρήτης ανυψώνονται 1,2 χιλιοστά το χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Σε σχέση με τα 4,5 εκατοστά που είναι οριζόντια μετακίνηση,
1: κάθε
0: είναι
1: χρόνο
0: μικρό.
1: 4,5
0: εκατοστά προς την Αφρική.
1: Οπότε αν τα βάλουμε κάτω και λειτουργήσουμε έτσι με μαθηματικούς όρους και βγάλουμε τα κομπιουτεράκια, σε πόσα χρόνια αναμένεται να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα είμαστε σχετικά κοντά με την Αφρική?
0: Εάν επαληθευτούν οι προβλέψεις, συνεχίσουν οι διεργασίες με τον ίδιο τρόπο, εμείς οι γεωλόγοι θεωρούμε ότι σε 3 περίπου εκατομμύρια χρόνια δεν θα υπάρχει θάλασσα ανάμεσα στην Κρήτη και την Αφρική.
1: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια.
0: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια, αν υπάρχουν.
1: Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα, υπάρχουν περιοχές στην Κρήτη που είναι γεωλογικά υποτιμημένες?
0: Θα έλεγα ότι κάθε περιοχή του νησιού έχει κάτι ιδιαίτερο να μας παρουσιάσει. Προφανώς στα βουνά θα βρούμε τα περισσότερα γεωλογικά φαινόμενα και τις περισσότερες γεωλογικές ενδείξεις αυτής της ενεργής διαδικασίας, αλλά ακόμα και στις πεδιάδες, ακόμα και στις κοιλάδες θα δούμε άλλα χαρακτηριστικά όπως είναι η βαθιά διάβρωση που μπορεί να κάνουν τα ποτάμια, θα δούμε απότομους γκρεμούς, θα δούμε τα περιθώρια κάποιων ρηγμάτων, θα βρούμε και απολιθώματα. Οπότε θεωρώ ότι ναι, δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη περιοχή στην Κρήτη που θα λέγαμε ότι θα είναι μονότονη ή ότι δεν έχει τόσο μεγάλη γεωλογική αξία σε σχέση με κάποια άλλη.
1: Ξέρετε, δεν θα μπορούσε να λείπει από την ατζέντα της συζήτησης ο όρος που έχει να κάνει με την σεισμική δραστηριότητα η οποία καταγράφεται στην πατρίδα μας. Η Ελλάδα έχει έντονη σεισμική δραστηριότητα. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό?
0: Ο βασικότερος λόγος είναι ότι όλος ο ελλαδικός χώρος, τα λέγαμε, βρίσκεται πάνω σε αυτό το λεγόμενο όριο των δύο μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών που έχουμε στην περιοχή μας, που είναι η Αφρικανική στα νότια και η Ευρασιατική στα βόρεια. Είμαστε ακριβώς στο όριό τους, εκεί που συγκρούονται μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, αυτή η σύγκρουση είναι που δημιουργεί το ευρύτερο δυναμικό πλαίσιο το οποίο θα δώσει και τους σεισμούς. Παράλληλα όμως, όπως ανέφερα και πιο πριν, ο χώρος ο ελλαδικός και ιδιαίτερα το Αιγαίο είναι το σημείο στο οποίο συγκλίνουν τελικά κινήσεις 4 διαφορετικών λιθοσφαιρικών πλακών, 2 περισσότερων από αυτές που είπαμε πιο πριν. Εκτός δηλαδή της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής, έχουμε αυτή που ονομάζουμε πλάκα της Ανατολίας, που είναι όλη η πυρωτική περιοχή της Τουρκίας, και έχουμε και νότια την πλάκα της Αραβίας, που αυτές όλες μαζί μετακινούνται. Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκλησης μεταξύ τους συμβαίνει στο νότιο Αιγαίο. Και μάλιστα υπάρχει μία άποψη σε αρκετούς επιστήμονες γεωλόγους σήμερα ότι στην ουσία ο μισός ελλαδικός χώρος, ουσιαστικά κάτω από το Σπερχιό ποταμό και κάτω από τις Ποράδες, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, έχουν αποκοπεί από το υπηρετικό κομμάτι της Ευρώπης και δημιουργούν μια ανεξάρτητη λιθοσφαιρική πλάκα, την πλάκα του Αιγαίου, η οποία κινείται και αυτή περισσότερο προς τα νότια. Αυτό όλο το σύμπλεγμα των μετακινήσεων είναι τελικά το οποίο δίνει αυτή τη σεισμικότητα, η οποία έχει και διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα την περιοχή που συζητάμε.
1: Τα χαρακτηριστικά της Κρήτης στο μέτωπο της σεισμικής δραστηριότητας σε σχέση με περιοχών αντίστοιχα της Βόρειας Ελλάδας, πόσο διαφέρουν?
0: Διαφέρουν πάρα πολύ. Διαφέρουν πάρα πολύ και διαφέρουν όσον αφορά την αιτία και το αίτιο το οποίο προκαλεί αυτή τη σεισμικότητα. Παράδειγμα, στη Βόρεια Ελλάδα, εάν αναφερθούμε ας πούμε στην Εύβοια ή αν αναφερθούμε στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου, εκεί οι σεισμοί οφείλονται σε κάποια συγκεκριμένα ρήγματα, τα οποία είναι μεν μεγάλα και επιφανειακά, που μπορούν να δώσουν μέτριους σεισμούς, αλλά ακριβώς επειδή είναι επιφανειακά,
1: μπορεί να έχουν έντονος
0: περισσότερο καταστροφικά αποτελέσματα. Εμείς αντίθετα, στη Νότια Ελλάδα και στην Κρήτη, τα έχουμε όλα. Δηλαδή έχουμε και αυτούς τους σεισμούς που μπορεί να είναι επιφανειακοί.
1: Τους επιφανειακούς σεισμούς.
0: Μικρή σε μέγεθος, αλλά είδαμε στο Αρκαλοχώρι τι προκάλεσαν. Έχουμε όμως και σεισμούς οι οποίοι οφείλονται σε αυτή τη σύγκληση των λιθοσφαιρικών πλακών, δηλαδή το ότι η Αφρικανική βυθίζεται κάτω από το Αιγαίο, οι οποίοι έχουν δώσει τους μεγαλύτερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο. Σεισμούς οι οποίοι ξεπέρασαν τα 8 Ρίχτερ.
1: Μπορεί τώρα, κύριε Φασουλά, να προβλεφθεί ένας σεισμός? Να, ένα ερώτημα, το οποίο φαντάζομαι σας έχουν θέσει και οι απλοί πολίτες.
0: Όχι. Κατηγορηματικά δεν έχουμε φτάσει ούτε καν έχουμε προσεγγίσει κοντά αυτό το στόχο. Το στόχο δηλαδή να μπορούμε να προβλέψουμε ένα μελλοντικό σεισμό. Και όταν εννοούμε τώρα πρόβλεψη έτσι, για τις ανάγκες αντιμετώπισης και διαχείρισης ενός τέτοιου καταστροφικού φαινομένου.
1: Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Ναι, μιλάμε δηλαδή να μπορούμε να δώσουμε το χρόνο, περίπου την περιοχή και περίπου το μέγεθος. Δεν μπορούμε.
1: Τι μπορούμε να πράξουμε? Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή?
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε αναπτύξει διάφορες μεθοδολογίες που βασίζονται στη στατιστική ανάλυση.
1: Και σε μετρήσεις, φαντάζομαι.
0: Και σε μετρήσεις παλαιών σεισμών. Παράδειγμα, έχουμε κάνει μία μελέτη στην περιοχή του Σπηλίου, όπου υπάρχει ένα ενεργό ρήγμα, στο οποίο έχουμε καταγράψει τα τελευταία 7.000 χρόνια 5 σεισμούς που έφτασαν κοντά στο μέγεθος 6. Αυτά και αντίστοιχα, αυτές και αντίστοιχες άλλες μετρήσεις που γίνονται σε όλη την Ελλάδα μας δίνουν μια στατιστική προσέγγιση του κάθε πότε περίπου αυτό το ρήγμα μπορεί να δώσει ένα σεισμό. Το κάθε πότε τώρα όμως είναι τα 1.000 χρόνια, τα 500 χρόνια και αν δεν ξέρουμε πότε έγινε ο τελευταίος αυτό το ρήγμα δεν μπορούμε να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα.
1: Υπάρχουν σιωπηλά ρήγματα τα οποία σας ανησυχούν?
0: Κοιτάξτε, σιωπηλά ρήγματα με την έννοια να μην τα γνωρίζουμε ότι είναι ενεργά, θα πούμε ότι σήμερα είναι ελάχιστα. Παλιότερες εποχές δεν είχαμε ουσιαστικά ούτε τα όργανα, αλλά ούτε και τις μετρήσεις αυτές που χρειαζόμαστε. Σήμερα μετά από, θα έλεγα, 40 χρόνια όπου πλέον έχουμε σύγχρονα όργανα που καταγράφουμε μικροσεισμούς οπουδήποτε στον ελλαδικό χώρο, έχουμε αυτά τα δεδομένα, έχουμε αυτά τα γεγονότα. Αυτό το οποίο θα έλεγα έχει έτσι μια σιωπηλή παρουσία, είναι ότι δεν ξέρουμε, ας πούμε, κάποια ρήγματα πότε έδωσαν τον τελευταίο πολύ μεγάλο σεισμό. Και ειδικά είναι αυτά τα ρήγματα τα οποία σχετίζονται με αυτή την πλάκα η οποία βυθίζεται κάτω από την Κρήτη. Γιατί

Αυτά τα ρήγματα δίνουν συνήθως τους μεγάλους σεισμούς. Ξέρουμε ότι έχουν μια περίοδο επανάληψης που φτάνει και μια χιλιετία ίσως, ίσως και λίγο μικρότερο, αλλά αν δεν ξέρουμε αυτό το σημείο 0, πότε έγινε ο τελευταίος σεισμός, δεν μπορούμε να πούμε οτιδήποτε. Απλά να πούμε

0: 7 Ρίχτερ και θα πλησιάσει και τα 8.
1: Μάλιστα,
0: οπότε... Γιατί έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν.
1: Ναι, το ενδεχόμενο λοιπόν να καταγραφεί ένας μεγάλος σεισμός στην Κρήτη μέσα στην επόμενη δεκαετία είναι ορατός.
0: Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, για έναν τέτοιο σεισμό αυτού του μεγέθους δεν περιμένουμε να γίνει πολύ σύντομα. Με την έννοια ότι ο τελευταίος μεγάλος τέτοιος σεισμός που ήταν κοντά στα 8 Ρίχτερ έγινε το 1926. Άρα δεν έχουν περάσει ούτε 100 χρόνια. Μάλιστα, φέτος είναι 100 χρόνια που έγινε αυτός ο σεισμός, νότια της Ρόδου. Άρα θεωρητικά από αυτήν την περιοχή σύντομα δεν περιμένουμε τέτοιου μεγέθους σεισμού, αλλά ξέρετε, ένα σεισμός 6,5 Ρίχτερ κοντά στην Κρήτη μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Έχουν καταγραφεί λοιπόν σεισμοί τον 20ο και τον 21ο αιώνα. Γίναμε σοφότεροι. Τι έχουμε κρατήσει, τι έχουμε μάθει από αυτούς τους μεγάλους σεισμούς, όχι μόνο σε επίπεδο περιφέρειας και σε πανελλαδικό επίπεδο.
0: Αυτοί οι σεισμοί που έγιναν τα τελευταία χρόνια σε όλο τον ελλαδικό χώρο επιβεβαίωσαν δύο πράγματα, θα έλεγα εγώ. Πρώτον, ότι οι γνώσεις που είχαμε για τις περιοχές που είναι επικίνδυνες επιβεβαιώνονται και ότι μπορούν να δώσουν τα μεγέθη που πιστεύουμε μέχρι τώρα και τα οποία έχουν αποτυπωθεί και σε αυτό που ονομάζουμε αντισεισμικό κανονισμό. Και δεύτερον, ότι οι προβλέψεις του αντισεισμικού αυτού κανονισμού φαίνεται ότι ανταποκρίνονται καλά σε αυτά τα μεγέθη των σεισμών, σε αυτούς τους μέτριους με λίγο ισχυρούς σεισμούς που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Οπότε αυτό το έχουμε επιβεβαιώσει. Επίσης, αυτό που αναγνωρίσαμε, αλλά δεν μπορώ να πω ότι το έχουμε διορθώσει, είναι ότι η αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων και ιδιαίτερα αυτό που ονομάζουμε η εκπανάκαμψη, χωλαίνει. Και το βλέπουμε ήδη από το σεισμό του Αρκαλοχωρίου, το βλέπουμε και από άλλους σεισμούς στη Σάμο, ότι οι άνθρωποι δηλαδή και οι ανθρώπινες κοινότητες δεν έχουν ακόμα επανακάμψει στην πρώτερη κατάσταση.
1: Εντάξει, αυτό έχει να κάνει κυρίως και με πολιτική βούληση
0: το
1: και με ένα σχεδιασμό
0: έχει να κάνει, αυτό θέλω
1: διαχρονικά.
0: Ακριβώς αυτό θέλω να πω, ότι ναι, εκεί ας πούμε χρειαζόμαστε πολύ βελτίωση ακόμα.
1: Να περάσουμε στα ηφαίστεια και δεν ξέρω κατά πόσο σας συναρπάζουν. Και όταν μιλάμε για ηφαίστειο στην Ελλάδα, αναφερόμαστε κυρίως στο ηφαίστειο της Σαντορίνης.
0: Ναι. Αυτό είναι το πιο κοντινό μας.
1: Τουλάχιστον είναι... για τους κριτικούς είναι πιο ναι. συναρπαστικό σε σχέση με...
0: Σαφώς είναι συναρπαστικό και είναι συναρπαστικό γιατί σχετίζεται, ας πούμε, όχι με την καταστροφή, γιατί τελικά συμφωνούν οι περισσότεροι και οι αρχαιολόγοι ότι δεν ήταν το κύριο αίτημα της εξαφάνισης του μινωικού πολιτισμού, αλλά ναι, του έδωσε μια χαριστική, θα λέγαμε, βολή με αυτή την πολύ μεγάλη έκρηξη που θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες ιστορικούς χρόνους. Είναι φαινόμενα τα οποία είναι εντυπωσιακά και θα έλεγα ότι εξίσου εντυπωσιακά είναι και τα αποτελέσματά τους. Είναι τα τοπία τα οποία δημιουργούν στην περιοχή μας με τα φοβερά νησιά, είτε είναι η Μήλος, είτε είναι η Σαντορίνη, είτε είναι η Νήσιρος, γιατί και εκείνο είναι εντυπωσιακό ηφαίστειο, που σίγουρα προσελκύουν το μάτι του οποιοδήποτε επισκέπτη, ακόμα και αν θέλει μόνο να ξεκουραστεί και να περάσει λίγο χρόνο ευχάριστα. Ενεργό θεωρούμε ένα ηφαίστειο το οποίο έχει δώσει μια δραστηριότητα τουλάχιστον τα τελευταία, θα λέγαμε, 200.000 χρόνια. Με αυτή τη λογική, όλα τα ηφαίστεια που έχουμε στο ελλαδικό χώρο θεωρούνται ενεργά, τουλάχιστον στο Νότιο Αιγαίο, μιλάμε για την Νήσιρο, μιλάμε για την Σαντορίνη, με τα τρία ηφαιστειακά κέντρα. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε, ότι στη Σαντορίνη, την έχουμε στο μυαλό μας σαν ένα ηφαίστειο με τη μεγάλη καρδέρα, αλλά υπάρχουν τρία ηφαιστειακά κέντρα, τα οποία και τα τρία είναι ενεργά. Το ένα το νιώσαμε πέρσι, με την δραστηριότητα που είχε εκεί στο
1: μεριά
0: του Κολούμπο,
1: σωστά.
0: Ναι, έχουμε λίγο πιο ανατολικά, αλλά είναι και τα Χριστιανά, κάποια υποθαλάσσια βουνά και ηφαίστεια νότιο-δυτικά της Σαντορίνης. Έχουμε τη Μήλο, έχουμε τα Μέθανα, έχουμε και το Σουσάκι. Οπότε αυτά είναι τα πέντε, ας το πούμε, ηφαιστειακά κέντρα που έχουμε στην περιοχή.
1: Σας ανησυχεί κάποιο από αυτά τα ηφαιστειακά κέντρα για τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες? Και αν, να δημιουργήσουμε ένα υποθετικό σενάριο, αν ξυπνούσε ένα από αυτά τα ηφαιστειακά κέντρα, τι θα συνέβαινε στο Αιγαίο και ποια τα αντανακλαστικά μας?
0: Δεν με ανησυχεί όσο με ανησυχεί ένα σεισμός, γιατί σας λέω, οι ηφαιστειακές εκρήξεις είναι φαινόμενα τα οποία τις προβλέπουμε πλέον και μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε. Και τα μεγάλα ηφαίστεια, θα έλεγα και τα πιο επικίνδυνα που έχουμε στον ελλαδικό χώρο, όπως είναι το ευρύτερο σύμπλεγμα της Σαντορίνης με τα τρία κέντρα, όπως είναι η Νήσιρος, είναι ηφαίστεια τα οποία έχουν μια πολύ καλή παρακολούθηση. Άρα έχουμε μια πολύ καλή πλέον γνώση για αυτόν τον κίνδυνο τον ηφαιστιακό. Εφόσον λοιπόν

0: Μπορούμε να τον προβλέψουμε, μπορούμε να προστατεύσουμε καταρχήν την ανθρώπινη ζωή που είναι το σημαντικότερο και από εκεί και μετά να δούμε ανάλογα τα χαρακτηριστικά και την έξυψη του ηφαιστείου τι συνέπειες μπορεί να έχει. Βέβαια, το νιώσαμε ότι μια ηφαιστειακή δραστηριότητα σε ένα τόσο τουριστικό νησί όπως είναι η Σαντορίνη έχει πολλές επιπτώσεις, όχι μόνο κοινωνικές αλλά και οικονομικές και κατά συνέπεια μπορεί να υπάρξουν και αντίστοιχες. Αλλά θεωρώ ότι τουλάχιστον όσον αφορά την ανθρώπινη ζωή μπορούμε να τη διασφαλίσουμε, που είναι και το κορυφαίο, θα έλεγα.
1: Σεισμοί, ηφαίστεια και τσουνάμι, πώς συνδέονται?
0: Είναι τουλάχιστον τα δύο που αναφέρατε, οι σεισμοί και τα ηφαίστεια, αίτια που μπορεί να προκαλέσουν ένα τσουνάμι στο δικό μας χώρο, το Μεσογειακό. Είναι αιτίες που έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλα τσουνάμι στο παρελθόν και κατά συνέπεια θα λέγαμε ότι αυτός ο συνδυασμός της ύρπαξης των δύο αυτών επικινδυνοτήτων δημιουργεί και το μεγάλο κίνδυνο του τσουνάμι για το γεγονός ότι είμαστε μια νησιωτική περιοχή και βέβαια μια περιοχή που δέχεται πάρα πολύ τουρισμό.
1: Κύριε Φασουλά, ζούμε σε μια εποχή αυξημένων γεωλογικών κινδύνων ή απλά ελαίου και τεχνολογίας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, έχουμε καλύτερη πληροφόρηση?
0: Δεν πιστεύω ότι ζούμε σε μια περίοδο με αυξημένους γεωλογικούς κινδύνους. Εμείς οι γεωλόγοι έχουμε αναγνωρίσει ότι στο παρελθόν υπήρξαν πολύ πιο παροξυσμικές φάσεις από αυτές που ζούμε σήμερα. Και εννοούμε δηλαδή μεγάλες χρονικές περίοδοι με πολλούς και σημαντικούς σεισμούς ή ηφαιστειακή δραστηριότητα. Θα έλεγα ότι το πρόβλημα που σήμερα ζούμε και αντιμετωπίζουμε έχει να κάνει με το σύγχρονο πολιτισμό. Το αναφέρατε κι εσείς, εξαρτάται από την τεχνολογία, εξαρτάται από πολύ μεγάλα δίκτυα. Είμαστε ουσιαστικά συνδεδεμένοι με αυτά τα δίκτυα και είμαστε και επίσης συγκεντρωμένοι στις μεγάλες πόλεις. Αυτοί οι δύο παράγοντες αυξάνουν την επικινδυνότητά μας. Αυξάνουν δηλαδή τις πιθανές επιπτώσεις από ένα τέτοιο καταστροφικό γεγονός και αυξάνουν αυτό που ονομάζουμε κίνδυνο καταστροφής.
1: Η πιο ξεχωριστή, δυνατή, ηφαιστειακή εμπειρία που είχατε μέχρι σήμερα ποια είναι?
0: Ήταν μια επίσκεψη που είχα κάνει πριν από πολλά χρόνια, θα έλεγα πάνω από μια εικοσαετία στην Έτνα, που η οποία είχε δώσει μια σημαντική έκρηξη 1,5 χρόνο πριν και θα έλεγα ότι μπορούσαμε να νιώσουμε ακόμα τα πετρώματα ζεστά. Ήταν ένα, βέβαια και ένα απόκοσμο τοπίο που είχε δημιουργηθεί γιατί είχε προκαλέσει μια τεράστια ροή λάβας η οποία διέσχισε ένα δάσος και το κατέκαψε, κατέκλυσε οικισμούς και σπίτια, βλέπαμε τις οροφές να ξεχωρίζουν μέσα από τη λάβα. Νομίζω ότι αυτά είναι η πιο συγκλονιστική εμπειρία γιατί δεν έχω ζήσει ηφαιστειακή έκρηξη ζωντανή. Θα ήθελα, αλλά και αν την αποφύγουμε δεν πειράζει.
1: Λοιπόν,
0: τη βλέπουμε στις τηλεοράσεις.
1: Άνω τελεία. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην εκπομπή μας.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Crete 92,1. Creta24.gr.

0: Έξυπνες αγορές στα Hondo Center σε Billie Eilish, Nivea, Garnier Skin Care, Bioten Face, Gillette, Herbal Essences. Ανακαλύψτε τις στα Hondo Center.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 12 λεπτά. Χυμός Life 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριδανισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
9: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή πετάμε στα 25.000 πόδια.
11: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
12: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ παρακαλώ.
13: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Σημερινός καλεσμένος ο κύριος Μπάμπης Φασουλάς, γεωλόγος, υπεύθυνος στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και βέβαια πρόεδρος του Γεωπάρκου Ψιλορίτη. Προτείνω, κύριε Φασουλά, να περάσουμε στον όρο της κλιματικής αλλαγής, που κατά πολλούς έχει μετεξελιχθεί σε κλιματική κρίση, και θέλω να σας ρωτήσω τι μπορεί να δει ένας γεωλόγος μέσα από την επιστημονική του κατάρτιση και εξειδίκευση που δεν μπορεί να δει ο μέσος άνθρωπος.
1: Ναι, κύριε Παναγιωτόπουλο, αυτό που μπορεί να δει ένας γεωλόγος είναι αυτό που ονομάσαμε βαθύ χρόνο. Να δει δηλαδή μέσα σε αυτήν την μακρά πορεία εξέλιξης του πλανήτη τι αλλαγές και στο κλίμα συνέβησαν στο παρελθόν. Σε αυτό μας βοηθάνε πάρα πολλά δεδομένα και πάρα πολλές πηγές, ξεκινώντας από τα πολυθώματα, έτσι που είναι μια ένδειξη του τι οργανισμοί έζησαν σε κάποιες παλιότερες εποχές, τι χαρακτηριστικά είχαν, τι χαρακτηριστικά είχε το περιβάλλον στα οποία έζησαν, όπως επίσης και να μελετήσουμε διάφορα πετρώματα. Και όλα αυτά μας συνθέτουν μια ιστορία που μας δείχνει πώς εξελίχθηκε και το περιβάλλον πάνω στην επιφάνεια της Γης. Και όταν νομίζουμε περιβάλλον, μπορούμε σήμερα να καταγράψουμε, για παράδειγμα, το διοξείδιο του άνθρακα που υπήρχε στην ατμόσφαιρα σε παλιότερες γεωλογικές περίοδους, να δούμε την αυξομοίωσή του, να συσχετίσουμε αυτές τις μεταβολές αυτού του συγκεκριμένου αερίου. Όμως το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με άλλα αέρια της ατμόσφαιρας, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν το κλίμα μιας περιοχής, να δούμε πώς μεταβλήθηκε η θερμοκρασία πάνω στον πλανήτη μας.

0: Και βέβαια να δούμε και τι φαινόμενα προκάλεσαν κάποιες τέτοιες δραματικές αλλαγές πάνω στη ζωή. Έτσι σήμερα έχουμε ένα πολύ καλό γεωλογικό αρχείο που μας δίνει αυτή την πληροφορία και ξέρουμε για παράδειγμα ότι υπήρξαν εποχές στο παρελθόν όπου είχαμε πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, που βέβαια αυτές οι συγκεντρώσεις και αυξομοιώσεις του διοξιδίου του άνθρακα οφείλονται σε φυσικές διεργασίες. Υπάρχουν φυσικές διεργασίες, όπως η φεστιότητα, στην οποία αναφερθήκαμε πιο πριν. Οι φεστιακές εκρήξεις εκλείουν τεράστιες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα όταν συμβαίνουν και υπήρξαν και περίοδοι στη γεωλογική ιστορία της Γης που αυτές οι φεστιακές δραστηριότητες ήταν εκτεταμένες, κάλυπταν σχεδόν όλο τον πλανήτη. Άρα, μιλάμε για τεράστια ποσότητα διοξιδίου του άνθρακα που διοχετεύτηκε στην ατμόσφαιρα. Παράλληλα, όμως, υπάρχουν και άλλες διεργασίες που απορροφούν το διοξίδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και το αποθηκεύουν. Έτσι λοιπόν, είχαμε τέτοιες περιόδους με μεγάλες διαφοροποιήσεις και ακριβώς αυτά τα δεδομένα μας πιστοποιούν ένα στοιχείο το οποίο κάπως το είχαμε ξεχάσει, ότι το κλίμα διαρκώς μεταβάλλεται πάνω στον πλανήτη μας.
1: Η κλιματική κρίση που όπως προανέφερα διανύουμε και έχει γίνει και έτσι τμήμα της καθημερινότητάς μας είναι ανθρώπινη εντός εισαγωγικών.
0: Θα έλεγα λοιπόν μια άλλη παρατήρηση που έχουμε μελετώντας αυτό το βαθύ γεωλογικό χρόνο και αυτά τα αποτελέσματα είναι ότι η αλλαγή που βλέπουμε στο κλίμα τα τελευταία 50-70 χρόνια δεν έχει παρουσιαστεί στο παρελθόν. Από το αρχείο και μάλιστα έχουμε ένα πολύ λεπτομεριακό αρχείο τα τελευταία 800.000 χρόνια που είναι μια περίοδος που υπήρξαν και οι παγετώνες, εμφανίστηκαν, υποχώρησαν, ξαναεμφανίστηκαν, εξαφανίστηκαν. Αυτό λοιπόν το αρχείο μας λέει ότι αυτή την αλλαγή που βλέπουμε στην απότομη αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα μαζί με κάποια άλλα αέρια της ατμόσφαιρας όπως είναι και το μεθάνιο δεν την έχουμε καταγράψει στο παρελθόν για τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και αυτό είναι νομίζω το κρίσιμο στοιχείο σε όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται για την κλιματική αλλαγή. Η απότομη και δραματική αύξηση αυτών των στοιχείων, η οποία από ό,τι φαίνεται οδηγεί και σε μια αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη μας.
1: Και
0: που
1: αλλάζουν,
0: δεν έχει καταγραφεί στο παρελθόν.
1: Και αλλάζουν, υποθέτω, και σε πολύ μεγάλο βαθμό και τα ελληνικά τοπία, έτσι δεν είναι, μέσα από αυτή τη διαδικασία.
0: Κοιτάξτε, σίγουρα αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν όχι μόνο τα τοπία, επηρεάζουν και τη ζωή. Μας επηρεάζουν όλους, έτσι. Γιατί, για παράδειγμα, εάν έχουμε μια έξαρση, όπως φαίνεται να συμβαίνει, κάποιων καταιγίδων ή κάποιων καταρακτόδων βροχών που συμβαίνουν κυρίως να εμφανίζονται και έχουν την τάση να γίνονται όλο και πιο καταρακτώδεις, πιο ραγδαίες και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα, ναι, αυτό σαφώς οδηγεί σε αλλαγές πάνω στην επιφάνεια που έχουν να κάνουν με τη διάβρωση των πετρωμάτων, τη διάβρωση των εδαφών. Αυτό συνεπάγεται ερημοποίηση. Η ερημοποίηση συνεπάγεται απώλεια βλάστησης. Η απώλεια βλάστησης επηρεάζει το τοπίο και όλα αυτά στη συνέχεια καταλήγουν να φτάσουν ακόμα και σε εμάς τους ίδιους τους ανθρώπους. Από την παραγωγή προϊόντων, για παράδειγμα, που θα μειώνεται, μέχρι άλλα προβλήματα.
1: Και έχουμε και το φαινόμενο της λειψιδρίας, το οποίο το αντιμετωπίζουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη. Σταθήκαμε τυχεροί, βέβαια, περί τα τέλη του Μάρτη με αυτές τις καταιγίδες και τις βροχές που είχαν ως αποτέλεσμα να γεμίσουν τα φράγματα. Θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, όχι μόνο τοπικά και πανελλαδικά, το φαινόμενο της λειψιδρίας τουλάχιστον τα επόμενα 50 χρόνια.
0: Ναι, θα είναι και θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του ποιητή. Κρατήστε νερό γιατί το μέλλον προβλέπεται αρκετά ξηρό.
1: Κρατάμε νερό.
0: Αυτό θα πρέπει να κάνουμε.
1: Το μέλλον προβλέπεται
0: θα
1: ξηρό.
0: Θα πρέπει λοιπόν όντως να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξαναφτάσουμε σε αυτή την κατάσταση στο μέλλον, να εξαρτώμαστε από ένα τυχαίο γεγονός που μπορεί να συμβεί ή να μην συμβεί για να περάσουμε το καλοκαίρι.
1: Λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλοι όσοι είναι αρμόδιοι για το σχεδιασμό θα πρέπει να αντιλήφθηκαν την κρισιμότητα της κατάστασης.
1: Στο και πέντε την
0: στο και πέντε, ακριβώς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε το μέλλον σοφότερα. Και θα έλεγα ότι το σοφότερο μέλλον έχει να κάνει με μια πιο ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων που έχουμε στο νησί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε υδάτινους πόρους στο νησί. Φτάνουν τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα επαρκείς ποσότητες για να μπορέσουμε ουσιαστικά να περάσουμε κάποιες τέτοιες επαναλαμβανόμενες ξηρές περιόδους χωρίς να υποστούμε σημαντικότερες συνέπειες.
1: Η σχέση της γεωλογίας με την οικονομία και την πολιτική ποια είναι?
0: Κοιτάξτε, η σχέση της γεωλογίας με αυτά τα δύο στοιχεία που αναφέρατε κυρίως συνδέεται με τις καταστροφές.

0: σήμερα. Γιατί παλιότερα πραγματικά η γεωλογία θα μπορούσε να προσφέρει αρκετά οικονομικά στηρίγματα μέσω των πόρων, των γεωλογικών πόρων. Να θυμίσω ότι η Ελλάδα είναι η τέταρτη χώρα στην Ευρώπη, αν όχι στον κόσμο, σε αποθέματα βοξίτη, που είναι ένα πολύ σημαντικό μετάλλευμα από το οποίο παίρνουμε το αλουμίνιο. Θα μπορούσαν να είναι και κάποια άλλα κρίσιμα στοιχεία και κρίσιμα μέταλλα. Παλιότερα, ας πούμε, ο χρυσός αιώνας της Αθήνας βασίστηκε στο ασήμι του Λαβρίου και ούτω καθεξής. Σήμερα όμως, ναι, βλέπουμε ότι υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες προσφέρουν κάποια τέτοια προϊόντα πολύ φθηνότερα και με λιγότερες, ας πούμε, απαιτήσεις για το περιβάλλον. Οπότε, ναι, έχει να κάνει περισσότερο με τις καταστροφές και περισσότερο με τους υδάτινους πόρους, θα έλεγα εγώ, που έχουν άμεση σχέση με το γεωλογικό υπόβαθρο.
1: Ο σύγχρονος άνθρωπος πιστεύετε ότι έχει αποκοπεί κατά κάποιο τρόπο από την λεγόμενη και ως φυσική πραγματικότητα?
0: Είχαμε μια συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα με κάποιους φιλοσόφους ακριβώς που έθεσαν το ερώτημα αν υπάρχει φύση σε σχέση με το σύγχρονο άνθρωπο, βέβαια, ηρωνικά, διότι πράγματι, ναι, ο σύγχρονος άνθρωπος έχει αποκοπεί από το φυσικό του περιβάλλον. Αυτή η αστικοποίηση, θα λέγαμε, που βλέπουμε να εξελίσσεται ραγδαία και να μην ανακόπτεται, γιατί οι προβλέψεις, για παράδειγμα, των Ηνωμένων Εθνών μας λένε ότι οι μέγα πόλεις των εκατομμυρίων τα επόμενα 20 χρόνια θα διπλασιάσουν τον πληθυσμό τους. Άρα λοιπόν ένα φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται με τους ίδιους ρυθμούς μας έχει αποκόψει από το φυσικό περιβάλλον. Σε σημείο μάλιστα που τα σύγχρονα παιδιά θα λέγαμε να μην γνωρίζουν στοιχειώδη πράγματα.
1: Οι επιπτώσεις ποιες είναι?
0: Οι επιπτώσεις είναι ότι όσο πιο πολύ αποκοπτόμαστε από το φυσικό περιβάλλον, τόσο δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το πώς λειτουργεί η ίδια η φύση. Και όταν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί η φύση, ούτε να αντιληφθούμε τους κινδύνους μπορούμε, ούτε να αντιληφθούμε την πίεση που ασκούμε εμείς στο φυσικό περιβάλλον, στα οικοσυστήματα, στην ίδια την βιοποικιλότητα, ούτε πόσο ωφέλιμη και πόσο αναγκαία είναι για μας η βιοποικιλότητα και η φύση που υπάρχει.
1: Έχουμε παρεξηγήσει δηλαδή κατά κάποιο τρόπο τη σχέση μας με τη φύση.
0: Ακριβώς, και θα έλεγα, αν μπορώ να κάνω αυτό τον παραλληλισμό, ουσιαστικά βρισκόμαστε σε μια φάση ιδρυματοποίησης μέσα στο αστικό μας περιβάλλον.
1: Ακριβώς. Στον αστικό κέντρο.
0: Σε σημείο που να μην μπορούμε να ζήσουμε έξω στο πραγματικό φυσικό περιβάλλον.
1: Μιας και πιάσαμε και ανοίξαμε τη συζήτηση αναφορικά με τη σχέση και το πώς αντιλαμβάνεται ο σύγχρονος άνθρωπος την σχέση με το φυσικό περιβάλλον. Να περάσουμε λίγο στον τουρισμό και αν απειλεί κατά κάποιο τρόπο γεωλογικά μνημεία και αν πρέπει να μπει μια κόκκινη γραμμή και αν υπάρχει έλεγχος και αν πρέπει να πει ένα φρένο.
0: Θα έλεγα ότι άμεσα δεν τον απειλεί. Στο βαθμό που, για παράδειγμα, λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό, στη χωροταξία του τουρισμού, τα σημαντικά γεωλογικά μνημεία που έχουμε στο νησί μας. Και θα σας έλεγα ότι εμείς, σαν Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε καταγράψει τα σημαντικότερα αυτά γεωλογικά μνημεία. Τα μνημεία αυτά είναι εις γνώση των αρμόδιων υπηρεσιών της περιφέρειας και της αποκεντρωμένης διοίκησης, έτσι ώστε όταν γίνονται διάφορες χωροθετήσεις τουριστικών μονάδων να λαμβάνονται υπόψη και να μην υπάρχει ο κίνδυνος να καταστραφούν. Όπως για παράδειγμα, υπήρξε μια τέτοια περίπτωση το 2004, αν θυμάμαι, με τις πτυχές του Αγίου Παύλου, το οποίο είναι ένα αξιοθέατο και θα έλεγα ένα μνημείο της Κρήτης, ήδη post-card από τη δεκαετία του 70, όπου μια τουριστική επένδυση απείλησε ουσιαστικά την ίδια την ύπαρξη. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι άμεσα δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Υπάρχει όμως έμεσα, διότι όσο ο τουρισμός αναπτύσσεται ανεξέλεγκτα και δεν υπάρχουν κανόνες και δεν υπάρχει ακόμα έτσι η αυστηρή προστασία κάποιων τέτοιων γεωλογικών μνημείων, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε ζημιές, να έχουμε βανδαλισμό, να έχουμε καταστροφές, ακόμα και σε αυτά τα γεωλογικά μας μνημεία.
1: Πρέπει ορισμένα μνημεία να προστατεύονται σύμφωνα με το καθεστώς το οποίο έχει υιοθετηθεί, το καθεστώς προστασίας σε αρχαία μνημεία?
0: Θα έλεγα ότι δεν είναι απαραίτητο να εφαρμόσουμε το ίδιο καθεστώς που εφαρμόζουμε στους αρχαιολογικούς χώρους, αρκεί να εφαρμόσουμε αυτά που προβλέπει η περιβαλλοντική νομοθεσία. Που η υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, ναι, έχει προβλέψεις για να προστατεύσεις μνημεία του φυσικού μας περιβάλλοντος. Το ζήτημα είναι ότι δεν το έχουμε πράξει ακόμα και σε αυτό το βαθμό. Θα μου πείτε, έχει συμβεί στο παρελθόν να υπάρξει κίνδυνος για γεωλογικά μνημεία τα οποία βρίσκονται μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους? Και θα αναφέρω, αν θυμάστε, την περίπτωση με τις πατημασιές της Κισάμου, που είναι ένα πολύ σημαντικό έβριμα το οποίο ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ενδεχομένως

0: την αξία του το μελετούμε για να το τεκμηριώσουμε όσο πιο δυνατά γίνεται, που ήταν μέσα σε αρχαιολογικό χώρο και υπήρξε βανδαλισμός και καταστροφή κάποιων από αυτές τις πατημασιές.
1: Να περάσουμε και να κλείσουμε λίγο με το γεωπάρκο Ψιλορίτη. Για όσους δεν γνωρίζουν τη σημασία του, τις προοπτικές, τη δουλειά και την έρευνα που γίνεται.
0: Ναι, το γεωπάρκο του Ψιλορίτη κλείνει φέτος 25 χρόνια ύπαρξης. Και το συνειδητοποίησαμε φέτος που θα φιλοξενήσουμε το 6ο συνέδριο των ελληνικών και κυπριακών γεωπάρκων στα Ανόγια. Ένα σημαντικό γεγονός, όπου όλα τα γεωπάρκα της Ελλάδας, τα 10 που υπάρχουν, μαζί με το ένα της Κύπρου, θα βρεθούμε και θα συζητήσουμε το τι έχουμε πράξει όλα αυτά τα χρόνια και τι προσπαθούμε να πετύχουμε. Και αυτό που είναι σημαντικό ακόμα και για τον απλό πολίτη να κατανοήσει και να γνωρίσει, είναι ότι το γεωπάρκο του Ψιλορίτη είναι μια περιοχή που προσφέρει όλες αυτές τις πληροφορίες και τις γνώσεις για το πώς δημιουργήθηκε η Κρήτη. Σαν νησί, από τον ωκεανό μέσα όπου σχηματίστηκαν τα πετρώματα, με τα παλιότερα πολυθώματα που έχουμε στο νησί, μέχρι πώς σήμερα το ανάγλυφο εξελίσσεται, διαμορφώνεται και πώς ψηλώνουν τα βουνά. Γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι πριν από περίπου 2,5 εκατομμύρια χρόνια δεν υπήρχε Ψιλορίτης, ούτε Λευκά Όρη. Ήταν κάποιοι χαμηλοί λόφοι μόνο. Και αυτό που βλέπουμε σήμερα και μας εντυπωσιάζει σαν ένα τεράστιο ουρανό όγκο στα Λευκά Όρη ή αυτό το μονοκόμματο όγκο του Ψιλορίτη, είναι πολύ πρόσφατο ουσιαστικά πάνω στη γεωλογική εξέλιξη του νησιού.
1: Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για σας η σύνδεση της τοπικής κοινωνίας, της νέας γενιάς των μαθητών με αυτό το οποίο λέμε ουρανός όγκος Ψιλορίτης γεωπάρκο.
0: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και η πρόκληση, και θα έλεγα όχι μόνο να συνδέσουμε τους κατοίκους με το φυσικό τους περιβάλλον, με όλα αυτά τα στοιχεία, αλλά να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον πλούτο και αυτή την κληρονομιά του φυσικού περιβάλλοντος και πολιτισμικού που έχει το βουνό, για να δώσουμε μια όθηση στην ανάπτυξη της περιοχής. Και εμείς ουσιαστικά, όταν μιλάμε για ανάπτυξη της περιοχής, μιλάμε πάντα για μια βιώσιμη ανάπτυξη που σέβεται τους πόρους, σέβεται τους κατοίκους και σέβεται και τον επισκέπτη. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε ενισχύοντας αυτό που ονομάζουμε γεωτουρισμό, μια μορφή τουρισμού της Υπαίθρου, έτσι ώστε να υποστηρίξουμε τους τοπικούς παραγωγούς του Ψιλορίτη, όλους αυτούς που δραστηριοποιούνται και παρέχουν κάποιες υπηρεσίες, να τους βάλουμε κάτω από μια ομπρέλα, που αυτή η ομπρέλα είναι το σήμα της UNESCO, ένα σήμα ποιότητας για αυτό που πρεσβεύει η περιοχή και για αυτό το οποίο προσφέρουν οι κάτοικοι και η παραγωγή και τα προϊόντα τους, και να μπορέσουμε λοιπόν να τους δώσουμε ένα κίνητρο αφενός μεν για να παραμείνουν στον τόπο, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα και στον Ψιλορίτη, που υπάρχουν δυναμικές ορεινές κοινότητες σε αυτό το χώρο, αλλά στο σύνολό του όμως το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ερημώνουν χωριά. Ερημώνει η Ήπεθρος, και από τη στιγμή που θα ερημώσει η Ήπεθρος από δραστηριότητες, στην ουσία αναμένεται να νεκρώσει όλη η περιοχή.
1: Οι δυναμικές αυτές κοινότητες που προαναφέρατε σέβονται τους ορεινούς όγκους, σέβονται τον Ψιλορίτη?
0: Θα έλεγα στην πλειοψηφία τους.
1: Υπάρχει κατάχρηση της αποκλειστικότητάς τους?
0: Θα έλεγα στην πλειοψηφία τους ή στην πλειονότητά τους τη σέβονται.
1: Αντιλαμβάνονται.
0: Αλλά θα πρέπει όμως να,
1: να
0: δεχτούμε όμως ότι υπάρχουν και ομάδες που δεν το κάνουν αυτό. Και οι οποίες ούτε το σέβονται το περιβάλλον αυτό καθ' αυτό, αλλά ούτε και τη φήμη και την ιστορία που έχει το βουνό.
1: Λοιπόν, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, τι περιμένουμε το επόμενο διάστημα? Το καλύτερο, μεγαλύτερο, πληρέστερο μουσείο σε πανελλαδικό επίπεδο.
0: Ναι, αυτή την περίοδο προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο μας έχει χρηματοδοτήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι η ολοκλήρωση του εκθεσιακού χώρου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και η ανακαίνιση κάποιων από τους χώρους του. Ουσιαστικά πάνω από το 50% του χώρου που υπάρχει φιλοξενείται στην παλιά ηλεκτρική του Ηρακλείου, ολοκληρώνει την ανακαίνισή του τώρα. Γίνεται επίσης και μία, όπως λέμε, ενεργειακή αναβάθμιση του όλου κτηριακού χώρου, ώστε να είναι περιβαλλοντικά ουδέτερο. Και το τελικό αποτέλεσμα πιστεύουμε ότι θα ικανοποιήσει τον οποιοδήποτε επισκέπτη, πολύ περισσότερο τον κάτοικο της Κρήτης, γιατί στην ολοκλήρωσή του θα είναι το μεγαλύτερο ίσως μουσείο φυσικής ιστορίας που έχουμε στην Ελλάδα και το πιο σύγχρονο που μπορεί να επισκεφθεί κάποιος στη χώρα μας. Οπότε σε λίγο διάστημα που θα ολοκληρώσουμε όλες αυτές τις προσπάθειες και θα είμαστε σε θέση να ανοίξουμε τις πόρτες μας, πιστεύουμε ότι όλοι θα το απολαύσουν και θα το χαρούν.
1: Λοιπόν, η επόμενη εκπομπή θα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά και μόνο στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Δεσμεύεστε.
0: Βεβαίως, και ο διευθυντής μας, φαντάζομαι.
1: Εννοείται.
0: Ο οποίος και αυτός μπορεί να σας πει πολλά.
1: Κύριε Φασουλά, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.

0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Τι είναι αυτή η κεραυνή, λες να βρέξει?
2: Θα βρέξει δώρα, μάπ τον Δία.
1: Παίζεις Gates of Olympus ρουλέτε.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet θα βρεις την ολοκένουργια ρουλέτα Gates of Olympus με θεϊκά έπαθλα κάθε μέρα. Novibet.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρω με το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Nature Valley Αλατίνι Life Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνι 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 12 λεπτά. Χυμός Life 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bed Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
4: Σας καλωσορίζουμε στην πίστη Aegean με προορισμό του Μιλάνο. Ci siamo divertiti, puoi immaginare. Εσύ, Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Σάββατο 10 Οκτωβρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Στα Χανιά βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει ως κεντρικός ομιλητής σε ειδική τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του διεθνούς κύρους, οικονομολόγου και τραπεζίτη Μίνωα Ζωμπανάκη. Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας βρίσκεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με βασικά ζητήματα την αυτοδυναμία, την άνοδο των τιμών των καυσίμων και την ακρίβεια. Οι πολιτικές δυνάμεις διασταυρώνουν τα ξύφη τους, καθώς η οικονομική πίεση στα νοικοκυριά παραμένει στο προσκήνιο. Στα Χανιά βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο ίδιος θα παρευρεθεί και θα μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνει ο Φιλολογικός Σύλλογος Χανίων Ο Χρυσόστομος προς τιμήν του Μίνου Ζωμπανάκη. Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο των δράσεων, τιμώντας τα Χανιά και τους ανθρώπους τους. Ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης παρουσίασε το συνολικό πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής σε εκτενή συνέντευξη εφόλης της ύλης. Μάλιστα, αναφέρθηκε και στην εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς συμμαχίες της Ελλάδας στη δημοσιονομική στρατηγική και στα μέτρα κατά της ακρίβειας. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της τετραετίας, το 2027, με στόχο την αυτοδυναμία.
1: Θεωρώ ότι μπορούμε να το καταφέρουμε, γιατί στις εκλογές οι πολίτες συγκρίνουν πραγματικές χειροπιαστές εναλλακτικές. Το να πας από το 30-31 στο 35-36-37, όσο είναι τέλος πάντων, είναι πολύ πιο εφικτό σε σχέση με όλα αυτά τα οποία ακούμε από την αντιπολίτευση.
2: Το ΠΑΣΟΚ, όσο πιο γρήγορα και δημοσκοπικά φανεί ότι είναι δεύτερο,
3: τι θα γίνει?
2: Θα διευρυνθούν οι πιθανότητες πράγματι να ετηθεί η Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν λέμε ότι είναι εύκολο να ετηθεί η Νέα Δημοκρατία. Προσέξτε. Λέμε ότι είναι ένας δύσκολος
3: αγώνας.
2: Δηλαδή,
3: αν φανεί στις δημοσκοπήσεις ότι
2: γιατί,
3: είναι δεύτερο,
2: επειδή μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε και στην πρώτη κάλπη να είμαστε πρώτοι και αγωνιζόμαστε γι' αυτό. Ας πούμε ότι στην πρώτη κάλπη είναι για λίγο πρώτη Νέα Δημοκρατία.
3: Ναι.
2: Με ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ απέναντί της, στη δεύτερη κάλπη θα συντριβεί.
4: Εμάς ο στόχος μας δεν είναι δεύτερη θέση. Ο στόχος μας είναι να υπάρξει η πολιτική ανατροπή.
5: Σε αυτές τις εκλογές.
4: Η πολιτική ανατροπή. Είτε στις πρώτες εκλογές.
6: Στα παραπολιτικά ή άλλο πράγμα.
4: Είτε στις πρώτες εκλογές. Είτε σε συνθήκη παραληπτικών εκλογών. Με ένα ρευστό πολιτικό τοπίο. Όπου είμαστε εν αναμονή ανακατατάξεων στην δεξιά πολυκατοικία. Πράγματι, μπορεί να υπάρξει η συνθήκη εκείνη που θα οδηγήσει σε μια μεγάλη πολιτική ανατροπή.
0: Με το χειμώνα να είναι πρώτων πυλών και με το υψηλής προτεραιότητας ζήτημα για τα νοικοκυριά και την κυβέρνηση, την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, τα κόμματα της αντιπολίτευσης

0: να παρέμβουν αναζητώντας πολιτικό λόγο πιστικό για τους πολίτες.
1: Όποιος τάζει τα πάντα στους πάντες είναι ύποπτος τέλεσης αδικήματος του λαϊκισμού και της εξαπάτησης των πολιτών. Αυτά εδώ τα δύο κόμματα είναι παράγοντας όχι ανασφάλειας, καταστροφής της ελληνικής οικονομίας.
2: Μάλιστα. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης τα κάψαν που δεν μειώνονται, αλλά πετάτε επιστολές στις Βρυξέλλες για να πάρετε την άδεια της κυρίας Φοντερ Λάιεν για να κάνετε μια λύση, η οποία άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την έχουν κάνει πράξη. Δεν είναι λύσεις.
3: Εμείς ερχόμαστε με συγκεκριμένες λύσεις απέναντι στα προβλήματα που σήμερα αντιμετωπίζονται με φιλοδορήματα. Περιμένουμε να δούμε και τι φιλοδόρημα θα δώσει η κυβέρνηση.
0: Σε τροχιά λειτουργίας μπαίνει νέα δομή μεταναστών στους αθανάτους Ηρακλείου, καθώς οι πολεοδομικές διαδικασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν το επόμενο διάστημα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Νότια Κρήτη, με 56 άτομα να φτάνουν στην Ιεράπετρα, νέες αφίξεις στην περιοχή του Κερατόκαμπου και του Βαχουδιανού Ξερόκαμπου, αλλά και τον εντοπισμό βάρκας με τρεις μετανάστες νοτιοδυτικά της Γάφδου.
4: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη λειτουργία της νέας δομής μεταναστών στους αθανάτους Ηρακλείου, με τις διαδικασίες να προχωρούν και τις πολεοδομικές εκκρεμότητες να αναμένεται να διευθετηθούν το επόμενο διάστημα, ανοίγοντας το δρόμο για την έναρξη λειτουργίας της.
5: Στο Ηράκλειο έχει χωροθετηθεί η δομή στους αθανάτους. Υπήρχαν κάποια θέματα πολεοδομικά ως προς τις εργασίες, τα οποία ολοκληρώνονται, οπότε και αυτή η δομή σύντομα θα είναι έτοιμη. Αλλά αυτή τη στιγμή εξυπηρετείται και το Ηράκλειο με μια μικρότερη που δεν κάνει. Πρέπει να γίνει η συγκεκριμένη, αλλά και η Αγιά λειτουργεί κανονικά. Και παράλληλα δουλεύουμε με τις τέσσερις άλλες χώρες, την Ολλανδία, τη Δανία, την Αυστρία και τη Γερμανία, τη δημιουργία κέντρου επιστροφής στην Αφρική.
4: Την ίδια ώρα οι μεταναστευτικές ροές προς την Νότια Κρήτη συνεχίζονται, με τις νέες αφίξεις να καταγράφονται σε διαφορετικά σημεία του νησιού. Νέα άφιξη μεταναστών σημειώθηκε σε παραλία μεταξύ του Κερατόκαμπου και του Βραχουδιανού Ξερόκαμπου στα νότια του Ηρακλείου. Παράλληλα, 56 μετανάστες έφτασαν το μεσημέρι του Σαββάτου στην παραλία Λινάκη της Ιεράπετρας, ενώ βάρκα στην οποία επέβαιραν 43 μετανάστες εντοπίστηκε νοτιοδυτικά της Γάβδου.
6: Είχαμε 38 περιστατικά το Σεπτέμβριο του 2025 και 1891 άτομα να φτάνουν στην Κρήτη. Ο Σεπτέμβριος τώρα του 2026 έχουμε 2.518 άτομα να φτάνουν στην Κρήτη και 54 περιστατικά. Βλέπουμε περίπου να έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή στην Κρήτη περισσότερα, 620 άτομα περισσότερα σε σχέση με τον προηγούμενο Σεπτέμβριο του 2025. Mm-hmm. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυξάνονται οι ροές όλο και περισσότερο.
4: Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η διαχείριση του μεταναστευτικού παραμένει στο επίκεντρο, με την κυβέρνηση να προωθεί παράλληλα νέες πρωτοβουλίες για τις επιστροφές μεταναστών.
5: Μέχρι το τέλος του χρόνου, όπως είχα πει και στην εκπομπή σας, ήταν από τις πρώτες τότε αναφορές που είχαμε κάνει, δηλαδή υπολογίζουμε μετά τα Χριστούγεννα να είμαστε σε θέση να υπογράψουμε την πρώτη συμφωνία με χώρα της Αφρικής, όπου θα μπορούμε να στέλνουμε εκεί πέρα μετανάστες που απορρίπτεται το άσυλό τους. Άρα μέσα στο 2027 η δημιουργία κέντρων επιστροφής θα είναι πραγματικότητα. Έχουμε χαμηλές ροές συγκριτικά με τις άλλες χρονιές και η Ευρώπη ιστορικά. Έχουμε έναν διάδρομο ανησυχητικό που είναι ο διάδρομος Λιβύης Κρήτης, αλλά ελεγχόμενος, όμως εκεί πέρα οπωσδήποτε θα δουλέψουμε ακόμα περισσότερο για να μπορέσουμε να έχουμε πιο ελεγχόμενη κατάσταση.
0: Περισσότερα από 140.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα κατάφερε να αποσπάσει η εγκληματική ομάδα που εξαπατούσε κυρίως ηλικιωμένους, χρησιμοποιώντας διαφορετικά τεχνάσματα για να τους πείσει να παραδώσουν τις οικονομίες και τα τιμαλφή τους. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας, οι οποίοι κατάφεραν να εξιχνιάσουν 6 περιπτώσεις απάτης, 5 στο Λασίθι και 1 στη Βιωτία, ενώ προχώρησαν στη σύλληψη ενός 60χρονου, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει το ρόλο του εισπράκτορα. Σύμφωνα με την αστυνομία, η δράση της εγκληματικής ομάδας εκτείνεται από την 1η Μαΐου έως τις 8 Οκτωβρίου 2026, με τα μέλη της να προσεγγίζουν τηλεφωνικά τα υποψήφια θύματα τους, επιχειρώντας να τους προκαλέσουν φόβο και πανικό. Στους 1.064 ανέρχονται οι νέοι αγρότες που εγκρίθηκαν στο πρόγραμμα 2024-2025, ενώ περίπου 220 έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση. Την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης του πρωτογενούς τομέα και των νέων αγροτών τονίσε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας.

0: Ακαδημίας Κρήτης Σταύρος Τζεδάκης.
1: Οριστικά αποτελέσματα για το πρόγραμμα των νέων αγροτών της περίοδου 2024-2025 με 1.064 υποψηφίους να εγκρίνονται, ενώ περίπου 220 απορρίφθηκαν και έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση εντός 20 ημερών. Την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των νέων αγροτών υπογραμμίζει ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης Σταύρος Τζεδάκης.
2: Που έχουμε 1.064 νέους αγρότες οι οποίοι εγκρίθηκαν από το πρόγραμμα που υπέβαλαν τις το 2024-2025. Υπάρχουν και οι απορριφθέντες, είναι γύρω στα 220 άτομα, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση για 20 μέρες από χθες μέχρι και 20 μέρες. Να τους ευχηθούμε συγχαρητήρια, καλή δύναμη στο δύσκολο αυτό αγώνα που έχουν μπροστά τους. Παίρνουν ένα πριν πρώτη εγκατάσταση προκειμένου να ξεκινήσουν να είναι νέοι αγρότες, να κάνουν τις υποδομές τους.
1: Όπως επισημαίνει, το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας και της ορεινότητας, η κλιματική αλλαγή δημιουργούν σημαντικές δυσκολίες για τον πρωτογενή τομέα. Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη για ανθεκτικές υποδομές και βιώσιμες καλλιέργειες που θα προστατεύουν την παραγωγή από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηριχτούν οι νέοι αγρότες και οι νέοι αγρότες αυτού του προγράμματος αλλά και των προηγούμενων προγραμμάτων, γιατί βλέπουμε τη δυσκολία που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας με το υπαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας της ορεινότητας, τον κατακαιρματισμένο κλήρο, τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής, τα οποία δημιουργούν μεγάλα προβλήματα. Άρα αυτό είναι μια αρχή, αλλά γενικώς η πολιτεία πρέπει να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα, να κάνουμε ανθεκτικές υποδομές, ανθεκτικές καλλιέργειες, προκειμένου η παραγωγή μας να είναι βιώσιμη. Είδαμε τα προβλήματα των προηγούμενων ημερών με τις καιρικές συνθήκες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Άρα χρειάζεται ανθεκτικές υποδομές, βιωσιμότητα στον πρωτογενή τομέα.
1: Όπως επισημαίνει, η στήριξη των νέων αγροτών αποτελεί βασική προϋπόθεση για ένα βιώσιμο μέλλον στον πρωτογενή τομέα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στην ενίσχυση των υπηρεσιών στην Ήπεθρο, όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η προσχολική αγωγή, ώστε οι νέοι να μπορούν να εγκατασταθούν στην περιφέρεια και να δημιουργήσουν οικογένεια.
2: Και βέβαια, εκτός τη βιωσιμότητα στην καλλιέργεια και στο χωράφι και στο υπόστεγο για τους κτηνοτρόφους, χρειάζεται μια σειρά πολιτικών επιλογών και στήριξης που έχουν να κάνουν με υποδομές και υπηρεσίες για τον νέο αγρότη. Δηλαδή, ο νέος αγρότης που θέλει να εγκατασταθεί στην Ήπεθρο, σε ένα ορεινό δήμο, πρέπει να έχει όλες εκείνες τις υπηρεσίες που σημαίνει καλή υγεία, καλή παιδεία, δομές προσχολικής αγωγής, όλες εκείνες τις υπηρεσίες προκειμένου να μπορεί να κάνει οικογένεια. Άρα, λοιπόν, να στηρίξουμε τον πρωτεΐνη τομέα, να στηρίξουμε τους νέους αγρότες. Υπάρχουν σύγχρονα παραγωγικά συστήματα, έχουμε ποιοτικά προϊόντα. Είναι σημαντικό όμως να στηριχτούν για να μπορέσουν και στη συνέχεια να έχουν μια βιωσιμότητα.
0: Νέα μέτρα οικονομικής στήριξης των επαγγελματιών αλλιεών προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς με τις σχετικές αναγνώσεις να αναμένονται την επόμενη εβδομάδα. Στο τραπέζι βρίσκονται και η νέα αύξηση της επιδότησης για το αλλιευτικό πετρέλαιο, την ώρα που οι επαγγελματίες του κλάδου συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους διαμαρτυρώμενοι για το υψηλό κόστος των καυσίμων. Οι δηλώσεις του Υπουργού έρχονται λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη κινητοποίηση των αλλιεών στο λιμάνι του Ηρακλείου αύριο Κυριακή, με τους επαγγελματίες της παράκτειας αλλιείας να επιμένουν ότι μέχρι σήμερα κυβερνητικές παρεμβάσεις δεν καλύπτουν τα μικρά σκάφη που χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης. Όπως εξήγησαν, η νέα ενίσχυση θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη και κοστολογημένη, ενώ οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν σε συνεργασία με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Η οδική ασφάλεια στο Ηράκλειο παρουσιάζει σημαντική βελτίωση με την αυξημένη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας να συνοδεύεται από λιγότερα θανατηφόρα τροχαία. Την ίδια στιγμή όμως το κυκλοφοριακό και η παράνομη στάθμευση παραμένουν ανοιχτά μέτωπα για την πόλη.
1: Σημαντική βελτίωση στην οδική ασφάλεια καταγράφεται στο Ηράκλειο με περισσότερους οδηγούς να χρησιμοποιούν κράνος και ζώνη ασφαλείας, αλλά και με αισθητή μείωση των θανατηφόρων τροχαίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχαίας Ηρακλείου, η χρήση κράνους ξεπερνά πλέον το 92%, ενώ η χρήση ζώνης ασφαλείας έχει αυξηθεί από το 46% το 2021 στο 84% σήμερα.
3: Υπάρχει αρκετή συμμόρφωση τα τελευταία χρόνια στο

0: Το Ηράκλειο. Θα πρέπει να πούμε από έρευνες που έχουν γίνει τρεις στον αριθμό έρευνες με δείγμα 500 ατόμων σε κάθε σημείο, σε 10 διαφορετικά σημεία στην πόλη του Ηρακλείου, σε όλα τα προάστια. Έχει καταγραφεί ότι η χρήση του προστατευτικού κράνους στο Ηράκλειο ξεπερνάει πλέον το ποσοστό του 92%. Η χρήση της ζώνης ασφαλείας από εκεί που το 2021 στην πρώτη έρευνα είχε καταγραφεί σε ένα ποσοστό της τάξης 46%, έχει φτάσει πλέον σε ένα ποσοστό η χρήση προστατευτικής ζώνης μέσα στο όχημα της τάξης του 84%. Η όλη αυτή η συμμόρφωση έχει επιφέρει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο.
1: Την ίδια ώρα οι θάνατοι στην άσφαλτο έχουν μειωθεί σημαντικά. Από τους 15 με 16 νεκρούς ετησίως την περίοδο 2015 με 2020, ο αριθμός έχει περιοριστεί τα τελευταία χρόνια στους 6 με 7. Καθοριστικό ρόλο έχουν οι εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι, με έμφαση το αλκοόλ, την υπερβολική ταχύτητα και την χρήση κινητού κατά την οδήγηση.
0: Πρέπει να πούμε ότι η φετινή χρονιά, με βάση τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, κινείται πάνω κάτω όπως την περσινή χρονιά. Και να σημειώσουμε εδώ ότι η περσινή χρονιά, το 2025, η περιφέρεια Κρήτης ήταν η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα με τη μεγαλύτερη μείωση στα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα. Μείωση που έφτασε στο 37%. Η φετινή χρονιά μας βρίσκει να είμαστε στα ίδια επίπεδα, με λίγο μια μικρή αύξηση από την περσινή, αλλά με πολύ μεγαλύτερη μείωση συγκριτικά με το 2024. Σκεφτείτε ότι την πενταετία 2015 με 2020, κάθε χρόνο στη δικιά μας υπηρεσία, στο τμήμα τροχιάς Ηρακλείου και στη δικιά μας εδαφική αρμοδιότητα, ο αριθμός των ατόμων που έχαναν τη ζωή τους σε τροχιά δυστυχήματα ήταν 15 με 16 κάθε χρόνο. Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός αυτός έχει πέσει στα 6, 7, είχαμε και χρονιά με 5 θανατηφόρα τροχιά δυστυχήματα. Η μείωση είναι πάρα πολύ μεγάλη.
1: Ωστόσο, το κυκλοφοριακό και η παράνομη στάθμευση εξακολουθούν να ταλαιπωρούν την πόλη, με την τροχιά και την δημοτική αστυνομία να εντείνουν τους ελέγχους.
0: Ακριβώς. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη του Ηρακλείου είναι πάρα πολύ μεγάλο, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν και πάρα πολλοί χώροι στάθμευσης. Γι' αυτό το λόγο και σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία υπάρχουν καθημερινά κλιμάκια στην πόλη του Ηρακλείου. Τώρα βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι και η Δημοτική Αστυνομία έχει αυξηθεί σε αριθμό, αλλά υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα αστυνόμευσης στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Και όπου διαπιστωθεί στάθμευση σε ένα σημείο που παρεμποδίζει την κυκλοφορία, καλείται και ο γερανός να σηκώσει τα οχήματα από το σημείο που θα διαπιστωθεί αυτή η παράνομη στάθμευση.
2: Ο νομπελίστας γενετιστής Βαν ντε Πέμπο επισκέφθηκε το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, εκφράζοντας το θαυμασμό του για το σημαντικό επιστημονικό έργο που επιτελείται στο Ίδρυμα. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του για τη διάλεξη Φώτης Καφάτος 2026, αναφέρθηκε στη συμβολή της μελέτης του DNA των Νεάτερνταλ στην κατανόηση της ανθρώπινης εξέλιξης, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής διεθνούς διάκρισης για την έρευνα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
3: Το θαυμασμό του για το επιστημονικό έργο που επιτελείται στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας εξέφρασε ο Σουηδός γενετιστής Βαν ντε Πέμπο, ο οποίος τιμήθηκε με το Νόμπελ Ιατρικής το 2022. Κατά την επίσκεψή του στο ΙΤΕ, εμφανίστηκε ιδιαίτερα θετικός στο ενδεχόμενο να προκύψει στο μέλλον μια αντίστοιχη διεθνής διάκριση από την ερευνητική δραστηριότητα του Ιδρύματος. Ο Βαν ντε Πέμπο βρίσκεται στην Κρήτη με αφορμή τη διάλεξη Φώτης Καφάτος 2026, στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάζει πώς η μελέτη των DNA των Νεάτερνταλ συμβάλλει στην κατανόηση της ανθρώπινης εξέλιξης.
4: Στα πλαίσια της διημερίδας αυτής του ΙΤΕ, έχουμε την ευκαιρία να έχουμε μαζί μας και τον νομπελίστα της φυσιολογίας, πήρε το βραβείο Νόμπελ το 2022, μια εξέχουσα προσωπικότητα που άνοιξε το δρόμο σε έρευνα που έχει σχέση με το γονιδίωμα εδώ και πολλά χρόνια, και βρίσκεται και αυτός εδώ και για τη διημερίδα, αλλά παράλληλα για μια ειδική εκδήλωση η οποία γίνεται από το European Molecular Biology Organization, το EMBO, και το οποίο έχει καθιερώσει την διάλεξη Φώτης Καφάτος. Όπως γνωρίζουμε όλοι μας, ο Φώτης Καφάτος ήταν μια εμβληματική προσωπικότητα η οποία είχε καθοριστικό ρόλο όχι μόνο στην ίδρυση του ΙΤΕ και στην επιτυχή διαδρομή του όλα αυτά τα χρόνια ως τον πρώτο διευθυντή του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιολοτεχνολογίας, αλλά ένας εξαίρετος επιστήμονας, διαναγνωρισμένος διεθνώς.
5: Έχουμε ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε τον νομπελίστα Σβάντε Πάιμπο. Είναι ιδιαίτερα γνωστός για τις

0: εργασίες τους στην ανθρώπινη εξέλιξη και ειδικά στα είδη τα οποία προϋπήρχαν των ανθρώπων. Είναι μια ιδιαίτερα καλή συγκυρία για μας ότι ξεκινάει και η μονάδα του αρχαίου DNA, ενισχύθηκε πάρα πολύ σημαντικά με την έλευση της Ειρήνης Κουρτανιώτη, μιας νέας ερευνήτριας με παγκόσμιες προδιαγραφές, και πιστεύουμε ότι θα δώσει σημαντική όθηση στην έρευνά μας στο ΙΤΕ. Η γενετική απόσταση του DNA του ανθρώπου από τον Άντερλαντ είναι πάρα πολύ σημαντική, καθοριστική ακόμα και για την ανθρώπινη υγεία. Το ζήσαμε στην περίοδο του COVID. Οι άνθρωποι που ήταν πιο κοντά στους Νάτερλαντς από την Αφρική είχαν περισσότερες πιθανότητες να έχουν πρόβλημα από το COVID σε σχέση με άλλους ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν τόσο κοντινή γενετική απόσταση. Άρα είναι πολύ σημαντικές αυτές οι μελέτες και για την ανθρώπινη υγεία. Υπάρχουν πολλά γονίδια λοιπόν από τους Νάτερλαντς τα οποία μπορούν να βοηθήσουν την ανθρώπινη υγεία, την ικανότητα, την αναπαραγωγή, την αντοχή σε ασθένειες, την αντοχή σε εξωτερικούς παράγοντες, αλλά και άλλοι αλληλόμορφοι στα πλαίσια της γενετικής παραλλακτικότητας, οι οποίοι μπορεί να κάνουν ζημιά και να έχουν πολύ αρνητικές επιπτώσεις.
1: Η φετινή διάλεξη πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ και του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας στο πλαίσιο της 15ης Επιστημονικής Διημερίδας του ΙΤΕ με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.
2: Μεγάλη μας χαρά σήμερα που έχουμε δύο μεγάλες εκδηλώσεις οι οποίες συμβαίνουν στο ΙΤΕ αυτό το Σαββατοκύριακο. Είναι πρώτα ξεκινήσαμε με το retreat του ΙΤΕ, το οποίο γίνεται κάθε δύο χρόνια. Πριν από δύο χρόνια ήταν στην Ολυμπία, τώρα είναι εδώ και έχουμε την ευκαιρία ερευνητές και μέλη όλων των Ινστιτούτων από όλη την Ελλάδα να έρθουν στο Ηράκλειο, να μοιραστούν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα και να γνωριστούν και να αναπτύξουν νέες συνεργασίες.
3: Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση του 65χρονου Γερμανού, ο οποίος είχε προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στην οικογένειά του, η οποία είχε χάσει τα ίχνη του από τις 27 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος βρίσκεται στο νησί και είναι καλά στην υγεία του, ενώ όπως αποδείχθηκε, η πολυήμερη απουσία επικοινωνίας με τους συγγενείς του οφειλόταν σε πρόβλημα που αντιμετώπιζε με το κινητό του τηλέφωνο. Ο Γερμανός είχε βρεθεί στη Γεωργιούπολη του Δήμου Αποκορώνου στα Χανιά και σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής γνώριζε η οικογένειά του στις 27 Σεπτεμβρίου ότι επρόκειται να μετακινηθεί προς την Ανατολική Κρήτη. Ωστόσο από εκείνη την ημέρα οι συγγενείς του δεν είχαν νέα του με αποτέλεσμα να εκφράσουν δημόσια την ανησυχία τους και να απευθυνθούν στις αρχές. Για τα ακραία ύψη βροχής, την βλάβη στο θυρόφραγμα, την πορεία αποστράγγισης του οροπεδίου και τις προοπτικές υδροδότησης, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, Θοδωρής Νίνος. Ο ίδιος, αναφερόμενος στις καταγγελίες κατοίκων και παραγωγών, τόνισε ότι η λειτουργία του μηχανισμού αποστράγγισης ενδέχεται να επηρεάσει την έκταση των ζημιών και παραδέχτηκε ότι υπήρξε αστοχία, καθώς δεν άνοιξε το θυρόφραγμα, εκτιμώντας πάντως πως ακόμα και αν δεν υπήρχε η βλάβη, η έκταση του πλημμυρικού φαινομένου δεν θα είχε διαφοροποιηθεί ουσιαστικά.
4: Για τα ακραία ύψη βροχής, στη βλάβη, στο θυρόφραγμα, την πορεία αποστράγγισης του οροπεδίου και τις προοπτικές υδροδότησης, μίλησε στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα και στον Σωτήρη Μεταξά ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, Θοδωρής Νίνος.
5: Υπήρξε αστοχία, δεν άνοιξε το θυρόφραγμα, υπήρξε μια συνεννόηση την Πέμπτη το απόγευμα με τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λαστίου και αποφασίσαμε να ανοίξει το θυρόφραγμα με τα δεδομένα που είχαμε τη στιγμή εκείνη. Μετέβη το αρμόδιο και εξειδικευμένο προσωπικό να ανυψώσει το θυρόφραγμα και διαπίστωσε ότι είχε υποστεί βλάβη. Το ΜΕΝ προσωπικό ενημέρωσε τη διοίκηση και τον υπεύθυνο διαχείρισης των έργων από Σελέμη ότι υπήρξε κάποια προσπάθεια προγενέστερη, άρα προκλήθηκε κάποια βλάβη.
4: Ο ίδιος εξήγησε τι συνέβη με το θυρόφραγμα στο οροπέδιο Λασιθίου. Εκτίμησε ότι η υποχώρηση των υδάτων θα χρειαστεί τουλάχιστον 5 με 6 ημέρες και προειδοποίησε για ολική καταστροφή της αγροτικής παραγωγής.
5: Δύο που μετέβησαν για να το ανυψώσουν ήταν ο ένας εκ των δύο που το συντήρησε και υπογράφηκε τη συντήρηση. Οπότε εκεί είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε. Πώς ένα τμήμα της υποδομής, το οποίο ήταν συντηρημένο πριν ένα μήνα, δεν λειτουργήσε και υπήρχε αστοχία.

0: σε συγκεκριμένο σημείο.
1: Μάλιστα υπογράμμισε ότι το ύψος των βροχοπτώσεων που καταγράφηκαν στην περιοχή ήταν πρωτοφανές για την τελευταία 25ετία, επισημένοντας παράλληλα ότι παρά την αστοχία στο θυρόφραγμα, η έκταση του πλημμυρικού φαινομένου δεν θα είχε διαφοροποιηθεί ουσιαστικά.
0: Στους ορεινούς όγκους του οροπεδίου και ιδιαίτερα στο οροπέδιο ήταν τόσο ψηλά, υπερέβησαν σε κάποιες περιοχές.

0: βροχής. Στο Τζερνιάδο, το οποίο νομίζω ότι είναι και ανοιχτό, μπορεί να το δει οποιοδήποτε, τα ύψη βροχής που καταγράφησαν υπερεύσαν τα 560-570 χιλιοστά. Ως εκ τούτου, μέσα σε ένα τετραήμερο που κράτησε αυτή η κακοκαιρία, ο όγκος του νερού που έπεσε στην ευρύτερη περιοχή ανέρχεται σε περισσότερα από 60-70 εκατομμύρια κυβικά νερού.
1: Απαντώντας το ερώτημα εάν το άνοιγμα του θυροφράγματος θα μπορούσε να περιορίσει τη ζημιά στον κάμπο, ο πρόεδρος του ΑΚ τόνισε ότι δεν θα άλλαζε πρακτικά τίποτα.
0: Θα είχαμε ακριβώς την ίδια εικόνα. Ακριβώς την ίδια εικόνα που έχουμε και σήμερα. Η μόνη μεταβολή την οποία θα μπορέσουμε να πετύχουμε είναι όταν υποχωρήσει η στάθμη του νερού, που ακόμα υπερχυλίζει από το θυροφράγμα, για να καταλάβει ο κόσμος τη λειτουργία αυτού του θυροφράγματος. Όταν το ανυψώνουμε, αποχετεύει νωρίτερα από την υπερχείλησή του νερό προς το χώνο, στο οποίο είναι περίπου 1 εκατομμύριο κυβικά την ημέρα. Αυτή είναι η εισφορά στην αποχέτευση των ομβρίων υδάτων του οροπεδίου της καταβόθρας του χώνου. Όταν μένει κλειστό, ανεβαίνει το νερό σε ένα υψόμετρο 810,60 εκατοστά απόλυτο υψόμετρο και μετά υπερχυλίζει από το θυρόφραγμα και πηγαίνει πάλι προς το χώνο.
2: Το δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου ανοίγει η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή με τα νοικοκυριά να αναμένουν τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το ύψος αυτής μία ημέρα νωρίτερα στις 14 του μήνα. Σύμφωνα πάντως με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, η παρέμβαση θα είναι διπλή. Αφενός στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία, αφετέρου στην αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προκειμένου να περιοριστεί η επιβάρυνση των καταναλωτών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.
1: Ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς ανοίγει ο δρόμος για φθηνότερο πετρέλαιο θέρμανσης με την επιδότηση να περνά απευθείας στην τελική τιμή για τον καταναλωτή. Οι ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης αναμένονται με αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια και ενισχυμένα ποσά για τους δικαιούχους.
3: Τις επόμενες ημέρες αναμένονται η εξειδίκευση των μέτρων για το επίδομα θέρμανσης για τους πολίτες. Να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο επίδομα την περσινή περίοδο το έλαβαν περίπου 868.000 πολίτες, οπότε καταλαβαίνουμε την σημαντικότητα του μέτρου καθώς αφορά πάρα πολύ κόσμο.
1: Όπως τονίζεται, ένα λάθος στην αίτηση μπορεί να κοστίσει το επίδομα. Ο αριθμός παροχής ρεύματος στο όμα η θέρμανση πρέπει να αντιστοιχεί στην κύρια κατοικία. Στο παραστατικό αγοράς πετρελαίου πρέπει να αναγράφονται σωστά το αφημί και ο αριθμός παροχής, ενώ απαραίτητος είναι και ο σωστά δηλωμένος τραπεζικός λογαριασμός.
3: Τα κριτήρια τα οποία πέρυσι καθόριζαν αν κάποιος δικαιούταν το συγκεκριμένο επίδομα ήταν εισοδηματικά, δηλαδή κάποιος άγαμος να ήταν στις 16.000 ευρώ το εισόδημά του, ενώ τα ζευγάρια στις 24.000 ευρώ το εισόδημά τους με 5.000 ευρώ προσάυξη για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Τα συγκεκριμένα κριτήρια, όπως ανακοινώθηκε, θα είναι αυξημένα και περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να δούμε πόσο αυξημένα θα είναι, καθώς και το ποσό που θα λάβει το κάθε νοικοκυριό, και αυτό αναμένεται να είναι αυξημένο. Οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την υποβολή της αίτησης, καθώς απαιτούνται μια σειρά από ενέργειες τις οποίες θα γίνουν δικαιούχοι για το συγκεκριμένο επίδομα.
1: Παράλληλα, στις πολυκατοικίες, διαχειριστές και ένοικοι πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα χιλιοστά θέρμανσης. Η ενίσχυση αφορά και άλλες μορφές ενέργειας, όπως το φυσικό αέριο.
3: Να τονίσουμε, η συγκεκριμένη επιδότηση δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, αφορά και άλλες μορφές ενέργειας, όπως το φυσικό αέριο, η ηλεκτρική ενέργεια, το υγραέριο και τα πέλετ. Οι πολίτες θα πρέπει να ελέγξουν από τώρα τα στοιχεία τους, τον αριθμό παροχή ρεύματος, το λογαριασμό τους και όλα αυτά που είπαμε πριν, καθώς είναι πολύ σημαντικό κάτι που δικαιούνται σε αυτήν τη δύσκολη εποχή να μπορέσουν να το λάβουν και να μην το χάσουν λόγω μιας αμέλειας δικής τους.
2: Ένα ακόμα βήμα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προς την ολοκλήρωση του συστήματος που θα παρακολουθεί και θα καταγράφει τις εμπορικές συναλλαγές και τις μισθώσεις ακινήτων σε όλη την Ελλάδα θα είναι η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων που δημιουργεί το οικονομικό επιτελείο. Πρόκειται για μια ηλεκτρονική βάση όπου θα συγκεντρώνονται δεδομένα για αγορά

0: απολυσίες, μισθώσεις και αξίες των ακινήτων. Στόχος είναι η αυτοματοποιημένη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, ώστε να βρίσκονται πιο κοντά στις πραγματικές τιμές της αγοράς.
1: Τέλος εποχής για τις αντικειμενικές αξίες, όπως τις γνωρίζαμε, καθώς έρχεται ένα νέο ψηφιακό σύστημα που θα παρακολουθεί την κτηματαγορά και θα ανοίγει το δρόμο για αυτόματες αλλαγές στις τιμές ζώνης. Και όλα αυτά με την δημιουργία της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων, μιας μεγάλης βάσης δεδομένων που θα συγκεντρώνει πραγματικές τιμές πωλήσεων και μισθώσεων από συμβόλαια, τράπεζες και μεσίτες.
2: Η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων θα είναι μια νέα πλατφόρμα όπου με αυτόν τον τρόπο, με τη συγκεκριμένη τράπεζα, θα καθορίζονται οι αξίες των ακινήτων, οι οποίες μέχρι και σήμερα αυτό που ίσχυε ήταν ότι υπήρχε το σύστημα των αντικειμενικών αξιών, όπου το συγκεκριμένο σύστημα καθόριζε διάφορους φόρους όπως είναι και ο ένφια, και εξαρτάται η τιμή που θα καθοριστεί με βάση πάρα πολλούς συντελεστές, όπως είναι ο συντελεστής εμπορικότητας, ο συντελεστής θέσης, εάν ένα ακίνητο έχει κτίσμα ή όχι, ο συντελεστής αν έχει όροφο το διαμέρισμα όπου βρίσκεται το συγκεκριμένο ακίνητο, ή παραδείγματος χάρη αν επίσης έχει να κάνει με το αν έχει πρόσωπο σε δρόμο. Όλα αυτά λοιπόν τα κριτήρια καθορίζουν και την αντικειμενική αξία.
1: Το ψηφιακό αυτό σύστημα έχει στόχο οι αντικειμενικές αξίες να πλησιάσουν τις πραγματικές τιμές της αγοράς χωρίς τις χρονοβόρες διαδικασίες που ισχύουν σήμερα. Ωστόσο, δεν έρχονται άμεσες αυξήσεις στον έμφυα ή στους φόρους μεταβίβασης.
2: Η συγκεκριμένη πράξη που θα γίνει και θα υλοποιηθεί, δηλαδή με την Τράπεζα Αξιών Ακινήτων, θα έχουν πρόσβαση και οι δημόσιες υπηρεσίες, ώστε να καθορίζουν και να βλέπουν άμεσα την αξία ενός ακινήτου, η οποία από ό,τι έχει εξαγγελθεί θα πλησιάζει σαν αξία στην εμπορική αξία. Μένει όμως αυτό να το δούμε εν της πράγμαση και πώς θα καθοριστεί αυτό. Και το βασικό κριτήριο αυτό που λέμε εμείς είναι ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλιστεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων των ιδιοκτών ακινήτων και να μην υπάρχει καθορισμός με συγκεκριμένα κριτήρια.
1: Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, το αυτοματοποιημένο σύστημα αναμένεται να ενεργοποιηθεί στα τέλη του 2027. Έτσι, ο ειδικός αλγόριθμος θα αξιοποιεί τα δεδομένα της αγοράς, ώστε οι τιμές ζώνης να αναπροσαρμόζονται ταχύτερα και με λιγότερη γραφειοκρατία.
2: Η συγκεκριμένη δεξαμενή πληροφοριών θα τροφοδοτείται και από ό,τι έχει εξαγγελθεί μέσω του συστήματος ΜΙΔΑ, δηλαδή μέσω του συστήματος μητρώου και διαχείρισης ακινήτων, όπου θα γίνει η συσχέτιση όλων των στοιχείων από δημόσιες υπηρεσίες όπως είναι το κτηματολόγιο, η πολεοδομία, υπηρεσίες ίδρευσης και άδρευσης, αλλά και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, όπου με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να συσχετιστούν όλα τα στοιχεία, ούτως ώστε να αντλούνται από εκεί στοιχεία και να γίνει σύγκριση αυτών, για να μπορεί να καθοριστεί η συγκεκριμένη τράπεζα, να καθορίσει τις αξίες με κριτήρια που θα είναι πιο κοντά στις εμπορικές αξίες.
0: Με επικέντρο την πρόληψη, την υγεία και τον εθελοντισμό, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Ιωάννης στο Ηράκλειο φιλοξένησε δωρεάν μαστογραφικούς ελέγχους για γυναίκες ηλικίας 40 ετών και άνω, με την κινητή μονάδα της Περιφέρειας Κρήτης να πραγματοποιεί συνολικά 40 εξετάσεις. Παράλληλα, κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τον έκτο ροδάνθιο δρόμο, με τη συμμετοχή να φτάνει τα 870 άτομα και τη στήριξη 80 εθελοντών. Μια ημέρα αφιερωμένη στην πρόληψη, την υγεία και την προσφορά ήταν η σημερινή για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Ιωάννη στο Ηράκλειο, όπου πραγματοποιήθηκαν δωρεάν μαστογραφίες, ενώ την ίδια ώρα οι προετοιμασίες για τον αυριανό έκτο ροδάνθιο δρόμο βρίσκονται στην τελική ευθεία. Από το πρωί του Σαββάτου, η κινητή μονάδα μαστογραφίας της Περιφέρειας Κρήτης βρέθηκε στον χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, δίνοντας τη δυνατότητα σε γυναίκες ηλικίας 40 ετών και άνω να υποβληθούν σε προληπτικό έλεγχο.
3: Η ευαισθητοποίηση του κόσμου αποτελεί για μας βασική προτεραιότητα, οπότε η παρουσία εδώ της κινητής μονάδας μαστογραφίας δίνει μια τέτοια δυνατότητα στην κοινότητα και στο προάστιό μας για δωρεάν μαστογραφίες και προληπτικό έλεγχο, μιας και ο Οκτώβριος είναι ο μήνας ελέγχου και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού. Οπότε προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε τον αθλητισμό με την πρόληψη.
4: Θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια, με όλη αυτή την ενημέρωση που έχει γίνει και από τους ίδιους τους γιατρούς και από τα μέσα επικοινωνίας, πλέον όλο και περισσότερες γυναίκες κάνουν και μαστογραφία και υπέρηχο μαστών.
5: Η πρόληψη, όπως ξέρουμε, είναι ο πιο πολύτιμος σύμμαχος που έχουμε στη ζωή μας.

0: Γι' αυτό και στο πολιτιστικό σύλλογο που είμαι εθελόντρια, προσπαθούμε να διοργανώσουμε τέτοιες δράσεις για την ευαισθητοποίηση, για την κινητοποίηση των γυναικών. Οπότε λοιπόν, σε πλαίσιο αυτό των δράσεων, έχουμε και την κινητή μονάδα μαστογραφίας μαζί μας.
1: Την ίδια ώρα, εθελοντές και διοργανωτές προετοίμαζαν τις τελευταίες λεπτομέρειες για τον έκτορο δάνθιο δρόμο που θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Το ενδιαφέρον για την φετινή διοργάνωση είναι ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς 820 άτομα έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή. Ο έκτος ροδάνθιος δρόμος είναι αφιερωμένος στη μνήμη της Ροδούλας Πετσοτάκη και περιλαμβάνει δύο διαδρομές, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε μικρούς και μεγάλους. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο αγώνας των 1000 μέτρων θα ξεκινήσει στις 10.30 το πρωί, ενώ στις 11 θα δοθεί η εκκίνηση για τη διαδρομή των 5.000 μέτρων. Η αφετηρία και ο τερματισμός θα βρίσκονται στην περιοχή των οδών Ταντάλου και Γαζίου στον Αγίου Ιωάννη, στον χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου.
2: Ο στόχος είναι η χαρά της συμμετοχής, αθλητισμός για όλους, μικρούς μεγάλους, περπατάμε, δεν τρέχουμε μόνο, συμμετέχουμε, συνυπάρχουμε. Γίνεται μια όμορφη σύμπραξη με την Ένωση Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, που μεγάλο τμήμα των εθελοντών προέρχεται από αυτό το τμήμα. Είναι μια γιορτή χαράς.
1: Η διοργάνωση πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση.

0: Greta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, Nature Valley 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 2 ευρώ και 12 λεπτά. Χυμός Life 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Xixo συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: No more bets, please!
4: Τι κάνεις?
3: Ετοιμάζομαι για τα live τραπέζια της Novibet.
4: Αφού είναι και στα ελληνικά.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet βρίσκεις live καζίνο με Έλληνες dealers και περισσότερα από 700 live παιχνίδια με μεγάλα έπαθλα. Novibet.
6: Τσάι, παρακαλώ.
7: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
8: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Άνεμοι 170 χιλιόμετρων την ώρα, ζημιές και φόβοι για πλημμύρες στη Φλόριντα μετά το χτύπημα του τυφώνα Ισαΐα. Παρά την εξασθένισή του, παραμένει ο κίνδυνος ισχυρών βροχοπτώσεων και πλημμυρών στις νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Στο έλεος του τυφώνα βρέθηκαν περιοχές της Φλόριντας στις νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Ο τυφώνας Ισαΐας έφτασε κοντά στην πόλη Ντέστιν, με ανέμους που άγγιξαν τα 170 χιλιόμετρα την ώρα, προκαλώντας έντονη κακοκαιρία και ζημιές. Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδη βροχή, ενώ σε ξενοδοχείο φαίνεται να έχει καταστραφεί η στέγη. Οι αρχές προειδοποιούν για επικίνδυνες πλημμύρες στις παράκτιες περιοχές, αλλά και για νέες ισχυρές βροχοπτώσεις τις επόμενες ημέρες. Ο κίνδυνος παραμένει υψηλός, καθώς είναι πιθανές ξαφνικές πλημμύρες σε πόλεις και ποτάμια, αλλά και κατολισθήσεις σε ορισμένες περιοχές. Την ίδια ώρα περίπου 260.000 καταναλωτές έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Φλόριντα. Τα συνεργεία αποκατάστασης θα ξεκινήσουν τις εργασίες μόλις περάσει η καταιγίδα. Παρά την εξασθένισή του, ο τυφώνας εξακολουθεί να απειλεί μεγάλο μέρος των νοτιοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με στόχο να επιστρέψει στις νίκες και να φύγει με ένα σημαντικό διπλό από την Αθήνα, ο Όφη αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την ΑΕΚ στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League 2006-2027. Οι ασπρόμαυροι επέστρεψαν στις επίσημες αγωνιστικές τους υποχρεώσεις έπειτα από περίπου 3 εβδομάδες. Ο Όφη μετρά μέχρι στιγμής 3 νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα στις 5 πρώτες αγωνιστικές, έχοντας συγκεντρώσει 10 βαθμούς. Στην αποστολή του Όφη συμπεριλήφθηκαν οι Χριστογιώργος Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κοστούλας, Πούγουρας, Κρίσμανιτς, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου και Νουργιάκης, Γκονζάλες, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελόπουλος, Φούντας, Ρωμάνο, Νους και ο Χατζηγιοβάνης, ο Θεοδοσουλάκης και ο Κόντρο. Να πούμε επίσης ότι αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, ενώ η ΑΕΚ κατάφερε να προηγηθεί στο ΟΠΑΠ Αρένα στη διάρκεια του πρώτου ημίχρονου και προηγείται αυτή την ώρα με σκορ 1-0. Η εθνική ομάδα πάλεψε όσο μπορούσε, αλλά υποτάχθηκε στην ανωτερότητα της Αγγλίας στον πρώτο αγώνα του πρώτου γύρου των play-off του

0: Και ξανά στο προσκήνιο οι Αγγλίδες με το δυνατό σουτ και την εντυπωσιακή επέμβαση της Πεταλωτή στην προσπάθεια της Λετισιέ. Στάνουεϊ. Ωραία υποδοχή της μπάλας από την Τζέιμς που σκάβει και πετυχαίνει ένα καταπληκτικό γκολ με τη συμπλήρωση 19 λεπτών. Είδε εκτός εστίας την Πεταλωτή. Αλλά νομίζω ότι στην αρχή, στην πάσα που τους έγινε, ήταν εκτεθειμένη. Offside, δεν υπάρχει γκολ. Ρούσο, δεν πέρασε η παλιά της για την Williamson, έκοψε η Μάρκου. Παπα Θεοδόρου ξέφυγε ωραία. Και ανεβαίνει η Brookside να την βοηθήσει. Πήγε να κάνει και δεύτερη τρίπλα, επιμένει η Παπα Θεοδόρου. Ωραία προσπάθεια και το σουτ στο δοκάρι. Στο 34 τράνταξε το δοκάρι το σουτ της Παπαθεοδόρου. Walsh. Ωραίο το τρίγωνο, καταπληκτικό γκολ για τις Αγγλίδες στο 39. Και αυτή τη φορά είναι απολύτως κανονικό σκοράρι Στάνουεϊ. Στο 39 τα χειροκροτήματα από την πλευρά που βρίσκονται οι Άγγλοι φίλαθλοι. Η Μιντ, η Γουόλς με χώρο. Η Λετισιέ δυνατά 0-2 στο 63. Με την Μάγια Λετισιέ που απείλησε και νωρίτερα, αυτή τη φορά θα το κάνει πράξη το 2-0. Σε ένα διάστημα και πάλι εξαιρετικής κυκλοφορίας της μπάλας από πλευράς Αγγλίας. Στάνουεϊ, Ρούσο, η Μιντ είναι από την άλλη πλευρά, την είδε. Η Μιντ κάνει μια τρίπλα και βγάζει από την άλλη πλευρά για την Ρούσο που το τελειώνει εύστοχα για το 0-3 στο 67. Παίρνει διαστάσεις το σκορ για την Αγγλία. Με την center for, την Αλέσια Ρούσο, να ευστοχεί από το ύψος του πέναλτι. Έκανε assist στο πρώτο γκολ, χρήζεται scorer στο τρίτο. Η Αγγλία ξεφεύγει. Και πέρασε η Park δεξιά. Έκλεψαν άλλη μια μπάλα στη μεσαία γραμμή. Η Χέμπ, περισσότερα κενά τώρα στην ελληνική άμυνα. Η Μιντ εκτελεί, η Πεταλωτή με τα πόδια. Πασάρει στην Greenwood, εκείνη παίζει κάθετα. Η Σαΐχ είναι εκεί για να διώξει. Η Παπαθεοδόρου βάζει πλάτη αρχικά την Μόργαν, την οποία ξαναβρίσκει τώρα. Παπαθεοδόρου με καλή τεχνική κατάρτιση, κράτησε την μπάλα, έδωσε για την Μπρουξάιρ, η Σαΐχ στην περιοχή. Με το αριστερό η Μπρουξάιρ, ωραίο τελείωμα, 1-3 στο 77. Από την καλίστη Μπρουξάιρ που στη 10η εμφάνισή της με την εθνική ομάδα σκοράρει για 4η φορά. Ένα, τρία. Της Λίβερπουλ. Η Μιντ ανεβάζει την Πάρκ, δοκάρι, μπάλα σκάει κάτω. Καλύπτει αριστερά η Πατερνά. Η Μιντ για την Πάρκ, το σούτ και η μπάλα σκάει ακριβώς στη γραμμή, δεν έχει περάσει.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: αυτή η κεραυνή, λες να βρέξει.
1: Θα βρέξει δώρα, μάπ τον Δία.
0: Παίζεις Gates of Olympus ρουλέτε.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet θα βρεις την ολοκένουργια ρουλέτα Gates of Olympus με θεϊκά έπαθλα κάθε μέρα. Novibet.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στα όρια τους έχουν φτάσει οι κάτοικοι σε γειτονιά της Αγίας Τριάδας στο Ηράκλειο, καθώς εδώ και 13 ολόκληρες ημέρες παραμένουν χωρίς νερό.
1: Τραγική. Μα δεν έχεις νερό να πληθείς, να μαγειρέψεις, να κάνεις αδείξεις, είναι η κατάσταση τραγική. Τι να κάνουμε όμως, ελπίζουμε πως θα φτιαχτεί.
2: Πολλά προβλήματα. Δεν έχουν 13 μέρες νερό. Σου λέω, εγώ πήρα νταμιτζάνες από άλλη περιοχή. Πήγα και πήρα νταμιτζάνες να κάνω τη δουλειά μου. Το πρωί τους έρχεται για κάνω κοσάλτο και προλαβαίνουν και γεμίζουν. Ναι, η γυναίκα τώρα που σου μιλούσε, το πρωί γεμίζει δύο κουμπάδες. Ήσασε για να έχει να ρίξει τουαλέτα της. Έχει να πίνει 15 μέρες στο σπίτι της. Εδώ γύρω-γύρω δεν έχουν νερό ούτε από τη μία μεριά ούτε από την άλλη. Έχουν πάρει δύο φορές, την άλλη φορά πήρε τηλέφωνο εκεί μπροστά, λέει από την κακοκαιρία έχουν πάθει ζημιά τα δίχτυα. Ναι ρε παιδιά, αλλά 13 μέρες δηλαδή δεν μπορείτε να βρείτε τη ζημιά και να τη φτιάξετε. Όλο τους λένε δικαιολογίες, θα φτιαχτεί, απλά είναι λίγο ζόρικα.
3: Είναι το δυτικό τμήμα της Ινκίας γύρω από το Μητέρα, το οποίο δεν έχει νερό μπορεί και για 15 μέρες. Το νερό έρχεται ελάχιστα ή καθόλου, με πολύ μικρή πίεση, που σημαίνει ότι το πρώτο και το δεύτερο σπίτι μπορεί να πάρουν νερό και μετά τα υπόλοιπα δεν έχουν. Και προφανώς έχει διαπιστωθεί ότι κάπου υπάρχει βλάβη, προσπαθεί και η ΔΕΙΑΗ να τη βρει, αλλά δεν γνωρίζουν ακριβώς σε ποιο σημείο είναι, οπότε δεν μπορεί να τη φτιάξουν να επιδιορθώσουν.
0: Η αγανάκτηση ξεχυλίζει, με τους κατοίκους να περιγράφουν μια καθημερινότητα γεμάτη δυσκολίες, αφού ακόμη και οι πιο βασικές ανάγκες, όπως το μαγείρεμα, η καθαριότητα ή η προσωπική υγιεινή, έχουν μετατραπεί σε πραγματικό γολγοθά.
3: Απλά πεποίθηση όλων μας ότι αυτά συνέβησαν αμέσως μόλις έκλεισαν οι δρόμοι μετά από τις εργασίες των οπτικών ινών, όπου υπήρχαν πολλές ζημιές στα δίκτυα, σε όλα τα δίκτυα, ιδέες αποχέτευσης, ίντερνετ, και επιδιορθώθηκαν προφανώς με πρόχειρο τρόπο.
0: Μάλιστα, ορισμένες οικογένειες αναγκάζονται να πληρώνουν από την τσέπη τους για να προμηθευτούν νερό με βιτία, προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των οικοκυριών τους.
1: Έχουν πρόβλημα στην περιοχή, φέρνουν βιτία. Τώρα είναι δύο εβδομάδες. Δύο εβδομάδες ή την περασμένη, δεν θυμάμαι καλά παιδί μου όμως, αλλά από πίσω την Αντωνίου Μελιδόνη παίρνουν συνέχεια βιτία. Εδώ έχω μια φίλη και κάθεται, ούτε κι αυτή έχει νερό.
0: 13 ημέρες χωρίς ένα αγαθό τόσο απαραίτητο για την καθημερινή ζωή, με την υπομονή των κατοίκων να έχει πλέον εξαντληθεί. Οι ίδιοι ζητούν άμεση λύση στο πρόβλημα, τονίζοντας πως δεν είναι δυνατόν εν έτη 2026 να στερούνται το νερό μέσα στα ίδια τους τα σπίτια.
4: Χρειάζεστε νερό, πώς εξυπηρετήσετε?
2: Έχω πάει από άλλη περιοχή και έχω γεμίσει νταμιτζάνες και δουλεύω με νταμιτζάνες. Έχω 25 κιλές νταμιτζάνες γεμίσει, 4-5, και δουλεύω με τις νταμιτζάνες αυτές. Αυτό είναι ταλαιπωρία, γιατί πήγα από άλλη περιοχή και να φέρω τις νταμιτζάνες με μηχανή και κάνω 15 δρόμους για να τις πάρω, γιατί την έφερα μία-μία με μηχανή που είμαι. Και κάνω τη δουλειά μου έτσι. Έχω 5-6 νταμιτζάνες γεμίσει και κάνω έτσι τη δουλειά μου. Οι άνθρωποι συνέχεια, δηλαδή, τη γυναίκα που μίλησε πριν ο άντρας, έχει πληρώσει 4 φορές και έχει βάλει βιτίο. Μα κάθε φορά είναι 55 ευρώ. Δεν μπορεί καθένας. Να, η γυναίκα, εγώ δεν έχω να δώσω τα 55 ευρώ. Είναι η γυναίκα τώρα 13 μέρες, δεν έχει, το σπίτι της έχει βρωμές. Που... Τι είναι αμαρτία δηλαδή για τους ανθρώπους εδώ πέρα.
5: Στον ρόλο του ανάγλυφου της Κρήτης αλλά και την ανάγκη να ενσωματωθούν οι ζώνες πλημμυρικού κινδύνου στο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, αναφέρθηκε ο καθηγητής φυσικών καταστροφών Κωνσταντίνος Συνολάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα με αφορμή τα έντονα και παρατεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη. Όπως εξήγησε, η Κρήτη βίωσε ένα δύσκολο σχεδόν πενθήμερο με πολύ μεγάλα ύψη βροχής, ωστόσο η εικόνα δεν χαρακτηρίστηκε τόσο από την εξαιρετικά μεγάλη ένταση της βροχόπτωσης μέσα σε λίγες ώρες, όπως συμβαίνει στις λεγόμενες ξαφνικές πλημμύρες, αλλά από τον μεγάλο και παρατεταμένο όγκο νερού που έπεσε και παρέμεινε στην περιοχή για αρκετές ημέρες. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως είπε, προκάλεσαν σοβαρές ζημίες στο οδικό δίκτυο, στις γέφυρες και σε άλλες υποδομές.
6: Δυστυχώς, με την κλιματική αλλαγή, τα ακραία φαινόμενα θα είναι πιο συχνά. Μπορεί αυτό το φαινόμενο να είναι πρωτοφανές. Σε θεωρώ ότι όταν το ξαναδούμε, σε 10, σε 20, 30 χρόνια, δεν μπορεί να λέμε και πάλι, α, είναι πρωτοφανές, το έχουμε δει. Δεν ξέρουμε, μπορεί σε 20, 30 χρόνια να δούμε ακόμα πιο ακραίο φαινόμενο. Δυστυχώς, το μόνο πράγμα το οποίο ξέρουμε με την κλιματική αλλαγή είναι ότι τα ακραία φαινόμενα θα έχουν μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερη διάρκεια. Δεν μπορούμε όμως εύκολα και με καμία είδους ακρίβεια να πούμε ότι στην Κρήτη, Φιλιππίν, η επόμενη ακραία βροχόπτωση θα γίνει σε 50 χρόνια και θα είναι 50% περισσότερη βροχή από αυτήν που είδαμε τώρα.
5: Ο κ. Νιολάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις αστοχίες στα έργα υποδομών.
6: Ήταν όντως μια μεγάλη, μια ακραία βροχόπτωση. Αυτό όμως δεν είναι δικαιολογία για την έλλειψη προετοιμασίας μας. Κοιτάζοντας την Κρήτη και συγκρίζοντας την και με άλλα μέρη της Ελλάδος, αλλά Φερρυππίν στην Πελοπόννησο ή και με άλλα μέρη στο εξωτερικό, το νησί μας είναι εγκαταλελειμμένο όσον αφορά τις υποδομές. Δεν είναι, νομίζω, μονάχα η έλλειψη χρημάτων, αλλά είναι και το γεγονός με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι αναθέσεις στα δημόσια έργα. Αυτό πρέπει κανείς να το δει με πάρα πολύ προσοχή. Στο επίπεδο ενός νομού, χρειάζεται να υπάρχει σχεδιασμός σε όλο το και να αναλαμβάνει μία εταιρεία μετά από διαγωνισμό κατά μάλλον μία εταιρεία που να έχει παγκόσμια εμπειρία το σχεδιασμό των αντιπλημμυρικών έργων. Γιατί αυτό που έχω προσέξει είναι γίνονται ένα αντιπλημμυρικό έργο εδώ, ένα αντιπλημμυρικό έργο εκεί από διαφορετικό μελετητή, διαφορετικό εργολάβο και στο τέλος της ημέρας όταν υπάρχουν οι αστοχίες αυτές που βλέπουμε δεν φταίει κανένας. Το ίδιο πράγμα ζήσαμε και με τον Ντάνιελ στην Θεσσαλία.
7: Στη Θεσσαλία.
6: Το 2023.
0: Ανησυχία προκαλούν τα αυξημένα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στην Κρήτη, με τις υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή την ώρα που αναμένονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα για τον εντοπισμό του παθογόνου. Τα περισσότερα περιστατικά εντοπίζονται στην περιοχή του Ρεθύμνου, ενώ μεταξύ των ασθενών βρίσκονται και τουρίστες.
8: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο να είναι το νερό. Αν ήταν το νερό, προφανώς τα κρούσματα θα ήταν πολύ πολύ περισσότερα. Βέβαια, ο ΕΟΔΗΜΑ ζητάει τη διερεύνηση και αυτό κάνουμε. Πάντα όταν έχουμε ακόμα και 5 και 10 κρούσματα να έχουμε, εμείς διερευνούμε και το νερό και τις αποχετεύσεις αν είναι σε καλή κατάσταση και δεν έχουμε κάποια διαρροή. Αλλά θεωρώ ότι η μετάδοση είναι από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ξεκινάει μέσα στην οικογένεια, θα περάσει το εργασιακό περιβάλλον και έχουμε και κάποιους τουρίστες, αλλά είναι πολύ λιγότεροι. Στρεφόμαστε να δούμε καθαρά στο αίτιο το παθογόνο. Είναι σε ετοιμότητα το εργαστήριο κλινικής ιολογίας ιατρικής σχολής υπό τον καθηγητή τον κύριο Σουρβίνο. Αν φτάσει εκεί δείγμα θα ξέρουμε και το παθογόνο, κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει και αυτό λίγο μας δένει τα χέρια, γιατί αν δεν γνωρίζουμε το παθογόνο, εγώ σας είπα την άποψή μου ότι είναι προφανώς υιογενής η προέλευσή του, αλλά πρέπει να το επιβεβαιωθεί και εργαστηριακά.
0: Οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται πιθανότητα για υιογενή γαστρεντερίτιδα με μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη εργαστηριακή επιβεβαίωση. Παράλληλα, απομακρύνεται το ενδεχόμενο η έξαρση να συνδέεται με το πόσιμο νερό, ενώ συνεχίζονται οι σχετικοί έλεγχοι και η επιδημιολογική διερεύνηση από τον ΕΟΔΗ.
8: Άρα, θεωρώ ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε. Θα έχουμε ενημέρωση από τις ΔΕΙΑ στις περιοχές που έγιναν πλημμυρικά φαινόμενα και είχαν κάποιες καταστροφές. Τα νερά θα ελεγχτούν ούτως ή αλλιώς. Και βέβαια αυτό που περιμένουμε είναι και την εργαστηριακή διάγνωση, να δούμε τελικά το παθογόνο. Άποψή μου είναι και το έχω πει ότι προφανώς είναι υιογενής γαστρεντερίτιδα. Μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα, περνάει εξίσου εύκολα. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερη νοσηλεία κάποια ενυδάτους γιατί αφυδατώνονται. Και περιμένουμε να δούμε. Είμαστε σε επιφυλακή.
0: Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στις περιοχές που επλήγησαν από πλημμύρες, όπου πραγματοποιούνται εκτεταμένοι ψεκασμοί και λαμβάνονται προληπτικά μέτρα για άλλες λοιμώξεις όπως η λεπτοσπήρωση. Οι αρμόδιοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί, υπογραμμίζοντας ωστόσο την ανάγκη για σχολαστική υγιεινή και τήρηση των μέτρων προστασίας.
8: Οι πλημμύρες ήταν ένα φαινόμενο που χρήζει υγειονομικής προστασίας. Ήδη μίλησα σήμερα και με την ανάδοχο εταιρεία για τα κουνούπια. Έγιναν νέοι και εκτεταμένοι ψεκασμοί στις περιοχές που είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα και έχουμε στάσιμα νερά. Έχουμε δώσει οδηγίες, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν και κρούσματα λεπτοσπήρωσης. Και βέβαια πρέπει να δούμε και αν υπάρξει θέμα, αυτό βέβαια θα το δει η κτηνιατρική υπηρεσία, με την υγειονομική ταφή ή καύση των νεκρών ζώων που, όπως έχει αναφερθεί τουλάχιστον δημοσιογραφικά, είναι αρκετά μεγάλος αριθμός.
5: Την ένταξη της πλήρους ανακαίνησης των κέντρων υγείας Χάρακα και Ανοβιάνου στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Υγείας ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απαντώντας την επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη για την υλοποίηση της δέσμευσης αναβάθμισης του κέντρου υγείας Χάρακα. Οι δύο

0: Υποδομές περιλαμβάνονται σε πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 17 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο καλύπτει επίσης τα κέντρα υγείας Περάματος, Πηλίου και Κανδάνου. Στην πρωτολογία του, ο Λευτέρης Αυγενάκης ανέδειξε την ανάγκη άμεσης ανακαίνησης και στατικής ενίσχυσης του κέντρου υγείας Χάρακα και Ανοβιάνου, δύο κρίσιμων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας που εξυπηρετούν τους Δήμους Αρχανών, Αστερουσίων και Γόρτινας, καλύπτοντας συνολικά 52 οικισμούς, καθώς και την ευρύτερη περιοχή της Βιάνου.
1: Το κέντρο υγείας Χάρακα αποτελεί κρίσιμη δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για τους κατοίκους των Δήμων Αρχανών, Αστερουσίων αλλά και Δήμου Γόρτινας και ευρύτερα για την ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου. Η παλαιότητα του κτηρίου, οι σοβαρές φθορές που έχουν καταγραφεί και η ανάγκη καθολικής ανακαίνησης και στατικής ενίσχυσής του καθιστούν επιβεβλημένη την άμεση υλοποίηση του έργου αυτού. Για το ζήτημα αυτό έχουν προηγηθεί επανειλημμένες θεσμικές μας παρεμβάσεις. Σας θυμίζω ότι στις 19 Νοεμβρίου του 2025 πραγματοποιήθηκε στο γραφείο σας, με τη σύμφωνη φυσικά γνώμη τη δικιά σας, συνάντηση όπου συμμετείχαν ο Δήμαρχος Γόρτινας Μιχάλης Κοκολάκης, ο Δήμαρχος Αχαρνών Αστερουσίων Μανώλης Κοκοσάλης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Μάμας Σφακιανάκης και ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Χάρακα Παντελής Τσικρικονάκης, καθώς έχετε λάβει και σχετική επιστολή από την Πρόεδρο Φίλων του Κέντρου Υγείας Χάρακα, κυρία Κατερίνα Χάουσνερ. Αντικείμενο ήταν η ολική αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας, το οποίο εξυπηρετεί τους δύο Δήμους και συνολικά 52 οικισμούς, δηλαδή αρκετές χιλιάδες μόνιμους κατοίκους, αλλά και αρκετές χιλιάδες επισκέπτες κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Κατά τη συνάντηση υπήρξε δέσμευσή σας και επιβεβαιώθηκε η ξεκάθαρη στήριξή σας για την ολοκλήρωση του έργου αυτού και την ουσιαστική βελτίωση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Το Φεβρουάριο του 2026 γνωστοποιήθηκε ότι το έργο βρισκόταν στην τελική φάση ένταξης στο Ταμιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Υγείας για την περίοδο 2026-30.
0: Όπως διευκρίνησε, ο Υπουργός, η ένταξη έχει ήδη πραγματοποιηθεί με απόφασή του και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας.
2: Έχω δεσμεύσει πράγματι 17 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και το Χάρακα, που είναι η ερώτηση, με δική μου απόφαση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας χρηματοδοτήθηκε η μελέτη για το βασικό πρόβλημα του κτηρίου, ένα πρόβλημα στατικότητας. Ήθελε δηλαδή άλλου είδους κατασκευή από αυτή που αρχικά είχε προβλεφθεί. Εντάσσουμε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας με συνολικό κόστος 17 εκατομμύρια ευρώ την πλήρη ανακαίνιση των κέντρων υγείας Χάρακας, Άνοβιάνου, Πέραμα, Σπήλη και Κάνδανο. Τα ξαναδιαβάζω για να ακουστούν δυνατά στην Κρήτη. Χάρακας, Άνοβιάνος, Πέραμα, Σπήλη και Κάνδανος, με απόφαση δική μου, έχουν ήδη ενταχθεί στο τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η έγκρισή τους ως έργα στρατηγικής σημασίας από την Ανώτατη Κυβερνητική Επιτροπή. Μόλις συγκληθεί, το έχουμε βάλει στο στοματολογία, μόλις οριστεί η συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής από το Υπουργείο Οικονομικών, θα περάσει και το δικό μας θέμα του Υπουργείου Υγείας.
3: Διπλασιάζεται η επιδότηση στο αλευτικό πετρέλαιο, όμως για πολλούς παράκτιους αλλής του Ηρακλείου το όφελος μένει στα χαρτιά. Η κυβερνητική εξαγγελία δεν καλύπτει, σύμφωνα με τον πρόεδρο των επαγγελματιών αλλιέων και αλλιεργατών νομού Ηρακλείου, Γιάννη Ανδρουλάκη, τα μικρά αλλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης και όχι πετρέλαιο ναυτιλίας.
4: Εμάς μας πετάει έξω, διότι εμείς αυτή τη στιγμή τα μικρά σκάφη παράκτιας αλλιείας με μικρές υποδυνάμεις μηχανών δεν και με πετρέλαιο ναυτιλίας αλλά και με πετρέλαιο κίνησης. Με αποτέλεσμα λοιπόν να μην δικαιούμαστε το διπλασιασμό αυτόν.
3: Όπως εξηγούν οι αλλιείς, οι μηχανές μικρής ισχύως δεν μπορούν να λειτουργήσουν με ναυτιλιακό πετρέλαιο χωρίς τον κίνδυνο σοβαρών βλαβών σε αντλίες μπέκ και φίλτρα. Έτσι, οι παράκτοι αλλιείς μένουν εκτός του διπλασιασμού της επιδότησης, παρότι το κόστος των καυσίμων αποτελεί βασικό έξοδο για την εργασία τους.
5: Συμφωνώ και εγώ με αυτό, δεν κάνει, γιατί έχουμε μικρές μηχανές. Δεν είμαστε όπως οι σανεμότρατες, όπως αγριγροί, που έχουμε 800 άλογα, 1000 ύπους μηχανή κάθε μηχανή. Εμάς είναι 30, 50, 80. Και δεύτερον, εμείς έχουμε και σκάφη που λειτουργούν με εξολέμβες μηχανές τη βεζίνα. Αυτά τα έχει πετάξει έξω. Εμείς Δουλεύουμε με πετρέλαιο κίνησης. Τώρα αυτή τη στιγμή στην Αντλία έχει 2,25-2,30 εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και δεν μας βοηθάει τίποτα.
4: Δεν...

0: μπορούμε εμείς να βάλουμε στα σκάφη μας πετρέλαιο ναυτιλίας, γιατί το πετρέλαιο ναυτιλίας μας κάνει ζημιές στις τρόπες των μηχανών, στα μπεκ, στα φίλτρα και καταστρέφει τις μηχανές μικρών υποδυνάμεων.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης χαρακτηρίζει την εξαγγελία για τα καύσιμα φούσκα στο νερό και ζητά διαφορετική πρόβλεψη για τα μικρά σκάφη, προτείνοντας επιστροφή φόρου στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Δεν συμπεριλαμβάνει τα δικά μας σκάφη, αλλά και δεν κάνει ταυτόχρονα. Θα μπορούσε να μας δώσει επιστροφή φόρου, επιστροφή κάτι πάνω στο πετρέλαιο κίνησης. Εάν τα βάλω εγώ το πετρέλαιο ναυτιλίας μέσα στο σκάφος, τότε παθαίνω τεράστιες ζημιές στα μπέκ, στις μηχανές, στα φίλτρα και καταστρέφεται ο κινητήρας.
2: Να σκύψουνε στα προβλήματα που έχει η αλιεία και ειδικά η μικρή κλίμακα, γιατί η τράτα δεν έχει τον κίνδυνο να τον φάει τα αδελφίνια, να τους φάνε τα λαγόψαρα, να χάνουμε όπως χάσαμε εμείς προχθές εργαλεία λόγω του καιρού που άλλαξε το δελτίο και τον έκανε 9 μποφόρα. Αυτά δεν τα έχει η μεγάλη αλία, γιατί είναι μεγάλα σκάφη, παλεύουν τον καιρό, εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά.
1: Από τη σκόνη της Σαχάρας μέχρι τα πλαστικά στην θάλασσα και την διάβρωση των ακτών, η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει πλέον στην πρώτη γραμμή για την προστασία της παράκτιας ζώνης. Το πρόγραμμα Εθέρια έρχεται να δώσει τη λύση. Η πρώτη γενική συνέλευση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο με συντονιστή το ΙΤΕ.
3: Χαρακτήρια συνάντηση του συγκεκριμένου έργου, λέω και το όνομά του για όποιον ενδιαφέρεται να το ανακαλύψει, να το γκουγκλάρει αυτό που λέμε, να το ανακαλύψει στο διαδίκτυο. Λέγεται τα Εθέρια. Έχουμε την χαρακτήρια συνάντηση. Ήρθαν οι εταίροι εδώ για να δούμε πώς θα προγραμματίσουμε τις δουλειές μας, πώς θα συντονιστούμε μεταξύ μας, πώς θα συνεργαστούμε. Και βέβαια έχουμε και ένα τμήμα της όλης διαδικασίας αφορά το να έχουμε καλές εδώ δραστηριοποιούμενο στον χώρο της θάλασσας από τοπικούς φορείς, από αυτοδιοίκηση. Από όλους τους ενδιαφερόμενους, τους έχουμε καλέσει σήμερα εδώ πέρα να μας εκφράσουν την άποψή τους το πώς θα ήθελαν αυτές τις ερωτήσεις, γιατί και αυτές πρέπει να έχουν ένα πλαίσιο. Μην ξεχνάτε ότι η τεχνητή νοημοσύνη, όσο έξυπνη και να είναι, εμείς την προγραμματίζουμε, εμείς την καθοδηγούμε. Να μας προδιαγράψουν λοιπόν κατά κάποιο τρόπο το πλαίσιο των ερωτήσεων, τις οποίες θα μπορούμε να θέτουμε στην τεχνητή νοημοσύνη και να παίρνουμε τις απαντήσεις που θέλουμε.
1: Στόχος του Εθέρια είναι να μετατρέψει σύνθετα επιστημονικά δεδομένα και προβλέψεις σε απλές, κατανοητές και κυρίως χρήσιμες απαντήσεις. Με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακών διδύμων, οι αρμόδιοι φορείς θα μπορούν να γνωρίζουν έγκαιρα πόσο υποχωρεί μια ακτή που κατευθύνονται τα θαλάσσια πλαστικά, πώς επηρεάζονται παράκτια μνημεία, αλλά και πότε ένα σκάφος ή ένα επεισόδιο σκόνης μπορεί να γίνει επικίνδυνο.
4: Το πρόγραμμα αυτό, καταρχήν να πούμε, το ονομάζεται Εθέρια και χρηματοδοτείται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή συμμετέχουν 20 εταίροι από 10 χώρες, ερευνητικά κέντρα, εταιρείες και φορείς. Το ξεχωριστό του είναι το ότι προσπαθεί να πάει τα μοντέλα πρόγνωσης και τα εργαλεία που έχουμε για τη βροσομείωση του περιβάλλοντος σε ένα βήμα παραπέρα, ώστε να μπορέσει πλέον τα συστήματα να αλληλεπιδρούν με τέτοιο τρόπο, ώστε οι φορείς να λαμβάνουν τα αποτελέσματα με τη μορφή διαλόγου, όπως κάνουμε στα ανοιχτά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που γνωρίζουμε όλοι και έχουμε εφαρμογές.
5: Όλες οι χώρες και όλοι οι τόποι και οι περιφέρειες που έχουν παράκτια ζώνη αντιμετωπίζουν πλέον αυξημένες προκλήσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει, έχουμε πάρα πολύ έντονες νεροποντές που διαβρώνουν το παράκτιο μέτωπο, έχουμε και άλλα φαινόμενα λόγω και των μεγάλων έργων υποδομών που αλλάζουν τις ισορροπίες. Και πρέπει να βάλουμε τους επιστήμονες, τους καλύτερους του είδους, να το μελετήσουν ώστε να μπορούν να μας τροφοδοτούν με τις προτάσεις τους, ώστε να λαμβάνουμε έγκαιρα τις σωστές αποφάσεις.
1: Στο επίκεντρο βρίσκεται η Κρήτη μαζί με την Κύπρο και άλλες ευρωπαϊκές περιοχές. Στόχος του προγράμματος είναι η επιστήμη να μην μείνει μόνο στους χάρτες και στα μοντέλα, αλλά να φτάνει στον άνθρωπο ως μια ξεκάθαρη απάντηση τη στιγμή που τη χρειάζεται.
6: Εμείς ως Παραλιακός Δήμος έχουμε δύο οικισμούς, τον Τζούτσουρο και τον Κρασά. Αντιμετωπίζουν πολύ συχνά προβλήματα από τη διάβρωση των ακτών και από πλημμυρικά φαινόμενα, από τα στερούσια όταν κατεβάζει, ας πούμε, αρκετό νερό. Έχουμε συχνά

0: προβλήματα πλημμυρικά. Η σημερινή μερίδα, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και εμείς σε μια άριστη συνεργασία που έχουμε με το ΙΤΕ, θα μπορέσουμε να λύσουμε πολλά από τα προβλήματα αυτά. Η συνεργασία μας είναι πάρα πολύ αξιέπαινη με τον κύριο Καμπάνη και τον κύριο Αλεξανδράκη.
1: Κράνος στο κεφάλι, χέρια στο τιμόνι και μάτια στις πινακίδες. Για περισσότερα από 500 παιδιά του Ηρακλείου, η οδική ασφάλεια γίνεται πράξη μέσα από παιχνίδι και βιωματική εκπαίδευση. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η δράση Ασφαλώς Κυκλοφορώ μετατρέπει το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής σε ένα υπαίθριο σχολείο για τους μικρούς μαθητές. Καθημερινά 120 παιδιά μαθαίνουν στην πράξη τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και κυρίως πώς να προστατεύουν τον εαυτό τους.
2: Μια δράση που στοχεύει στην καλλιέργεια οδικής κουλτούρας στα νέα παιδιά. Καθημερινά επισκέπτονται εδώ το χώρο 100 με 120 παιδιά. Πρόκειται για μια πεθήμερη δράση, άρα συνολικά την τρέχουσα εβδομάδα θα περάσουν αυτό εδώ το πρόγραμμα πάνω από 500 παιδιά, θα εκπαιδευτούν για τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τα παιδιά θα εξοικειωθούν με τους κανόνες ασφάλειας κυκλοφορώντας έξω στους δρόμους.
3: Δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά, στους μικρούς μαθητές, από πολύ μικρή ηλικία να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη του να είμαστε συνετοί, να είμαστε νόμιμοι, να ακολουθούμε τις οδηγίες και τους κανόνες που πρέπει για να είμαστε ασφαλείς. Θεωρώ ότι η δουλειά που έχει γίνει τόσα χρόνια και συνεχίζεται με αυτά τα προγράμματα, τουλάχιστον οι επόμενες γενιές θα είναι καλύτερες από τις τωρινές. Θα συνειδητοποιήσουν δηλαδή πράγματα τα οποία βάζοντάς τα στη ζωή τους και στην καθημερινότητά τους, θα σώσουν τη ζωή τους και των άλλων.
1: Σε 9 διαφορετικούς σταθμούς, οι μικροί μαθητές γνωρίζουν τις πινακίδες σήμανσης, μαθαίνουν πως διασχίζουμε σωστά τον δρόμο και ανεβαίνουν στα ποδήλατά τους, φορώντας πάντα προστατευτικό κράνος, εφαρμόζοντας όσα έμαθαν σε συνθήκες που προσομοιώνουν την πραγματική κυκλοφορία.
4: Είμαστε περήφανοι που για άλλη μια φορά τα σχολεία έρχονται στο χώρο μας, στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής που λειτουργεί στη Νέα Λικαρνασσό, προκειμένου οι μικροί μαθητές να εκπαιδευτούν για να κυκλοφορούν με ασφάλεια στο δρόμο. Πρώτη μέρα του πάρκου, της λειτουργίας του προγράμματος, ήρθαν εκπρόσωποι δήμων από τους υπόλοιπους δήμους της ενδοχώρας, οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν και αυτοί πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής. Και αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε περήφανοι, γιατί μπορούμε να τους μεταφέρουμε και την τεχνογνωσία αλλά και όλα αυτά που κάνουμε καθημερινά. Να υπογραμμίσω ότι το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής λειτουργεί καθημερινά. Δεν λειτουργεί μόνο σήμερα και αυτές τις μέρες που έχουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Άρα όλα τα σχολεία μπορούν να κλείσουν οποιαδήποτε μέρα επιθυμούν να έρθουν και να εκπαιδευτούν οι μαθητές.
1: Στη δράση συμμετέχουν η τροχέα, το λιμενικό, η δημοτική αστυνομία και το ΕΚΑΒ, μεταφέροντας στα παιδιά πολύτιμες γνώσεις για την πρόληψη ατυχημάτων, την ασφάλεια στην θάλασσα και τις πρώτες βοήθειες.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα, εδώ στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα, φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που κινείται με άνεση, θα έλεγα, ανάμεσα σε δύο φαινομενικά διαφορετικούς κόσμους, τη νομική και το θέατρο. Ο Μιχάλης Φαγιαννάκης δεν περιορίζεται στους ρόλους που του αποδίδονται, αντίθετα τους επαναπροσδιορίζει. Δικηγόρος, αλλά με βαθιά αγάπη για τη σκηνή και τη συγγραφή, φέρνει στο προσκήνιο πολύ συχνά ιστορίες που αντλούν δύναμη από την περίφημη κριτική παράδοση, τις οποίες και μεταφέρει στο σήμερα με έναν ιδιαίτερο και ταυτόχρονα ζωντανό τρόπο. Κύριε Σφαγιαννάκη, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά. Ξέρετε, έχουμε πραγματοποιήσει έτσι μαζί αρκετές συζητήσεις, αρκετές συνεντεύξεις τα τελευταία χρόνια και θέλω λίγο να ξεκινήσουμε κάπως εναλλακτικά. Θα αποδεχόσασταν την ιδιότητα του καλλιτέχνη ακόμα και του δημιουργού. Και τι είναι για σας, να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά και να τα πιάσουμε από την αρχή. Και τι είναι για σας η τέχνη, πώς την ορίζετε, είναι ένα στοιχείο το οποίο κρύβεται μέσα μας, το έχουν όλοι μέσα τους ή αποτελεί κάτι ξεχωριστό ή αν θέλετε δυσέβρετο στις μέρες μας.
1: Κοιτάξτε τώρα, τα βάλατε μια σε όλα και δεν ξέρω κατά πόσο θα ανταποκριθώ με την απάντηση σε τόσα ερωτήματα θεμελιώδη που θέσατε.
0: Είμαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθείτε.
1: Εγώ νομίζω ότι η τέχνη σαν έκφραση του δημιουργού της είναι, αν θέλετε, πρώτα απ' όλα καλύπτει τη δικιά του ανάγκη. Καλύπτει τη δικιά του ανάγκη και στη συνέχεια προσφέρεται σε ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν λύσεις, έκφραση οι ίδιοι. Εν πάση περιπτώσει προβληματίζονται για τη ζωή που ζούνε και αξιοποιούν αυτή την έκφραση στην ατομική κάτω από το δικό τους πρίσμα θέασης. Δηλαδή, εγώ τα βλέπω με τον τρόπο μου. Κάποιος άλλος δεν τα βλέπει με το δικό μου αποκλειστικά τρόπο, αλλά τα βλέπει, αν θέλετε, με το δικό του πρίσμα. Προσεγγίζει το ίδιο θέμα, αν θέλετε προσεγγίζει τις θέσεις μου. Γι' αυτό είμαι εγώ στην κρίση του και πάντα ελπίζω ότι δεν θα με απορρίψει με το καλημέρα. Δύο. Η ίδια η μορφή της ζωής μας σήμερα επιβάλλει, κατά τη γνώμη μου, για να μην βρεθούμε σε καταθλιπτικές καταστάσεις ατομικές ή επειδή έχουμε βρεθεί ή επειδή, εν πάση περιπτώσει, αγωνιούμε για την προσωπική μας κατάσταση, δηλαδή και την προσωπικότητά μας και το μέλλον μας και τις καθημερινές μας αντιμετωπίσεις. Η ίδια λοιπόν η ζωή επιβάλλει πάρα πολλές φορές να διηγηρεύουμε διεξόδους έκφρασης αυτών που αισθανόμαστε. Οι διέξοδες αυτές στον κάθε άνθρωπο έχουν τη μορφή τους. Όσο με αφορά, ξεκίνησαν με τη γραφή. Εμφανίστηκαν με τη γραφή. Ή προηγήθηκε η θεατρική εμπειρία και ακολούθησε η γραφή.
0: Θα τα πούμε και στην πορεία.
1: Σαν μορφή εκτόνωσης, αν θέλετε, συναισθημάτων, ίασης από καθημερινότητες που μας καταπιέζουν και πάει λέγοντας. Νομίζω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα από την τέχνη βγάζουν το συναίσθημά τους. Και κυρίως όλοι κατά τη γνώμη μου, βγάζουν την αγάπη τους προς αυτόν στον οποίο απευθύνονται, προσφέροντάς τους το συμπέρασμα της ζωής τους. Μέχρι τότε, κάθε φορά που προσφέρουν.
0: Η τέχνη δεν κρύβει αρνητικά συναισθήματα.
1: Πολλές φορές. Και πολλές φορές τα αρνητικά συναισθήματα που κρύβει η τέχνη ως αποτέλεσμα, αν θέλετε, των εμπειριών.

ποιόν, είτε της συνολικής ζωής, είτε της περίοδου του καλλιτέχνη, είναι εξίσου σημαντικά ως προσφορά προς το κοινό και για την εκτίμηση άλλων παρόμοιων καταστάσεων ενός εκάστου, αλλά και για την εκτίμηση της ίδιας της ζωής του καλλιτέχνη και του τρόπου που τα προσεγγίζει. Δείτε να σας πω. Ερώτημα θα μπορούσε πραγματικά να είναι, έχουμε αρνητική τέχνη?

0: την τέχνη για τους σκοπούς του ο ναζισμός. Αυτή η τέχνη οδήγησε, αν θέλετε, σε ανάδειξη συγκεκριμένων αξιακών χαρακτηριστικών που ο ναζισμός ως κοσμοθεωρία είχε στη συνείδησή του, είχε στις προσεγγίσεις του. Αυτή η τέχνη απεδείχθη ιστορικά αρνητική, αν θέλετε απαξιώθηκε ιστορικά, ενώ ο καλλιτέχνης ο ίδιος θα μπορούσε να έχει τη τεχνική γνώση να καταστεί, να γίνει, να θεωρηθεί, να χαρακτηριστεί ως μεγάλος δημιουργός. Και έχασε αυτή την ιδιότητα γιατί οι ιδέες οι οποίες εξυπηρέτησε και τις οποίες προέβαλε ήταν αρνητικές για την ανθρωπότητα.
1: Στις μέρες μας υπάρχουν κάποιοι οποίοι εκμεταλλεύονται την τέχνη.
0: Βεβαίως. Παραδείγματος χάρη, είναι φοβερό να δείτε στην καθημερινότητα όσων παρακολουθούν το διαδίκτυο, παραδείγματος χάρη, τι αρνητικότητα μπορεί να εισπράξεις από εκατοντάδες χιλιάδες ταινιών, δημιουργιών τέλος πάντων τηλεοπτικοακουστικών, οι οποίες απλά καλλιεργούν πολύ αρνητικές και αν θέλετε επιζήμιες και αν θέλετε και ολέθριες πολλές φορές.
1: Στοχευμένα.
0: Στοχευμένα και κυρίως απευθυνόμενοι σε νέους ανθρώπους. Δείτε πόσο όλες οι περιπτώσεις δολοφονιών στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Τουρκία πρόσφατα. Οι αναφορές των δολοφόνων που είναι συνήθως παιδιά ή νεότατοι άνθρωποι είναι σε υποκοσμικού χαρακτήρα έργα τα οποία όμως προβάλλονται με την ίδια ευκολία που προβάλλονται μεγάλα ποιοτικά έργα στα ηλεκτρονικά μέσα. Αυτό δεν είναι στοχευμένο, δηλαδή δεν ξέρει ο τάδε μεγάλος ηγέτης ενός δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών, είτε λέγεται Elon Musk, είτε λέγεται οποιοδήποτε, δεν ξέρει ότι αυτή η μορφή τέχνης κάνει ζημιά, δεν έχει συμβούλους να του το πούνε, δεν υπάρχουν πανεπιστήμια να παρέμβουν. Αλλού στοχεύουν και αλλού δια της σιωπής.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Πάμε να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω. Συγγραφέας θεατρικού κειμένου σε κριτική διάλεκτο.
0: Ναι, δύσκολο είναι.
1: Με χαρακτηριστικότερο το παράδειγμα του σατυρικού δράματος Τάλος.
0: Ναι.
1: Το οποίο άφησε εποχή και όσοι είχαν παρακολουθήσει τότε την παράσταση στο Κηποθέατρο, σωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν γνώριζαν τον Μιχάλη Σφακιανάκη, τον γνώρισαν και εντυπωσιάστηκαν.
0: Κοιτάξτε να δείτε, εντάξει. Να χαμηλώσουμε λίγο τους τόνους, γιατί δεν είναι ο Μιχάλης Σφακιανάκης κανένας αρχαίος Έλληνας θεατρικός συγγραφέας. Ένας συγγραφέας καθημερινότητας είναι, ο οποίος έγραψε ένα έργο. Έχει μια ιδιαιτερότητα το έργο. Και το λέω με καμάρι. Είναι το πρώτο σατυρικό δράμα που γράφηκε στην ελληνική λογοτεχνία μετά την κλασική αρχαιότητα. Γιατί διότι άλλοι το παρέλειψαν να το κάνουν.
1: Τότε δικαιολογεί το πρόλογο.
0: Εν πάση περιπτώσει, εσείς καλό πρόλογο κάνετε, γιατί είπατε τόσο ωραίο λόγια για μένα. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, αυτό το βασικό του χαρακτηριστικό είναι αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Θέλετε να μιλήσω λίγο θεωρητικά. Και θα σας πω και το δυσκολία στο τέλος. Το σατυρικό δράμα θεωρώ ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες προσφορές των Ελλήνων στην ανθρωπότητα. Και είναι από τις μεγαλύτερες προσφορές των Ελλήνων στην ανθρωπότητα, το λέω με τα λόγω γνώσεως και το πιστεύω ακράδαντα, έχοντας υπόψη μας ότι από την αρχαιότητα μας μείνανε ένα σατυρικό δράμα ολόκληρο και ένα λίγο παραπάνω από το μισό. Άρα για τα κείμενα τα οποία έχουμε στα χέρια μας για να το αξιολογήσουμε, είναι ελάχιστα. Όμως, γνωρίζουμε ότι το σατυρικό δράμα έρχεται ως ανακουφιστική διαδικασία μετά από τρεις τραγωδίες, οι οποίες κατά κανόνα μιλάνε για το θάνατο, μιλάνε για το έγκλημα, μιλάνε για το εγώ, μιλάνε για τις αρνητικές καταστάσεις της ζωής. Σκοπός των τριών τραγωδιών, πέρα της λειτουργικότητας που έχουν για το θρησκευτικό τους ρόλο, είναι να διαπαιδαγωγήσουν την κοινωνία. Οι θεατές λοιπόν, αφού έχουν βιώσει τη φρίκη της τραγωδίας, έχουν προβληματιστεί, έχουν θεωρήσει τους εαυτούς τους μηδαμινούς απέναντι στο Θεό και τη μοίρα, απολαμβάνουν και ένα σατυρικό δράμα όπου ξεκαρδίζονται στα γέλια. Και μάλιστα ο Ευρυπίδης, ας πούμε, αποδεικνύεται ότι είναι εξίσου κωμικός με τον Αριστοφάνη, ο Σοφοκλής εξίσου κωμικός με τον Αριστοφάνη, μιλώντας για σεξουαλικά ζητήματα με ακόμα μεγαλύτερη αθυροστομία από ότι ο Αριστοφάνης, αλλά έχοντας ένα μοτίβο θανάτου σε αυτό. Κάποιος, η θυσία δηλαδή, η ανθρωποθυσία που συμβολίζει η τραγωδία, συνεχίζεται στο σατυρικό δράμα, ποτέ στη σκηνή, ποτέ δεν έχουμε γεγονός στη σκηνή, στην περιγραφή της, αλλά από την αστεία της μορφή. Σκεφτείτε το τώρα αυτό.

0: περιγράφοντας με αστείο τρόπο το θάνατο ή το Θεό, πόσο σημαντικό είναι στη συνείδηση του ανθρώπου που το παρακολουθεί να κατανοήσει ότι εγώ αξίζει να ζω. Αυτό είναι το βασικότερο μήνυμα της αρχαίας Ελλάδος. Αξίζει να ζούμε και αξίζει να ζούμε για δεκάδες λόγους. Ένας από τους λόγους είναι γιατί είναι πολύ διασκεδαστικός και ο Θεός, που έχει μικρότητες, που έχει ανθρώπινες πλευρές, που έχει αδυναμίες, αλλά και ο θάνατος. Γιατί ο θάνατος εδώ είναι κάτι το οποίο μπορεί να προέρθει για αστείους λόγους ή με αστείο τρόπο. Στον Τάλο, παραδείγματος χάρη, στο τέλος δεν ξέρουμε αν ζει ο Τάλος, αλλά η Ήρα λέει στους σατήρους να τρέξουν να προλάβουν, διότι από το σεξ υπάρχει κίνδυνος να έχει πεθάνει. Η Μίδια, όντας σε αποχή σεξουαλική, η ίδια μάγισσα θεά και, εν πάση περιπτώσει, μαθημένη να ασκεί τη μαγεία μέσα από τη σεξουαλική ένταση, έχει βρει ένα Τάλο, ο οποίος, κατά τη γνώμη μας, ήταν ένας κοντούλης μικρούλης πιλότος ενός αεροσκάφους αρχαιότητος. Τον έχει ξεζουμίσει και συνεχίζει να τον ξεζουμίζει. Και στο τέλος του έργου, αφού η Μίδια φεύγει, η Ήρα με αγωνία τους λέει: πηγαίνετε να τον βρείτε, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι ζει. Αυτό είναι η συμφιλίωση με το θάνατο. Φανταστείτε, ξαναλέω, σαν σκηνή.
1: Ένα καλοδουλεμένο έργο, και θέλω λίγο ποιες ανάγκες κάλυψε ο Μιχάλης Σφαγιανάκης μέσα από αυτή την ξεχωριστή θεατρική διαδικασία.
0: Ακούστε. Ο Μιχάλης Σφαγιανάκης ξεκίνησε μεταφράζοντας τους τελευταίους εναπομείναντες στίχους από τους Κρήτες του Ευρυπίδη. Ο Ευρυπίδης, ο μεγαλύτερος, κατά τη γνώμη μου, αρχαίος Έλληνας τραγικός, γράφει την τραγωδία Κρήτες, αναφερόμενος στις τελετές λατρείας του Ζαγρέα, τα άνδρα των κρητικών βουνών, και περιγράφει ως αποτέλεσμα, ως αμαρτία, ως κάτι τέλος πάντων αξιόλογο για να περιγραφεί το ζευγάρωμα της Πασιφάης με τον Ταύρο. Οι τελετές που περιγράφει, ήδη το 200 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια, λογοκρίθηκαν από τους φιλόλογους της εποχής, δεν χρειαζόταν και οι χριστιανοί για να καταστραφεί το έργο, ως κείμενο ανάξιο να περισωθεί στους αιώνες, διότι απεκάλυπτε τα μυστήρια, αυτό ήταν το βασικό του πρόβλημα, τα μυστήρια πρέπει να μένουν μυστικά, και καλλιεργούσε τη λαγνία στους νέους με την αναφορά που έκανε στην κτηνοβασία, την παθητική κτηνοβασία της Πασιφάης. Στην Κρήτη, ξέρετε, σε πολύ κοντινές εποχές και μάλιστα πριν από μερικά χρόνια, είχαμε ζητήματα κτηνοβασία. Στη Βιάρο το τελευταίο χρονικό διάστημα είχε γίνει μια πολύ σοβαρή ποινική υπόθεση στο Ηράκλειο. Και πάει λέγοντας. Είναι ο τρόπος ζωής των αγροτικών κοινωνιών. Λογοκρίθηκε λοιπόν. Περισωθήκαν οι στίχοι της απολογίας της Πασιφάης σε ένα δικαστήριο που κάνει ο Μίνωας. Τους μετέφρασα στην κριτική διάλεκτο και μετά σκέφτηκα πώς θα μπορούσε να συμπληρωθεί το έργο με βάση τα κριτήρια της απόρριψής του. Ξεκίνησα γράφοντας ένα κείμενο. Έγραψα μετά ένα δεύτερο κείμενο, περισσότερο για να μιλήσω για την νομική την εξέλιξη των νόμων, της λειτουργίας του πολιτεύματος στην αρχαία Κρήτη, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι από τις ελάχιστες γνώσεις που έχω, γιατί στην Κρήτη φαίνεται να έχουμε μία εξαίρεση εξαιρετική για την αρχαιότητα. Δηλαδή φαίνεται ότι δεν έχουμε ένα βασίλειο με τη συνένεια των βασιλείων της ίδιας εποχής στις γειτονικές περιοχές, Μεσοποταμίας, Αιγύπτου, Αχαϊκά βασίλεια κλπ. Αλλά έχουμε μία κοινωνία, πιστεύω, συνεταιρισμένων, εντός εισαγωγικών λέξεις, τεχνητών, οι οποίοι προσέφεραν στην κοινωνία ό,τι μπορούσαν και ελάμβαναν από την κοινωνία ό,τι είχαν ανάγκη. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της διατήρησης της Μητριαρχίας στην Κρήτη, αλλά έχουμε και ένα σπουδαίο χαρακτηριστικό πάλι λόγω της Μητριαρχίας. Δεν έχουμε σκλάβους. Κανείς αρχαιολόγος σήμερα, από τους σπουδαιότερους μέχρι τους λιγότερους σπουδαίους, δεν τολμά να ισχυριστεί ότι έχουμε βεβαιωμένα σκλάβους στην Κρήτη την εποχή εκείνη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό γιατί που οδηγεί στη γη των μακάρων που καταχωρείται η Κρήτη με αυτή την έννοια.

0: σε όλους τους πολιτισμούς της αρχαιότητας. Διότι εδώ έχουμε ελεύθερους ανθρώπους, οι οποίοι είναι οργανωμένοι ισότιμα, γύρω από μια λατρεία πιθανόν της μητέρας θεάς, το πιθανότερο, που έχει μυστήρια, που έχει αν θέλετε τη βία της, που έχει αυτά, αλλά έχει μια ευνομία, γι' αυτό ο Πλάτωνας την κάνει πεδίο συζήτησης για τους νόμους. Αυτό έπρεπε να λυθεί με τον Τάλο μετά. Εκεί έπρεπε τουλάχιστον, γιατί καταλαβαίνετε ότι τα προηγούμενα έργα ήταν λίγο πιο σοβαρά. Γράφτηκε και ένα τρίτο για την Αριάδνη, πώς περάσαμε δηλαδή από την ακάλυπτη Μητριαρχία στη συγκεκαλυμένη Μητριαρχία της Αρχαίας Ελλάδας.
1: Μάλιστα.
0: Και ο Τάλος γράφτηκε ως σατυρικό δράμα της τριλογίας αυτής.
1: Επειδή μίλησα πριν από λίγο και αναφέρθηκα στο πόσο πρέπει να γυρίσουμε πίσω για να αναφερθούμε στον Τάλο, να πάμε ακόμα πιο πίσω και να θυμηθούμε λίγο τον Μιχάλη Σφαγιανάκη, πότε για πρώτη φορά έτσι έβαλε στο μυαλό του την υποκριτική και το θέατρο.
0: Κοιτάξτε, στο Πανεπιστήμιο είχα ασχοληθεί ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα, δεν τα καταφέραμε μάλιστα, γιατί δεν ναυάγησε το έργο, με σκηνοθέτη τον Γιώργο τον Κυρίτση στην Κομωτινή, ένα σπουδαίο σκηνοθέτη για τη Βόρεια Ελλάδα. Προσπαθήσαμε να ανεβάσουμε τον Δον Καμήλο. Δεν τα καταφέραμε. Επέστρεψα στην Ελλάδα μετά το. Έφυγα στο εξωτερικό, επέστρεψα στην Ελλάδα. Το 97 ο Δικηγορικός Σύλλογος ανέβασε τον καπετάν Μιχάλη του Καζαντζάκη σε διασκευή και σκηνοθεσία του Γιώργου του Μαρκόπουλου. Όχι επειδή έπαιξα στην παράσταση, έπαιξα ένα ρόλο του Πασά, διότι ουδής μπορούσε να αποδώσει τη βαρεσά που ένιωθε ο Πασάς με τη φωνή. Ο Μαρκόπουλος ήταν μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα για το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου και σίγουρα θα μπορούσε να σταθεί σε πολύ μεγάλες σκηνές στην Ελλάδα με βάση τη δική του σκηνοθετική λύσα. Δηλαδή την αγάπη του, τη γνώση του, την ικανότητά του να σκηνοθετεί. Ίσως με παροχημένους τρόπους, γιατί ο άνθρωπος σπούδασε τη δεκαετία του 60. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρωτοποριακά για το Ηράκλειο στα πλαίσια της καλλιτεχνικής παινίας. Ανέβηκε λοιπόν το έργο και συμμετείχα. Ας είναι καλά και συνάδελφοι, με αγάπη με περιέβαλαν και συνεχίστηκε. Συνεχίστηκε το 2007 με δεύτερη διασκευή και σκηνοθεσία Μαρκόπουλου για τους Αδερφοφάδες. Σας διαβεβαιώ και τα δύο έργα. Ο Μαρκόπουλος τα ξέρανε. Δηλαδή, όποιος ανεβάσει τον καπετάν Μιχάλη ή τους αδερφοφάδες και δεν λάβει υπόψη του τη διασκευή και τη σκηνοθεσία Μαρκόπουλου, ξεφτυλίζει τα έργα. Ο Μαρκόπουλος έδωσε τη δυνατότητα στον θεατή του να απομυθοποιήσει τον ίδιο τον Καζαντζάκη ως συγγραφέα, φιλόσοφο, μεγάλη φιγούρα της Κρήτης.
1: Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στο. Ή μάλλον ποιες είναι αυτές, υπάρχουν σίγουρα ανάμεσα στο επαγγελματικό και το ερασιτεχνικό θέατρο.
0: Βεβαίως, κοιτάξτε. Ο επαγγελματίας έχει μια μεγάλη ικανότητα να έχει παιδεία θεατρική. Μεγάλο προσόν. Σε σχέση με εμένα που δεν την έχω. Ο επαγγελματίας μπορεί να ρυθμίζει τη φωνή του, μπορεί να ρυθμίζει το βλέμμα του, μπορεί να ρυθμίζει. Έχει άλλη αντίληψη. Και κυρίως μπορεί να μαθαίνει πολύ πιο εύκολα το ρόλο του. Εμείς θα λάβετε υπόψη σας ότι εκτός των άλλων έχουμε και τη δουλειά μας. Δηλαδή δεν ζούμε από το θέατρο. Ζούμε από τη δικηγορία και καταλαβαίνετε πόσο πιο δύσκολο είναι για μας. Από εκεί και ύστερα, στο επίπεδο αγαπώ αυτό που κάνω, πολλές φορές νομίζω ναι, ότι ο ερασιτέχνης αγαπά περισσότερο.
1: Κύριε Σφαγιανάκη, θέλω να σας ρωτήσω τι σας προσφέρει η σκηνή που ίσως δεν σας προσφέρει η δικηγορία, δηλαδή το επάγγελμά σας. Σίγουρα η συγγραφή αλλά και το θέατρο καλύπτουν κάποια κενά μιας καθημερινότητας με επίκεντρο. Είμαι σίγουρος στην οικογένεια αλλά και την εργασία σας. Και πώς ισορροπείτε ανάμεσα σε δύο τόσο απαιτητικούς κόσμους.
0: Κοιτάξτε, το ίδιο το δικαστήριο και χωροθετικά και οπτικά θυμίζει θέατρο. Και όλοι καλούμαστε να παίξουμε ένα ρόλο. Ο δικηγόρος δεν ταυτίζεται με τον πελάτη. Είναι υποχρεωμένος να τον υπερασπιστεί όμως για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα του πελάτη. Είτε είναι πολιτικός ενάγων, είτε είναι κατηγορούμενος. Ο δικαστής δεν ταυτίζεται με τον εισαγγελέα. Στις πολιτισμένες χώρες ο εισαγγελέας κάθεται και κάτω. Εδώ τον έχουμε στην έδρα και καμιά φορά κάνει και διάσκεψη. Ούτε ενδιαφέρονται για. Αλλά θέλω να πω, σε αυτή την καθημερινότητα, όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να αυξομειώνουμε τους τόνους της έντασής μας της προσωπικής. Να αυξομειώνουμε δηλαδή τους τόνους που διαθέτουμε, προσφέρουμε την ψυχή μας. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Στη σκηνή ξεκινάς με πιο ξεκινά.

0: ξεκάθαρο τρόπο. Πας να προσφέρεις την ψυχή σου ολόκληρη. Και ξέρεις ότι αν δεν την προσφέρεις κανονικά και σωστά και αληθινά, η σκηνή είναι στόμα και ανοίγει και σε καταπίνει. Αυτό, όπως φαντάζομαι, το ίδιο σημαίνει και με εσάς. Δηλαδή, όταν κάθεσαι, στη θέση που κάθεστε εσείς αυτή τη στιγμή και δεν αντιλαμβάνεστε το ρόλο σας, συγγνώμη, δεν αφορά εσάς.
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι. Δεν αισθάνεται ότι από πίσω σας καταπίνει κάτι.
1: Θα μας καταπιεί, σωστά.
0: Έτσι.
1: Και η κριτική και τα μάτια
0: μα και όχι, μα θα σε καταπιεί η ίδια ευκαινή.
1: Και η ίδια σκηνή και η ίδια δουλειά σου.
0: Έτσι.
1: Πολύ σωστά.
0: Το ίδιο ακριβώς νομίζω ότι ο καλλιτέχνης. Ο δικηγόρος πιθανόν λιγότερα, αλλά και αυτός έχει το ίδιο πρόβλημα.
1: Η δικηγορία επηρεάζει τον τρόπο που σκέφτεστε ως καλλιτέχνης.
0: Το θέατρο επηρεάζει τη δικηγορία. Ξέρετε πόσο γέλιο μου έρχεται, δηλαδή πόσο αστεία πράγματα συμβαίνουν.
1: Υπάρχουν στοιχεία θεατρικότητας
0: πάρα
1: σε
0: πολλά.
1: Μία δίκη.
0: Πάρα πολλά.
1: Και με μεγάλη χαρά θα δεχτώ και ένα παράδειγμα.
0: Τώρα θέλετε παράδειγμα. Τι να πρωτοποιεί κανείς. Να σκεφτείτε απλά ότι υπάρχουν συνάδελφοι, ας πούμε. Εγώ δεν το κάνω. Δηλαδή, έχω πιάσει τον εαυτό μου να το κάνει, αλλά δεν το κάνω επίτηδες. Αυτό το διαβεβαιώ. Που κάνουν κατά τη διάρκεια της δίκης μορφασμούς. Εντυπωσιάζονται. Ή απαξιώνουν. Αυτό, όταν το κάνουν οι δικηγόροι, είναι καλά. Όταν το κάνουν οι δικαστές, να δείτε πόσο αστείο είναι. Διότι συμβαίνει, άνθρωποι είμαστε. Συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Δεν κρίνω τώρα τι σκέφτεται ένας δικαστής στην ώρα της δίκης ή αν πρέπει να δείξει τι σκέφτεται. Λέω απλά ότι στο ανθρώπινο μέσα έχουμε και αυτό. Δηλαδή, ως άνθρωποι ατελείς με τα προβλήματά μας, έχουμε ήδη πάρει θέση για κάτι. Προσέξτε όμως κάτι. Άλλο παίρνω θέση και άλλο χρησιμοποιώ υποκριτικές τεχνικές αυτού του είδους που είναι γελίες για να προσπαθήσω με αυτόν τον τρόπο να επηρεάσω. Όλος προσφάτως, να πούμε τώρα και τρέχοντα, αυτό έχει αποδείξει μια αρχηγός πολιτικού κόμματος στην Ελλάδα, η οποία τη βλέπετε πως πάει στο δικαστήριο. Μπαίνει μέσα, παθαίνει illusion de grandeur, ας πούμε. Δηλαδή, χτυπιέται, ουρλιάζει, φωνάζει. Μετά μιλάει λίγο ήρεμα. Μετά ξανακρίνεται. Αυτά είναι θεατρικά δρόμενα. Θεατρικά δρόμενα με ένα πολύ πονηρό background από πίσω, ότι με αυτόν τον τρόπο εγώ κερδίζω πελάτες. Πελάτες, πολιτικούς πελάτες και πάει λέγοντας.
1: Μία μετάφραση λοιπόν οδήγησε στον Τάλο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, υπάρχει κάποια αφορμή στις μέρες μας που θα οδηγήσει σε κάποιο νέο έργο.
0: Κοιτάξτε, εγώ παθαίνω το εξής πρόβλημα. Λειτουργώ με αυτόματη γραφή. Δηλαδή, όταν μου έρθει να το γράψω, το γράφω. Αυτή τη στιγμή δεν έχω κάτι μπροστά μου να μου έρθει. Αν θα έρθει, δεν θα μείνει σε καμία περίπτωση εγκεφαλικά. Θα διατυπωθεί είτε στο χαρτί είτε στο κομπιούτερ.
1: Μάλιστα, λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μια ανωτελεία, ναι. Να πάρουμε μια μεγάλη ανάσα και επιστρέφοντας θα μιλήσουμε μεταξύ άλλων για παράδοση, για πολιτιστικούς συλλόγους, για τις έννοιες και τους όρους. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Σφακιανάκη. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Σημερινός καλεσμένος ο κύριος Μιχάλης Φακιανάκης, δικηγόρος και συγγραφέας βέβαια. Κύριε Φακιανάκη, να αγγίξουμε λίγο την παράδοση. Είναι μια ζωντανή διαδικασία η οποία μετασχηματίζεται κατά κάποιο τρόπο χωρίς να είναι αυτό που θεωρούν αρκετοί ένα στατικό πακέτο από το παρελθόν.
1: Κοιτάξτε, μόνο η λέξη παράδοση μας ανατρέχει σε παρελθοντικούς χρόνους, διότι παραλαμβάνουμε κάτι το οποίο έχει προϋπάρξει. Και σωστά. Αξίζει τον κόπο να προβληματιστεί και κανείς όταν λέμε παράδοση, εννοούμε τι. Γιατί η παράδοση είναι, αν θέλετε, μια έννοια που είναι χέρι και γλιστράει. Για να το κρατήσουμε όσο γίνεται πιο κοντά μας στα χέρια μας και να προσπαθήσουμε να το αναλύσουμε, θα χρειαστεί να καταλάβουμε ότι η παράδοση ως μνήμη, ως ήθος, ως έθιμο, ως μορφή αντίληψης κοινωνικής, ως πολιτιστική αντίληψη, πολιτισμική αντίληψη, αντίληψη που ξεκινάει από την ντύσιμο να πάει στη διατροφή, αντίληψη που περνάει από τη χρήση των φυσικών πηγών και την προστασία της φύσης, όλα αυτά είναι κάτι που έχει συμβεί πριν από μας, από μια άλλη κοινωνία η οποία σήμερα δεν υπάρχει και μας έχει αφαιθεί ως μνήμη των προγενεστέρων προς εμάς τους νεότερους και είμαστε υποχρεωμένοι νομοτελειακά, όχι επειδή το θέλουμε ή επειδή το επιλέγουμε, να την παραδώσουμε, να την επερισσώσουμε, να την μπούμε τέλος πάντων, να την μιλήσουμε για αυτήν στις επόμενες γενιές. Παράδοση δεν είναι ούτε να στυλιζάρομαι ενδυματολογικά για να δείξω ότι είμαι της παράδοσης. Παράδοση δεν είναι να μιλάω μόνο με έναν τρόπο καλλιτεχνικής έκφρασης. Παράδοση δεν είναι να απλουστεύω τη μουσική, τους μουσικούς θησαυρούς που έχουμε παραλάβει από τους παλιότερους.
0: Το αντιλαμβάνεται αυτό η πλειονότητα της σημερινής κοινωνίας?
1: Όχι. Όχι.
0: Υποκρίνεται, φαντάζομαι.
1: Όχι, όχι. Κοιτάξτε, θα σας πω. Και παράδοση το κυριότερο δεν είναι το δημιουργώ ως αυθεντία ένα προϊόν και το εμπορεύομαι. Θα προσέξετε κάτι. Σε κάθε παρέλαση, σε κάθε δημόσια τελετή, σε κάθε υποδοχή και τα λοιπά. Λεβέντες κριτική, που δεν αμφιβάλλω καθόλου για τη λεβεδιά των ανθρώπων βέβαια, έτσι, ντυμένοι παραδοσιακά, εμφανίζονται να συνοδεύσουν αρχηγούς κρατών, βουλευτές, μητροπολίτες, εικονίσματα, επιταφίους, εικόνες και πάει λέγοντας. Παίρνουν στις εκκλησίες με τις σημαίες τους και στέκουν. Οι μεν γυναίκες δεν έχουν τι να κάνουν τα χέρια τους, και τους έχει υποδειχθεί να ακουμπάει το ένα χέρι το άλλο και όλα μαζί πάνω στο λαγκόνι. Κοιτάξτε πως συμβαστά πόνος την ώρα που στέκουνε και το κρατάνε για να μην πονάνε. Εγώ όσο μεγάλωσα, γιατί μεγάλωσα σε χωριό, ποτέ δεν είδα γυναίκα να στέκει με αυτόν τον τρόπο. Ποτέ.
0: Πώς προέκυψε λοιπόν αυτή η στάση?
1: Αυτή είναι η στάση σκηνοθετημένη από χορογράφο, ο οποίος πρέπει να λύσει ένα πρόβλημα. Τι κάνω τα χέρια μου όταν δεν κουνιέμαι? Και το κάνουμε και στις παρελάσεις. Και βάζουμε το χέρι στη μέση αντί να το κουνάμε. Και είναι τάξη πως πάμε σε καυγά. Δηλαδή πας με το χέρι εδώ και το άλλο χέρι να κουνιέται.
0: Είναι ο λεγόμενος μετασχηματισμός τώρα της?
1: Όχι, είναι η λεγόμενη βλακεία του δημιουργού. Αυτή είναι η βλακεία του δημιουργού. Αλλά υπάρχει άλλη μια βλακεία του δημιουργού, ακόμα χειρότερη. Όλοι οι καπετανοφέρνοντες με τις παραδοσιακές στολές μπαίνουν στην εκκλησία ή στον επίσημο χώρο ή στο γεύμα με το φέση. Είτε αυτό είναι μαντήλι, είτε είναι φέση. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ γέροντα άνθρωπο να μπει στην εκκλησία και να συνεχίζει να φοράει το σαρίκι. Το σαρίκι έβγαινε στην πόρτα της εκκλησίας. Τελεία. Δεν μπορούσες να μπει στον οίκο του Θεού σκεπασμένος. Σκεπασμένος ποιοι μπαίνουνε? Για να δείτε τώρα και τη βλακώδη προέκταση, όταν αρχίζει με βλακεία, πού καταλήγει. Σκεπασμένοι ποιοι μπαίνουν? Οι Τούρκοι και οι Εβραίοι. Αυτοί μπαίνουν σκεπασμένοι στους ναούς.

0: στην Κρήτη ποτέ δεν μπήκε άντρας σκεπασμένος. Ο σκεπασμένος άνδρας, ο μοναδικός που υπάρχει στην Εκκλησία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, είναι ο παπάς στα προηγιασμένα. Και ο δεσπότης φοράει τη μήτρα του. Εδώ λοιπόν το έχουμε καθιερώσει και δεν βρέθηκε ποτέ κανείς να του πει «Παπάς, αφήστε τα τους φιλολόγους, τους λαογράφους κλπ. Να του πει «Βγάλε παιδί μου το μαντήλι σου μπροστά στο υπόλοιπο». Κανείς ποτέ. Όλοι καμαρώνουν γι' αυτό. Ναι ή όχι. Συγγνώμη που θα συνεχίσω. Δύο. Υπάρχει ένας, κατά τη γνώμη μου, σπουδαίος λόγιος στο Ηράκλειο. Ίσως, επίσης κατά τη γνώμη μου, ο μεγαλύτερος εν ζωή λόγιος στην Κρήτη σήμερα, ο Γιώργος Σταματάκης. Ο άνθρωπος αυτός έχει ασχοληθεί ειδικά με τα ζητήματα αλλαγής νοοτροπιών και τη γραφικότητά τους κατά το διάστημα που ο χώρος του, αναφοράς του, τα Καπετανιανά, πέρασαν από το ισιώδιο άρωτρο στο Τραχτέρ, δηλαδή τη δεκαετία του 70-80. Εμείς το ζήσαμε στον Τιμπάκι καμιά δεκαετία νωρίτερα. Που πραγματικά φύγαμε από τα μουλάρια που κάνανε χωράφι και πήγαμε στα Τραχτέρ. Αυτό σήμαινε μια τομή στην κοινωνία. Και αρχίσανε όλα από εκεί και ύστερα, όπως το λέμε στην κριτική έκφραση, να κλουθούν του μπεγυριού. Δηλαδή χάθηκε κάθε έλεγχος. Έτσι λοιπόν, αρχίσαν οι χωροί να γίνονται επιθετικοί. Δεν υπήρχαν επιθετικοί χωροί στην Κρήτη. Ούτε καν ο Ανογενός Πυρικτός, ούτε καν αυτοί οι χωροί δηλαδή που είχαν μια μουσική επιθετικότητα, ήταν επιθετικοί χωροί. Ήταν χωροί διασκέδασης, χωροί ευχαρίστησης, χωροί που ο άλλος δεν πήγαινε να επιδειχθεί. Πήγαινε να ευχαριστήσει πρώτα απ' όλα τον εαυτό του και τους συνανθρώπους του. Κανείς δεν ήταν κράτη με και ένα πηδό. Γιατί με αυτόν τον τρόπο δείχνω πόσο καλός χορευτής είμαι. Και κυρίως κανείς δεν απαξίωνε τον τελευταίο. Απαξιώνω τον τελευταίο είναι το αξιώνω να είμαι πρώτος. Αυτά είναι αποτελέσματα τη δεκαετία του 70 και μετά. Νωρίτερα αυτά τα δέρνανε. Όπως λέει ο Σταματάκης, λέει, αυτές δεν τις λέμε χορεύτρες, αυτές τις λέμε γραντισμένες. Όποιες κάνουν.
1: Για ποιο λόγο λοιπόν αναδείχθηκε και προχώρησε έτσι αυτή η.
0: Γιατί είναι το απλό. Είναι το απλουστευμένο.
1: Και αυτό που. Από το 70 και μετά παίζει ρόλο λίγο και η χρονική περίοδο.
0: Παίζει ρόλο, βέβαια. Ήταν η εποχή που άρχισε πλέον να γενικεύεται αυτό που ονομάζουμε αστικοποίηση, να χάνουμε το χαρακτήρα. Να πεθαίνει η παραδοσιακή αγροτική οικονομία, η οποία κρατάει τον άνθρωπο, αν θέλετε, κοντά στην παράδοση, το παρελθόν δηλαδή, τις αξίες του παρελθόντος. Τον πετάει σε μια αρένα όπου στην αρένα αυτή καλλιεργείται μόνο ο ανταγωνισμός. Βλέπετε τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Biennale. Δεν είναι δραστηριότητες «ελάτε να πάμε να δούμε». Είναι δραστηριότητες «ελάτε να πάμε να ανταγωνιστούμε για να βγάλουμε λεφτά». Αυτή η παρακμιακή αντίληψη της Ευρώπης που καλλιεργήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν έχει κέρδος, δεν έχει νόημα να κάνεις κάτι. Αυτό δεν είναι η βασική της αρχή. Έχει οδηγήσει σήμερα πάρα πολλούς ανθρώπους να περιστρέφονται, να επιβιώνουν μάλλον οικονομικά γύρω από ένα νεφέλωμα που ονομάζουν αυτή η παράδοση, που τελικά ξέρετε πολύ, πολύ χειρότερα πράγματα. Δεν χάσαμε το χορό ή χάσαμε τη σεμνότητα του χορού. Είναι τεντώνω το δάχτυλό μου για να σας πω ότι μάλιστα. Αυτό είναι.
1: Πώς αντιλαμβάνεσαι τον όρο πολιτιστική κληρονομιά και αν είναι βέβαια ένα κληρονομημένο σύνολο στοιχείων?
0: Κοιτάξτε, η πολιτιστική κληρονομία υπάρχει σε όλους τους λαούς, σε όλες τις εποχές. Κάθε εποχή κληρονομεί στην επόμενη. Και ένα πραγματικά δεν είναι ένα σύνολο, είναι το σύνολο των στοιχείων της καθημερινότητάς της. Αυτό όμως, η πολιτιστική κληρονομιά που αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε κληρονομήσει, που ξεκινάει από την απότατη μινωική εποχή. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Στο Λασίθι χρησιμοποιείται το βεβαιωτικό επίρρημα ΑΔΙ. ΑΔΙ. Το έχω συναντήσει δύο φορές στον Ευρυπίδη και μία φορά στο Σοφοκλή με την ίδια ακριβώς χρήση. Αυτό είναι πολιτιστική κληρονομιά. Αυτό είναι πολιτιστική κληρονομιά. Υπάρχει στα κριτικά το ρήμα δικό, τον 9 το φαγητό, δικάζει και τις 10. Αρκεί και στους 10. Φτάνει για να καλύψει τους 10. Ομηρικό ρήμα. Το ίδιο, με την ίδια μορφή, με την ίδια χρήση. Είναι πολιτιστική κληρονομιά. Σίγουρα θα δούμε και δεκάδες άλλα παραδείγματα. Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε όμως είναι ότι εμείς από την πολιτιστική κληρονομιά δεν δικαιούμαστε να έχουμε την αυθεντία. πολιτιστική κληρονομιά, δεν δικαιούμαστε.

0: να πούμε ότι είναι μόνο η ματινάδα. Και όποιος δεν ξέρει να κάνει ματινάδες δεν είναι τίποτα, διότι εγώ ξέρω να κάνω ματινάδες. Όχι εγώ, αυτός θα το πει. Πολιτιστική κληρονομιά στην Κρήτη είναι η ποίηση, η μακρά ποίηση, οι διατυπώσεις δηλαδή με στίχους ολόκληρων ιστοριών και όχι μία ματινάδας, και δεν αξιολογούνται μαζί για να απορριφθεί μία. Πολιτιστική κληρονομιά είναι το να μην πεις ότι τα ριζίτικα είναι ένα έχει air για την οριζιναλιτέ στις ρίζες των Χανίων. Τα ριζίτικα είναι ένας τρόπος εκφοράς του τραγουδιού που μπορεί να είναι στα Χανιά διαφορετικός, μπορεί να είναι στο Ρέθυμνο διαφορετικός, μπορεί να υπάρχει στη Σιτία διαφορετικός γιατί είναι τραγούδια της Στράτας, αλλά αφορούν μεγάλη ποίηση.
1: Έχετε εστιάσει προσωπικά και έχετε επιχειρήσει και το έχετε πετύχει συνειδητά να εστιάσετε στην παράδοση της Κρήτης?
0: Όχι. Όχι, γιατί εγώ θεωρώ ότι όποιος στην Κρήτη ασχοληθεί με την έκφραση στην κριτική διάλεκτο, ασχολείται μόνο με την παράδοση της Κρήτης. Δηλαδή σκεφτείτε ότι μιλάω κριτικά, σημαίνει ακολουθώ μια λογική με εξαιρετικά λεπτεπίλεπτες διακρίσεις. Στην Κρήτη έχουμε άλλη διάλεκτο στις ορεινές περιοχές και άλλες λέξεις άγνωστες στον κάμπο, γιατί έχουμε κτηνοτροφία. Στον κάμπο έχουμε άλλες λέξεις άγνωστες στα βουνά, διότι έχουμε διάφορες μορφές καλλιεργιών και κυρίως έχουμε ρήματα τα οποία αφορούν χρόνους που έχουν να κάνουν με τη η οικονομική διαχείριση της αγροτικής οικονομίας. Αυτό γεννά μια πολυποικιλία, η οποία πολυποικιλία, αν θέλετε, είναι και μάταιο να τη συγχωνεύσουμε. Πολλές φορές τη χρησιμοποιούμε, δηλαδή πολλές φορές θα χρησιμοποιήσουμε λέξεις που δεν είναι συνηθισμένες, αλλά είναι μάταιο και να την επιδιώξουμε, να τη συγχωνεύσουμε και να την αποκλείσουμε και να πούμε δεν τη συγχωνεύουμε.
1: Υπάρχει παραδοσιακή κουλτούρα των Κρητικών?
0: Ναι, υπάρχει.
1: Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία σας ελκύουν?
0: Ναι. Για μένα νομίζω ότι το βασικό της κριτικής κουλτούρας αποτυπώνεται σε μία σκηνή της ταινίας «Ο Ντελικανής», τόσο πραγματική και κυρίως τόσο σύγχρονη και τόσο βαθιά, που υποκλίνομαι μπροστά στο σκηνοθέτη και στο σεναριογράφο του έργου, αλλά κυρίως αυτόν που το παίζει το κομμάτι αυτό, που δεν είναι ηθοποιή, είναι κομπάρση. Ο Ντελικανής μπαίνει σε μια πλατεία ενός χωριού που κάποιοι γέροι χορεύουν πεντοζάλι, όχι ηθοποιοί, καθημερινοί άνθρωποι του χωριού, στις Λεβεντόκορμοι, κάθονται και μπαίνει στην πλατεία φωνάζοντας αμνηστία, αμνηστία, αμνηστία. Λέει ο ένας γέρος τον άλλο, είδα θέλει μπρε. Λέει, αμνηστία θέλει, λέει. Λέει, δώσετε του την. Αυτή η ανεκτικότητα με τον πιο απλό τρόπο, αυτό είναι ο πυρήνας της κουλτούρας μας στην Κρήτη.
1: Της Κρήτης. Μιας και μιλήσαμε για παράδοση, πιστεύετε ότι αυτή η παράδοση κάνετε με την παράδοση του χρόνου?
0: Κοιτάξτε,
1: και ποιος ο ρόλος των λεγόμενων πολιτιστικών συλλόγων της Κρήτης?
0: Ακούστε, εδώ για να μην αδικήσουμε κανένα, θα σας πω πρώτα απ' όλα ότι κάθε πολιτιστικό σύλλογος έχει τη δική του αντίληψη και τη δική του προσέγγιση των πραγμάτων. Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, άλλοι καλύτερα, άλλοι χειρότερα.
1: Διαχειρίζονται περισσότεροι την παράδοση ως διαδικασία ή μήπως ως κληρονομιά? Τι πιστεύετε?
0: Διαχειρίζονται περισσότεροι την παράδοση ως προϊόν ικανό να πακεταριστεί. Δηλαδή κρατάμε
1: διαδικασία,
0: το προσοδοφόρο μέρος. Νομίζω δηλαδή ότι τώρα μπορείτε να πείτε, το λέω δηλαδή εγώ σκοτώνω το λόγο μου τώρα, μπορείτε να έχετε την απέτηση από ένα πολιτιστικό σύλλογο να κάνει μόνο σοβαρές μελέτες δίκην εργαστηρίου πανεπιστημιακού? Όχι. Μπορείτε να πείτε από ένα πολιτιστικό σύλλογο να έχετε την απέτηση να κάνει μόνο μουσιακά τμήματα περίσσωσης υλικών της παράδοσης? Όχι. Μπορείτε να πείτε σε ένα πολιτιστικό σύλλογο ότι ξέρεις, μην κάνεις μόνο γλένδια? Ούτε αυτό. Τι μπορείτε να πείτε όμως σε ένα πολιτιστικό σύλλογο? Προσπάθησε να καλλιεργήσεις αξίες οι οποίες χαρακτηρίζουν τον κρητικό πολιτισμό και αυτές οι αξίες

0: δεν είναι οι αξίες του τεντωμένου δαχτύλου. Δεν είναι το εγώ. Είναι αξίες που δρώ συλλογικά ανέχομαι και κυρίως έχω τη σεμνότητα να μην προβάλλομαι.
1: Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην αναβίωση και στην αναπαράσταση ενός εθίμου?
0: Κοιτάξτε, ένα έθιμο παλιό, ο Κλείδωνας, παραδείγματος χάρη,
1: ναι,
0: δεν αναβιώνει. Όπως δεν αναβιώνει το έθιμο της Παναγίας της Πρωτοσπορίτισσας.
1: Καθώς τελείτως θέαμα από αυτή την άποψη.
0: Ναι. Δεν χρειάζεται σήμερα να πετάξουμε σπόρους στον ταράτσα, τα φωτοκόλληβα για να φάνε τα πουλιά να μας δώσουν καλή σοδιά. Γιατί δεν έχουμε σοδιά. Τα πουλιά έχουν μείνει νηστικά, δηλαδή έτσι αλλιώς. Αυτό είναι μια αναπαράσταση, αν θέλετε, θεατρικού τύπου, όπου απλά το κάνουμε για να πούμε ότι το κάναμε. Δεν νομίζω δηλαδή ότι έχει νόημα.
1: Και μιας και ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας και την εκπομπή μας με το θέατρο μπορεί να κρατήσει ζωντανή την παράδοση?
0: Όχι. Το θέατρο δυστυχώς δεν μπορεί, αν θέλει να λέγεται θέατρο με την έννοια της θέασης και της διαπαιδαγώγησης του πολίτη, δεν μπορεί να γίνει ηθογραφία. Οι ηθογραφίες είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο των ελληνικών θεάτρων. Αλλά οι ηθογραφίες, ήδη όταν άρχισαν να γράφονται τα μεγάλα ηθογραφικά κείμενα, μιλούσαν για ένα παρελθόν πεθαμένο. Δεν ξέρω δηλαδή αν αξίζει τον κόπο και να το σκεφτούμε. Δηλαδή, τι να μιλήσουμε, γιατί αξίζει να μιλήσουμε? Εγώ, ξέρετε, είμαι κατά της φραγκούλιας ποιήσης. Αν όταν αρχίσουμε να κλαίμε για την Κρήτη που τρέχανε οι καταπότες στα νερά, που χελαδιδούσαν τα πουλάκια, που γύριζε ο νερόμυλος, που κάναμε, που δείχναμε, που ήταν μια Κρήτη της δεκαετίας του 30, πρώτα απ' όλα ήταν μια Κρήτη ιδανική, δεν υπήρχε παρά μόνο στο κεφάλι μας. Δεύτερον, για ποια εποχή μιλάμε? Για την εποχή της απόλυτης φτώχειας, της παιδικής νησιμότητας, της απόλυτης εξάρτησης από τους πολιτικούς, της απόλυτης εξάρτησης μέσα στην οικογένεια και της βίας της ενδοοικογενειακής. Δεν καμαρώνει για αυτή την εποχή. Ούτε να τρελαθεί που πέθανε αυτή η εποχή. Μέσα στην εξέλιξη, στην κοινωνική είναι. Ας μην πολύ κλαίμε λοιπόν γι' αυτά. Κάθε εποχή έχει τα θετικά της και έχει και τα αρνητικά της. Ας κοιτάξουμε να αναδείξουμε τα θετικά.
1: Θέλω να σας ρωτήσω προς το τέλος τώρα της εκπομπής μας. Δημόσιες τοποθετήσεις έχετε πραγματοποιηθεί με φόντο κακές συνήθειες των κρατικών. Να μου επιτρέψετε λίγο τον συγκεκριμένο όρο. Που έχουν να κάνουν με την παράνομη οπλοκατοχή, οπλοχρησία. Πρόσφατο το παράδειγμα περιοχής της Ενδοχώρας, όπου είχαμε και ένα φωνικό. Ζητήματα τα οποία μας απασχολούν, αλλά ακόμα δεν έχουμε βρει, κύριε Σφακιανάκη, κατά κάποιο τρόπο την άκρη του νήματος. Και δίπλα σε αυτή την συμπεριφορά και σε αυτή τη συνήθεια, να βάλω λίγο και την παραβατικότητα σε περιοχές Ενδοχώρας των νέων, να βάλω και την οδηγική συμπεριφορά των κρητικών. Είναι στοιχεία τα οποία είμαι σίγουρος που σας προβληματίζουν.
0: Κοιτάξτε, για να μιλάμε για την Ενδοχώρα, όχι γενικά. Εγώ έχω μεγαλώσει τον Τυμπάκη. Η πιο ήρεμη, ωραία, συμβιώσιμη εποχή της κοινωνίας των Βοριζίων με τη Μεσαρά ήταν τότε που ειδικευόταν μέσω ΝΕΛΕ στη Μελισσοκομεία. Οι άνθρωποι είχαν μια διέξοδο. Δεν είχαν ανάγκη να τσακώνονται μεταξύ τους. Κάποια στιγμή τέλειωσε αυτό. Βγήκαν κάποιοι επιχειρηματίες. Αυτός είναι ο ρόλος του κράτους. Θα δώσεις διεξόδους συνυφασμένες με τον τόπο και με τους ανθρώπους, ώστε να μην έχουν καιρό να τσακώνται. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεύτερο πρόβλημα. Όταν η κρητική παράδοση απλουστεύεται και γίνεται χαβαλές και γίνεται... Ελάστε να πάμε να πιούμε να περάσει η ώρα μας και μετά αρχίσουμε τις ουισκάρες και πίνουμε τα ουίσκια στον αεροπότηρο. Πρώτα απ' όλα αυτό δεν έχει να κάνει με την παράδοση. Δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο. Δεν ήταν αλκοολική η κριτική πριν ανακαλυφθεί το ουίσκι και το περάσανε στο ουίσκι. Δεν είχαμε. Κύματα αλκοολισμού δεν είχαμε στην Κρήτη. Όταν όμως συμβαίνει αυτό, ψάχνοντάς το, θα δούμε ότι μετά την νεκρή παράδοση, την περίοδο που πέθανε και άφησε παράδοση, εμείς αξιοποιήσαμε από την παράδοση όσα χαρακτηριστικά μας έδιναν τη δυνατότητα να δείξουμε το εγώ μας, να αποκτήσουμε μια ταυτότητα και να πούμε ότι εμείς είμαστε κριτικοί. Μόνο που εμείς είμαστε κριτικοί, Έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβανόταν ο εισέκαστος τον εαυτό του ως κριτικό. Με επιβολή, με τζαμπουκά, με χλεύει προς τους άλλους. Δηλαδή, λάθος. Δεν υπήρξαν τέτοιοι κριτικοί. Και να σας πω και ένα τελευταίο το οποίο είναι προβληματισμός μου. Η ιδεολογική βάση του εγκλήματος σήμερα στην Κρήτη είναι ο καπετάν Μιχάλης του Καζαντζάκη, γιατί έχει διαβαστεί λάθος. Δεν νομίζω ότι ο Καζαντζάκης ήθελε κάτι τέτοιο προς Θεού, ούτε έγραψε κάτι τέτοιο. Επειδή διαβάστηκε λάθος, όλες αυτές οι νοοτροπίες του εγώ, του αρρωστημένου εγώ, που προβάλλονται στο έργο, γιατί αυτό θέλει φιλοσοφικά να προσεγγίσει και απομυθοποιεί το Καζαντζάκης, έχουν καταντήσει νοοτροπίες του κάθε βλάκα που δεν θέλει να καταλάβει από το, τίποτα άλλο παρά μόνο το εγώ του.
1: Ξεχωριστή η θεωρία, να πάμε λίγο και στην πράξη. Τι κάνουμε αύριο το πρωί και πώς μπορεί αυτή η κατάσταση μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να αλλάξει.
0: Δεν νομίζω ότι στην παρούσα φάση και για πολλά χρόνια ακόμα θα είναι εύκολο να αλλάξει. Αν δεν αναδημιουργηθούν οι κοινωνικές και οι οικονομικές δομές, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις ότι αυτό που κάνεις είναι εις όφελος της κοινωνίας. Σήμερα η κρατούσα άποψη, η πολιτική του κράτους, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναγκαστικά καθορίζει την πολιτική του κράτους, είναι η πολιτική του εγώ, είναι η πολιτική του ανταγωνισμού. Είναι η πολιτική δηλαδή αυτή η οποία έχει κριτήριο το κέρδος και την επιβολή. Πέστε μου σας παρακαλώ, αν δεν αλλάξουν αυτές οι δομές και αν δεν συνειδητοποιήσει ο κόσμος την αναγκαιότητα αλλαγής τους, πώς θα αλλάξουν αυτά τα πράγματα.
1: Στα νεανικά σας χρόνια, αν σας δινόταν η ευκαιρία να γυρίζατε, θα ακολουθούσατε τον δρόμο της νομικής ή η καλλιτεχνική φλέβα θα χτυπούσε κάπως πιο έντονα και θα εισερχόσασταν σε άλλα
0: νομοπάτια. Στα νεανικά μου χρόνια, τα οποία έχουν περάσει προπολού, θα σας πω τι θυμάμαι. Μια λέξη από εκεί που συμπεράνετε εσείς. Θυμάμαι στο σχολείο το δημοτικό να είμαστε παιδιά, να τελειώνει το σχολείο, ήταν το σχολείο, το γήπεδο, ένα θερμοκήπιο και τα σύρματα του αεροδρομίου. Δεκάδες παιδάκια πήγαιναν το πρωί με 2-3 αυγά, όχι γιατί πεινούσαν, αλλά γιατί θέλανε το άλλο που θα παίρνανε. Στέκαν στα σύρματα του αεροδρομίου, τα δίνανε στους Αμερικάνους στρατιώτες και παίρνανε κάτι κουτάκια σαν το κάμελ με φυστικοβούτυρο και άλλα φυστικοβούτυρο, άλλα μαρμελάδα, άλλα. Ήταν η βάση του ΝΑΤΟ στο τυμπάκι. Εγώ δεν αξιώθηκα επί ποινή ξυλοδαρμού δηλαδή να το κάνω, και ήταν ο καημός μου. Αλλά αυτό δεν έχει φύγει ποτέ από τα μάτια μου. Εγώ δεν θέλω να βλέπω, δεν θέλω με τίποτα να σκεφτώ ότι θα ξαναγυρίσουμε σε μια εποχή που θα δίνουμε την καρδιά μας για να παίρνουμε ψευτιές. Είτε αυτό είναι στη δικηγορία, είτε αυτό είναι στο θέατρο, είτε αυτό είναι οπουδήποτε. Αυτό θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια, αυτό με έχει καθορίσει τη ζωή μου. Και ξαναλέω, δεν ήταν ζητιάνοι, αντάλλασαν.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Σάββατο 10 Οκτωβρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Στα Χανιά βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει ως κεντρικός ομιλητής σε ειδική τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του διεθνούς κύρους, οικονομολόγου και τραπεζίτη Μίνο Αζομπανάκη. Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας βρίσκεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με βασικά ζητήματα την αυτοδυναμία, την άνοδο των τιμών των καυσίμων και την ακρίβεια. Οι πολιτικές δυνάμεις διασταυρώνουν τα ξύφη τους, καθώς η οικονομική πίεση στα νοικοκυριά παραμένει στο προσκήνιο. Στα Χανιά βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο ίδιος θα παρευρεθεί και θα μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνει ο Φιλολογικός Σύλλογος Χανίων Ο Χρυσόστομος προς τιμήν του Μίνου Ζομπανάκη. Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο των δράσεων, τιμώντας τα Χανιά και τους ανθρώπους τους. Ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης παρουσίασε το συνολικό πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής σε εκτενή συνέντευξη εφόλης της ύλης. Μάλιστα, αναφέρθηκε και στην εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς συμμαχίες της Ελλάδας στη δημοσιονομική στρατηγική και στα μέτρα κατά της ακρίβειας. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της τετραετίας το 2027 με στόχο την αυτοδυναμία.
1: Θεωρώ ότι μπορούμε να το καταφέρουμε, γιατί στις εκλογές οι πολίτες συγκρίνουν πραγματικές χειροπιαστές εναλλακτικές. Το να πας από το 30-31 στο 35-36-37, όσο είναι τέλος πάντων, είναι πολύ πιο εφικτό σε σχέση με όλα αυτά τα οποία ακούμε από την αντιπολίτευση.
2: Το ΠΑΣΟΚ, όσο πιο γρήγορα και δημοσκοπικά φανεί ότι είναι δεύτερο,
3: τι θα γίνει?
2: Θα διευρυνθούν οι πιθανότητες πράγματι να ετηθεί η Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν λέμε ότι είναι εύκολο να ετηθεί η Νέα Δημοκρατία. Προσέξτε. Λέμε ότι είναι ένας δύσκολος
3: δηλαδή
2: αγώνας.
3: Δηλαδή, αν φανεί στις δημοσκοπήσεις ότι
2: γιατί,
3: είναι δεύτερο,
2: επειδή μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορούμε και στην πρώτη κάλπη να είμαστε πρώτοι και αγωνιζόμαστε γι' αυτό. Ας πούμε ότι στην πρώτη κάλπη είναι για λίγο πρώτη Νέα Δημοκρατία.
3: Ναι.
2: Με ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ απέναντί της, στη δεύτερη κάλπη θα συντριβεί.
4: Εμάς ο στόχος μας δεν είναι δεύτερη θέση. Ο στόχος μας είναι να υπάρξει η πολιτική ανατροπή.
5: Σε αυτές τις εκλογές.
4: Η πολιτική ανατροπή. Είτε στις πρώτες εκλογές. Είτε στις πρώτες εκλογές. Είτε σε συνθήκη παραληπτικών εκλογών. Με ένα ρευστό πολιτικό τοπίο. Όπου είμαστε εν αναμονή ανακατατάξεων στην δεξιά πολυκατοικία. Πράγματι, μπορεί να υπάρξει η συνθήκη εκείνη που θα οδηγήσει σε μια μεγάλη πολιτική ανατροπή.
0: Με το χειμώνα να είναι πρώτων πυλών και με το υψηλής προτεραιότητας ζήτημα για τα νοικοκυριά και την κυβέρνηση την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, τα κόμματα της αντιπολίτευσης πέφτουν να παρέμβουν αναζητώντας πολιτικό λόγο πιστικό για τους πολίτες.
6: Όποιος τάζει τα πάντα στους πάντες είναι ύποπτος τέλεσης αδικήματος του λαϊκισμού και της εξαπάτησης των πολιτών. Αυτά εδώ τα δύο κόμματα είναι παράγοντας όχι ανασφάλειας, καταστροφής της ελληνικής οικονομίας.
7: Οι ειδικοί φορεί κατανάλωση στα καύσιμα που δεν μειώνονται, αλλά πετάτε επιστολές στις Βρυξέλλες για να πάρετε την άδεια της κυρίας Φον ντερ Λάιεν για να κάνετε μια λύση, η οποία άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την έχουν κάνει πράξη, δεν είναι λύσεις.
8: Εμείς ερχόμαστε με συγκεκριμένες λύσεις απέναντι στα προβλήματα που σήμερα αντιμετωπίζονται με φιλοδορήματα. Περιμένουμε να δούμε και τι φιλοδόρημα θα δώσει η κυβέρνηση.
0: Σε τροχιά λειτουργίας μπαίνει νέα δομή μεταναστών στους αθανάτους Ηρακλείου, καθώς οι πολεοδομικές διαδικασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν το επόμενο διάστημα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Νότια Κρήτη, με 56 άτομα να φτάνουν στην Ιεράπετρα, νέες αφήξεις στην περιοχή του Κερατόκαμπου και του Βαχουδιανού Ξερόκαμπου, αλλά και τον εντοπισμό βάρκας με τρεις μετανάστες νοτιοδυτικά της Γάφδου.
9: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη λειτουργία της νέας δομής μεταναστών στους αθανάτους Ηρακλείου, με τις διαδικασίες να προχωρούν και τις πολεοδομικές εκκρεμότητες να αναμένεται να διευθετηθούν το επόμενο διάστημα, ανοίγοντας το δρόμο για την έναρξη λειτουργίας της.
10: Στο Ηράκλειο έχει χωροθετηθεί η δομή στους αθανάτους. Υπήρχαν κάποια θέματα πολεοδομικά ως προς τις εργασίες, τα οποία ολοκληρώνονται, οπότε και αυτή η δομή σύντομα θα είναι έτοιμη. Αλλά αυτή τη στιγμή εξυπηρετείται και το Ηράκλειο με μια μικρότερη που δεν κάνει. Πρέπει να γίνει η συγκεκριμένη, αλλά και η Αγιά λειτουργεί κανονικά. Μάλιστα. Και παράλληλα δουλεύουμε με τις τέσσερις άλλες χώρες, την Ολλανδία, τη Δανία, την Αυστρία και τη Γερμανία, τη δημιουργία κέντρου επιστροφής στην Αφρική.
9: Την ίδια ώρα οι μεταναστευτικές ροές προς την Νότια Κρήτη.

0: τι συνεχίζονται με τις νέες αφίξεις να καταγράφονται σε διαφορετικά σημεία του νησιού. Νέα άφιξη μεταναστών σημειώθηκε σε παραλία μεταξύ του Κερατόκαμπου και του Βραχουδιανού Ξερόκαμπου στα νότια του Ηρακλείου. Παράλληλα, 56 μετανάστες έφτασαν το μεσημέρι του Σαββάτου στην παραλία Λινάκη της Ιεράπετρας, ενώ βάρκα στην οποία επέβαιραν 43 μετανάστες εντοπίστηκε νοτιοδυτικά της Γάβδου.
1: Είχαμε 38 περιστατικά το Σεπτέμβριο του 2025 και 1891 άτομα να φτάνουν στην Κρήτη. Ο Σεπτέμβριος τώρα του 2026 έχουμε 2.518 άτομα να φτάνουν στην Κρήτη και 54 περιστατικά. Βλέπουμε περίπου να έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή στην Κρήτη περισσότερα, 620 άτομα περισσότερα σε σχέση με τον προηγούμενο Σεπτέμβριο του 2025. Mm-hmm. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυξάνονται οι ροές όλο και περισσότερο.
0: Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η διαχείριση του μεταναστευτικού παραμένει στο επίκεντρο, με την κυβέρνηση να προωθεί παράλληλα νέες πρωτοβουλίες για τις επιστροφές μεταναστών.
2: Μέχρι το τέλος του χρόνου, όπως είχα πει και στην εκπομπή σας, ήταν από τις πρώτες τότε αναφορές που είχαμε κάνει, δηλαδή υπολογίζουμε μετά τα Χριστούγεννα να είμαστε σε θέση να υπογράψουμε την πρώτη συμφωνία με χώρα της Αφρικής, όπου θα μπορούμε να στέλνουμε εκεί πέρα μετανάστες που απορρίπτεται το άσυλό τους. Άρα μέσα στο 2027 η δημιουργία κέντρων επιστροφής θα είναι πραγματικότητα. Έχουμε χαμηλές ροές συγκριτικά με τις άλλες χρονιές και η Ευρώπη ιστορικά. Έχουμε έναν διάδρομο ανησυχητικό που είναι ο διάδρομος Λιβύης Κρήτης, αλλά ελεγχόμενος, όμως εκεί πέρα οπωσδήποτε θα δουλέψουμε ακόμα περισσότερο για να μπορέσουμε να έχουμε πιο ελεγχόμενη κατάσταση.
3: Περισσότερα από 140.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα κατάφερε να αποσπάσει η εγκληματική ομάδα που εξαπατούσε κυρίως ηλικιωμένους, χρησιμοποιώντας διαφορετικά τεχνάσματα για να τους πείσει να παραδώσουν τις οικονομίες και τα τιμαλφή τους. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα των αστυνομικών του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ιεράπετρας, οι οποίοι κατάφεραν να εξιχνιάσουν 6 περιπτώσεις απάτης, 5 στο Λασίθι και 1 στη Βιωτία, ενώ προχώρησαν στη σύλληψη ενός 60χρονου, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει το ρόλο του εισπράκτορα. Σύμφωνα με την αστυνομία, η δράση της εγκληματικής ομάδας εκτείνεται από την 1η Μαΐου έως τις 8 Οκτωβρίου 2026. Με τα μέλη της να προσεγγίζουν τηλεφωνικά τα υποψήφια θύματα τους, επιχειρώντας να τους προκαλέσουν φόβο και πανικό. Στους 1.064 ανέρχονται οι νέοι αγρότες που εγκρίθηκαν στο πρόγραμμα 2024-2025, ενώ περίπου 220 έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση. Την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης του πρωτογενούς τομέα και των νέων αγροτών τονίσε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Κρήτης Σταύρος Τζεδάκης.
0: Οριστικά αποτελέσματα για το πρόγραμμα των νέων αγροτών της περίοδου 2024-2025 με 1.064 υποψηφίους να εγκρίνονται, ενώ περίπου 220 απορρίφθηκαν και έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση εντός 20 ημερών. Την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των νέων αγροτών υπογραμμίζει ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης Σταύρος Τζεδάκης.
4: Που έχουμε 1.064 νέους αγρότες οι οποίοι εγκρίθηκαν από το πρόγραμμα που υπέβαλαν τις το 2024-2025. Υπάρχουν και οι απορριφθέντες, είναι γύρω στα 220 άτομα, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση για 20 μέρες από χθες μέχρι και 20 μέρες. Να τους ευχηθούμε συγχαρητήρια, καλή δύναμη στο δύσκολο αυτό αγώνα που έχουν μπροστά τους. Παίρνουν ένα πριν πρώτη εγκατάσταση προκειμένου να ξεκινήσουν να είναι νέοι αγρότες, να κάνουν τις υποδομές τους.
0: Όπως επισημαίνει, το αυξημένο κόστος παραγωγής, ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας και της ορεινότητας, η κλιματική αλλαγή δημιουργούν σημαντικές δυσκολίες για τον πρωτογενή τομέα. Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη για ανθεκτικές υποδομές και βιώσιμες καλλιέργειες που θα προστατεύουν την παραγωγή από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.
4: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηριχτούν οι νέοι αγρότες και οι νέοι αγρότες αυτού του προγράμματος αλλά και των προηγούμενων προγραμμάτων, γιατί βλέπουμε τη δυσκολία που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας με το υπαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας της ορεινότητας, τον κατακαιρματισμένο κλήρο, τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής, τα οποία δημιουργούν μεγάλα προβλήματα. Άρα αυτό είναι μια αρχή, αλλά γενικώς η πολιτεία πρέπει να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα, να κάνουμε ανθεκτικές υποδομές, ανθεκτικές καλλιέργειες, προκειμένου η παραγωγή μας να είναι βιώσιμη. Είδαμε τα προβλήματα των προηγούμενων.

0: ημερών με τις καιρικές συνθήκες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Άρα χρειάζεται αθεκτικές υποδομές βιωσιμότητας στον πρωτεΐνη τομέα.
1: Όπως επισημαίνει, η στήριξη των νέων αγροτών αποτελεί βασική προϋπόθεση για ένα βιώσιμο μέλλον στον πρωτογενή τομέα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στην ενίσχυση των υπηρεσιών στην Ήπεθρο, όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η προσχολική αγωγή, ώστε οι νέοι να μπορούν να εγκατασταθούν στην περιφέρεια και να δημιουργήσουν οικογένεια.
0: Και βέβαια, εκτός τη βιωσιμότητα στην καλλιέργεια και στο χωράφι και στο υπόστεγο για τους κτηνοτρόφους, χρειάζεται μια σειρά πολιτικών επιλογών και στήριξης που έχουν να κάνουν με υποδομές και υπηρεσίες για τον νέο αγρότη. Δηλαδή, ο νέος αγρότης που θέλει να εγκατασταθεί στην Ήπεθρο, σε ένα ορεινό δήμο, πρέπει να έχει όλες εκείνες τις υπηρεσίες που σημαίνει καλή υγεία, καλή παιδεία, δομές προσχολικής αγωγής, όλες εκείνες τις υπηρεσίες προκειμένου να μπορεί να κάνει οικογένεια. Άρα λοιπόν, να στηρίξουμε τον πρωτεΐνη τομέα, να στηρίξουμε τους νέους αγρότες. Υπάρχουν σύγχρονα παραγωγικά συστήματα, έχουμε ποιοτικά προϊόντα. Είναι σημαντικό όμως να στηριχτούν για να μπορέσουν και στη συνέχεια να έχουν μια βιωσιμότητα.
2: Νέα μέτρα οικονομικής στήριξης των επαγγελματιών αλλιεών προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται την επόμενη εβδομάδα. Στο τραπέζι βρίσκονται και η νέα αύξηση της επιδότησης για το αλλιευτικό πετρέλαιο, την ώρα που οι επαγγελματίες του κλάδου συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους διαμαρτυρόμενοι για το υψηλό κόστος των καυσίμων. Οι δηλώσεις του Υπουργού έρχονται λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη κινητοποίηση των αλλιεών στο λιμάνι του Ηρακλείου αύριο Κυριακή, με τους επαγγελματίες της παράκτειας αλλιείας να επιμένουν ότι μέχρι σήμερα κυβερνητικές παρεμβάσεις δεν καλύπτουν τα μικρά σκάφη που χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης. Όπως εξήγησαν, η νέα ενίσχυση θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη και κοστολογημένη, ενώ οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν σε συνεργασία με το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Η οδική ασφάλεια στο Ηράκλειο παρουσιάζει σημαντική βελτίωση με την αυξημένη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας να συνοδεύεται από λιγότερα θανατηφόρα τροχαία. Την ίδια στιγμή όμως το κυκλοφοριακό και η παράνομη στάθμευση παραμένουν ανοιχτά μέτωπα για την πόλη.
1: Σημαντική βελτίωση στην οδική ασφάλεια καταγράφεται στο Ηράκλειο με περισσότερους οδηγούς να χρησιμοποιούν κράνος και ζώνη ασφαλείας, αλλά και με αισθητή μείωση των θανατηφόρων τροχαίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχαίας Ηρακλείου, η χρήση κράνους ξεπερνά πλέον το 92%, ενώ η χρήση ζώνης ασφαλείας έχει αυξηθεί από το 46% το 2021 στο 84% σήμερα.
3: Υπάρχει αρκετή συμμόρφωση τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο. Θα πρέπει να πούμε από έρευνες που έχουν γίνει, τρεις στον αριθμό έρευνες με δείγμα 500 ατόμων σε κάθε σημείο, σε 10 διαφορετικά σημεία στην πόλη του Ηρακλείου. Σε όλα τα προάστια έχει καταγραφεί ότι η χρήση του προστατευτικού κράνους στο Ηράκλειο ξεπερνάει πλέον το ποσοστό του 92%. Η χρήση της ζώνης ασφαλείας από εκεί που το 2021 στην πρώτη έρευνα είχε καταγραφεί σε ένα ποσοστό της τάξης 46%, έχει φτάσει πλέον σε ένα ποσοστό η χρήση προστατευτικής ζώνης μέσα στο όχημα της τάξης του 84%. Η όλη αυτή συμμόρφωση έχει επιφέρει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο.
1: Την ίδια ώρα οι θάνατοι στην άσφαλτο έχουν μειωθεί σημαντικά. Από τους 15 με 16 νεκρούς ετησίως την περίοδο 2015 με 2020, ο αριθμός έχει περιοριστεί τα τελευταία χρόνια στους 6 με 7. Καθοριστικό ρόλο έχουν οι εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι, με έμφαση το αλκοόλ, την υπερβολική ταχύτητα και την χρήση κινητού κατά την οδήγηση.
3: Πρέπει να πούμε ότι η φετινή χρονιά, με βάση τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, κινείται πάνω κάτω όπως την περσινή χρονιά. Και να σημειώσουμε εδώ ότι η περσινή χρονιά, το 2025, η περιφέρεια Κρήτης ήταν η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα με τη μεγαλύτερη μείωση στα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα. Μείωση που έφτασε στο 37%. Η φετινή χρονιά μας βρίσκει να είμαστε στα ίδια επίπεδα, με λίγο μια μικρή αύξηση από την περσινή, αλλά με πολύ μεγαλύτερη μείωση συγκριτικά με το 2024. Σκεφτείτε ότι την πενταετία 2015 με 2020, κάθε χρόνο στη δικιά μας υπηρεσία, στο τμήμα τροχαίας Ηρακλείου και στη δικιά μας εδαφική αρμοδιότητα, ο αριθμός των ατόμων που έχαναν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα ήταν 15 με 16 κάθε χρόνο. Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός αυτός έχει πέσει στα 6.

0: 6, 7, είχαμε και χρονιά με 5 θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα. Η μείωση είναι πάρα πολύ μεγάλη.
1: Ωστόσο, το κυκλοφοριακό και οι παράνομοι στάθμευση εξακολουθούν να ταλαιπωρούν την πόλη, με την τροχαία και την δημοτική αστυνομία να εντείνουν τους ελέγχους.
0: Ακριβώς, το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη του

0: του Ηρακλείου και όπου διαπιστωθεί στάθμευση σε ένα σημείο που παρεμποδίζει την κυκλοφορία, καλείται και ο Γερανός να σηκώσει τα οχήματα από το σημείο που θα διαπιστωθεί αυτή η παράνομη στάθμευση.
1: Ο νομπελίστας γενετιστής Βαν ντε Πέμπο επισκέφθηκε το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, εκφράζοντας το θαυμασμό του για το σημαντικό επιστημονικό έργο που επιτελείται στο Ίδρυμα. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του για τη διάλεξη Φώτης Καφάτος 2026, αναφέρθηκε στη συμβολή της μελέτης του DNA, το Νεάτερνταλ, στην κατανόηση της ανθρώπινης εξέλιξης, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής διεθνούς διάκρισης για την έρευνα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
2: Το θαυμασμό του για το επιστημονικό έργο που επιτελείται στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας εξέφρασε ο Σουηδός γενετιστής Βαν ντε Πέμπο, ο οποίος τιμήθηκε με τον Νόμπελ Ιατρικής το 2022. Κατά την επίσκεψή του στο ΙΤΕ, εμφανίστηκε ιδιαίτερα θετικός στο ενδεχόμενο να προκύψει στο μέλλον μια αντίστοιχη διεθνής διάκριση από την ερευνητική δραστηριότητα του Ιδρύματος. Ο Βαν ντε Πέμπο βρίσκεται στην Κρήτη με αφορμή τη διάλεξη Φώτης Καφάτος 2026, στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάζει πώς η μελέτη των DNA των Νεάτερνταλ συμβάλλει στην κατανόηση της ανθρώπινης εξέλιξης.
3: Στα πλαίσια της διημερίδας αυτής του ΙΤΕ έχουμε την ευκαιρία να έχουμε μαζί μας και τον νομπελίστα της φυσιολογίας, πήρε το βραβείο Νόμπελ το 2022, μια εξέχουσα προσωπικότητα που άνοιξε το δρόμο σε έρευνα που έχει σχέση με το γονιδίωμα εδώ και πολλά χρόνια, και βρίσκεται και αυτός εδώ και για τη διημερίδα αλλά παράλληλα για μια ειδική εκδήλωση η οποία γίνεται από τον Ευρωπαϊκό, το European Molecular Biology Organization, το EMBO, και το οποίο έχει καθιερώσει την διάλεξη Φώτης Καφάτος. Όπως γνωρίζουμε όλοι μας, ο Φώτης Καφάτος ήταν μια εμβληματική προσωπικότητα η οποία είχε καθοριστικό ρόλο όχι μόνο στην ίδρυση του ΙΤΕ και στην επιτυχή διαδρομή του όλα αυτά τα χρόνια ως τον πρώτο διευθυντή του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιολογιοτεχνολογίας, αλλά ένας εξαίρετος επιστήμονας, διαναγνωρισμένος διεθνώς.
4: Έχουμε ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε τον νομπελίστα Βαν ντε Πέμπο. Είναι ιδιαίτερα γνωστός για τις εργασίες του στην ανθρώπινη εξέλιξη και ειδικά στα είδη τα οποία προϋπήρχαν των ανθρώπων. Είναι μια ιδιαίτερα καλή συγκυρία για μας ότι ξεκινάει και η μονάδα του αρχαίου DNA, ενισχύθηκε πάρα πολύ σημαντικά με την έλευση της Ειρήνης Κουρτανιώτη, μιας νέας ερευνήτριας με παγκόσμιες προδιαγραφές, και πιστεύουμε ότι θα δώσει σημαντική όθηση στην έρευνά μας το ΙΤΕ. Η γενετική απόσταση του DNA του ανθρώπου από τον Άντερλαντ είναι πάρα πολύ σημαντική, καθοριστική ακόμα και για την ανθρώπινη υγεία. Το ζήσαμε στην περίοδο του COVID. Οι άνθρωποι που ήταν πιο κοντά στους Νάτερλαντς από την Αφρική είχαν περισσότερες πιθανότητες να έχουν πρόβλημα από το COVID σε σχέση με άλλους ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν τόσο κοντινή γενετική απόσταση. Άρα είναι πολύ σημαντικές αυτές οι μελέτες και για την ανθρώπινη υγεία. Υπάρχουν πολλά γονίδια λοιπόν από τους Νάτερλαντς τα οποία μπορούν να βοηθήσουν την ανθρώπινη υγεία, την ικανότητα, την αναπαραγωγή, την αντοχή σε ασθένειες, την αντοχή σε εξωτερικούς παράγοντες, αλλά και άλλοι αλληλόμορφοι στα πλαίσια της γενετικής παραλλακτικότητας, οι οποίοι μπορεί να κάνουν ζημιά και να έχουν πολύ αρνητικές επιπτώσεις.
2: Η φετινή διάλεξη πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ και του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας στο πλαίσιο της 15ης Επιστημονικής Διημερίδας του ΙΤΕ με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.
3: Μεγάλη μας χαρά σήμερα που έχουμε δύο μεγάλες εκδηλώσεις οι οποίες συμβαίνουν στο ΙΤΕ αυτό το Σαββατοκύριακο. Πρώτα ξεκινήσαμε με το retreat του ΙΤΕ, το οποίο γίνεται κάθε δύο χρόνια. Πριν από δύο χρόνια ήταν στην Ολυμπία, τώρα είναι εδώ και έχουμε την ευκαιρία ερευνητές και μέλη όλων των Ινστιτούτων από όλη την Ελλάδα να έρθουν στο Ηράκλειο να μοιραστούν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα και να γνωριστούν και να αναπτύξουν νέες συνεργασίες.
1: Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση του 65χρονου Γερμανού, ο οποίος είχε προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στην οικογένειά του, η οποία είχε χάσει τα ίχνη του από τις 27 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος βρίσκεται στο νησί και είναι καλά στην υγεία του, ενώ όπως αποδείχθηκε, η πολυήμερη απουσία επικοινωνίας με τους συγγενείς του οφειλόταν σε πρόβλημα που αντιμετώπιζε με το κινητό του τηλέφωνο. Ο Γερμανός είχε βρεθεί στη Γεωργιούπολη του Δήμου από Κορώνου στα Χανιά και σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής γνώριζε η οικογένειά του στις 27 Σεπτεμβρίου ότι επρόκειται να μετακινηθεί προς την Ανατολική Κρήτη. Ωστόσο, από εκείνη την ημέρα, οι συγγενείς του δεν είχαν νέα του, με αποτέλεσμα να εκφράσουν δημόσια την ανησυχία τους

0: και να απευθυνθούν στις αρχές. Για τα ακραία ύψη βροχής, την βλάβη στο θυρόφραγμα, την πορεία αποστράγγισης του οροπεδίου και τις προοπτικές υδροδότησης, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, Θοδωρής Νίνος. Ο ίδιος, αναφερόμενος στις καταγγελίες κατοίκων και παραγωγών, τόνισε ότι η λειτουργία του μηχανισμού αποστράγγισης ενδέχεται να επηρεάσει την έκταση των ζημιών και παραδέχτηκε ότι υπήρξε αστοχία, καθώς δεν άνοιξε το θυρόφραγμα, εκτιμώντας πάντως πως ακόμα και αν δεν υπήρχε η βλάβη, η έκταση του πλημμυρικού φαινομένου δεν θα είχε διαφοροποιηθεί ουσιαστικά.
1: Για τα ακραία ύψη βροχής, στη βλάβη, στο θυρόφραγμα, την πορεία αποστράγγισης του οροπεδίου και τις προοπτικές υδροδότησης, μίλησε στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα και στον Σωτήρη Μεταξά ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, Θοδωρής Νίνος.
2: Υπήρξε αστοχία, δεν άνοιξε το θυρόφραγμα, υπήρξε μια συνεννόηση την Πέμπτη το απόγευμα με τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λαστιού και αποφασίσαμε να ανοίξει το θυρόφραγμα με τα δεδομένα που είχαμε τη στιγμή εκείνη. Μετέβη το αρμόδιο και εξειδικευμένο προσωπικό να ανυψώσει το θυρόφραγμα και διαπίστωσε ότι είχε υποστεί βλάβη. Το ΜΕΝ προσωπικό ενημέρωσε τη διοίκηση και τον υπεύθυνο διαχείρισης των έργων από Σελέμη ότι υπήρξε κάποια προσπάθεια προγενέστερη, άρα προκλήθηκε κάποια βλάβη.
1: Ο ίδιος εξήγησε τι συνέβη με το θυρόφραγμα στο οροπέδιο Λασιθίου. Εκτίμησε ότι η υποχώρηση των υδάτων θα χρειαστεί τουλάχιστον 5 με 6 ημέρες και προειδοποίησε για ολική καταστροφή της αγροτικής παραγωγής.
2: Δύο που μετέβησαν για να το ανυψώσουν ήταν ο ένας εκ των δύο που το συντήρησε και υπογράφηκε τη συντήρηση. Οπότε εκεί είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε. Πώς ένα τμήμα της υποδομής, το οποίο ήταν συντηρημένο πριν ένα μήνα, δεν λειτουργήσε και υπήρχε αστοχία σε συγκεκριμένο σημείο.
1: Μάλιστα υπογράμμισε ότι το ύψος των βροχοπτώσεων που καταγράφηκαν στην περιοχή ήταν πρωτοφανές για την τελευταία 25 ετία, επισημένοντας παράλληλα ότι παρά την αστοχία στο θυρόφραγμα, η έκταση του πλημμυρικού φαινομένου δεν θα είχε διαφοροποιηθεί ουσιαστικά.
2: Στους ορεινούς όγκους του οροπεδίου και ιδιαίτερα στο οροπέδιο ήταν τόσο ψηλά, υπερέβησαν σε κάποιες περιοχές και τα 850-900 χιλιοστά βροχής. Στο Τζερμιάδο, το οποίο νομίζω ότι είναι και ανοιχτό, μπορεί να το δει οποιοδήποτε, τα ύψη βροχής που καταγράφησαν υπερέβησαν τα 560-570 χιλιοστά. Ως εκ τούτου, μέσα σε ένα τετραήμερο που κράτησε αυτή η κακοκαιρία, ο όγκος του νερού που έπεσε στην ευρύτερη περιοχή ανέρχεται σε περισσότερα από 60 με 70 εκατομμύρια κυβικά νερού.
1: Απαντώντας στο ερώτημα εάν το άνοιγμα του θυροφράγματος θα μπορούσε να περιορίσει τη ζημιά στον κάμπο, ο πρόεδρος του ΑΚ τόνισε ότι δεν θα άλλαζε πρακτικά τίποτα.
2: Θα είχαμε ακριβώς την ίδια εικόνα. Ακριβώς την ίδια εικόνα που έχουμε και σήμερα. Η μόνη μεταβολή την οποία θα μπορέσουμε να πετύχουμε είναι όταν υποχωρήσει η στάθμη του νερού, που ακόμα υπερχιλίζει από το θυρόφραγμα, για να καταλάβει ο κόσμος τη λειτουργία αυτού του θυροφράγματος. Όταν το ανυψώνουμε, αποχετεύει νωρίτερα από την υπερχείλησή του νερό προς το χώνο, στο οποίο είναι περίπου 1 εκατομμύριο κυβικά την ημέρα. Αυτή είναι η εισφορά στην αποχέτευση των ομβρίων υδάτων του οροπεδίου της καταβόθρας του χώνου. Όταν μένει κλειστό, ανεβαίνει το νερό σε ένα υψόμετρο 810,60 εκατοστά απόλυτο υψόμετρο και μετά υπερχυλίζει από το θυρόφραγμα και πηγαίνει πάλι προς το χώνο.
0: Το δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου ανοίγει η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή με τα νοικοκυριά να αναμένουν τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το ύψος αυτής μία ημέρα νωρίτερα στις 14 του μήνα. Σύμφωνα πάντως με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, η παρέμβαση θα είναι διπλή. Αφενός στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία, αφετέρου στην αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προκειμένου να περιοριστεί η επιβάρυνση των καταναλωτών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.
1: Ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς ανοίγει ο δρόμος για φθηνότερο πετρέλαιο θέρμανσης με την επιδότηση να περνά απευθείας στην τελική τιμή για τον καταναλωτή. Οι ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης αναμένονται με αυξημένα εισοδήματα.

0: πραγματικά κριτήρια και ενισχυμένα ποσά για τους δικαιούχους.
1: Τις επόμενες ημέρες αναμένονται η εξειδίκευση των μέτρων για το επίδομα θέρμανσης για τους πολίτες. Να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο επίδομα την περσινή περίοδο το έλαβαν περίπου 868.000 πολίτες, οπότε καταλαβαίνουμε την σημαντικότητα του μέτρου καθώς αφορά πάρα πολύ κόσμο.
0: Όπως τονίζεται, ένα λάθος στην αίτηση μπορεί να κοστίσει το επίδομα. Ο αριθμός παροχής ρεύματος, στόμα ή θέρμανση πρέπει να αντιστοιχεί στην κύρια κατοικία. Στο παραστατικό αγοράς πετρελαίου πρέπει να αναγράφονται σωστά το αφημί και ο αριθμός παροχής, ενώ απαραίτητος είναι και ο σωστά δηλωμένος τραπεζικός λογαριασμός.
1: Τα κριτήρια τα οποία πέρυσι καθόριζαν αν κάποιος δικαιούταν το συγκεκριμένο επίδομα ήταν εισοδηματικά, δηλαδή κάποιος άγαμος να ήταν στις 16.000 ευρώ το εισόδημά του, ενώ τα ζευγάρια στις 24.000 ευρώ το εισόδημά τους με 5.000 ευρώ προσάυξη για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Τα συγκεκριμένα κριτήρια, όπως ανακοινώθηκε, θα είναι αυξημένα και περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να δούμε πόσο αυξημένα θα είναι, καθώς και το ποσό που θα λάβει το κάθε νοικοκυριό, και αυτό αναμένεται να είναι αυξημένο. Οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την υποβολή της αίτησης, καθώς απαιτούνται μια σειρά από ενέργειες τις οποίες θα γίνουν δικαιούχοι για το συγκεκριμένο επίδομα.
0: Παράλληλα, στις πολυκατοικίες, διαχειριστές και ένοικοι πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα χιλιοστά θέρμανσης. Η ενίσχυση αφορά και άλλες μορφές ενέργειας, όπως το φυσικό αέριο.
1: Να τονίσουμε, συγκεκριμένη επιδότηση δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, αφορά και άλλες μορφές ενέργειας, όπως το φυσικό αέριο, η ηλεκτρική ενέργεια, το υγραέριο και τα πέλετ. Οι πολίτες θα πρέπει να ελέγξουν από τώρα τα στοιχεία τους, τον αριθμό παροχή ρεύματος, το λογαριασμό τους και όλα αυτά που είπαμε πριν, καθώς είναι πολύ σημαντικό κάτι που δικαιούνται σε αυτήν τη δύσκολη εποχή να μπορέσουν να το λάβουν και να μην το χάσουν λόγω μιας αμέλειας δικής τους.
2: Ένα ακόμα βήμα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προς την ολοκλήρωση του συστήματος που θα παρακολουθεί και θα καταγράφει τις εμπορικές συναλλαγές και τις μισθώσεις ακινήτων σε όλη την Ελλάδα θα είναι η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων που δημιουργεί το Οικονομικό Επιτελείο. Πρόκειται για μια ηλεκτρονική βάση όπου θα συγκεντρώνονται δεδομένα για αγοραπολισίες, μισθώσεις και αξίες των ακινήτων. Στόχος είναι η αυτοματοποιημένη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, ώστε να βρίσκονται πιο κοντά στις πραγματικές τιμές της αγοράς.
0: Τέλος εποχής για τις αντικειμενικές αξίες, όπως τις γνωρίζαμε, καθώς έρχεται ένα νέο ψηφιακό σύστημα που θα παρακολουθεί την κτηματαγορά και θα ανοίγει το δρόμο για αυτόματες αλλαγές στις τιμές ζώνης. Και όλα αυτά με την δημιουργία της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων, μιας μεγάλης βάσης δεδομένων που θα συγκεντρώνει πραγματικές τιμές πωλήσεων και μισθώσεων από συμβόλαια, τράπεζες και μεσίτες.
3: Η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων θα είναι μια νέα πλατφόρμα όπου με αυτόν τον τρόπο, με τη συγκεκριμένη τράπεζα, θα καθορίζονται οι αξίες των ακινήτων, οι οποίες μέχρι και σήμερα αυτό που ίσχυε ήταν ότι υπήρχε το σύστημα των αντικειμενικών αξιών, όπου το συγκεκριμένο σύστημα καθόριζε διάφορους φόρους όπως είναι και ο ένφια, και εξαρτάται η τιμή που θα καθοριστεί με βάση πάρα πολλούς συντελεστές, όπως είναι ο συντελεστής εμπορικότητας, ο συντελεστής θέσης, εάν ένα ακίνητο έχει κτίσμα ή όχι, ο συντελεστής αν έχει όροφο το διαμέρισμα όπου βρίσκεται το συγκεκριμένο ακίνητο, ή παραδείγματος χάρη αν επίσης έχει να κάνει με το αν έχει πρόσωπο σε δρόμο. Όλα αυτά λοιπόν τα κριτήρια καθορίζουν και την αντικειμενική αξία.
0: Το ψηφιακό αυτό σύστημα έχει στόχο οι αντικειμενικές αξίες να πλησιάσουν τις πραγματικές τιμές της αγοράς χωρίς τις χρονοβόρες διαδικασίες που ισχύουν σήμερα. Ωστόσο, δεν έρχονται άμεσες αυξήσεις στον έμφυα ή στους φόρους μεταβίβασης.
3: Συγκεκριμένη πράξη που θα γίνει και θα υλοποιηθεί, δηλαδή με την Τράπεζα Αξιών Ακινήτων, θα έχουν πρόσβαση και οι δημόσιες υπηρεσίες ώστε να καθορίζουν και να βλέπουν άμεσα την αξία ενός ακινήτου, η οποία από ό,τι έχει εξαγγελθεί θα πλησιάζει σαν αξία στην εμπορική αξία. Μένει όμως αυτό να το δούμε εν της πράγμαση και πώς θα καθοριστεί.

0: αυτό. Και το βασικό κριτήριο αυτό που λέμε εμείς είναι ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλιστεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων των ιδιοκτών ακινήτων και να μην υπάρχει καθορισμός με συγκεκριμένα κριτήρια.
1: Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, το αυτοματοποιημένο σύστημα αναμένεται να ενεργοποιηθεί στα τέλη του 2027. Έτσι, ο ειδικός αλγόριθμος θα αξιοποιεί τα δεδομένα της αγοράς, ώστε οι τιμές ζώνης να αναπροσαρμόζονται ταχύτερα και με λιγότερη γραφειοκρατία.
0: Η συγκεκριμένη δεξαμενή πληροφοριών θα τροφοδοτείται και από ό,τι έχει εξαγγελθεί μέσω του συστήματος ΜΙΔΑ, δηλαδή μέσω του συστήματος μητρώου και διαχείρισης ακινήτων, όπου θα γίνει η συσχέτιση όλων των στοιχείων από δημόσιες υπηρεσίες, όπως είναι το κτηματολόγιο, η πολεοδομία, υπηρεσίες ίδρευσης και άδρευσης, αλλά και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, όπου με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να συσχετιστούν όλα τα στοιχεία, ούτως ώστε να αντλούνται από εκεί στοιχεία και να γίνει σύγκριση αυτών, για να μπορεί να καθοριστεί η συγκεκριμένη τράπεζα να καθορίσει τις αξίες με κριτήρια που θα είναι πιο κοντά στις εμπορικές αξίες.
2: Με επικέντρο την πρόληψη, την υγεία και τον εθελοντισμό, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Ιωάννης στο Ηράκλειο φιλοξένησε δωρεάν μαστογραφικούς ελέγχους για γυναίκες ηλικίας 40 ετών και άνω, με την κινητή μονάδα της Περιφέρειας Κρήτης να πραγματοποιεί συνολικά 40 εξετάσεις. Παράλληλα, κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τον έκτο ροδάνθιο δρόμο, με τη συμμετοχή να φτάνει τα 870 άτομα και τη στήριξη 80 εθελοντών. Μία ημέρα αφιερωμένη στην πρόληψη, την υγεία και την προσφορά ήταν η σημερινή για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Ιωάννη στο Ηράκλειο, όπου πραγματοποιήθηκαν δωρεάν μαστογραφίες, ενώ την ίδια ώρα οι προετοιμασίες για τον αυριανό έκτο ροδάνθιο δρόμο βρίσκονται στην τελική ευθεία. Από το πρωί του Σαββάτου, η κινητή μονάδα μαστογραφίας της Περιφέρειας Κρήτης βρέθηκε στον χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, δίνοντας τη δυνατότητα σε γυναίκες ηλικίας 40 ετών και άνω να υποβληθούν σε προληπτικό έλεγχο.
3: Η ευαισθητοποίηση του κόσμου αποτελεί για μας βασική προτεραιότητα, οπότε η παρουσία εδώ της κινητής μονάδας μαστογραφίας δίνει μια τέτοια δυνατότητα στην κοινότητα και στο προάστιό μας για δωρεάν μαστογραφίες και προληπτικό έλεγχο. Μιας και ο Οκτώβριος είναι ο μήνας ελέγχου και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού. Οπότε προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε τον αθλητισμό με την πρόληψη.
4: Θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια με όλη αυτή την ενημέρωση που έχει γίνει και από τους ίδιους τους γιατρούς και από τα μέσα επικοινωνίας, πλέον όλο και περισσότερες γυναίκες κάνουν και μαστογραφία και υπέρηχο μαστών.
5: Η πρόληψη, όπως ξέρουμε, είναι ο πιο πολύτιμος σύμμαχος που έχουμε στη ζωή μας. Γι' αυτό και στο Πολιτιστικό Σύλλογο που είμαι εθελόντρια, προσπαθούμε να διοργανώσουμε τέτοιες δράσεις για την ευαισθητοποίηση, για την κινητοποίηση των γυναικών. Οπότε, λοιπόν, σε πλαίσιο αυτό των δράσεων, έχουμε και την κινητή μονάδα μαστογραφίας μαζί μας.
2: Την ίδια ώρα, εθελοντές και διοργανωτές προετοίμαζαν τις τελευταίες λεπτομέρειες για τον έκτο ροδάνθιο δρόμο που θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Το ενδιαφέρον για την φετινή διοργάνωση είναι ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς 820 άτομα έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή. Ο έκτος ροδάνθιος δρόμος είναι αφιερωμένος στη μνήμη της Ροδούλας Πετσοτάκη και περιλαμβάνει δύο διαδρομές, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε μικρούς και μεγάλους. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο αγώνας των 1000 μέτρων θα ξεκινήσει στις 10.30 το πρωί, ενώ στις 11 θα δοθεί η εκκίνηση για τη διαδρομή των 5.000 μέτρων. Η αφετηρία και ο τερματισμός θα βρίσκονται στην περιοχή των οδών Ταντάλου και Γαζίου στον Αγίου Ιωάννη, στον χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου.
3: Ο στόχος είναι η χαρά της συμμετοχής, αθλητισμός για όλους, μικρούς, μεγάλους, περπατάμε, δεν τρέχουμε μόνο, συμμετέχουμε, συνυπάρχουμε. Γίνεται μια όμορφη σύμπραξη με την Ένωση Καθηγετών Φυσικής Αγωγής, που μεγάλο τμήμα των εθελοντών προέρχεται από αυτό το τμήμα. Είναι μια γιορτή χαράς.
2: Η διοργάνωση πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: τώρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Άνεμοι 170 χιλιόμετρων την ώρα, ζημιές και φόβοι για πλημμύρες στη Φλόριντα μετά το χτύπημα του τυφώνα Ισαΐα. Παρά την εξασθένισή του, παραμένει ο κίνδυνος ισχυρών βροχοπτώσεων και πλημμυρών στις νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Στο έλεος του τυφώνα βρέθηκαν περιοχές της Φλόριντας στις νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Ο τυφώνας Ισαΐας έφτασε κοντά στην πόλη Ντέστιν, με ανέμους που άγγιξαν τα 170 χιλιόμετρα την ώρα, προκαλώντας έντονη κακοκαιρία και ζημιές. Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδη βροχή, ενώ σε ξενοδοχείο φαίνεται να έχει καταστραφεί η στέγη. Οι αρχές προειδοποιούν για επικίνδυνες πλημμύρες στις παράκτιες περιοχές, αλλά και για νέες ισχυρές βροχοπτώσεις τις επόμενες ημέρες. Ο κίνδυνος παραμένει υψηλός, καθώς είναι πιθανές ξαφνικές πλημμύρες σε πόλεις και ποτάμια, αλλά και κατολισθήσεις σε ορισμένες περιοχές. Την ίδια ώρα περίπου 260.000 καταναλωτές έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Φλόριντα. Τα συνεργεία αποκατάστασης θα ξεκινήσουν τις εργασίες μόλις περάσει η καταιγίδα. Παρά την εξασθένισή του, ο τυφώνας εξακολουθεί να απειλεί μεγάλο μέρος των νοτιοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με στόχο να επιστρέψει στις νίκες και να φύγει με ένα σημαντικό διπλό από την Αθήνα, ο Όφη αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την ΑΕΚ στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League 2006-2027. Οι ασπρόμαυροι επέστρεψαν στις επίσημες αγωνιστικές τους υποχρεώσεις έπειτα από περίπου 3 εβδομάδες. Ο Όφη μετρά μέχρι στιγμής 3 νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα στις 5 πρώτες αγωνιστικές, έχοντας συγκεντρώσει 10 βαθμούς. Στην αποστολή του Όφη συμπεριλήφθηκαν οι Χριστογιώργος Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κοστούλας, Πούγουρας, Κρίσμανιτς, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου και Νουργιάκης, Γκονζάλες, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελόπουλος, Φούντας, Ρωμάνο, Νους και ο Χατζηγιοβάνης, ο Θεοδοσουλάκης και ο Κόντρο. Να πούμε επίσης ότι αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, ενώ η ΑΕΚ κατάφερε να προηγηθεί στο ΟΠΑΠ Αρένα στη διάρκεια του πρώτου ημίχρονου και προηγείται αυτή την ώρα με σκορ 1-0. Η εθνική ομάδα πάλεψε όσο μπορούσε, αλλά υποτάχθηκε στην ανωτερότητα της Αγγλίας στον πρώτο αγώνα του πρώτου γύρου των play-off του Παγκοσμίου Κυπέλου Γυναικών, γνωρίζοντας την ήττα με 3-1 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο δεύτερος αγώνας των δύο ομάδων θα διεξαχθεί την Τρίτη στο King Power του Λέστσεκ.

Και ξανά στο προσκήνιο οι Αγγλίδες με το δυνατό σουτ και την εντυπωσιακή επέμβαση της Πεταλωτή στην προσπάθεια της Λετισιέ. Στάνγουεϊ. Ωραία υποδοχή της μπάλας από την Τζέιμς που σκάβει και πετυχαίνει ένα καταπληκτικό γκολ με τη συμπλήρωση 19 λεπτών. Είδε εκτός εστίας την Πεταλωτή. Αλλά νομίζω ότι στην αρχή, στην πάσα που τους έγινε, ήταν εκτεθειμένη. Offside.

0: Δεν υπάρχει γκολ.
1: Ρούσο. Δεν πέρασε η παλιά της για την Williamson. Έκοψε η Μάρκου. Παπα Θεοδόρου ξέφυγε ωραία. Και ανεβαίνει η Μπρούξα να την βοηθήσει. Πήγε να κάνει και δεύτερη τρίπλα. Επιμένει η Παπα Θεοδόρου. Ωραία προσπάθεια και το σουτ στο δοκάρι. Στο 34. Τράνταξε το δοκάρι. Το σουτ της Παπα Θεοδόρου.
0: Goals. Ωραίο το τρίγωνο, καταπληκτικό γκολ για τις Αγγλίδες στο 39. Και αυτή τη φορά είναι απολύτως κανονικό σκοράρι Στάνγουεϊ. Στο 39 τα χειροκροτήματα από την πλευρά που βρίσκονται οι Άγγλοι φίλαθλοι. Η Μιντ, η Γουόλς με χώρο. Η Λετισιέ δυνατά 0-2 στο 63. Με την Μάγια Λετισιέ που απείλησε και νωρίτερα. Αυτή τη φορά θα το κάνει πράξη. Το 2-0. Σε ένα διάστημα και πάλι εξαιρετικής κυκλοφορίας της μπάλας από πλευράς Αγγλίας. Στάνγουεϊ, Ρούσο. Η Μιντ είναι από την άλλη πλευρά, την είδε. Η Μιντ κάνει μια τρίπλα και βγάζει από την άλλη πλευρά για την Ρούσο που το τελειώνει εύστοχα για το 0-3 στο 67. Παίρνει διαστάσεις το σκορ για την Αγγλία. Με την center for, την Αλέσια Ρούσο, να εύστοχη από το ύψος του πέναλτι. Έκανε assist στο πρώτο γκολ, χρήζεται scorer στο τρίτο. Η Αγγλία ξεφεύγει. Και πέρασε η Πάρκ δεξιά. Έκλεψαν άλλη μια μπάλα στη μεσαία γραμμή. Η Χέμπ περισσότερα κενά τώρα στην ελληνική άμυνα. Η Μιντ εκτελεί, πεταλωτή με τα πόδια. Πασάρι στην Greenwood. Εκείνη παίζει κάθετα. Η Σαΐχ είναι εκεί για να διώξει. Παπαθεοδόρου βάζει πλάτη αρχικά την Μόργαν, την οποία ξαναβρίσκει τώρα. Παπαθεοδόρου με καλή τεχνική κατάρτιση κράτησε την μπάλα, έδωσε για την Μπρουξάιρ. Η Σαΐχ στην περιοχή με το αριστερό, η Μπρουξάιρ, ωραίο τελείωμα, 1-3 στο 77. Από την καλίστη Μπρουξάιρ που στη 10η εμφάνισή της με την εθνική ομάδα σκοράρει για 4η φορά. Ένα, τρία. Της Λίβερπουλ. Η Μιντ ανεβάζει την Πάρκ. Δοκάρι, μπαλασκάει κάτω. Καλύπτει αριστερά η Πατερνά. Η Μιντ για την Πάρκ. Το σουτ και η μπαλασκάει ακριβώς στη γραμμή. Δεν έχει περάσει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.

0: Στα όρια τους έχουν φτάσει οι κάτοικοι σε γειτονιά της Αγίας Τριάδας στο Ηράκλειο, καθώς εδώ και 13 ολόκληρες ημέρες παραμένουν χωρίς νερό.
1: Τραγική. Μα δεν έχεις νερό να πληθείς, να μαγειρέψεις, να κάνεις αδείξεις, είναι η κατάσταση τραγική. Τι να κάνουμε όμως, ελπίζουμε πως θα φτιαχτεί.
2: Πολλά προβλήματα. Δεν έχουν 13 μέρες νερό. Σου λέω, εγώ πήρα νταμιτζάνες από άλλη περιοχή. Πήγα και πήρα νταμιτζάνες να κάνω τη δουλειά μου. Το πρωί τους έρχεται για κάνω κοσάρι και προλαβαίνουν και γεμίζουν. Ναι, η γυναίκα τώρα που σου μιλούσε, το πρωί γεμίζει δύο κουμπάδες. Είσαι για να έχει να ρίξει την τουαλέτα της. Έχει να πίνει 15 μέρες στο σπίτι της. Εδώ γύρω-γύρω δεν έχουν νερό ούτε από τη μία μεριά ούτε από την άλλη. Έχουν πάρει δύο φορές, την άλλη φορά πήρε τηλέφωνο και μου μπροστά λέει από την κακοκαιρία έχουν πάθει ζημιά τα δίχτυα. Ναι ρε παιδιά, αλλά 13 μέρες δηλαδή δεν μπορείτε να βρείτε τη ζημιά και να τη φτιάξετε. Όλο τους λένε δικαιολογίες, θα φτιαχτεί, απλά είναι λίγο ζόρικα.
3: Είναι το δυτικό τμήμα της Ινκίας γύρω από το Μητέρα, το οποίο δεν έχει νερό μπορεί και για 15 μέρες. Το νερό έρχεται ελάχιστα ή καθόλου, με πολύ μικρή πίεση που σημαίνει ότι το πρώτο και το δεύτερο σπίτι μπορεί να πάρουν νερό και μετά τα υπόλοιπα δεν έχουν. Και προφανώς έχει διαπιστωθεί ότι κάπου υπάρχει βλάβη, προσπαθεί και η ΔΕΙΑΗ να τη βρει, αλλά δεν γνωρίζουν ακριβώς σε ποιο σημείο είναι, οπότε δεν μπορεί να τη φτιάξει.

0: ξενεπιδιωθώσουν.
1: Η αγανάκτηση ξεχυλίζει με τους κατοίκους να περιγράφουν μια καθημερινότητα γεμάτη δυσκολίες, αφού ακόμη και οι πιο βασικές ανάγκες όπως το μαγείρεμα, η καθαριότητα, η προσωπική υγιεινή έχουν μετατραπεί σε πραγματικό γολγοθά.
0: Απλά πεποίθηση όλων μας ότι αυτά συνέβησαν αμέσως μόλις έκλεισαν οι δρόμοι μετά από τις εργασίες των οπτικών ινών, όπου υπήρχαν πολλές ζημιές στα δίκτυα, σε όλα τα δίκτυα ιδέες αποχέτευσης, ίντερνετ, και επιδιωθώθηκαν προφανώς με πιο χειρό τρόπο.
1: Μάλιστα, ορισμένες οικογένειες αναγκάζονται να πληρώνουν από την τσέπη τους για να προμηθευτούν νερό με βιτία, προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των οικοκυριών τους.
2: Έχουν πρόβλημα στην περιοχή. Φέρνουν βιτία. Τώρα είναι δύο εβδομάδες, την περασμένη, δεν θυμάμαι καλά, παιδί μου όμως, αλλά από πίσω, την Αντωνίου Μελιδόνη, παίρνουμε συνέχεια βιτία. Εδώ έχω μια φίλη και κάθεται, ούτε κι αυτή έχει νερό.
1: 13 ημέρες χωρίς ένα αγαθό τόσο απαραίτητο για την καθημερινή ζωή, με την υπομονή των κατοίκων να έχει πλέον εξαντληθεί. Οι ίδιοι ζητούν άμεση λύση στο πρόβλημα, τονίζοντας πως δεν είναι δυνατόν εν έτη 2026 να στερούνται το νερό μέσα στα ίδια τους τα σπίτια. Χρειάζεστε νερό, πώς εξυπηρετήσετε?
3: Έχω πάει από άλλη περιοχή και έχω γεμίσει νταμιτζάνες και δουλεύω με νταμιτζάνες. Έχω 25 άγγελες νταμιτζάνες γεμίσει, 4-5, και δουλεύω με τις νταμιτζάνες αυτές. Αυτό είναι ταλαιπωρία, γιατί πήγα από άλλη περιοχή και να φέρω τις νταμιτζάνες. Είμαι με μηχανή και κάνω 15 δρόμους για να τις πάρω, γιατί την έφερνα μία-μία με μηχανή που είμαι. Και κάνω τη δουλειά μου έτσι. Έχω 5-6 νταμιτζάνες γεμίσει και κάνω έτσι τη δουλειά μου. Οι άνθρωποι συνέχεια, δηλαδή, τη γυναίκα που μίλησε πριν ο άντρας, έχει πληρώσει 4 φορές και έχει βάλει βιτίο. Μα κάθε φορά είναι 55 ευρώ. Δεν μπορεί καθένας να είναι. Σου πει γυναίκα, εγώ δεν έχω να δώσω τα 55 ευρώ. Είναι η γυναίκα τώρα 13 μέρες, δεν έχει, το σπίτι της έχει βρωμές. Που... Τι είναι αμαρτία δηλαδή για τους ανθρώπους εδώ πέρα.
4: Στον ρόλο του ανάγλυφου της Κρήτης αλλά και την ανάγκη να ενσωματωθούν οι ζώνες πλημμυρικού κινδύνου στο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, αναφέρθηκε ο καθηγητής φυσικών καταστροφών Κωνσταντίνος Συνολάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα με αφορμή τα έντονα και παρατεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη. Όπως εξήγησε, η Κρήτη βίωσε ένα δύσκολο σχεδόν πενθήμερο με πολύ μεγάλα ύψη βροχής, ωστόσο η εικόνα δεν χαρακτηρίστηκε τόσο από την εξαιρετικά μεγάλη ένταση της βροχόπτωσης μέσα σε λίγες ώρες, όπως συμβαίνει στις λεγόμενες ξαφνικές πλημμύρες, αλλά από τον μεγάλο και παρατεταμένο όγκο νερού που έπεσε και παρέμεινε στην περιοχή για αρκετές ημέρες. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως είπε, προκάλεσαν σοβαρές ζημίες στο οδικό δίκτυο, στις γέφυρες και σε άλλες υποδομές.
5: Δυστυχώς, με την κλιματική αλλαγή, τα ακραία φαινόμενα θα είναι πιο συχνά. Μπορεί αυτό το φαινόμενο να είναι πρωτοφανές. Σε θεωρώ ότι όταν το ξαναδούμε, σε 10, σε 20, 30 χρόνια, δεν μπορεί να λέμε και πάλι, α, είναι πρωτοφανές, το έχουμε δει. Δεν ξέρουμε, μπορεί σε 20, 30 χρόνια να δούμε ακόμα πιο ακραίο φαινόμενο. Δυστυχώς, το μόνο πράγμα το οποίο ξέρουμε με την κλιματική αλλαγή είναι ότι τα ακραία φαινόμενα θα έχουν μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερη διάρκεια. Δεν μπορούμε όμως εύκολα και με καμία είδους ακρίβεια να πούμε ότι στην Κρήτη, Φιλιππίν, η επόμενη ακραία βροχόπτωση θα γίνει σε 50 χρόνια και θα είναι 50% περισσότερη βροχή από αυτήν που είδαμε τώρα.
4: Ο κ. Συνολάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις αστοχίες στα έργα υποδομών.
5: Ήταν όντως μια μεγάλη, μια ακραία βροχόπτωση. Αυτό όμως δεν είναι δικαιολογία για την έλλειψη προετοιμασίας μας. Κοιτάζοντας την Κρήτη και συγκρίζοντας την και με άλλα μέρη της Ελλάδος, αλλά Φιλιππίν, στην Πελοπόννησο ή και με άλλα μέρη στο εξωτερικό, το νησί μας είναι εγκαταλελειμμένο όσον αφορά τις υποδομές. Δεν είναι, νομίζω, μονάχα η έλλειψη χρημάτων, αλλά είναι και το γεγονός με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι αναθέσεις στα δημόσια έργα. Αυτό πρέπει κανείς να το δει με πάρα πολύ προσοχή. Στο επίπεδο ενός νομού, χρειάζεται να υπάρχει σχεδιασμός σε όλο το και να αναλαμβάνει μία εταιρεία μετά από διαγωνισμό, κατά μάλλον μία εταιρεία που να έχει παγκόσμια εμπειρία, το σχεδιασμό των αντιπλημμυρικών έργων. Γιατί αυτό που έχω προσέξει είναι, γίνονται ένα αντιπλημμυρικό έργο εδώ, ένα αντιπλημμυρικό έργο εκεί, από διαφορετικό μελετητή, διαφορετικό εργολάβο, και στο τέλος της ημέρας, όταν υπάρχουν οι αστοχίες αυτές που βλέπουμε, δεν φταίει κανένας. Το ίδιο πράγμα ζήσαμε και με τον Ντάνιελ στην Θεσσαλία.
6: Στη Θεσσαλία.
5: Το 2023.

0: Ανησυχία προκαλούν τα αυξημένα κρούσματα γαστρεντερίτιδα στην Κρήτη, με τις υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή την ώρα που αναμένονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα για τον εντοπισμό του παθογόνου. Τα περισσότερα περιστατικά εντοπίζονται στην περιοχή του Εθύμνου, ενώ μεταξύ των ασθενών βρίσκονται και τουρίστες.
1: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο να είναι το νερό. Αν ήταν το νερό, προφανώς τα κρούσματα θα ήταν πολύ πολύ περισσότερα. Βέβαια, ο ΔΥΜΑ ζητάει τη διερεύνηση και αυτό κάνουμε. Πάντα όταν έχουμε ακόμα και 5 και 10 κρούσματα να έχουμε, εμείς διερευνούμε και το νερό και τις αποχετεύσεις αν είναι σε καλή κατάσταση και δεν έχουμε κάποια διαρροή. Αλλά θεωρώ ότι η μετάδοση είναι από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ξεκινάει μέσα στην οικογένεια, θα περάσει στο εργασιακό περιβάλλον και έχουμε και κάποιους τουρίστες, αλλά είναι πολύ λιγότεροι. Στρεφόμαστε να δούμε καθαρά στο αίτιο το παθογόνο. Είναι σε ετοιμότητα το εργαστήριο κλινικής ιολογίας ιατρικής σχολής με τον καθηγητή τον κύριο Σουρβίνο. Αν φτάσει εκεί δείγμα, θα ξέρουμε και το παθογόνο. Κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει και αυτό λίγο μας δένει τα χέρια, γιατί αν δεν γνωρίζουμε το παθογόνο, εγώ σας είπα την άποψή μου ότι είναι προφανώς υιογενής η προέλευσή του, αλλά πρέπει να το επιβεβαιωθεί και εργαστηριακά.
0: Οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται πιθανότητα για υιογενή γαστρεντερίτιδα με μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη εργαστηριακή επιβεβαίωση. Παράλληλα, απομακρύνεται το ενδεχόμενο η έξαρση να συνδέεται με το πόσιμο νερό, ενώ συνεχίζονται οι σχετικοί έλεγχοι και η επιδημιολογική διερεύνηση από τον ΕΟΔΗ.
1: Άρα, θεωρώ ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε. Θα έχουμε ενημέρωση από τις ΔΕΙΑ στις περιοχές που έγιναν πλημμυρικά φαινόμενα και είχαν κάποιες καταστροφές. Τα νερά θα ελεγχτούν ούτως ή αλλιώς. Και βέβαια αυτό που περιμένουμε είναι και την εργαστηριακή διάγνωση, να δούμε τελικά το παθογόνο. Άποψή μου είναι, και το έχω πει, ότι προφανώς είναι υιογενής γαστρεντερίτιδα. Μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα, περνάει εξίσου εύκολα. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερη νοσηλεία, κάποια ενυδάτους, γιατί αφυδατώνονται. Και περιμένουμε να δούμε. Είμαστε σε επιφυλακή.
0: Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στις περιοχές που επλήγησαν από πλημμύρες, όπου πραγματοποιούνται εκτεταμένοι ψεκασμοί και λαμβάνονται προληπτικά μέτρα για άλλες λοιμώξεις, όπως η λεπτοσπύρωση. Οι αρμόδιοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί, υπογραμμίζοντας ωστόσο την ανάγκη για σχολαστική υγιεινή και τήρηση των μέτρων προστασίας.
1: Οι πλημμύρες ήταν ένα φαινόμενο που χρήζει υγειονομικής προστασίας. Ήδη μίλησα σήμερα και με την ανάδοχο εταιρεία για τα κουνούπια. Έγιναν νέοι και εκτεταμένοι ψεκασμοί στις περιοχές που είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα και έχουμε στάσιμα νερά. Έχουμε δώσει οδηγίες, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν και κρούσματα λεπτοσπύρωσης. Και βέβαια πρέπει να δούμε και αν υπάρξει θέμα, αυτό βέβαια θα το δει η κτηνιατρική υπηρεσία, με την υγειονομική ταφή ή καύση των νεκρών ζώων, που όπως έχει αναφερθεί τουλάχιστον δημοσιογραφικά είναι αρκετά μεγάλος αριθμός.
2: Την ένταξη της πλήρους ανακαίνησης στο Κέντρο Υγείας Χάρακα και Ανοβιάνου στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Υγείας ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απαντώντας την επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη για την υλοποίηση της δέσμευσης αναβάθμισης του Κέντρου Υγείας Χάρακα. Οι δύο υποδομές περιλαμβάνονται σε πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 17 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο καλύπτει επίσης τα κέντρα υγείας Περάματος, Πηλίου και Κανδάνου. Στην πρωτολογία του, ο Λευτέρης Αυγενάκης ανέδειξε την ανάγκη άμεσης ανακαίνησης και στατικής ενίσχυσης του Κέντρου Υγείας Χάρακα και Ανοβιάνου, δύο κρίσιμων δομών πρωτοβαθμίας φροντίδας που εξυπηρετούν τους Δήμους Αρχανών, Αστερουσίων και Γόρτινας, καλύπτοντας συνολικά 52 οικισμούς, καθώς και την ευρύτερη περιοχή της Βιάνου.
3: Το Κέντρο Υγείας Χάρακα αποτελεί κρίσιμη δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για τους κατοίκους των Δήμων Αρχανών, Αστερουσίων αλλά και Δήμου Γόρτινας, και ευρύτερα για την ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου. Η παλαιότητα του κτηρίου, οι σοβαρές φθορές που έχουν καταγραφεί και η ανάγκη καθολικής ανακαίνησης και στατικής ενίσχυσής του καθιστούν επιβεβλημένη την άμεση υλοποίηση του έργου αυτού. Για το ζήτημα αυτό έχουν προηγηθεί επανειλημμένες θεσμικές μας παρεμβάσεις. Σας θυμίζω ότι στις 19 Νοεμβρίου του 2025 πραγματοποιήθηκε στο γραφείο σας, με τη σύμφωνη φυσικά γνώμη τη δικιά σας, συνάντηση όπου συμμετείχαν ο Δήμαρχος Γόρτινας Μιχάλης Κοκολάκης, ο Δήμαρχος Αχαρνών Αστερουσίων Μανώλης Κοκοσάλης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Μάμας Σφακιανάκης και ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Χάρακα Παντελής Τσικρικονάκης, καθώς έχετε λάβει και σχετική επιστολή από την Πρόεδρο Φίλων του Κέντρου Υγείας Χάρακα, κυρία Κατερίνα Χάουσνερ. Αντικείμενο ήταν η ολική αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας, το οποίο εξυπηρετεί τους δύο Δήμους και συνολικά 52 οικισμούς, δηλαδή αρκετές χιλιάδες μόνιμους κατοίκους, αλλά και αρκετές χιλιάδες.

0: χιλιάδες επισκέπτες κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Κατά τη συνάντηση υπήρξε δέσμευσή σας και επιβεβαιώθηκε η ξεκάθαρη στήριξή σας για την ολοκλήρωση του έργου αυτού και την ουσιαστική βελτίωση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Το Φεβρουάριο του 2026 γνωστοποιήθηκε ότι το έργο βρισκόταν στην τελική φάση ένταξης στο Ταμιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Υγείας για την περίοδο 2026-30.
1: Όπως διευκρίνησε, ο Υπουργός, η ένταξη έχει ήδη πραγματοποιηθεί με απόφασή του και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας.
2: Έχω δεσμεύσει πράγματι 17 εκατομμύρια ευρώ, καθάρι και το χάρακα που είναι η ερώτηση, με δική μου απόφαση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας χρηματοδοτήθηκε η μελέτη για το βασικό πρόβλημα του κτηρίου, ένα πρόβλημα στατικότητας. Ήθελε δηλαδή άλλου είδους κατασκευή από αυτή που αρχικά είχε προβλεφθεί. Εντάσσουμε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας με συνολικό κόστος 17 εκατομμύρια ευρώ την πλήρη ανακαίνιση των κέντρων υγείας Χάρακας, Άνω Βιάνου, Πέραμα, Σπύλη και Κάνδανο. Τα ξαναδιαβάζω για να ακουστούν δυνατά στην Κρήτη. Χάρακας, Άνω Βιάνος, Πέραμα, Σπύλη και Κάνδανος, με απόφαση δική μου, έχουν ήδη ενταχθεί στο τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η έγκρισή τους ως έργα στρατηγικής σημασίας από την Ανώτατη Κυβερνητική Επιτροπή. Μόλις συγκληθεί, το έχουμε βάλει στο στοματολογία, μόλις οριστεί η συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής από το Υπουργείο Οικονομικών, θα περάσει και το δικό μας θέμα του Υπουργείου Υγείας.
3: Διπλασιάζεται η επιδότηση στο αλευτικό πετρέλαιο, όμως για πολλούς παράκτιους αλλής του Ηρακλείου το όφελος μένει στα χαρτιά. Η κυβερνητική εξαγγελία δεν καλύπτει, σύμφωνα με τον πρόεδρο των επαγγελματιών αλλιέων και αλλιεργατών νομού Ηρακλείου, Γιάννη Ανδρουλάκη, τα μικρά αλλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης και όχι πετρέλαιο ναυτιλίας.
4: Εμάς μας πετάει έξω, διότι εμείς αυτή τη στιγμή τα μικρά σκάφη παράκτιας αλλιείας με μικρές υποδυνάμεις μηχανών δεν και με πετρέλαιο ναυτιλίας αλλά και με πετρέλαιο κίνησης. Με αποτέλεσμα λοιπόν να μην δικαιούμαστε το διπλασιασμό αυτόν.
3: Όπως εξηγούν οι αλλιείς, οι μηχανές μικρής ισχύως δεν μπορούν να λειτουργήσουν με ναυτιλιακό πετρέλαιο χωρίς τον κίνδυνο σοβαρών βλαβών σε αντλίες, μπέκ και φίλτρα. Έτσι, οι παράκτοι αλλιείς μένουν εκτός του διπλασιασμού της επιδότησης, παρότι το κόστος των καυσίμων αποτελεί βασικό έξοδο για την εργασία τους.
5: Συμφωνώ και εγώ με αυτό, δεν κάνει, γιατί έχουμε μικρές μηχανές. Δεν είμαστε όπως οι σανεμότρατες, όπως αγριγροί, που έχουμε 800 άλογα, 1000 ύπους μηχανή κάθε μηχανή. Εμάς είναι 30, 50, 80. Και δεύτερον, εμείς έχουμε και σκάφη που λειτουργούν με εξολέμβες μηχανές τη βεζίνα. Αυτά τα έχει πετάξει έξω. Εμείς δουλεύουμε με πετρέλαιο κίνησης. Τώρα αυτή τη στιγμή στην αντλία έχει 2,25-2,30 εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης και δεν μας βοηθάει τίποτα.
4: Δεν μπορούμε εμείς να βάλουμε στα σκάφη μας πετρέλαιο ναυτιλίας, γιατί το πετρέλαιο ναυτιλίας μας κάνει ζημιές στις τρόπες των μηχανών, στα μπέκ, στα φίλτρα και καταστρέφει τις μηχανές μικρών υποδυνάμεων.
3: Ο κύριος Ανδρουλάκης χαρακτηρίζει την εξαγγελία για τα καύσιμα φούσκα στο νερό και ζητά διαφορετική πρόβλεψη για τα μικρά σκάφη, προτείνοντας επιστροφή φόρου στο πετρέλαιο κίνησης.
4: Δεν συμπεριλαμβάνει τα δικά μας σκάφη, αλλά και δεν κάνει ταυτόχρονα. Τα μπορούσε να μας δώσει επιστροφή φόρου, επιστροφή κάτι πάνω στο πετρέλαιο κίνησης. Εάν τα βάλω εγώ το πετρέλαιο ναυτιλίας μέσα στο σκάφος, τότε παθαίνω τεράστιες ζημιές στα μπέκ, στις μηχανές, στα φίλτρα και καταστρέφεται ο κινητήρας.
5: Να σκύψουν στα προβλήματα που έχει η αλλιεία και ειδικά η μικρή κλίμακα, γιατί η τράτα δεν έχει τον κίνδυνο να τον φάει τα δελφίνια, να τους φάνε τα λαγόψαρα, να χάνουμε όπως χάσαμε εμείς προχθές

0: σε εργαλεία λόγω του καιρού που άλλαξε το δελτίο και τον έκανε 9 μποφόρα, αυτά δεν τα έχει η μεγάλη αλία. Γιατί είναι μεγάλα σκάφη, παλεύουν τον καιρό, εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά.
1: Από τη σκόνη της Σαχάρας μέχρι τα πλαστικά στην θάλασσα και την διάβρωση των ακτών, η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει πλέον στην πρώτη γραμμή για την προστασία της παράκτιας ζώνης. Το πρόγραμμα Εθέρια έρχεται να δώσει τη λύση. Η πρώτη γενική συνέλευση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο με συντονιστή το ΙΤΕ.
2: Χαρακτήρια συνάντηση του συγκεκριμένου έργου, λέω και το όνομά του για όποιον ενδιαφέρεται να το ανακαλύψει, να το γκουγκλάρει αυτό που λέμε, να το ανακαλύψει στο διαδίκτυο. Λέγεται τα Εθέρια. Έχουμε την χαρακτήρια συνάντηση. Ήρθαν οι εταίροι εδώ για να δούμε πώς θα προγραμματίσουμε τις δουλειές μας, πώς θα συντονιστούμε μεταξύ μας, πώς θα συνεργαστούμε. Και βέβαια έχουμε και ένα τμήμα της όλης διαδικασίας αφορά το να έχουμε καλές εδώ δραστηριοποιούμενος στον χώρο της θάλασσας από τοπικούς φορείς, από αυτοδιοίκηση. Από όλους τους ενδιαφερόμενους τους έχουμε καλέσει σήμερα εδώ πέρα να μας εκφράσουν την άποψή τους το πώς θα ήθελαν αυτές τις ερωτήσεις, γιατί και αυτές πρέπει να έχουν ένα πλαίσιο. Μην ξεχνάτε ότι η τεχνητή νοημοσύνη όσο έξυπνη και να είναι, εμείς την προγραμματίζουμε, εμείς την καθοδηγούμε. Να μας προδιαγράψουν λοιπόν κατά κάποιο τρόπο το πλαίσιο των ερωτήσεων τις οποίες θα μπορούμε να θέτουμε στην τεχνητή νοημοσύνη και να παίρνουμε τις απαντήσεις που θέλουμε.
1: Στόχος του Εθέρια είναι να μετατρέψει σύνθετα επιστημονικά δεδομένα και προβλέψεις σε απλές, κατανοητές και κυρίως χρήσιμες απαντήσεις. Με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακών διδύμων, οι αρμόδιοι φορείς θα μπορούν να γνωρίζουν έγκαιρα πόσο υποχωρεί μια ακτή που κατευθύνονται τα θαλάσσια πλαστικά, πώς επηρεάζονται παράκτια μνημεία, αλλά και πότε ένας καύσωνας ή ένα επεισόδιο σκόνης μπορεί να γίνει επικίνδυνο.
3: Το πρόγραμμα αυτό, καταρχήν να πούμε, το ονομάζεται Εθέρια και χρηματοδοτείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή συμμετέχουν 20 εταίροι από 10 χώρες, ερευνητικά κέντρα, εταιρείες και φορείς. Το ξεχωριστό του είναι το ότι προσπαθεί να πάει τα μοντέλα πρόγνωσης και τα εργαλεία που έχουμε για την προσομοίωση του περιβάλλοντος σε ένα βήμα παραπέρα, ώστε να μπορέσει πλέον τα συστήματα να αλληλεπιδρούν με τέτοιο τρόπο, ώστε οι φορείς να λαμβάνουν τα αποτελέσματα με τη μορφή διαλόγου, όπως κάνουμε στα ανοιχτά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που γνωρίζουμε όλοι και έχουμε εφαρμογές.
4: Όλες οι χώρες και όλοι οι τόποι και οι περιφέρειες που έχουν παράκτια ζώνη αντιμετωπίζουν πλέον αυξημένες προκλήσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει, έχουμε πάρα πολύ έντονες νεροποντές που διαβρώνουν το παράκτιο μέτωπο. Έχουμε και άλλα φαινόμενα λόγω και των μεγάλων έργων υποδομών που αλλάζουν τις ισορροπίες. Και πρέπει να βάλουμε τους επιστήμονες, τους καλύτερους του είδους, να το μελετήσουν ώστε να μπορούν να μας τροφοδοτούν με τις προτάσεις τους, ώστε να λαμβάνουμε έγκαιρα τις σωστές αποφάσεις.
1: Στο επίκεντρο βρίσκεται η Κρήτη μαζί με την Κύπρο και άλλες ευρωπαϊκές περιοχές. Στόχος του προγράμματος είναι η επιστήμη να μην μείνει μόνο στους χάρτες και στα μοντέλα, αλλά να φτάνει στον άνθρωπο ως μια ξεκάθαρη απάντηση τη στιγμή που τη χρειάζεται.
5: Εμείς ως Παραλιακός Δήμος έχουμε δύο οικισμούς, τον Τζούτσουρο και τον Γκρασά. Αντιμετωπίζουμε πολύ συχνά προβλήματα από τη διάβρωση των ακτών και από πλημμυρικά φαινόμενα, από τα αστερούσια όταν κατεβάζει ας πούμε, αρκετό νερό. Έχουμε συχνά προβλήματα πλημμυρικά. Η σημερινή μερίδα, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και εμείς σε μια άριστη συνεργασία που έχουμε με το ΙΤΕ, θα μπορέσουμε να λύσουμε πολλά από τα προβλήματα αυτά. Η συνεργασία μας είναι πάρα πολύ αξιέπαινη με τον κύριο Καμπάνη και τον κύριο Αλεξανδράκη.
1: Κράνο στο κεφάλι, χέρια στο τιμόνι και μάτια στις πινακίδες. Για περισσότερα από 500 παιδιά του Ηρακλείου, η οδική ασφάλεια γίνεται πράξη μέσα από παιχνίδι και βιωματική εκπαίδευση. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η δράση «Ασφαλώς κυκλοφορώ» μετατρέπει το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής σε ένα υπαίθριο σχολείο για τους μικρούς μαθητές. Καθημερινά 120 παιδιά μαθαίνουν στην πράξη τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και κυρίως πώς να προστατεύουν τον εαυτό τους.
6: Μια δράση που στοχεύει στην καλλιέργεια οδικής κουλτούρας στα νέα παιδιά. Καθημερινά επισκέπτονται εδώ το χώρο 100 με 120 παιδιά. Πρόκειται για μια πεθήμερη δράση, άρα συνολικά την τρέχουσα εβδομάδα θα περάσουν αυτό εδώ το πρόγραμμα πάνω από 500 παιδιά. Θα εκπαιδευτούν για τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τα παιδιά

0: θα έρθουν, θα εξοικειωθούν με τους κανόνες ασφάλειας κυκλοφορώντας έξω στους δρόμους.
1: Δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά, στους μικρούς μαθητές, από πολύ μικρή ηλικία να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη του να είμαστε συνετοί, να είμαστε νόμιμοι, να ακολουθούμε τις οδηγίες και τους κανόνες που πρέπει για να είμαστε ασφαλείς. Θεωρώ ότι η δουλειά που έχει γίνει τόσα χρόνια και συνεχίζεται με αυτά τα προγράμματα, τουλάχιστον οι επόμενες γενιές θα είναι καλύτερες από τις τωρινές. Θα συνειδητοποιήσουν δηλαδή πράγματα τα οποία βάζοντάς τα στη ζωή τους και στην καθημερινότητά τους, θα σώσουν τη ζωή τους και των άλλων.
2: Σε 9 διαφορετικούς σταθμούς οι μικροί μαθητές γνωρίζουν τις πινακίδες σήμανσης, μαθαίνουν πως διασχίζουμε σωστά τον δρόμο και ανεβαίνουν στα ποδήλατά τους φορώντας πάντα προστατευτικό κράνος, εφαρμόζοντας όσα έμαθαν σε συνθήκες που προσομοιώνουν την πραγματική κυκλοφορία.
3: Είμαστε περήφανοι που για άλλη μια φορά τα σχολεία έρχονται στο χώρο μας, στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής που λειτουργεί στη Νέα Λικαρνασσό, προκειμένου οι μικροί μαθητές να εκπαιδευτούν για να κυκλοφορούν με ασφάλεια στο δρόμο. Πρώτη μέρα του πάρκου, της λειτουργίας του προγράμματος, ήρθαν εκπρόσωποι δήμων από τους υπόλοιπους δήμους της ενδοχώρας, οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν και αυτοί πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής. Και αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε περήφανοι, γιατί μπορούμε να τους μεταφέρουμε και την τεχνογνωσία, αλλά και όλα αυτά που κάνουμε καθημερινά. Να υπογραμμίσω ότι το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής λειτουργεί καθημερινά. Δεν λειτουργεί μόνο σήμερα και αυτές τις μέρες που έχουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Άρα όλα τα σχολεία μπορούν να κλείσουν οποιαδήποτε μέρα επιθυμούν, να έρθουν και να εκπαιδευτούν οι μαθητές.
2: Στη δράση συμμετέχουν η τροχέα, το λιμενικό, η δημοτική αστυνομία και το ΕΚΑΒ, μεταφέροντας στα παιδιά πολύτιμες γνώσεις για την πρόληψη ατυχημάτων, την ασφάλεια στην θάλασσα και τις πρώτες βοήθειες.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Σαν τα Ρόδα, σαν τα Μάρα, θα μου λέγει και ο συγχωρημένος ο πατέρας μου. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στην παρθενική, στην πρώτη, στην καλή εκπομπή της τέταρτης σεζόν, του τέταρτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε της τηλεόρασης Κρέτα και πάντοτε εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ που εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντελόι. Πέρασε το καλοκαίρι, δεν χειμώνιασε ακόμα. Θα περάσει καιρός για να χειμωνιάσει. Είμαστε εδώ με δύναμη, με

αποφασιστικότητα για να κάνουμε τη σέντρα, να κάνουμε τον τζάμπολ, πείτε το πώς θέλετε, σε αυτή την τέταρτη, την καινούργια σεζόν που είναι πολλά υποσχόμενη. Μαζί μας είναι πάντοτε η Ετανά, τα νερά Σαμαριά που κατεβαίνουν από τα Λευκά Όρη, που είναι ο Αγνός, ο Πηγαίος,

0: Νότητα για τις εκτινάξεις και τις αποκρούσεις και ονοονοήτω. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Zoom, διότι μπορεί να λέμε εμείς ότι οι χιώτες πάνε δυο-δυο, αλλά υπάρχει και ένας που πηγαίνει μόνος του. Αυτή άλλωστε είναι η μοίρα του συναυχιού του, η μοναξιά. Αντέχετε, Διονύση Χιώτη, μοναξιά, η μοναξιά του τερματοφύλακα.
1: Συνηθισμένα τα βουνά στα χέρια. Μια ζωή, μόνοι μας ήμασταν. Το ίδιο γίνεται και για τους τερματοφύλακες που παίζουν τώρα. Εγώ τώρα από τη θέση που είμαι, μια χαρά παρέα έχω.
0: Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λέω και το εννοώ, ότι τα πρεπά που λέμε και εδώ στην Κρήτη, σε υποδεχόμαστε. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ανοίγουμε τον εφετινό κύκλο, την εφετινή τέταρτη σεζόν της εκπομπής στη Λάση Κρέτα. Παρέα. Και μένω λίγο σε αυτό γιατί, ξέρεις, έχει μοναχικότητα. Δηλαδή, ο τερματοφύλακας μεταξύ είναι και μόνος του. Δηλαδή, άμα κάνει το λάθος, δεν θα βρει πολλούς να τον υποστηρίξουν.
1: Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μεγάλη χαρά ήρθα κοντά σας. Κατά δεύτερον, όντως η θέση έχει μοναξιά. Έχει το κακό που ένα λάθος το πληρώνεις. Υπάρχει και το καλό που μια απέκρουση, ένα απέναλτι, να πιάσεις...
0: Γίνεσαι ήρωας.
1: Μπράβο. Άρα λοιπόν και καλό και κακό.
0: Στην καριέρα σου, αν υπάρχει πίτα που λένε να επιμερίσουμε, το πιο μεγάλο κομμάτι είναι χαρές ή λύπες.
1: Λύπες.
0: Λύπες είναι.
1: Λύπες. Είναι το περισσότερο, είναι κακές στιγμές. Δηλαδή, έχει πολλά λάθη, έχει κακές εμφανίσεις, έχει κράξιμο πολύ, έχει πολύ άσχημο. Αλλά στο τέλος αυτό που μένει, αυτό που θυμάσαι, είναι τα καλά.
0: Εννοείται. Ωραία, και αν λοιπόν στην πίτα το μεγαλύτερο κομμάτι είναι οι λύπες, τους δυο γιους σου, γιατί δεν τους απέτρεψες από το να γίνουν το φυλάκι? Εγώ γνώρισα εδώ το μικρό, τον Γιώργο. Εργαλείο πρώτης. Φαντάζομαι ότι έτσι είναι και ο κατά τρία χρόνια μεγαλύτερος.
1: Έτσι είναι.
0: Σε πρόλαβαν κιόλας. Δεν είναι μεγάλα παιδιά, αλλά σε πρόλαβαν να παίζεις.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ήταν, και δύο. Ήταν το, δηλαδή, τότε με τη Λιόν, με τα πέναλτι. Ο ένας ήταν 8, ο άλλος ήταν 5. Άρα τα ζήσανε, τα θυμούνται. Έχουν ζήσει αυτές. Ίσως αυτές τις στιγμές, επειδή προλάβαν και ζήσανε, τους οδήγησαν εκεί. Εγώ, να σου πω, έργα πρώτα μέσα τους ξεκίνησα. Από τη μάνα τους μόνο ξύλο δεν φάγανε.
0: Μου το μαρτύρισε ο Γιώργος.
1: Από τη μέση και μπροστά τους έλεγε. Ξαφνικά έρχονται μια μέρα ο μεγάλος, λέει, θέλω να γίνω τέρμα, τερματοφύλακας. Γίνεται, λέω, τι να θέλει, δεν πάει κάνουμε κάτι. Ναι, εν τω μεταξύ, δεν ξέρω τι τρέλα κουβαλάει αυτός, ο μεγάλος.
0: Περίμενε, συγγνώμη μια στιγμή που σε διακόπτω. Οι τερματοφύλακες όμως κουβαλάνε τρέλα. Δηλαδή, στο δικό μου το μυαλό, που δεν είμαι expert, αλλά όσο έχω ζήσει, που έχω ζήσει πολλές στιγμές και κάνοντας και ρεπορτάζ στο ποδόσφαιρο, αν δεν είναι και ο τερματοφύλακας, δεν κουβαλάει τρέλα.
1: Χρειάζεται τρέλα. Χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Και αυτό που λέω ότι έχει την τρέλα, όταν έπαιζε μέσα, λέει, ένιωθε πιο πολύ άγχος από όταν έπαιζε τέρμα. Εντάξει.
0: Οπότε.
1: Ναι. Μετά από λίγο καιρό έρχεται και ο μικρός, λέει, και εγώ θέλω να γίνω τερματοφύλακας. Έγινε. Εντάξει, είναι κάπου φυσιολογικό γιατί αυτά που βλέπουν τόσα χρόνια, αυτές τις εικόνες έχουν, αυτά θέλουν να κάνουν.
0: Προηγουμένως έκανα λογοπαίγνιο για τους χιώτες. Εσύ δεν έχεις σχέση με το ηχείο.
1: Όχι, καμία.
0: Έχεις όμως με το πηγάδι Αρκαδίας.
1: Ναι.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Κάπου το πήρε το μάτι μου. Είναι. Εντάξει, εδώ ταιριάζει εκείνο που μου λες ότι τις πιο πολλές φορές από ό,τι καταλαβαίνω είσαι μέσα στο πηγάδι και τις λιγότερες σεξου. Αλλά. Επειδή είπες προηγουμένως για τα παιδιά. Εσύ, τα πρωτόλια σου είναι στην εστία, είναι τερματοφύλακας ή κάποια άλλη θέση και κάτι σε οδήγησε?
1: Τότε που ξεκίνησα εγώ να παίζω ποδόσφαιρο, δεν υπήρχαν οι ακαδημίες όπως είναι με τη μορφή που είχαν τώρα. Η μεγαλύτερη ακαδημία για την εποχή μας τότε, βάζω και εσένα μέσα, ήταν ο Δρόμος.
0: Η Αλάνα που λένε.
1: Εκεί ήταν η ακαδημία μας. Θυμάμαι κάπου τον εαυτό μου να παίζω τέρμα στη μικρός και να πέφτω το τσιμέντο. Στην άσφαλτο, κανονικά να πέφτω.
0: Ναι.
1: Μετά 12 χρονών, κάπου εκεί ήμουνα, μου λέω να γίνω τερματοφύλακας. Και παίζαμε τότε έτσι όπως ήταν η ακαδημία. Τότε θυμάμαι έπαιζα ένα μήχρονο τέρμα, ένα μήχρονο σέντερ μέσα. Έβαζα γκολ, έβαζα. Αλλά με κέρδισε το.
0: Σε κέρδισε θέση. Θα γυρίσουμε σε αυτό. Πρώτα απ' όλα, πώς καλοπερνάς εδώ στην Κρήτη. Τώρα συμπληρώνεται σε μερικές μέρες

0: ο Χρήστος, ο Αλέξανδρος, όλο το επιτελείο συμπληρώνονται ένα χρόνο στα τέλη Οκτωβρίου. Τι εικόνα έχεις?
1: Κοίτα, φαίνεται ότι καλοπερνάμε από τι.
0: Από
1: 5-6 κιλάκια τα έχουμε. Οπότε καλοπερνάμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αφού αυτό λέμε και με τη γυναίκα μου που είναι εδώ, ότι είναι η καταστροφή μας η Κρήτη.
0: Εντάξει.
1: Ναι, θα φύγουμε 100 κιλά και. Αλλά όχι, ναι, περνάμε πολύ καλά. Η φιλοξενία που έχουμε ζήσει εδώ στην Κρήτη είναι πρωτόγνωρη, ξέχωρα από τα αποτελέσματα.
0: Ναι, ναι, την επιτυχία, τα κύπελα, οκ. Okay.
1: Ναι, ξέχωρα από αυτό. Είναι φιλόξενος ο κόσμος εδώ. Και το έχουμε ζήσει αυτό.
0: Είχες παρτίδες πριν από τον Οκτώβριο που κατεβήκατε εδώ με το staff και αναλάβατε και κάνετε μια, αυτού να μην το ματιάσω, εξαιρετική δουλειά. Και λέω αυτού να μην το ματιάσω, γιατί αύριο είναι το μάτσο με την Κόφενχάιμ. Η πρεμιέρα που επίσης είναι πολύ challenging που λένε, πολύ μεγάλη πρόκληση. Είχες παρτίδες με την Κρήτη, με τον Όφη? Υπήρξε ποτέ σενάριο να έρθει στον Όφη? Έχεις καμιά ανάμνηση από το Γεντί Κουλέ, ας πούμε?
1: Ανάμνηση από το Γεντί Κουλέ σαν αντίπαλος.
0: Ναι, σαν αντίπαλος.
1: Ναι, που, εντάξει, κάπου το ζηλεύαμε κιόλας. Ήταν μια πολύ καλή έδρα, δύσκολη έδρα. Αλλά γενικά με Κρήτη δεν είχα επαφές, δεν είχα παρτίδες.
0: Είσαι μου προπονημένος όμως σε μεγαλονήσους. Ήσουν 7 χρόνια στην Κύπρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε... Και μια στην Κέρκυρα.
1: Μια χαρά μας.
0: Και μια σεζόν στην Κέρκυρα.
1: Μια χαρά μας πάντα νησιά, εντάξει. Εκτός από την Κέρκυρα.
0: Προωθείς την νησιωτικότητα. Σου έρχεται εικόνα να σου έχει συμβεί κάτι εδώ στο Ηράκλειο? Σε μάτσενο, όχι.
1: Δεν έχει συμβεί κάτι έτσι να πεις ότι θα μου μείνει, ότι... Εκτός και να μου πετάξεις εσύ κάτι τώρα.
0: Όχι, θα σου πετάξω. Κάποιος Ρουφιάνος μου είπε ότι έχεις φάει γκολ. Ωραίος οικοδεσπότης, είμαι ευγενής. Από την ομάδα στην οποία παίζει ο γιος του, στον Πανό.
1: Όντως γίνει αυτό.
0: Και μου σε αγώνα κυπέλου, ΑΕΚ μάλια.
1: Ναι, ναι. Και μου το θύμισε την προηγούμενη εβδομάδα ο μικρός, μου το έδειξε. Δεν το θυμόμουν να κάνω αυτό. Και λέω, έχω παίξει ξαφνικά. Θυμήθηκα το παιχνίδι, πώς ήταν, ναι.
0: Λοιπόν, γεννιέσαι 4 Ιουνίου του 77.
1: Ναι, σωστά.
0: Αθήνα.
1: Ναι.
0: Και πώς έμπλεξες με την μπάλα? Θα μου πεις, είναι χαζή ερώτηση, είναι χαζή ερώτηση του δημοσιογράφου, αλλά γιατί το ρωτάω? Είχες άλλους πειρασμούς, άλλα σπορ, δηλαδή που να σε τράβηξαν ή κατευθείαν ποδόσφαιρο?
1: Μικρός έπαιζα τα πάντα. Μπάσκετ, βόλεϊ, έπαιζα τα πάντα. Όπως,
0: ναι, ναι, όπως όλα τα παιδιά.
1: Τα πάντα, ναι. Ο πατέρας μου είχε τρέλα. Ο πατέρας μου είχε ένα αποθυμένο, γιατί... Μεγάλο στην εποχή που ο ποδοσφαιριστής ήταν αλήτης.
0: Θα σε ρωτούσα γι' αυτό.
1: Μπράβο.
0: Είναι μια εποχή που όλοι έλεγαν αυτό το πράγμα ακριβώς.
1: Ο παππούς μου, Θεός χωρέστον, μόλις έμαθε να παίξει ποδόσφαιρο, γιατί από ό,τι μου λέει ήταν και καλός.
0: Όχι. Από το πτώμα μου θα περάσει.
1: Λίγο τέτοιο.
0: Α, έπεσε,
1: ναι,
0: και λίγο τέτοιο.
1: Έπεσε και λίγο τέτοιο. Τότε ήταν συνήθες φαινόμενο. Και το έκοψε, και ίσως από τότε να έχει και ένα αποθυμένο για να. Να κάνει κάποιον ποδοσφαιριστή.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Είχες τότε ίνδαλμα εκεί στα μικράτα σου, στα πρωτόλια σου? Εμείς δεν είμαστε της ίδιας ηλικίας, ξέρω, καμιά 15 χρόνια, αλλά 14 για την ακριβία. Αλλά είναι μια εποχή που όλοι έχουμε ένα ίνδαλμα και έχουμε αφήσει στο δωμάτιο.
1: Τότε, εμένα το ίνδαλμα μου ήταν ο Σμάιχελ.
0: Ο Σμάιχελ.
1: Ναι, ναι. Τον έβλεπα, ας πούμε, δεν έχουμε ίδια χαρακτηριστικά. Αλλά τον είχα τότε σαν ίνδαλμα.
0: Είναι καρφωμένη στο μυαλό σου μια μεγάλη απόκρουση? Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι, ξέρεις, επηρεάζονται. Ξέρεις, γιατί και πατέρας και οικογενειάρχες επηρεάζονται, μπορεί να επηρεαστούν από μια ανεπαίσθητη λεπτομέρεια που να τους είναι καρφωμένη στο μυαλό για χρόνια.
1: Μεγάλη απέκρουση δική μου.
0: Όχι, για τις δικές σου θα το πούμε μετά. Θα τις πούμε μετά. Ενώ την εποχή που μεγάλωνες, να έχεις ζήσει τηλεόραση καμιά μεγάλη απόκρουση.
1: Τότε υπήρχε, αυτή που είχαμε δει ήταν τότε του Σαργκάνη στο Σκάκι, ναι, εκεί στο...
0: Το Ολυμπιακό Σόφι.
1: Ναι, μπράβο.
0: Τον Βλαστό και τον Τζιριμόκο, σωστό. Ναι. Δάφνη Δαφνίου, η πρώτη ομάδα.
1: Σωστά. Πήγαμε εκεί γιατί ήταν...
0: Εγώ δεν ήξερα ότι είχε ποδόσφαιρο Δάφνη Δαφνίου, την ήξερα από τον μπάσκετ, γιατί έπαιζε εκεί ο συγχωρημένος ο Θανάσης Κουρτόπουλος.

0: Μπράβο, ναι. Με το συγχωρημένο του Θανάση που είχαμε συναντηθεί πάρα πολλές φορές. Είχαμε γνωριστεί σε ένα στέκ εκεί στο Χαϊδάρι, ναι, ναι, στο Ένιγμα. Και είχαμε πιει πολλές φορές καφέ, αν και πιο μικρός εγώ. Και ναι, τον είχα γνωρίσει πολύ. Δάφνη Δαφνίου τότε. Μια ομάδα της γειτονιάς πήγαινανε κάτι φίλοι μου, πήγα κι εγώ. Ξεκίνησα τέρμα. Τότε, για να πάμε για προπόνηση, ήταν γύρω στα 2-3 χιλιόμετρα το γήπεδο από το σπίτι. Με τα πόδια.
1: Με τα πόδια,
0: ε. Ναι, ναι. Όταν μπορούσε ο πατέρας μου...
1: Να σε πάει, να σε φέρει.
0: Ναι, αλλιώς με τα πόδια. Με τα πόδια πήγαινε, προπόνηση, με τα πόδια γύρνα.
1: Και τα ραντάρ της ΑΕΚ πώς εντόπισα.
0: Είχε προπονητή στη Δάφνη Δαφνίου, συγχωρεμένος και αυτός, ο Γιάννης ο Καραγιάννης. Με είχε τότε παίχτη του. Έφυγε από εκεί, πήγε στην Ακαδημία της ΑΕΚ τότε. Mm. Και μου λέει, έλα για δοκιμαστικό. Τότε ήταν η ερασιτέχνης της ΑΕΚ, δεν ήταν 19 και... πήγα εκεί, έκανα το δοκιμαστικό. Μου το έκανε το δοκιμαστικό ο Κριστέλιος Σεραφίδης.
1: Ο Σεραφίδης.
0: Ναι. Και μάλιστα ένα χαρακτηριστικό ότι τότε ήταν ο πατέρας μου στον πάγκο, καθόταν εκεί γιατί μου έκανε έτσι προπόνηση ο Κριστέλιος. Ήταν και ένας άλλος κύριος, ο οποίος δεν ήξερε ότι ήταν ο πατέρας μου.
1: Και
0: όπως κάνουμε την προπόνηση, είναι ο Κριστέλιος με τα ρούχα τα πολιτικά.
1: Α, τα πολιτικά κιόλας.
0: Ναι, πολιτικά. Δηλαδή έχει κάνει την προπόνηση, έχει τελειώσει.
1: Ναι, ναι.
0: Και λέει, κάτσα πάω τραπέζι, ποιος είναι το άτιμο.
1: Ένα
0: παιδάκι. Ναι.
1: Κάνα ψώνιο που ήρθε να κάνει προπόνηση.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε τον Κριστέλιο, βγάζει το πουκάμισο, το κρεμάει στο δοκάρι ο Κριστέλιος. Του λέει
1: ο άλλος.
0: Του λέει, του αρέσει, λέει, ο μικρός. Για να βγάλει, λέει, το πουκάμισο, λέει, του αρέσει. Και ξεκίνησε, δώσανε την έγκριση και τότε θυμάμαι ότι ήρθαν στη Δάφνη Δαφνίου για να με πάρουν από την ΑΕΚ και ζητήσανε. Τότε ήταν, πότε ήτανε, 93 έγινα, κάτσε, 95, 93, 92, 93 ήταν. Τότε ζήτησε η ομάδα 4 εκατομμύρια δραχμές. Μόλις το ακούει ο πατέρας μου, λέει, πάει, τελείωσε.
1: Δεν θα γίνει μεταγραφή.
0: Ναι. Ήταν ο Κυριώρος ο Σκούρτης τότε. Λέει, εντάξει, λέει, κλείσαμε. Ναι, και τους πήγαν τα λεφτά και...
1: Πώς είναι, τι κατηγορία είπες, Δάφνη Δαφνίου?
0: Β' γάμα τοπικό.
1: Β' γάμα τοπικό, ωραία. Πώς είναι, λοιπόν, ένα παιδί που ξαφνικά, σε πολύ μικρή ηλικία, από το Β' γάμα τοπικό και τη Δάφνη Δαφνίου να βρίσκεται στην ΑΕΚ, που είναι πρωταθλήτρια εκείνη, λοιπόν.
0: Ναι. Εμείς τότε έζησα στιγμές που οι ερασιτέχνες μας βάζανε στη Φιλαδέλφεια, ναι, σε ένα κόρνερ κάτω, όχι στις εξέδρες, κάτω, και το βλέπαμε όρθιοι. Και θυμάμαι, βλέπα το μάτς το ΑΕΚ Άγιαξ. Με Κανού, ναι, ο Άγιαξ, ναι. Και μου είχε κάνει, ξέρεις, μεγάλη,
1: ναι, καλά,
0: πολύ,
1: εννοείται,
0: πολύ
1: προδάνος.
0: Ναι. Αλλά και πάλι, εκεί, ξέρεις, ερασιτέχνες αυτά, στα χώματα του ΑΕΚ δεν είχαν που να κάνουμε προπόνηση. Πήγαιναν μία στο ένα χώμα, μία στο άλλο χώμα, μία στο μια κόκκινο μήλο, μία νέα ζωή, μία... Ναι, δηλαδή ήταν...
1: Περνούσε τότε από το μυαλό σου, βλέποντας όρθιος το ματς ΑΕΚ Άγιαξ, ότι θα περνούσαν τα χρόνια και όχι απλώς θα έπαιζες, θα γινώσουν πρωταγωνιστής σε αγώνα Champions League?
0: Όχι. Όχι, δεν μου είχε περάσει.
1: Όχι.
0: Όχι. Αν και εντάξει. Το ονειρεύεσαι.
1: Ναι, το ονειρεύεσαι, ναι.
0: Αλλά δεν μου είχε πάρει το μυαλό, όχι, ποτέ.
1: Πόσο ζόρι χρειάστηκε για και πόση υπομονή και πόσα αποθέματα, πέρα από το ταλέντο που αποδείχθηκε ότι το είχες, για να σταδιοδρομήσεις στο υψηλότερο επίπεδο?
0: Δυσκολίες. Πάρα πολλές δυσκολίες. Από απορρίψεις, από πράγματα υπόγεια για να βγει κάποιος άλλος. Πολλά άσχημα. Που αυτή τη στιγμή, σαν προπονητής τώρα αυτό, δεν θα το κάνω ποτέ. Δεν θέλω να το κάνω.

0: κάνω ποτέ.
1: Ποια ήταν η πανοπλία σου τότε, απέναντι στην απόρριψη, απέναντι στο, εγώ θα το πω, οχήμα, απέναντι στο ρουφιανιλίκι, στις τρικλοποδιές. Ποια ήταν η πανοπλία σου, δηλαδή τι χρειάστηκε, να έχεις υπομονή.
0: Πίστη στο Θεό.
1: Πίστη στο Θεό.
0: Γιατί, okay, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Δηλαδή ο Θεός έχει, έχει χαραγμένο το δρόμο του καθενός, να το πω έτσι. Απλά εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Αυτό. Όταν έρχεται η δυσκολία λέμε «Αμάν, τι έγινε». Αλλά όταν ο Θεός κλείνει μια πόρτα, ανοίγει μια άλλη.
1: Ανοίγει μια άλλη.
0: Μπράβο, μεγαλύτερη. Αυτό το έζησα αργότερα. Το έζησα με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο.
1: Ποια είναι η πιο έτσι, χαρακτηριστική στιγμή που σου τεκμηρίωσε αυτή την άποψη?
0: Όταν έφυγα από την ΑΕΚ.
1: Όταν έφυγες από την ΑΕΚ. Ναι.
0: Όταν έφυγα από την ΑΕΚ, εγώ ήμουνα 13 χρόνια στην ΑΕΚ, επαγγελματίας. Ναι. Αν ξέρεις, μόνο 1,5 χρόνο που είχα.
1: Που πήγες στον εθνικό και στην προοδευτική.
0: Από εθνικό και προοδευτική. Δεν ήθελα ποτέ, ήθελα να τελειώσω την καριέρα μου στην ΑΕΚ. Έτσι το σκεφτόμουν. Μετά από κάποια φάση, εντάξει, okay, μπορεί να κουράστηκε ο κόσμος, να. Οτιδήποτε γινόταν, έφταιγε ο Χιώτης.
1: Έφταιγε ο Χιώτης.
0: Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό.
1: Είναι η μοίρα του τερματοφύλακα.
0: Είναι χαρακτηριστικό ότι αποκλειστήκαμε 0-0 με το Χαϊδάρι, νομίζω ότι χάσαμε στα πέναλτι. Που έπιασα ένα πέναλτι, έφταιγε ο Χιώτης. Δηλαδή τόσο πολύ. Εκείνη λοιπόν τη χρονιά που έφυγα στο τέλος, εντάξει, εγώ είχα στεναχωρηθεί. Πρώτη φορά ελεύθερος, δεν είχα μάθει. Τι θα γίνει τώρα. Δεν έβρισκα ομάδα, Super League. Ίσως επειδή ήταν τότε πιο μεγάλο το κασέ και αυτά, δεν με πλησιάζαν οι ομάδες. Και καταλήγω στην Κέρκυρα. Το οποίο εκεί εντάξει ήταν μια τις χειρότερες σεζόν της καριέρας μου. Και μετά από αυτό πάω στο ΑΠΟΕΛ. Και δηλαδή από εκεί που έκλεισε η πόρτα της ΑΕΚ.
1: Έκλεισε η πόρτα της ΑΕΚ, άνοιξε μια άλλη.
0: Εγώ εκείνη τη στιγμή ήμουν στεναχωρημένος. Άνοιξε η μεγαλύτερη, άνοιξε το ΑΠΟΕΛ μετά.
1: Είναι παράσημο. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό κάτι θυμόμουν, το ψάξα λίγο. Εκείνο το μάτς προεδρική πάνω, 20 πήγε εκεί.
0: Το 1-0.
1: Ναι, το 1-0.
0: Ναι. Εκεί ήταν από τα πρώτα μεγάλα παιχνίδια τα οποία αποκτάς αυτοπεποίθηση σαν αθλητής, λες, γιατί μίλαγε, όλη η Ελλάδα μίλαγε για σένα.
1: Ναι.
0: Είναι, εντάξει, εκεί αποκτάς, αρχίζει και ανεβαίνεις επίπεδο.
1: Υπάρχει άνθρωπος που σου άλλαξε και τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο αντίληψης? Βασικά στην ΑΕΚ, γιατί στην ΑΕΚ είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της καριέρας σου, πρώτου πας στον ΑΠΟΕΛ.
0: Βασικά την αντίληψη, όχι τη λυσάνε, όχι, όχι, δεν είναι. Αυτός που, εντάξει, με καθιέρωσε, που έμαθα και πολλά πράγματα μαζί του, ήταν ο Φερνάντο Σάντος.
1: Πιο προς τον Μπάγεβιτς.
0: Έγινα επαγγελματία
1: ναι,
0: με τον Μπάγεβιτς.
1: Έγινε επαγγελματία.
0: Έφυγε ο Μπάγεβιτς, μετά ήταν ο Πέτρος Οραβούς, ναι, ήταν και άλλοι προπονητές. Μετά που ήρθε ο Σάντος, με έβαλε αυτός πρώτο να παίξω, σαν βασικός.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά την επόμενη χρονιά που έφυγε ο Σάντος και ήρθε ο Μπάγεβιτς, εκεί καθιερώθηκα.
1: Εκεί καθιερώθηκα.
0: Ναι.
1: Σωστό. Ποιος βρήκες μπροστά σου, τον Ατματζίδη, βρήκες μπροστά σου?
0: Ναι. Όταν έγινε επαγγελματίας ήταν ο Ατματζίδης, ο Βασίλης ο Καραγιάννης και ο Σπύρος Οικονομόπουλος.
1: Είναι αγχωτικό όμως αυτό το παιδί. Ξέρεις, ο θεματοφύλακας δεν είναι σαν τους υπόλοιπους 10 παίκτες. Πρώτα απ' όλα, στους υπόλοιπους 10 παίκτες μπορεί να κάνει αλλαγές. Τώρα κιόλας έχουν αυξηθεί αλλαγές. Μπορεί να κάνει rotation ο προπονητής. Με τον θεματοφύλακα δεν είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή έχεις μια ευκαιρία ίσως που ή την αρπάζεις από τα μαλλιά, ή αρπάζει αυτή
0: και είναι, αυτό είναι που λέμε ότι είναι πολύ δύσκολη θέση.
1: Ναι.
0: Η θέση του θεματοφύλακα είναι πολύ δύσκολη. Αυτό που δεν έχει πολλές ευκαιρίες. Πρέπει, εκτός από αυτό που λέμε, μόλις σου έρθει η ευκαιρία πρέπει να την αρπάξεις, είναι ότι πρέπει να έχεις μεγάλη υπομονή. Γιατί μπορεί να είναι ένας προπονητής που έχει τη λογική ότι βάζω κάποιον, όπως έτσι έπαιξα εγώ με τον Σάντος, ότι βάζω κάποιον, από τη στιγμή που κάνει τη δουλειά μου, αυτός θα παίζει. Έτσι, ας πούμε, ήταν ο Ατματζίδης, έπαιζε ο Ατματζίδης, τραυματίζεται ο Ατματζίδης, μπαίνω εγώ, μείνε.
1: Ναι,
0: όσα πριν τραυματίστηκα, εγώ πήγα ο Ατματζίδης, ξανά έγινε και ξανά, δηλαδή, ήταν αυτή την νοοτροπία ο προπονητής και ήμουν τυχερός που βρήκα το Σάντος και καθιερώθηκα.
1: Μου είπες προηγουμένως μια κουβέντα που εκτός το ότι την εκτιμώ πολύ, αλλά αποδεικνύεται και στην πράξη και δεν εννοώ με διάστημα μηνών ή ετών, με διάστημα μιας εβδομάδας, εκείνο που πες ότι ο Θεός σου κλείνει μια πόρτα και ξαφνικά σου ανοίγει.

0: Ανοίγει μια άλλη. Εσύ έχεις ζήσει μέσα σε μια εβδομάδα, νομίζω, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αυτό. Έτσι, θα υπερβάλλω τώρα το Zenith και τον Αδύρα, αλλά την αποθέωση, αλλά πιο μπροστά το τι σημαίνει ον φατάλ. Είναι τα δύο μας με τον Ολυμπιακό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή είναι το 4-3 το λάθος εκεί με το Φερούζεμ και μια εβδομάδα αργότερα ο τελικός του κυπέλλου που η ΑΕΚ παίρνει το κύπελλο και είσαι MVP.
1: Για μένα το μεγαλύτερο λάθος του συγκεκριμένου παιχνίδι ήταν η έξοδο στον γκολ του Πατατζόγλου. Δεν είναι με το.
0: Δεν είναι για συνεννοησία με το Φερούζεμ.
1: Ναι, εκεί γιατί εντάξει, οκ. Okay. Του φωνάζω εγώ, δεν με ακούει, γιατί πάνω στην ένταση. Οκ, έγινε αυτό. Το μεγαλύτερο λάθος ήταν η έξοδο.
0: Η έξοδο.
1: Άρα λοιπόν έρχομαι εγώ από ένα κακό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που χάνουμε και τον τίτλο.
0: Ναι, είναι μοιραίο μάτς.
1: Ναι, έρχεται μια.
0: Σε στοιχιώνει αυτό.
1: Ναι, σε στοιχιώνει.
0: Σε στοιχιώνει.
1: Ναι. Ευτυχώς για καλή μου τύχη ήρθε γρήγορα το μάτς.
0: Η λύτρωση.
1: Η λύτρωση και δεν. Δεν στιγματίστηκα περισσότερο.
0: Τώρα είναι η κουβέντα για τις κακές στιγμές. Εντάξει, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, αλλά για να το ελαφρύνουμε. Πες μερικές, ο τελικός του κυπέλλου προφανώς είναι. Μερικές έτσι πολύ δυνατές, ωραίες στιγμές που κρατάς από την ΑΕΚ. Δηλαδή και η εξέλιξή σου και η καθιέρωσή σου, τα μάτια του Champions League, η Real.
1: Όλα αυτά τα
0: παιχνίδια,
1: τα ευρωπαϊκά, ναι. Ναι. Γενικά όλα τα ευρωπαϊκά, γιατί φέραμε σοπαλία με την Ίντερ. Που τη δυσκολέψαμε πάρα πολύ. Μετά είχαμε τα παιχνίδια με τη Ρεάλ. Είχε πολλές καλές στιγμές. Οι νίκες στα ντέρμπι.
0: Ναι, σωστό.
1: Ό,τι νίκη στα ντέρμπι είναι κάτι ξεχωριστό.
0: Πόσο διαφορετικό είναι να διαχειρίζεσαι τέτοιες στιγμές ως παίκτης και να τις διαχειρίζεσαι τώρα ως προπονητής από άλλο πόστο, από άλλη σκοπιά. Το να προετοιμάζεις ένα μάτς. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να πρέπει να φτιάξεις το Χιώτη και άλλο να πρέπει να φτιάξεις το Χριστόγιώργο, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί όταν είσαι εσύ, παίζεις εσύ, είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής, ξέρεις τι γίνεται σε σένα.
0: Ναι.
1: Το γνωρίζεις. Όταν έχεις τον τερματοφύλακά σου που παίζει, δεν γνωρίζεις πώς αισθάνεται. Ναι, μεν θα του δώσεις 3-4 συμβουλές, αλλά ξέρεις, δεν γνωρίζεις. Και είναι αυτό που λέμε ότι. Όταν είμαι τραυματίας σαν παίκτης, έχω πιο πολύ άγχος όταν δεν παίζω από όταν παίζω.
0: Σωστό, σωστό.
1: Τώρα, σε αυτό είμαι τυχερός εγώ σαν προπονητής, γιατί έχω τις εμπειρίες. Και γνωρίζω ανά πάσα στιγμή πώς αισθανόμουν εγώ, γιατί είναι παραστάσεις τις οποίες έχω,
0: έτσι,
1: και έτσι
0: ναι.
1: Μπορώ να καταλάβω εύκολα πότε το μαναφλάκας έχει άγχος, πότε είναι λίγο έτσι, παραπάνω πιεσμένος, πότε είναι πιο χαλαρός, πότε. Μπορώ να τα καταλάβω γιατί έχω τις εμπειρίες.
0: Τώρα που έχουν περάσει από τότε ακριβώς 20 χρόνια, σχεδόν 20, που λέμε ότι με την πάροδο του χρόνου και ο πανδαμάτορο χρόνος επουλώνει τις πληγές, αλλά ακόμη και αν δεν τις έχει επουλώσει τις πληγές, αισθάνθηκες μετέωρος όταν έφυγες από την ΑΕΚ? Έδωσες ένα spoiler προηγουμένως που δεν έβησες και πολλά ομάδα και χρειάστηκε να...
1: Ναι. Πιο πολύ ήταν το άγνωστο.
0: Το άγνωστο.
1: Γιατί, όπως είπα και πριν, δεν είχα ξαναμείνει ποτέ ελεύθερο
0: σε ομάδα.
1: Και είναι αυτό το άγνωστο, ότι τι γίνεται
0: τώρα. Τι γίνεται, είναι η αμφιβολία.
1: Κάπου να σου πω την αλήθεια ότι είπα και να... Γιατί είχαμε περάσει πολύ δύσκολη χρονιά τότε με Φέρερ.
0: Φέρερ. Σε αδίκησε ο Φέρερ.
1: Πιστεύω ναι. Πιστεύω ναι. Αλλά εντάξει, okay, ο κάθε προπονητής έχει τη δική του αιτία. Εγώ πιστεύω ναι.
0: Ποιος ήταν τότε ο Σορεντίνο.
1: Ο Σορεντίνο, ναι, ναι. Αλλά πιο πολύ ήταν ο χαρακτήρας του. Γιατί και άλλες φορές είχα βρεθεί σε θέσεις που δεν έπαιζα. Αλλά δεν ένιωσα ποτέ έτσι. Και επειδή και εκείνος θα ήταν και του χρόνου εκεί, κάπου είναι αυτό που λες ότι ευτυχώς.
0: Ναι.
1: Καλύτερα.
0: Καλύτερα. Τι έλεγε ότι εσύ τον σχολίαζες?
1: Εντάξει, πολλά έχει πει.
0: Ναι.
1: Πολλά έχει πει. Δεν, πολλά,
0: ότι έκανες κριτική για τις επιλογές του. Ξέρω κάποιος μου το είπε, δεν θυμάμαι τώρα. Ή είχε ακουστεί και γραφτεί τότε.
1: Πολλά.
0: Πολλά.
1: Πολλά. Δεν είναι, δηλαδή, και δεν είμαι μόνο εγώ. Αν ρωτήσεις παίχτες, τότε δηλαδή οι περισσότεροι θα σου πούνε ότι για το χαρακτήρα του. Και το πιο σημαντικό για έναν προπονητή.

0: δεν είναι να είσαι καλός προπονητής. Είναι να έχεις...
1: Παιδαγωγός. Να τηρήσεις ισορροπία, όλα τα όλα το μαγείο.
0: Είσαι γύρω-γύρω. Δηλαδή δεν γίνεται, μπορεί να έχεις τώρα. Κατάλαβε μας αυτή, τώρα ότι ειδικά σε αυτή την εποχή τώρα, έτσι και πας να είσαι προπονητής, αυστηρός. Δηλαδή, έχω ζήσει προπονητές γιατί χτύπησε το κινητό, γιατί σου το πήρουν, γιατί.
1: Πολλά τέτοια.
0: Δεν μπορεί να επιβιώσει το ποδόσφαιρο πλέον. Δεν μπορεί και πρέπει να είσαι πιο κοντά με τους παίχτες.
1: Πώς είναι η εμπειρία πάλι, ενώ έχουν περάσει 20 χρόνια, του να έχεις πρόεδρο τον Ντέμι?
0: Στην αρχή ξεκίνησε ονειρικά.
1: Ναι.
0: Ήταν δηλαδή αυτό που ζούσαμε τότε στην ΑΕΚ, από την απόλυτη καταστροφή. Ξαφνικά ζούσαμε απίστευτες στιγμές. Με πρώτο παιχνίδι την Καλυθέα στο ΆΚΑ με 45.000 κόσμο.
1: Μόνοι ποτέ δεν θα σας αφήσω.
0: Μπράβο, δηλαδή τώρα η ΑΕΚ στο ΆΚΑ και να έχει 40.000 μέσο όρο εισιτήρια, δεν γίνεται. Και υποσχάθηκε εκείνο το πρωτάθλημα, τότε δεν πάμε για πρωτάθλημα,
1: και
0: υποσχάθηκε με τον Ιωνικό. Ξεκίνησε πολύ καλά. Πολύ καλά. Ίσως κάποια στιγμή, ενώ είχε ξεκινήσει πολύ καλά το project,
1: για
0: 3-4 χρόνια με μικρούς, με Έλληνες, με να το φτιάξουμε. Κάπου κάθε χρόνο άλλαζε λίγο το προνέ, πάμε να φέρουμε τα ξένους, πάμε να φέρουμε τα ακριβούς, πάμε... Και ίσως κάπου εκεί να
1: χάσει. Ίσως εκεί χαλάσει η συνταγή.
0: Ίσως να τον επηρέασε και τον Ντέμι και ο Φερέρ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Γιατί ήταν πολύ κοντά τότε. Αλλά εντάξει, περασμένα, ξεχασμένα.
1: Είσαι παρόν σε ένα ιστορικό μάτς, ένα ορόσημο στην ιστορία της ΑΕΚ και κατ' επέκταση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι 3 Μαΐου του 2003, ΑΕΚ Άρης 4-0. Είσαι ο τελευταίος τερματοφύλακας ΑΕΚ που υπερασπίστηκε την αιστεία του στο παλιό γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας.
0: Είναι η ιστορική στιγμή. Τις επόμενες μέρες που ξεκίνησε το γκρέμισμα, πέρναγες απ' έξω από τη Φιλαδέλφεια και μελαγχολούσες. Και ίσως επειδή είχες και το προαίσθημα ότι δεν πρόκειται να ξαναγίνει το γήπεδο εκεί. Γιατί...
1: Χρειάστηκε να περάσουν τόσα χρόνια για να γίνει η Κασοφιά εδώ.
0: Γιατί ήταν και γενικά τώρα να είσαι η ΑΕΚ, να είσαι μια μεγάλη ομάδα και να είσαι από το ένα γήπεδο στο άλλο.
1: Ζητιάνα,
0: η ΑΕΚ να βρεις το έδρα στο γήπεδο του ακράτητου και στο... Εντάξει, είναι κατάντια να το πω. Ευτυχώς πέρασαν όλα αυτά. Ευτυχώς ο κύριος Μελισσανίδης έφτιαξε το στάδιο, το γήπεδο. Και επιτέλους η ΑΕΚ ξαναπαίξει το σπίτι της.
1: Και ξαναπαίζει τώρα και πήρε και το ποδάλιμα ξανά και... Παίζει και στην Ευρώπη, έχεις καθόλου αληθωρίζεις καθόλου. Δεν λέω, εσύ έχεις τη δουλειά σου, είσαι επαγγελματίας. Κάνετε, και δεν το λέω για να σε κολακεύσω, είναι παραδοχή σε όλη την Ελλάδα ότι έχετε δέσει τόσο πολύ και κάνετε εξαιρετική δουλειά και σας ανταμείβουν τα αποτελέσματα. Έχεις μια παραπάνω αγωνία, ανησυχία όταν παίζει ΑΕΚ.
0: Εντάξει, σίγουρα.
1: Που να ρίξει μια ματιά κλεφτή, ρε παιδί μου.
0: Παρακολουθώ την ΑΕΚ και πόσο μάλλον και τώρα και με τη δουλειά. Αλλά εντάξει, πάντα τώρα παρακολουθείς την ομάδα. Ήμουνα και πριν πρόπερση, μέχρι πρόπερση ήμουνα.
1: Σωστό, πρωτοέρθισε εδώ.
0: Για 3 χρόνια στην ΑΕΚ. Οπότε εντάξει, υπάρχει αυτό το δέσιμο. Αλλά εντάξει.
1: Την καθαρίσατε όμως.
0: Αποτελέσματα
1: άλλα. Την καθαρίσατε πέρυσι. Και πήγατε στο τελικό.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.

0: Όταν μπήκες στο αεροπλάνο για να πας στη Λάρνακα και από τη Λάρνακα στη Λευκοσία και, και στον Αποέλ, τι είχες στο μυαλό σου? Γιατί εκεί πήγες, που έδωσες ένα περίγραμμα προηγουμένως, και αρχίζει μια καινούργια ζωή που είναι πολλά χρόνια.
1: Έτσι όπως το έπεσα, πήγα να ξεκινήσω μια νέα ζωή. Μετά από αυτό το καταστροφικό πέρασμα εκεί στην Κέρκυρα, στη Super League 2, είπαμε με την οικογένεια, μου ήρθε η πρόταση, φεύγουμε. Πάμε και ό,τι βγει. Φαντάζομαι ότι πήγα, το συμβόλαιο ήταν 1+1.
0: Και έγινε 1+6.
1: Ναι, ήταν 1+1 με δυσκολίες ακόμα και σε αυτό. Δηλαδή, από την πρώην ομάδα μου, την Κέρκυρα, πήγα μου χαλάσουν τη μεταγραφή εκεί. Με κάποιες φήμες που βγάζανε, ναι. Και παρόλα αυτά έγινε και έγινε 1+6.
0: Και έγινε 1+6. Και είναι πολλές μεγάλες στιγμές. Είναι πρωταθλήματα, είναι κύπελα, είναι αποθέωση, είναι προκρίσεις σε Champions League. Τα μάτς με την Παρτιζάν, με την Κοπεχάγη. Προφανώς το μάτς με τη Λιόν που απέκρουσες δύο πέναλτι. Αν δεν πρέπει να διαλέξεις μία στιγμή από όλες, ποια είναι?
1: Είμαι ανάμεσα σε δύο. Είναι σίγουρα τα πέναλτι με τη Λιόν, που είναι κάτι το οποίο δεν είχα κάνει ποτέ στην καριέρα μου. Είναι αποκρούσει το πέναλτι.
0: 7 Μαρτίου του 2012. Δεν είχες αποκρούσει?
1: Όχι, είχα αποκρούσει.
0: Είχες αποκρούσει, ναι, αφού είπαμε.
1: Απλά είναι τα πέναλτι, είναι το παιχνίδι. Είναι το διοργάνωση, είναι ποιο αγώνα.
0: Είναι αυτή η νυχταμένη.
1: Ναι. Το δεύτερο θα ήταν η πρόκριση με την Κοπενχάγη, το πρώτο Champions League. Ναι. Αυτή η ανατροπή που είχαμε κάνει με την Κοπεχάγη. Και εκεί απίστευτη, γιατί ήταν η πρώτη φορά που πήγε η ομάδα Champions League. Και εντάξει, αυτό που είχε γίνει τότε εκεί ήταν. Δηλαδή, μπορεί το γήπεδο, το Γασίπι έπαιρνε 23.000 κόσμο. Πρέπει να είχε μέσα 25-26. Δεν φαίνονταν τίποτα, δηλαδή ήταν. Αυτό που είχαν ζήσει, γιατί μετά από δύο χρόνια ήρθε ο Αλμέιδα, ο Αίλτον, τότε παίζει την Κοπεχάγη. Ήρθε σε εμάς και λέει ότι εντάξει, αυτό που είχαμε ζήσει, λέει, τότε δεν υπήρχε. Ήταν δηλαδή ατμόσφαιρα, νομίζαμε ότι ήμασταν στην κόλαση. Και ήταν απίστευτο παιχνίδι.
0: Όταν πήγες εκεί ήταν προπονητής
1: Γιωβάνοβιτς.
0: Σε σημάδεψε ο Γιωβάνοβιτς.
1: Εντάξει, ήταν από τους προπονητές ο οποίος με ανέστησε. Ναι, ανέβασε πάλι την καριέρα.
0: Την αυτοπεποίθησή σου, την ψυχολογία.
1: Και ένας άλλος άνθρωπος που. Αυτός στην ουσία, επειδή ήμασταν πιο κοντά τότε, λόγω της θέσης που είχε, ήταν ο Φώτης 300. Mm. Πατέρας του Θωμά.
0: Ο πατέρας του.
1: Τον είχα προπονητή των Ανατοφυλάκων. Ο οποίος μου έδωσε τέτοια αυτοπεποίθηση τότε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια κουβέντα που μου έλεγε: «Έλα, δεν τους βλέπεις εδώ», μου λέει. Δεν τους βλέπεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εσύ είσαι μια 5 κλάσεις ανώτερος. Και αυτό μου δίνει αυτοπεποίθηση, μου δίνει. Και έμπαινα. Και όντως εκείνη τη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, εκείνη τη χρονιά είχα βγει εκτός καλύτερος τερματοφύλακας, καλύτερος ξένος του πρωταθλήματος. Δηλαδή, μου έδωσαν κίνητρο.
0: Θα μπορούσε να μείνεις, να γίνει και 1+7, 1+8 στον Αποέλ?
1: Θα μπορούσε, ναι, από μέρος μου θα μπορούσε, ναι. Ναι. Απλά και εντάξει, ήταν σκεφτόν διαφορετικά.
0: Και γυρίζεις, είναι να παίξεις τον Πανελευσυνιακό, δεν έπαιξες?
1: Μεγάλη ιστορία αυτή, εντάξει.
0: Γιατί χάλασε η δουλειά εκεί?
1: Φεύγω από τα ΠΟΕΛ και λέμε τώρα, εντάξει, αγοράζω ένα σπίτι το 2007 το Φλεβάρι. Τον Ιούνιο φύγαμε για Κέρκυρα, φεύγω από την ΑΕΚ, πάμε Κέρκυρα και μετά από Κέρκυρα πάμε
0: Κύπρο.
1: Δεν είχαμε μείνει στο σπίτι. Λέμε με την οικογένεια, εντάξει, δεν θέλαμε να μείνω. Ένας λόγος που έφυγα από την Κύπρο είναι ότι

0: δεν ήθελα να παίξω αντίπαλος με τα ΠΟΕΛ. Δεν μπορούσα.
1: Ναι, σωστό.
0: Και γυρίζουμε και λέω: δεν με νοιάζει να βρω μια ομάδα Αθήνα. Ας είναι και πείτε Αθηνική. Σούπερ, δεν με νοιάζει. 38 ήμουνα τότε. Να παίζω και να κάτσω χωρίς το σπίτι. Μου λένε εκεί κάτι αυτά, κάτι φίλοι, να ξέρεις, μου λέει, είναι αυτός, θέλει να ανεβάσει Super League την ομάδα, την Ελευσίνα, πανελευσυνιακό. Λέω, εντάξει, πάμε, συναντιέμαι με το Χρήστο το Γυαλιά. Εντάξει, χαρακτηριστικό είναι ότι μόλις του δίνω εγώ ότι θέλω κάτι, του είχα βάλει κάτι bonus εγώ, να πάμε τελικό, να πάμε τέτοιο, αυτό.
1: Champions League.
0: Ναι. Μόλις το βλέπει, χαρακτηριστικό μου λέει, γιατί ήταν σε ένα άλλο τραπέζι, μου λέει, ποιος τα είπε αυτά. Του λέω εγώ. Συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια, μπράβο.
0: Ναι, δηλαδή του άρεσε.
1: Του άρεσε ότι γι' αυτό με πήρες.
0: Δεν ήμουν εγώ ότι και καλά πήγα. Έτσι,
1: ναι. Σωστό, το εκτιμάμαι.
0: Πάω και ξεκινάμε. 20 Αυγούστου ήταν ο Καβακάς προπονητής, ο Τίμος, ο Καβακάς. Φεύγει κάτι, τσακώνονται κάτι εκεί. Έρχεται ο Γιώργος ο Βαζάκας. Έρχεται μετά από 2-3 μέρες ο Γυαλιάς. Λέει, φεύγουμε, πάμε Τρίκαλα. Πού πάμε, του λέω.
1: Αλλαγή.
0: Μου λέει, ναι, πάμε να πάρω τα Τρίκαλα. Λέει, πάμε στα Τρίκαλα. Πού πάμε, ρε, του λέω. Του μεταξύ, έρχομαι εγώ να ζήσω στο σπίτι μου και μου λέει, ξαφνικά
1: πάμε στα Τρίκαλα.
0: Πόσο 20 Αυγούστου, πού να βρει ομάδα. Και αναγκάστηκε.
1: Πήγε στα Τρίκαλα.
0: Ναι.
1: Και μετά γυρίζει και πήγε στον Απόλλωνα.
0: Ναι.
1: Πριν από 10 χρόνια ακριβώς. Και τελειώνει 40 χρονών.
0: Τελευταίο παιχνίδι ήταν στα γενέθλιά μου 4 Ιουνίου που γινόμουν.
1: Τέλος μεγαλύματος.
0: Ναι. Φιέστα και τέλος.
1: Και τέλος. Οπότε επιβεβαιώνεται, δηλαδή αν δεν το ζήσεις στην πράξη, εσύ το άκουγες θεωρητικά ότι η μακροβιότητα του τερματοφύλακα είναι δεδομένη και ότι μπορεί να παίζει για πολλά χρόνια.
0: Ναι, αν είσαι καλά σωματικά, αν δεν έχεις τραυματισμούς, αν δεν είσαι και λίγο της προπόνησης και αυτά, δεν έχεις πρόβλημα. Αν σ' αρέσει αυτό που κάνεις, δεν έχεις πρόβλημα.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει παρασκήνιο πίσω από αυτό. Σε πείραξε, αισθάνθηκες ότι βρέθηκες κοντά ή ότι βρέθηκες μακριά ή εν πάση περιπτώσει ότι άξιζες κάτι παραπάνω από ένα ημίχρονο με την Αυστρία αλλαγή του Νικοπολίδη.
0: Βορειοϊρλανδία.
1: Με την Ιρλανδία και λέμε Αυστρία. Γιατί ήσουν στο προσκήνιο και με την ΑΕΚ και με τον ΑΠΟΕΛ ότι θα μπορούσες να έχεις φορέσει τη φανέλα της Εθνικής.
0: Αυτό εντάξει είναι ένα παράπονο, αλλά αυτό που λέω είναι ότι έχω συμμετοχή σε 6 Champions League και έχω μισό ημίχρονο στην Εθνική. Το οποίο μισό ημίχρονο ήρθαμε και 0-0. Δεν έφαγα γκολ. Να πεις ότι έπνιξα 2-3 τζά παίρνω αυτόν. Εντάξει, μετά με κάλεσε ο Σάντος, με κάλεσε 2-3 φορές, αλλά τελευταία στιγμή δεν πήγα στο Euro, οπότε...
1: Ποια είναι η καλύτερη, η πιο δύσκολη, η πιο αξιομνημόνευτη απόκριση που έχεις κάνει. Που να λες, παιδί μου, ότι αν είχες την εικόνα ότι αυτό συνέχεται.
0: Αυτή του τελικού είναι με την ΑΕΚ.
1: Με την ΑΕΚ, στο...
0: τελικό αυτή ήτανε...
1: με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Είναι σουτ...
0: Κεφαλιά. Ο Τζιοβάνι. Ναι.
1: Οπότε αυτή αυτό ήταν, είναι το αριστούργημα.
0: Ναι. Αυτή ήταν τις καλύτερες απέκρουσεις που έχω κάνει.
1: Και η γκάφα είναι του Μπατσατζόγλου. Αυτός, όχι.
0: Και χειρότερα. Ναι.
1: Έχουμε και χειρότερα.
0: Μία, ας πούμε, ήταν... παίζουμε με τη ΑΠΟΕΛ Ομόνια. Το κοιτάνε και με κοροϊδεύουν,
1: είναι εκεί που βγήκε
0: μετά. Τα παιδιά μου, ναι, με κοιτάνε και με κοροϊδεύουν, να ξέρεις. Όχι, γίνεται που γυρίζει την Μπάρσα ο αμυντικός. Είναι ένα ντέρμπι. Εμείς πάμε για πρωτάθλημα.
1: Δεν είναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά δεν έχεις πρόβλημα ήδη να χάσεις τη ροή σου. Είναι εκεί που τα πήρες στο κρανίο με τις αντιδράσεις της εξέδρας αυτό το μάτς, είναι.
0: Όχι,
1: είναι άλλο μάτς, έτσι.
0: Όχι.
1: Που αισθάνθηκες ότι έπρεπε να υπερασπιστείς την αξιοπρεπία σου σε ένα μάτς από ΑΠΟΕΛ Ομόνια.
0: Όχι. Αυτό είναι με τους οπαδούς της Ομόνιας.
1: Με τους οπαδούς, ναι, με τους οπαδούς λέω.
0: Αυτό λοιπόν που λέω εγώ, η χειρότερη στιγμή είναι παίζουμε ντέρμπι από ΑΠΟΕΛ Ομόνια, προηγούμαστε 1-0. Εμείς πάμε για πρωτάθλημα, η Ομόνια αδιάφορη. Που εντάξει, αυτό που έχει τώρα η κόντρα είναι τώρα η Ομόνια θέλει να κόψει το πρωτάθλημα από τα ΠΟΕΛ. Όπως και το αντίστροφο, δεν είναι κάτι. Και είναι και θεμητό, είναι και ωραίο αυτό.
1: Σωστό.
0: Μας σοφαρίζει η Ομόνια και μετά από 2-3, κάνα 5 λεπτό, μου γυρίζει την μπάλα πίσω αμυντικός ανοίγει να του δώσω πάσα και όπως πάνω του κάνω πάσα, τη δίνω στον παίκτη της ομάδας.